0: Era Sport 101,8.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες Κλωτάπιτα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλημέρα, καλώς ορίσατε εδώ στην Ερασπορ οι φίλοι και οι φίλες, αλλά και τα παιδιά που μπορεί να ακούνε αυτή την ώρα την εκπομπή. Λες να έχουν ξυπνήσει από τώρα? Μπορεί, Κυριακή είναι βέβαια, αλλά καμιά φορά τα παιδιά που αγαπούν τον αθλητισμό ξυπνούν νωρίς για να μας ακούσουν και εμάς. Με βαρισίμαντες ειδήσεις θα ξεκινήσω, παιδιά, σήμερα, γιατί δεν μπορώ, δηλαδή δεν κρατιέμαι με αυτά που βλέπω. Λοιπόν, η πρώτη βαρισίμαντη είδηση είναι ότι ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε στο Instagram, λέει, τη σχέση του με την Κατερίνα Νατοπούλου. Μεγάλη είδηση, δηλαδή επηρεάζει πάρα πολύ τις ζωές μας πραγματικά. Και μετά όλο αυτό το ξεκατίνιασμα, να το πω, γιατί ξεκατίνιασμα είναι, με τον κύριο Καρβέλα και την κυρία Βύση. Έχουμε μάθει όλα τα προσωπικά τους, τα οικογενειακά τους, τα πάντα, τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δεν ξέρω τι έγινε σε αυτή τη συναυλία, που συνήθως μετράνε εκατομμύρια μετά από τα κέρδη, τώρα έχουν χασούρα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Μιλάμε για ένα ΟΑΚΑ γεμάτο, δεν έπεφτε καρφίτσα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να φταίνε οι γιγαντοοθόνες, ας πούμε. Καλά, δεν μας πολύ ενδιαφέρει τώρα, αλλά είναι, ρε παιδί μου, ένα θέμα με το οποίο ασχολείται όλο το διαδίκτυο. Όλο το διαδίκτυο, και τα σοβαρά site, αλλά και τα άλλα. Και γενικά υπάρχει μια κουβέντα γύρω από αυτό που, τι, στις παρέες μας, έξω που βγαίνουμε, ακούμε. Εντάξει, από την άλλη βέβαια, στα πιο σοβαρά, δεν τον θέλει τον Ζελένσκι πια, όπου, από ό,τι καταλάβαμε, ο πρόεδρος της Αμερικής, ο κύριος Τραμπ, ψάχνει να βρει τρόπο να τον απομακρύνει. Λέει ότι αν αυτός φύγει από την Ουκρανία μπορεί τα πράγματα να γίνουν καλύτερα και να φτάσουν πιο γρήγορα στην ειρήνη. Μπορεί, όλα μπορεί να συμβούν, αλλά είναι σαν να τα έχουν βρει τώρα ο Πούτιν με τον Τραμπ στο μικρό με το μυαλό και πετάνε έξω το Ζελένσκι. Κάπως έτσι, ας πούμε, το βλέπω εγώ. Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Από την άλλη, το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι, παιδιά, τι θα γίνει με το ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι? Καλά, εντάξει, αυτό ένα είναι το ντέρμπι. Το ντέρμπι των αιωνίων. Είπαμε ότι έχουμε σήμερα τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό. Είναι εκεί που θα ρίξουμε τη βαρύτητά μας όλοι, και στις εκπομπές φυσικά, και όλοι εσείς που είστε φίλαθλοι αυτών των δύο ομάδων και θα σκέφτεστε τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Γιατί υπάρχει μια ανησυχία γι' αυτό το ντέρμπι, καταλαβαίνετε. Ο καθένας θέλει να κερδίσει η δική του ομάδα. Και αυτό είναι το φυσιολογικό, δηλαδή. Δεν είναι αφύσικο τίποτα. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει ένα συνέδριο που ολοκληρώνεται στον ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Σήμερα ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το συνέδριο. Το θέμα ήταν ποδόσφαιρο και κοινωνία. Μίλησαν πολλοί άνθρωποι γι' αυτό και για όλα όσα συμβαίνουν γύρω από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να σας πούμε τους τρόπους επικοινωνίας και μετά να συνεχίσουμε να μάθουμε τι έγινε χθες στην αγωνιστική, να σκεφτούμε τι θα γίνει σήμερα. Πάμε λοιπόν να σας πούμε εδώ με τον Τάσο Σοηλεμέζη τους τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορείτε δηλαδή να βρεθείτε εδώ μαζί μας και να κάνουμε μαζί την εκπομπή, ας πούμε, λέμε τώρα. Ποιος θα έχει ξυπνήσει? Όλο και κάποιος θα έχει ξυπνήσει. Αυτοί που, όπως λέμε πολλές φορές, γυρνάνε από την έξοδο, αν και δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο πια. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν ξενυχτάει τόσο πολύ όσο παλαιότερα. Νομίζω ότι μαζεύονται νωρίς. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, η Ελλάς με Εμβούρνης, μεγάλο θέμα αυτό, κατέκτησε το κύπελλο και έγραψε ιστορία με Μπουζούκι, Νότης Φακιανάκη και ελληνικές σημαίες. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε παρουσιάσει από την εκπομπή Ρίζες Abroad που παίζει στο Earth Cosmos. Είχαμε μιλήσει εκεί με τον ιδιοκτήτη και γενικά με τους παράγοντες της ομάδας Και τελικά βλέπω εδώ και πολύ χαίρομαι ότι η Ελλάς Μερμούρης το κατέκτησε το κύπελο και έγραψε ιστορία. Και φυσικά, ναι, το χάρηκαν και με μπουζούκι. Και βέβαια οι ελληνικές σημαίες, από ό,τι βλέπω εδώ στα πλάνα στο γήπεδο, είναι παντού. Να, μια ευχάριστη είδηση που έρχεται από το χώρο του ποδοσφαίρου, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, πάμε μετά στους Ελεμέζη να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Να σας πούμε ότι ψηλά φυσικά είναι το Facebook. Ναι, το αλλάζω εγώ, το Facebook της ομάδα, ομάδα είμαστε κι εμείς, μια μικρή ομάδα, breakfast με sport, κάθε μέρα η εκπομπή, τα Σαββατοκύριακα είμαστε μαζί με τα αγόρια τις άλλες μέρες, οπότε στείλτε μας εκεί ό,τι θέλετε. Επίσης το Viber είναι πρώτο και κοντά στον κόσμο, γιατί είναι πολύ εύκολο έτσι από το κινητό σας τηλέφωνο τα βρίσκετε αμέσως όλα. Από την άλλη έχουμε το επίσημο email της εκπομπής και του σταθμού erasport@er.gr και το 54160. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Να έχουμε μια καλή ημέρα, φαντάζομαι. Να, βλέπω και άλλη είδηση τώρα. Τραγική εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι στην περιοχή της Γλυφάδας. Βρέθηκαν 8 κάλικες. Εδώ υπάρχει και το... Υπάρχουν όλα στην δημοσιογραφία. Και το γκρίζο και το μαύρο και το πιο ανοιχτό. Γι' αυτό καλό είναι να τα λέμε όλα, ειδικά όταν πρόκειται για πρωινή εκπομπή. Πάμε, Τάσο, να αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι που έχεις διαλέξει στους φίλους που μας ακούν.

Κλείσε τα μάτια τη νύχτα, χάρισέ μου, λέει το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ένα τραγούδι το οποίο πολύ το έχουμε αγαπήσει. Γενικά ο κόσμος αγαπάει την μουσική του Πορτοκάλογλου. Έχει αυτό το διαφορετικό, έχει αυτό το ροκ στοιχείο που δένει όμως και με το ελληνικό στοιχείο πάρα πολύ. Και γι' αυτό και τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και οι συναυλίες του γεμίζουν, παιδιά. Τώρα θα ξεκινήσουμε την αθλητική ενημέρωση. Πριν όμως θα πάμε σε κάτι έτσι πολύ εορταστικό που συνέβη χθες στο Δημήτρης Τόφαλος. Άκρος εορταστική ήταν η ατμόσφαιρα λοιπόν στο κλειστό Δημήτρης Τόφαλος για τον Παναθηναϊκό. Τόσο εντός του παρκέ βέβαια, διότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. 59-84 ήταν το σκορ. Ωστόσο ο λόγος δεν ήταν αυτός που υπήρξε έτσι αυτή η εορταστική ατμόσφαιρα. Υπήρχαν άλλοι λόγοι. Τα γενέθλια του Στίβεν Φρανσίσκο, ο οποίος έσβησε ένα κεράκι. Έχουμε εδώ και φωτογραφία με την τούρτα, η οποία έχει λευκά και πράσινα βέβαια. Έσβησε λοιπόν ένα κεράκι για τα 29ª γενέθλιά του μέσα στα αποδυτήρια και φυσικά λίγο μετά το τέλος του αγώνα. Νωρίτερα βέβαια είχαν ξεκινήσει τους χορούς οι συμπαίκτες του εκεί από τη θέση που καθόταν στον πάγκο της ομάδας του. Όλοι οι συμπαίκτες του τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι αυτό των γενεθλίων, ξέρετε. Τώρα δεν έχω ενημερωθεί αν ήταν και στα ελληνικά και στα αγγλικά που έτσι συνηθίζεται τον τελευταίο καιρό. Φαντάζομαι πως το έθιμο κρατήθηκε, έτσι είναι αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και είναι από αυτά που χαίρεσε στον χώρο του αθλητισμού όταν μια ομάδα γίνεται ένα για να γιορτάσει τον συμπαίκτη.

Πολύ ωραία τραγούδια και σήμερα έχει διαλέξει ο Τάσος, σε άλλο mood που θα λέγαμε από την, από τη χθεσινή ημέρα. Ωραία πάει και αυτό όμως, ταιριάζει έτσι και λίγο με το κρυούλι που κάνει έξω, γιατί χαλάει ο καιρός, παιδιά, τα ξέρετε αυτά. Πάμε για φθινόπωρο. Εντάξει, τώρα αυτά πηγαίνω έρχονται βέβαια, αλλά αυτές τις μέρες δεν θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Εγώ προσωπικά, έτσι λένε διάφορα, δεν ξέρω πώς θα είναι την ώρα που θα έχει το ντέρμπι. Δεν το ξέρω καθόλου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτά που έγιναν χθες στα γήπεδα. Με δύο παιχνίδια και νίκες των γηπεδούχων επανεκκίνησε χθες η Super League. Να πάμε πρώτα στο ΑΕΚ Όφι και το 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Το θέλανε πάρα πολύ οι φίλοι της ΑΕΚ εκεί, το έχουμε καταλάβει αυτό, το καταλαβαίναμε και από αυτά που λεγόντουσαν και συζητιόντουσαν χθες και το πέτυχαν. Στο άλλο μάτς τώρα, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συνέβησαν όλα αυτά. Και πάμε τώρα βέβαια να πούμε για το σημερινό, που εκεί που πέφτουν τα μάτια και όλο το ενδιαφέρον βέβαια των φιλάθλων, όχι μόνο των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, όλων των φιλάθλων του ποδοσφαίρου, είναι το ντέρμπι των αιωνίων, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, που θα ξεκινήσει 9 το βράδυ στο Φάληρο. Οπότε δεν σας βλέπω να βγαίνετε τα αγόρια ειδικά έξω σήμερα, εκτός και αν έχετε το χαρτάκι κάποιοι από σας, ξέρετε, το μαγικό χαρτάκι για να μπείτε μέσα. Αυτό κλέβει την παράσταση. Εκεί περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχουν ετοιμάσει οι δύο προπονητές για τις ομάδες τους. Και φυσικά έχουμε και άλλα μάτς, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Άλλα τρία μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα και είναι το Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός που παίζουν στις 5 η ώρα το απόγευμα, ενώ στις 7 έχουμε σέντρα για το Άρης Βόλος. Πάμε σε δηλώσεις τώρα, να μιλήσουμε πρώτα για την ΑΕΚ και τον κύριο Νίκολιτς, ο οποίος είπε ότι αξίζαμε την νίκη με την απόδοση που είχαμε, την ενέργεια και τη συγκέντρωσή μας που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Μετά την νίκη της Ένωσης φυσικά, 3 κόρνερ, 3 γκολ, για μένα είναι πολύ φτηνό να χάνεις έτσι, είναι η κατάθεση που έκανε και η άποψη βέβαια για το μάτς του Χρήστου Κόντι. Εντάξει, ο καθένας, είπαμε, σε τέτοιες περιπτώσεις το βλέπει από την πλευρά του, και αυτό που έχει το ποδόσφαιρο είναι πότε χαίρεσαι και πετάς στα ουράνια και πότε είσαι στα τάρταρα. Τα ξέρετε αυτά, να μην σας τα πω εγώ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις δηλώσεις που έγιναν για το ντέρμπι των αιωνίων. Με έχουν πει πολλά για αυτό το μάτς, όλοι δουλεύουμε και έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό, είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε, είναι το σχόλιο που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι των αιωνίων, ενώ από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο προπονητής, είπε ότι είναι μια αναμέτρηση που περιμένουμε με ανυπομονησία, γνωρίζοντας τι θα αντιμετωπίσουμε. Πάμε στον Πειραιά να δώσουμε βέβαια τον καλύτερό μας σε αυτό και να νικήσουμε. Αυτές είναι και οι δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τα πάντα είναι, παίζονται στο ποδόσφαιρο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, παιδιά, και θα το δείτε βέβαια και θα το δούνε και οι προπονητές.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Ακούτε Hera Sport. Να σας δώσουμε πάλι τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι πολλά τα μηνύματα. Θα καλημερίσουμε τους φίλους που μας στέλνουν περισσότερο από την επαρχία, όπως λένε ήδη, που πολλές φορές τους ξεχνάμε. Περιφέρεια θα το πω εγώ, και δεν ξεχνάμε κανέναν σε αυτόν τον σταθμό, γιατί μας ακούτε από παντού, το έχω διαπιστώσει και το έχουν διαπιστώσει και οι συνάδελφοι. Ακούνε πάρα πολύ στην επαρχία, στην περιφέρεια ακούνε πάρα πολύ Hera Sport οι φίλοι, την ώρα που είναι στις δουλειές τους, την ώρα που είναι στο δρόμο, την ώρα που πηγαίνουν το παιδί στο φροντιστήριο. Γενικά μας αγαπάνε στην ελληνική περιφέρεια και τους αγαπάμε και εμείς. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους που μέχρι τώρα έχουν στείλει μηνύματα. Είναι η Κατερίνα, είναι ο Κώστας, είναι ο Νίκος. Όλοι αυτοί είναι από νησιά παιδιά. Είναι ο Ιάκωβος, είναι ο Στέφανος. Και συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα σας δώσουμε πάλι τους τρόπους επικοινωνίας. Να δώσουμε... ο Νίκος Απολυτάκης επίσης τώρα μας έστειλε μήνυμα από το όμορφο Ρέθυμνο, όπως λέει. Ο Μπάμπης, κάτσε και δεν ανοίγουνε κιόλας, κατάλαβες, γιατί ο Μπάμπης, ο οποίος είναι από τα Τρίκαλα, να κάνω, λέει, μια πρόβλεψη για το ντέρμπι, να το παίξει και να βγάλουμε, λέει, και τα τσίπουρα. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί άμα το κάνω σε κάποιους δεν θα αρέσει, και εδώ είμαστε ραδιόφωνο και καλό είναι, ρε παιδί μου, να μην παίρνουμε θέση οι δημοσιογράφοι, κατάλαβες. Πάντως, όχι, δεν λέω τίποτα, άστο. Πάντως θα γίνει ωραίο παιχνίδι, όπως λέει εδώ ο Τάσος. Οπότε ας το κρατήσουμε για έκπληξη αυτό το ωραίο παιχνίδι, να το δείτε, να το χαρείτε, και να μην ξεκινήσουμε από τώρα να κάνουμε τις πυθίες για να ψάχνουμε να βρούμε ποιο θα είναι το σκορ. Επίσης εδώ είπαμε, ο Νίκος μας λέει ότι δίνει συγχαρητήρια στον Πανιόνιο που έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι και στο βόλεϊ. Η Πανάθα συνεχίζει, θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Καλή επιτυχία σήμερα το βράδυ στην Πανάθα, για να γίνει ωραίο παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος. Πολύ σωστά τα λέει. Καλημέρα και στον Αντώνη από την Σάμο. Συνεχίστε, παιδιά, να στέλνετε μηνύματα, όπως είπαμε, στο Viber, στο 54160, στο Messenger της εκπομπής Breakfast με Sport, και φυσικά στο επίσημο email της Hera Sport, erasport@er.gr. Και επίσης, πριν βρει ο Τάσος το επόμενο τραγούδι που θα βάλει, που έχει αποφασίσει τέλος πάντων, υπάρχουν διαμαρτυρίες βέβαια σε όλο τον κόσμο, που πηγαίνει στα βενζινάδικα και βάζει τη βενζίνη με το σταγονόμετρο. Πας, λες, 10 ευρώ, τόσα έχω σήμερα, δεν έχω παραπάνω. Μετά πας, λες, έχω 20 ευρώ, δεν έχω παραπάνω. Γενικά υπάρχει ένα θέμα με τη βενζίνη, και αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει η ελληνική οικογένεια, και μάλλον θα ανέβει κι άλλο από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω, εννοώ, γιατί είναι πρόβλημα αυτό για τα, να το πω έτσι όπως το λένε και οι άλλοι, για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα να μην ξέρεις αν θα μπορείς να κυκλοφορήσεις αύριο το αυτοκίνητό σου για να πας στη δουλειά σου ή όπου αλλού.

Ποιος κινδυνεύει, παιδιά, να μας πάρει τηλέφωνο να μας το πει. Τηλέφωνο με τον παραδοσιακό τρόπο. Ή να μας το στείλει στο Viber. Να μάθουμε κι εμείς να πάμε να βοηθήσουμε, βρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για το στάδιο Καραϊσκάκης, όπου εκεί θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές. Θέλουν να αλλάξουν όλα τα γήπεδα.

Υγείας, το οποίο δόθηκε, παρακαλώ πολύ, σε δημόσια διαβούλευση. Η νομοθετική ρύθμιση ανοίγει το δρόμο για τον εξυγχρονισμό και την επέκταση της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού με στόχο τη δημιουργία ενός γηπέδου μεγαλύτερης χωρητικότητας που, όπως όλοι θέλουν, είναι να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές. Γιατί αυτό με τις αλλαγές στα γήπεδα δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, παιδιά, γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Το έχω δει εγώ και αλλού. Προσπαθούν συνέχεια να κάνουν αναβαθμίσεις. Σύμφωνα με την ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας περίπου 33.500 θέσεων, που είναι τώρα. Τώρα είναι 33.500 θέσεις εκεί, να φτάσουν στις 52.000 θέσεις μέσω της διαμόρφωσης των νέων κερκίδων και την κατασκευή ενός νέου, πιο, να πω, με υλικά πιο ελαφριά, να είναι το στέγαστρο. Πρόκειται για μια ενδυνάμει αύξηση της χωρητικότητας κατά 18.500 θέσεις, η οποία, εφόσον υλοποιηθεί, θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα και τις δυνατότητες φυσικά του γηπέδου. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να συμβεί αυτό. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, αυτό που βλέπω εδώ και με κάνει να χαίρομαι, είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πληρώσει για αυτά όλα 250 εκατομμύρια ευρώ και αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων. Μακάρι να τα δούμε όλα αυτά να ολοκληρώνονται γρήγορα και να έχουμε ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, να το πω. Να δούμε τι έγινε και στα άλλα σπορ. Έχουμε και λέμε, πάμε να πούμε για την League 2, τη Super Bet League 2, δηλαδή το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας που λέγαμε παλιότερα, εμείς οι μεγάλοι. Με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η αυλαία, λοιπόν, της Super Bad League 2, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Σήμερα έχουμε 5 μάτς, παιδιά, 5 ολόκληρα μάτς, που στη μία παίζουν Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου, στις 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, στις 3 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, θα είναι την ίδια ώρα αυτά τα δύο μάτς. Με την Αναγέννηση είμαστε εδώ. Να, αυτό μπορώ να το πω, ότι σε αυτή την κατηγορία είμαι με την Αναγέννηση. Το λέω, το ξέρουν όλοι, δηλαδή δεν το έχω κρύψει. Στις 3 η ώρα παίζει η Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Όχι, το είπαμε αυτό. Το είπαμε, μην το ξαναλέμε. Στις 6 η ώρα το απόγευμα έχουμε Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής για σήμερα. Να σας υπενθυμίσουμε εδώ ότι θα είναι 8ωρη η διάρκεια. Θα ξεκινήσει από τις 6 ώρα το μεσημέρι, από τις 4 ώρα το μεσημέρι μέχρι και τα μεσάνυχτα, και μιλάμε βέβαια για την εμβληματική εκπομπή Μικρόφωνο στα γήπεδα, με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο.

Ο χρόνος περνά πολύ γρήγορα και εμείς εδώ έχουμε ξεχαστεί, δεν έχουμε διαβάσει καν τις εφημερίδες. Να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις. 6 παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο μπάσκετ έγιναν χθες. Το σημαντικότερο είναι ότι το μπάσκετ το αγαπάει ο κόσμος, έτσι, να πούμε τα αποτελέσματα. Άρης ΑΕΚ 88-58, ενώ επίσης είχαμε βέβαια Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 59-84. Στη μία το μεσημέρι σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό της Ρόδου. Ένα μεγάλο γεγονός έγινε χθες στο χώρο του βόλεϊ. Τα κορίτσια έδωσαν πάλι τον καλύτερό τους εαυτό και από τις δύο ομάδες και έδωσαν ένα υπέροχο θέαμα στους φίλους του βόλεϊ που βρέθηκαν εκεί. Super Cup λοιπόν στο βόλεϊ. Ο Πανιώνιος 3-1 τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Μετά από έναν συγκλονιστικό, όπως είπαν όσοι βρέθηκαν εκεί, αγώνα που κρίθηκε σχεδόν, παιδιά, εντάξει, το βόλεϊ κρατάει πάντα πολύ, ναι, 2,5 ώρες έτσι υπέροχου θεάματος. Μετά από 2,5 ώρες λοιπόν υπέροχου θεάματος, ο Πανιώνιος κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο. Ο περσινός πρωταθλητής Παναθηναϊκός και ο φετινός κυπελούχος Πανιώνιος επιβεβαίωσαν και την φετινή τους δυναμική, προσθέτοντας ακόμα μια πολύ ωραία εικόνα, ένα εξαιρετικό μάτς που έγινε στο Ζιρίνιο, που ήταν γεμάτο οπαδούς και των δύο ομάδες αλλά και φίλους του βόλεϊ γενικότερα, γιατί πάνε στο Ζιρίνιο πολλοί φίλοι του βόλεϊ και παρακολουθούν τους αγώνες, έτσι απλά για να τους παρακολουθήσουν. Κάνοντας έτσι με αυτό το μάτς τα κορίτσια, ο Πανιώνιος δηλαδή, την καλύτερη εισαγωγή για την Volley League των γυναικών που ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου. Παρακαλώ πολύ. Στο πόλο για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup είχαμε Απόλλων Σμύρνης Σαβώνα 16-15 στα πέναλτι και Δυναμό Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη 11-21, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League των γυναικών είχαμε Γλυφάδα Νανσί 13-14 στα πέναλτι και Καταλούνι Εθνικός Πειραιός 6-7.

Να πάμε και στα 4 μάτς που έγιναν χθες για την 5η αγωνιστική της Handball Premier, και είχαμε Κιλκής Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 24-29, Διομήδης Δούκας 39-32, παρακαλώ πάρα πολύ, ΠΑΟΚ Ζαφυράκης Νάουσας 29-13 και Δράμα Άρης Νικαίας 24-21. Στις γυναίκες είχαμε Αναγέννηση Άρτας Πανόραμα 39-38, Νέα Ιωνία Καματερό 31-11, Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33 και Πηλαία ΑΕΚ 16-31. Αυτά είναι στα αποτελέσματα που είχαμε για τη χθεσινή μέρα. Αυτά είναι που συνέβησαν στα γήπεδα όλης της χώρας. Η επικαιρότητα, όπως λέμε, και να πούμε για το τένις και τον Στέφανο Τσιτσιπά, που κέρδισε τον αντίπαλό του καθαρά με 2 σετ στο Cincinnati Masters και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Αυτά λοιπόν, και σε λίγο ένα τραγούδι θα βάλουμε βέβαια τώρα, και σε λίγο θα είμαστε εδώ με τις εφημερίδες.

Και λίγο πριν το τέλος ήρθε η ώρα για τις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους και πώς αντιμετωπίζουν βέβαια την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Live Sport. Δύο θέματα όπως πάντα στην πρώτη σελίδα. Ποια είναι η πρωταθλήτρια, ρωτάει η εφημερίδα. Η ΑΕΚΑΡΑ, απαντάει πάλι η εφημερίδα. Είναι, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και το δεύτερο θέμα βέβαια αφορά το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε 9 η ώρα το βράδυ. Και λέει, να η ευκαιρία για απογείωση. Όμως η λέξη απογείωση είναι με δύο χρώματα, και με κόκκινο και με πράσινο. Το τρίποντο στο πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του πρωταθλήματος, λέει η εφημερίδα, και έχει μια φωτογραφία των δύο προπονητών που κοιτιούνται στα τρία τέταρτα. Δεν κοιτιούνται ακριβώς στα μάτια, είναι, ναι, λίγο στραβοκοιτάνε. Λοιπόν, πάμε στην Sport Day. Το πρώτο αίμα, λέει εδώ η εφημερίδα, πεισμωμένος ο Ολυμπιακός, έτοιμος για αντεπίθεση, απαντήσεις στο κάστρο του απέναντι στον πρωτοπόρο και αίτητο Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Εκρήξεις με το καλημέρα απαιτεί ο προπονητής του Ολυμπιακού να του πάρει, λέει εδώ, η μπάλα. Είναι έτοιμος λοιπόν για το πρώτο ελληνικό ντέρμπι ο προπονητής και ζητάει πολλά βέβαια από τους παίκτες του για να δώσουν μια εξαιρετική, αυτό όπως λέει, όπως θέλει, εικόνα για τον κόσμο αλλά και για την ίδια την ομάδα μέσα στο γήπεδο.

Και πάμε στο φως των σπορ. Ευνηδιασμός λέει εδώ η εφημερίδα. Λέει για τον προπονητή του Παναθηναϊκού ότι θέλει να πιάσει τον, του Ολυμπιακού μάλλον, ότι θέλει να πιάσει στον ύπνο τον Παναθηναϊκό στο απόψινο ντέρμπι του Φαλήρου. Βέβαια, αυτό θέλει, να κερδίσει ο άνθρωπος. Τι άλλο να θέλει. Ο Βάσκος προπονητής ετοιμάζει εκπλήξεις στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Τι έχω πάθει. Τι μπορεί να αλλάξει, ποιες είναι οι σκέψεις του και τι θέλει να δει από τους παίκτες του. Ποιοι είναι οι σίγουροι. Και βέβαια έχουμε και ένα θέμα από την ΑΕΚ. Στα τρία κόρνερ τρίποντο, λέει εδώ η εφημερίδα. Και μιλάει βέβαια για το 3-0 στο ΑΕΚ Όφι. Και πάμε να κλείσουμε με την αθλητική ώρα των σπορ. Στο ναό θα προσκυνάνε όλοι, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της με μεγάλα γράμματα. Ας το πάρουν απόφαση. Και τώρα πάμε Αγγλία να γράψουμε ιστορία, λέει, για την επικαιρότητα βέβαια, για αυτό που πρόκειται να συμβεί στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚΑΡΑ καθάρισε για πλάκα τον Όφι με κεφαλιές των δύο στόπερ της. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα που έχουμε να πούμε για σήμερα για την επικαιρότητα την αθλητική και για άλλα πράγματα βέβαια. Εμείς τώρα θα αποχωρήσουμε, θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο, να είμαστε καλά πάντα, και θα δώσουμε μικρόφωνο στον Λουκά Λουκάκη που είναι εδώ και περιμένει να ξεκινήσει την εκπομπή του. Βέβαια ο Τάσος Ελεμέζης να τον ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια, για όλα και για τα τραγούδια τα πολύ ωραία που διάλεξε και σήμερα. Φιλιά και να κάνετε αυτό που σας αρέσει. Όσο γίνεται να περνάτε καλύτερα.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
7: Εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Οι μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ. Αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Ακούτε Era Sport.
11: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Μάγερ εκτελεί για το ρέλβαση κεφαλιά γκολ. Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίδη κεφαλιά. 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό.
12: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες Γκατσίνοβιτς. 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
13: Ο Αστέρας Άκτορ είναι στην επίθεση, το πλασέ από το Κετού, γκολ για τον Αστέρα Άκτορ. Τέταρτο λεπτό, ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι. Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 1-0. Γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνη στο 22ο λεπτό, διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα με τον Μέντες, ο Ισπανός, σέντραρε στο κεφάλι του Μπαρτόλο. Η μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον Ατρόμητο. Φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο, παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία. Βρήκε λίγο την μπάλα, είχε πολύ δύναμη όμως. Και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Luca! Luca! Salad! A posto!
1: Ωραία μέρα για μπάλα,
2: ε. Ναι, ωραία μέρα, αλλά ήρθαμε νωρίς, θα μας κάψει ο ήλιος.
1: Ο ήλιος θα μας κάψει. Ο διαιτητής θα μας κάψει.
2: Δε, ποιος είναι ο Ήξαλ.
1: Πανσπερμία. Ελληνογερμανοπολωνογαλοεβραίος.
2: Πες το είπατε.
1: Τώρα το είπα, δεν ξαναλέγεται.
3: Τι έκανες, κάνεις φάουλ. Πού έκανα φάουλ. Τι γίνεται. Μια από δεξιά, μια από αριστερά. Από πού θα τον περάσει, δεξιά ή αριστερά. Δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται προσπίσεις. Γύρω, γύρω.

Έτσι είναι αυτά, κυρίες και κύριοι. Αλλού είναι φάουλ, αλλού δεν είναι, αλλού μπαίνει το βάρ στη μέση, αλλού δεν μπαίνει. Και γίνεται ένας αχταρμάς, έτσι για να έχουμε και αφορμή για μεγάλες συζητήσεις καθημερινά, σε όλη τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού έτους. Ή γενικότερα αθλητικού έτους, αλλά κατά βάση για το ποδόσφαιρο. Γιατί το δυστύχημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ακόμα και αν υπάρχει μια ασάφεια σε κάποιους κανονισμούς, γιατί έτσι τι θέλει ο νομοθέτης στην κατάσταση, λίγο από εδώ και λίγο από εκεί πολλές φορές, αν δεχτούμε ότι υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις, ποια είναι η παράβαση και πότε, μετά διερωτάται κανείς γιατί το ένα είναι παράβαση και γιατί το άλλο που είναι φωτοτυπία, θα πει κανείς το, η φωτοτυπία είναι ακριβές αντίγραφο. Πολλές φορές δεν είναι, κάποιες λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Αλλά σε γενική θεώρηση δεν μπορεί σε άλλα παιχνίδια μια φάση να δίνεται α και σε, μια, και σε ένα άλλο παιχνίδι να δίνεται β και να τρελαίνεται ο κοσμάκης. Ή θα πρέπει να μάθουν σωστά τους κανονισμούς αγώνων οι διαιτητές, κυρίαρχα, οι βαρίστες κατά δεύτερον, και φυσικά και οι ποδοσφαιριστές, για να μην τρελαίνονται, γιατί πολλές φορές η συμπεριφορά τους δηλώνει και άγνοια κανονισμών, πέρα ότι η αδρεναλίνη πολλές φορές είναι στο Θεό. Και άντε μετά να μαζέψεις εκεί έξω τα αγρίμια και τα αγριμάκια που έλεγε και το κριτικό τραγούδι. Και επειδή ξέρω θα σηκώσει η κουβέντα αυτό που θα ακούσετε, κακό δεν είναι, αλλά πείτε μου, η φάση χτεσινή στον γκολ που ακυρώθηκε στον Κουτέσα, σε πόσα άλλα παιχνίδια τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει συμβεί? Αλλού τον γκολ μέτρησε, αλλού τον γκολ δεν μέτρησε, όπως εχθές με τον Κουτέσα. Πέστε μου εσείς τώρα, όπως τα έλεγε και ο Βαρούχας, ο Παναγιώτης ήταν καλά εκεί το γειτονάκι μας, ποιο είναι εκείνο το δυναμόμετρο που λέει φάουλ τη μία περίπτωση, καθαρή την άλλη? Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Και τούτο που λέω δεν σημαίνει ότι παίρνω τα κομμάτια των φίλων της ΑΕΚ, της ίδιας, για τη φάση του Κουτέσα. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα, δεν με ενδιαφέρει η ομάδα. Εγώ εξετάζω τις φάσεις. Αλλού τέτοια φάση ήταν καλώς παιγμένη και αλλού, όπως χθες, φάουλ. Και αν απομονώσουμε αυτό το της παράβασης ή μη του Κουτέσα στον Κοστούλα, αν θυμάμαι καλά, πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως ένας παίχτης που μέχρι προσφάτως ήταν στα να μείνει να φύγει και στα αζήτητα ως ένα σημείο, κάνει τέτοια εμφάνιση χτες και μάλιστα σε αυτή τη φάση βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ. Το πως κατέβασε την μπάλα, την έβαλε μπροστά του και την πλάσαρε στην απέναντι γωνία. Έτσι, να τα κοιτάμε και αυτά. Λοιπόν, αυτά που δεν είπαμε μέχρι τώρα, ποια είναι τα κλασικά μας. Είμαστε εδώ, Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα, από την αγαπημένη σας συχνότητα την Ερασπορ. Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9, ο Τάσος ο Ελεμέζης είναι στον ήχο, όπως κάθε σχεδόν Σαββατοκύριακο, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, να μιλάμε τα ελληνικά σωστά. Αργότερα από ό,τι βλέπω, όπως και χτες, θα τον αντικαταστήσει το καλό μας το κορίτσι, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Το κορίτσι μας αυτό, όπως και τόσα άλλα στη χώρα τούτη και στον πλανήτη, μπορούν να έχουν μια ακόμα μέρα γιορτής, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ στο Σαν σήμερα, τι λέει, Διεθνής ημέρα κοριτσιού. Οπότε, Τάσο μου, τι καλύτερο να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο τραγούδι.

Υπέροχη φωνή από τον Μανώλη Μητσιά, ένα από τα πιο κλασικά του τραγούδια, τόσα χρόνια και ακούγεται λες και είναι φτιαγμένο χτες. Στην παρέα μας προσθέθηκε και ένα άλλο κορίτσι, η Ειρήνη Παπαζήση. Οπότε δύο τα κορίτσια, δύο τα αγόρια, ισοπαλία το μάτς. Αυτό θα θέλει να έρθει και το βράδυ η ΑΕΚ, ισοπαλία. Στο ντέρμπι των αιωνίων. Η ΑΕΚ ό,τι θέλει. Μετά και την άνετη τη νίκη 3-0 εχθές στην ΟΠΑΠ Αρίνα, κυρίες και κύριοι. Στην ΟΠΑΠ, στην Όλγουιν Αρίνα. Του ΟΠΑΠ βέβαια, τέλος πάντων. Του παλιού ΟΠΑΠ που ξέρουμε. Μία ακόμα νίκη για την ομάδα του Νίκολιτς, που τρέχει σχεδόν ένα χρόνο αίτητης πορείας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει να χάσει από πέρυσι, το λέγαμε και χθες, από τα δύο συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφερε με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό το μήνα Οκτώβρη πέρυσι. 98 αγώνες στη Φιλαδέλφια, 72 νίκες, 15 ισοπαλίες, 11 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, 214 γκολ υπέρ, 57 κατά. Γκόλ ο Γκατσίνοβιτς, το τρίτο. Τα άλλα δύο τα έβαλαν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Ρέλβας και ο Μουκουντή. Το γκολ του Γκατσίνοβιτς στη Νέα Φιλαδέλφια είναι το 10ο, αν δεν κάνω λάθος. Και νίξει η ΑΕΚ με το αγαπημένο της, ένα από τα αγαπημένα της σκορ, το 3-0, το οποίο το έχει φέρει πάνω από 10-12 φορές σε αυτούς τους 98 αγώνες, και έκανε έτσι ένα καλό ξεκίνημα εν όψει και των δύο πολύ δυνατών αγώνων του Champions League στην Αγγλία μέσα σε μια εβδομάδα. Θα παραμείνει εκεί η ΑΕΚ, τα λέγαμε αυτά, για να μην έχει την κούραση σε ένα ταξίδι εκεί στην Αγγλία, που ο βαθμός δυσκολίας είναι αρκετά μεγάλος, αν και σχεδόν όλες οι στοιχηματικές, ειδικά στον αγώνα με τη Σαχτάρ που θα γίνει στο Stamford Bridge, που έχει ως έδρα φέτος η Σαχτάρ για το Champions League, οι στοιχηματικές δίνουν και τον άσο και το διπλό σχεδόν ίδιο ποντάρισμα, κάπου στο 2.62 κάτι, για τους παίκτες του στοιχήματος αυτά το λέω. Εκείνο που πάλι πρέπει να κρατήσουμε στο χθεσινό, το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι η ΑΕΚ κέρδισε από 3 κόρνερ, και όπως λέγαμε και εμείς παλιά στον παραπόταμο εκεί στην πλατεία, στα 3 κόρνερ η αντίπαλη ομάδα έτρωγε ποινή πέναλτι, για να δείτε πόσο μπροστά ήταν ο παραπόταμος ποδοσφαιρικά, έτσι, 3 κόρνερ πέναλτι, και έτσι γινόταν ένα ωραίο παιχνιδάκι τότε, το ξέρουν αυτά τα παιδιά, οι καλοί φίλοι, ο Τσαβέγκας εκεί, ο Αλέκος, ο Βαγγέλης, ο Γιώργος, ο Πάνος, όλα τα καλά παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα παιχνίδι όπου ο Νίκολιτς τι είπε στις δηλώσεις στο τέλος. Είπε χαρακτηριστικά ότι βάλαμε μια τάξη στα παιχνίδια μας με τον Όφη, γιατί θυμίζουμε ότι ο Όφη ήταν η μοναδική ομάδα που εδώ και περίπου ένα χρόνο την έχει κερδίσει την ΑΕΚ, μάλιστα τη μία στη Νέα Φιλαδέλφια στο κύπελλο τον περασμένο Γενάρη και τον Αύγουστο στο Παγκλήτιο για τον τελικό του Super Cup. Επίσης είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μέτρησε τον γκολ του Κουτέσα, και ταυτόχρονα έκανε γνωστό σε όλους και κυρίως στους αεξίδες ότι ο Στρακώσα δεν θα μπορεί να είναι στο ταξίδι στην Αγγλία, αλλά άρα η ΑΕΚ πάει με τερματοφύλακες τον Μπρινιόλι και τον Μπαλαμότη. Ο Χρήστος Κόντης από την πλευρά του προπονητής του Όφη τι είπε: τρία κόρνερ, τρία γκολ, για μένα είναι πολύ φτηνό να χάνεις έτσι. Γενικότερα εγώ θα πω για τον Όφη ότι εξακολουθεί να δείχνει μια ομάδα που δύσκολα μπορεί να την καταβάλει κάποιος, αν και εχθές στη Νέα Φιλαδέλφεια μόνο στο πρώτο ημίχρονο έδειξε κάτι τέτοιο, να μπορεί να κρατά την ΑΕΚ μακριά από την εστία του, παρότι η ΑΕΚ είχε κάποια πράγματα που θα τα πούμε αυτά εδώ μόλις τώρα. Δηλαδή στο 28 λεπτό το γκολ του Κουτέσα που είπαμε νωρίτερα δεν το μέτρησε ο διαιτητής κύριος Κόκκινος, γιατί υπάρχει φάουλ του Κουτέσα, όπως υποστήριξε ο διαιτητής συνάντησης πάνω στον Κοστούλα. Νωρίτερα ο Όφη, ίσως και στην μοναδική στιγμή που μπορεί κάποιος να πει ότι απείλησε την ομάδα της ΑΕΚ, σε μια φάση που πραγματικά και αυτή η φάση και η άλλη που θα σας πω αργότερα
δεν έχουμε, εγώ τουλάχιστον, την καλύτερη εικόνα από το θέμα του βίντεο, αν έχει κάνει ο Πίλιος φάουλ στον κόντρο, και αν ήταν τέτοια παράβαση θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Ο διαιτής δίστασε, τελικά είπε όχι, το ΒΑΡ επίσης, οπότε είδαμε, δεν ασχολήθηκε και συνεχίστηκε το μάτς. Ακολούθησε η φάση του Κουτέσα και στο 35ο λεπτό, εκεί που έγινε ένας λίγο χαμός και τα αίματα άναψαν, ο Ρώτα έκανε σουτ, η μπάλα βρίσκει έτσι από το πλάνο της τηλεόρασης σε χέρι. Θεωρώ ότι σωστά δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι. Μοιάζει να είναι κολλημένο το χέρι και να κάνει κίνηση να αποφύγει το σουτ ο αμυντικός του Όφη. Με βάση την εικόνα που είδα, τώρα αν έχει δει κάποιος άλλος καλύτερη εικόνα από μένα και έχει αντίθετη άποψη, ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Το ημίχρονο έκλεισε 1-0 με τον γκολ του Ρέλβας. Και στο δεύτερο, η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων γενικότερα, αλλά ειδικά στο δεύτερο, πόσο μάλλον όταν αποβλήθηκε και ο Αϊτόρ στο 65ο λεπτό με μια ανόητη κάρτα. Αυτά τα τραβήματα πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω, και ειδικά στο χώρο του κέντρου, έτσι σε ανώδυνες φάσεις. Να τρως τώρα δεύτερη κίτρινη κάρτα, τι πίστεψε ο Αϊτόρ, και όποιος Αϊτόρ σκέφτεται έτσι, ότι ο διαιτητής δεν θα του δώσει την κάρτα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν έμεινε με 10 παίκτες ο Όφη, έγινε πιο εύκολο το έργο της ΑΕΚ, έβαλε άλλα 2 γκολ και κέρδισε, θεωρώ, πιο άνετα από ό,τι θα περίμενε κανείς αυτό το μάτς. Στην Τρίπολη τώρα, το δεύτερο παιχνίδι της συνάντησης που ήταν την ίδια ώρα ορισμένο να ξεκινήσει, και έτσι έγινε. 2-1 η πρώτη νίκη του Αστέρα στο φετινό πρωτάθλημα, με γκολ από τους Κετού και Μπαρτόλο, και μείωσε ο Ντάνι Γκαρθία, μια από τις τελευταίες μεταγραφές του Ατρομήτου από τον Ολυμπιακό. Καλημέρα στο φίλο τον Τζεφεράκο τον Παναγιώτη, για χαρά και σε σένα, τα άλλα τα κρατώ για μένα, φίλε, τα έχουμε πει αυτά, δεν λειτουργούμε όπως κάποιοι άλλοι. Αυτά είναι θέσεις και πώς να πω, πορεία ζωής. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς μεταφράζεται η βαθμολογία. Έχουμε βέβαια κρεμότητες όσον αφορά την Στοίχημαν Super Link, όπου σήμερα το πρώτο παιχνίδι, τα πρώτα παιχνίδια είναι 2, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, με πολλές έτσι, ελπίδες για τον Ηρακλή, αφού επιστρέφει στη φυσική του έδρα στο Καφταντζόγλιο, να κάνει ένα ακόμα τρίποντο. Όχι ότι ο Λεβαδιακός δεν θα το κυνηγεί στο μάτς, αλλά ο Ηρακλής δείχνει να βρίσκει πιο καλά πατήματα, εκτός κι αν η διακοπή τον χάλασε, όπως λέμε. Και η Φυσιά Πανετολικός στις 5. Άρης Βόλος, με πολλές απουσίες ο Βόλος ανεβαίνει στο Κλειάνθης Βικελίδης, και το μεγάλο ντέρμπι των Ιωνίων στις 9 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Η βαθμολογία τώρα, με τις εκκρεμότητες που είπαμε, Παναθηναϊκός με 5 αγώνες το απόλυτο 15 βαθμούς, η ΑΕΚ με 6 αγώνες στους 14, ο ΠΑΟΚ με 5 αγώνες, παίζει αύριο ο ΠΑΟΚ, έτσι, μην το λησμονούμε αυτό, τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ αύριο με την Καλαμάτα, παίζει στις 6 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ έχει 12, ο ΟΦΗ έμεινε στους 10, όσους έχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει όσο τίποτε άλλο το τρίποντο σήμερα, το αντιλαμβάνεστε, για να κρατηθεί κοντά στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, ένα τρίποντο του Παναθηναϊκού στο Γιώργος Καραϊσκάκης από τον αιώνιο αντίπαλο, ήδη μετά από 6 αγωνιστικές θα τον αφήσει μακριά του 8 ολόκληρους βαθμούς. Γι' αυτό και είπα και νωρίτερα, την ΑΕΚ τη συμφέρει, Τάσο μου, ένα χιναράκι, έτσι. Αυτό δεν λέει η λογική. Πάμε γρήγορα να προλάβουμε να πούμε τα κυριότερα και από τα διεθνή, από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Είχαμε την νίκη με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η ανατροπή είναι στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό εννοώ, της Arsenal επί της Leeds 2-1. Είχαμε νέο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της Brighton με Κοστούλα να παίζει για 60 λεπτά βασικός και να είναι και καλός. Νίκησε στην έδρα της Sunderland με 2-0.
Εύκολη πεντάρα της Chelsea επί της Bournemouth 5-1 και Manchester United Tottenham 1-1. Κορυφή βαθμολογίας η Manchester City 15 που παίζει σήμερα στο Liverpool στις 6.30, 15 και η Arsenal, 13 η εκπληκτική Brighton, 10 Bradford και Chelsea. Στη Γαλλία τι είχαμε εδώ? Ήταν για το Παρίσι στην έδρα της Lorient 1-0. Ανέλπιστο ισόπαλο αποτέλεσμα για την πρωτοπόρο Μονακό που κέρδιζε 2-0 την Τουλούζ και τελικά έρθε 2-2 στο Μονακό. Η Paris Saint-Germain, παρότι για λίγο σοφαρίστηκε από τη Λεμάν, τελικά κέρδισε 3-1. Στη βαθμολογία Μονακό 14, Λίλ 13, Λιόν, Παρίσι και Paris Saint-Germain από 11, η Ρεν αντίπαλος του Όφη 10. Στην Bundesliga απόλυτα βαθμών για την Μπάγερ Μονάχου στην έδρα της Augsburg 2-2. Εντυπωσιακό παιχνίδι στο Mainz και την νίκη της Μπάγερ Leverkusen επί της τοπικής ομάδος 4-3. Διπλό ξανά η Stuttgart στην έδρα της Paderborn 2-0. Εντυπωσιακό διπλό και το Αμβούργο στην έδρα της Hoffenheim 3-2 και πολύ πολύ εμφατική νίκη της Λειψίας επί της Eintracht Frankfurtis 6-0. Στη Λειψία το μάτς αυτό. Πάμε να δούμε και λίγο στην κορυφή της βαθμολογίας τι γίνεται. Εδώ η Dortmund έχει 13, η Bayer 11, 10 Freiburg, Leverkusen 9 η Λειψία. Τάσον τον νου σου να προλάβω εγώ να πω άλλο ένα πρωτάθλημα. Στην Ισπανία είναι από την Ιταλία, την Ιταλία που είναι πιο εύκολο. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0 με το ίδιο σκορ η νίκη της Νάπολη επί της Frosinone. Στην κορυφή η Ίντερ 16, η Ρώμα 13, η Λάτσιο 13, η Κάλιαρη 12, η Μίλαν 11. Όμως πάμε σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Hera Sport.

Και επειδή ο coach έκρινε ότι ο ψηλός της παρέας πρέπει να παραμείνει στο γήπεδο για να σημειώσουμε κι άλλα γκολ, συνεχίζουμε λοιπόν με Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ είναι και η Χρυσούλα, αργότερα θα τον αντικαταστήσει. Είχαμε αφήσει σε κρεμότητα την La Liga, όπου χτες είχαμε πολλά γεγονότα εκεί στα τέσσερα παιχνίδια. Είχαμε την εύκολη επικράτηση της Μπαρτσελόνα επί της Χετάφε στο Camp Nou με 3-0, σε ένα παιχνίδι που στο ξεκίνημά του αποθεώθηκε ο Πέδρο, αφού έβαλε τέρμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Την πολύ μεγάλη καριέρα την έκανε με την Μπαρτσελόνα της χρυσής εποχής τότε, και αν δεν κάνω λάθος είναι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει και στις 6 διοργανώσεις που κατέκτησε μια ομάδα, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup της χώρας της Ισπανίας εν προκειμένου, Champions League, παγκόσμιο κύπελο συλλόγων και Super Cup Ευρώπης. Δεν νομίζω το έχει κάνει άλλος. Τέλος πάντων, αυτό το ένα σκέλος για αυτό το παιχνίδι. Το άλλο σκέλος είναι ότι σε αυτό το άνετο 3-0 δεν έβαλε γκολ ο Γιαμάλ, που το τελευταίο διάστημα ήταν on fire. Και το τρίτο της ιστορίας είναι, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε εδώ ποσοστό κατοχής μπάλας για την Μπαρτσελόνα 83% με 17 για τη Χετάφε, μια μονάδα κάτω από το κορυφαίο ποσοστό κατοχής μπάλας που χάνεται από τον Μάιο του 2011 στο παιχνίδι με τη Λεβάντε εποχή Pep Guardiola. Εκείνο που εντυπωσιάζει όμως είναι ότι η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο Camp Nou πέρυσι, τέτοιο καιρό και λίγο νωρίτερα, μας δηλώνει ότι σε 23 παιχνίδια πρωταθλήματος στην φυσική της έδρα έχει 23 νίκες, 74 γκολ υπέρ, 14 κατά. Τρομάζει η ομάδα του Γερμανού Hansi Flick. Το τελευταίο μάτς επίσης που έχει διάφορα να μας πει ήταν αυτό της Real Madrid με τη Villarreal. Ζορίστηκε η Real Madrid να κερδίσει 1-0 την αντίπαλό της με ένα γκολ που έβαλε στο 62ο λεπτό ο Διομάντε. Ακυρώθηκε γκολ του Vinicius. Μεγάλη κουβέντα έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες και πραγματικά τι να πρωτοπιστέψει κανείς αυτά. Το ακυρώθηκε γκολ και δέχτηκε κόκκινη κάρτα γιατί νωρίτερα από την επίτευξη τέρματος είχε πιάσει από τα μαλλιά αντίπαλό του. Έλα τώρα, θα συγκαλάσω. Έπιασε από τα μαλλιά αντίπαλό του ο Vinicius, που θέλει 200 εκατομμύρια το χρόνο να παίξει μπάλα. Αυτός, κάποιος άλλος, αυτό λένε στο διαδίκτυο. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο άλλος. Τέλος πάντων, μην σταθούμε σε αυτό. Η νίκη της Real λοιπόν 1-0. Στη βαθμολογία με το απόλυτο η Μπαρτσελόνα, 8 αγώνες, 24 βαθμούς, 34 γκολ υπέρ, 7 κατά, και η δεύτερη Ατλέτικο με 19 έχει 18 γκολ υπέρ, 8 κατά. Έτσι για να βλέπουμε μια τάξη μεγέθους.

Επιστροφή στη χώρα μας ποδοσφαιρικά, γιατί χτες είχαμε δύο παιχνίδια για την Superbet League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χριστούπολης 2-1, Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Εκεί προς ώρας υπήρχε ο φόβος να μην γίνει το παιχνίδι, γιατί υπήρχε, λέει, μια διάθεση για απεργία των εργαζόμενων στον Δήμο. Τελικά αυτό αποφέχθηκε. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε σημαντικά παιχνίδια σε αυτή την κατηγορία. Νωρίς το μεσημέρι, να σας το πω, ότι υπάρχει το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου στη Μία με την Νίκη Βόλου, και η ματσάρα η μεγάλη αναμένεται να γίνει στο Μαρκόπουλο, όπου η εντυπωσιακή ομάδα της Μαρκό υποδέχεται την ΑΕΛ, τη Λάρισα, 3 παρά 4.

Εχθές όμως είχαμε και τροπεούχο σε άλλο άθλημα πέρα του ποδοσφαίρου, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Πανιόνιο στα Κορίτσια, σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που έγινε για το Super Cup. 3-1 επικράτησε του Παναθηναϊκού και έτσι έκανε το back to back που λένε και στη Λαμπανίτσα. Δεύτερη κατάκτηση τροπέου σε έναν θεσμό που δεν έχει πολλά χρόνια που διοργανώνεται. Δύο τρόπαια για τις Κυανέλευθρες και από ένα ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μεγάλες νίκες όμως είχαμε και στο πόλο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε άνδρες και γυναίκες. Ο Απόλλωνος Σμύρνης κέρδισε στα πέναλτι 16-15 την Ιταλική Σαβόνα, η Βουλιαγμένη την Δυνάμο Βουκουρεστίου 21-11, ενώ στο Κορίτσια πολύ μεγάλη νίκη του Εθνικού Πειραιά με 7-6 επί της Καταλούνια και πρόκριση σε ομίλους του Champions League, και μπράβο στα Κορίτσια του Εθνικού. Γλυφάδα Νανσί 13-14 στα πέναλτι. Εκείνο που ξεχάσαμε να πούμε, αν θα το πούμε τώρα με την αναφορά που θα κάνουμε λίγο στο ντέρμπι, γιατί μας μένει και το ντέρμπι να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε γρήγορα να δώσουμε τι έγινε στο μπάσκετ, για την Greek Basket League. Εχθές είχαμε την δεύτερη αγωνιστική. Θα τα πάρουμε κατά σειρά τα παιχνίδια. Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, 79-79 ο κανονικός αγώνας, 35-52 το ημίχρονο, αλλά το Περιστέρι επανέκαμψε με Νίκος 33 πόντους, ο Φίντς 17, ο Λεκιού 19 για τον Ηρακλή, ο Μέλβιν 18 και 8 rebound. Μαρούς ημίχρονος, 42-36, 79-82 τελικό αποτέλεσμα, Τζάκσον 17 πόντους, ο Κασελάκης 14 και 5 rebound για τους ηττημένους, ο Appleby 23 πόντους και 4 rebound, ο Love 19 για την Μύκονο που εντυπωσιάζει. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, εδώ ο ΠΑΟΚ τι έκανε εδώ, είχε και παίκτες που απουσίαζαν, θα τα πούμε αυτά. 86-73 το ημίχρονο, 42-31 πολύ εύκολα ο ΠΑΟΚ, με Μήτρου Λόγκ 16 πόντους 5 rebound, Ταϊρή 16, ο Χέρμον 21 πόντους και ο Ρόμπινσον 14 με 6 rebound για τη Δόξα Λευκάδας. Ο Τρινκέρι στις δηλώσεις του είπε γιατί δεν χρησιμοποίησε τον Οσμάν και τον Καλάθη, αλλά και τον τελευταίο ερχόμενο στη Θεσσαλονίκη Μότε Γιούνας, γιατί λέει πρέπει να κάνουμε διαχείριση παιχτών, εμπιστεύουμε λέει όλους τους παίχτες, πρέπει να προσέχουμε την υγεία των παιχτών μας για να τους έχουμε πάντοτε στην κατάλληλη φόρμα. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 39-36 το ημίχρονο, 85-74 ο Γιαπλές, ο προπονητής του ομάδας των Ιωαννίνων, είπε ότι στις λεπτομέρειες χάθηκε το παιχνίδι. Τέρνερ για την πολύ έτσι αξιόπιστη Καρδίτσα 26 πόντους, Μακρέι 17, ο Μπόγκς 16 για τους Γιαννιώτες, ο Χόντικας 15 και 6 rebound. Και το ντέρμπι που δεν ήταν ντέρμπι, το είπε και ο Σάκοτα ότι πλέον δεν είναι φαβορή η ΑΕΚ απέναντι σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Λοιπόν, 88-58 και έντονος προβληματισμός. Βέβαια η ΑΕΚ έχει σημαντικότατες απουσίες, της λείπουν και τα δύο τεσσάρια της, οπότε αυτό καταλαβαίνετε πόσο ανασταλτικό ρόλο παίζει στα παιχνίδια της. 42-21 double score το ημίχρονο, 88-58 το τελικό αποτέλεσμα. Μόργαν 25, Ρόμπινσον 15 και 6 rebound, Τζόζεφ 20 πόντους, ο Ερτέλο 8 και 5 assist. Λοιπόν, Προμηθέας Παναθηναϊκός τελευταίο παιχνίδι, 28-43 το ημίχρονο. Φανταστείτε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ο Προμηθέας έβαλε μόλις 7 πόντους. 59-84 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Φραντσίσκο 12, Χέις Ντέβις 12, Μωράιτης, Μίτογλου και Ρογκαβόπουλος από 10 για τους νικητές, τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Σήμερα υπάρχει

το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στη μία. Στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ, η Καρδίτσα και το Περιστέρι με το 2 στα 2 έχουν από 4 βαθμούς. Ακολουθεί ο Άρης, η Μύκονος και η ΑΕΚ με 3. Και να το πούμε εδώ ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει με μείον 2 από τα περσινά τους καμώματα. Η τιμωρία αυτή. Τώρα, κάτι που σχετίζεται με τον Ολυμπιακό και επειδή είχε ανοίξει και μεγάλη ιστορία στο διαδίκτυο, κοιτούσα αρκετούς, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, αλλά δηλώνανε Ολυμπιακοί και όχι κάτι άλλο και υγειοσκεπτόμενοι και λέγανε ότι όλοι αυτοί που είναι γύρω τους, όσοι και να είναι, δεν έχουν καμία θέση στα κοινά του συλλόγου, δεν μπορεί η ομάδα να αμαυρώνεται, σας λέω περιφραστικά τα λόγια πολλών από δάφτους στο διαδίκτυο και με αφορμή ό,τι κοινοποιήθηκε σε όλους εμάς με τις ανακοινώσεις από την πλευρά της ΑΕΚ που είναι οικοδέσποινα και νοικιάζει για κάποιους μήνες το Σάνελ Αρίνα στον Ολυμπιακό, την απάντηση του Ολυμπιακού ότι θα κινηθεί έτσι όπως πρέπει να βρεθούν οι υπέτειοι, να αντικατασταθούν οι ζημιές. Διαβάζουμε χθες και τη θύρα και την ανακοίνωση της θύρας 7 που δεν είναι μεγάλη και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του σε όλα αυτά. Καταδικάζουμε απερίφραστα το σύνθημα που υβρίζει νεκρούς, οι νεκροί δεν έχουν χρώμα. Η θύρα 7 έχει τιμήσει και θα συνεχίσει να τιμά πάντα με πράξεις τους νεκρούς οπαδούς κάθε ομάδας. Σεβόμαστε απόλυτα τον πόνο κάθε αντιπάλου γιατί τον έχουμε βιώσει και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και εδώ αρχίζει το δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσης. Όμως διαφωνούμε κάθετα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο σημείο που υποκαθιστά τις αρχές. Αυτές οι πράξεις είναι συνήθειες άλλων διοικήσεων, άλλων ομάδων, ανέφερε η ανακοίνωση της θύρας 7 και εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

περάσματα από όλο το πακέτο, έτσι, όχι μόνο από τη θύρα, την ανακοίνωση της θύρας 7 ή σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια περίπτωση. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πάντοτε στεκόμαστε πιο πολύ στο τελευταίο γεγονός που είναι το συγκεκριμένο. Ξέρω ότι θα μου κρινιάξετε, τρέχω γρήγορα να σας πω τις δικές σας καλημέρες και οτιδήποτε άλλο προλαβαίνω να πω. Όπα, τι είναι αυτό που μου κάνει. Κολπάκια, δεν θέλουμε τέτοια. Χρυσόστομος, πρώτο μήνυμα εδώ που ήρθε σήμερα, σε όλη την πρωινή παρέα. Σήμερα λέει από τις 7.30 καφέ. Να σε καλά Χρυσόστομε. Η καλή μας Ειρήνη και αυτή έρχεται εδώ να πει τις δικές της καλημέρες και στον Τάσο και στην Αεκάρα, λέει η Ειρήνη. Ο Θανάσης από την Παρδαλίτσα Ιωαννίνων, κάτσε Θανάση μου, μπράβο, βροχερή Παρδαλίτσα Ιωαννίνων, γεια σου λέει Θανασάρα, άμα δεις τον Μπάρπα μου το φουσέκι, δώσ' του τις καλημέρες εκεί στην Κουμαριά. Λοιπόν, ο Χρήστος, και στον Τάσο καλημέρες, αυτοί ονομάζονται λέει διαιτητές κομάντο. Μάλιστα. Καλή εκπομπή και τα λοιπά. Χρήστος λέει από Βαμβακού, να σε καλά φίλε Χρήστο. Ο Πασχάλης εδώ τι μας λέει. Ο Πασχάλης, όσο λέει στους κανονισμούς υπάρχει και η προσωπική εκτίμηση του διαιτητή για μια φάση, τότε θα υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις σε κάθε φάση. Συμφωνείς και εσύ από ό,τι βλέπω φίλε. Το θέμα είναι λέει, να δούμε αν αυτός ο διαιτητής ή ο βαρίστας σε ίδια φάση σε άλλο παιχνίδι θα πάρει την ίδια απόφαση. Σωστό, σαν σκέψη, για να δούμε. Θα το ξαναβρούμε τον ίδιο διαιτητή σε ανάλογη φάση, να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Πολύ καλημέρα, λέει, κατά την άποψή μου, το γκολ της ΑΕΚ είναι πολύ ωραίο και έπρεπε να μετρήσει, ενώ δεν υπάρχει πέναλτι στο σουτ του Ρότα. Και εμένα έτσι μου φαίνεται, φίλε, και η μία περίπτωση, αλλά κυρίως η φάση του Ρότα. Έτσι, νομίζω και εγώ στη φάση του Ρότα δεν υπάρχει παράβαση. Αλλά δεν έχω καλή εικόνα. Λάμποβο λέει εδώ πέρα, ο Σωτήρης Καλογύρου στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας, να πάτε όλοι παιδιά. Είναι μια άλλη κατάσταση, οργανωμένη και ωραία, εμποροπανήγυρης, με μουσικούλα, με ψητά, με εμπόρους εκεί που πουλάνε την πραγμάτια τους και γιατί όχι.

και στα SMS ο ερετικός των Ελτζιανών, και ξέρω το, ότι τα ακούει με πολύ έτσι καλή διάθεση, ο Bill by Σύνταξη, τι λέει: το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας γίνεται στις 4 εδώ στο Κιάτο, Πέλοπας Κόρινθος. Αμάν, αμάν, ωραία πράγματα. Λοιπόν, εδώ τι, ποιος έχει στείλει, ο φίλος εδώ με τα τρία τεσσάρια. Εγώ λέει, βλέπω για διπλό σήμερα, ο Ολυμπιακός δεν έχει τίποτα, ο προπονητής είναι καλός, αλλά δεν έχει υλικό. Οκ, και αυτό μια άποψη. Μια άποψη που κουμπώνει λίγο, να ευκαιρία να ανοίξουμε λίγο το θέμα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπου εδώ τι έχουμε, τις δηλώσεις Αλγουαθήλ, μου έχουν λέει πολλά για αυτά τα μάτς. Όλοι δουλεύουμε και έχουμε συγκεντρωθεί, είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη ο Νίστρουπ είπε ότι ξέρουμε, λέει, τι θα αντιμετωπίσουμε, πάμε στον Πειραιά να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να νικήσουμε. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, άφησε εκτός ο Αλγουαθήλ Σιπιόνι και Κλέιτον, θα έχει όμως στην αποστολή τον Γκουστάβο Σα. Από την πλευρά του Παναθηναϊκός κατεβαίνει στο Φάληρο με τον Γκαρσία στην αποστολή, οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα έτσι λίγο στην πρόσφατη ιστορία και να το κουμπώσουμε και με το θέμα, με το μήνυμα του φίλου μας. Κοιτώντας από το 2020 και μετά, εποχή COVID δηλαδή, 21 Νοέμβρη, δηλαδή σχεδόν 6 χρόνια πριν το 2020, 21 του Νοέμβρη, ένα γκολ του Φορτούνη στο 21ο λεπτό είχε κρίνει τότε τον ντέρμπι των Ιωνίων στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και πάντοτε στεκόμαστε στα παιχνίδια κανονικής περίοδου, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε. Η τελευταία νίκη λοιπόν σε κανονική περίοδο είναι αυτή με τον Φορτούνη 21 Νοέμβρη του 20. Έκτοτε έχουμε οι περίφημες, όπως λέμε, λευκές ισοπαλίες τη σεζόν 21-22, 22-23, 0-0. Την επόμενη χρονιά 23-24 το μάτς το πήρε ο Παναθηναϊκός άνευ αγώνα 3-0, 22 του Οκτώβρη του 23, για όσα είχαν γίνει τότε με τον Χουάνκαρ. Την σεζόν 24-25 1-1 ισοπαλία ξανά, ενώ πέρυσι την περσινή σεζόν 25-26 ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από το Φάληρο με ένα γκολ του Ταμπόρδα το βράδυ. Για να δούμε, θα κερδίσει ο ένας από τους δύο? Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, κάνει το 6-6 και αφήνει 8 βαθμούς διαφοράς από τις πρώτες 6 αγωνιστικές τον αιώνιο αντίπαλό του πίσω, και του μεγαλώνει κι άλλο, αν θέλετε, την μικρή ή μεγάλη ισοστρέφεια που μπορεί να έχει. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, όπως είδαμε και τώρα στα στατιστικά, μετά από 6 χρόνια στην έδρα του τον Παναθηναϊκό σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, θα πλησιάσει περισσότερο από τους 5 βαθμούς που είναι τώρα πίσω από τον αιώνιο αντίπαλο. Και αν υπάρχει ισοπαλία, που είναι πολύ πιθανό με βάση και την προϊστορία την πρόσφατη, αυτή που θα κάνει χαρούλες θα είναι η ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ, εφόσον αύριο κερδίσει και αυτός στην έδρα του την Καλάματα.

σημαντική είδηση για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, της οικογένειας του Ολυμπιακού, είναι ότι ήδη υπάρχει στην διαβούλευση η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Επειδή είναι μεγάλο το κείμενο, προσπαθώ να το βρω για να σας πω τα κυρίαρχα αυτής της πολύ σημαντικής υπόθεσης για τον Ολυμπιακό. Μια επένδυση που, όπως έχουμε πει, είναι αποφασισμένος να καλύψει εξ ολοκλήρου ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι πόροι που θα εξασφαλίσει ο ίδιος και αυτός ξέρει. Νομοθετικό βήμα λοιπόν που ανοίγει το δρόμο για τον νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο αναμένεται να φτάσει τις 52.000 θέσεις με κατασκευή νέου στεγάστρου, δημιουργία 1.800 θέσεων στάθμευσης, μπράβο Λουκά, η Βιασίνη τι κάνει. Λοιπόν, μετά από την πρόσφατη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου που έγινε μετά του Δημάρχου Πειραιά του Γιάννη Μόραλη και των αρμόδιων παραγόντων της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού φυσικά, έχουμε εδώ το άρθρο 73 με τίτλο «Κανονιστικό πλαίσιο για τον εξυγχρονισμό, την αναβάθμιση του σταδίου Γιώργιος Καραϊσκάκης». Επικαλείται το κείμενο διάφορες κοινοτικές οδηγίες σχετιζόμενες με τέτοια έργα. Από τις 10 Οκτωβρίου χτες μέχρι τις 24 θα υπάρχει στη διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο μέσα σε άκρες τι προβλέπει, όπως είπαμε, την αύξηση των θεατών σε 52.000. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,75, με το μέγιστο ποσοστό κάλυψης να καθορίζεται στο 60%. Επιπλέον, λέει, το 65% του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης θα αφορά αποκλειστικά αθλητικές χρήσεις, το υπόλοιπο 35% θα κατανέμεται ισομερώς μεταξύ συνοδών και εμπορικών χρήσεων. Και για να μην σας κουράζω, μπαίνει δειλά-δειλά ο δρόμος, στο δρόμο μάλλον της ανανέωσης της εικόνας του Γιώργιος Καραϊσκάκης μετά από 22 χρόνια, αφού πρωτολειτουργήσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Καλημέρα πολλές σε φίλους από Τυχείο, τον Νίκο τον Πανέρη, τον Άγγελο, τον Παναγιώτη. Πολλοί ο κόσμος εκεί θα τους ξεχάσω κάποιους. Και σε πολλούς άλλους καλούς προσωπικούς φίλους. Δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ σήμερα. Όρεξη να έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να δω μονάχα εδώ αν υπάρχει κάτι στα μηνύματάκια που δεν έχω αναφέρει. Ο Γιώργης εδώ τι μας λέει. Καλημέρα από Γιάννενα, καθοδόν προς Τζουμέρκα, Ιερά Μονή Κυπίνας. Και βροχή βλέπω εδώ, έτσι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία εικόνα, φίλε μου. Να προσέχεις το δρόμο, κυρίως τον απέναντι και το δρόμο φυσικά, γιατί έχουμε δει τόσα γεγονότα να συμβαίνουν καθημερινά στην γειτονιά μας, στην πόλη που μένουμε, στην Ελλάδα όλη, έτσι, στους δρόμους. Γίνεται ένας χαμούλης. Ο κόσμος δεν προσέχει.

Και δειλά-δειλά, χωρίς να το πολύ καταλάβουμε και σήμερα, ο χρόνος φτάνει στο τέρμα. Κάπου εδώ σιγά-σιγά πρέπει να σας αφήσω, γιατί έρχονται οι επόμενοι συνάδελφοι. Για, είδα έξω τη Βίκη Σπύρου και η Αντιγόνη λογικά μαζί της, από όσο θυμάμαι στο πρόγραμμα, να σας πούνε περισσότερα από αυτά που ήδη έχετε ακούσει και από την Ευανθία νωρίτερα και από μένα, και οτιδήποτε άλλο είναι σε εξέλιξη. Πάντοτε με την πολύ καλή τους διάθεση, τα κορίτσια. Τι είπαμε, Διεθνή Μέρα Κοριτσιού. Άλλα δύο κορίτσια στην παρέα, λοιπόν. Έτσι. Χάνουμε τώρα στο σκορτάσο. Τέσσερα κορίτσια, δύο αγόρια. 4-2. Θα το ανατρέψουμε το άλλο Σαββατοκύριακο το σκόρτι. Έτσι. Και αγαπητοί μου φίλοι, θα κλείσουμε ένα έτσι πολύ δεικτικό τραγούδι με Γιώργο Νταλάρα και Μπάμπη Στόκα, που παραπέμπει σε αυτά που ζούμε καθημερινά όλοι μας. Γύρω μας πολλοί οι παπατζίδες. Καλή σας μέρα, την αγάπη μου, καλή Κυριακή.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
7: Ακούτε Era Sport.
8: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάγερ εκτελεί για το ρέλβαση κεφαλιά γκολ! Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίδη κεφαλιά, 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό.
7: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες Γκατσίνοβιτς, 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
9: Ο Αστέρας Άκτορ είναι συνεπής στο πλασέ από τον Κετού. Γκολ για τον Αστέρα Άκτορ. Τέταρτο λεπτό. Ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι. Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 1-0. Γκολ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη στο 22ο λεπτό, διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα με τον Μέντες, ο Ισπανός σέντραρε στο κεφάλι του Μπαρτόλο, η μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον Ατρόμητο, φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο, παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία, βρήκε λίγο την μπάλα, είχε πολύ δύναμη όμως. Και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1.
10: Ακούτε Era Sport.

0: ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Χαρούμενο. Έτσι, γιατί Κυριακή σήμερα να ξυπνήσετε με όρεξη, να μην είσαστε μουτζούφλιδες.
0: Πολύ σωστά τα λες, και γιατί σήμερα, και για έναν ακόμα λόγο, διότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Κοριτσιού. Γιορτάζουν όλα τα κορίτσια λοιπόν σήμερα, μικρά μεγάλα.
1: Γι' αυτό να τα περιποιηθείτε τα κορίτσια σας.
0: Ιδιαίτερα. Σήμερα. Ιδιαίτερα. Mm-hmm. Και είναι βεβαίως μία μέρα, γιατί δεν βγήκε αυτή η μέρα έτσι τυχαία. Είναι αφιερωμένη σε όλα τα κορίτσια του κόσμου, έτσι, στα δικαιώματά τους, στα όνειρά τους, στις δυνατότητες που έχουν έτσι για να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Διότι δυστυχώς, Αντιγόνη μου, σήμερα, και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που στερούνται πάρα πολλά βασικά δικαιώματα. Έτσι, αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αντιμετωπίζουν βία. Και σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ, περισσότερα από 12 εκατομμύρια κορίτσια παντρεύονται κάθε χρόνο πριν από την ενηλικίωσή τους. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που νομιμοποιούν τους γάμους σε ηλικία 12, 11, δηλαδή δεν έχουν καν βιώσει την παιδικότητά τους και ξαφνικά βρίσκονται παντρεμένες.
1: Κακοποιημένες
0: στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να είναι 40-50.
1: Ακόμα και κακοποιημένες να μην είναι, όταν είναι ένα παιδί και δεν έχει ενηλικιωθεί. Ακριβώς. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να του κλέψει την παιδικότητά του και τα πιο αθώα του χρόνια. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό.
0: Μα ένα παιδάκι καταρχάς στην ηλικία αυτή θέλει να παίξει.
1: Να κάνει την πλάκα με τους. Δεν θέλει ούτε να υποφέρει, ούτε να βασανίζεται, ούτε να κλαίει, ούτε να κλαίει για αυτά που είναι τα της ηλικίας του και όχι για άσχημα πράγματα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει λοιπόν να περιορίζουμε τα όνειρα ενός παιδιού. Η φαντασία του πραγματικά καλπάζει στα χρόνια αυτά. Και ο λόγος λοιπόν που γιορτάζεται αυτή η μέρα είναι για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν όλα αυτά τα δικαιώματα του κοριτσιού, έτσι. Να αφήσουμε να ονειρεύονται και να ανοίξουν τα φτερά τους κυριολεκτικά και να πετάξουν.
1: Και να ξέρετε ότι χωρίς τα κορίτσια δεν μπορείτε. Γιατί σας ομορφαίνουμε τη ζωή.
0: Έτσι είναι. Πολύ
1: έτσι
0: σωστά
1: πάει.
0: Τα λες.
1: Έτσι πάει.
0: Πάρα πολύ σωστά τα λες, Αντιγονούλα. Λοιπόν, καλή σας μέρα και σήμερα.
1: Και όλο κορίτσια σήμερα στο στούντιο. Έχουμε Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων.
0: Bonjour.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα. Και Ειρήνη, την Ειρήνη.
0: Ειρήνη Παπαζήση, λίγο πιο πίσω. Είμαστε εδώ κορίτσο παρέα. Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Και Βίκη Σπύρου στα μικρόφωνα εδώ παρέα σας μέχρι τις 11.
0: Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έτσι.
1: Και ωραία τραγούδια έχουμε να σας βάλουμε.
0: Και ωραία τραγούδια και ωραίο κουτσομπολιό. Και θέλουμε και, είπαμε, αυτή τη γνωστή αλληλεπίδραση μαζί σας. Θέλουμε, μην μας την στερήσετε. Θέλουμε και σήμερα τα μηνύματά σας. Ήδη έχω ξεκινήσει να βλέπω τα πρώτα μηνύματα να έρχονται και οι φωτογραφίες δίνουν το στίγμα τους πάντα.
1: Πού είναι, γιατί ξέρεις, χθες στέλνανε για τους έλεγα τι καιρό έχει εκεί που είσαστε, πώς είναι ο καιρός, γιατί εδώ έχει ήλιο, είναι φανταστικά υπέροχα. Ναι, για να δούμε στις άλλες περιοχές της Ελλάδας
0: πώς είναι. Τι κάνετε ακριβώς, τι κάνετε έτσι αυτό το πρωινό της Κυριακής? Εμείς είμαστε σε δουλειά. Εσείς αλήθεια τι κάνετε, πού βρίσκεστε?
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιοι να είναι κάποιοι διακοπές, κάποιοι
1: θα, ναι, και κάποιοι θα δουλεύουν σίγουρα. Σίγουρα δουλεύουν και κάποιοι. Γιατί εμείς, να, ας πούμε, άμα θες να πας ένα καφέ την Κυριακή, κάποιοι δουλεύουν εκεί που πας. Κατάλαβες.
0: Έτσι είναι. Έτσι πολύ είναι. Σωστά. Πολύ σωστά. Και είναι, δεν ξέρω, ίσως είναι από τις τελευταίες καλές μέρες, εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από τον επόμενο
1: Είπε
0: μήνα.
1: Αυτή τη βδομάδα έδωσαν ότι θα χαλάσει ο καιρός, ότι θα έχει βροχές πολύ.
0: Πάλι.
1: Ναι, ενώ είχαμε τα. Πάντως εγώ πρόλαβα, έπλυνα τα ρούχα.
0: Τις βεράντες.
1: Είναι όλα έτοιμα και περιμένω τις βροχούλες να τις απολαύσω πλέον χωρίς άγχος, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τις βροχούλες τις χρειαζόμαστε, διότι το πολύτιμο νεράκι αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται πραγματικά υπερπολίτιμο. Θα το βλέπουμε με το σταγονόμετρο από εδώ και πέρα.
1: Γι' αυτό καλές είναι οι βροχές, αρκεί να μην είναι, εντάξει, να μην κάνει υπερβολικές κακοκαιρίες και δημιουργούνται και τα προβλήματα μετά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ερχόμενοι εδώ στο στούντιο, δεν ξέρεις πόσους δρομείς είδα στο δρόμο να τρέχουν.
1: Εγώ είδα ποδηλάτες.
0: Ποδηλάτες.
1: Ναι, παρεούλα όμως. Ναι. Ήταν παρεάκι, ναι. Που...
0: Πάντα πρέπει να πηγαίνουν οι ποδηλάτες παρέα, ναι, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ κίνδυνοι. Πρέπει να μέτρησα γύρω στους 20 δρομείς. Γιατί όσο πλησιάζουμε τώρα το μαραθώνιο, όλο και περισσότεροι βγαίνουν έξω στους δρόμους για να κάνουν την προετοιμασία. Βέβαια η άθληση δεν αφορά μόνο το μαραθώνιο, το ξέρεις Αντιγόνη. Δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο αγώνα. Η άθληση είναι μια γενικότερη κουλτούρα και είναι πάρα πολύ σημαντική για την υγεία μας, για την ευεξία μας, για τη διάθεσή μας και για τον τρόπο που μπορούμε να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητά μας, έτσι. Αυτός είναι και ο ορισμός της φυσικής κατάστασης. Να είμαστε πάρα πολύ έτσι δυνατοί.
1: Για να έχουμε και αντοχές.
0: Για να έχουμε και αντοχές, ναι. Έτσι. Και μας βοηθά να έχουμε και μεγαλύτερη ενέργεια και να ανταποκρινόμαστε και στις επαγγελματικές και στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Βέβαια, εντάξει, όλοι μουρμουράμε, δεν έχουμε χρόνο κλπ. Νομίζω ότι και μισή ώρα τη μέρα, ναι, δεν θα βρεις, ναι, ναι, μισή ώρα τη μέρα κάτι να κάνεις. Λοιπόν, και εδώ τώρα να σου πω ότι είναι θα έλεγα, οι προσπάθειες που γίνονται σε κάποιους χώρους εργασίας να φέρουν τον αθλητισμό κοντά στον κόσμο για να μπορέσουν έτσι να γεφυρώσουν αυτή την δυσκολία που έχει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του να πάει έστω και μισή ώρα σε ένα γυμναστήριο ή να βγει έξω. Προσπαθούν λοιπόν και μέσα στους χώρους εργασίας και εδώ λοιπόν έρχεται ο εργασιακός αθλητισμός. Είναι μια προσπάθεια που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και πάρα πολλές επιχειρήσεις επενδύουν έτσι, σε προγράμματα άθλησης για τους εργαζόμενους και σε διάφορους δράσεις. Και θα σου έλεγα ότι και στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι αγώνες εργασιακού αθλητισμού που δίνουν έτσι την ευκαιρία σε εργαζόμενους, σε εταιρείες κλπ. Να συνεργαστούν και να μοιραστούν την εμπειρία του αθλητισμού. Και γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά, έτσι?
1: Έχεις το λόγο σου.
0: Έχω πάντα το λόγο μου εγώ. Διότι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα διεξάγονται οι 13η Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, όπου μετέχουν πάνω από 1.500 εργαζόμενοι από 70 επιχειρήσεις, οργανισμούς. Κοντά μας λοιπόν εδώ σήμερα στην παρέα μας είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας, ο κύριος Σπύρος Καραβούλης, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Καραβούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Πώς είστε?
2: Μια χαρά, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γιατί για άλλη μια φορά έτσι κάνουμε τους αγώνες. Είχαμε και πάρα πολύ ωραία μέρα και πραγματικά βλέπουμε τον κόσμο να συμμετέχει με πολύ κέφι και να εκπροσωπεί βέβαια και την εταιρεία και τον οργανισμό του και να έχει την ευκαιρία έτσι να την αναδείξει.
1: Να πούμε ότι είναι πάνω στο άθλημα του ποδοσφαίρου.
2: Όχι, είναι πολλά
1: αθλήματα. Είναι πολλά, έτσι.
2: Είναι πολλαπλά αθλήματα. Είναι διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων που κάνουμε. Έχει bowling, πάντελ, τένις, κολύμβηση, μπάσκετ 3-on-3 και 5, ποδόσφαιρο, αγωνιστικό τάβλι.
1: Αγωνιστικό τάβλι. Αυτό μπορώ να σας πω, μπορώ να δηλώσω συμμετοχή.
0: Την επόμενη φορά. Αγωνιστικό τάβλι, μια χαρά κι αυτό.
2: Έχουμε σκάκι. Κοιτάξτε, ναι, δίνουμε την ευκαιρία σε όλους και αυτούς που αθλούνται τακτικά αλλά και αυτούς που θέλουν να συμμετέχουν να βρουν ένα άθλημα που να τους εκπροσωπεί.
0: Ποιος είναι ο βασικός στόχος, κύριε Καραβούλη, αυτής της διοργάνωσης? Τι θέλετε κυρίως να κερδίσουν οι άνθρωποι που μετέχουν σε αυτήν?
2: Κοιτάξτε, όπως προείπατε τώρα που σας άκουγα, είναι το βασικό κόνσεπτ έχει να κάνει με την προαγωγή της υγείας και ευεξίας στον εργασιακό χώρο. Γιατί ένας εργαζόμενος που είναι υγιής είναι πιο ομαδικός, πιο συνεργάσιμος, χάνονται λιγότερες εργατοημέρες.
0: Και πιο αποδοτικός, έτσι.
2: Πιο αποδοτικός, είναι επίσης πρόληψη. Δηλαδή, από το να ασθενήσει κάποιος και είναι και για την πολιτεία ωφέλιμο αυτό και να δαπανώνται χρήματα για την αποκατάστασή του, είναι πολύ πιο ωραίο και πιο εύκολο το να τον κρατάς σε μια καλύτερη φυσική κατάσταση υγείας. Οπότε, αυτό είναι το βασικό, αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και η καλλιέργεια της ομαδικότητας. Φανταστείτε ότι οι εργαζόμενοι υδρώνουν για τη φανέλα και η φανέλα είναι η εταιρεία.
0: Σωστά.
2: Μια ομάδα που παίζει ο γενικός διευθυντής μαζί με τον απλό υπάλληλο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μη βγάλει ο απλός υπάλληλος το άκτη του στο γενικό διευθυντή, δεν ξέρω. Μη γίνονται και τέτοια.
0: Σίγουρα υπάρχουν κόντρες τέτοιες. Αναφυσβήτητα, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση όλα δικαιολογούνται.
1: Ναι.
0: Κύριε Καραβούλη, πόσο έχει αλλάξει, θεωρείτε, η αντίληψη των ελληνικών επιχειρήσεων για τον εργασιακό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια?
2: Κοιτάξτε, ειδικότερα μετά τον κορονοϊό έχει αναδειχθεί αυτή η ανάγκη γιατί είναι μια ενέργεια κοινωνικής ευθύνης, οπότε πάρα πολλές εταιρείες αποζητούν έτσι διεξόδους ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή και βλέπουμε να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και βέβαια όποιες εταιρείες το υιοθετούν μετά το κάνουν έτσι, το εντάσσουν στη γενικότερη κουλτούρα τους και συμμετέχουν στις διοργανώσεις. Μάλιστα πολλοί στέλνουν αθλητές και στις διοργανώσεις της διεθνής του εξωτερικού. Δηλαδή το ένα είναι οι εθνικοί αγώνες που κάνουμε εμείς κάθε Οκτώβριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα, συγγνώμη, αλλά και το Μάιο στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Και στέλνουμε και συμμετέχοντες στις διεθνείς διοργανώσεις, ευρωπαϊκές, παγκόσμιες, που γίνονται στο εξωτερικό κάθε χρόνο.
0: Αυτό μακάρι να γίνεται και μακάρι να πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις.
2: Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε καταφέρει και έχουμε αναλάβει τους ευρωπαϊκούς αγώνες εργασιακού αθλητισμού για φέτος, το 27 του χρόνου δηλαδή. Θα γίνουν στην Αθήνα 16 με 20 Ιουνίου για 30 αθλήματα με πάνω από 6.000 εργαζόμενους.
0: Εντάξει,
2: οπότε,
0: ωραίο αυτό.
2: Καταλαβαίνετε, θα είναι μια Ολυμπιάδα εργαζομένων, τελετή έναρξη θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο, τελετή λήξη στον Εθνικό Γυμναστικό Σύνολο, έχει μέσα γκολφ, στο γκολφ της Γλυφάδας, beach volley, στο Γιαμπανάκι, το ΆΚΑ είναι συνδιοργανωτής και γίνονται πάρα πολλά.
0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κουλτούρα η αθλητική, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Γιατί λέμε ότι η κουλτούρα η αθλητική ξεκινάει από τα σχολεία, αλλά κάποια στιγμή στην πορεία χάνεται. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία μέσα από την εργασία να έρθει και πάλι ο άνθρωπος σε επαφή με την άθληση.
2: Ναι, κοιτάξτε, το έχει συνειδητοποιήσει αυτό η πολιτεία. Στον τελευταίο αθλητικό νόμο χρησιμοθετήθηκε ο εργασιακός αθλητισμός, που αφορά ουσιαστικά τους πάντες, εκατομμύρια, όλους τους εργαζόμενους. Γιατί είχαν αναδειχθεί άλλες μορφές αθλητισμού, ο σχολικός αθλητισμός, ο πρωταθλητισμός, ο σωματιακός. Με τον εργασιακό δεν είχαμε καταπιαστεί συστηματικά. Γινόντουσαν βέβαια διαχρονικά κάποια κλαδικά πρωταθλήματα σε μπάσκετ ή ναυτιλιακών εταιριών, δημοσιογράφων και ούτω καθεξής. Αλλά με την ευρύτερη έννοια να γίνονται διοργανώσεις που να διέπουν πολλά αθλήματα και όλες τις επιχειρήσεις δεν υπήρχαν. Οπότε έχουμε εντάξει αυτή την έννοια, η οποία βέβαια στην Ευρώπη υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχουν επιχειρήσεις, μιλάω για την Ελλάδα, που να προσφέρουν σε εισαγωγικά, έτσι, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να γυμνάζεται ο κόσμος μέσα στη διάρκεια ενός διαλύματος, ενός εργασιακού διαλύματος?
2: Φυσικά. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν δημιουργήσει κάποιους χώρους αθλητικούς μέσα στην εταιρεία ή δίνουν και κίνητρα στους εργαζόμενους να συμμετέχουν. Βέβαια και εμείς δίνουμε διάφορες προτάσεις στις εταιρείες που είναι μέλη μας για καθημερινές μορφές άσκησης, ας πούμε. Δηλαδή, απλά tips, να μην πάρει ο άλλος το ασανσέρ, να πάει με τα σκαλοπάτια, να παρκάρει το αυτοκίνητο του λίγο πιο μακριά και να περπατήσει λίγα μέτρα. Την ώρα του διαλύματος να μην πάει για καφέ και τσιγάρο, αλλά να κάνει έτσι λίγες διατάσεις. Απλά πράγματα, τα οποία ωστόσο μπορεί να αποδειχθούν ωφέλιμα, ειδικά σε ανθρώπους που μπορεί όλη μέρα να είναι καθυλωμένοι σε μια καρέκλα, σε μια οθόνη και ούτω καθεξής.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ βοηθητικό. Και εγώ να πούμε εδώ ότι εδώ στην ΕΡΤ υπάρχει γυμναστήριο. Έτσι υπάρχουν, τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω χάσει λίγο το τελευταίο καιρό, γιατί εγώ πηγαίνω και γυμνάζομαι μόνη μου. Αλλά υπήρχαν και προγράμματα με γυμναστές από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχουν έτσι και διάδρομοι και βάρη, ενδυνάμωσης
1: κλπ. Είμαστε και πολύ εργαζόμενοι εδώ και εντάξει, υπήρχε η δυνατότητα και ο χώρος, έτσι, γιατί συνήθως είναι δύσκολο αυτό να εφαρμοστεί σε εταιρείες.
0: Πάντως είναι σημαντικό που έχουν ξεκινήσει και γίνονται τα πρώτα βήματα.
2: Περιμένουμε τις ομάδες σας λοιπόν τον Ιούνιο στους ευρωπαϊκούς αγώνες.
1: Εμένα γράψτε με στο τάβλι, σας παρακαλώ. Εγώ θα έρθω στο τάβλι. Άντε και στο πάντελ.
0: Άντε και στο πάντελ.
1: Έχω ξεκινήσει τώρα.
0: Εγώ θα
1: ιδιαίτερα.
0: Θα προπονηθώ πρώτα και θα σας πω, κύριε Καραβούλη, σε ποιο άθλημα θα κατέβω.
2: Έχουμε και τον αγώνα δρόμου σήμερα.
1: Πού γίνεται.
2: Κοιτάξτε, η κεντρική κατάσταση είναι το
0: Ολυμπιακό
2: χωριό.
0: Ναι.
2: Αλλά από εκεί πέρα το bowling γίνεται αντίστοιχα σε εγκαταστάσεις, στο beach volleyball, στο Παπάγου, στο high beach και ούτω καθεξής. Έχουμε δηλαδή διάφορες εγκαταστάσεις, στο ποδόσφαιρο, στο ready. Έχουμε διάφορες εγκαταστάσεις για το κάθε άθλημα.
0: Και οι ηλικίες που μετέχουν είναι κυρίως νεαρές ή έχετε και ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στη σύνταξη?
2: Όχι, όλο το φάσμα των ηλικιών, ανάλογα. Τώρα κάποιες εταιρείες έχουν πιο νέο προσωπικό, άλλες έτσι πιο μεγάλους ηλικία, αλλά δεν υπάρχει κάποια διάκριση. Δημιουργούν αντίστοιχα ομάδες. Οπότε βλέπεις όλο το φάσμα των ηλικιών και τα δύο φύλλα φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, κύριε Καραβούλη,
1: εδώ θα είμαστε να μιλάμε όποτε έχετε τέτοια.
2: Σας ευχαριστώ ναι. πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στους αγώνες που είπαμε ότι ρίχνουν την αυλαία σήμερα.
2: Πολύ.
0: Και εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να τα καταγράφουμε, γιατί μας αρέσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Μακάρι να, όλοι μας να μπορούμε έστω και για μισή ώρα να έχουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα, κύριε Καραβούλη. Καλημέρα.
0: Τι έβαλες πάλι, κορίτσι.
1: Έλα, εντάξει τώρα.
0: Πάλι.
1: Λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε είναι από το Δημήτρη τον Μπάση. Είναι λίγο live, να ξέρετε. Ναι, ναι. Αλλά θέλω αξίζει να το ακούσετε.
0: Είναι
1: ωραία,
0: μια εντελώς διαφορετική εκτέλεση, ναι, ναι, ναι. η οποία αξίζει πραγματικά.
1: Ναι.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, αυτό θέλω να το αφιερώσω στον Αντώνη από τη Σάμο, επειδή ήθελε να με πειράξει πρωί-πρωί.
1: Ναι, μας τρώλαρε πρωί-πρωί και νόμιζε λοιπόν ότι εμείς δεν ανταποκρινόμασταν.
0: Το ρεφρέν, το ρεφρέν.

0: Εντάξει, ρε Αντώνη, ελπίζω να ευχαριστήθηκες τώρα. Για να μάθεις.
1: Για να μάθεις ποιον τρολάρεις πρωί-πρωί. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον Bill by Σύνταξη, ο οποίος λέει καλή σας ημέρα. Τα μηνύματα.
1: Ποιος είναι ο Bill by Σύνταξη?
0: Ο Bill by Τάξη.
1: Α,
0: έγινε Bill by Σύνταξη. Δεν το πέτυχες.
1: Πού είσαι ρε Μπίλ, έχεις χαθεί.
0: Έλα Βασίλη, όλο παράπονα από τότε που πήρες σύνταξη. Έχεις γίνει λίγο γκρινιάρης, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει.
1: Γιατί γκρινιάζει τώρα, γιατί,
0: ναι,
1: γιατί
0: είναι γκρινιάζει. Τα μηνύματα λέει, ναι. Είναι άχρωμα, ψυχρή σιωπή. Το θέμα είναι το πότε θα ανοίξουν οι γραμμές. Κοιτάξτε να δείτε, αυτές τώρα τα μηνύματα είναι σαν να είναι γραμμές. Διάβλος είναι και αυτό.
1: Ναι, δεν χρειάζεται απαραίτητα να ακούμε και τη φωνή. Ναι. Νομίζω ότι το μήνυμα, αν είναι και καλογραμμένο κιόλας, είναι το ίδιο δυνατό.
0: Και το μεταφέρουμε.
1: Και το ίδιο ηχηρό. Και το μεταφέρουμε. Έτσι είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, εντάξει, Αντώνη. Πιστεύω να ευχαριστήθηκες τώρα.
1: Πάμε για άλλα τώρα. Πάμε για
0: άλλα τώρα.
1: Λοιπόν, πω, τα μηνύματα είναι πραγματικά πάρα πολλά εδώ. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαβάσω. Λοιπόν, πού να πάω, πού να ξεκινήσω, κάτσε, γιατί πήγα πολύ πιο πίσω εγώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο, ο οποίος έχει στείλει μια φωτογραφία, καφεδάκι εδώ πρωί-πρωί. Καλή και ευλογημένη Κυριακή, λέει, γεμάτη υγεία και χαρές. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας ο Στέφανο. Από Ψαθόπυργο. Το μήνυμα αυτό.
0: Είναι πολύ ωραίο στο Ψαθόπυργο.
1: Καλημέρα και στον Σωτήρη από την Ιγουμενίτσα. Πολλά σύννεφα βλέπω.
0: Αλλά, αρχίζει και μαζεύει.
1: Αρχίζει και μαζεύει.
0: Αρχίζει.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Ακούμε εσάς βρε κορίτσια. Έτσι, μπράβο και καλά κάνεις Γιώργο μου. Από τη Σάμο.
0: Έτσι, ναι. Όσοι δεν μπορούν να ακούσουν, ας βάλουν μπαμπάκι στα αυτιά τους.
1: Γιατί και... υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να ακούσει, γιατί είναι, γιατί να μας ακούσει.
0: Ούτε ένας.
1: Λοιπόν, εδώ στο φίλο μας τον Τάσο. Γειτονάκι ο Τάσος, έτσι, από περίπτερο στην Πεντέλη.
0: Ναι.
1: Στον Αντώνη επίσης. Χρόνια πολλά είναι στα κορίτσια. Πέρασε όλο το καλοκαίρι. Κάτσε γιατί το χάνω. Μισό λεπτάκι, δώστε μου δευτερόλεπτα. Πέρασε όλο το καλοκαίρι και ήρθε η 10η Οκτωβρίου και έπαθε το πρώτο ηλιακό έγκαυμα, λέει.
0: Σοβαρά. Πώς το κατάφερες αυτό? Τώρα. Θα πήγαινε χθες.
1: Πώς το κατάφερες?
0: Πήγαινε χθες, να, μας έστειλε βίντεο. Πήγαινε χθες στο Μύκονο, λέει, σε κάτι στο Σόι. Σε έφαγε το Σόι, ρε Αντώνη. και να πω ότι είσαι κανένας άπειρος, ρε Αντώνη. Βάλε ένα καπελάκι, βάλε λίγο αντιλιακό.
1: Έτσι,
0: εδώ μες στο καταχύμωνο, στα χιόνια πάνε και βάζουν ισχυρά αντιλιακά να μην καούν.
1: Και ένα καπελάκι στο πρόσωπο.
0: Ναι. Θέλει,
1: δεν το αφήνω. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο μας το Μελέτη. Αγάπη, σεβασμό, λέει, και ειλικρίνεια στα κορίτσια. Δεν έχω, λέει, κόρη, αλλά ελπίζω να μου έρθουν 3 κορίτσια στην οικογένεια από τους γιους.
0: Αχ, σας το εύχομαι, κύριε Μελέτη. Τι καλός που είστε, σας το εύχομαι.
1: Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μας είναι ευλογία. Είναι πραγματικά ευλογία. Στο φίλο μας το Σταμάτη επίσης, καλημέρα με trail running, λέει, στη βροχερή Κέρκυρα.
0: Είδα και το Spetses Marathon, είδα.
1: Spetses Mini Marathon.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, εννοείται πως δεν είναι μόνο μαραθώνιος.
0: Ναι.
1: Γίνονται κάθε Κυριακή πάρα
0: πολλά δρομικά. Θα τα συγκεντρώνω και θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά ότι είναι, για να ακούγονται και οι περιοχές που τα διοργανώνουν. Καλό είναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας το Χρήστο. Χρόνια πολλά, λες, όλα τα κορίτσια. Καλημέρα και στη Φόφη την Μπαρτσελώνα του Λιβικού Πελάγους.
0: Χριστό, έλα θα μου στείλεις. Τι είναι αυτό, έχουν αρχίσει και γεννάνε, Χριστό. Έλα, στείλε μου μια φωτογραφία.
1: Τα κατσικάκια αυτά,
0: ναι.
1: Τα κατσικάκια.
0: Καλά, όποιος έχει φανταστικά κατσικάκια, είναι δηλαδή κουκλιά.
1: Ναι. Εντάξει, είναι φοβερά. Λοιπόν, και τις καλημέρες μας επίσης στον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος και αυτός έχει στείλει τη φωτογραφία του, κάτσε να την ανοίξω να δω, τι λέει. Α, είναι... το βράδυ λέει, νόμιζα πως είχα υπνίες και τελικά τι είχες? Γαλακτοπούρεκα στο ψυγείο.
0: Δεν μπορώ. Αχ, παιδιά, θα σου πω την αμαρτία μου χθες. Όπως γύρισα από τη δουλειά, ήμουν κουρασμένη. Τι να έκανα?
1: Δεν μπορώ, από την κούραση.
0: Πήγα να πάρω για τα
1: Όσο
0: παιδιά.
1: Όσο σε νιώθω.
0: Δεν νιώθεις έτσι? Πήγα να πάρω για τα παιδιά κουλουράκια. Και εκεί που βάζω τα κουλουράκια, φίλε από δίπλα ένα καταΐφι, το κοίταζα το
1: και
0: ξανά.
1: Και κάτι σου λέγε.
0: Ένα μικρό όμως, έτσι μπουκίτσα καταϊφάκι.
1: Τι σου λέγε. Φάεμε.
0: Τι μου λέγε.
1: Φάεμε.
0: Έβγαζε τα χέρια του, κουνιότανε. Το κοίταζα. Μου λέει λοιπόν η κοπέλα που με βλέπει να μου τρέχουν τα σάλια. Μου λέει να σας κεράσω ένα. Ένα μη σας προσβάλλω.
1: Λίγησα
0: στην ευγενιά της, κατάλαβες.
1: Λίγησε Κρίσα μου, λίγησε.
0: Λίγησα και το έφαγα το καταΐφι.
1: Δεν μοιράζει, χαλάλι.
0: Χαλάλι το, πάει, χαλάλι. Θα το κάψω.
1: Και μια μπουκίτσα,
0: το κάψαμε, το κάψαμε. Εντάξει, ήδη πάει, το κάψαμε.
1: Λοιπόν, θα διαβάσω και λίγο αργότερα μηνύματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων που μπαίνετε έτσι στον κόπο να στείλετε το μήνυμά σας και να μπείτε στην παρέα μας, έτσι να αλληλεπιδράσουμε όλοι μαζί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.

0: καλημέρες μας και στον φίλο μας τον Ηλία από την Νέα Σμύρνη. Όμορφα πρωινά Κυριακής, λέει, με χαρούμενη διάθεση. Έτσι θέλουμε κι εμείς.
1: Να έχουμε έτσι, να σας φτιάχνουμε τη
0: χαρούμενη διάθεση. Γιατί είπαμε ότι η μέρα από το πρωί φαίνεται, και επειδή είπα λίγο νωρίτερα

0: και 8, γιατί έχει και στην Αθήνα στο κέντρο, έχει και πιο μικρές διαδρομές, έχει διάφορες εκδηλώσεις. 7
1: 5,
0: και 8.
1: 10, έτσι ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και είναι, βεβαίως δεν είναι ένας απλός αγώνας, δεν είναι ο μαραθώνιος, είναι, δεν είναι ένας μαραθώνιος, είναι ο μαραθώνιος. Είναι η πιο εμβληματική διαδρομή στον κόσμο. Λοιπόν, και λίγες μέρες, Αντιγόνη μου, πριν από τον αγώνα αυτό, θα γίνει μια διαφορετική μερίδα, η οποία έρχεται να βάλει στο επίκεντρο όλα όσα βρίσκονται πίσω από αυτή τη μεγάλη απόσταση. Είναι το All About Marathon. Είναι μια διεπιστημονική μερίδα αφιερωμένη στο μαραθώνιο, με την συμμετοχή ανθρώπων από το χώρο της επιστήμης, της προπονητικής και του αθλητισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν η προπόνηση, η υγεία, η ψυχολογία και η ίδια η εμπειρία του μαραθωνίου, με πολλούς ειδικούς και πρωταθλητές να μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να μάθουμε περισσότερα για αυτή την ημερίδα, για αυτή την πρωτοβουλία και για τη φιλοσοφία της. Και μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας της πρώτης Ορθοπαιδικής Κλινικής ΕΚΠΑ που λειτουργεί με αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματος Πολιτισμού, Σταύρος Νιάρχος. Είναι ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος. Δεν είναι ένας απλός αθλητής. Ο Δημήτρης είναι ένας υπεραθλητής, ένας σπουδαίος μαραθωνοδρόμος, όχι μόνο στο δρόμο, αλλά και στο βουνό και στο τρέιλ. Τον γνωρίσαμε αρχικά ως κοπηλάτη, τραβήξει κουπί, πολύ στη ζωή του.
0: Και συνεχίζει να τραβάει.
1: Και συνεχίζει μέσα από τους μαραθωνίους. Και στη συνέχεια πήρε και τα όρη και τα βουνά. Οπότε του δόθηκε δυνατότητα να περάσει τα ορεινά μονοπάτια. Με σπουδές βεβαίως στο ΤΕΦΑ και στη διατροφολογία. Με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στους αγώνες αντοχής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σχεδίασε αυτό το πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημερίδας και είναι κοντά μας σήμερα για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Βίκη. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια. Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις?
2: Και πόσο πολύ σωστά θέσατε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω από το μαραθώνιο και ειδικά βέβαια από το μαραθώνιο της Αθήνας.
1: Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μας εξηγήσεις λοιπόν τι είναι το All About Marathon και πώς προέκυψε η ιδέα για αυτή τη δημιουργική ημερίδα.
2: Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που έτσι κι αλλιώς γινόταν, αλλά γινόταν περίπου τρεις μέρες, τέσσερις πριν τον αυθεντικό μαραθώνιο, την Τετάρτη συγκεκριμένα, τις παραμονές του μαραθωνίου, που ήταν ουσιαστικά μια ανοιχτή συζήτηση. Ήταν πλαισιωμένη από κάποιους επιστήμονες, όμως ήταν πολύ περιορισμένη η διάρκεια του και δινόταν και φωνή σε κάποιους πρωταθλητές του παρόντος για να πούνε συμβουλές στους δρομείς κτλ. Όμως σκεφτήκαμε ότι είναι πολύ μπουκωμένο το πρόγραμμα των δρομέων εκείνες τις μέρες. Είναι η έκθεση του μαραθωνίου,
1: σωστά,
2: είναι άλλα logistics γύρω-γύρω που πρέπει οι δρομείς, ξέρετε, να διευθετήσουν. Και είπαμε ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να το κάνουμε πιο ευρύ, τη θεματολογία να την ανοίξουμε, να είναι περίπου 4-5 εβδομάδες πριν από τον αγώνα, προκειμένου οι δρομείς και οι προπονητές τους να πάρουν κάποιες πληροφορίες που όντως να είναι αξιοποιήσιμες μέχρι εκείνη την ημέρα.
1: Σωστά.
2: Και να είναι και λυμένα θέματα ενδεχομένως που τους απασχολούν και πρέπει να τα τακτοποιήσουν τις τελευταίες μέρες.
1: Πάρα πολλοί δρομείς οι οποίοι είναι εντελώς αχάριοι και δεν συμβουλεύονται απαραίτητα κάποιο γυμναστή. Το κάνουν και από μόνοι τους. Πολλές φορές μπαίνουν και στο ίντερνετ. Και αυτό δεν είναι και η σωστή, νομίζω, οδός.
2: Προφανώς δεν είναι. Γιατί εγώ θα σας μιλήσω και ως αθλητής και ως προπονητής. Εμείς θέλουμε ο άνθρωπος που θα αγωνιστεί να τον κερδίσει ο αθλητισμός και να το κάνει για πάντα και όχι να είναι ένα τικ σε μία λίστα από επιτεύγματα ζωής, ας πούμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Ναι.
1: Και το βασικότερο να μην...
2: Καταλαβαίνεις ότι ναι, αυτό συμβαίνει συχνά.
1: Συμβαίνει συχνά και ξέρεις τι γίνεται. Όταν η πρώτη εμπειρία είναι τραυματική, δηλαδή μπορεί να τραυματιστεί, μπορεί να πάθει χίλια δυο, μετά αποθαρρύνεται και φεύγει.
2: Έτσι ακριβώς. Και ξέρετε, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου, γιατί είναι και πολλές ιστορίες με μια κακή εμπειρία, με θέματα και επιπλοκές που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα οποία δεν μαθαίνονται. Δεν μαθαίνεται, ας πούμε, αν ένας δρομέας από κάπου είχε ακούσει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει όταν αρχίσει και πονάει στο 25, 30, 32, 35 χιλιόμετρο να πάρει αντιφλεγμονώδη αναλγητικό και αυτό να τον πειράξει στα νεφρά του. Γιατί εκείνη την ώρα είναι και αφυδατωμένος και όλα μεταβολίζονται εκεί και είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
1: Τώρα, Δημήτρη, σε ποιους απευθύνεται η μερίδα αυτή?
2: Απευθύνεται σε όλους. Όταν λέω σε όλους, σε όλων των επιπέδων δρομής, στους προπονητές τους, ενδεχομένως σε φοιτητές. Να σας δώσω

0: δώσω έτσι μερικές πληροφορίες για τη θεματολογία. Θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Τζεκούρα, που είναι διδάκτορα από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, θα μας πει για τις στρατηγικές φόρτωσης υδατανθράκων πριν τον αγώνα, την τροφοδοσία κατά τη διάρκεια αυτού, υδροτροφοδοσία και βέβαια την αποκατάσταση. Μετά θα μας μιλήσει η διοικητική διευθύντρια του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας, η οποία είναι ψυχολόγος, να μας πει λίγο κάποια πράγματα για την παρακίνηση και την ψυχική ανθεκτικότητα και νοητικές στρατηγικές γύρω από το μαραθώνιο.
1: Και τη χρειάζονται πάρα πολύ νομίζω οι δρομές, έτσι,
0: βέβαια.
1: Ψυχολογική έτσι, ανθεκτικότητα.
0: Ακριβώς, το οποίο δεν έχει να κάνει με την ημέρα του αγώνα. Ξέρετε και εσείς, μπορεί όχι εσύ Βίκη γιατί το ξέρεις τον αθλητισμό από μέσα, αλλά και ένας δημοσιογράφος που δεν γνωρίζει το άθλημα καθ' αυτό και ρωτάει τι σκέφτεσαι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μα δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τι σκέφτεται καθ' όλη τη διάρκεια των ατελείωτων αυτών χιλιόμετρων.
1: Σωστά,
0: των μοναχικών.
1: Που έχουν προηγηθεί.
0: Έτσι. Μετά η επόμενη εισήγηση είναι η δική μου και έχει να κάνει με την προπονητική επιστήμη, είναι μεθοδολογία προπόνησης για το μαραθώνιο. Σας λέω τώρα λεπτομέρειες γιατί είναι πολλά.
2: Όχι, μας λέτε τι συνδυάζει η μερίδα, γιατί συνδυάζει επιστήμη, προπόνηση, υγεία.
0: Ακριβώς.
2: Και ψυχολογία.
0: Μετά δύο γυμνάστριες που έχουμε στο τμήμα αθλητικής αριστείας, η Κωνσταντίνα Καρνάρου και η Μαριαλένα Καφραμάνη, θα μας πούνε για την προπόνηση δύναμης και πόσο σημαντική είναι για ένα δρομέα, γιατί κυρίως έχει να κάνει με τη θωράκιση του από τραυματισμούς. Μετά αντίστοιχα ο Αποστόλης ο Σκούρας, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής και θα μας πει λίγο για τους συχνότερους τραυματισμούς, το πώς μπορεί να διαχωρίσει ένας δρομέας τον καλό με τον κακό πόνο, δηλαδή ο κακός πόνος είναι αυτός που προμηνεί ή είναι τραυματισμός και ο καλός έχει να κάνει με τον γάματο, οπότε απλά θέλει λίγες ώρες ή ημέρες, ας το πούμε, ξεκούρασης. Μετά ο πρόεδρος της καρδιολογικής εταιρείας, ο καθηγητής καρδιολογίας ο κ. Τούτουζας, θα μας πει για τις καρδιαγιακές προσαρμογές και την ασφάλεια στους αγώνες αντοχής.
2: Ένας τον έχουμε φιλοξενήσει καθηγητής. Και τον κύριο Τούτουζα εδώ στην Ερα Σπορ πολλές φορές. Είναι καταπληκτικός επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Πολύ ωραία. Μετά ο κύριος Κούλαλης, ο οποίος επίσης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα, στην πρώτη ορθοπαιδική κλινική του ΕΚΠΑ και θα μας πει λίγο για τα κατάγματα κόπωση, στενοντοπάθειες κλπ. Και μετά η τελευταία εισήγηση είναι πάλι δική μου, που είναι η τεχνική ενημέρωση πλέον του αυθεντικού μαραθωνίου, γιατί όπως είπες Βίκη στην αρχή, είναι ιδιαίτερος ο αγώνας, έχει πολλές δυσκολίες, απέχει πάρα πολύ από το ιδανικό του σχεδιασμού των περισσότερων μαραθωνίων ανά τον κόσμο, οι οποίοι ως επιτοπλίστων φροντίζουν ναι η διαδρομή να περνάει από κάποια σημεία προσοχής στην πόλη, αλλά ουσιαστικά έχει σχεδιαστεί για να είναι γρήγορη.
1: Έτσι.
0: Όμως η Αθήνα δεν είναι.
1: Αθήνα δεν είναι έτσι. Είναι και επειδή πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση και γι' αυτό το λόγο έρχονται από όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου, έτσι. Ναι. Για να
0: ακριβώς,
1: βιώσουν έστω και μία φορά το μαραθώνιο. Πόσες φορές έχεις τρέξει, Δημήτρη,
0: εγώ την μαραθώνιο διαδρομή? 17 φορές.
1: 17 φορές την μαραθώνιο διαδρομή.
0: Στην Αθήνα τώρα μιλάμε. Όχι, σε μαραθώνιο γενικά είναι πολλές. Και ήμουνα 9 φορές στο βάθρο των νικητών, της τριάδας δηλαδή του πρωταθλήματός μας. Που εντάξει.
2: Δηλαδή σε μια χρονιά.
1: Σε
2: μια χρονιά πόσους, ας πούμε,
1: μαραθωνισμούς μπορεί κάποιος να τρέξει?
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εγώ μετά το 2011 έτρεξα κάμποσες φορές στην Αθήνα, αλλά μέχρι τότε έκανα αποκλειστικά μαραθώνιο δρόμου.
2: Ναι.
0: Έκτοτε έκανα ορεινό τρέξιμο. Εκεί, επειδή είναι διαφορετικό το άθλημα, μπορείς να τρέξεις πολύ περισσότερους από δύο. Οι μέγιστο τρεις που συνήθως τρέχουν οι μαραθωνοδρόμοι, ναι, υψηλού επίπεδου τουλάχιστον, που κυνηγάνε, ξέρετε, τις μεγάλες διοργανώσεις κλπ. Στο βουνό είναι διαφορετικό, είναι διαφορετικές οι επιβαρύνσεις, μπορείς να κάνεις περισσότερα μέσα στη χρονιά. Αλλά
1: Δημήτρης, να πούμε ότι είναι
0: δύο ή τρεις.
1: Ότι είναι άπιαστος, κυρίως στο βουνό. Ναι, είναι χάνεται, δεν υπάρχει. Είναι φοβερός, δηλαδή.
0: Μόνο
1: δεν ξέρω.
0: Θα διορθώσω μόνο το είναι με το ήταν.
2: Εντάξει.
1: Έχεις πάει 50 χρόνια και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή.
2: Τι σημαίνει, ναι, ακριβώς.
1: Καμία, είναι ένα νούμερο. Δεν τρέχεις καθόλου, δηλαδή τώρα, δεν τρέχεις.
0: Εννοείται τρέχω. Αλλά αγωνιστικά πώς θα κερδίσουμε την φυσιολογία?
1: Εντάξει.
0: Που έρχεται και μας λέει, φίλε, εντάξει, εδώ ήταν λίγο δεξιά τώρα.
1: Κοίταξε, τώρα επειδή εσύ έχεις τη γνώση και έχεις και την εμπειρία, μπορείς να το προσαρμόσεις ανάλογα με τις δικές σου δυνατότητες πλέον.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα πώς μπορεί ένας δρομέας να αξιοποιήσει στην πράξη όλα όσα θα ακούσει στην εμερίδα, τόσο στην προετοιμασία, τόσο και στην ημέρα του αγώνα?
0: Είχα σκοπό να σε διακόψω για να πω γιατί για το τελευταίο μέρος, αλλά ουσιαστικά αποτελεί και την απάντηση.
1: Ναι, για πες.
0: Σε αυτό που με ρωτάς. Το τελευταίο λοιπόν μέρος είναι μια στρογγυλή τράπεζα. Από συμμετέχοντες οι οποίοι δεν έχουν ξαναβρεθεί σε αυτή τη συνθήκη ποτέ από κοντά, γιατί είναι αθλητές του παρελθόντος, του μακρινού παρελθόντος, σε πλαίσια το μακρινό, του πρόσφατου παρελθόντος και του παρόντος, ενδεχομένως δυνητικά και του μέλλοντος, γιατί θα είναι μαζί μας. Ο Σπύρος ο Ανδριόπουλος, που έχει το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Φοβερός ο Σπύρος.
0: Του μαραθωνίου. Θα είναι ο Νίκος ο Πολιάς, που επί σειρά ετών.
1: Είναι η ιστορία του ελληνικού μαραθωνίου.
0: Είναι η ιστορία του αυθεντικού μαραθωνίου. Ακριβώς. Θα είναι η Γιώτα η Βλαχάκη και η Σοφία η Ρίγα, που είναι οι τελευταίες
1: εκπρόσωποι
0: μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016. Και θα είναι και ο Γιώργος Σταμούλης, ο οποίος έχει των τελευταίων ετών την καλύτερη επίδοση στο μαραθώνιο, το 2016 που έκανε πέρσι στη Βαλένθια, πέρσι το Δεκέμβρη. Και καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με προκαθορισμένες ερωτήσεις που ακριβώς απαντάνε σε αυτό που ρώτησες, Βίκη. Και βέβαια θα δοθεί και χρόνος στους ακροατές να εκφέρουν τις απορίες τους.
2: Ερωτήσεις, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Πρακτικά θέματα, τα οποία αντιμετωπίζουν ένας δρομέας την ώρα που μπαίνει στην κίνηση. Γιατί πραγματικά δεν το έχω τρέξει, Δημήτρη. Δεν θεωρώ ότι είναι τεράστια πρόκληση για να τρέξει κάποιος μαραθώνιο και θα πρέπει να είναι σίγουρος για τον εαυτό του και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος. Δηλαδή, κουβεντιάζοντας όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις εκπομπές με μαραθωνοδρόμους, μου έχουν πει άπειρες ιστορίες για το τι μπορεί να σου συμβεί από το πρώτο χιλιόμετρο κιόλας. Έτσι.
0: Ακριβώς. Και εδώ μπορώ να σου πω έτσι με σιγουριά ότι δεν είναι αργά να το κάνεις.
1: Δεν είναι αργά, λες,
0: Δεν είναι αργά. Ωραία. Και φαντάζομαι ότι έχεις τέτοιες ιστορίες που έχεις συναντήσει που ακόμη και αρκετά μεγαλύτεροι από εσένα ή μεγαλύτερες ξεκίνησαν, το κατάφεραν. Ναι. Και ενδεχομένως μετά νιώσαν που δεν το έκανα και νωρίτερα.
1: Θέλεις να πω τώρα λίγο την αμαρτία μου και τη...
2: Να την πω. Εδώ μεταξύ μας είμαστε.
1: Ψιλοβαριέμαι λίγο με τα τόσα χιλιόμετρα. Δηλαδή εγώ θέλω να πηγαίνω να τρέχω άντε μέχρι 5 χιλιόμετρα και να τελειώνω. Για να κάνεις ένα μαραθώνιο, τα 5 χιλιόμετρα είναι τίποτα. Δηλαδή θα πρέπει σίγουρα την Κυριακή, ας πούμε, να κάνεις ένα long run εκεί γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Σωστά τα λέω?
0: Σωστά τα λες, εντάξει, υπάρχει μια έτσι, προοδευτικότητα σε όλο αυτό. Αλλά όσοι γυμνάζονταν από τη μικρή τους ας πούμε ηλικία, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος που γυμνάζεσαι, έχεις τον αθλητισμό στη ζωή σου, πολλές φορές συνδέουν το τρέξιμο με την τιμωρία και δεν του δίνουν το χρόνο που απαιτείται για να ξεφύγεις από τα πρώτα πονάκια, το αίσθημα
1: αυτό
0: που
1: είναι
0: νομίζεις
1: αλήθεια.
0: Ότι
1: είναι
0: προσαρμογές, αλλά
1: έτσι,
0: δεν είναι.
1: Σωστά. Ναι.
0: Θέλει λίγο το χρόνο του. Και θα δεις ότι μετά όχι, θα είναι και ανάγκη στην καθημερινότητα.
1: Βλέπεις τώρα πόσο σημαντικό ρόλο έχει ο τρόπος που θα στο πει ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντί σου.
2: Βέβαια. Γιατί...
1: Δηλαδή δύο-τρεις κουβέντες ακόμα, Δημήτρη, και νομίζω ότι θα με καταφέρεις. Όλα θέλουν τον τρόπο τους.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, επειδή ρωτάω πάντα όλους εδώ τους καλεσμένους, έχεις κάποιο τραγουδάκι που θα ήθελες να ακούσεις τώρα, να το αφιερώσουμε στους ακροατές? Σου έρχεται κάτι στο μυαλό?
1: Στους δρομείς που είναι σίγουρα αυτή την ώρα στους δρόμους και μπορεί και να μας ακούνε κιόλας. Είναι
2: κάποιο αγαπημένο.
1: Κολλημένοι έτσι εδώ στην
2: Να δω αν το έχουμε ώστε να το βάλουμε.
0: Μπορεί να μην είναι στο ρεπερτόριο που χρησιμοποιείτε.
2: Δεν πειράζει. Πες μας.
1: Εμείς τις παραγγελίες σας βάζουμε όλες.
2: Και το Γιάννη μου το μαντήλου θα το βάλω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο λοιπόν κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ενός εκπρόσωπου της όχι καινούργια τάση, αλλά είναι. Κάνει hip hop.
1: Ναι, πολύ μου αρέσουν αυτά.
0: Tough, λάθος.
1: Πώς?
0: Tough.
1: Ναι.
0: Από το ταυτισμένος, λάθος.
1: Λάθος,
0: το κομμάτι λέγεται έχω και είναι πολύ όμορφο.
1: Μάλιστα. Θα το ψάξουμε.
2: Έχω τώρα, επιτόπου θα το ψάξω εγώ.
1: Μιλάμε τώρα ότι είναι τσεκμπάμ, δηλαδή ότι κάθε παραγγελιά εκτελείται. Λοιπόν, πολλά φιλιά, Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σου.
0: Γεια σας.
3: Έχω έναν ήλιο κρυμμένο πίσω από τα βουνά. Ένα παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στους αράχνες δράκους φαντάσματα. Μαύρα μάγια, ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα να σκαφές ψηλά στον ήμιτο περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια. Έχω ένα

επανάληψης. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σ' όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει άλλη για να καταλάβεις το χαμόγελο τι πάει να πει. Μια λέξη, μια εικόνα που προκύπτει μαγική. Μιλές πολλά έχουμε.

0: Καλά, αυτό το κομμάτι δεν το ήξερα, παιδιά. Ταφ λάθος έχω, άστο να παίζει από κάτω γιατί μου αρέσει. Περνάει πάρα πολύ ωραία μηνύματα, έχω να πω.
1: Είναι τα σύγχρονα, έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε
1: τραγουδιά.
0: Δύο φορές, Δημήτρη.
1: Ο σύγχρονος
0: τρόπος. Δύο φορές.
1: Που οι καλλιτέχνες θέλουν να εκφράσουν έτσι.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: μέσα τους, ρε παιδί μου, και έτσι. Αυτό το οποίο θέλουν να πάρουν. Λοιπόν, να διαβάσω και μία έτσι φοβερή σοφία του Μιχάλη από τη Σπάρτη που λέει: η καρέκλα ξεκουράζει τους κουρασμένους και σκοτώνει τους ξεκούραστους.
0: Τέλειο.
1: Σοφία, έτσι.
0: Τέλειο,
1: μπράβο,
0: ωραίο
1: εσύ,
0: και τέλειο.
1: Φοβερός, πραγματικά. Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Η καρέκλα πρέπει να είναι με μέτρο.
0: Ναι, θέλει μέτρο, ναι.
1: Καθόμαστε
0: θέλει
1: μόνο μέτρο. Όταν κουραζόμαστε. Μετά όλες τις υπόλοιπες ώρες.
0: Δεν πρέπει.
1: Σε κίνηση, παιδιά.
0: Σε κίνηση, ναι, διάφορα. Από εδώ, από εκεί. Βέβαια, εγώ είμαι μονίμως σε μία κίνηση. Μία φορά ξάπλωσα ένα
1: καλά,
0: μεσημέρι.
1: Μία φορά. Μαλώσει με την ξεκούραση.
0: Τι είπε το παιδί μου,
1: τι είπε.
0: Καλά, λέει, όλο κοιμάσαι. Με ένα μεσημέρι. Βρήκα. Και τι, μισή ώρα, 40 λεπτά τώρα μιλάμε, έτσι, όχι τίποτα ώρες ατελείωτες.
1: Και δεν μπορείς να του δώσεις και να του σηκώσεις και κάρτα.
0: Τίποτα, καμία κάρτα. Του λέω, α, έτσι.
1: Θα δεις μετά.
0: Ναι, θα σου δείξω. Ναι, ναι. Έτσι είναι, έχουμε μόνο μία ζωή. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Και αυτή
0: ωραίο.
1: Τη ζωή, αφού την έχουμε μία, ρε παιδιά, πρέπει να την προσέχουμε.
0: Και να τη σεβόμαστε.
1: Και πρέπει
0: να,
1: μας προσέχουμε.
0: Ναι,
1: και δεν είναι. Ξέρετε, έχω κάνει πολλές κουβέντες έτσι, αυτού του στυλ έτσι, με φίλους κλπ. Δεν είναι θέμα εγωισμού να πεις ότι με αγαπάω. Αγαπάω τον εαυτό μου.
0: Όχι,
1: είναι αυτοσεβασμός καταρχάς.
0: Αυτοσεβασμός είναι, γιατί αν αγαπάς τον εαυτό σου, αγαπάς και τους άλλους. Αν
1: ακριβώς.
0: Δεν αγαπάς τον εαυτό σου, τους υποτιμάς.
1: Πώς θα είσαι καλά για να μπορέσεις να είσαι αποδοτικός και στους υπόλοιπους.
0: Έτσι
1: είναι,
0: ναι.
1: όλα. Λοιπόν, καλά.
0: Τι είναι.
1: Να προναγγείλουμε. Δεν θα πεις όνομα ακόμα.
0: Δεν λέω τίποτα. Έχει ξανάρθει εδώ. Ένα κορίτσι θα έρθει εδώ τώρα.
1: Μα τι κορίτσι.
0: Μείνετε εδώ στην Ερασπορ.
1: Μία φοβερή αθλητρία, ναι. Την οποία την έχουμε αγαπήσει, την έχουμε χειροκροτήσει. Φοβερή, δεν θα πω.
0: Θα ακούσετε τη φωνή της και θα καταλάβετε, γιατί την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στην Ερασπορ.
1: Εννοείται.
0: Και τηλεφωνικά και στο
1: μοναδική, μοναδική. Λοιπόν, πριν πάμε σε
0: δελτίο
1: ειδήσεων και λοιπά, ναι. Να πούμε μία μεγάλη καλημέρα σε φίλη μας την Ειρήνη, που μας εύχεται υγεία και καλή δύναμη σε όλα τα κορίτσια και σε εμάς.
0: Γεια σου, Ειρήνη.
1: Γεια σου, Ειρηνάκη μου, καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Σταμάτη, ο οποίος μας έχει στείλει εδώ μία φωτογραφία από την Κέρκυρα. Εδώ ένα πολύ ωραίο μονοπάτι από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα και από εμάς, λέει, καθοδόν από την Πολωνία. Πού πας, Αλεξανδρέ?
0: Με το μηχανάκι πας.
1: Καθοδόν από την Πολωνία, πού πας?
0: Α, καθοδόν. Ναι. Με τι όμως, ναι, δεν μας λέει.
1: Καθοδόν πού, για πού?
0: Ναι.
1: Για πού, για, δώσου μας εξηγήσεις, έτσι λίγο παραπάνω, για να καταλάβουμε.
0: Ανέλησε το, τράβηξε το λίγο, τράβηξε ναι. το, τι είναι αυτή η ξεράιλα, λοιπόν. Δωρεάν μήνυμα στέλνεις.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάκη, που λέει καλημέρα στην όμορφη παρεούλα, καλημέρα στο φίλο μας το Μελέτη.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει παρεάκι, νομίζω, ενδοερασπορικό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: καταλάβει,
0: έτσι. Λοιπόν, 10 η ώρα, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεις, ό,τι έχει διαφημίσεις. Και
1: επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Και ανέρθρος βάφτηκε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο βόλεϊ και συγκεκριμένα στο Super Cup των γυναικών μετά την νίκη του Πανιωνίου με 3-1 επί του Παναθηναϊκού στο Ζιρίνιο. Οι Miami Heat γνώρισαν την πρώτη ήττα τους με 125-124 από τους Timberwolves, χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο όμως και Μπαμ Αντεμπάγιο. Με νίκες των γηπεδούχων επανεκκίνησε χθες η Super League. ΑΕΚ ΟΦΗ 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ρέλβας Μουκουντή και ο Γκατσίνοβιτς με γκολ από τρεις στατικές φάσεις οδήγησαν την ΑΕΚ στο τρίποντο πριν η Ένωση ταξιδέψει στο Λονδίνο για τον αγώνα της Τετάρτης με την Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Έξαλλη είναι η οπαδή της ΑΕΚ με όσα συνέβησαν στο γήπεδο της ομάδας μπάσκετ της Ένωσης και συγκεκριμένα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Σανέλ Αρίνα. Ακούστηκαν μάλιστα και συνθήματα κατά του Μάκη Αγγελόπουλου στο τέλος του αγώνα. Στην Τρίπολη ο Αστέρας με γκολ του Κετού και του Μπαρτόλο προηγήθηκε με 2-0 και ο Νάντι Γκαρθία μείωσε για τον Ατρόμητο. Το ντέρμπι των αιωνίων στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα της εξαγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Αναλυτικές οδηγίες προς τον κόσμο που θα δώσει το παρόν στο ντέρμπι των αιωνίων έδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού με στόχο τη δημιουργία κορεό σε ολόκληρο το γήπεδο. Σέντρα στις 9. Νωρίτερα από το ντέρμπι θα διεξαχθούν σήμερα άλλα 3 μάτς. Ηράκλης Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός παίζουν στις 5 η ώρα το απόγευμα, ενώ στις 7 η σέντρα στο Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 η ώρα. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν φυσικά από την Era Sport. Στην αποστολή του Ολυμπιακού, ο Βάσκος Τεχνικός συμπεριέλαβε τον Γκουστάβο Σα, ενώ άφησε εκτός τον Σιπιόνι και τον Κλέιτον. Με τον Λιβάη Γκαρσία θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο. Σε δημόσια διαβούλευση, το άρθρο 73 για τον εξχρονισμό και την αναπάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στόχος η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 και πάνω από 52.000 θέσεις, η κατασκευή νέου στεγάστρου και η δημιουργία τουλάχιστον 1.800 θέσεων στάθμευσης. Ο Ολυμπιακός με τίμημα 250 εκατομμύρια ευρώ αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων. Με Μπάση, Σμυρλή και Τζενεπό, αλλά χωρίς Στάγιτς και Ράκοβιτς, ο Πανετολικός κόντρα στην Κηφισιά. Με Καμπελά αλλά και σημαντικές απουσίες, μεταξύ των οποίων οι τιμωρημένοι Μίγας και Μεντίλ, ο Βόλος κόντρα στον Άρη στο Βικελίδης. Με τον Μοχάμεντ Ελενή αλλά χωρίς Κορνέζο, Τσιβιλεκίδη και Σιμελίδη, ο Λεβαδιακός για την κόντρα του με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1, Καλυθέα Παθραγικός 1-0. Πέντε μάτς γίνονται σήμερα για την κατηγορία. Στη μία παίζουν Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, 3 η ώρα Απολλών Καλαμαριάς Πυργός και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, ενώ στις 6 η ώρα θα παίξουν Ολυμπιακός Β Αστεράς Τρίπολης Β. 8 ώρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 μετά το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Παναθηναϊκός άλλος εκτός έδρας στον Προμηθέα Πάτρας με 84-59 για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League και συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο ξεκίνημα της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο σημαντικότερο εξ αυτών που μόνο ντέρμπι δεν αποδείχθηκε, Άρης ΑΕΚ 88-58, Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου. Στο πόλο με πανηγυρικό τρόπο σφράγισε ο Απόλλων Σμύρνης την πρόκριση στους ομίλους του Euro Cup ανδρών στην υδατοσφαίριση. Κέρδισαν με 16-15 στα πέναλτι και έχουν πλέον την ευκαιρία να κλειδώσουν την πρώτη θέση του γκρουπ εφόσον σήμερα νικήσουν στις 11.30 τη ρωσική Σύντες Καζάν. Την πρώτη νίκη της στον τέταρτο προκριματικό όμιλο του EuroCup υδατοσφαίρισης ανδρών που διεξάγεται στην Νάπολη πέτυχε απόψε εχθές το βράδυ η Βουλιαγμένη. Το συγκρότημα του Νόβ επικράτησε εύκολα της Δυναμό Βουκουρεστίου με 21-11 και πλέον θα δώσει τελικό πρόκρισης με την οικοδέσποινα Ποζίλιπο σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι. Για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών γλυφάδα Νανσί 13-14 στα πέναλτι και Καταλούνια Εθνικός Πειραιός 6-7. Τέσσερα μάτς έγιναν χθες για την πέμπτη αγωνιστική στη Handball Premier Κυρκίσιο Νικός Νέας Φιλαδελφίας 24-29, Διομήδης Δούκας 39-32, Πάκου Ζαφυράκης Νάουσας 29-13 και Δράμα Άρης Νικέας 24-21, ενώ στις γυναίκες στο handball αναγέννηση Άρτας Πανόραμα 39-38, Νέα Ιωνία Καματερό 31-11, Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33 και Πειλαία ΑΕΚ 16-31. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε καθαρά με 2-0 σετ τον Λουτσιάνο Νταρντέρι στο Σαγκάι Μάστερς και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής του πρώτου τουρνουά βόλεϊ ανδρών Κώστας Τσολακάκης, νικώντας τον Όφι 3-0 σετ στον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στη Νέα Σμύρνη. Οι αγιοπελαγίτικοι αγώνες στίβου ξεκίνησαν χθες στο ανακαινισμένο στάδιο στο Μόλιβο της Λέσβου με τη συμμετοχή αρκετών αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων. Ιδιαίτερη στιγμή κατά την πρώτη μέρα αγώνων αποτέλεσε η βράβευση των μητέρων 4 παιδιών της Λέσβου που έφτασαν σε πολύ μεγάλες διακρίσεις. Η Οργανωτική Επιτροπή τίμησε τη Χρύσα Κεντέρη, την Αθανασία Τσιολακούδη, τη Μυρσίνη Καρβούνη Φιάσκα και την Ειρήνη Αινισλή Κοντού, των οποίων τα παιδιά Κώστας, Αγγελική, Όλγα και Μιλένα τίμησαν το νησί της Λέσβου με τις τεράστιες επιτυχίες τους. Ξαναπλησίασε την κορυφή ο Απόλλων Λεμεσού αφού νίκησε 3-1 στην έδρα του Ραγού Κρασάβα για την πέμπτη αγωνιστική του Κυπριακού Πρωταθλήματος και βρέθηκε ξανά στο μείον 1 από την κορυφή. Τις απονομές έκαναν τέλος το θέμα που προέκυψε για με την αποχώρηση του Κριστιάν Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλία σε επιχειρεί να βάλει η ποδοσφαιρική ομάδα της χώρας. Καθώς όπως ανακοινώθηκε σχετικά, ο 41χρονος επιθετικός Ρονάλντο αναμένεται να ενταχθεί στη Σελεσάου για το επόμενο προπονητικό καμπ τον επόμενο μήνα. Ο Λιονέλ Μέση πέτυχε 2 γκολ, τα πρώτα μετά την αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινής, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 4-0 επί της United για το MLS. Arsenal Lynch 2-1, Aston Villa Bradford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1 και Manchester United Tottenham 1-1 στην Premier League. Στην Bundesliga Augsburg Bayern 2-2, Mainz Leverkusen 3-4 και Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 6-0 ήταν τα σημαντικότερα χθεσινά μάτς. Πρωτότυπη διαμαρτυρία στην Ισπανία στον αγώνα Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο οποίος διεκόπη οριστικά στο 13ο λεπτό όταν οπαδοί της Ράγιο, διαμαρτυρόμενοι κατά του προέδρου της ομάδας, έριξαν χιλιάδες μικρές μπύλες καζάκια και ευχάρτινα αεροπλανάκια από τις εξέδρες στον αγωνιστικό χώρο του Βαγέκας. Στα άλλα μάτς του Ισπανικού Πρωταθλήματος, Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2, Μπαρσελόνα Χετάφε 3-0 και Ρεάλ Μαδρίτης Βίγια Ρεάλ 1-0. Ο Max Verstappen με Red Bull πρότευσε στο 6ο και τελευταίο σπριντ του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 για το 26 στο περιθώριο του Grand Prix της Σιγκαπούρης. Μάλιστα, ο Ολλανδός θα εκκινήσει σήμερα πρώτος και στο κανονικό αγώνα που θα αρχίσει στις 3 μετά το μεσημέρι μπροστά από τον Leclerc, τον Χάμιλτον και τον Αντωνέλη. Ήταν αρχικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Επόμενη αρχική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
9: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάγερ εκτελεί για το ρέλβαση κεφαλιά. Γκολ! Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίδη κεφαλιά. 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό.
13: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες Γκατσίνοβιτς. 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη. Και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
14: Αστέρας Άκτορ είναι στην επίσης στο πλασέ από τον Κετού. Γκολ για τον Αστέρα Άκτορ. Τέταρτο λεπτό. Ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι. Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 1-0. Γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 22ο λεπτό. Διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα με τον Μέντες. Ο Ισπανός σέντραρε στο κεφάλι του Μπαρτόλο. Η μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον ατρόμητο. Φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία. Βρήκε λίγο την μπάλα. Είχε πολύ δύναμη όμως. Και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 2-1.
11: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, δεν έχει μείνει ούτε μία ώρα καν, τίποτα, περίπου 40 λεπτά να πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ποια μάλλον έχουμε εδώ που σας είπαμε.
1: Έχουμε μία πάρα πολύ ωραία και ευχάριστη έκπληξη για αυτή την τελευταία ώρα. Διότι εδώ στο στούντιο φιλοξενούμε ένα υπέροχο κορίτσι. Μια σπουδαία γυναίκα, μια σπουδαία αθλητρία η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στον αθλητισμό και μάλιστα με χρυσά γράμματα. Δεν είναι άλλη λοιπόν από την Αθανασία Τζουμελέκα, την χρυσή Ολυμπιονίκη στο Βάδιν το 2004, η οποία είναι κοντά μας σήμερα. Καλώς το κορίτσι το όμορφο.
2: Καλημέρα, τι κύριε.
1: Καλώς ήρθες. Νιώθεις οικία έτσι, γιατί εντάξει είναι...
0: Έχει ξανάρθει, ξέρει.
1: Πέρα από το ότι έχει ξανάρθει, ξέρει.
2: Είναι... Η ΕΡΤ είναι τώρα. Ερασπορ είναι. Ερασπορ.
1: Εντάξει, είναι τα δικά σου λιμέρια, να το πούμε έτσι. Είναι όλα αυτά τα μέρη που έχεις διαβεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον αθλητισμό, έτσι. Οπότε, ναι, είναι ένα μέρος που αποτελεί μία από τις βάσεις σου.
2: Και
1: έτσι.
2: Επιτρέψε μου, Αντιγόνη, αλλά είναι και η Βίκη, η οποία έτσι μεγαλώσαμε, φτάσαμε μέχρι μια ηλικία έτσι τώρα μαζί. Δηλαδή,
1: κρύψε
2: λόγια. Πολλά χνάρια.
1: Κρύψε λόγια.
0: Έπα λέει πολλά χρόνια, ενώ έτσι από τα τελευταία.
1: Περνάει ρε παιδί μου, τα τελευταία 3-4, αν και εσύ.
2: 3-4 έχουμε να βρεθούμε εδώ στο στούντιο, έτσι για να τα λέμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η Αθανασία είναι πανέμορφη, είναι ανανεωμένη. Και νιώθω ότι αυτή η ανανέωση δεν είναι μόνο εξωτερική, είναι και εσωτερική. Κάτι γίνεται γενικώς μέσα. Και να πούμε λοιπόν, γιατί ίσως ο κόσμος να μην το γνωρίζει, η Αθανασία λοιπόν τα τελευταία χρόνια βαδίζει, για να χρησιμοποιήσω και ορολογία αθλητική, σε μια εντελώς διαφορετική διαδρομή από εκείνη που έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε. Έτσι, από τους στίβους βρέθηκε και βρίσκεται στο θεατρικό σανίδι και στα τηλεοπτικά πλατό, κάνοντας έτσι εδώ και κάμποσα χρόνια ένα καινούριο ξεκίνημα στον χώρο της υποκριτικής. Και έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό το χώρο. Εσύ έχεις κάμποσα χρόνια που είσαι πλέον, οπότε θα σε ακούσουμε πραγματικά με πολύ μεγάλη έτσι δίψα να μάθουμε πάρα πολλά για αυτό το χώρο και πώς είναι ένας άνθρωπος αθλητισμού να μπαίνει στα καλλιτεχνικά.
2: Καταρχάς ξέρω ότι είστε κορίτσια του πολιτισμού, οπότε τα γνωρίζετε, δεν είναι ότι τα
1: πολιτισμός και αθλητισμός, η αλήθεια είναι ότι πάνε μαζί. Λοιπόν, να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, τον περασμένο χειμώνα με κάλεσε η Αθανασία να παρακολουθήσω την παράσταση «Τα κόκκινα φανάρια». Στη σκηνή Μπρέκτ.
0: Τη γνωστή παράσταση ή ήταν παραλλαγή.
2: Όχι.
0: Τη γνωστή. Ποιο ρόλο είχες. Γιατί δεν
1: είχε το ρόλο της Κατερίνας. Τη θυμόμαστε την Κατερίνα, αυτή την τρυφερή, ταπεινή έτσι, γυναίκα η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στον οίκο ανοχής της Madame Paris. Στο ταλείο. Εντάξει, μιλάμε τώρα ότι ήταν ταινιάρα. Από πού να πιάσω, από το σενάριο, από τις ηθοποιούς, από τις ερμηνείες. Λοιπόν, με εντυπωσίασε τόσο πολύ πραγματικά η Αθανασία. Μπήκε τόσο πολύ στο ρόλο μέσα. Ήτανε, ρε παιδί μου, τόσο πολύ αληθινή η ερμηνεία. Δηλαδή ακόμα και το να μην μιλάς τα πρώτα δευτερόλεπτα, για μένα είναι...
0: Είναι παίξιμο και αυτό.
1: Εννοείται πως είναι παίξιμο για να μπεις στο ρόλο. Και θυμάμαι λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή... Δεν ξέρω αν συγκινούμε, είμαι και εύκολο συγκίνητη κλπ. Αλλά ένιωσα τόσο πολύ έτσι όμορφα, γιατί ήταν έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει, έχει καταξιωθεί στον χώρο του αθλητισμού και την είδαμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό να δοκιμάζει. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
0: Πώς είδες εσύ τον εαυτό σου, Αθανασία, από αυτό το έργο? Τι είσαι πραξής?
2: Μέσα από κάθε ρόλο ψάχνεις να βρεις εσωτερικά πράγματα που έχεις περάσει. Οπότε. Πριν βγω στη σκηνή, όπως και πριν βγω στο στάδιο, πάντα υπάρχει μια νοερή προπόνηση. Νοερή προπόνηση υπάρχει και πριν λοιπόν πίσω στα καμαρίνια.
1: Ναι.
2: Οπότε έψαχνα να βρω την εσωτερικότητά μου, την έβρισκα και βρήκα πολλά χαρακτηριστικά στο ρόλο αυτό από εμένα, από παιδικά χρόνια. Και έβγαινα και βέβαια ήταν και οι συμπροταγωνιστές μου, ήταν πολλοί που με βοηθούσαν στο ρόλο αυτό. Γιατί ενώ γινόταν ένας χαμός πάνω στη σκηνή, εγώ έπρεπε να ήμουν εσωτερικά
0: σταθερά εκεί, ας πούμε.
2: Τρυφερή, αργή. που εντάξει, το αργεί σε μένα λίγο έτσι σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας δεν μου πήγαινε.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: ναι,
2: ήδη έπεσε ο ρυθμός που μιλάω γι' αυτό. Ναι, ήδη, ναι. Ήδη.
1: Και ήταν και, και παρούσα η ηθοποιός που είχε υποδεθεί το ρόλο.
2: Ναι, έζησα και αυτό.
0: Σοβαρά.
2: Έζησα και αυτό και πήρε τη μητέρα μου και τη λέω: μαμά, μία με τους Ολυμπιακούς, μία με τώρα. Κάτι έχεις κάνει όταν με γέννησες. Είμαι ευλογημένη, έτσι νιώθω. Γιατί ήταν εκεί. Και έλεγε τα λόγια. Ήταν στο πρώτο κάθισμα και έλεγε τα λόγια την ώρα που τα έλεγε. 92
1: χρονών.
0: Φοβερή. Αυτό πρέπει να ήταν πολύ ισχυρό και να πρέπει να παίζεις κιόλας.
2: Ήταν πολύ καλή και πολύ τρυφερή μαζί μου και έψαχνα να βρει ποια είμαι και ποια θα κάνει το ρόλο και πώς θα με μακιγιάρουν. Είναι και η ηλικία της που σε κάνει να την αγκαλιάσει και να την πείσεις. Είναι όπως τα μωράκια όταν μεγαλώνει. Να τις ζουμίσεις και λες τι ωραία που τη βλέπω.
1: Ωραίος άνθρωπος, Αθανασία. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε. Έχοντας ζήσει στην κορυφή, σε ένα χώρο, στον χώρο του αθλητισμού, έτσι. Να θέλεις πλέον να ανακαλύψεις ένα καινούργιο αυτό μέσα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, όπως είναι η υποκριτική. Και ήταν η ανάγκη που σου οδήγησε σε αυτό.
2: Η ανάγκη ήταν να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Ήταν να εξελιχθώ. Στον πρωταθλητισμό υπήρχε πολλή απομόνωση, τουλάχιστον στο δικό μου αγώνισμα. Δεν ήταν και ομαδικό. Οπότε είχα φτάσει σε ένα σημείο να ξεχάσω να μιλάω. Ειδικά όταν φεύγω με εξωτερικό και επιστρέφαμε.
1: Κυριολεκτές αυτό που λες.
2: Κυριολεκτό. Δεν μίλαγα, δεν είχα φίλους. Όμως ήμουνα γεμάτη, γιατί είχα στόχο. Οπότε βγαίνοντας από τον πρωταθλητισμό, που πολλές φορές πήγαινα σε ένα εστιατόριο και δεν θυμόμουν πώς να παραγγείλω μια μακαρονάδα, ξέχναγα τα λόγια μου. Έπρεπε κάτι να κάνω για να βγω, να μην ντρέπομαι μπροστά στον κόσμο, να μπορώ να μιλήσω, γιατί κοιτούσα κάτω, δεν κοιτούσα στα μάτια τον κόσμο να του μιλήσω. Και έτσι ξεκίνησα με το να αρχίσω να πηγαίνω στο χώρο μου, να μαθαίνω τα ομαδικά μέσα σε γυμναστήρια. Να κάνω, και δεν ήθελα άτομο με
1: ομαδικά προγράμματα.
2: Ομαδικά προγράμματα. Γιατί αυτό είχε έκθεση. Είχε χορό που ντρεπόμουν να χορέψω, είχε ομιλία σε κόσμο που ντρεπόμουν να μιλήσω. Οπότε εδώ η Αθανασία έτσι πρέπει να εξελιχθεί. Και ξύλο εκεί μπροστά. Ενώ έβλεπα όλα τα κορίτσια βγαίνανε μπροστά. Εγώ που το ήξερα να γυμνάζω κόσμο, δεν έβγαινα μπροστά. Έτσι αυτό ήταν το πρώτο βήμα της έκθεσης. Μετά άρχισα να θέλω να διαβάζω. Όμως δεν μπορώ μόνη μου να βάλω στόχο. Και έτσι από μικρή ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν με άφηναν οι γονείς μου.
1: Ήταν όνειρο, παιδικό.
2: Ήταν όνειρο. Πάντα έβλεπα τη σκηνή και μου άρεσε, με συγκινούσε. Το μπαλέτο που έκανα και ανεβαίναμε στη σκηνή κάθε καλοκαίρι. Αλλά όποτε ερχόταν, γιατί δεν ήταν τόσο συχνά, εγώ εκστασιαζόμουν από αυτό που έβλεπα. Έλεγα πώς γίνεται από πίσω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να μάθω τώρα στην επαρχία πώς θα το κάνω αυτό. Είναι το ότι χαρακτηριζόταν τότε και κάπως όποιοι
0: πηγαίνανε, ας πούμε, ναι, ηθοποιοί, τραγουδιστές.
2: Ναι. Οπότε ερχόμενη στην Αθήνα, τελειώνω στο πρωταθλητισμό και είχα και τα παιδιά. Βρέθηκα με την κυρία Έλληνα την Πανοπούλου και έτσι ξεκίνησε η πορεία μου στο θέατρο.
1: Και πώς είναι, θέλω να μας πεις λίγο, αυτός ο κόσμος της υποκριτικής. Έχει ομοιότητες με τον αθλητισμό.
2: Καταρχάς να πω ότι δεν άφησα ποτέ τον αθλητισμό πίσω μου. Τον κουβαλάω πάντα μέσα μου σε αυτό που κάνω. Είναι κομμάτι της ταυτότητας και της ψυχής μου, του τρόπου που σκέφτομαι και που αισθάνομαι. Έτσι υπάρχω. Γιατί προσπάθησα να το αποδιώξω κάποια στιγμή και να πω ότι θέλω να κάνω αυτό, αλλά τελικά με ακολουθεί.
1: Ένιωσες αυτή την πίεση που έτσι κατάλαβα ότι είχε ο πρωταθλητισμός και ήθελες κάποια στιγμή να πεις αποστασιοποιούμε, τον αφήνω λίγο πίσω για να κάνω ένα βήμα μπροστά, ένιωσες κάπως έτσι?
2: Ίσως δεν ήθελα να με κουβαλάει ο τίτλος Ολυμπιονίκης, ήθελα να με κουβαλάει ο τίτλος Αθανασία. Ο άνθρωπος, ο φίλος, αυτό μου είχε λείψει.
0: Έπαιξε ρόλο.
2: Ήθελα να με αποδέχει το κόσμος για τον χαρακτήρα μου.
1: Και όχι για τον τίτλο σου.
2: Όχι.
0: Ναι. Έπαιξε ρόλο ίσως η οικογένεια. Δηλαδή, αν δημιουργήσεις οικογένεια ή κάνεις παιδιά, πιστεύεις ότι παίζει ρόλο σε μια γυναίκα αυτό αργότερα να να αλλάξει ρότα?
2: Και καλό και κακό δεν έλεγα, αλλά ναι. Παίζει ρόλο, γιατί βλέπεις όλα τα καλά σου και όλα τα κακά σου μέσα από τα παιδιά κάθε πρωί που πηγαίνουν στο σχολείο. Οπότε εκεί, αν ανοίξεις τα μάτια σου, βλέπεις πώς μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό.
1: Και εσύ μπήκες λοιπόν σε ένα χώρο.
2: Και το έκανες πράξη.
3: Και το έκανα πράξη.
0: Δεν νιώθεις περήφανη που το έκανες πράξη. Αυτό που το είχες όνειρο.
1: Ένα όνειρο το οποίο πολλές φορές, γιατί έχουμε όλοι μας αποθυμένα. Έτσι, και όνειρα τα οποία είναι πραγματοποιητά.
3: Νιώθω πολύ όμορφα. Δεν ξέρω αν νιώθω περήφανη. Νιώθω πολύ όμορφα. Και νιώθω όμορφα γιατί έχω ένα στόχο καθημερινό. Τώρα τα χαρακτηριστικά που λέγαμε είναι η πειθαρχία. Η προπόνηση και οι πρόβες.
1: Είναι
3: ατελείωτες ώρες.
1: Εσύ το έχεις μέσα από τον αθλητισμό, οπότε έχεις
3: αβαντάζει.
2: Ναι, στο στόχο.
3: Αυτό λέω. Βέβαια δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με το λόγο. Νομίζω δεν υπάρχει τότε, δεν υπήρχε διάγνωση. Κάποια δυσλεξία σίγουρα κάτι έχω, γιατί με ταλαιπωρεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
3: Όχι στο να μάθω το ρόλο, στην ευγλωτία.
1: Στο να το πεις γρήγορα.
3: Ναι. Ίσως επειδή είχαμε μάθει στον αθλητισμό να είμαστε... Δεν πρέπει να κάνουμε λάθη, ξέρω εγώ. Γιατί κυνηγούσαμε την τελειότητα στον αθλητισμό, ενώ στο θέατρο... ανακαλύπτουμε την ομορφιά του να είσαι ατελής.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο αυτό που είπες τώρα.
1: Πολύ
0: μα
1: ωραίο.
0: Τι ωραίο.
3: Ναι.
1: Στον αθλητισμό το μεταξύ δεν μιλάς πολύ, μιλάς μέσα από την επίδοσή σου. Έτσι.
3: Ναι, δεν είχαμε και τα social τώρα, γιατί εγώ τώρα τα χαίρομαι τα παιδιά του αθλητισμού που βγαίνουν, μιλάνε, έχουν πράγματα να πούνε. Γιατί έχουν πράγματα να πούνε, απλά δεν δινόταν τότε η ευκαιρία. Ήτανε μόνο, ξέρω εγώ, όταν βγαίναμε σε μια εκπομπή που υπήρχε το άγχος.
1: Ναι, ήταν πολύ αυστηρά στη μένα.
3: Το να έρθει η κάμερα πάνω μας ήταν πολύ. Ενώ τώρα τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχουν πολλά να μας πούνε και μας λένε πολλά οι αθλητές μας. Άλλο είναι η επανάληψη. Η επανάληψη. Κάναμε πολλές ώρες προπόνηση, τώρα κάνουμε πολλές φορές τα λόγια, πολλές φορές τις κινήσεις.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, γιατί πρέπει να πέσουν διαφημίσεις.
0: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Εδώ αλλά... δεν θα βάλουμε τραγούδι.
1: Θέλω όμως να τη ρωτήσω και να προετοιμάσεις λίγο την απάντηση. Ότι εσύ μπήκες λοιπόν σε ένα χώρο που δεν ήταν το περιβάλλον σου, δεν ήταν ο αθλητισμός που ήταν ασφαλές, το περιβάλλον ήταν γνώριμο.
3: Ίντρικες ψάχνεις.
1: Ναι, ψάχνω ίντρικες. Μπήκες σε ένα χώρο λοιπόν που δεν σε ήξεραν, δεν τους ήξερες κλπ. Θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησες να βρίσκεις τον δερματισμό σου.
0: Τίποτα, μετά, μετά,
1: μετά, μετά, μετά.
0: Μπορεί να βρω εγώ, μπορεί να βρω εγώ.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε και στο στούντιο είναι πάντα, για όσους συντονιστήκατε τώρα στην Έρα Σπορ, είναι η Αθανασία Τζουμελέκα. Τη γνωρίζετε γιατί είναι Ολυμπιονίκης, αλλά δεν θα κρατήσει, λέει, αυτόν τον τίτλο. Εκεί είχαμε μείνει. Δεν θέλει να κρατήσει τώρα αυτόν τον τίτλο. Τώρα θέλει να μας μιλήσει μέσα από το...
1: Δεν φεύγει ο τίτλος.
0: Δεν φεύγει ο τίτλος.
2: Ο τίτλος δεν φεύγει ποτέ.
0: Απλά τον βάζουμε λίγο έτσι... Λίγο
2: και πρόσεξε, δεν λες ποτέ.
1: Πρόσεξε. Απλά πέρασε ένα διάστημα που δεν είναι.
2: Δεν λες ποτέ πρώην Ολυμπιονίκης. Ο Ολυμπιονίκης είναι πάντα.
0: Α, δεν είπα πρώην ποτέ. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, απλά η Αθανασία λίγο νωρίτερα, λοιπόν, που ξεκινήσαμε την κουβέντα, είπε ότι ήθελα να γνωρίσω και την Αθανασία. Να μην με γνωρίζει ο κόσμος μόνο από τον τίτλο του Ολυμπιονίκη. Οπότε λοιπόν άνοιξε τα φτερά της και ουσιαστικά έκανε πράξη. Ένα όνειρο, ένα παιδικό όνειρο να γίνει ηθοποιός.
0: Το οποίο δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι δεν ήταν εύκολο.
2: Πες μας λοιπόν, πώς βρήκες αυτά τα βήματά σου σε ένα χώρο πρωτόγνωρο για σένα.
3: Εγώ με τσαμπουκά.
2: Με τσαμπουκά.
3: Μάλλον αυτό έχω μάθει. Με θάρρος. Πάντα είχα αυτό το ότι θα είμαι καλή, δεν θα είμαι καλή. Αυτό δεν σβήνει ποτέ. Γιατί εδώ δεν υπάρχει και το χρονόμετρο. Δεν υπάρχει μεζούρα, δεν υπάρχει όλο αυτό, είναι εντελώς υποκειμενικό.
2: Πώς μετριάτε λοιπόν η επιτυχία, γιατί για σένα επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια ήταν το χρονόμετρο.
3: Η επιτυχία είναι να μην μετράς την επιτυχία, αλλά να νιώθεις και να ζεις.
0: Τι ωραίο αυτό που λες. Αθανασία, σήμερα τι ωραία μηνύματα.
2: Νομίζω ότι
0: έχεις
2: γίνει φιλόσοφος μέσα από το...
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
2: Κάτι γίνεται.
3: Πολλές φορές όταν έτρεχα τα χιλιόμετρα. Πάντα έτσι λίγο με κλασική μουσική έτρεχα, όταν έβαζα. Και μου ερχόταν πράγματα στο μυαλό μου. Είναι, επειδή μου το έχω πει πολλές φορές, σαν να πίνεις ποτά όταν τρέχεις, μετά από κάποια ώρα, και σου έρχονται πράγματα στο μυαλό και λες, α, αυτό πώς δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να τα σημειώσω. Ναι. Και σταματούσα και μετά δεν σημείωνα. Γιατί δεν τα θυμόμουν. Και λέγα, πω, αυτό που θεώρησα δεδομένο δεν υπάρχει. Τώρα λοιπόν, απλά όταν νιώθω κάτι, το σημειώνω ή το ηχογραφώ και θέλω να το ξανακούω, γιατί δεν θέλω να το ξεχνάω. Αυτό.
2: Πώς νιώθεις τώρα λοιπόν ως ηθοποιός? Δηλώνεις ηθοποιός λοιπόν, έτσι. Πλέον είναι η δουλειά σου. Τι σου δίνει αυτή η δουλειά και τι σπράττεις μέσα από αυτήν?
3: Ζω. Είναι μια ζωντάνια για μένα. Είναι μια ζωντάνια. Κάθε ρόλος είναι ένας στόχος. Μέσα από τους ρόλους αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γνωρίζω κόσμο. Επικοινωνώ, που είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι κάτι που μου είχε λείψει σε όλη μου τη ζωή. Διαβάζω, κάτι που δεν μπορούσα, με κούραζε πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό ναι, νιώθω υπερήφανη. Γιατί είναι κάτι που μου λέγανε οι γονείς μου, όπως λένε οι γονείς σε όλα τα παιδιά, να διαβάζετε και δεν ξέρεις τι χάνεις και τα λοιπά και πόσο θα εξελιχθείς. Και δεν μπορούσα, και αυτό είναι το μήνυμα και προς τα παιδιά. Έστω και 2-3 γραμμές την ημέρα να ανοίξουμε ένα βιβλίο, αυτό μας πάει παραπέρα. Οπότε γι' αυτό είμαι περήφανη, μάλλον που διαβάζω, ναι, πλέον, ναι. Γιατί ήταν ένα δύσκολο κομμάτι για μένα. Νιώθω πολύ ωραία κάθε φορά που μπαίνω στο θέατρο.
2: Είναι...
3: Σε όποιο θέατρο, είτε να δω, είτε πρόκληση. Να παίξω.
0: Είναι πρόκληση. Και τώρα ετοιμάζεις, έχεις καινούργιο.
2: Πριν μας πει το καινούργιο, εγώ θέλω να την ρωτήσω. Νομίζω ότι επειδή το κουβεντιάζαμε και λίγο νωρίτερα έξω, θέλω λίγο να μας βάλεις στο κλίμα, γιατί εμείς δεν είμαστε του θεάτρου, δεν ξέρουμε. Θέλουμε λοιπόν να μας πεις. Πώς βρίσκεις. Πώς ξεκινάς να δουλεύεις ένα ρόλο. Δηλαδή, σου λένε θα παίξεις την Κατερίνα στα Κόκκινα Φανάρια. Πώς ξεκινάς να το προσεγγίσεις το ρόλο αυτό?
3: Καταρχάς ξεκινάς να διαβάσεις το κείμενο. Τώρα εγώ είμαι και μωρό μπροστά, ίσως σε όλους αυτούς τους ηθοποιούς που μας ακούνε. Ξεκινάς να διαβάσεις το έργο. Το διαβάζεις 1, 2, 3 και ανακαλύπτεις τους ρόλους. Μετά σιγά σιγά ανακαλύπτεις τον εαυτό σου. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, κάθε ατάκα, ακόμα και ένα καλησπέρα, έχει σημασία το πώς θα το πεις. Όχι πώς θα το πεις, ψέματα, πώς θα το νιώσεις.
2: Ναι, αυτό δηλαδή την αίσθηση ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να βγάλεις το συναίσθημα, θα χρειαστεί να κλάψεις κλπ. Πόσο εύκολο είναι να το κάνεις?
3: Θα σου πω ένα συμβάν που πέρασα μαζί με τον Κώστα το Σπυρόπουλο, που συνεργαζόμαστε και είναι και σκηνοθέτης και παίζουμε μαζί στο Talk Talk, όπου στην πρόβα έκλαψα πάρα πολύ. Είμαι ένα κορίτσι που μέσα στο έργο που λέγεται Λίλη και έχει το σύνδρομο της παλυλαλίας. Επαναλαμβάνει πάντα τις εκφράσεις της ή τις τελευταίες συλλαβές των άλλων. προσπαθούσα να το βρω. Δεν το έβρισκα. Ήταν δύσκολο. Το θεώρησε με το έργο κωμωδία, αλλά δεν είναι κωμωδία, είναι εσωτερικό, άλλο που ο κόσμος γελάει. Οπότε έψαχνα να βρω κάτι κοινό. Λέω στον Κώστα, δηλαδή, πώς να το κάνω, ψάχναμε.
2: Βόηθησέ με. Ναι.
3: Βόηθησέ με. Είπαμε 2-3 πράγματα και ξαφνικά πέφτω και χάνομαι από τη συζήτηση και θυμάμαι ένα συμβάν παιδικό. Είχαμε κάποιες εντάσεις στο σπίτι ως οικογένεια, όπως φαντάζομαι.
0: Όλοι έχουμε, ναι.
3: Και εμένα ήταν κάτι που με ενοχλούσε, η εντάση στο σπίτι μεταξύ των γονιών. Και συνειδητοποίησα ότι εγώ στράβωνα πάντα το χαλάκι της εισόδου της πόρτας. Γιατί θεωρούσα ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα τσακωθούν οι γονείς μου.
2: Άκου να δες. Φοβερό.
3: Και άλλαξε όλο μου το είναι. Και μου λέει, Αθανασία, πες μου τώρα όπως είσαι τα λόγια σου. Και άλλαξε όλος ο χαρακτήρας. Και μετά συνειδητοποίησα αυτό και με πήσαν τα κλάματα. Σταμάτησε η πρόβα και λέει, πήγαινε σπίτι τώρα να χωνέψεις αυτό που έγινε. Και έλα μετά από 2-3 μέρες να ξαναβρούμε το ρόλο της Λίλης.
2: Εντάξει, τώρα μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σου κλειδώνουν το μυαλό και σε αφήνουν πίσω. Mm-hmm. Και αν βρεις τον τρόπο και το κλειδί να το ξεκλειδώσεις, γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Κάπως έτσι νιώθω ότι έγινε στην προκειμένη περίπτωση.
3: Έτσι έγινε. Και γι' αυτό, έτσι όσο λέω ότι είμαι μεγάλη που έγινε ηθοποιός, αλλά απ' την άλλη έχουμε πολλές προσλαμβάνουσες για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε κάποια πράγματα. Είναι όπως και στην αντοχή έτσι ήταν. Όσο είμαστε μικροί, τα γονίδια ήταν τα κύτταρά μας ήταν διαφορετικά. Όσο μεγαλώνουμε στην αντοχή, ήταν καλύτερα. Όχι βέβαια τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαι, αλλά. Βέβαια.
0: Τι έχει ηλικία, σου δεν καταλαβαίνω.
3: Σωστά. Σωστά. Έχουμε και την Αντιγόνη την Τρισπιώτη, η οποία σαρώνει η κοπέλα.
2: Ναι, και εκτός αυτού, το ξέρεις καλύτερα από εμάς, ότι ο Μαραθώνιος, για παράδειγμα. Έρχεται, μάλλον να το πω αλλιώς. Στις μεγάλες ηλικίες μπορείς να κάνεις μαραθώνιο. Δηλαδή
3: γιατί θέλει εμπειρία.
2: Θέλει εμπειρία. Ναι, έτσι, ναι.
3: Έτσι και εδώ προσλαμβάνουσες για πράγματα που έχουμε ζήσει.
2: Λοιπόν, εσύ είχες μια έφεση λοιπόν στις μεγάλες αποστάσεις, έτσι στο Βάδιν. Στους ρόλους που βρίσκεσαι, δηλαδή ποιοι ρόλοι έτσι είναι πιο κοντά σε σένα, ποιους θα θέλεις, ας πούμε.
3: Καλά, είμαι πολύ μωρό στην υποκριτική για να ξέρω ποιος είμαι. Θέλω να τους ανακαλύψω όλους. Θέλω όλους.
2: Αλλά ποιοι, ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί όταν μπαίνεις στο θέατρο μέσα, λες πω, θα ήθελα να κάνω αυτό. Έχεις έτσι ένα θέλω.
3: Θα ήθελα να ήμουν τρελιάρα. Όπως είμαι με τους φίλους μου. Δεν ξέρω πώς θα βγει στη σκηνή αυτό. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν ένα τρελό κόριτσο.
2: Θα γίνει. Θα γίνει, νομίζω. Σιγά σιγά βλέπω ότι τώρα απελευθερώνεσαι και το δουλεύει σιγά σιγά.
3: Όλα είναι θέμα δουλειά.
2: Είναι όλα δουλειά. Θέμα δουλειά, παιδιά, τελικά. Είναι φοβερό αυτό.
3: Φυσικά και το ταλέντο, αλλά είναι και θέμα δουλειά πολύ.
2: Αν δεν δουλέψει. Πώς είναι η συνύπαρξή σου και η αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους ηθοποιούς, υπάρχει αποδοχή?

0: πρώτη φορά που ανέβηκες επάνω στη σκηνή, πώς ένιωσες? Πάρε τις αναπνοές σου.
1: Βγήκα, ήταν στη σχολή και σκέφτηκα πίσω από την κουίντα, γιατί το κάνω πάλι αυτό το άγχος, γιατί το αποκλείω.
0: Άγχος, ε?
1: Άγχος, μεγάλο άγχος.
2: Εγώ νομίζω όμως ότι είναι θετικό λίγο αυτό το άγχος. Δηλαδή είναι με την έννοια ότι έχω το track,
0: το δημιουργικό.
2: Το δημιουργικό άγχος.
1: Καλά, σε κάνει να ξεχνάς και λόγια αυτό.
2: Καλά, δεν
1: σε κάνει να προσπερνάς σελίδες, να την ώρα της παράστασης.
2: Δεν έχετε αυτόν εκεί από κάτω που κρύβεται εκεί στο τέτοιο, να σας
1: λέει κάτι. Ο υποβολέας δεν υπάρχει πια.
2: Δεν υπάρχει πια, το ξέρω, αλλά το είπα μήπως και κάποια ελπίδα.
0: Σου έχει τύχει λοιπόν τώρα μια και το ανέφερες, να ξεχάσεις λόγια.
1: Το καλοκαίρι ήμουνα στην Πυρσόγειανη και παίξαμε ένα θεατρικό για τα μαστοροχώρια. Μαζί με τη Χαρά, και ήταν ένα έργο από τον Αντρέα του Ζαφύρη που συνεργαζόμαστε και τώρα, για το Φράγκενστάιν και για το ένα έργο για τη Μινάμπ, για το σχολείο.
2: Αυτά
1: που έπεσε.
2: Αυτά θέλω να μας πεις.
1: Λοιπόν, είχαμε κάνει τις πρόβες για την παράσταση στο χωριό, όπου ήταν όλοι χωριανοί και ξέρανε την ιστορία καλύτερα από εμάς. Εννοείται καλύτερα από εμάς. Γιατί τη μαθαίνουν ένας με τον άλλον. Ένα υπέροχο χωριό η Πυρσόγειανη στο μεταξύ. Με ακούνε και οι Σιρακιώτες οι δικοί μου. Και το έχω και το Σιράκο, είναι τέλειο.
2: Να μην ζηλεύετε, να μην ζηλεύετε.
0: Φιλιά στο Σιράκο.
1: Λοιπόν, και ξεκίνησε η παράσταση. Μέσα έχουν και μία διάλεκτο δική τους.
0: Δύσκολη, φαντάζομαι.
1: Δύσκολη, και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να τη μάθω. Πάρα πολύ. Δηλαδή το καλοκαίρι στη θάλασσα έλεγα συνεχώς αυτά τα λόγια για να τα μάθω. Και τα έμαθα. Έλα που όμως.
0: Και είναι την ώρα.
1: Τη σελίδα αυτή την έφαγα. Και ευτυχώς η Χαρά με κάλυψε σε αυτό και πήγαμε παρακάτω. Τελειώνει. Ο κόσμος. Άλλοι κατάλαβαν, άλλοι δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε ένα κενό εκεί. Αλλά πολύ ωραία καλύφθηκε, γιατί η ιστορία ήταν πάρα πολύ συγκινητική και είχε και χιούμορ. Και ήταν και κάτι δικό του στον κόσμο εκεί. Στο τέλος, αφού μου έλεγαν τα συγχαρητήρια και τα λοιπά, μου λέει ο Ανδρέας, ο Ζαφύρης, που είναι και ο σκηνοθέτης και αυτός που το έγραψε το έργο, έλα λίγο εδώ να σου πω κάτι. Πω, του λέω, Ανδρέα μου, ξέρεις. Έλα να σου πω κάτι, κάτι θέλει να σου πει ο κύριος. Και λέει,
2: τις ευχές του θέλει να σου δώσει.
1: Δεν βάλατε, λέει, τα κουδαρίτικα μέσα. Τα κουδαρίτικα είναι διάλεκτος που είχαν φτιάξει μια δικιά τους διάλεκτο για να μην τους καταλαβαίνουν
0: τι
1: λένε. Οπότε και λέει, τι έχεις να πεις, Αθανασία, γι' αυτό, μου λέει ο άντρας. Εγώ τα ξέχασα, εγώ τα πήδηξα όλα αυτά τα λόγια και όχι τίποτα άλλο, δυσκολεύτηκα και να τα μάθω. Οπότε κάναμε, ναι, συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Μέσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Συμβαίνουν. Αλλά τέλος πάντων τα κουδαρίτικα δεν τα είπα ποτέ.
2: Ναι. Καμιά έκφραση σου έμεινε, έμαθες καμιά λέξη, κάτι να μας πεις τώρα?
0: Κανένα κουδαρίτικο.
2: Τώρα σε πιάσα, σε έφτιασα τώρα.
1: Ναι, τώρα σε λίγο, σε λίγο.
2: Σου δίνω το χρόνο, σου δίνω το χρόνο.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι ετοιμάζεις, διότι καταρχάς να πούμε και δεν το είπαμε όταν ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα. Μπήκαμε με το «Oh Mommy Blue». Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του τραγουδιού. Το Mommy Blue λοιπόν είναι ένα από τα τραγούδια που ουσιαστικά εσύ μπαίνεις στο θέατρο Βρετάνια στην παράσταση Tok Tok.
1: Έτσι.
0: Για πες μας λίγο για την παράσταση αυτή. Την οποία εγώ έχω δει, έτσι, και σε κινηματογράφο και σε θέατρο.
2: Θα την ξαναδώ
1: όμως.
0: Εννοείται πως θα φθούμε. Μαζί θα πάμε, θα φθούμε με την Αντιγόνη μαζί.
1: Είναι έξι, είμαστε έξι άνθρωποι με ιδεοψυχοαναγκαστική διαταραχή. Ο καθένας με διαφορετική. Βρισκόμαστε και χωρίς να το ξέρουμε κάνουμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία. Και ουσιαστικά το συμπέρασμα είναι ότι με την αγάπη όλα θεραπεύονται.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και είναι και κάτι που το λέω και εγώ και στο σπίτι πάντα. Λοιπόν, πώς έφτιαξες το φαγητό, ρε? Άμα δεν βάλεις αγάπη, το φαγητό δεν γίνεται καλό.
2: Αθανασία, και εγώ το λέω αυτό.
1: Ναι, αγάπη μόνο.
0: Και τελικά να σου πω κάτι, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Αν έχεις ένα πρόβλημα, ας πούμε, έναν ιδιοψυχαναγκασμό στην προκειμένη περίπτωση, διαπιστώνεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν και άλλου τέτοιου είδους προβλήματα. Έτσι,
1: το χαλάκι. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχα πρόβλημα. Το χαλάκι.
2: το χαλάκι.
1: Στο πεζοδρόμιο που περπάτησα και δεν ήθελα να πατήσω τις γραμμές.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Δεν να πούμε ότι σε αυτή την παράσταση είναι συνοθέτης ο Κώστας Σπυρόπουλος και παίζει κιόλας. Ο Μιχάλης ο Μητρούσης, η Μαρία Γεωργιάδου, η Στέλλα Κωστοπούλου, ο Διονύσης ο Κλάδης, η Μαγδαληνή Σπίνου, η Μαργαλένα Σκούρτα που έχει και γενέθλια σήμερα, και ο Δημήτρης

0: ο Κανέλλος.
1: Πολύ ωραία. Μεγάλο εστιασμός λοιπόν. Ξεκινάτε 26 Οκτωβρίου.
0: Σωστά.
1: Πόσες παραστάσεις?
0: Ελπίζουμε να ξεχειμονιάσουμε μάλλον.
1: Μακάρι.
2: Άντε με το καλό.
1: Μακάρι.
0: Ενέργεια φουλ υπάρχει.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό το έργο, έτσι. Ετοιμάζεται και κάτι φοβερές παραστάσεις, έτσι. Μία εξ αυτών έχει τίτλο Μινάμπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι εμπνευσμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε εκεί στην ομώνυμη πόλη του Ιράν, έτσι, με μαθήτρες που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση που δέχτηκε το σχολείο τους. Θέλω να μας πεις έτσι δύο λόγια και θα βάλουμε στην παρέα μας και τον σκηνοθέτη, τον Ανδρέα τον Ζαφύρη, ο οποίος...
2: Αυτός θα τα πει όλα τώρα.
1: Πες μας όμως, βάλε μας λίγο στο κλίμα.
0: Είναι ένα έργο... το οποίο είναι γραμμένο για το σχολείο αυτό, που πέθαναν 120 παιδιά, 156 άνθρωποι, από αυτά ήταν 120 παιδιά, έγινε τον Φεβρουάριο τώρα του 26 και κρίθηκε από τον ΟΗΕ ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ίσως έχουμε και τη χαρά και την τιμή να είναι και μια δασκάλα που έχει σωθεί μαζί μας στις παραστάσεις.
2: Πολύ συγκλονιστικό αυτό.
1: Φοβερό.
0: Δεν ξέρω αν θα το αντέξουμε έτσι ψυχικά.
2: Είναι βαρύ αυτό. Ναι. Πραγματικά.
0: Αλλά γι' αυτό είναι, για να νιώθουμε, να υπάρχει ενσυναίσθηση.
2: Έτσι πρέπει, να συνεχίζουμε να έχουμε ενσυναίσθηση.
1: Εσύ τι ρόλο λοιπόν θα έχεις αυτή την παράσταση?
0: Γενικώς έχουν φτιαχτεί τρεις ομάδες από 5 κορίτσια, που θα είναι δασκάλα και μαθήτριες. Και θα διαβάζουμε και ένα ημερολόγιο ενός κοριτσιού από όταν ήταν μικρό. Είναι πολύ συγκινητική η παράσταση. Εγώ θα είμαι μία από τις μαθήτριες. Και ο λόγος που είμαστε τρία διαφορετικά γκρουπ είναι γιατί θέλουμε να παιχτούν οι παραστάσεις σε δήμους, σε κοινότητες, στην επαρχία και να μαζεύουμε τα χρήματα να τα στέλνουμε, και είναι εντελώς φιλανθρωπικό όλο αυτό. Και ευχαριστώ και τον Ανδρέα που με έχει βάλει σε όλο αυτό, γιατί το να δίνουμε είναι... παίρνουμε πάντα.
2: Πολύ ωραίο αυτό. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ναι.
1: Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Έτσι ακριβώς. Να βάλουμε στην παρέα μας και τον Ανδρέα τον Ζαφύρη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να μιλάμε στον ελληνικό Ανδρέα.
3: Ναι, φυσικά.
1: Καλώς ήρθες και εσύ εδώ στην παρέα μας.
3: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Θέλω να ρωτήσω, τι είναι αυτό που έτσι σας έκανε να θελήσετε να μεταφέρετε αυτή την τραγωδία σε σκηνή?
3: Είναι ένα γεγονός το οποίο, βέβαια, πέρα από την ίδια του τη σημασία, είναι μια αφορμή για να μιλήσουμε γενικότερα για τον πόλεμο, για τις επιπτώσεις του στα πιο αθώα θύματα του, που είναι τα παιδιά. Ας το πούμε το περιστατικό αυτό όχι για να εστιάσουμε μόνο σε αυτό, προφανώς και σε αυτό, αλλά για να δούμε γενικότερα το τι συμβαίνει σήμερα στον πόλεμο, με τον πόλεμο στον κόσμο, πόσες αιστείες πολέμου υπάρχουν. Δεκάδες, εκατοντάδες σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές αυτές δεν τις γνωρίζουμε, δεν εμφανίζονται ποτέ στα δελτία των ειδήσεων, δεν εμφανίζονται ποτέ στα κινητά μας, εκεί που ανάμεσα στις υπόλοιπες ειδήσεις, στις διαφημίσεις, στα κοινωνικά σχόλια κτλ. Εξελίσσονται πόλεμοι στον πλανήτη, οι οποίοι δυστυχώς είναι αόρατοι. Και αυτό είναι ένα τέτοιο περιστατικό. Ένα περιστατικό που, όπως πολύ σωστά είπε Αθανασία, ο ίδιος ο ΙΕ το έχει ανακηρύξει σαν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε εμείς, μπορεί σε κάποια γωνιά του πλανήτη ένα σχολείο να βομβαρδίζεται, μικρά παιδιά να πεθαίνουν, είτε άμεσα από τον πόλεμο, είτε έμεσα από τις συνέπειες του, δηλαδή από τη φτώχεια, από την έλλειψη βασικών αγαθών υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό ακριβώς. Εκεί θέλουμε να στρέψουμε λοιπόν τη ματιά, ειδικά του δυτικού ανθρώπου, ο οποίος πολλές φορές αυτό τον αόρατο κόσμο δεν τον γνωρίζει.
1: Και όταν καταπιάνεστε λοιπόν με ένα τόσο σκληρό γεγονός που έχει συμβεί στην πραγματικότητα, από πού ξεκινάτε, πού βρίσκετε δηλαδή τον τρόπο να το προσεγγίσετε θεατρικά?
3: Το πρώτο που κάναμε σε αυτή την περίπτωση ήταν να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν αυτό το γεγονός, προσπαθώντας δηλαδή να έχουμε μια άμεση βιωματική αναφορά από αυτούς. Οπότε ήρθαμε σε επικοινωνία με δασκάλες που επέζησαν από την επίθεση, συζητήσαμε μαζί τους, μας περιέγραψαν το περιστατικό, μας περιέγραψαν το τι συνέβη, το τι ένιωσαν. Προφανώς δεν υπάρχει δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά τα οποία ήταν στο περιστατικό, γιατί είναι ανήλικα. Οπότε η πιο άμεση προσέγγιση ήταν μέσω των δασκάλων. Στη συνέχεια γράφτηκε ένα απόσπασμα θεατρικό, το οποίο στάλθηκε στις δασκάλες για να μας πούνε κατά πόσο αυτό
2: ανταλυσιάζει, ναι, ναι, ναι,
3: είναι σχετικό με αυτό που πραγματικά συνέβη και αυτά που μας μετέδωσαν. Και στη συνέχεια πήγαμε στη δεύτερη φάση που ήταν να ολοκληρωθεί το θεατρικό και να στυλιακωθεί από τους ηθοποιούς.
1: Αυτή η παράσταση πότε αναμένεται να ανέβει?
3: Θα ανέβει τέλη Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα έχει ένα σταθερό σημείο που θα ανεβαίνει εδώ στην Αθήνα και ταυτόχρονα οι ομάδες θεατρικές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτό θα μπορούν να πάνε και να το παρουσιάσουν είτε σε άλλους χώρους εντός Αττικής, είτε στην επαρχία, είτε και εκτός, στο εξωτερικό, Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή έχουμε διερευνήσει τέτοιες δυνατότητες, οπότε θα...
0: Προσκλήσεις περιμένουμε από δήμους, εργαζόμενους,
2: πρέπει,
0: για να μαζέψουμε, να ενισχύσουμε αυτή
1: την προσπάθεια.
0: Την προσπάθεια. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Και παράλληλα δουλεύετε και μια άλλη παράσταση, έτσι, τον Φραγκενστάιν.
0: Ευαίσθητη ψυχή ο Ανδρέας, που και ο Φραγκενστάιν έτσι σε αυτό το κομμάτι είναι, αλλά θα τα πει εκείνος καλύτερα.
1: Περί τίνος πρόκειται, δηλαδή υπάρχει σύνδεση με τη γνωστή κινηματογραφική ταινία ή όχι?
3: Προσπαθούμε να κάνουμε ίσως για πρώτη φορά μια όσο πιο άμεση παρουσίαση του έργου της Σέλεϊ από την πλευρά, αυτή τη φορά να δούμε το έργο από την πλευρά του ίδιου του πλάσματος. Το έργο του Φραγκενστάιν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στην σύγχρονη λογοτεχνία. Έχει έμεση σχέση με την Ελλάδα. Η Σέλεϊ ήταν ετεροφελής αδερφή της φίλης του Λόρδου Μπάιρον, της Κλέρ Κλέρμοντ. Και όταν εμπνεύστηκε το έργο, αυτό έγινε σε μια συνάντηση που έγινε στο Ελβετία, στο σπίτι του Μπάιρον, ένα Σαββατοκύριακο, όπου ο Μπάιρον του ζήτησε να γράψουν ο καθένας που ήταν εκεί μια γοτθική ιστορία. Η Σέλεϊ λοιπόν έγραψε αυτή τη γοτθική ιστορία για τη γνωστή, όπως την ξέρουμε, όπως έχει αποτυπωθεί στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο έχει αποτυπωθεί βέβαια σε διάφορες παραλλαγές. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει αυτό το έργο για δύο λόγους κυρίως, γιατί αφενός μεν η Σέλεϊ αυτό το οποίο λέει είναι ότι η έλλειψη αγάπης είναι αυτό που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στο έγκλημα.
1: Πάντα. Και στο να γίνει τέρας, έτσι, ενδεχομένως.
3: Και να γίνει τέρας, ακριβώς, ναι, αυτό, πολύ σωστά. Και το δεύτερο, το οποίο έχει και άμεση σχέση και με την εποχή μας και με αυτό που βλέπουμε γύρω μας, είναι ότι ο άνθρωπος μέσω της τεχνολογίας σήμερα μπορεί πολύ εύκολα να καταλήξει στην ύβρη με την αρχαιοληνική σημασία της λέξεως. Δηλαδή ότι να αμφισβητήσει την φυσική τάξη του κόσμου. Και όταν συμβεί αυτό, όταν αμφισβητήσει τη φυσική τάξη του κόσμου, όταν προσπαθήσει ο ίδιος να γίνει θεός, δηλαδή, να την αντικαταστήσει με τις δικές του ενέργειες και φιλοδοξίες και στόχους, τότε θα αναγκαστικά θα περάσει από αυτό το κύκλο το οποίο περιέγραφαν οι αρχαιοίνες, οι ύβρις, άτι, νέμεσης και τελικά τύσεις, δηλαδή την καταστροφή του. Αυτό το βλέπουμε σήμερα, νομίζω, γύρω μας, όλο και ένα και περισσότερο.
2: Το βλέπουμε, πράγματι. Και αυτό με την τεχνολογία που λέτε.
1: Και μας λυπείς πάρα πολύ.
2: Κρύβονται πίσω από την
1: τεχνολογία. Νιώθεις ότι χάνεται ο έλεγχος από ένα σημείο και μετά, ναι, ναι, και αυτό θα πρέπει πραγματικά να το δούμε.
3: Ο άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει ένας μικρός θεός και βεβαίως αυτό έχει τεράστιο κόστος και στην καθημερινότητά του, αλλά πιθανά.
2: Και στον ψυχισμό του.
3: Βασικά. Και την ίδια του την ύπαρξη πλέον πάνω στον πλανήτη, πλέον να τη βρείτε για πρώτη φορά. Και αυτό το λένε και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή στελέχωσαν μεγάλες διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες είτε της τεχνολογίας κτλ.
2: Έπρεπε να έρθετε έτσι, εδώ κι εσείς, κύριε Ζαφύρη.
0: Και γεννάμε και τέρατα, αυτό που συζητούσαμε, ναι, και στην τράπεζα. Και γεννάμε και τέρατα, γιατί γεννάμε τους ανθρώπους, δεν γεννιούνται εγκληματίες οι άνθρωποι.
1: Γίνονται.
0: Γινόμαστε. Έτσι. Γίνονται έτσι. Και γινόμαστε. Δεν είναι μόνο αυτοί, γιατί έτσι αποποιούμαστε εμείς των ευθυνών όλων έτσι των υπολείπων. Οπότε τους γεννάμε γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει αγάπη και δεν. Και όλοι λέμε, μα εγώ έδωσα. Όχι, είναι όλη η κοινωνία πρέπει να δώσει την αγάπη και την φροντίδα.
1: Κάτι τελευταίο, Ανδρέα Ζαφύρη, θέλω να μας πεις δύο λόγια για τη συνεργασία σας με την Αθανασία Τσουμαλέκα. Με το δικό μας κορίτσι, το οποίο είναι στα δικά μας λιμέρια, εδώ στα αθλητικά, την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Πώς είναι λοιπόν η Αθανασία ως ηθοποιός?
3: Η Αθανασία είναι μια απόδειξη ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πολλά ταλέντα. Και μάλιστα ταλέντα τα οποία εμφανίζονται τυπικά τουλάχιστον αντιφατικά μεταξύ τους, δηλαδή ο αθλητισμός με την τέχνη, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου, γιατί έχουν τεράστια σχέση και σύνδεση, γιατί απαιτούν και τα δύο. Σκληρή δουλειά, απαιτούν πειθαρχία, απαιτούν δημιουργικότητα και φαντασία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ακριβώς το οποίο εκπαιδεύτηκε εισαγωγικά η Αθανασία στον αθλητισμό, αυτή τη στιγμή περνώντας το στον χώρο της τέχνης, το κάνει ακριβώς με τους ίδιους όρους και με την ίδια επιτυχία που το έκανε και στον αθλητικό χώρο.
0: Σταμάτη, κοκκινίζω.
3: Είναι ραδιοφωνική συνέντευξη, οπότε δεν φαίνεται αυτό.
1: Το λέμε εμείς.
2: Το λέμε για τους ακροατές.
3: Εργαστήκαμε πρώτη φορά το καλοκαίρι σε ένα έργο για την ιστορία μιας ορεινής κοινότητας στο Γράμμο. Συνεργαζόμαστε τώρα στα πλαίσια του Φραγκιστάν και στα πλαίσια του ημερολογίου για την ΙΝΑΜ. Όπως ακριβώς την ξέρετε λοιπόν, ένας άνθρωπος που δουλεύει πολύ, που είναι ταπεινός, που είναι δημιουργικός, έτσι ακριβώς από το χώρο του αθλητισμού, έτσι ακριβώς τη βλέπουμε και εμείς στον χώρο της τέχνης, και είναι μεγάλη
1: χαρά. Το φανταζόμαστε και είσαστε πραγματικά τυχεροί, γιατί η Αθανασία είναι ένα κορίτσι πραγματικά διαμάντι όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητισμό. Εμείς αυτό τουλάχιστον είχαμε εκλάβει, και φαντάζομαι, επειδή αυτό είναι πηγαίο, δεν θα μπορούσε να μην είναι το ίδιο, να μην βγάζει τον ίδιο εαυτό.
0: Χτυπάει η καρδιά μου, σταματήστε να
1: και στην ηθοποιία. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα πούμε και άλλα περισσότερα κάποια άλλη στιγμή
2: που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, κυρία Ζαφύρη.
1: Να είσαστε πάντα δημιουργικοί.
3: Να είστε μια όμορφη Κυριακή και να περνάτε έτσι πάντα με καλή παρέα και αγάπη.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε έτσι
2: ραδιοφωνικά.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σένα, Αθανασία, που ήσουν εδώ. Γιατί τώρα, κοίτα, έχουμε τόσα να πούμε και άλλα τόσα, και έχει φτάσει τώρα.
1: Την επόμενη φορά θα κανονίσουμε να έρθεις από την αρχή.
2: Από την αρχή έπρεπε.
1: Από τις 9 η ώρα.
2: Έπρεπε να το κάνουμε 2 ώρα.
1: Εγώ θέλω να μας πεις κάτι έτσι σαν τελευταίο, γιατί να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε λίγο αυτό το οποίο έκανες και αυτό το οποίο κάνεις τώρα. Θέλω λοιπόν να μας πεις, όταν κοιτάζεις πίσω την πορεία σου στον αθλητισμό, τι είναι αυτό το οποίο σου έχει μείνει έντονα, και αν υπάρχει κάτι από την αθλήτρια που ήσουν και το οποίο ανακαλύπτεις ότι σε βοηθά σε αυτό που κάνεις τώρα.
0: Ο αθλητισμός σίγουρα με βοηθά στο να βρίσκω πάντα λύσεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μου, είτε προσωπικό, είτε επαγγελματικό, είτε οτιδήποτε, είναι σαν να βγαίνει pop-up στον υπολογιστή μου η λύση.
1: Φοβερό,
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Οπότε αυτό με έμαθε ο πρωταθλητισμός, μάλλον.
1: Και αυτό σε ακολουθεί.
0: Και αυτό με ακολουθεί πάντα. Και όταν συμβαίνει κάτι που δεν βρίσκω τη λύση, λέω, δεν ξέρω, θα γίνει. Θα γίνει, θα βρεθεί.
1: Υπάρχει αυτή η πίστη και λοιπά.
0: Ναι. Οπότε λέω ότι επίσης ότι κάποτε μετρούσα τα βήματά μου για να φτάσω πάντα έτσι σε ένα βάθρο, σε ένα μετάλλιο, σε μία νίκη. Σήμερα όμως μετράω τις στιγμές μου για να αισθάνομαι ζωντανή. Και όλο αυτό συνδέεται, γιατί έχω πάρει μαζί μου αυτά που ήθελα για να πετυχαίνουν τους στόχους, και τώρα για να ζω
1: όμορφα. Ως αθλητρία πήρες πολύ χειροκρότημα. Αυτό το χειροκρότημα θέλεις να το παίρνεις και στην ηθοποιός? Είναι κάτι το οποίο εσείς ηθοποιοί το θέλετε?
0: Το μπράβο εσένα δεν σου αρέσει να στο λέει?
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, Αθανασία, να έχουμε κορίτσια χρόνο να μιλάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Να είσαι πάντα καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που πάντα έτσι με σιγοντάρετε σε ό,τι τρέλα και να κάνω.
1: Να έχεις έμπνευση και
2: θα συνεχίσουμε να σε σιγοντάρουμε.
1: 26 Οκτώβρη στην πρεμιέρα, θέλουμε να είμαστε εκεί.
2: Τι περιμένουμε τώρα, και Frankenstein είπαμε.
0: 26 Οκτώβρη στο Βρετάνια και 11 Νοέμβρη στη σκηνή Μπρέχτ στο αντιεροπορικό καταφύγιο.
2: Α, θα είναι πολύ ωραία εκεί.
1: Θα είμαστε εκεί.
2: Και να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχατε εδώ στην παρέα μας με τα μηνύματά σας.
1: Τάσος ο Λεμέζης κοντά μας.
2: Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Αντιγόνη Δρακάτου.
2: Και Βίκη Σπύρου, ραντεβού την άλλη Κυριακή.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Με νίκες των γηπεδούχων, επανεκκίνησε χθες η Super League. ΑΕΚ Όφη 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έξαλλοι είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ με όσα συνέβησαν στο γήπεδο της ομάδας μπάσκετ της Ένωσης και συγκεκριμένα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Σανέλ Αρίνα. Ακούστηκαν συρθήματα κατά του Μάκη Αγγελόπουλου στο τέλος του αγώνα. Και ανέρθρος βάφτηκε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Βόλεϊ και συγκεκριμένα στο Super Cup των γυναικών μετά τη νίκη του Πανιωνίου με 3-1 επί του Παναθηναϊκού στο Ζιρίνιο. Οι Miami Heat γνώρισαν την πρώτη ήττα τους με 125-124 από τους Timberwolves χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο. Το ντέρμπι των αιωνίων στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Αναλυτικές οδηγίες προς τον κόσμο που θα δώσει το παρόν στο ντέρμπι έδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού με στόχο τη δημιουργία κορεός σε ολόκληρο το γήπεδο, σέντρα στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα από τον ντέρμπι θα διεξαχθούν σήμερα άλλα τρία μάτς. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός παίζουν στις 5 η ώρα και στις 7 η ώρα η σέντρα στο Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ΠΑΟ Καλαμάτα στις 6 η ώρα. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν φυσικά από την Era Sport. Στην αποστολή του Ολυμπιακού, ο Βάσκος Τεχνικός συμπεριέλαβε τον Γκουστάβο Σά, άφησε εκτός τον Σιπιόνι και τον Κλέιτον. Με τον Λιβάη Γκαρσία θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο. Το έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ένα βήμα για την αναβάθμιση του γηπέδου και διευκρινίζει ότι προχωρούν οι διαδικασίες έτσι ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 27. Με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η αυλαία στην έκτη αγωνιστική τη Super Bet League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Παθρακικός 1-0. Πέντε μάτς γίνονται σήμερα. Στη μία παίζουν Ελάσσιρου Νικηβόλου, στις 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, στις 3 η ώρα Απόλλων Καλαμάριας Πύργος και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος και στις 6 η ώρα Ολυμπιακός Β' Αστέρας Β'. Ο Παναθηναϊκός Άρος εκτός έδρας στον Προμηθέα Πάτρας με 84-59 για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League και συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο ξεκίνημα της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επίσης Άρης ΑΕΚ 88-58, Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου. Στο Βόλο με πανηγυρικό τρόπο σφράγγισε ο Απόλλωνας Σμύρνης στην πρόκρισή του στους ομίλους του Eurocup ανδρών στην υδατοσφαίριση. Κέρδισαν με 16-15 στα πέναλτι και έχουν πλέον την ευκαιρία να κλειδώσουν την πρώτη θέση του γκρουπ εφόσον σήμερα νικήσουν στις 11.30, σε μισή ώρα δηλαδή, τη ρωσική Σύντες Καζάν. Την πρώτη νίκη της στον τέταρτο προκριματικό όμιλο του Eurocup, ο υδατοσφαίρης ανδρών που διεξάγεται στην Νάπολη, πέτυχε χθες η Βουλιαγμένη. Το συγκρότημα του Νόβε επικράτησε εύκολα της Δυναμό Βουκουρεστίου με 21-11 και πλέον θα δώσει τον τελικό πρόκρισης με την οικοδέσποινα από Ζήλιμπο σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι. Ο Εθνικός επιβλήθηκε 25 της Γλυφάδας στο κολυμπητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος και ολοκλήρωσε με το απόλυτο νικόν τις υποχρεώσεις του στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League υδατοσφαίρης γυναικών. Τέσσερα μάτς έγιναν χθες για την πέμπτη αγωνιστική στη Handball Premier. Κυλκής Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας 24-29, Διομήδης Δούκας 39-32, ΠΑΟΚ Ζαφυράκης 29-13, Δράμα Άρης Νικαίας 24-21, στις γυναίκες Αναγέννηση Άρτας Πανόραμα 39-38, Νέα Ιωνία Καματερό 31-11, Λεωνίδας Αγίων Αργύρων ΠΑΟΚ 10-33 και Πηλαία ΑΕΚ 16-31. Ο Max Verstappen με Red Bull πρόδευσε στον έκτο και τελευταίο sprint του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 για το 26 στο περιθώριο του Grand Prix της Σιγκαπούρης. Ο Ολλανδός πιλότος θα κινήσει σήμερα πρώτος και στον κανονικό αγώνα που θα αρχίσει στις 3 μετά το μεσημέρι μπροστά από τον Leclerc, Χάμιλτον και Αντωνέλη. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει το σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 μετά το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα με κάλυψη όλων των αγώνων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή του Σπυρογκόν με το Σπύρο Τσάμι.
0: Έρα Σπορ 101,8. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Μάγερ εκτελείς για το Ρέλβαση, κεφαλιά, γκολ! Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίδη, κεφαλιά, 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό.
6: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες, Γκατσίνοβιτς! 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
7: Ο Αστέρας Άκτορ είναι στην επίσης το πλασέ από τον Κετού. Γκολ για τον Αστέρα Άκτορ. Τέταρτο λεπτό. Ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι. Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 1-0. Γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνη στο 22ο λεπτό. Διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα με τον Μέντες, ο Ισπανός, σέντραρε στο κεφάλι του Μπαρτόλο. Η μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον Ατρόμητο. Φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία. Βρήκε λίγο την μπάλα, είχε πολύ δύναμη όμως. Και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Doom Spiro Gold.
1: Κυριακή με ντέρμπι. Και... Καλημέρα. Doom Spiro Gold, ο Σπύρος Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρυθμίση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ξεπερνώ το αγωνιστικό σκέλος του παιχνιδιού Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σήμερα το βράδυ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Έψαξα και έμαθα σε 46 διαφορετικές χώρες, σε όλες τις υπήρους του πλανήτη θα μεταδοθεί, θα δουν ζωντανά το ντέρμπι από το Καραϊσκάκη. Από τη Βαλκανική Χερσόνησο ως την Αυστραλία και από εκεί ως τη Λατινική Αμερική. 46 διαφορετικές χώρες. Και η δική μου ερώτηση, δίστασα να πω τη λέξη αγωνία, ναι, είναι στα όρια της αγωνίας, γιατί οι παρεκτροπές μας που φτάνουν στα όρια του εκφυλισμού σε αυτή τη χώρα, εύχομαι κάποτε να τις κατευνάσουμε, εύχομαι κάποτε να τις μειώσουμε, αν δεν τις εξαλείψουμε. Η αγωνία μου λοιπόν είναι αν θα εξάγουμε πολιτισμό. Σήμερα προς 46 διαφορετικές χώρες από το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Προσέξτε, διευκρινίζω αμέσως ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι τένις. Δεν υποτιμώ το τένις. Δεν πρέπει να έχει, το εννοώ, δεν πρέπει να έχει την ατμόσφαιρα ενός παιχνιδιού τένις ή πινκ πονκ ή μπάντμιντον. Η ένταση, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια ψυχοσωματική διέγερση, εντός αγωνιστικού χώρου που μεταφέρεται στις εξέδρες. Άρα η υψηλή τόνη, η υψηλή ρυθμή είναι όχι μόνο εύλογη αλλά αναγκαίη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, να έχει τη δική του δυναμική, τη δική του ένταση. Αλλά από εκεί ως τις αναμενόμενες με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή τη χώρα παρεκτροπές στα μεγάλα παιχνίδια, και όχι μόνο στα μεγάλα παιχνίδια, κυρίως στα μεγάλα παιχνίδια όμως, η απόσταση είναι μεγάλη. Ως πολίτης της χώρας και μετά ως άνθρωπος του τύπου, δημοσιογράφος, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να εξάγουμε πολιτισμό. Είναι το πρώτο που σκέφτηκα όταν έμαθα μετά το ρεπορτάζ, το πρωινό ρεπορτάζ που έκανα, το παιχνίδι από το στάδιο Καραϊσκάκη θα μεταδοθεί ζωντανά σε 46 χώρες, σε κάθε ήπειρο. Τη γενική συνθήκη την ξέρουμε, ότι στα ντέρμπι δεν υπάρχουν φαβοροί, και αυτό δεν είναι ένα κλισέ χωρίς ουσία. Ανεξάρτητα με το ποιος είναι πιο φορμαρισμένος, ας το πούμε έτσι, σε κάθε χρονική συγκυρία και ποιος είναι, εμφανίζεται λιγότερο καλός εντός αγωνιστικού χώρου στην ίδια χρονική περίοδο, τα ντέρμπι έχουν διδάξει ότι στα ντέρμπι έχουμε διδαχθεί ότι καρά δοκεί το απρόσμενο. Έτσι και το βράδυ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Παναθηναϊκός σε αυτή την χρονική συγκυρία παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Ολυμπιακός ψάχνεται και με καινούριο προπονητή να βρει ένα σταθερό σχήμα και μια ανάλογα σταθερή απόδοση. Πόσο σημαντικά και πόσο ασήμαντο όλα αυτά ταυτόχρονα όταν μπουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, γιατί αυτό το παιχνίδι είναι αυτοσκοπός για τους συλλόγους, και αυτό το λέω δεν αφορά κυρίως τους παίκτες των ομάδων, αφορά τους, τον περίγυρό τους που τους στέλνει το μήνυμα. Δηλαδή οι περισσότεροι παίκτες των δύο ομάδων είναι ξένοι και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς έχουν λίγο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα, παρουσία στην Ελλάδα, άρα δεν έχουν στο πετσί τους, στο αίμα τους, το σημαίνει ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Όμως να είστε σίγουροι ότι έχουν φροντίσει οι παράγοντες και το ανθρώπινο δυναμικό των ομάδων να τους στείλουν το μήνυμα ότι αυτό το παιχνίδι για τις δύο ομάδες είναι αυτοσκοπός. Μια στιγμή, αυτό είναι θεμητό, θεμητό να το κάνουν οι άνθρωποι, τα στελέχη των ομάδων, με εύσχυμο τρόπο βέβαια. Δεν εννοώ ότι είναι θεμητό να μπουν μέσα να πούνε στους ξένους που έχουν έρθει και έχουν λίγο καιρό στην Ελλάδα, φάτε τα λαρίγκια των αντιπάλων, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ πιο κομψές διατυπώσεις που όμως δεν αναιρούν την ουσία, τον αυτοσκοπό για τις δύο ομάδες. να βλέπετε, αυτό που είπα στην αρχή είναι ότι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα στα όρια της αγωνίας είναι να εξάγουμε πολιτισμό σήμερα. Όχι προς τις χώρες, όχι μόνο προς τις χώρες όπου θα δουν απευθείας Έλληνες όπου κατοικούν, όπου γης όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλά και ξένοι που θα καθίσουν μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες τους, να εξάγουμε πολιτισμό, αλλά τι θα γίνει και εδώ, πώς θα το, τι μηνύματα θα στείλουμε στον πληθυσμό της χώρας, σε εμάς τους ίδιους θα στείλουν οι παίκτες και κάθε συντελεστής αυτού του ντέρμπι και βέβαια ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει τις συνθήκες, τις αγωνιστικές συνθήκες του και πάει σήμερα στο Φάληρο λοιπόν εμφανιζόμενος πιο φιλόδοξος από ποτέ τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή που είναι φανερό ότι ακόμα ψάχνεται, αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη με την, υπό την ψυχολογική συνθήκη που προανέφερα πριν ότι οι παίκτες θα υπερβάλλουν εαυτούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχουν λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις για να δούμε ένα άκρος ενδιαφέρον ντέρμπι. Μίλησα για γενικούς κανόνες στον ντέρμπι και ένας από αυτούς είναι ότι σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια σπανίως βλέπεις θέαμα ελκυστικό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όμως σήμερα θεωρώ ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να δούμε εκτός από τη δεδομένη ένταση αυτού του ντέρμπι των αιωνίων όπως ονομάζονται, των αιωνίων αντιπάλων όπως ονομάζονται ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να δούμε και καλό θέαμα. Καραδοκεί η ένταση και δεν ξέρω αν με την ίδια αρχική μου προσδοκία να εξάγουμε πολιτισμό συμφωνεί και εκείνος ο οποίος με τους μικρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναφέρον στον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, εξήγαγε πολιτισμό, εκείνος και οι παίκτες του, εκτός από καλό ποδόσφαιρο. Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, θυμίζω ότι νίκησε 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία. Θέλαμε νίκη με 2 γκολ διαφορά για απευθείας πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του κάτω των 21 ετών του 2027. Δεν τα καταφέραμε. Τώρα λοιπόν θα παίξουμε σε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Κύριε Ταουσιάνη, προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους αγρότες σας.
1: Καλημέρα. Πώς απαντάτε το ίδιο ερώτημα, παρακαλώ, πώς σημερίζεστε την αγωνία μου, γιατί δεν θυμάμαι τη λέξη. Όχι, αυτό είναι. Ναι, πραγματικά να εξάγουμε πολιτισμό σήμερα από τον ντέρμπι.
2: Νομίζω γενικά ότι να τοποθετηθούμε έτσι γενικότερα με τον αθλητισμό, ότι ο αθλητισμός γενικότερα εκπαιδεύει και σε μυείς, σε κάποιους αξιακούς κώδικες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και σοβαροί στη ζωή μας, και γενικότερα ο αθλητισμός θεωρώ ότι είναι μια διέξοδος, είτε ασχολείσαι άμεσα είτε παρακολουθείς, μια διέξοδος από την ένταση της καθημερινότητας, και είναι πολύ θετικό το στοιχείο ότι βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα αθλητισμού και σε όλα τα αθλήματα, είτε σε ομαδικό επίπεδο είτε σε ατομικό επίπεδο, πέρα από την ένταση των ανταγωνισμών που υπάρχει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα πλέον την οποία προσφέρουν παίκτες και προπονητές και αθλητές γενικότερα μετά το τέλος του αγώνα, να υπάρχει ένα σεβασμός και μια αναγνώριση.
1: Εσείς αναφέρεστε σε αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει. Συμβαίνει βεβαίως, δεν σάρωναν τα πάντα αυτό το Κυριακάτικο πρωινό. Ακόμα συμβαίνει όμως, θεωρώ ότι δεν συμβαίνει στο ποσοστό που θα θέλαμε. Η εκτροπή είναι χαρακτηριστική, ε.
2: Δείτε, βάλτε στο μυαλό σας ή αν έχετε τώρα τις εικόνες πολλών παιχνιδιών όταν τελειώνουν, τα οποία ήταν παιχνίδια με υψηλό διακύβευμα και υψηλή ένταση, ποια είναι η συμπεριφορά ποδοσφαιριστών ή προπονητών στα γήπεδα, που τουλάχιστον αυτό είναι το θετικό, ότι ο δρόμος πρέπει να υποδειχθεί πρώτα από τους άμεσα εμπλεκόμενους και αυτό γίνεται. Οπότε αυτό είναι ένα καλό σημάδι και αυτό θεωρώ και πιστεύω ότι θα δούμε και σήμερα.
1: Έχετε δίκιο, οι ποδοσφαιριστές αντιστέκονται, εννοώ τη λέξη. Δηλαδή η αμοιβαιότητα ακόμα και μεταξύ αντιπάλων μετά το τέλος των παιχνιδιών είναι χαρακτηριστική όλο και συχνότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι τι γίνεται όμως με την περιραίωση ατμόσφαιρα. Θέλω να μιλήσουμε αρχικά για την ομάδα Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, λοιπόν. Θα μιλήσουμε μετά για τον ντέρμπι. Ας μην τους δώσουμε το δικαίωμα να κλέψουν κάτι από το ατόφιο της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Παρακαλώ πολύ. Εν όψη του κρίσιμου παιχνιδιού, τα παιδιά τι λένε γύρω σας, το εννοώ. Οι παίκτες, οι νεαροί παίκτες, τι λένε γύρω σας.
2: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή και μέσα από αυτή την προσπάθεια, όπου στόχος μας ήταν να καταβάλουμε το καλύτερο δυνατό, θα δεχτούμε ότι και, ό,τι και αν έρθει θα το δεχόμασταν και θα κλεινόμασταν να το αντιμετωπίσουμε αναλόγως. Κάναμε μια, ως τώρα έχουμε κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια, μια διαδρομή εξαιρετική, με πολύ καλά παιχνίδια, με 9 νίκες σε 10 παιχνίδια, αν μη τι άλλο. Και γνωρίζουμε λίγο πολύ σαν ομάδα τι δυνατότητες έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Οπότε το γεγονός είναι ότι τώρα βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία των μπαράζ και αυτό καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, είναι απαιτητικά παιχνίδια σε όλα τα επίπεδα, γιατί το διακύβευμα είναι μεγάλο. Έχουμε απέναντί μας μια ομάδα, την Ισλανδία, η οποία δείχνει μέσα από τη σειρά των παιχνιδιών της να εξελίσσεται. Έκανε πολύ σπουδαία αποτελέσματα και αυτή στη σειρά των αγώνων της. Έκανε μεγάλες νίκες, κέρδισε 5-1 την Ελβετία, 6-2 το Λουξεμβούργο. Έκανε ισοπαλία με τη Γαλλία που είναι υπερδύναμη και δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι είναι μια εξαιρετικά ανταγωνιστική ομάδα και μια χώρα που μπορεί να μην είναι μεγάλη πληθυσμιακά, αλλά δείχνει να εξελίσσεται το ποδόσφαιρο. Εμείς αισθανόμαστε καλά και αυτό που καλούμαστε να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε, με το καλό όταν βρεθούμε να είναι πρώτα απ' όλα τα παιδιά όλα καλά, να υπηρετήσουμε με σεβασμό τις αρχές που υπηρετούμε ως τώρα. Την προετοιμασία μας σε όλα τα επίπεδα και τα χαρακτηριστικά που βγάζουμε σε κάθε αγώνα, είτε τεχνικοτακτικά, είτε πνευματικά, είτε ψυχικά.
1: Κύριε Δοσάνη, προπονητή της Εθνικής των Ελπίδων, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι αυτή η Εθνική Ομάδα Ελπίδων που έχετε στα χέρια σας είναι δακτυλοδεικτούμενη, γιατί μου θυμίζει παλιότερη Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα χρόνια του 80, που ήταν πραγματικά φάρος στο ποδόσφαιρό μας τότε. Και αμέσως και τα επόμενα χρόνια υπήρχαν καλές, φιλόδοξες Εθνικές Ομάδες των Ελπίδων. Πάντα τα νέα παιδιά μας στέλνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Αλλά βέβαια δεν βρίσκουν θέση στις ενδεκάδες των μεγάλων ομάδων, πόσο μάλλον των ομάδων που διεκδικούν τίτλους, αλλά σπάνια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Έχω πει πολλάκις ότι αισθάνομαι, και το έχω πει και στα παιδιά δηλαδή, ότι αισθάνομαι πολύ τυχερός σαν προπονητής και είναι μεγάλη τιμή που συνεργάζομαι με αυτή τη φουρνιά ποδοσφαιριστών, όπως είναι και μεγάλη ευθύνη. Πάντα υπήρχε το ταλέντο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, αυτό δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε και το έχει δείξει η ιστορία. Η διαφορά είναι ότι τώρα πλέον αυτή η φουρνιά ποδοσφαιριστών και όλες οι νέες γενιές που έρχονται, γιατί παρακολουθώντας και τα πιο κάτω τμήματα αντιλαμβανόμαστε τι μπορούμε να περιμένουμε, έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε, γιατί εμφανίζονται πιο πλήρεις από ποτέ σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο τους, αλλά είναι και η πνευματική τους και η ψυχική τους πληρότητα, που είναι στοιχεία και χαρακτηριστικά αναγκαία για να ανταπεξέλθεις σε παιχνίδια υψηλού επίπεδου και τις συνθήκες που συναντάς σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Το βεβαιώνω αυτό. Έχω μιλήσει με πολύ περισσότερα από ένα παιδιά της ομάδας σας και με εντυπωσιάζει η ωριμότητα, αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία τους. Πραγματικά.
2: Και... ναι, μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για παιδιά εντελώς συνειδητοποιημένα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ευχόμαστε λοιπόν καλή τύχη. Θυμίστε μας παρακαλώ το επόμενο παιχνίδι, πότε είναι το κρίσιμο παιχνίδι?
2: Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν στο παράθυρο 9 με 17. Δεν έχουν ακόμα οριστεί ημερομηνίες, ποιες θα είναι ακριβώς, του Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα, 9 με 17 Νοεμβρίου.
2: Ακριβώς οι ημερομηνίες δεν έχουν οριστεί. Το πρώτο παιχνίδι είναι στην Ισλανδία. Αυτό γνωρίζουμε σίγουρα. Ναι. Το πρώτο παιχνίδι στην Ισλανδία και το δεύτερο.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν. Έχω και πολλές ευχές από ακροατές της Ερασπόρ προς εσάς και τους παίκτες. Το ντέρμπι λοιπόν καλά, σήμερα. Καλά. Με κριτήριο τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες στα τελευταία παιχνίδια. Γιατί από την ιδιότητά σας έχετε την υποχρέωση να βλέπετε όλες τις ομάδες όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια για να διακρίνετε τα ταλέντα των δύο ομάδων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν σήμερα, από πού θέλετε να ξεκινήσετε?
2: Θα ξεκινήσουμε από την ιδιαιτερότητα που έχουν αυτά τα παιχνίδια, αυτά τα ντέρμπι τα μεγάλα, γιατί μιλάμε για ένα ξεχωριστό κόσμο συναισθημάτων. Δεν αφορά μόνο ότι οι δύο κορυφαίες ομάδες ανταγωνίζονται σήμερα για την νίκη ή για το στόχο αυτού της χρονιάς, είναι και για την ιστορία που κουβαλάνε από πίσω τους, που είναι τεράστια και οι δύο έτσι. Δύο ομάδες ισοδύναμες, δύο ομάδες με εξαιρετικά ρόστερ και οι δύο με προπονητές που οι σκέψεις τους απάνω στον τρόπο παιχνιδιού είναι πολύ κοντά, και οι δύο θέλουν οι ομάδες τους να έχουν την μπάλα να δημιουργούν, και οι δύο θέλουν να πιέσουν τον αντίπαλο μη δίνοντας του χώρο και χρόνο να λειτουργήσει. Δύο ισοδύναμες ομάδες και ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον που περιμένουμε να δούμε σήμερα.
1: Με επιχείρημα παίκτες και τακτική, τι έχετε να πείτε, πώς περιμένετε τις δύο ομάδες να παίξουν?
2: Είπατε μια κουβέντα πριν ότι όλα είναι σημαντικά και όλα σήματα σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια είναι αρκετά ιδιαίτερα. Υπάρχουν ρόστερ με εξαιρετική ποιότητα ποδοσφαιριστών που μπορεί να και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα, αυτά τα παιχνίδια σίγουρα πέρα από τους τακτικούς προσανατολισμούς τα χαρακτηρίζει πάρα πολύ η πνευματική προετοιμασία και η πνευματική διάρκεια και η πνευματική διάβια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Αν επιχειρήσουμε να μεταφράσουμε όσα λέτε σε ονόματα ποδοσφαιριστών, πού θέλετε να σταθείτε και για τις δύο ομάδες?
2: Κοιτάξτε, πάντα οι προπονητές έχουν να πάρουν αποφάσεις βασιζόμενοι στη σκέψη και των χαρακτηριστικών των ποδοσφαιριστών τους βάσει του σχεδίου που μπορεί να έχουν στο παιχνίδι, των συνθηκών που μπορεί να συναντήσουν και τα σενάρια που μπορεί να συναντήσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πάντα υπάρχουν ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλος μπορεί να είναι γρήγορος, άλλος να είναι καλύτερος ένας εναντίον ενός, άλλος να μπορεί να πρεσάρει περισσότερο. Αλλά οι αποφάσεις έχουν να κάνουν πέρα από τα χαρακτηριστικά και την τακτική που έχει να ακολουθήσει ο κάθε προπονητής και με το ποια είναι η αίσθησή του για το ποιος είναι πιο έτοιμος και στα πνευματικά και ψυχικά επίπεδα, ειδικά και μετά από ένα διάστημα τριών εβδομάδων διακοπής που είχαμε τις εθνικές ομάδες. Ό,τι και να σκεφτεί, θεωρώ, ο κάθε προπονητής βάσει των δεδομένων που αυτός ξέρει και ζει καθημερινά εκεί, το πιο σημαντικό είναι τα πνευματικά και τα ψυχικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και η στοχοπροσύλωση στις στιγμές είναι παιχνίδι υψηλού διακυβεύματος. Και η αισθήση σου και ο βαθμός ετοιμότητας στις στιγμές που θα παρουσιαστούν, είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα, που καθορίζουν και την έκβαση ενός παιχνιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Ναι, όλα όσα λέτε είναι ουσιαστικά, αλλά δεν αναιρούν την ανάγκη, και παρακαλώ πολύ, να μας μιλήσετε και με ονόματα και με τακτική των δύο ομάδων αυτή την εποχή. Έχετε κάποια παρατήρηση που μπορεί να αποδειχθεί βαρόμετρο στην εξέλιξη του παιχνιδιού για τον τρόπο που θα παίξουν δύο ομάδες, για τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσουν δύο προπονητές?
2: Όπως σας είπα πριν, εγώ βασίζομαι περισσότερο στη γενική εικόνα που έχουμε δει και βασίζομαι πάνω στα χαρακτηριστικά αυτά που σας είπα, ότι και οι δύο προπονητές θέλουν οι ομάδες τους να δημιουργήσουν, να χτίσουν. Έχουν ποδοσφαιριστές με την ποιότητα, έχουν και οι δύο ομάδες ποδοσφαιριστές που πριν την
1: διαχείριση
2: του παιχνιδιού δείχναν να είναι σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, από τη μεριά του Παναθηναϊκού, τα Μπόρδα που ήταν με μεταγματισμό, απήχε σε τι κατάσταση βρίσκεται, που έδειχνε ότι ήταν ένα σημείο αναφορά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Από τον Ολυμπιακό, πάλι δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνθήκη και η κατάσταση των ποδοσφαιριστών που λείπαν από τους διεθνείς. Γι' αυτό σας λέω, είναι στοιχεία που ο κάθε προπονητής από την ομάδα του είναι αυτός που πρέπει να που ξέρει την κατάσταση και τον βαθμό ετοιμότητας. Περισσότερο στο βαθμό ετοιμότητας στέκομαι και όχι στα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Έτσι αλλιώς και οι δύο ομάδες διαθέτουν ποδοσφαιριστές που σε ατομικό επίπεδο μπορούν να κάνουν ενέργειες που να καθορίσουν στιγμές του παιχνιδιού.
1: Οπότε είμαστε. Ξέρετε, τα ντέρμπι δεν. Με συγχωρείτε. Και το Σιωάννη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ.
3: Ερασπορ 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Ακούτε Ερασπορ.
1: Συμπέρασμα, κύριε Ταουσιάννη, όλα γίνονται σήμερα στο αυτό το παιχνίδι. Δυσδιάκριτες οι διαφορές, αυτό είναι το συμπέρασμα που σας είπατε. Με ακούτε? Κοίτα, ακούτε?

Μέχρι να επανέλθει και ο Σταουσιάνης στην τηλεφωνική γραμμή, να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Βασίλη Μότση, ο οποίος βρίσκεται στο καλοκαιριτήριο. Βασίλη, καλημέρα.

0: Με τον Βασίλη Μόντς θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα. Κύριε Ταουσιάννη,
1: να συνεχίσουμε από εκεί που τελειώσαμε. Θέλω να πω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη, ας το πούμε, σημασία το αν ο Τσικίνιο, παραδείγματος χάρη, θα αγωνιστεί πίσω από το φόρι δεξιά ή αν ο Τετέι από την άλλη μεριά αγωνιστεί σαν φόρι σαν δεξιά, όσο περισσότερο το πόσο έτοιμοι είναι, γιατί το πνευματικά που αυτοί όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν την εμπειρία για τις παραστάσεις στις πνευματικές προσεγγίσεις που πρέπει να έχεις μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Άρα όλα γίνονται σήμερα, έτσι?
1: Όλα φυσικά είναι δύο ισοδύναμες ομάδες, δύο εξαιρετικές ομάδες, δύο πολύ καλές ομάδες, οι οποίες μπορούν, είναι όλα ανοιχτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

Ξέρετε, υπάρχει μια συνθήκη στην Ελλάδα. Κυρίως οι προπονητές στα εθνικά κλιμάκια, επειδή είναι το βασίλειο της καχυποψίας η χώρα μας και το ποδόσφαιρό μας, δυσκολεύονται, διστάζουν να πούν απόψεις υπέρ της μίας ή της άλλης ομάδας. Δεν εννοώ ότι ο κ. Σταουσιάνης έκανε ακριβώς αυτό. Τον έχω μάθει να εννοεί όσα λέει.

0: είναι δεδομένο σε αυτή τη χώρα ότι οι προπονητές των εθνικών κλιμακίων, παιδών, εφήβων, νέων και όχι μόνο, όταν καλούνται να μιλήσουν για τα παιχνίδια, πολύ περισσότερο τα ντέρμπι, συνήθως είναι συμβιβαστικοί. Δεν εννοώ ότι ο κ. Σταουσιάνης αυτό έκανε, γιατί τον έχω συνηθίσει, εννοούσε όσα έλεγε. Είχαμε συζητήσει και πριν βγούμε στον αέρα και αυτά μου έλεγε και πριν. Και τον έχω μάθει να εννοεί όσα λέει ο κ. Σταουσιάνης, αλλά χρόνια τώρα οι προπονητές των εθνικών κλιμακίων, επειδή ζούμε σε ένα βασίλειο παρεξηγήσεων και αναξιόπιστης πραγματικότητας, επιχειρούν να είναι συμβιβαστικοί όταν μιλούν για τέτοια καυτά ντέρμπι. Περισσότερα εντός γηπέδου, και νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς. Το πιο σημαντικό, το έχετε ήδη κάνει πολλοί από εσάς εδώ στα μηνύματα που βλέπω, το πιο σημαντικό είναι να εξάγουμε πολιτισμό. Ο Βασίλης Μότσης είναι τώρα έτοιμος. Βασίλη Μότση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ από το Σεράφικο Λυμητήριο. Εδώ που ο Απόλλων Σμύρνης ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στον δεύτερο προγραμματικό όμιλο, τον οποίο φιλοξένησε ως οικοδεσπότης από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και σήμερα. Αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τη ρωσική Σύνδεση Καζάν. Το σκόρ είναι στο 1-1. Προηγήθηκε ο Απόλλων Σμύρνης με γκολ του Ρομπόπουλου στον παίκτη παραπάνω στα 6-29. Απάντησαν οι Ρώσοι με τον Λαζάρ. Φαίνεται τώρα ο Μάριος Καπότσης, ο αρχηγός του Απόλλωνα Σμύρνης, κάνει. Α, ο Τομπογκδάνοβιτς είναι το γκολ, με συγχωρείτε. Κάνει το σκορ 2-1, 4-47 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Να πω ότι ο Απόλλωνα Σμύρνης έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην κύρια φάση των ομίλων του EuroCup, που ήταν και ο μεγάλος στόχος του προπονητή και ολοκληρωτέου Ράντου και τη συνεργάτη δάσου της Αλεξίας Καμένου, που είναι και η πρώτη γυναίκα που έχει διτό ρόλο σε επίπεδο ανδρών έτσι στον πάγκο, καθώς είναι και η συνεργάτητα προπονήτρια του Τεόλο Ράντο, αλλά και το ρόλο της team manager, και εξ αυτού έτσι στη γότερο πολύ των ανδρών, αυτό είναι η πρώτη. Επομένως, ο Απόλλωνας Σμύρνης, είπαμε ότι έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του ήδη στην φάση των ομίλων του EuroCup, που ήταν ο πρωταρχικός του και μεγάλος του στόχος εδώ και το ξεκίνημα τη σεζόν. Και αν νικήσει σήμερα τη Σύνδεση Καζάν, θα το κάνει μάλιστα από την πρώτη θέση, γιατί είχε νικήσει στην πρεμιέρα την Duisburg με 16-9, νίκησε την Παρασκευή μετά ένα φοβερό αγώνα με επική ανατροπή την Παρτίζαν Βελιγραδίου, γιατί είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και με 8-4 και με 11-8 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Κατάφερε όμως να πάρει την νίκη με 15-13, και χθες υπήρξε ένα ακόμα συγκλονιστικό παιχνίδι με την Ιταλική Σαβόνα, που πέρυσι αγωνιζόταν στο Champions League. Ο Απόλλωνας βρέθηκε να χάνει 12-10 1,5 λεπτό πριν το τέλος, αλλά με γκολ από τον Βάβη στα 42 δευτερόλεπτα και από τον Λασκαρίδη στην εκπνοή, με buzzer beater που λέμε, κατάφερε να στείλει το μάτς στα πέναλτι, σοφαρίζοντας σε 12-12, και εκεί να πάρει την νίκη απέναντι στην Ιταλική ομάδα.
0: Πόσος κόσμος υπάρχει στις εξέδρες?
1: Τώρα είναι περίπου στα 150 άτομα. Όλο το τετραήμερο πάντως το κολυμπητήριο είχε κόσμο. Εντάξει, η αναμέτρηση είναι και πρωί Κυριακής, έτσι, δηλαδή 11.30 ώρα. Ναι. Θέλω να πω ότι και οι οργανωμένοι λείπουν σήμερα, οι οποίοι έδωσαν φοβερό τόνο χθες και βαλμό στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, που ήταν γεμάτο, για να δουν ένα πραγματικά φανταστικό παιχνίδι, έτσι, με μια σπουδαία ομάδα όπως είναι η Σαβόνα, και τον Απόλλωνα παίρνει την νίκη. Αν νικήσει ο Απόλλωνας τώρα και την Σύνδεση, ενώ το σκορ είναι 2-2, γιατί σοφάρισαν οι Ρώσοι με πέναλτι του Λάτιποφ, θα πάρει, όπως είπαμε, την πρώτη θέση. Έχουν ήδη προκριθεί όμως ο Απόλλωνας, η Ιταλική Σαβόνα και η Παρτίζαν Βελιγραδίου, που πριν από λίγο έπαιξε με την Σαβόνα. Σαβόνα πήρε την νίκη με 12-9 και έφτασε τους 10 βαθμούς.
0: Και θα συνεχίσει, και το ευχόμαστε αυτό, αυτήν την παρατηνόμενη ακμή της ελληνικής υδατοσφαίρησης σε κάθε
1: επίπεδο. Έχεις δίκιο, ναι, γιατί το βλέπουμε και σε επίπεδο συλλόγων.
0: Σε κάθε επίπεδο, ναι.
1: Έχεις δίκιο. Και χθες, για παράδειγμα, είχαμε την εξασφάλιση πρόκρισης του Εθνικού Πειραιά από τον όμιλο του απορριγματικού του Champions League, που γίνεται στη Γλυφάδα. Σήμερα θα παίξει ο Εθνικός Γλυφάδα σε ένα μάτς χωρίς σημασία, ωστόσο υπό την έννοια ότι και ο Εθνικός και η Καταλούνια έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στην κύρια φάση των ομίλων δηλαδή, όπου βρίσκονται άλλες δύο ελληνικές ομάδες. Ο Εθνικός ήταν η τρίτη, μετά τη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό. Επίσης, είχαμε χθες την Βουλιαγμένη, που όπως και ο Απόλλωνας μετέχει στον προκριματικό γύρο του EuroCup, να νικάμε 21-11 την Δυναμό Βουκουρεστίου και να παίζει αγώνα πρόκρισης τελικό έτσι με την οικοδέσποινα του ομίλου Ποζίλιπο στην Νάπολη. Στις 12 η ώρα θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Ο νικητής θα προκριθεί στην κύρια φάση των ομίλων του Eurocup. Ο ηττημένος όμως ομάδες αποκλείονται από τον προκριματικό του Eurocup, συνεχίζουν στον Conference Cup, όπου από ελληνικής πλευράς, σε ό,τι έχει να κάνει με τους άνδρες, έχουμε την εκπροσώπηση των Πανιωνίου, την παρουσία μάλλον του Πανιωνίου και του Ιδραϊκού. Και εντάξει, ο στόχος βέβαια του Βουλιαγμένης είναι να είναι και εκείνη στην κύρια φάση των ομίλων του Eurocup, όπου ήδη βρίσκεται, θα βρίσκεται ο Απόλλωνας, μετέχοντας στην αυριανή κλήρωση που θα γίνει στις 11 το πρωί, ώρα Ελλάδας.
0: Βασίλη Μότη, είναι... μαζί με τις ευχές μας για καλή μετάδοση και καλά ρεπορτάζ, σε παρακαλώ, θύμισε μας το σκορ αυτή τη στιγμή, παραμένει
1: είναι
0: το ίδιο.
1: Στο 2-2, 2 και 20 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

0: Ο ποδοσφαιρικός Πανιώνιος δεν αναρωτιέται ακριβώς τι θα γίνω. Δεν νομίζω ότι έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, σε τέτοιο σημείο απόγνωση, αλλά η απουσία τόσα χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία είναι εμφανής και προλογίζω έτσι την διάθεση, ας την πούμε κάπως έτσι, των υπόλοιπων τμήματων του Πανιώνιου να εκτονώσουν την ίδια πίκρα των οπαδών του Πανιώνιου, την απουσία της ποδοσφαιρικής ομάδας από την κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου για τόσα χρόνια, 8 αν θυμάμαι καλά, και προλογίζω έτσι την νίκη χθες των γυναικών στο βόλεϊ 3-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό στον τελικό του Super Cup, στο παιχνίδι μεταξύ πρωταθλητή και κυπελούχο, στο Ζιρίνιο λοιπόν. Ο κυπελούχος Πανιώνιος επιβλήθηκε 3-1 του πρωταθλητή Παναθηναϊκού. Ήταν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παιχνίδι, 25-16, 20-25, 25-21 και 29-27 τα σετ. Ορατό διαγυμνού θαλμού πως ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ο τελικός. Περισσότερες λεπτομέρειες με τεχνικό πρόσημο θα μας πει ο κύριος που βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή της ERASPOR, ο γνωστός προπονητής ο κύριος Χαριτονίδης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι έτσι, νομίζω ότι είδαμε καλό θέαμα χθες.
1: Ναι, ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, αν και είμαστε στην αρχή της χρονιάς, οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Αλλά ήταν ένα ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες με πολύ καλά ρόστερ και σίγουρα θα είναι μαζί με τον Ολυμπιακό οι τρεις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν και όλα τα τρόπαια της φετινής περίοδου.
0: Διακρίνεται κάτι που σας προκάλεσε, αν όχι έκπληξη, έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον χθες το παιχνίδι, από την παρουσία κάποιας παίκτριας, από τη τακτική των προπονητών?
1: Δεν θέλω να μπω σε ανάλυση όσον αφορά τώρα το κάθε προπονητής ξέρει την καλύτερα από όλους την ομάδα του. Σίγουρα ο Πανιώνιος είναι αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ πλούσιο μεγάλο ρόστερ, το οποίο και χθες του έδωσε πάρα πολλές λύσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σίγουρα οι αθλητές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να έχουν μεγάλη διάρκεια σε καλή απόδοση και ό,τι χρησιμοποίησε χθες του έδωσε λύσεις και γι' αυτό και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη δεν έχει τόσες πολλές λύσεις όσο ο Πανιώνιος. Είχε σε μια εξαιρετική βραδιά τη White, η οποία τον κράτησε μες στο παιχνίδι, αλλά στο τέλος λίγο το μεγαλύτερο rotation του η λύση του Πανιωνίου, λίγο ότι η διαγώνιος του Πανιωνίου χθες ήταν ειδικά σε μπάλες οι οποίες, σε δύσκολες μπάλες που λέμε στο βόλεϊ, ήταν εκεί, έδωσε το τρόπιο στο Πανιώνιο.
0: Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών είναι ένα από τα εθνικά κλιμάκια που μας προσφέρει, που είναι αξιόμαχη και συχνά μας προσφέρει και διακρίσεις στο διεθνή χώρο. Την Εθνική Ομάδα των Γυναικών με αφορμή και το χθεσινό παιχνίδι, πιστεύετε, θέλω να κάνουμε μια αναφορά, πιστεύετε ότι έχει το έπισο δυναμικό για να συνεχίσει την ίδια παράδοση?
1: Εννοείται, η Εθνική Ομάδα έχει μια ανωδική πορεία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν είναι πλέον μια ομάδα η οποία συμμετέχει, αλλά είναι μια ομάδα που διεκδικεί, μια ομάδα που μπορεί στην καλή της μέρα να κερδίσει και ομάδες θεωρητικά ανώτερες από αυτήν. Αλλά οι παραστάσεις που παίρνουν τα παιδιά από τα συνεχόμενα παιχνίδια σε αυτές τις διοργανώσεις τους κάνουν να απομυθοποιήσουν άλλες ομάδες ενδεχομένως, να τις χοντράρουν και

0: γιατί όχι και να τις κερδίσουν, που ομάδες οι οποίες πριν κάποια χρόνια ενδεχομένως να μην το σκεφτόμασταν καν.
1: Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να συνεχίσει την ίδια φιλόδοξη και πετυχημένη πορεία της Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Κύριε Γιάννη Χαριτονίδη, υπάρχει και ένα θέμα προσωπικό, ας το πούμε έτσι. Αποχωρήσατε, ήσασταν προπονητής της ομάδας Βόλεϊ του Άρη, αποχωρήσατε προημερών από τον Άρη. Και επειδή οι οικονομικές συνθήκες δεν βοηθούσαν το έργο σας, τα λέω καλά?
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά θα σας πω, ναι. Θα σας εξηγήσω. Καταρχήν δεν είναι κάτι προσωπικό που αφορά εμένα και τον Άρη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Άρη. Εγώ είμαι ένας επαγγελματίας προπονητής, ο οποίος θέλω να μπορούν να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να κρυφθούμε από αυτό. Όταν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, νομίζω ότι είναι το καλύτερο να χωρίσουν οι δρόμοι, ωραία και καλά. Δεν έχει κάτι προσωπικού.
1: Όχι, μίλησα για οικονομικές συνθήκες, επειδή αναφερθήκατε εσείς ο ίδιος στον προϋπολογισμό της ομάδας που σας είχε προαναφερθεί ότι υπάρχει και άλλα βρήκατε μπροστά σας στην αρχή της περίοδου.
0: Ναι, εντάξει, έγινε έτσι. Ναι. Υπήρχε ένα μπάτζετ το οποίο δεν το ερωθετώ εγώ, το ερωθετώ σίγουρα η διοίκηση, και με βάση αυτό πορευόμαστε και με βάση αυτό βάζουμε και τους στόχους που μπορούμε να έχουμε, τους εφικτούς στόχους που μπορούμε να έχουμε. Όταν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει και ομάδα. Δηλαδή,
1: να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, τέλος πάντων, για να δουλέψετε.
0: Ναι, αυτό. Οπότε, εμένα η μόνη ένστασή μου ήταν ότι μπορεί να συμβεί αυτό σε οποιαδήποτε ομάδα, το να μην πάει κάτι στραβά, αλλά το να υπάρχει μια ενημέρωση νωρίς για να ξέρει ο κάθε αθλητής, ο κάθε προπονητής ότι θα κάνει. Αυτό νομίζω είναι το πιο τίμιο και το πιο σωστό.
1: Μάλιστα. Αποχωρήσατε λοιπόν, υποβάλατε την παραίτησή σας. Το φετινό επίπεδο του Βόλεϊ, πώς το αναμένετε? Είστε πολύπειρος σε άντρες και γυναίκες? Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θα δούμε? Αναφερθήκαμε στις εθνικές ομάδες πριν. Όσον αφορά τις χώρες και οργανώσεις, το πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα για τους άντρες, μου λες. Ναι. Είναι πολύ σκληρό το πρωτάθλημα στους άντρες. Είναι για μένα ένα πρωτάθλημα το οποίο οι κάτω ομάδες, όχι φέτος, τη χρονιά που θα δούμε φέτος, αλλά και πέρσι, ήταν ομάδες οι οποίες οι θεωρητικά μεγάλοι, αν δεν προσέχανε, μπορούσαν να χάσουν παιχνίδια. Έχουν ισχυθεί πολλοί ομάδες, οι μικρομεσαίες, με αποτέλεσμα να δώσει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα. Και σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες παραδοσιακά που διεκδικούν τους τίτλους, όπου και αυτές οι ομάδες πλέον δεν είναι μόνο μεταξύ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι εκεί κοντά.
1: Όσα μας λέτε, ηχούν προάγγελος αναπάντεχων αποτελεσμάτων, εκπλήξεων.
0: Ναι. Θεωρώ ότι θα είναι και τα δύο πρωταθλήματα, τα φετινά, θα είναι πολύ ανταγωνιστικά, θα είναι πολύ σκληρά, θα είναι πρωταθλήματα τα οποία θα έχουν εκπλήξεις, και σίγουρα αυτό θα δίνει και ένα suspense και στον κόσμο και σε όλους που ασχολούνται με το βόλι.
1: Μακάρι, γιατί οι εκπλήξεις ανανεώνουν τη σκέψη μας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.

0: Χάρης Αλεξίου και κλαίω και γελώ. Βασίλη Μότση, ο Απόλλωνας κλαίει και γελά αυτή τη στιγμή. Μας ακούεις, ο Στήλης Μότσης?
1: Α, το δεν σ' άκουγα καλά, Σπύρο, επειδή είναι πολύ δυνατά το ηχείο. Δεν, ναι. Δεν σ' άκουσα, να σου πω την αλήθεια, τι μου πες. Επομένως, αν θες να το επαναλάβεις, διαφορετικά...
0: Τι γίνεται στο παιχνίδι?
1: Λοιπόν, 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, η Σύνδεση Καζάν προηγείται 6-4 το Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μειώσει. Καθώς έχει κερδίσει πέναλτι, το εκτελεί ο Μπογδάνοβιτς και σκοράρει για να κάνει τώρα το σκορ 5-6. 6-5 δηλαδή προηγείται η ρωσική ομάδα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι και παίχτες του Απόλλωνα, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι και από τα δύο συγκλονιστικά παιχνίδια τα οποία έδωσαν το προηγούμενο διάστημα, όχι το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ουσιαστικά 30 ώρες, γιατί είχαν παίξει το βράδυ της Παρασκευής με την Παρτίζαν ένα πάρα πολύ εξαντλητικό παιχνίδι με περισσότερες από 50 αποβολές. Νίκησαν 15-13 και χθες βράδυ στις 9 και 4 υποδέχτηκαν τη Σαββόνα σε ένα μάτς που πήγε στα πέναλτι και είχε πάλι πολύ ένταση. Τώρα βγάζει δύναμη ο Μπογδάνοβιτς. Επομένως, ο Απόλλωνας έχει τη δυνατότητα, εφόσον σκοράρει σε αυτή την επίθεση, να ισοφαρίσει σε 6-6. Αν σκοράρει, επαναλαμβάνω. Ο Βάβιτς θα αφήσει στον Μπογδάνοβιτς. Ακόμη 3-40 για το ημίχρονο. Ξανά Βάβιτς. Κρατά ο Αμερικανός διεθνής, περιφερειακός. Ενώ θα κερδίσει αποβολή στα 2 μέτρα ο Γιάννης και Χαλάρης. Και ο Βάβιτς και ο Χαλάρης, φετινά μεταγραφικά αποκτήματα του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Γαρδίκας στον Βάβιτς, μπάλα στον Καπότση από τα δεξιά. Ξανά Βάβιτς, αλλάζουν οι δυο τους. Το Μπογδάνοβιτς τώρα να έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας, να σουτάρει, να σκοράρει, ισοβαρίζοντας σε 6-6. Με δύο συνεχόμενα γκολ λοιπόν του Νίκολα Μπογδάνοβιτς, ο Απόλλωνας Σμύρνης ισοφαρίζει στο μάτς, κάνει το 6-6 και βάζει έτσι τις βάσεις για να μπορέσει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και να πάρει μία ακόμα νίκη στον Όμιλο, γιατί είπαμε ότι είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του. Έχει 8 βαθμούς, έχει 2 νίκες στην κανονική διάρκεια των αγώνων με Ντούισμπουργκ και Παρτίζαν. Νίκησε χθες τη Σαββόνα στα πέναλτι, ισοβαρίζοντας σε 12-12 με ένα buzzer beater goal του Χρήστου Λασκαρίτη από ασίστ του Άλκη Λοράντου. Ενώ τώρα στην επίθεση είναι οι Ρώσοι. Η πρώτη ρωσική ομάδα που μετέχει βέβαια ως ουδέτερη, αλλά είναι η πρώτη που μετέχει σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα, καθώς η European Aquatics και η World Aquatics, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, δηλαδή η Γρουστίβου, είχε επιτρέψει την συμμετοχή των ρωσικών ομάδων και είχαμε δει σε επίπεδο εθνικών ομάδων τις νέες γυναίκες και τους νέους άνδρες να μετέχουν στα αντίστοιχα παγκόσμια πρωταθλήματα. Τώρα η Σύνδεση Καζάν γίνεται η πρώτη ρωσική ομάδα που μετέχει σε οποιοδήποτε συλλογικό άθλημα. Αποκρούει ο Μητράκης στην δεξιά του γωνία ένα σουτ το οποίο επιχείρησε ο Λετούσοφ. Έτσι λοιπόν παραμένει το 6-6 και στην επίθεση είναι και πάλι ο Απόλλωνας Σμύρνης με τον Τάσο Μυρίλο, τον φουνταριστό, να είναι στην περιφέρεια και τώρα να παραμένει εκεί σε ρόλο αμυντικού ο Τάσος Μυρίλος. Προκειμένου στην επίθεση παίρνει θέση στο κέντρο της περιφέρειας. Προσπάθησε ο Μπογδάνοβιτς να περάσει την μπάλα στο φουνταριστό, στον Γιάννη και Χαλάρη, έκλεψαν οι Ρώσοι. Το σκορ παραμένει λοιπόν στο 6-6, ακόμα 2-20 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τη Σύνδεση Καζάν, την φιλοξενούμενη ομάδα, έτσι, να είναι στο προσκήνιο. Ο Σέπελεφ κρατά και θα δώσει τον Βασίλεφ. Γυρίζουν την μπάλα οι δυο τους, ένα σουτ από τον Σέπελεφ. Θα πάει μπάλα στο δοκάρι και έξω. Επομένως κατοχή για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ακόμη 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου υπολείπονται. Ο Μπογδάνοβιτς θα περάσει την μπάλα και Χαλάρη. Υπάρχει βούλιαγμα της μπάλας σύμφωνα με τους διαιτητές. Ενώ είχε πέσει πάνω στο Γιάννη και Χαλάρη.
0: Και εμείς ελπίζουμε στο βούλιαγμα της Καζάν από τον Απόλλωνα. Νομίζω ότι η απάντηση που έδωσε μπορεί να την χαρακτηρίσουμε προϋπόθεση για να συμβεί αυτό. Δηλαδή, πώς βλέπεις την ομάδα του Απόλλωνα σήμερα?
1: Ναι, ναι, κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Απόλλωνα διαθέτει ένα πολύ ποιοτικό σύνολο. Mm-hmm. Και σαφώς μπορεί να πάρει την νίκη απέναντι στη Σύνδεση Καζάν, που έχει στο ρόστερ της αρκετούς Ρώσους πρώην διεθνείς, έτσι, που έχουν εμπειρία δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ο Απόλλωνας είναι η καλύτερη ομάδα και το έχει δείξει αυτό στη διάρκεια του τουρνουά. Η Σύνδεση είναι χωρίς βαθμό στον Όμιλο, αν και κόντραρε την πλειονότητα των αγώνων της. Και τώρα ο Μπογδάνοβιτς είναι έτοιμος να κάνει αυτό που είπες, να σκοράρει για να βάλει μπροστά τον Απόλλωνα, αλλά θα αποκρούσει πάρα πολύ ωραία ο Φεντότοφ.
0: Ελπίζουμε να είναι πιο τυχερός στη συνέχεια ο Απόλλωνας. Σε ευχαριστούμε τον Βασίλη Μότση. Στη συνέχεια, στα δελτία ειδήσεων και όχι μόνο, θα έχουμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θερμή καλημέρα, ζεστή καλημέρα και από εμάς, από τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, νέα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 12. Όλα τα βλέμματα στο Καραϊσκάκι, το ντέρμπι των Αιωνίων στο Φάλιρο δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Αναλυτικές οδηγίες προς τον κόσμο που θα δώσει το παρόν στο ντέρμπι των Αιωνίων έδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού με στόχο τη δημιουργία κορεώς σε ολόκληρο το γήπεδο. Σέντρα στις 9. Στην αποστολή του Ολυμπιακού, ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε τον Γκουστάβο Σα, ενώ άφησε εκτός τον Σιπιόνι και τον Κλέιτον. Με τον Λιβάη Γκαρσία θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στο Φάλιρο. Στο έργο της ανάγερσης του νέου Καραϊσκάκης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου και διευκρινίζει ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο του 2027. Νωρίτερα από τον ντέρμπι θα διεξαχθούν σήμερα άλλα τρία ματς. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός παίζουν στις 5 η ώρα το απόγευμα, ενώ στις 7 η σέντρα στο Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 η ώρα. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν φυσικά από την Έρα Σπορ. Με νίκη στο Γηπεδούχων επανεκκίνησε χθες η Super League ΑΕΚ Όφη 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Παθρακικός 1-0. Πέντε μάτς γίνονται σήμερα, στη μία παίζουν Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου, στις 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, στις 3 η ώρα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Στις 6 η ώρα Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β. Μετά από 7 χρόνια Προοδευτική και Ιωνικός συναντιούνται στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τις μνήμες της κλασικής κόντρας να αναβιώνουν. Σήμερα στις 4 η Προοδευτική υποδέχεται τον Ιωνικό στο Κλουβί. Ο Παναθηναϊκός Άρος εκτός έδρας στον Προμηθέα Πάτρας με 84-59 για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League και συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο ξεκίνημα της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επίσης Άρης ΑΕΚ 88-58, Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Στην παράταση ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82 και Καρδίτσα Ιωάννινα 85-74. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου. Στο Πόλο, με πανηγυρικό τρόπο ο Σφράγγης Απόλλωνας μείνει στην πρόκριση στους ομίλους του Euro Cup ανδρών. Στην υδατοσφαίριση κέρδισε με 16-15 στα πέναλτι και έχει πλέον την ευκαιρία να κλειδώσει την πρώτη θέση του γκρουπ, εφόσον αυτή την ώρα κερδίσει τη Σίτζε Καζάν, την οποία αντιμετωπίζει και θα μας ενημερώσει για τη συνάντηση αυτή ο Βασίλης Μότσης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, μάλλον καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Τάσο. Μετά το χθεσινή νίκη στα πέναλτι, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με 16-15 επί της Σαβόνα, ο Απόλλωνος Σμύρνης αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Σίνδες Καζάν. Στο ημίχρονο το σκορ είναι στο 6-6 και όπως είπες, αν νικήσει ο Απόλλωνος Σμύρνης θα προκριθεί, κάτι που το έχει εξασφαλίσει ήδη και πριν το μάτς με το χθεσινό με τη Σαβόνα, την πρόκρισή του στην φάση των ομίλων του Eurocup με την πρωτιά στον όμιλο, τον οποίο φιλοξένησε με επιτυχία έτσι στο Σεράφη Κολυμπητήριο. Τάσο.
0: Ευχαριστώ, Μάση Βασιλή. Και περιμένουμε το αποτελικό αποτέλεσμα να μας ενημερώσει στον ΟΠΟ, έτσι. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Μότσης. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι του Δελτίου Ειδήσεων. Την πρώτη νίκη της στον τέταρτο προκριματικό ομίλο του EuroCup, η υδατοσφαίρης Αδρών που διεξάγεται στην Νάπολη, πέτυχε χθες η Βουλιαγμένη. Το συγκρότημα του Νόβε επικράτησε εύκολα της Δυναμό Βουκουρεστίου με 21-11 και πλέον θα δώσει τελικό πρόκριση με την οικοδέσποινα Ποζίλιπο στη μία μετά το μεσημέρι. Ο Εθνικός επιβλήθηκε 25 της Γλυφάδας στο Κολυμπητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος και ολοκλήρωσε με το απόλυτο νικόν της υποχρέωσης του στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League υδατοσφαίρης γυναικών. Οι Miami Heat γνώρισαν την πρώτη ήττα τους με 125-124 από τους Timberwolves χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Μπάμα Αντεμπάγιο. Ξαναπλησίασε την κορυφή από όλων Λεμεσού αφού νίξε 3-1 στην έδρα του Ραγού Κρασάβα για την πέμπτη αγωνιστική του Κυπριακού Πρωταθλήματος και βρέθηκε ξανά στο -1 από την κορυφή. Ο Κενιάτης Ελιούντε Κιπτσόγκε, Ολυμπιονίκης του 16 και του 20, επέστρεψε στις νίκες μετά από 3 χρόνια επικρατώντας σήμερα στο Μαραθώνιο της Μελβούρνης. Τέλος, το θέμα που προέκυψε με την αποχώρηση του Κριστιάν Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας επιχειρεί να βάλει η ποδοσφαιρική ομάδα της χώρας. Καθώς, όπως ανακοινώθηκε, ο 41 ετών επιθετικός αναμένεται να ενταχθεί στη Σελεσάο για το επόμενο προπονητικό ΚΑΠ, τον επόμενο βήμα. Ήταν αυτές οι ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Επόμενη αυτή ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Era Sport 101,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Το 7ο Hope 3-on-3 μπάσκετ με αμαξίδιο έρχεται και φέτος στην πλατεία Συντάγματος. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, η εμβληματική κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας θα μετατραπεί σε γήπεδο μπάσκετ. Οι κορυφαίοι αθλητές του μπάσκετ με αμαξίδιο θα γεμίσουν με τον τρόπο που εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης. Η βραδιά όμως θα έχει και μουσική, χορό και happenings. Γιατί το Hope 3-on-3 Basketball με αμαξίδιο είναι μια γιορτή που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Συντάγματος. Φέρτε μαζί την καλύτερη διάθεσή σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
10: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
11: Ακούτε Era Sport.
12: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάγερ εκτελεί για το Ρέλβαση, κεφαλιά, γκολ! Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουτί την κεφαλιά. 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό.
11: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες Γκατσίνοβιτς. 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη. Και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
13: Αστέρας Άκτορ είναι στην επίση στο πλασέ από το Κετού. Γκολ για τον Αστέρα Άκτορ. Τέταρτο λεπτό. Ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι. Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 1-0. Γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 22ο λεπτό. Διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα με τον Μέντες, ο Ισπανός, σέντραρε στο κεφάλι του Μπαρτόλο. Η μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον ατρόμητο. Φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο, παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία. Βρήκε λίγο την μπάλα, είχε πολύ δύναμη όμως. Και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 2-1.
9: Ακούτε Era Sport.

0: τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο με Φόρμουλα 1 και όχι απλά ένα Σαββατοκύριακο που έχει Φόρμουλα 1, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο. Είχε και sprint race, διπλές κατατακτήριες, χαμός στη Σιγκαπούρη.
1: Βαρεθήκανε λίγο τα παιδιά, σου λέει να διασκεδάσουμε λίγο και το κάναν συγκρουόμενα τα παιδάκια της McLaren.
0: Εκεί.
1: Ενέρεση, πρώτο, αυτό είναι το
0: από
1: θέμα.
0: Από εκεί να ξεκινήσεις, να με πικάρεις, από το καλημέρα, να μου την πεις.
1: Συγγνώμη τώρα, είναι πράγματα αυτά.
0: Εντάξει, ούτε η πρώτη φορά είναι.
1: Στη Σιγκαπούρη πέρυσι πάλι.
0: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Εντάξει, ναι. Ο Λάντο εκεί λίγο το παράκανε στο τέλος του αγώνα.
1: Του λέει, πού πας, Όσκαρ, πού πας, εσύ μπροστά από μένα, πήγαινε πίσω.
0: Πάλι καλά, τουλάχιστον πήραμε βαθμό στο sprint race. Πάλι καλά.
1: Από 8 που θέλατε, έναν.
0: Εντάξει. Από ολότελα, καλή και Παναγιώτενα, τι να πω. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, καλό σας μεσημέρι, είναι η εκπομπή στον υλικό της ταχύτητας, αλλά δεν θα ασχοληθούμε μόνο με ταχύτητα, έχουμε και πόλο, θα έχουμε και μπάσκετ τον αγώνα του Ολυμπιακού, έχουμε πραγματάκια να γίνονται.
1: Έχουμε τον Ευρωπαίο Απόλλωνα στο πόλο, ο οποίος έχει κατακτήσει και τρόπαιο. Ο Βασίλης Μότσης την πηγαίνει τρένο την ομάδα, την παρακολουθεί και από κοντά αυτό το διήμερο, χθες ήμασταν μαζί. Στον αέρα έκανα βόλεϊ, έκανε πέναλτι και νίκησε. Να δούμε τι θα κάνει τώρα. Πάμε να τον.
0: Μαζί σου ήταν χτες, μαζί μου ήταν την Παρασκευή. Έχω να πω πολλά. Κάτσε να κάνω τις συστάσεις και θα πάμε στο Βασίλη. Λοιπόν, Χρήσου Λαντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Έλλη Ζαφυρόπουλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Χρήστος Αράντος.
1: Και Νίκος Μοσχονάς και Βασίλης Μότσης από το κολυμβητήριο. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα,
1: όπως και να το πούμε.
2: Πιάνει. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Βασίλη, και με τον Χρήστο και με μένα. Τι να, εντάξει.
2: Μιλάμε για φοβερό δίδυμο. Καταρχάς, θα σας απολαύσω ακούγοντάς σας, έτσι, και στη συνέχεια.
1: Όντως
2: το εννοώ. Ναι, πραγματικότητα. Τα λέτε πολύ ωραία κάθε Κυριακή.
1: Ο Απόλλων τι λέει.
2: Ναι, ο Απόλλων, κοίτα, είναι πίσω στο σκορ με 2 γκολ, 11-9, 1-56 πριν το τέλος. Έχει εξασφαλίσει έτσι την πρόκλησή του, ούτως ή άλλως την είχε εξασφαλίσει και πριν το μάτς με τη Σαβόνα. Την νίκησε στα πέναλτι και σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι χθες βράδυ, που τράβηξε μέχρι πολύ αργά, γιατί όπως είπες, είμαστε μαζί. Ήσουν στο Super Cup στο βόλεϊ. Τώρα φαίνεται πως είναι και λίγο αδειασμένος, θα έλεγα, ψυχολογικά. Είναι και τα παιχνίδια πολλά, έτσι, και για όλη τη σωματική αυτό. Διότι τελείωσε χθες το παιχνίδι για παράδειγμα 11.30 ώρα και δίνει τώρα, ξεκίνησε το αυτό σε 11.30 με τη Σύντης Καζάν. Υπολείπεται λοιπόν 2 τερμάτων των Ρώσων που είναι
1: Βασίλη, να θυμίσουμε τη διοργάνωση και τι πάει να κάνει λοιπόν, ο Απόλλων.
2: Αμέ, ναι, ήταν ο δεύτερος προκριματικός όμιλος του EuroCup, τον οποίο φιλοξένησε για δεύτερη διαδοχή χρονιά, μάλιστα, φιλοξένησε όμιλο του EuroCup Απόλλωνος και κατάφερε να πετύχει το μεγάλο του στόχο, έτσι, που ήταν η πρόκριση στην κύρια φάση των ομίλων. Αύριο θα γίνει η κλήρωση. Ήταν όμιλος 5 ομάδων, την πρόκριση την πήραν ο Απόλλων Σμύρνης, η Σαβόνα η Ιταλική και η Παρτίζαν Βελιγραδίου, αποκλείστηκαν η Ντούισμπουργκ και η Σύντες Καζάν, που είναι η αντίπαλος του Απόλλων αυτή την ώρα. Και έτσι λοιπόν ο Απόλλωνας θα πάει στους ομίλους του EuroCup, θα παίζει παιχνίδια μέχρι και το Δεκέμβρη, θα δώσει 3 εντός, 3 εκτός έδρας, με στόχο να είναι στην πρώτη διάδα, ώστε να περάσει μετά στην επόμενη φάση.
1: Να σε ρωτήσω, η κατάταξη στον όμιλο παίζει ρόλο στην κλήρωση ή δεν έχει σημασία?
2: Κοίτα, η European Aquatics δηλαδή είναι μια ομοσπονδία που δεν συνηθίζει να λέει τίποτα ως προς αυτό. Μάλιστα, να σου καταλάβεις, πέρυσι στα πρωταθλήματα, ενώ μειώνει, θα το πω εντάχει αυτό που θα σου πω, μειώνει ο Βάβιτς με πέναλτι σε 11-10, 1-11 πριν το τέλος της περίοδου. Ενώ πέρυσι είχε η τρίτη των πρωταθλημάτων των μεγάλων, συμπεριλαμβανομένων και του ελληνικού, έπαιζαν απευθείας στην φάση των ομίλων του EuroCup, αφού ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα και είχαν γίνει και φοβερές μάχες και εδώ στην Ελλάδα μεταξύ Απόλλων και Βουλιαγμένης για την τρίτη θέση, ανακοίνωσε ότι εν τέλει η τρίτη δεν θα πάνε απευθείας στην φάση των ομίλων του EuroCup και θα παίξουν προκριματικά.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, για να γιατί θεωρούσε ότι ήταν άδικο για τις πέντε ομάδες που έρχονται τώρα από τον προκριματικό του Champions League να δίνουν και άλλο προκριματικό γύρο. Επομένως, οι ομάδες που είχαν αποκλειστεί από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League πάνε απευθείας στη φάση των ομίλων του Eurocup και προκύπτουν και άλλες 11 από αυτή την προκριματική διαδικασία. Ο Απόλλωνας Σμύρνης λοιπόν εξασφάλισε το εισιτήριό του και το ίδιο να πούμε θα προσπαθήσει να κάνει και η Βουλιαγμένη απέναντι στην Ποζίλιπο λίγο αργότερα στον αγώνα που θα γίνει στην Νάπολη. Είναι εκεί ο όμιλος. Η Βουλιαγμένη θέλει μόνο νίκη για να πάρει τη δεύτερη θέση. Το ίδιο και η Ποζίλιπο, γιατί η πρώτη είναι η Μπαρτσελονέτα. Η Μπαρτσελόνα, με συγχωρείτε, η Μπαρτσελονέτα, η Μπαρτσελόνα. Και χθες η Βουλιαγμένη γενική 21-11, πολύ νεανικό μεσόωρο ηλικία η Βουλιαγμένη, την Δυναμό Βουκουρεστή. Έχει τη δει στην πρεμιέρα με 5 γκολ διαφορά 17-12 από την Μπαρτσελόνα. Να πω επίσης στις γυναίκες, ενώ ο Γαρδίκας τώρα πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ και σοφαρίζει 11-11 στα 31 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. 11-11 λοιπόν από όλους μήνες σύντης Καζάν. Να πω ότι ο Εθνικός νίκησε για την Γλυφάδα νωρίτερα 25. Από χθες είχε εξασφαλίσει την πρόκλησή του στην φάση των ομίλων του Champions League μέσω του προκριματικού που έγινε στη Γλυφάδα. Εθνικός και Καταλούνια είναι οι δύο ομάδες που παίρνουν το εισιτήριο. Η Γλυφάδα θα συνεχίσει στο Eurocup. Στην κύρια φάση των ομίλων του Champions League γυναίκες βρίσκονταν ήδη ο Ολυμπιακός με τη Βουλιαγμένη. Επομένως, παιδιά, αυτά είναι.
1: Ωραία, θα τα πούμε. 11, έτσι, θα τα πούμε σε λίγο. 11 όλα είναι σε αυτό το match. Και πάμε στα δικά μας. Είχαμε, όπως είπε και ο Νίκος, Σιγκαπούρη. Έχουμε Σιγκαπούρη. 3 η ώρα ο αγώνας, αφού έγινε ένα πολύ ωραίο διήμερο, αφού κάποιοι το πήγαν και με τον ποδήλατο από τη Μαλαισία μέχρι τη Σιγκαπούρη.
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ο Βάλτερη το λέει υπερδικούλα του.
1: Ναι, νομίζω η σύντροφός του είναι ποδηλάτησα.
0: Νομίζω πως
1: κάτι του είχε πει για πλάκα και αυτός το έκανε. Είναι η απόσταση μεγάλη, δεν είναι μικρή. Και δεν ξέρω και πόσο επαγγελματικό είναι αυτό να κάνεις κάτι τέτοιο ανάμεσα στους αγώνες σου. Δεν έχουν και διαφορά δύο εβδομάδων, είναι μόλις μια εβδομάδα. Τέλος πάντων, αν το δεις από άλλη άποψη, δηλαδή από κανονικά μέσα, είναι μια πολύ μικρή απόσταση για να διανύσεις από τη Μαλαισία στη Σιγκαπούρη και γι' αυτό το λόγο είναι και οι συνθήκες το ίδιο δύσκολες και σε αυτό το Grand Prix. Και εδώ είχαμε βροχή. Δεν ξέρω, σήμερα προβλέπουν βροχή, Νίκο?
0: Δεν έχω δει την πρόγνωση καιρού, φαντάζομαι.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει μεγάλη καθυστέρηση όπως είχε, θυμόμαστε, την προηγούμενη εβδομάδα 40 λεπτά. Δεν μας χάλασε εμάς, γιατί ήρθε μέσα στην εκπομπή. Οπότε κάναμε μια πολύ διαφορετική εκπομπή σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Ήταν περισσότερο περιγραφή και λιγότερο ανάλυση των πραγμάτων, των οποίων συνέβησαν, ας πούμε, στις κατατακτήριες κλπ. Εδώ έχουμε κατατακτήριες sprint race, κατατακτήριες για τον αγώνα και τον Verstappen στον αφρό για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix. Τι έγινε, ρε φίλε?
0: Τι να...
1: Μας πιάσανε?
0: Νομίζω
1: Verstappen
0: ότι...
1: ξανά.
0: Νομίζω ότι η αναβάθμιση που φέρανε στο Αζερμπαϊτζάν, στον Μπακού, δουλεύει καλά. Πάντως, επειδή ανέφερες το, για το θέμα για τον Valtteri Bottas, να σου πω ότι δεν είναι μόνο ότι είναι πήγε ανάμεσα σε δύο αγώνες, είναι τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο που έχει Grand Prix.
1: Ναι, ναι.
0: Και απαιτητικό Grand Prix. Η Σιγκαπούρη είναι ένα δύσκολο Grand Prix λόγω θερμοκρασιών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό που έκανε ο Βάλτερη. Απ' την άλλη, νομίζω δείχνει και το τι επίπεδο έχουν αυτοί οι οδηγοί, έτσι.
1: Καλά, δείχνει το επίπεδο, δεν ξέρω πόσο επαγγελματικό ήταν. Εκτός και αν συνοδεύτηκε, γιατί δεν ξέρω, διάβασα την είδηση, τον τίτλο, δεν πήγα σε βάθος, από κάποια εμπορική συμφωνία αυτό. Αλλά νομίζω ότι ξεκίνησε από μια κουβέντα με τη σύντροφό του. Δεν ήταν δηλαδή κάτι οργανωμένο για να κουβαλάει και μια, ας πούμε, ξέρεις, εμπορική από πίσω συμφωνία ή κάτι που έχει να κάνει με την ομάδα του. Άρα γι' αυτό μου φάνηκε λίγο αντιεπαγγελματικό για μια τέτοια περίοδο. Είδαμε δυσκολίες στη Σιγκαπούρη, είδαμε φοβερά πράγματα στις sprint race, νομίζω ότι ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες. Είδαμε σαύρες να κυκλοφορούν.
0: Είδαμε τον αγώνα να καθυστερεί
1: καταρακτώδης βροχή.
0: Λόγω βροχής. Είδαμε τις κατατακτήριες να καθυστερούν για το sprint race γιατί κόλλησαν τα χρονόμετρα. Γενικά είδαμε πολλά πραγματάκια. Ναι. Ήταν ένα γεμάτο μέχρι τώρα διήμερο. Φαντάζομαι ότι και στη συνέχεια, όπως είπες, θα έχει πράγματα να μας δώσει.
1: Ωραία, πάμε, γιατί θες να πεις εσύ, ο Νίκος θέλει να το πάρει από το Α και γι' αυτό το λόγο πες μας για τις κατατακτήριες της Sprint Race, να πάμε
0: ναι, θέλω
1: να δούμε και τι θα προλάβουμε να πούμε.
0: Θέλω να το πάω πολύ γρήγορα,
1: ναι.
0: Απλά για να δώσω εικόνα σε όσους δεν έχουν προλάβει να δούνε και θα δούνε τον αγώνα κατευθείαν. Λοιπόν, στις ελεύθερες δοκιμές που δεν παίζουν κανένα ρόλο, απλά τις αναφέρω έτσι για να έχετε μια εικόνα, Ράσελ, Λεκλέρ, Νόρις. Ακολούθησαν την Παρασκευή, για πρώτη φορά είδαμε κατατακτήριες στη Σιγκαπούρη για sprint race. Εκεί υπήρχαν θεματάκια με το χρονόμετρο. Να δώσω μόνο τους 10 πρώτους: Verstappen, Ράσελ, Λεκλέρ, Πιάστρι, Νόρις, Χάμιλτον, Αντωνέλη, Λόσον, Χάτζαρ και Γκάσλι.
1: Ο Verstappen πήρε την pole.
0: Ο Verstappen πήρε πολύ ακριβά, όπως σωστά το λες, την pole position.
1: Στη sprint race ξεκίνησε πρώτος, αλλά εξ αρχής τον προσπέρασε, όπως έγινε και στη Μαλαισία. Θες να πεις κάτι άλλο πριν το sprint race?
0: Ναι, να πω ότι είναι σημαντικό ότι ο Ολλανδός ήταν υπό έρευνα όταν τέλειωσαν οι κατατακτήριες. Μάλιστα. Γιατί προσπέρασε ένα μονοθέσιο υποκαθεστώς κίτρινης σημαίας στο SQ1. Τελικά δεν τιμωρήθηκε, οι αγωνοδίκες θεώρησαν ότι δεν είχε κάνει κάτι το οποίο ήταν μεμπτό, και ενώ υπήρχε για αρκετή ώρα η απορία αν ο Verstappen θα ξεκινήσει από την pole position, τελικά ξεκίνησε από την pole position. Συνέχισε.
1: Ναι, και, αλλά αυτό ήταν εκ των νουκάνευ, γιατί έχασε το προβάδισμά του αμέσως με την εκκίνηση από τον George Russell, αλλά ο οδηγός της Mercedes έπεσε πάνω στο pit wall στην αρχή του δεύτερου γύρου, τερματίζοντας τον αγώνα του και βγάζοντας έξω το safety car από το ξεκίνημα, κάτι που ευνόησε εν πάση περιπτώσει τον πρώτο. Μάλιστα ο Russell έλεγε μετά ότι ήταν ηλίθιο αυτό που έκανα, ανέλαβε δηλαδή την ευθύνη όταν έπεσε στην παρασφαλεία στο pit wall σε βρεγμένες συνθήκες, έτσι να το πούμε αυτό, ενώ είχε ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση. Λέει, απλώς το υπολόγισα λάθος, για να είμαι ειλικρινής, έφτασα στη γωνία, πάτησα τον γκάζι, πήρα περισσότερη ισχύ από ό,τι περίμενα από την μπαταρία, πήγα λίγο πιο άτσαλα και μετά άγγιξα την άσπρη γραμμή. Ο νούμερο ένα κανόνας στη βροχή είναι να μην αγγίζεις τις άσπρες γραμμές. Είναι ένα πολύ πολύ ανόητο λάθος, υπερβολική αυτοπεποίθηση. Αυτά είπε ο Ράσελ για αυτό που του συνέβη, που στην ουσία ευνόησε τον Max Verstappen να ξαναβγεί πρώτος και εν τέλει να κερδίσει την sprint race, ο οποίος παρότι το γεγονός ότι πήρε την νίκη εκεί έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνεται sprint race στη Σιγκαπούρη.
0: Ναι, οι συνθήκες είναι...
1: Ο Verstappen για τις συνθήκες ακριβώς.
0: Είναι πολύ δύσκολες. Καταρχάς να αναφέρουμε αυτό που... το πείραγμά σου, ότι στον τελευταίο γύρο οι δύο McLaren είχαν επαφή. Ο Νόρις πήγε να περάσει τον Πιάστρι, τελικά κουμπίσανε, βρέθηκε ο Νόρις να τερματίζει μόλις 8ος, ο Όσκαρ Πιάστρι τελικά εγκατέλειψε. Εκείνο που κρατάω από το sprint race είναι ότι είχαμε πάρα πολλές εγκαταλείψεις. Ναι. Δηλαδή,
1: είχαμε το Στρόλ να βρίσκει μπαριέρα στη στροφή 16 μετά από επαφή με τον Σέρχιο Πέρες. Τον Άιζακ Χάτζαρτ και τον Φράγκο Κολαπίντο που εγκατέλειψαν κατά τη διάρκεια εκεί του αγώνα, με το αυτοκίνητο του Κολαπίντο να σταματά απότομα στην πίστα με ξαφνική τεχνική βλάβη. Τεχνική βλάβη νομίζω ότι είχε και ο Χάτζαρ που του βγήκε μάλιστα και στις κατατακτήριες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μετά. Ποιος άλλος βγήκε έξω?
0: Άλμπον, Μπορτολέτο και Μπότας. Μπορτολέτο και Μπότας μπήκαν στα πιτς, δεν τους είδαμε να επιστρέφουν μετά καθόλου. Μετά ο Άλμπον έμεινε εκτός και στο τέλος εγκατέλειψε τελικά και ο Όσκαρ Πιάστρι μετά την επαφή που είχε.
1: Πάει να το περάσει μαλακά τώρα τη σύγκρουση εκεί του Πιάστρι με το Λάντο Νόρις. Ο επικεφαλής της Μακλάρεν, ο Αντρέα Στέλλα, λέει ότι η ομάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί τέτοια περιστατικά. Ας βάζατε κανόνες, παπαγιαρούλ μου λέτε. Να τα παπαγιαρούλ. Θα βγούνε σε έναν αγώνα, δεν θα βγούνε? Μία φορά το χρόνο δεν θα βγαίνουνε?
0: Όντως.
1: Άμα θες να το παίξεις τόσο επικίνδυνα και δεν ορίζεις ποιος είναι ο πρώτος οδηγός σου. Ο αγώνας sprint, λέει ο Στέλλα, ήταν ένας αγώνας που μας έδινε μερικούς καλούς βαθμούς. Σε μια στιγμή που δεν ήμασταν σε θέση να κερδίσουμε, ήμασταν σε θέση να πάρουμε καλούς βαθμούς και είδαμε δύο McLaren να έρχονται σε επαφή. Ουσιαστικά αποχώρησαν από τον αγώνα. Ο Λάντιδο θα μπορούσε να κερδίσει ένα βαθμό, κέρδισε ένα βαθμό, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Το να βλέπεις δύο McLaren να έρχονται σε τέτοια επαφή είναι απλώς απαράδεκτο. Απαράδεκτο, κύριε Πρόεδρε.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Ο Ζακ Μπράουν γιατί δεν μίλησε γι' αυτό? Ετοιμάζει τέτοια? Λοιπόν, ένα λεπτό έχουμε, οπότε πρέπει να το δώσουμε στο Βασίλη μέχρι να πάμε στη διακόπη. Να μας πει σε ποιο σημείο είμαστε στο πόλο. Βασίλη. Λοιπόν, για να ακούσουμε αν είναι ο Βασίλης μαζί μας. Είναι μαζί μας.
0: Πάμε στο Βασίλη.
2: Λοιπόν, εντάχει να πω ότι μόλις τώρα ισοφαρίζει ο Απόλλωνας Σμύρνης με τον Χρήστο Λεσχαρίδη σε 14-14, 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Σας δίνω το λόγο γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και δελτίο, και όποτε θέλετε επιστρέφουμε.
1: Ναι, δελτίο δεν έχουμε, νομίζω διαφημιστικό.
2: Α, δεν έχει. Ναι.
0: Όχι, έχουμε διαφημίσει, οπότε πάμε σε διαφημίσει. Ναι. Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
3: Έρα Σπορ 101,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, έτσι, ένα μικρό. Το τραγούδι, ξέρεις, έτσι λέγεται.
1: Δεν είναι τραγούδι, ρε.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Okay. Είναι Γιοφύρη.
0: Γιοφύρη λέγεται.
1: Χορευτικό, Γιοφύρη.
0: Insomnia. Insomnia.
1: Ναι, insomnia.
0: Δεν
1: insomnia.
0: Μπορώ να κοιμηθώ, δηλαδή.
1: Ναι, γνωστό. Απλώς δεν είναι τραγούδι.
0: Εντάξει. Οκ, okay. Το Γιοφύρη. Το Γιοφύρη.
1: Το Γιοφύρη. Η μουσική. Άλλο. Instrumental μουσική.
0: Ναι, okay.
1: Άλλο το τραγούδι. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: να τα ξεχωρίζω.
0: Επειδή το μάτς ήταν ισόπαλο και έχω αγωνία να επιστρέψουμε στο Βασίλη Μότσι να δούμε, ναι, τι γίνεται.
1: Μην έχεις, δεν έχουν ούτε το Απόλλωνα γιατί έχουν περάσει ήδη. Αλλά ναι, βέβαια πρέπει να ακούσουμε τι γίνεται.
0: Πάμε να δούμε, Βασίλη, τι γίνεται.
2: Ναι, η αλήθεια είναι όντως ότι όλα έχουν κρυθεί. Επί της ουσίας η σύνδεση Καζάνα να ζητήσει τους πρώτους βαθμούς και ο Απόλλωνας Σμύρνης να κλείσει με την πρωτιά σε αυτόν τον όμιλο. Το σκορ είναι 14-14, 3 και 19 πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Έχει καλέσει τάιμα ο προπονητής της σύνδεση, γιατί η ομάδα του κερδίσει επίθεση παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή με την οποία χρεώθηκε ο Γιάννης.
1: Οπότε να επιστρέψουμε σε λίγο, Βασίλη, για να έχεις το χρόνο για το τελευταίο 1,5-2 λεπτά, έτσι να το πάρεις και να μας πεις. Επιστρέφουμε στα δικά. Μας.
0: Επειδή λέγαμε λοιπόν για το sprint race, ναι,
1: είναι το ή τι, πώς να το
0: λέω. Εγώ το λέω το sprint race.
1: Α, είναι το sprint race.
0: Ο γρήγορος, ο σύντομος αγώνας. Το sprint race.
1: Το αγώνας λες. Το αγώνας.
0: Το sprint race. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτος λοιπόν ο Max Verstappen, δεύτερος Lewis Hamilton, τρίτος ήταν ο Charles Leclerc, τέταρτος ο Kimi Antonelli, πέμπτος ο Lawson, έκτος ο Μπέρμαν, έβδομος ο Hulkenberg και όγδοος ο Λάντο Νόρις, αντίστοιχη και βαθμοί 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι δεν πήραν βαθμό.
1: Ο Λεκλέρ είχε προβληματάκια με τα ελαστικά του, αλλά κατάφερε να κρατηθεί εκεί, γιατί έτσι διαβάζω ότι συνέβη. Είπαμε για την κριτική, είπαμε για το Ράσελ και σιγά σιγά πάμε για τις κατατακτήριες.
0: Εκείνο που μου έκασε εντύπωση για να το κλείσουμε το sprint race είναι ότι ενώ ο αγώνας έγινε με διάμεσα ελαστικά και προς το τέλος η πίστα στέγνωνε, καμία ομάδα δεν ρίσκαρε να βάλει slick, καθώς φοβόντουσαν ότι αν βάλουν slick και κάποιο μονοθέσιο γλιστρήσει και βγει εκτός, δεν θα έχουν το χρόνο να προλάβουν να φτιάξουν το μονοθέσιο για τις κατατακτήρες που ακολουθούσαν.
1: Ναι.
0: Οπότε η πίστα στέγνωνε, φαινότανε και συνεχίζανε να πηγαίνουν με τα ενδιάμεσα ελαστικά με το φόβο αυτό. Δείχνει κάτι, νομίζω.
1: Ναι. Δείχνει. Χρειάζεται διαχείριση. Είδαμε τα προβλήματα στη διαχείριση που υπήρχαν γιατί είναι οι συνθήκες περιέργειες. Μπορεί να βρέξει, ας πούμε, και λοιπά και να έχει θέματα. Άλλοι πίστευαν ότι θα στεγνώσει. Θυμάστε στη Μαλαισία πιο γρήγορα η πίστα και την πατήσανε. Βλέπε Χάμιλτον, ναι, και αρκετοί άλλοι. Δεν ήταν μόνο ο Χάμιλτον. Απλώς ο Χάμιλτον ήταν το μεγάλο όνομα που την πάτησε. Και γι' αυτό το λόγο κάνουν και διαχείριση, ειδικά όταν υπάρχει sprint race. Είναι τόσο μικρά τα διαστήματα μεταξύ τους που, ας πούμε, όπως έπεσε ο Ράσελ στην μπαριέρα ή οποιοδήποτε άλλος, εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα και μια τρομερή εγρήγορση.
0: Αγώνα δρόμου οι μηχανικοί της Mercedes να προλάβουν να επισκευάσουν το μονοθέσιο του Τζορτζ Ράσελ, και τυχερή που υπήρχε καθυστέρηση κατά μισής ώρας για να ξεκινήσουν οι κατατακτήριες. Εάν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, δεν ξέρω αν θα προλάβουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια, ο Ράσελ έτσι κι αλλιώς έχοντας αλλάξει τη μονάδα ισχύως θα ξεκινήσει από πίσω στις κατατακτήριες. Οπότε, okay, για το Ράσελ μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς πάει πάρα πολύ πίσω. Αλλά για άλλους είναι ένα θέμα. Θα μπορούσε να είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οπότε πάμε στις κατατακτήριες εκεί όπου εν τέλει. Ξέρεις, βλέποντας και το διήμερο, αλλά βλέποντας και τις κατατακτήρες εξ αρχής, εγώ μου δημιουργούσα την αίσθηση ότι ο Χάμιλτον θα πάρει την pole position. Δηλαδή βλέποντας και τον πρώτο γύρο και το δεύτερο ήταν μακράν πιο γρήγορος και λοιπά, κάτι συνέβη. Έκανε μια μικρή αλλαγή. Κάτι συνέβη στον τρίτο γύρο.
0: Θα τον ακούσουμε, το εξηγεί.
1: Θα τον ακούσουμε γιατί
0: τα εξηγεί
1: το
0: ο ίδιος. Τα εξηγεί ο ίδιος, οπότε νομίζω
1: δεν υπάρχει. Έδωσε την ευκαιρία στον έτσι κι αλλιώς δυνατό Verstappen να πάρει την pole position αυτός. Αν μπορούμε να πούμε την ιστορία σε γενικές γραμμές, θα τη δούμε και αναλυτικά, αλλά νομίζω πρέπει να πάμε στο Βασίλη, πρέπει να πλησιάζει, έχει 1,5 λεπτό, δεν ξέρω, δεν έχουμε και εικόνα, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, οπότε ακούμε το Βασίλη.
2: Ναι, όντως θα μπορούσε να πλησίαζε, απλά υπάρχει εξέταση φάση στο ΒΑΡ για βιομηχανίες βάρος του Νίκου Γαρδίκα, την οποία τώρα ολοκλήρωσε ο ένας εκ των δύο διαιτητών και θα ανακοινώσει την απόφασή του να δούμε αν υπάρχει τιμωρία για παίκτη της Σύνδεσης. Έτσι, ο Απόλλωνας πάντως προηγείται με 15-14, 2-25 πριν το τέλος, καθώς σκόραρε στην κόντρα ο Χρήστος Λασκαρίδης που χθες είχε πετύχει τον buzzer beater goal απέναντι στη Σαββόνα μετά από την φοβερή assist και του Άλκη Λοράντου. Για να δούμε λοιπόν την ανακοίνωση της απόφασης του διαιτητή και ό,τι θέλετε κάνουμε. 2-25 πριν το φινάλε ανακοινώνει ότι υπάρχει αποβολή με αντικατάσταση, άρα η κατοχή περνά στον Απόλλωνα, δεν θα έχει επίθεση παίκτη παραπάνω για 4 λεπτά, γιατί αυτό ζητάνε, να ήταν χωρίς αντικατάσταση. Από πλευρά Απόλλωνα, όπως και να έχει, θεωρήθηκε βιοπραγία πιο ήπιας μορφής, να το πω έτσι, και τιμωρήθηκε με αποβολή λοιπόν με αντικατάσταση παίκτης της Σύνδεσης Γκαζάν 2-25 πριν το φινάλι. Σας δίνω το λόγο και όποτε θέλετε επαναρχόμαστε.
0: Ωραία Βασίλη, θα γυρίσουμε σε σένα. Ναι, εκείνο μου κάνει και εμένα εντύπωση για να προσθέσω αυτό που έλεγες. Ο Χάμιλτον ήταν ταχύτερος στο Q1 και στο Q2. Στο Q3, ναι, κάτι δεν του πήγε καλά και ενώ και εγώ περίμενα ότι θα δούμε Χάμιλτον στην pole position. Τελικά ο Verstappen κατάφερε την πήρε και στο τέλος, την κυριολεξία στο τέλος, έχασε και την δεύτερη θέση. Ο Χάμιλτον έπεσε στην τρίτη, για να δώσουμε μια γενική εικόνα.
1: Ναι, στον πρώτο γύρο οι δύο Ferrari ήταν οι πιο γρήγορες, Χάμιλτον, Leclerc, και ο Verstappen ήταν μόλις 8ος, αν δεις τις κατατακτήρες. Στο δεύτερο γύρο βεβαίως ο Verstappen ανέβηκε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Χάμιλτον και ο Λάντο Νόρις ήταν τρίτος. Από ό,τι θυμάμαι και μετά έγιναν αυτά όλα που έγιναν στο τρίτο γύρο, με το Verstappen να παίρνει τη δεύτερη pole του για φέτος και μάλιστα συνεχόμενη μετά τη Μαλαισία, μπροστά από τις δύο Ferrari. Έκανε ένα γύρο 1.31.373. Έλεγα ότι ο Χάμιλτον φαινόταν να είναι σοβαρή απειλή, είχε το δεύτερο ταχύτερο γύρο στην πρώτη του προσπάθεια. Όμως δεν κατέφερε στη συνέχεια να το βελτιώσει, δυσκολεύτηκε στις τελευταίες στροφές και έπεσε στην τρίτη θέση, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι δεύτερος και τον Κίμι Αντωνέλη να ξεκινά από τη δεύτερη σειρά στην τέταρτη θέση και το ζευγάρι της Μακλάρεν στην τρίτη. Δεν ξέρω τώρα αν θα αγκαλιαστούν.
0: Όχι, δεν θέλουμε.
1: Στην αφετηρία.
0: Δεν θέλουμε.
1: Ο Ράσελ ήταν έκτος, αλλά πάει πίσω. Έτσι, λόγω της αλλαγής στη μονάδα ισχύωσε, οπότε θα ξεκινήσει από την 21η θέση. Ο Πιέρ Γκασλί ήταν ο μοναδικός οδηγός της Αλπίν που έφτασε στο Q3. Ο Φράνκο Κολαπίντο χτύπησε στην παριέρα. Ο Κολαπίντο γίνεται Λατίφι, φίλε, τελευταία. Όλο κάτι συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει μόνο το μηχανικό πρόβλημα που είχε στη sprint race. Στο sprint race, ok, όπως και να είναι. Κοπανάει μπαριέρες, φίλε.
0: Γενικά είχαμε θεματάκια με τις εξόδους. Ήτανε...
1: Στην έξοδο της στροφής 17 ο Κολαπίντο.
0: Είχανε τα θεματάκια τους κι άλλοι οδηγοί. Έχει περιπέτεια. Η Σιγκαπούρη έχει περιπέτεια.
1: Έχει. Ο Γκασλί βγήκε μπροστά από τις Racing Bulls στο Q3. Το δίδυμο της Χάς αποχαιρέτησε από το Q2. Με τον Εστέμπαν Οκόν να είναι ικανοποιημένος που έφτασε τόσο μακριά παρά την ολίσθηση που είχε στη στροφή 13 στην πρώτη περίοδο των κατατακτήριων. Ο Χούλκεμπεργκ ενδέκατος, όπως πάντα, αλλά οι αγωνοδίκες τα εξέταζαν, δεν ξέρω αν έχει αποτέλεσμα. Πιθανή παρεμπόδιση του Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, ο οποίος αποχώρησε από το Q2. Αυτό δεν είδα αν υπάρξει εδώ, αν έχει υπάρξει
0: δεν
1: κάτι
0: έχω,
1: για τον Χούλκεμπεργκ.
0: Δεν έχω δει αν υπάρχει.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ο Αλεξάντερ Άλμπον δεν προχώρησε πέρα από τον πρώτο γύρο και σοφερή μέρα για τον Άιζακ Χάτζαρ, ο οποίος έχοντας αποσυρθεί με τεχνικό πρόβλημα από τη sprint race, έμεινε και στο ξεκίνημα των κατατακτήριων. Έμεινε το αυτοκίνητο. Έχει βέβαια Άστον Μάρτιν και Cadillac. Ήταν από το Q1.
0: Λοιπόν, να το πάρουμε με τη σειρά. Στο Q1, καταρχάς με την έναρξη του Q1, αρχίσαμε να βλέπουμε αυτά που λέει ο Χρήστος. Είχαμε έξοδο στη στροφή 13 και κίτρινες σημαίες για τον Οκόν. Λίγο αργότερα, επειδή ψάχναμε να δούμε τι έχει γίνει, είχε έξοδο και ο Στρόλ στη στροφή 7. Ενώ από το Q1 έμεινε εκτός ο Χάτζαρ, ο οποίος μπήκε, έκανε ένα γύρο. Το μονοθέσιο σταμάταγε, ξεκίναγε, λέγε δεν έχω ισχύ, μετά δεν έχω κυβότιο.

0: το τι έγινε στο Q2, να πω ότι είχαμε διπλό αποκλεισμό τόσο για τις Aston Martin όσο και για τις Cadillac. Mm-hmm. Διακοπή στο η Φόρμουλα 1, να γυρίσουμε στο Βασίλη Μότης να δούμε τι γίνεται. Το πόλο πρέπει να φτάνει στο τέλος. Έλα, Βασίλη.
1: 37 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Όπελ Σμίνης προηγείται με 15-14 και είναι και στην επίθεση, έχοντας ακόμη 8 δευτερόλεπτα για να σουτάρει. Ο Καπότς έχει την μπάλα στα χέρια, θα κάνει το σουτ, η απόκρουση από τον Ρώσο γκολκίπερ, και έτσι λοιπόν παραμένει το 15-14 με τη σύνδεση Καζάν πάντως να είναι στην επίθεση μετά την απόκρουση του Φεντότοφ στο σουτ του Μάριου Καπότσι, με τον Λαζάρεφ να έχει την μπάλα στα χέρια. Υπάρχει σφύριγμα, μάλλον υπάρχει time out, παιδιά. 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Υπολείπεται ακόμη ένα λεπτό, 19 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνω, για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνω τώρα τη σύνοψη ή να περιμένουμε.
2: Να κάνεις τη σύνοψη, του... όχι. Ωραία, θα το λοιπόν περιμένουμε έτσι κι αλλιώς στο φινάλε, αλλά μπορείς να την κάνεις με την έννοια ότι το παιχνίδι δεν καθορίζει κάτι.
1: Σωστά. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, είπαμε, φιλοξένησε ο Απόλλωνος Σμύρνης σε αυτόν τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Στέφηκε αυτή η οργάνωση επιτυχημένη και αγωνιστικά, γιατί ο πρωταρχικός στόχος του Απόλλωνα ήταν να βρεθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στην κύρια φάση των ομίλων του EuroCup, και το κάνει είτε μέσω της πρώτης είτε με τις δεύτερες θέσεις. Θα το δούμε εν τέλει, ανάλογα το αποτελέσματος, το αποτέλεσμα με τώρα τη σύνδεση Καζάν. Και σίγουρα αυτό ήταν το σημαντικό για την ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης. Στη μία, επαναλαμβάνω, θα παίξει βουλιαγμένη πιτυποζήλυπο. Όποιος νικήσει προκρίνεται και αυτός στην κύρια φάση των ομίλων της διοργάνωσης του EuroCup. Και θα πω επίσης ότι και ο Εθνικός προκρίθηκε στη φάση των ομίλων του Champions League μέσω του προγραμματικού που έγινε στη Γλυφάδα. Στην επίθεση τώρα είναι η σύνδεση Καζάν. Θα επιδιώξει να πάει το μάτς στα πέναλτι, σκοράροντας τώρα σε αυτήν την ενδεχομένως τελευταία φάση του παιχνιδιού. Το μπλοκ που βγαίνει από τον Μπογκδάνοβιτς στο σούτ του Σεπέλεφ, θα υπάρξει στη συνέχεια σούτ, αλλά είναι εκτός χρόνου. Πανηγυρίζουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα Σμύρνης και οι φιλαθλοί του Γεργίδα, και όσοι είναι στον πάγκο αλλά και μέσα στην πισίνα οι παίκτες, για αυτήν την μία ακόμα νίκη. 15-14 επί της σύνδεσης Καζάν, με το 4-4 και μέσω της πρώτης θέσης λοιπόν στο δεύτερο προκριματικό όμιλο, ο Απόλλωνος Σμύρνης παίρνει το εισιτήριο για την φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Σε ένα παιχνίδι που σίγουρα έπαιξε ρόλο και η κούραση των παικτών του Ολοράντου και της συνεργάτιδάς του της Αλεξίας Καμένου, παρότι βρέθηκε πάλι και πάλι πίσω στο σκορ, ο Απόλλωνος Σμύρνης ανέτρεψε την εισβάρωση του κατάσταση και πήρε την νίκη, επαναλαμβάνω, με 15-14, 4 γκολ ο Μπογκδάνοβιτς, 1 ο Κεχαλάρης, 2 Βάβης, 3 ο Λασκαρίδης, 1 Ρομπόπουλος, 1 Μουρίκης, 2 Γκαρδίκας, 1 Γιώργος Μητράκης. Ήταν η σκόρε λοιπόν για την ομάδα του Απόλλωνα. Παιδιά, ο λόγος σε εσάς.
2: Ευχαριστούμε τον Βασίλη. Πάρα πολύ ωραία. Πριν πάμε στα... Α, όχι, έχεις να πεις για το Q2 και το Q3. Έχουμε τα μηνύματα, να τα δούμε σε λίγο.
0: Πριν πούμε μηνύματα, πάμε να δούμε το Q2 και το Q3. Επειδή σε 15 λεπτά από τώρα έχουμε και μπάσκετ. Ναι. Κλείνει η δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Σανέλα Αρένα με τον Κολοσσό. Και είναι κρίσιμο γιατί... Για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό ακολουθεί η εβδομάδα με διπλή αγωνιστική.
2: Άσε μου που είναι κρίσιμο τώρα το παιχνίδι με τον Κολοσσό.
0: Είναι, γιατί πρέπει κάποια... Είναι κρίσιμο γιατί πρέπει να δούμε ποιους παίκτες θα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός, ποιους θα ξεκουράσει. Ναι. Έχουμε ντεμπούτο από ό,τι βλέπω για τον Γιάν Μοντέρο, αλλά νομίζω ότι ο ειδικός που θα μας τα πει και θα μας τα εξηγήσει καλύτερα.
2: Θα μας τα πει αργότερα, ο Τεντόπουλος.
0: Ο Τεντόπουλος. Πάμε λοιπόν μια βόλτα από την Σανέλα Αρένα.
2: Α, είναι εκεί.
0: Να ακούσουμε τον ειδικό να μας πει τις δωδεκάδες. Καταρχάς, Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Το καλησπέρα επειδή είναι μετά τις 12, αλλά στην ουσία είναι καλημέρα για μας.
2: Ναι, μωρέ.
0: Ναι, μωρέ. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εδώ είπε ο Νίκος ότι είναι κρίσιμο το μάτς τώρα. Αυτό θα μας πειράξει.
3: Εντάξει. Έχει όμως το θεματάκι του. Καταρχάς να πούμε ότι είναι και κλεισμένο το θυρόν. Ο Ολυμπιακός κουβαλάει ποινή διαγωνιστικών από πέρσι. Και η Σανέλα Αρένα, όπου εδώ πριν δύο μέρες, λιγότερο από δύο μέρες, επικράτησε τις ΕΦΕΣ για την Ευρωλίγκα. Όντως ο Μοντέρο επιστρέφει, αλλά το εντυπωσιακό, η είδηση είναι ότι εκτός δωδεκάδας ο Μπαρτζόκας άφησε ένα παίκτη με ελληνικό διαβατήριο, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και εννοείται ότι δεν παίζει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είναι τιμωρημένος με 7 αγωνιστικές, ήδη έχει αρχίσει να εκτείει τις ποινές του, αλλά πρέπει να είναι δηλωμένος στην οκτάδα. Λοιπόν, Μίλερ, Μακιντάιερ, Μπουρνελές, Πάπας, ο Τζορτς Πάπας που επιστρέφει.

0: επιστρέψει στο Ολυμπιακό. Μετά Μοντέρο, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Εντζάι, Καραγιανίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ που δεν ήταν, έλειπε στην Αμερική, επέστρεψε παραμονή του αγώνα με την ΕΦΕΣ και ο Μπαρτζόκας έκρινε, είχε πάει στην κηδεία ενός συγγενικού του προσώπου, έκρινε ότι δεν ήθελε να τον καταπονήσει. Ο Χολ επιστρέφει για να πάρει οι αγώνες και με δεδομένο ότι την Τρίτη ο Ολυμπιακός παίζει στη Βαλένθια που είναι αίτητη. Και Φουρνιέ, ο 12ος. Απ' την άλλη, ο Κολοσσός, ο οποίος έχει και αυτός ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν, να παίξει αυτή την αγωνιστική για το FIBA Europe Cup. Έχει κατέβει με τον Γουίλι, τον Καράμπελα, τον Μάνιον, τον Τσιακμά, τον Άψον, τον Ευσταθιάδη, τον Καλαϊτζάκη, τον Χριστίδη, τον Καμπερίδη, τον Χάρης και τον Μπαρνέτ και τον Κρούζερ. Αυτά, είναι πολύ κρύο το γήπεδο, έτσι καμία σχέση με πριν δύο μέρες. Mm-hmm. Εννοείται ότι το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε, γι' αυτό έτσι αντέδρασε ο Χρήστος, φαντάζομαι, στο χαρακτηρισμό κρίσιμο που έδωσε.
1: Ναι, δεν το έχω στο μυαλό μου το πρωτάθλημα τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Και, αν δεν υπάρχουν ντέρμπι και τώρα που μπήκε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που λες, οκ, okay, εντάξει.
2: Coach, ναι. Κατάλαβες.
1: Και δεν είναι και στην ΕΡΤ το πρωτάθλημα, οπότε...
0: Μα δεν μπορώ να... δεν μπορώ να δικήσω τον Νίκο, γιατί...
1: Γιατί είσαι μπασκετικός γι' αυτό.
0: Όχι. Γιατί είναι φίλος μου πρώτον.
1: Έχει την υποστήριξη της Χρυσούλας έξω. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Αλλά κυρίως γιατί εγώ θεωρώ ότι ο αποκλεισμός του Ντόρσεϊ έχει ένα μήνυμα, με την έννοια ότι δεν ξεκίνησε πεντάδα. Θυμόσαστε ότι ο Ολυμπιακός πέρσι άλλαξε προφίλ όταν ο Μπαρτζόκας αποφάσισε να κρατήσει με συνένεση του Φουρνιέ, να ξεκινάει με πεντάδα τον Ντόρσεϊ και ο Φουρνιέ να έρχεται από τον πάγκο. Με αποτέλεσμα ο Ντόρσεϊ να κάνει μια καταπληκτική σεζόν, να βγει στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας, αλλά ο Φουρνιέ βέβαια να μιλήσει την κρίσιμη στιγμή και να βγει MVP του Final Four και του πρωταθλήματος.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Ωραία. Εντάξει, Γιάννη μου, θα σε ακούσουμε σε λίγο, έτσι και αλλιώς θα έχεις τον πρώτο λόγο, θα είσαι το πρώτο βιολί από τη μία και μετά. Χαιρετισμούς από Άρτα Γιάννη, σας ακούμε πάντα. Παρακολουθώ Φόρμουλα 1 από το 1986, τότε στο δημοτικό. Φέτος πήγα και είδα το Grand Prix του Spa Francorchamps με τη γυναίκα μου. Να μας πείτε τι ζυμώσεις. Τι κοιτάς?
2: Όχι τίποτα.
1: Francorchamps λέγεται. Έτσι, δεν είναι Sams. Λοιπόν, να μας πείτε τι ζυμώσεις γίνονται για του χρόνου σε θέματα μετακινήσεων οδηγών, θα μας πει ο Νίκος. Ιστερόγραφος τι αγώνας χθες στο Super Cup Volley γυναικών, όντως ήταν πάρα πολύ ωραίος αγώνας, εντυπωσιακός και μας κράτησε και μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Λοιπόν,
1: εκεί πέρα
2: πρέπει να συνεννοηθούμε κάποια στιγμή εμείς μεταξύ μας, ναι, αν θα λέμε καλημέρα ή καλησπέρα. Εγώ θα πω
1: τι λέει ο κόσμος.
2: Ναι,
1: καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης που σε ρωτάει για τις McLaren την άποψή σου.
2: Λοιπόν,
1: για τη χθεσινή τραγωδία όπως την θέσει των McLaren. Θέλει την άποψή σου, την τοποθέτησή σου.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο ακροατές και σε όσους είναι συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Καταρχάς, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Σπάνια τους λέμε. Σπορ και νό και αποστολή στο 54-160 με SMS. Era Sport χωρίς tafpapaker.gr και στο Viber. Πάτε στην αναζήτηση, γράφετε και βρίσκετε το group που έχουμε. Λοιπόν, για τις ζυμώσεις. Δεν υπάρχει, οι μετακινήσεις του χρόνου θα είναι πάρα πολύ λίγες, έως καμία σχεδόν, ή λίγες ξέρω εγώ. Ακούγεται ότι στη Χάς, μάλλον δεν ακούγεται, έχει γίνει γνωστό ότι στη Χάς ο Κον θα μας χαιρετήσει. Mm-hmm. Έχει ακουστεί το όνομα του αντικαταστάτη του, δεν είναι ακόμα επίσημο, δεν έχω δει επίσημη ανακοίνωση. Ένα ερωτηματικό είναι η Racing Bulls, τι θα κάνει. Ρωτήθηκαν στην Σιγκαπούρη και είπαν ότι δεν βιαζόμαστε. Έχουμε μία δεξαμενή οδηγών, έχουμε αυτή τη στιγμή το Lawson και το Lindblad, έχουμε το Τζουνόντα, έχουμε και άλλους οδηγούς οι οποίοι αγωνίζονται στη Φόρμουλα 2 και τους εξετάζουμε, δεν πιεζόμαστε, θα έχουμε το χρόνο, δεν ξέρουν. Ο υπεύθυνος δήλωσε ότι δεν ξέρω να σας πω ημερομηνία, δεν πιεζόμαστε. Στις κορυφαίες ομάδες τα δίδυμα έχουν κλείσει, Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes είναι...
1: Πιάστρι δεν θα φύγει, θα μείνει και του χρόνου στη
2: McLaren. Να πάει πού?
1: Πάει κάπου αλλού, να πάει σπίτι του.
2: Γιατί να πάει σπίτι του?
1: Έτσι, θα πάρετε κάποιον άλλο.
2: Θες να τον διώξεις?
1: Ναι μόνο τώρα.
2: Οπότε δεν θα έχουμε του χρόνου, το grid θα είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το ίδιο με το φετινό.
1: Δεν έχει την ίντριγκα που περιμέναμε από νωρίς, όπως συζητάγαμε πρόπερση, όταν πήγε
2: ο
1: Χάμιλτον στη Φεράρι. Κοίτα, και άλλαξε, ένα τσουνάμι έγινε πραγματικά.
2: Κοίτα, είναι λογικό, όπως το λες, σαν τσουνάμι, ότι μία μετακίνηση φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις.
1: Ειδικά ενός τέτοιου πιλότου, έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, πες ότι μια ομάδα ανακοίνωνε το Verstappen.
2: Ναι.
1: Τότε θα γινόταν χαμός. Ποιος θα πάρει τη θέση του στη Red Bull? Τι θα γίνει εκείνος που θα φύγει από την ομάδα που θα πάρει ο Verstappen? Πού θα πάει, θα αλλάξει?
2: Ποιον θα θέλει δίπλα του ο Verstappen στην ομάδα?
1: Ποια
2: που θα
1: από
2: πάει.
1: Τις μικρότερες ομάδες θα μεγαλώσει? Η Williams, ας πούμε, έπεισε το Sainz. Θυμάστε, γινότανε που τρεις τον είχαν πλευρίσει ότι το project αυτό θα βγάλει την ομάδα μπροστά. Την έβγαλε πέρυσι στην πέμπτη θέση, τώρα δεν. Δηλαδή ο Sainz εκεί χαροπαλεύει μεταξύ Q1 και Q2, χωρίς να καταφέρει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολλά τα οποία παίζουν. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο για του χρόνου.
2: Όχι.
1: Με βάση αυτά που ξέρουμε, έτσι.
2: Το μόνο που ίσως περιμένουμε, εγώ έχω μία ελπίδα, δεν ξέρω αν θα βγει, είναι της Aston Martin να μην είναι τόσο πολύ κάτω. Να είναι λίγο πιο πάνω. Όχι ότι θα πάνε για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Δεν θα πάνε για πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε να είναι πιο ανταγωνιστικές και η Aston Martin πολύ περισσότερο. Εγώ λέω και η Cadillac.
2: Και η Cadillac.
1: Να μπει, ας πούμε. Εντάξει, πρώτη χρονιά πάντα είναι δύσκολη. Αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Για τον Βαγγέλης, ρώτησε ο Βαγγέλης, νομίζω είναι που είναι McLaren.
1: Για τη McLaren. Και ο Έρλ, να σου συμπληρώσω, λέει καλησπέρα. Λευτεριά στη McLaren. Φτάνει με τον μπρος πίσω.
2: Μένα θα συμφωνήσω με τον Έρλ. Λευτεριά στη McLaren. Εντάξει, το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί. Λυπάμαι που το λέω, φαντάζομαι ότι θα το ξαναδούμε. Παπάγια rules, δεν ξέρω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, τώρα που δεν πάνε για πρωτάθλημα. Οπότε όταν είμαστε μπρος πίσω, είτε είναι ο Πιάστρη είτε είναι ο Νόρις, νομίζω ότι τέτοια περιστατικά θα τα βλέπουμε. Και δεν είναι μόνο στη McLaren, να θυμίσω ότι και στη Ferrari σε πολλούς αγώνες. Λόγω Hamilton και Leclerc και το πόσο στο όριο μπορούν να πάνε χωρίς να κουμπίσουν, έχουμε δει πολλές φορές τις δύο Ferrari να είναι δίπλα-δίπλα και μέχρι τώρα να έχουν γλιτώσει την επαφή. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα χωρίς επαφή. Επειδή μένουν σχεδόν 6 λεπτά, να προλάβουμε να κλείσουμε τις κατατακτήριες, γιατί μετά θα έχουμε το μπάσκετ. Και αν έχουμε χρόνο μέσα στο μπάσκετ, θα ακούσουμε τις δηλώσεις των οδηγών των τριών πρώτων. Λοιπόν, στο Q2, να πω καταρχάς ότι οι δύο Mercedes ακολούθησαν μια διαφορετική στρατηγική. Κάνανε δύο γύρους προετοιμασίας. Έναν το οποίο πηγαίνανε normal, στο δεύτερο προετοιμάζαν και μετά κάνανε και γρήγορο γύρο. Πρώτες λοιπόν στην πίστα βγήκαν οι δύο Mercedes, ακολούθησαν οι Audi. Είδαμε αυτό το μοτίβο να εφαρμόζεται. Ταχύτεροι και στο Q2 Hamilton, Verstappen, Norris. Εκτός Q3 Hulkenberg, Μπέρμαν, Οκόν, Σάινθ, Μπορτολέτο και Κολαπίντο. Κατά τη διάρκεια του Q2 υπήρξαν δηλώσεις του Αλόνσο στη μεικτή ζώνη, ο οποίος δήλωσε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον κινητήρα του, θα αλλάξει κινητήρα και έτσι θα ξεκινήσει και αυτός από το πίσω μέρος του grid. Κανένα μονοθέσιο της Audi δεν κατάφερε τελικά να περάσει το Q3 και στο τέλος της διαδικασίας, όπως ανέφερες, είχαμε επαφή του Κολαπίντο με τον τοίχο, έτσι. Έκανε εκεί τα δικά του, ακούμπησε στον
1: Λατίφι τοίχο. Έγινε, σου λέω.
2: Λατίφι έγινε. Λοιπόν,
1: όχι, δεν φτάσει σε αυτό το σημείο, το παλεύει.
2: Για να περάσουμε στο Q3, πρώτη στην πίστα βγήκαν οι οδηγοί της Mercedes, πίσω τους ο Verstappen. Είναι αυτό που ανέφερε και στο Q2, θέλανε να κάνουν δύο γύρους. Ο Χάμιλτον ήταν ήρεμος, καθόταν στα πιτ, βγήκε πρώτο-τελευταίος. Τελευταίος βγήκε ο Πιέρ Γκασλί. Εφάρμοσε αυτή την τακτική. Μετά την πρώτη προσπάθεια, λοιπόν, ταχύτερο χρόνο είχε σημειώσει ο Μαξ Verstappen, Χάμιλτον δεύτερος, τρίτος ο Αντωνέλη, Λεκλέρ, Νόρις, Ράσελ, Πιάστρι, Λόσον, Γκασλί και Λίνπλαντ. Μπήκανε μέσα ξανά οι Mercedes το ίδιο, βγήκανε γρήγορα για να μπορέσουν να κάνουν τους δύο γύρους προετοιμασίες για τα ελαστικά, για να φτάσουμε στο τέλος των κατατακτήριων, τον Max Verstappen να παίρνει την 50η pole στην καριέρα του, δεύτερο το Leclerc, στο Νίμα ο Leclerc πήρε την δεύτερη θέση από τον Hamilton που έπεσε τρίτος, Αντωνέλη, Νόρις, Ράσελ, Πιάστρι, Γκασλί, Λόσον και Λίνπλαντ, όπως ανέφερες και εσύ. Ο Ράσελ, παρόλο που έχει σημειώσει τον έκτο χρόνο, φεύγει από εκεί και θα πάει πιο πίσω. Οπότε έχουμε μία Red Bull και μία Ferrari στην πρώτη σειρά, μία Ferrari και μία Mercedes στη δεύτερη σειρά και τις δύο McLaren σε παράταξη στην τρίτη σειρά. Η Παναγιά μαζί μας.
1: Ναι, να πάνε καλά τα πράγματα. Εύχομαι, λέει, καλησπέρα στα παιδιά. Ο Βασίλης εδώ στους 97,3 στην περιοχή της Πρέβεζας δεν ακούγεται τίποτα, λέει, παιδιά, ενημερώνουμε εδώ. Βέβαια, λέει, έχει τρομερή βροχή και βλέπω ότι υπάρχουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε αρκετές περιοχές. Μας στέλνετε να μας πείτε το και αυτό μας ενδιαφέρει, να δούμε πού ο καιρός έχει χτυπήσει. Ενώ μας λύνει το θέμα με το sprint race, την sprint race, κατά την άποψή του ο Γιάννης, ο οποίος λέει, όταν εισάγουμε αυτούσιες ξένες λέξεις ή φράσεις στα ελληνικά που δεν έχουν ελληνοποιηθεί, η τάση της γλώσσας είναι να τις αντιμετωπίζει ως ουδέτερα και άκλητα ουσιαστικά, όπως είπε ο Νίκος, δηλαδή το sprint race, το marketing, το project, το briefing, το crash test. Όταν είναι πρόσωπο, η έννοια μεταφρασμένη το μετατρέπουμε όπως ο CEO, επειδή είναι αποφορά ή η Premier League λόγω της πρεμιέρας. Αυτά λέει ο Τζόνι. Οπότε τον Τζόνι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία το συνέταξε το θέμα, μας δίνει την άποψη. Εμένα μου αρέσει όμως η sprint race. Δεν ξέρω τώρα γιατί.
2: Σου έχει κάτσει.
1: Θα το λέω λάθος, αλλά μου αρέσει. Λοιπόν,
2: άμα, ναι, άμα εσένα αρέσει, εμάς μας περισσεύει, ναι, δεν θα σου κρατήσουμε.
1: Η sprint race, η race, έχω ένα, γιατί, ναι, γιατί το έχω στο μυαλό μου η κούρσα, γι' αυτό ξέρεις, έτσι μου έχει μείνει. Πώς λέμε τα μάξι.
2: Θέλει.
1: Έκλεισε τα ματάκια του, πήγε να τα κρίσει.
2: Και στο παρά 1,5 θέλει να με τσιγκλίσει. Δεν μπορεί. Πιστεύω ότι ο Χρήστος, αν δεν με τσιγκλίσει, δεν μπορεί να κάτσει δίπλα.
1: Εκτός θέματος, το NFL αγώνα σήμερα, ποιος θα τον περιγράψει? Έχουμε NFL. Το ξέρεις ότι έχουμε στην ΕΡΤ NFL?
2: Το ξέρω ότι έχουμε, τα διάβασα.
1: Νομίζω ο Ράνιος θα το κάνει αυτό.
2: Από ό,τι ξέρω, ο Γιάννης Ράνιος το περιγράφει και διάβασα κάπου ότι θα είναι νωρίς το παιχνίδι, είναι ή στις 8 ή στις 9, ώστε να μπορέσει μετά να ακολουθήσει η Αθλητική Κυριακή. Δεν ξέρω για το φίλο που θέλει να παρακολουθήσει το NFL. Νομίζω ότι σήμερα το βράδυ τα περισσότερα βλέμματα θα είναι στραμμένα. Έχει το ελληνικό El Clásico, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Συμπίπτει το NFL με το κλασικό?
2: Αν ξεκινάει το NFL 8...
1: Εγώ έχω άλλο κλασικό. Παίζει βόλεϊ η κόρη μου εκείνη την ώρα, οπότε δεν υπάρχει κανένα άλλο μάτς πιο σημαντικό από
2: εντάξει
1: αυτό. Οπότε,
2: ωραία. Άρα για τον Χρήστο το...
1: και για άλλους, όχι μόνο για μένα.
2: Και για άλλους το κλασικό είναι. Με ποιον παίζει η ομάδα? Πες και τις ομάδες να ξέρουμε ποιες.
1: Φίβος Αμαζόνες.
2: Λοιπόν, για το Χρήστο και για πολλοί κόσμο είναι το Φίβος Αμαζόνες.
1: Ναι.
2: Για μας που δεν έχουμε την τύχη να παρακολουθήσουμε το Φίβο Αμαζόνες,
1: θα δείτε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Θα δούμε αναγκαστικά, παιδιά.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί είναι στο Καραϊσκάκης.
2: Οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε RunBet και επιστρέφουμε αμέσως μετά με πολύ μπάσκετ και Γιάννη Τεντόπουλου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στο πόλο, ο Απόλλων Σμύρνης κλείδωσε την πρώτη θέση στο γκρουπ του στο Eurocup, νικώντας τη ρωσική Σύντες Καζάν με 15-14. Όλα τα βλέμματα στο Καραϊσκάκι. Το ντέρμπι των αιωνίων στο Φάλιρο δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Αναλυτικές οδηγίες προς τον κόσμο που θα δώσει το παρόν στο ντέρμπι των αιωνίων έδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού με στόχο τη δημιουργία κορεό σε ολόκληρο το γήπεδο. Σέντρα στις 9. Στην αποστολή του Ολυμπιακού, ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε τον Γκουστάβο Σα, ενώ άφησε εκτός τον Σιπιόνι και τον Κλέιτον. Με τον Λιβάη Γκαρσία θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στο Φάλιρο. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου και διευκρινίζει ότι τρέχουν διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες τον Μάιο του 2027. Νωρίτερα από τον ντέρμπι θα διεξαχθούν σήμερα άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 η ώρα το απόγευμα, ενώ στις 7 η ώρα η σέντρα στο Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 η ώρα. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Στην Greek Basket League αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον κολοσσό Ρόδο εκτός Ντόρσε και Γουόρτ. Με νίκες των γηπεδούχων επανεκκίνησε χθες η Super League ΑΕΚ Όφη 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Παθρακικός 1-0. Πέντε μάτς γίνονται σήμερα. Το ένα, όπως είπαμε, είναι το Ολυμπιακός Κολόσσος Ρόδου και τα υπόλοιπα Πανσεραϊκός Ελάσσιρου, συγγνώμη, Νίκη Βόλου και στις 3 παρατέταρτο Μαρκο ΑΕΛ.

0: Μετά από 7 χρόνια προοδευτική και Ιωνικό συναντιούνται στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τις μνήμες της κλασικής κόντρας να αναβιώνουν. Σήμερα στις 4 η ώρα η προοδευτική υποδέχεται τον Ιωνικό στο κλουβί. Ο Παναθηναϊκός άρρωσε εκτός έδρας στον Προμηθέα Πάτρας με 84-59 για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League και συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο ξεκίνημα της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επίσης Άρης ΑΕΚ 88-58, Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82 και Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Την πρώτη νίκη της στον τέταρτο προκριματικό όμιλο του EuroCup υδατοσφαίρης ανδρών που διεξάγεται στην Νάπολη πέτυχε χθες η Βουλιαγμένη. Το συγκρότημα του ΝΟΒ επικράτησε εύκολα της Δυναμό Βουκουρεστίου με 21-11 και πλέον θα δώσει τελικό πρόκρισης με την οικοδέσποινα Ποζήλυπο στη 1 μετά το μεσημέρι. Ο Εθνικός επιβλήθηκε 25 της Γλυφάδας στο κολυμβητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος και ολοκλήρωσε το απόλυτο νικόν στις υποχρεώσεις του στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League υδατοσφαίρησης γυναικών. Οι Miami Heat γνώρισαν την πρώτη ήττα τους με 125-124 από τους Timberwolves χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο. Ξαναπλησίασε την κορυφή ο Απολλών Λεμεσού αφού νίκησε 3-1 στην έδρα του Ραγού Κρασάβα για την πέμπτη αγωνιστική του Κυπριακού Πρωταθλήματος και βρέθηκε ξανά στο -1 από την κορυφή. Ο Κενιάτης Έλιουτ Κιπτσόγκε, Ολυμπιονίκης του 2006 και το 20, επικράτησε σήμερα στο μαραθώνιο της Μελβούρνης. Τέλος το θέμα που προέκυψε με την αποχώρηση του Κριστιάνου Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας επιχειρεί να βάλει η ποδοσφαιρική ομάδα της χώρας. Καθώς όπως ανακοινώθηκε ο 41χρονος επιθετικός αναμένεται να ενταχθεί στη Σελεσάο για το επόμενο προπονητικό κάπ τον επόμενο μήνα. Ο Λιονέλ Μέση πέτυχε 2 γκολ οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 4-0 επί της United για το MLS. Ο Max Verstappen με Red Bull πρότευσε στο 6ο και τελευταίο sprint του πρωταθλήματος Φόρμουλα 1 για το 26 στο περιθώριο του Grand Prix της Σιγκαπούρης. Ο Ολλανδός πιλότος θα κινήσει σήμερα πρώτος και στο κανονικό αγώνα που θα αρχίσει στις 3 η ώρα μπροστά από το Leclerc, Hamilton και Αντωνέλη. 8 ώρες διάρκεια θα έχει το σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα με κάλυψη όλων των αγώνων. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στη Μία.
1: Έρα Σπορ 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Μάγερ εκτελεί για το ρέλβαση κεφαλιά. Γκολ! Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίδι κεφαλιά. 2-0 η ΑΕΚ. Στο 83ο λεπτό.
5: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες Γκατσίνοβιτς. 3-0 για την ΑΕΚ. με τον Κατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
6: Ο Αστέρας Άκτορ είναι στην επίσης το πλασέ από τον Κετού, γκολ για τον Αστέρα Άκτορ, τέταρτο λεπτό. Ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι. Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 1-0. Γκολ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη στο 22ο λεπτό. Διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα με τον Μέντες, ο Ισπανός σέντραρε στο κεφάλι του Μπαρτόλο. Η μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον Ατρόμητο. Φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο, παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία. Βρήκε λίγο την μπάλα, είχε πολύ δύναμη όμως. Και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
9: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του ποδοσφαίρου ως επιτοπλίσων, εκεί όπου έχουμε τρεις αναμετρήσεις από παιχνίδια του εξωτερικού και βεβαίως το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι όπου τα γκολ νομίζω θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, ειδικά από την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά από τρεις εβδομάδες και με κάποιους παίκτες να είναι επηρεασμένοι όχι μόνο από τη διακοπή αλλά και από την συνεχόμενη παρουσία της εθνικής ομάδας. Αυτό φέρνει αρκετές ανισορροπίες, αρκετές ομάδες φαβορεί και το είδαμε χθες σε κάποια από τα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να πάμε σε λίγο πιο ασφαλές περιβάλλον όσον αφορά τα γκολ του συγκεκριμένου αγώνα, νομίζω το 2 έως 4 γκολ με απόδοση 1,50-1,55 περικλεί όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να συμβούν σήμερα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, πάμε με φαβορί που λέγεται Χέρτα, Βασιλεία και Μπέτις. Συγκεκριμένα η Χέρτα υποδέχεται την Greuther Fürth, ένα παιχνίδι που είναι νωρίς μάλιστα. Στις 2:30, αλλά πάμε ξεκάθαρα εδώ με την ομάδα η οποία είναι το grand favori. Είναι μια ομάδα που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, άλλωστε 6 νίκες σε 6 παιχνίδια και με 17 γκολ στο ενεργητικό δείχνουν τη σταθερότητά της και την αξιοπιστία της. Και όλα αυτά ενώ είμαστε στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας και από την άλλη πλευρά μια Greuther Fürth η οποία μόλις η μεταβίας κατάφερε πριν τη διακοπή να πάρει μια ισοπαλία με τον Μαντεβούργο στο 1-1. Έτσι λοιπόν είναι ξεκάθαρη διαφορά υπέρ των γηπεδούχων. Όπως επίσης θα έλεγα ότι έχει αξία και ο άσος της Μπέτις. Μπέτις η οποία υποδέχεται σήμερα την Οσασούνα, μια Μπέτις η οποία είναι αίτητη στα 8 τελευταία εντός έδρας μάτς πρωταθλήματος απέναντι στην Οσασούνα, δηλαδή βλέπουμε ότι η παράδοση είναι με το μέρος της. Και από την άλλη πλευρά, για την Οσασούνα είναι ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο θα υπάρχουν απουσίες κυρίως από τη μεσαία γραμμή. Οπότε έδρα, δυναμικότητα και ρεπορτάζ μας οδηγούν υπέρ των γηπεδούχων. Ενώ κλείνοντας από την Ελβετία, η Βαντούς υποδέχεται τη Βασιλεία. Η Βαντούς, μια καλή ομάδα είναι η αλήθεια, και μια ιδιαίτερα σκληρή, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιο χαμηλά σταθμολογία από ό,τι θα έπρεπε να βρίσκεται. Ωστόσο, η Βασιλεία είχε αλλαγή στην θέση του προπονητή. Έφυγε ο Λιχτσνάιντερ, στη θέση του πήγε ο Γιωκάνοβιτς και πλέον φαίνεται ότι τα πράγματα ομαλοποιούνται, γιατί είναι η αλήθεια ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι υπήρχαν τριγμοί και στις σχέσεις του πρώην προπονητή με αρκετούς βασικούς. Χωρίς σημαντικά προβλήματα σήμερα η Βασιλεία απέναντι σε μια ομάδα που θα έχει τα δικά της θέματα, νομίζω ότι εδώ αξίζει από προϋποθέσεις το ρίσκο στο διπλό, δηλαδή με draw no bet. Οπότε συνοψίζοντας, για τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-4 γκολ με απόδοση 1,50-1,55 και από εκεί πέρα νίκη για τη Χέρτα απέναντι στην Greuther Fürth, νίκη για την Μπέτις απέναντι στην Οσασούνα και διπλό draw no bet της Βασιλείας απέναντι στην Βαντούς με απόδοση 1,75. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα θέλουμε να πούμε την Τρίτη λίγο μετά τις 2.
7: Eraspor 101,8.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος στον ήλικο της ταχύτητας. Ακούσαμε τον Γιάννη Γεράνιο νωρίτερα με το Bet. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου. Ο Γιάννης Δεντόπουλος είναι εκεί. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί έψαχνα από εδώ από εκεί. Δεν ξέρω και η τηλεοπτική εικόνα. Πού μπορούμε να δούμε ματς, Γιάννη? Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλό
0: μεσημέρι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εγώ διευκρίνησα το καλημέρα, είναι για τους δημοσιογράφους, ναι, που δουλεύουν, ναι, ναι, μέχρι αργά και ξυπνάνε πιο αργά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι νομίζω μήπως το έχει το Sky. Γιατί αν δεν το έχει Sky,
0: το Sky έχει μόνο μπάλα, μια αθλητική εκπομπή.
1: Ωραία, τότε μπορούν να το δουν στην πλατφόρμα, στο ίντερνετ.
0: Στο ίντερνετ, ναι.
1: Στο Sport FM TV, πατάνε Sport FM TV και τους εμφανίζεται. Είναι κάπως αντίστοιχο και από το όπως ήταν πέρσι, ας πούμε, το Netflix. Ναι. Κάτι αντίστοιχο βέβαια, όχι σε αυτή την στον πλούτο και στην ποιότητα, αλλά έχει μόνο τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έτσι μπορούν να τα δουν και να το...
0: Ωραία, μπαίνω τώρα εδώ για να έχω και εικόνα. Οκ, έχεις δίκιο, έχω εικόνα. 22, πόσο είναι...
1: 22-19, Ολυμπιακός προηγείται 2-12. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε με Μακιντάρ, Νετζίπογλου, ο οποίος έχει 7 πόντους. Στο 3 ο Φουρνιέ, στο 4 ο Βεζένκοφ και στο 5 ο Μιλουτίνοφ. Ήδη έκανε τις πρώτες αλλαγές ο Μπαρτζόκας. Για να δούμε, κλέβει την μπάλα στο μεταξύ η ομάδα του Κολοσσού, που έχει 19 πόντους και ξεκίνησε. Απλά θα πω ποιοι ξεκίνησαν, γιατί μπορεί να έχει το νόημά του. Ο Τσεχμάς σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάουντ από ποιον, τον Μακιντάρ και τον Μιλουτίνοφ. Ο Μοντέρο που πέρασε αλλαγή. Παίζουν και οι δύο. Ο Νετζίπογλου πήγε στον πάγκο. Ο Εντζάι πήρε τη θέση του Βεζένκοφ. Αυτές είναι οι πρώτες αλλαγές του Μπαρτζόκα. Με πολύ δύναμη και στην ουσία ισορροπώντας πάνω στο πρόσωπο, στο σώμα του αντιπάλου του, του Χάρης, ο Φουρνιέ έκανε το σκόρ 24-19. Ο Φουρνιέ έχει 7 πόντους, 10 έχει ο Βεζένκοφ και 7 ο Νετζίπογλου. Να πούμε ότι μέχρι το 9-9 είχαν μπει μόνο τρίποντα, δηλαδή είχαν 3 τρίποντα η κάθε ομάδα, 6 συνολικά. Από εκεί και πέρα άρχισε ο πρώτος που βάλε ρόχνε τώρα τρίποντα από τον Καράμπελα για λογαριασμό του Κολοσσού, 24-22, 1 και 8 πριν το τέλος. Είχαμε το πρώτο δίποντο, το βάλε ο Φουρνιέ. Από την άλλη, για τον Κολοσσό είναι μοιρασμένο το σκοράρισμα, δηλαδή υπάρχουν παίχτες με 3 και 2 πόντους, οπότε δεν ξεχωρίζει κάποιος. Ο Φουρνιέ αστοχεί, αλλά ο Μιλουτίνοφ με το ένα χέρι παίρνει την μπάρα πάνω από την πλάτη του Χριστίδη, που υπήρξε παίχτης του Ολυμπιακού. Φουρνιέ δεύτερο άστοχο σούτ από την ίδια θέση. Rebound για τον Κολοσσό και για τον Καράμπελα, που πέρασε αλλαγή. Ο Καράμπελας, ο οποίος δίνει στον Κρούζερ, ο Κρούζερ περνάει, έχει το Φουρνιέ μισμάτς θεωρητικά, αλλά ο Γάλλος είναι δυνατός στο σώμα, αναγκάζει τον Κρούζερ να γυρίσει υποπίεση, αστοχή. Έτσι ο Φουρνιέ πήρε και το rebound και κατεβάζει την μπάλα, δίνει στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο είναι μόνος του, θα σουτάρει για τρεις και θα ευστοχίσει. Ο Μοντέρο, ο οποίος ξεκίνησε άσχημα με 0 στα 4 προχθές, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε να είναι ο πρώτος σκόρερ και μάλιστα μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε 3 στα 18 τρίποντα ο Μοντέρο στην Ευρωλίγκα, δηλαδή ένα ποσοστό 11%. Αλλά άρχισε να πήρε φωτιά και έγινε ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο με την ΕΦΕΣ. Τέλος πρώτης περίοδου, 27-22 Ολυμπιακός, προηγείται του Κολοσσού. Θυμίζω ότι το μάτς είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας στη Σάνελ Αρένα, όπου ο Ολυμπιακός, θυμίζω έτσι για να το δεσμεύτηκε, ότι θα αποκαταστήσει οποιαδήποτε δολιοφορά ή συνθήματα που γράφτηκαν στους χώρους της Σάνελ Αρένα από παδούς του Ολυμπιακού, και μάλιστα θα υπάρξει και μια έρευνα με τις κάμερες να δουν ποιοι είναι για να τους απαγορεύσουν την είσοδο. Γιατί εδώ ο Ολυμπιακός θυμίζει.
0: Και την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ο Παναθηναϊκός με το Βίκο που βλέπαμε, Ιωαννίνων, δεν ήταν και κλεισμένο, μη θυμάμαι λάθος.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει
0: κάθε Κυριακή μεσημέρι έχουμε και κλεισμένο. Οκ, να το ξέρω.
1: Είναι τέσσερις αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός, 2 Ολυμπιακός από πέρσι. Μάλιστα. Είναι αυτά και οι τιμωρίες που φέρουν. Με τον Ναν από τη μία και από την άλλη τον Ταϊρίκ Τζόνς που είχαν αυτή την κλωτσοπατινάδα.
2: Για αυτά που γίνανε στα αποδυτήρια στους περσινούς τελικούς.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν και στο μπάσκετ. Λοιπόν, Γιάννη, θα σε ακούσουμε σε λίγο πάλι.
2: Αφού λοιπόν πήγαμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι έχουμε σήμερα...
0: Στην Πρέβεζα ένα λεπτό να πω ότι έχει χαλάσει ο πομπός, μας ενημέρωσε, θα αποκατασταθεί η βλάβη, γίνονται δηλαδή ανάλογες εργασίες, για να απαντήσουμε και στο φίλο μας τον Βασίλη που μας είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα.
2: Χρυσούλη Αντωνιάδη, όχι μόνο ρυθμίζει τους ήχους, μας λύνει και τις απορίες που
0: μα
2: έχουμε.
0: Μα γι' αυτό είναι ωραίο, για να γίνεται άμεσα η ενημέρωση κλπ. Φαντάζομαι ότι θα αποκατασταθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί όμως μας έλεγε και ο Βασίλης, καταρακτώδης βροχή εκεί, οι εργασίες δεν είναι πάρα πολύ εύκολες σε αυτές τις συνθήκες. Ελπίζω γρήγορα να αποκατασταθεί η βλάβη.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι εκτός από το μπάσκετ έχουμε σήμερα και την έκτη αγωνιστική στην Super Pet League 2. Μία η ώρα ξεκίνησε η αναμέτρηση Ελλάς-Ήρου Νίκη Βόλου. Θα έχουμε στη συνέχεια τον Νίκο Καραγιάννη, ο οποίος θα μας πει το τι γίνεται. 2-3 παρατέταρτο Μαρκό Λάρισα, 3 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, την ίδια ώρα Απόλλων Καλαμαριάς Πασπύργος και στις 6 η ώρα είναι το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ. Αύριο 3 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β', για να βλέπουμε το τι έχουμε σήμερα στο σύνολο της ημέρας.
0: Και πάνω απ' όλα στις 3 η ώρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, έχουμε το Grand Prix της Σιγκαπούρης.
2: Ναι,
0: για να μιλήσουμε τη γλώσσα μας.
2: Να μιλήσουμε τη...
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Και το ερώτημα είναι, θα κάνει το 2 στα 2 Verstappen? Να βάλω και τις sprint race, να βάλω να το κάνουν 3 στα 3.
2: Θα κάνουν κάτι οι Ferrari να τον σταματήσουν. Ο Hamilton αναφέρθηκε και είπε ότι αν δουλέψουμε σαν ομάδα μπορεί και να πάρουμε την νίκη.
0: Πόσες άβρες θα μπουν στην πίστα?
2: Πόσες?
0: Σαύρες.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να κάτσω να τις μετρήσω. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Θα πέσει βροχή? Θα υπάρξει αυτοκίνητο ασφαλείας?
2: Το αυτοκίνητο ασφαλείας εγώ το βλέπω να έρχεται. Θα μου πεις και στους προηγούμενους αγώνες το βλέπες και τελικά δεν ήρθε ποτέ. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε τον Max Verstappen να δούμε τι δήλωσε μετά την κατάκτηση της pole position.
3: It was good, just very close. The margins are very close, I think, between us throughout the whole of qualifying. So, of course, very happy to be on pole because this is, of course, the one that I wanted. So, yeah, very happy. I mean, the car has been, pretty strong all weekend. Of course, there are always things that you look into that can be better, but it was enough for pole, so very happy with that. Yeah, new regulations, and I think our car now works a little bit different compared to the previous regulation where we're stronger in different areas of a corner. But, yeah, we take it. I mean, we have been really on a positive trend, you know, so it's for us, I think, very special to take a poll here.
2: Ήταν καλά, απλώς οι διαφορές ήταν πολύ μικρές. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ κοντά μεταξύ μας όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Οπότε φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην πόλη, γιατί αυτή είναι που ήθελα. Το μονοθέσιο ήταν αρκετά δυνατό όλο το Σαββατοκύριακο. Φυσικά υπάρχουν πάντα πράγματα που εξετάζεις και μπορούν να βελτιωθούν, όμως ήταν αρκετό για την πόλη, οπότε είμαι χαρούμενος. Έχουμε νέους κανονισμούς και νομίζω ότι το μονοθέσιο μας πλέον λειτουργεί λίγο διαφορετικά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά κανονισμών. Είμαστε δυνατοί σε διαφορετικά σημεία μιας στροφής. Βρισκόμαστε πραγματικά σε μια θετική πορεία και για μας είναι πολύ ξεχωριστό να παίρνουμε την pole position σε αυτή την πίστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω ότι Ολυμπιακός Κολοσσός 29-27 κάτι κοιτάνε εκεί στο βίντεο, οπότε προλαβαίνουμε να πάμε να ακούσουμε και τον Leclerc, τους δύο πιλότους της Ferrari. Έχεις?
2: Ναι, έχουμε στη συνέχεια τους δύο πιλότους της Ferrari. Πάμε να ακούσουμε τον Charles Leclerc, ο οποίος θα ξεκινήσει δίπλα στον Max Verstappen.
4: Yeah, let's say that the good lap was on the right lap at the end, but I had a lot of struggles during this qualifying. Q1 and Q2 was very difficult. I had some weird things going on with the brakes, car pulling a bit under braking, which is not so nice on a track like here. But then in Q3, the lap was okay. I did some mistakes. I think there was the potential to be on pole today, but Max just did a better job. On my side, I changed a little bit the car to make sure for the last fine tunings. I was relatively happy with the car yesterday, so changed a few things. Not so much, but at the end of the day, just a bit of misjudgment in Q3 with the wing. Maybe we could have done a bit of a better job, but I think if you ask to all drivers on the grid, everybody can find something on that last lap in Q3.
2: Ας πούμε ότι ο καλός γύρος ήρθε την κατάλληλη στιγμή στο τέλος. Δυσκολεύτηκα πολύ σε αυτές τις κατατακτήριες. Το Q1 και το Q2 ήταν πολύ δύσκολο. Συνέβαιναν κάποια περίεργα πράγματα με τα φρένα. Το μονοθέσιο τραβούσε λίγο υποπαίδηση, κάτι που δεν ήταν καθόλου ευχάριστο σε μια πίστα σαν και αυτή. Στο Q3 ο γύρος ήταν εντάξει, έκανα κάποια λάθη και νομίζω πως είχα τη δυνατότητα να είμαι στην pole, αλλά ο Max έκανε απλώς καλύτερη δουλειά, άλλαξα λίγο το μονοθέσιο. Ήμουν σχετικά ευχαριστημένος, οπότε άλλαξα κάποια πράγματα, αλλά όχι πολλά. Ίσως κάναμε μια μικρή λανθασμένη εκτίμηση στο Q3 με την πτέρυγα και θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει λίγο καλύτερη δουλειά. Αλλά αν ρωτήσεις όλους τους οδηγούς, όλοι θα βρουν κάτι που θα μπορούσαν να έχουν κάνει καλύτερα στον τελευταίο γύρο του Q3.
0: Μάλιστα, ωραία. Πάμε και στο Χάμιλτον και αμέσως μετά θα πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, 31-27 Ολυμπιακός στον Κολοσσό. Ακούμε το Χάμιλτον.
2: Πάμε να ακούσουμε και τον τρίτο, Λουίς Χάμιλτον.
5: Another difficult Q3. Congrats to Max, and he did a great job. Yeah, we made some changes going into qualifying. The car was feeling so much better, and I really felt like she had more in her. So we were just pushing her more and more through the laps and through the sessions. Q1 and Q2 were awesome. We got to Q3 and snaps into 1 and 3. Put me 2/10 down. The rest of the lap was good, and then the last lap just again struggled with snapping. So I think there's a real fine line with our car, where it's over the edge or under the limit, and finding that sweet spot is very, very difficult. I think I probably had it in the first two, but you have to look for the progress of the track, the grip coming up, and so you have to kind of react to that. In hindsight, maybe I shouldn't have. So it wasn't great enough for myself. Yeah, well, I mean, Red Bull have done a fantastic job. You know, they've done a great job with their engine, but I think also with their car. It's obviously a great team, and I think they brought an upgrade in Baku, which has really put them at the front. And I think it's really still a good result for us to have two Ferraris up there. We could definitely, hopefully, work as a team tomorrow to try and hold on to Max and put them under pressure. I think that's the only way it's going to be. I'm sure he's going to be fast, but hopefully together as a team we can potentially who knows, we'll see if we can get ahead of them.
2: Ήταν άλλο ένα δύσκολο Q3. Συγχαρητήρια στο Max, έκανε πολύ καλή δουλειά. Κάναμε κάποιες αλλαγές πριν τις κατατακτήριες και ένιωθα το μονοθέσιο πολύ καλύτερα. Πραγματικά αισθανόμουν ότι είχε περισσότερα να δώσει σε ταχύτητα. Στο Q1 και το Q2 ήταν εξαιρετικά. Μετά φτάσαμε στο Q3 και είχα απότομα χλιστρήματα υπερστροφής στις στροφές 1 και 3 που με έριξαν περίπου 2 δέκατα πίσω. Ο υπόλοιπος γύρος ήταν καλός και στον τελευταίο γύρο δυσκολεύτηκα ξανά με τα ίδια απότομα γλιστρήματα. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή με το μονοθέσιό μας ανάμεσα στο να είσαι πάνω από το όριο ή κάτω από αυτό. Το να βρεις το ιδανικό σημείο είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι είχα στα δύο πρώτα σκέλη, αλλά πρέπει να αντιδράς και στη βελτίωση της πίστας και στην αύξηση της πρόσφυσης. Εκ των υστέρων, ίσως δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Η Red Bull έχει κάνει φανταστική δουλειά, έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά, έχουν κάνει φανταστική δουλειά με τον κινητήρα τους, αλλά νομίζω και με το αυτοκίνητό τους συνολικά. Προφανώς μια εξαιρετική ομάδα και νομίζω ότι έφεραν μια αναβάθμιση στον Μπακού που τους έχει βάλει πραγματικά μπροστά. Είναι πολύ καλό αποτέλεσμα για εμάς να έχουμε δύο Ferrari στις τρεις πρώτες θέσεις. Μπορούμε σίγουρα να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε ως ομάδα στον αγώνα, να μείνουμε κοντά στο Max και να του ασκήσουμε πίεση. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε να κερδίσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έφτασε η ώρα να ξανακούσουμε το Γιάννη. Γιάννης Δεντόπουλος, πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός Κολοσσός.
1: Λοιπόν, μετά από δύο χρόνια και τέσσερις ομάδες που πέρασε ο Τζορτζ Πάπας ή Παπαθανασίου κατά το ελληνικό, αυτό είναι το οικογενειακό του όνομα, έτσι απλά στην Αμερική το ξέρετε ότι γίνεται Πάπας. Λοιπόν, θυμίζω ότι έφυγε το 24, η σεζόν 20, έπαιξε από το 22-24 και από το 24 μέχρι το τέλος περισμένου σεζόν έπαιξε Προμηθέα Πατρών Περιστέρη, πέρσι Πανιώνιος Μαρούση και τώρα με το που μπαίνει βάζει δύο τρίποντα σερί και ο Ολυμπιακός αποκτά την πρώτη, δύο επαφές είχε με την μπάλα και τα δύο τρίποντα. Είναι το χαρακτηριστικό του και ειδικά έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός το διευκολύνει. Όπως διευκολύνει πολλούς παίκτες, οι οποίοι όταν φεύγουν από τον Ολυμπιακό δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και δυσκολεύονται. 39-31 στο συν 8 είναι η πρώτη σημαντική διαφορά του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας. Έχει 6 πόντους από τον Πάπας, 7 από τον Μοντέρο που ανέβηκε. Ο Βεζένκοφ είναι στον πάγκο τώρα και ξεκουράζεται. Ο Παπα-Νικολάου που πέρασε στη δεύτερη περίοδο. Νετζίποκλου 7. Ο Εντζάι 2 με ένα κάρφωμα από ασίστ του Παπα-Νικολάου. Και 7 από τον Φουρνιέ. Από την άλλη, πολύ μοιρασμένη, 5 πόντους έχει ο Κρούζερ, είναι ο πρώτος σκόρερ να καταλάβετε, και ο Μπαρνέτ, οι δύο πρώτοι σκόρερ, ενώ ο Μάνιον εντυπωσιάζει με τα γρήγορα πόδια του. Βέβαια, τώρα καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος, δηλαδή όσο περνάει το παιχνίδι, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά, ενώ ο Κρούζερ τώρα παίρνει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια σε επιθετικό rebound, βρίσκει αφύλακτη διάβαση και καρφώνει στο καλάθι του Ολυμπιακού. 39-33. Ο Κολοσσός δείχνει πολύ καλά στοιχεία, έχει καλούς γκάρ και γρήγορους, και αυτό είναι έτσι το σημαντικό του πλεονέκτημα. Δεν ήταν καλή πάσα του Μοντέρο στον Χολ, ο οποίος είπαμε δεν έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Θέλει ο Μπαρτζόκας να του δώσει ρυθμό ανέψη της διπλής εβδομάδας που ακολουθεί. Και έτσι ο Κολοσσός είναι πάλι στην επίθεση. Κρούζερ, λάθος πάσα, πήγε να τη δώσει από την baseline, αλλά βγήκε εκεί ο Εντζάι, ο οποίος είναι μια, θα έλεγα, value for money μεταγραφή του Ολυμπιακού στη θέση του Πίτερς. Κάνει πολλά πράγματα και νομίζω ότι ταιριάζει, το έχω πει πολλές φορές, ταιριάζει πολύ περισσότερο από τον Πίτερς στον Ολυμπιακό του Βεζένκοφ. Γιατί δίνει άλλα στοιχεία, άμυνα, rebound, σκοράρισμα από μέσα και απ' έξω. Δεν είναι ο χαρισμα, δεν είναι σουτέρ σαν τον Πίτερς, αλλά ο Πίτερς ήταν μόνο αυτό. Δεν ήταν ούτε σκληρός αμυντικός, ούτε μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει ο Εντζάι. Οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αναβαθμίστηκε σε αυτή τη θέση, όσο και αν πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν αδυναμία στον Πίτερς είχαν συνδεθεί μαζί του, τον είχαν κάνει σύνθημα. Τώρα εδώ φανταστική πάσα του Μοντέρο, αλεϊούπ κάρφωμα στον Ντόντα Χολ, 41-33. Ο Μπαρτζόκας σίγουρα πρώτα θέλει την νίκη και μετά τη συντήρηση. Να πούμε ότι είναι εκτός από την οκτάδα των ξένων, εκτός από τον Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει γιατί είναι τιμωρημένος και πρέπει να είναι στην οκτάδα για να εκτεί την ποινή του. Αλλιώς, αν δεν είναι, σαν να μην υπάρχει, οπότε δεν εκτεί καμία ποινή. Ενώ ο Παπα-Νικολάου κλέβει την μπάλα, αλλά έχει προλάβει να χρεωθεί με φάουλ.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Θα επιστρέψουμε. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε...
1: Αυτό ήθελα να ολοκληρώσω. Τη φράση που να πω ότι είναι ο Γουόρντ είναι εκτός.
0: Θα το ολοκληρώσει, θα τα πει όλα. Και για τον Πίτερς θα πει ότι σου λείπει κάποια στιγμή. Είμαι σίγουρος. Πάμε να ακούσουμε.
1: Εμένα δεν μου λείπει
0: καθόλου. Το ξέρω. Διαφημιστικό και γυρνάμε.
6: Ερασπορ 101,8.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ακούτε Ερασπορ.
2: Και πριν επιστρέψουμε,
0: στο
2: Γιάννη Τεντόπουλο.
0: Να σου πω, ο Βινίσιος τι πήγε να του φτιάξει το μαλλί του αλουνού, το είδες στη Βιγιαρεάλ?
2: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Τράβηξε το μαλάκι του, του το έφτιαξε και λοιπά. Μετά σκόραρε και έλεγε δεν έκανα τίποτα, γιατί με αποβάλεις.
2: Ωραία, άκουσε με. Τον είδε
0: αυτή
2: που ήταν.
0: Αυτή είσαστε στη Ρεάλ.
2: Άκουσε με, τον είδε που.
0: Αυτή.
2: Τον είδε που ήταν με ανακατωμένο το μαλλί, ναι, και λέει πώς θα βγαίνει στην τηλεοπτική κάμερα, να του το φτιάξω λίγο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο, πάμε στον Νίκο Καραγιάννη, ο οποίος παρακολουθεί, πώς την λέμε την κατηγορία, για πες την.
2: Super Bet League 2.
0: Α, όχι Super League 2, έχει και Super.
2: Σωστά τα λέω, Νίκο, ναι, μου.
0: Γεια σου, Νίκο.
8: Ολόσωστα, ολόσωστα τα λες, Νικόλα. Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
8: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη στην Super Bet League 2. Η Ελασσίρου υποδέχεται την Νίκη Βόλου. Η Νίκη Βόλου προηγείται με 1-0 χάρη σε τερματού Πασαλίδη στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι, καθώς είναι δύο ομάδες η οποία η μία ξεκίνησε με τον στόχο της ανόδου και ενισχύθηκε ουσιαστικά στο ρόστερ της με αυτόν τον σκοπό. Και μιλάμε για την Νίκη Βόλου, παίρνοντας αρκετούς ποδοσφαιριστές όπως ο Μάτζης, ο Παμλίδης, αλλά και παίχτες που έχουν και πορεία από την Super League όπως ο Χάμοντ. Ωστόσο, το ξεκίνημα δεν ήταν τόσο καλό για τους Βολιώτες. Οδήγησε και στην αλλαγή φυσικά του προπονητή του Στέλιου Μαλεζά με τον Αλέκο Βοσνιάδη να κάθεται στην τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου και να επιστρέφει για τρίτη φορά στον πάγκο της ομάδας Νέας Ιωνίας. Από την άλλη, η Ελασσίρου, μια ομάδα η οποία πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά στην παρθενική της συμμετοχή στην Super League 2 υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, άλλαξε διεύθυνση προπονητική με τον Θανάση Στάικο να διαδέχεται τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος εξασφάλισε την πολύ καλή του παρουσία και πήρε την μεταγραφή του μέσα σε εισαγωγικά πάντα για τον πάγκο της Καλαμάτας.
9: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η Ελασσίρου. Μέχρι στιγμή είναι και αίτητη στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή χάνει 1-0 από την Νίκη Βόλου. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους, ο Καραργύρης είναι κάτω τον κολπός. Βλάχος, Διαμαντής, Κωστόπουλος, Ζάκη, Πρεβεζιάνος, Μπάμπης, Τσιαντούλας, Οτσοβέκη, Φάιζαλ και Μπουλάρη είναι οι 11 για τους νησιώτες, ενώ από την άλλη για τους φιλοξενούμενους ο Καραβέλης είναι κάτω τον κολπός, του Βαφέας, Δανετόπουλος, Πασαλίδης οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, Ρίγκ, Τζίμας, Χάμον, Τομεονγκά, Λίγδας, Παμλίδης και Μάτζης η 11 για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, που σε αυτό το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και κατάφερε στο 25ο λεπτό να μετουσιώσει την εικόνα της και στο φωτεινό πίνακα με τον Πασαλίδη να ανοίγει το σκορ και να διαμορφώνει αυτό το οποίο έχουμε μέχρι στιγμής. Ελασσίρου Νίκη Βόλου 0-1.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Νίκο.
2: Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ, θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια.
0: Νίκος Καραγιάννης, πάμε στον Τεντόπουλο, ή να πούμε τα δικά μας.
2: Να πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από τον Γιάννη, γιατί τον έκοψες λίγο από
0: τον αγαπημένο του Πίτερς, μωρέ, γι' αυτό μίλαγα.
2: Γιάννη, Γιάννη, μπορεί να λες ότι ο Εντζάι είναι μια αναβάθμιση για τον Ολυμπιακό, ότι ναι, δίνει το κάτι παραπάνω.
10: Και μπορώ να το εξηγήσω ναι, με απλά να επιχειρήματα.
0: Ναι, δεν θέλουμε τα επιχειρήματά σου, θέλουμε την αγάπη.
2: Ο Χρήστος δεν τα θέλει, εγώ τα θέλω, γιατί εμείς σε φωνάζουμε coach. Από την άλλη ξέρεις ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού θα θέλανε ένα πολύ μεγάλο όνομα.
10: Αυτό δεν έχει σημασία, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού αποθεώναν και τον Μπόγρι. Καταλαβες.
2: Ναι.
10: Δεν υπάρχει σύγκριση βέβαια. Να πούμε ότι ο Πίτερς ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο Final Four. Αλλά έπαιζε 4 χρόνια στον Ολυμπιακό και τα καλύτερα του παιχνίδια δεν τα έχει κάνει σε ντέρμπι. Τα έχει κάνει με το Περιστέρι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, με την Καρδίτσα τα ρεκόρ του.
0: Και στο Final Four.
10: Είπα, το Final Four ήταν ήταν η κορυφαία στιγμή της καριέρας του. Πραγματικά ήταν καταπληκτικός. Εγώ καταρχάς, εγώ είπα, επιμένω και λέω ότι στον Ολυμπιακό με το Βεζένκοφ, αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ο Πίτερς, αν είναι κάπου, πρέπει να είναι βασικός. Δεν μπορεί να προλάβει ένα σουτέρ να παίζει αναπληρωματικός του MVP της Ευρωλίγκας 2 φορές και να βρει ρυθμό. Ένα αυτό. Και επίσης, ως χαρακτήρας, φαινόταν ότι στα κρίσιμα μάτς, στις κρίσιμες διεκδικούμενες φάσεις, δεν ήταν τόσο σκληρός όσο είναι ο Εντζάι. Αυτό θέλω να πω. Αν βγάζαμε από την εξίσωση.
0: Κάτσε να παίξει και ο Εντζάι τα κρίσιμα και βλέπω.
10: Καταρχάς στην Πολωνία έπαιζε μόνο στο έβαλε 17 πόντους την τελευταία περίοδο σε μάτς που πήγαινε στον πόντο.
0: Ποια Πολωνία?
10: Στην Πολωνία. Στην Πολωνία.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
10: Έχασε ένα πόντο με τρίποδο στη λήξη.
0: Λοιπόν, κάτσε λοιπόν ο Εντζάι να παίξει τα κρίσιμα και μετά συζητάμε. Τώρα εγώ τον ιντρικάρω όπως καταλαβαίνεις, έτσι.
10: Όχι, δεν με ιντρικάρεις καθόλου. Εγώ μιλάω για χαρακτήρα.
0: Κάτσε να δούμε το χαρακτήρα του, ρε παιδί μου. Ναι, ο χαρακτήρας είναι πάρα πολύ σημαντικός.
10: Ήδη έχει γίνει και έρευνα για να αποκτηθεί, όπως γίνεται πάντα.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
10: Και δεύτερον. Έτσι. Ναι. Και δεύτερον, ότι κάνω ρεπορτάζ. Δηλαδή δεν είναι ότι το λέω επειδή εγώ το.
0: Έχεις κολλήματα, όμως έχεις κολλήματα, γι' αυτό το λέω. Σε εκθέτω στον κόσμο.
10: Έχω κολλήματα.
0: Με αυτούς που δεν έχουν χαρακτήρα, θα μου πει. Έχω κολλήματα με αυτούς που δεν έχουν χαρακτήρα, με αυτούς που δεν προσπαθούν, με αυτούς που είναι light. Ναι, με αυτούς που είναι γκρινιάριδες.
10: Με τους soft. Με τους soft και τους γκρινιάριδες εγώ. Με τους soft και τους γκρινιάριδες. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω 200, πώς να σου πω, επιχειρήματα, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Εντζάι στα κουτάκια, στην ύλη που πρέπει να καλύψει μια ομάδα για να παίξει και να διεκδικήσει κάτι, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα, θα κάνει back-to-back, έτσι, εννοείται.
0: Σωστό.
10: Προς Θεού. Και άλλο τρίποντο το Μοντέρο και αρχίζει να ξεφεύγει το σκορ 54-41 με το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός έφτιαξε μια διαφορά 13 πόντων, γιατί νωρίτερα είχε φτιάξει 11, αλλά ο Καλαϊτζάκης, ο τρίτος αδερφός της οικογένειας, με ένα εντυπωσιακό αλεούπ κάρφωμα, και με ένα ο Αλέξανδρος, έτσι, και με δύο τρίποντα είχε μειώσει στους Ναι, στους 5, 46, 41. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός, να πούμε γρήγορα τους πόντους και άμα θέλετε συζητάμε. 6 ο Πάπας με 2 τρίποντα στις πρώτες επαφές με την μπάλα. 15 ο Μοντέρο, 10 ο Βεζέκοφ από το πρώτο δεκάλεπτο, 3 ο Παπα-Νικολάου, 7 ο Νετζίπογλου στο ξεκίνημα, ξεκίνησε πεντάδα, ο Εντζάι 2. Δεν έχει παίξει ακόμα ο Καραγιαννίδης, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει σκοράρει, ο Χολ 4 και ο Φουρνιέ 7. Από την άλλη, Willis 3, 3 Καράμπελος, είναι πολύ μοιρασμένο το σκοράρισμα. Έχουν σκοράρει σχεδόν όλοι. 2 που έχουν παίξει και δεν έχουν σκοράρει, έχουν παίξει και 12. 3 ο Καράμπελας, 4 ο Μάνιον, 3 ο Τσιακμάς, 2 ο Άψον, 5 ο Καλαϊτζάκης. Ναι, ήταν τρίποντο και δίποντο. Το κάρφωμα ήταν και το τρίποντο. Συγγνώμη. 3 ο Καμπερίδης, 3 ο Χάρης, 8 ο Μπαρνέτ που είναι ο πρώτος σκόρερ και ο Κρούζερ με 7 που είναι ο δεύτερος. 54-41. Mm-hmm. Τώρα επιστρέφω. Που είχα μείνει για την ύλη του μπάσκετ πρώτον είχα πει. Ότι καλύπτει περισσότερα rebounding και πρόσεξε να δεις το μειονέκτημα του Πίτερς σε σχέση με το Βεζένκοφ, επαναλαμβάνω. Έτσι. Σε σχέση με το ότι ο Ολυμπιακός έχει τον MVP, ήταν η πιο δύσκολη θέση που έπρεπε να καλύψει ο Βεζένκοφ σε όλη την Ευρωλίγκα. Δηλαδή να είσαι αναπληρωματικός του MVP. Δεν γίνεται. Πότε θα προλάβεις να παίξεις. Και κυρίως ένα σούτερ.
0: Να καλύψει, ναι.
10: Έχει δύσκολο ρόλο. Για να το... δεν έχουμε τον Πίτερς.
0: Όχι, είσαι τίμιος. Εγώ είμαι στην ίντριγκα. Θέλω να σε κάνω να σε ζωρίσω. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Εγώ σε πιστεύω. Και το κοινό επίσης. Βέβαια μερικές φορές κάνεις και εσύ λάθη.
2: Ο coach δεν κάνει ποτέ λάθη. Κάνει ποτέ λάθη.
10: Λοιπόν. Όλοι κάνουν λάθο. Κάνουν λάθη.
0: Εκτός
10: δεν υπάρχει ουδής ασφαλτός.
0: Ουδής ασφαλτός, ναι.
10: Έτσι.
0: Ναι. Εκτός και αν είναι χωματόδρομος.
10: Ναι, σωστό.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα.
10: Η Ευρωλίγκα είναι χωματόδρομος.
0: Έλα, ηλεκτροφόρος είναι, ούτε στο NBA δεν πουλάει. Σας ακούω εγώ, μην νομίζεις αυτά που λέγατε. Και καταρχάς κάνει συγκεντρώσεις στο κόμμο. Και μόνο από αυτή την επιλογή του τόπου καταλαβαίνει κανείς τι high class είναι η Ευρωλίγκα. Δηλαδή, αυτά τα σημειολογικά πρέπει να τα εξετάσουμε κάποια στιγμή σοβαρά. Στο κόμμο συνάντηση.
10: Είναι πλούσιοι ιδιοκτήτες.
0: Βλέπεις, αυτά γίνονται. Λοιπόν, δώσε μας λίγο χρόνο. Στη φόρμουλα, πες ένα τελευταίο για να κλείσουμε εδώ, για να έχουμε λίγο χρόνο και για τη φόρμουλα. Σ' ακούμε, Γιάννη.
10: Όχι, ήθελα να πω ότι οι ομάδες της Ευρωλίγκας με τα έξοδα που έχουν και σε σχέση με τα έσοδα, αν δεν έχουν προέδρους, όπως λέμε εμείς τώρα, η δική μας Γιαννακόπουλος, η οικογένεια Γιαννακόπουλη τόσα χρόνια, και η Αγγελόπουλη ή ο κύριος Κόκαλης παλιότερα, δεν γίνεται.

0: 15, αλλά τον αφήνω.
1: Γιάννη, πάρε μια ανάσα, ημίχρονο έχει. Πάρε μια ανάσα και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, να θυμίσω απλά για την ιστορία ότι ακολουθεί, επειδή το ανέφερα, διπλή αγωνιστική, Βαλένθια Ολυμπιακός και Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός. Έχει δύσκολο πρόγραμμα, γι' αυτό είπα.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός, να σου δώσω και Παναθηναϊκό, το είσαι απαιτητικός. Λοιπόν,
0: α, αφού τα έχεις μπροστά σου.
1: Παρτίζαν Παναθηναϊκός, είναι για την, για την πέμπτη αγωνιστική, εκτός έδρας αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό και ακολουθεί την Παρασκευή 9 και 4 Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ.
0: Ακόμα είναι η Χάπολ στο Ευρωλίγκα.
1: Γιατί να μην είναι.
0: Γιατί να είναι.
1: Αυτό που θες να τους διώξεις εδώ, κοιτάνε να φέρουν και άλλες ομάδες.
0: Βάλανε την Μπεσίκτα στη θέση της Μονακό, τη βάλανε.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Να βάλουν τον Μπάουκ και τον Άρη. Να φύγουν αυτές οι Χαπουέλ, Μακάμπι να πάνε.
1: Έρχονται. Λοιπόν, επειδή ακούσαμε τους τρεις πρώτους, για να γυρίσουμε στα θέματα της Φόρμουλα 1, να δούμε, γιατί σε μία ώρα και 17 λεπτά ξεκινάει το Grand Prix, την τελική πλέον. Πώς θα ξεκινήσουν οι πιλότοι. Είπαμε ότι ο Max Verstappen είναι στην πρώτη θέση. Δίπλα του θα έχει τον Charles Leclerc δεύτερο. Τρίτος ο Lewis Hamilton. Τέταρτος ο Antonelli. Πέμπτη και έκτη θέση για τις δύο McLaren. Βλέπεις, σταμάτησα εδώ γιατί προβληματίζομαι. Norris Piastri. Έβδομος θα ξεκινήσει ο Gasly. Όγδοος ο Lawson.
0: Που έχει κόσμο ο Lawson.
1: Έχει κόσμο, γιατί να μην είναι, έχει.
0: Όχι, θέλω να πω, επειδή θεωρούν ότι είναι πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη πίστα στη Νέα Ζηλανδία, που δεν είναι και τόσο κοντά τώρα η Σιγκαπούρη, Νεοζηλανδός ο Λόσον, έχει μαζευτεί ένα τσούρμο Νεοζηλανδί, τον επιφημούν από την πρώτη στιγμή που πάτησε το ποδάκι του εκεί.
1: Πολύ ωραία η πάσα. Χτες που έβλεπα τις κατατακτήριες, κάποια στιγμή εκεί που καθυστερούσαν, κάνανε μία σύνδεση με την κερκίδα.
0: Ναι.
1: Είχαν έναν άνθρωπο στην κερκίδα και πήρε το μικρόφωνο, πήγε, ξέρεις αυτά που κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και ρώταγε από πού έχετε έρθει, από πού έχετε έρθει.
0: Νέα Ζηλανδία.
1: Είχε πάρα πολλούς Αυστραλούς. Πάρα πολλούς Αυστραλούς.
0: Ναι, από Πέρθ, Πιάστρη κλπ.
1: Είχε αρκετούς Κινέζους. Πολλούς
0: Κινέζους. Εντάξει, Κινέζοι ρε, είναι δίπλα, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, ναι. Είχε Νεοζηλανδούς. Είχε και αυτό που λες, το γύρω-γύρω. Το κοντά. Ναι. Που δεν είναι κοντά.
0: Ναι, απλώς έλεγα. Υπήρχε ένα ειδικό θέμα που διάβασα, νομίζω, στο Athletic του New York Times, που έλεγε, ας πούμε, για το Lawson πώς αισθάνθηκε. Στο μοναδικό Grand Prix που αισθάνθηκε σαν να παίζει εντός έδρας, με την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ Νέο Ζηλανδί. Φαντάζομαι και στην Αυστραλία, που είναι ακόμα πιο κοντά, θα πηγαίνουν αρκετοί, αλλά ξέρεις, δεν τον είχα καν στο μυαλό μου. Δεν ήξερα ότι είναι Νέο Ζηλανδός.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα ας πούμε και λέω Νέο Ζηλανδί στη Φόρμουλα 1, έτσι μου έκανε φλάση.
1: Λοιπόν, 8ος ο Λόσον, λοιπόν, για τον οποίο συζητάγαμε. 9ος θα ξεκινήσει ο Λίντπλαντ. 10ος. Για όσους λέγανε κάτι για ενδέκατους χρόνους, 10ος η Audi του Νίκου Χούλκεμπερκ.
0: Ενδέκατος δεν ήτανε.
1: Ναι, αλλά είναι η ποινή του Ράσελ.
0: Α, του Ράσελ, σωστά.
1: Οπότε ανεβαίνει μια θέση. Μπήκαμε δεκάδα, καλά πάμε.
0: Ναι, αλλά είμαστε 11, το ξέρουμε στην πραγματικότητα.
1: Στην πραγματικότητα είμαστε 11, αλλά εντάξει.
0: Περιμένουμε καμιά ποινή των άλλων για να βγούμε δεκάδα. Ξέρεις. Και τώρα στον αγώνα ενδέκατος θα είναι, εκτός και αν τιμωρηθεί κανένας από πάνω. Και μπει στη βαθμολογία.
1: Λοιπόν, 10ος θα ξεκινήσει ο Μπέρμαν, 12ος ο Οκόν, 13ος ο Σάιν, 14ος ο Μπορτολέτο, 15ος ο Κολαπίντο, 16ος ο Άλμπον, 17ος ο Πέρες, 18ος ο Μπότας, 19ος και τελευταίος θα πάρει θέση στο grid ο Τζορτζ Ράσελ με την Mercedes, και από το pit lane θα ξεκινήσει Αλόνσο, Στρόλ και Χάτζαρ. Θα έχουμε.
0: Α, είναι pit lane.
1: Θα έχουμε κυκλοφοριακό στο pit lane. Και μιας και αναφέρθηκα στον Τζορτζ Ράσελ, έχω δει κάτι βιντεάκια που μου φάνηκαν πολύ αστεία στο επίσημο κανάλι της Φόρμουλα 1. Είχε πάει και έκανε παρατήρηση στον Μπέρμαν στην είσοδο του γκαράζ ότι δεν θα πατάς την κόκκινη γραμμή, μην την περάσεις. Έχουν μια κόκκινη γραμμή. Και του λέγε έξω από την κόκκινη γραμμή. Ο Μπέρμαν γέλαγε. Ήταν εκεί διάφοροι οδηγοί και συζητάγανε. Και ο Μπέρμαν, μάλλον πάνω στη συζήτηση, ξέρεις, πάτησε την κόκκινη γραμμή και μπήκε λίγο πιο μέσα. Και μπήκε ο Ράσελ και του έκανε πλάκα. Όπως επίσης πλάκα έκανε και στον Αντωνέλη. Κάποια στιγμή του μίλαγε στα αυτιά και του έλεγε: Είμαι ο νέος σου μηχανικός. Ο νέος σου μηχανικός. Ποιος μηχανικός είσαι, ρε φίλε, δεν σε ξέρω. Και του έλεγε: Ο Τζορτζ Ράσελ, είμαι ο καινούριος σου μηχανικός. Έχει όρεξη. Ο Ράσελ για πλακίτσα.
0: Μετά τώρα το χθεσινό, δεν ξέρω πώς η όρεξη τα έχει, αλλά.
1: Ναι, οκ. Okay. Αλλά γενικά ήταν ορεξάτος.
0: Ήταν και σκασμένος από αυτό που έλεγε Sprint Race, που το

0: Ξεπέρασε τον Verstappen και στη συνέχεια στούκαρε, για να το λέμε όπως είναι τα πράγματα. Και ξεκινάει, εγώ τον είχα δει, δεν ήξερα ότι ξεκινάνε κάτι λάγκα από το pit lane από
1: η
0: μέσα.
1: Aston Martin.
0: Η Aston Martin, ναι. Κάτι λακρεσί, δεν τους έχουμε δει καν, δεν τους έχω δει τους καλύτερους δεύτερους οδηγούς της προηγούμενης δεκαετίας, δεκαπενταετίας που έχουν εστεί, είναι στην Cadillac.
1: Είναι...
0: Αυτή δεν είναι η καλύτερη δεύτερη οδηγή της τελευταίας δεκαπενταετίας.
1: Είναι στο πίσω μέρος του grid, να αναφέρω επειδή είπες κάτι
0: ο
1: για τον...
0: Ο Μπότας και ο Πέρες, έτσι.
1: Ναι. Είπες για την Audi και επειδή είμαστε κρυφοί οπαθοί της Audi και οι δύο φαντάζομαι ότι με ειδικό χρωματισμό αγωνίζεται η Audi σε αυτόν τον αγώνα, έχει ένα άσπρο έτσι περίεργο. Δεν μου σχολίασες τίποτα.
0: Γιατί το έχει κάνει αυτό?
1: Για επαιτειακό λιβερί. Δεν μου έχει πει τίποτα για την Kim Kardashian. Τίποτα απολύτως.
0: Γιατί η Kim, πού είναι η Kim? Ήταν εκεί η Kim.
1: Εκεί ήταν η Kim. Δεν ξέρεις ότι ήταν εκεί η Kim?
0: Δεν ήξερα, όχι.
1: Εντάξει, λοιπόν, εγώ φεύγω.
0: Όχι, μην φύγει.
1: Δεν γίνεται. Κάτσε τώρα να αφήνουμε τέτοιες ειδήσεις να περνάνε.
0: Έβλεπα τη Βύση γι' αυτό.
1: Τι έβλεπες?
0: Που μπήκε μέσα, έχεις παράξει καρδιά μου να πούμε, που έχουν μπει μέσα με τη συναυλία. Ρε, μας κοροϊδεύουνε, ρε! Βόδια μας κοροϊδεύουν.
1: Και επειδή είδα εκεί την Kim Kardashian, θεωρώ ότι ο Χάμιλτον θα πετάει. Είναι εκεί η καλή του. Θέλει μπροστά στην καλή του να δώσει το κάτι παραπάνω.
0: Αλλά τη χάσαμε την πόλη όμως. Μήπως αφαιρεθήκαμε κοιτώντας λίγο στην εξέδρα. Αν και δεν πιστεύω ότι τα έχουν.
1: Δεν πιστεύεις ότι τα έχουν?
0: Όχι.
1: Όχι. Α. Απλά αυτά είναι διαφημιστικά.
0: Ναι, είναι διαφημιστικό κόλπο.
1: Μάλιστα.
0: Πώς έλεγε ο άλλος. Ναι.
1: Okay.
0: Πλακωνόντουσαν δύο στο δρόμο, και σταμάταγε ο κόσμος, κοίταζε και λέει: εντάξει, ταινία γυρίζουμε. Ναι. Λέγανε και πλακωνόντουσαν κανονικά οι άλλοι.
1: Λοιπόν, θες να δούμε λίγο και την πίστα.
0: Να μην τη δούμε.
1: Γιατί είναι από τις αγαπημένες σου,
0: ξέρω. Marina Bay Street, γιατί δεν είναι? Ωραία, η Σιγκαπούρη.
1: Έχουμε πήξει. Τώρα εγώ θα βγάλω το είναι μου.
0: Το σιρκουίτ της πόλης έχει φαγωθεί.
1: Στα σιρκουίτ πόλης.
0: Έχει φαγωθεί, να πούμε. Πριν δεν υπήρχαν, έχει αποθεώσει το Μονακό που είναι το σιρκουίτ πόλης και δεν το αρέσουν τα άλλα.
1: Μα πρόσεξε. Μαδρίτη...
0: Είναι ο πρώτος αγώνας που είναι βράδυ.
1: Μαδρίτη σιρκουίτ πόλης. Λας Βέγκας σιρκουίτ πόλης. Μαϊάμι σιρκουίτ πόλης.
0: Όλα έπρεπε να είναι. Όλα έπρεπε να είναι σιρκουίτ πόλης.
1: Ωραία.
0: Όλα.
1: Θέλω και
0: στο
1: εγώ...
0: Λονδίνο μέσα, στο Παρίσι, κάτω από το Λευκό Πύργο να περάσει. Από το Λευκό Πύργο, λέω. Μεσογείο, τον πύργο του Άιφελ.
1: Μεσογείων και γύρω δρόμοι να κάνουμε ένα σιρκουίτ πόλης.
0: Να
1: γιατί?
0: Κάνουμε ρεσί, να κάνουμε. Βεβαίως να κάνουμε.
1: Κατεχάκι, συγκρούτο.
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
1: Βεβαίως
0: να κάνουμε. Γιατί δεν κάνουμε. Συγγνώμη, δεν κάνουμε τέτοιο αυθεντικό μαραθώνιο μες στην πόλη. Κάνουμε και Grand Prix.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο την Αθήνα να τη διαμορφώσει.
1: Εσένα δεν σε εμπιστεύομαι. Δεν σε εμπιστεύομαι. Νικό, να κάνουμε σιρκουί πόλης και εμείς στη Φόρμουλα 1 να φέρουμε εδώ μονοθέσια.
2: Εσύ να κάνουμε.
1: Σιρκουί πόλης εδώ. Να κάνουμε
0: ήταν,
1: αγώνα.
0: Ναι,
1: ναι, να κάνουμε εδώ έναν αγώνα Φόρμουλα 1. Γιατί εμείς δεν κάνουμε ένα σιρκουί πόλης?
2: Αυτό το θέλω να το κάνουμε στην Άρτα, όχι εδώ.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Ορίστε. Άντως. Να, άλλος Παπα-Νικολάου.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Τι γίνεται στη Σύρο?
2: Είμαστε λίγο χαρούμενοι στην Άρτα, γιατί χθες κερδίσαμε και τον Εορδαϊκό στην Γαλατασνίκη.
1: Ορίστε.
2: Οπότε Άρτα Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Ναι. 1-0.
0: Αυτά είναι.
1: Αυτά είναι.
0: Παπα-Νικολάου Μαυρογιαννίδης, ναι. Και εσύ από την Άρτα.
1: Και ο Νίκος από την Άρτα.
0: Από την Άρτα. Εντάξει. Είσαι του τραγουδιού από τα Μισκούμπρια. Τι ήρθα στην Αθήνα και.
2: Ναι. Αυτό σκέφτομαι και εγώ ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα τη βρω την απάντηση.
0: Για πες,
1: έχουμε ημίχρονο.
2: Ημίχρονο στην Ερμούγολη, παιδιά. Παραμένει το 1-0 υπέρ τη Νίκη Βόλου που διαμορφώθηκε στο 25ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά του Ρινγκ και με σουτ του Πασαλίδη από το ύψο του πέναλτι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν σε αυτά τα λεπτά μετά το τέρμα το οποίο δέχτηκαν να απαντήσουν στου βολιώτε. Είχαν μια καλή στιγμή με τον Μπουλάρη στο 32ο λεπτό, όταν δεν βρήκε καλά την μπάλα μέσα στην περιοχή από θέση μέσα μπροστά αριστερά, αλλά με αρκετό, με οπτικό πεδίο μπροστά του, δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκραβέλη. Αυτή ήταν και η μοναδική καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στην αναμέτρηση. Ανέβασαν τις γραμμές τους οι νησιώτες, χωρίς όμως να καταφέρουν να διασπάσουν την άμυνα της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη. Λήξη λοιπόν στο πρώτο μέρος στην Ερμούπολη. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1 με το τέρμα του Πασαλίδη στο 25ο λεπτό.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Δηλαδή θα σε χάλαγε να ήταν κάτω στο προάβλιο έτσι μια εξέδρα γεμάτη με τυφόζο και εσύ να είσαι πάνω με σες long στην ταράτσα εδώ τη σερτ και να περνάνε μπροστά τα μονοθέσια, θα σε χάλαγε?
1: Όχι, δεν θα με χάλαγε καθόλου.
0: Και να είχαμε φτιάξει μέσα στην, να στο θέσω αλλιώς, τα pit lane εδώ μπροστά μέσα στο προάβλιο, να είχαμε κάνει, να είχαμε γκρεμίσει έτσι αυτή, να είχαμε βάλει όλα τα paddock εδώ,
1: Ναι. Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά αν είχαν γίνει αυτά εδώ,
0: θα γκρεμίζαμε το κτίριο.
1: Εμείς δεν θα πλησιάζαμε στο κτίριο. Δεν θα πλησιάζαμε.
0: Όχι, φίλε. Όχι, φίλε, εδώ πέρα θα το καλύπταμε. Καταρχάς θα ήσουν αρχιμηχανικός και θα μίλαγε στο αυτί του Αντωνέλη.
1: Εξάλλου, σκέφτομαι και την Χρυσούλα, η οποία έχει ένα θέμα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Όπου πηγαίνει η Χρυσούλα, όπου πηγαίνει, όπου τη στείλει. Πάει σπίτι τη, έρχεται δουλειά, ναι. Πάει βόλτα, παντού βρίσκει κίνηση. Και όχι απλά βρίσκει κίνηση, μας το κάνει και story. Να ξέρουμε ότι εδώ που είμαι έχει κίνηση.
0: Εντάξει, ενημερώνει τον κόσμο.
1: Έφυγε ένα
0: βράδυ. Υπάρχουν εφαρμογές, εδώ στο κάνει ζωντανό και γι' αυτό γκρινιάζεις.
1: Έφυγε ένα βράδυ.
0: Γκρινιάζει για όλο αυτό ο άνθρωπος.
1: Αργά το βράδυ έφυγε από εδώ, 12 η ώρα τύπου, σχόλαγε αργά. Και της λέω, άντε γεια, καλή ξεκούραση, καλό δρόμο. Έρχεται την άλλη μέρα κατάκοπη. Της λέω, τι έγινε? Ήταν κλειστός, μου λέει, ο δρόμος, σκάβανε.
0: Ναι, αφού εσύ φταίς.
1: Εγώ φταίω.
0: Καλό δρόμο, της λες, βρήκε με λακκούβες, βρήκε.
1: Λέω 12 η ώρα, λέω 12 η ώρα, θα είναι και μια φορά που δεν θα δούμε story ότι κάτι, ότι έχει κίνηση.
0: Να μας πας, κάτι σωρόδι, να μας πας στο σπίτι.
1: Έχω την εντύπωση ότι με λες ότι δεν είμαι τυχερός, δεν θα πω.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που είναι χειρότεροι, ομολογώ. Λοιπόν, αλλά με αυτά που λες, τώρα της είπες 12 τα μεσάνυχτα και την έστειλε σε δρόμο που είχε. Τι να πω.
1: Εγώ δεν της είπα τίποτα. Εγώ της είπα ευκαιρία να γυρίσει σπίτι χωρίς κίνηση, καλό δρόμο.
0: Μαρίνα, όχι Χρυσούλα εδώ, αλλά Μαρίνα Bay Street. Το σιρκουί της πόλης των λιονταριών. Κάτω από τα αστέρια και τα φώτα. Για το Grand Prix της Σιγκαπούρης.
1: Έγινε ποιητικός τώρα.
0: Τρεις είναι για μας, αλλά δεν είναι εκεί. Τρεις είναι βράδυ. Είναι νυχτερινό το Grand Prix της Σιγκαπούρης που έκανε ντεμπούτο το 2008 ως ο πρώτος αγώνας του αθλήματος υπό προβολής. Αλλά βέβαια τον έχουμε τον αγώνα στο μυαλό μας για το σκάνδαλο Crashgate, το οποίο είχε γίνει εκεί και μας απασχόλησε μέχρι και πέρσι. Πότε ήταν αυτή πέρσι η δίκη που έκανε, τέλος πάντων, η καταγγελία που είχε κάνει το παλικάρι μας. Ο τέτοιος, για πες τον, ο Μάσα δεν ήτανε, όχι. Ναι, ο Μάσα που είχε υποβάλει αγωγή το Μάρτιο του 24,
1: ο Μάσα ήταν,
0: λέγοντας ότι η Φόρμουλα 1, το management της Φόρμουλα 1 και ο Μπέρνι Έκλενστον και οι διεθνείς αυτοκινήτου όλοι είχαν εμπλακεί σε μια, πώς να πω, παραβίαση των δικών τους κανονισμών, μη διερευνώντας άμεσα τις συνθήκες του ατυχήματος που είχε γίνει τότε το 2008, να μην το αναλύσουμε πάρα πολύ αυτό. Ο Φερνάντο Αλόνσο της Ρενό εξασφάλιζε την πρώτη νίκη παρά το γεγονός ότι κατέλαβε τη 15η θέση κατά τα κτίριες, αφού τη μέη του ο Νέλσον Πικέ Τζούνιορ τράκαρε και άλλαξε τη σειρά εκείνης. Δεν το διερεύνησανε και μετά από πόσα χρόνια, εσύ από το 2008 μέχρι το 2024. Είναι πολλά χρόνια,
1: 16 χρόνια.
0: 16 χρόνια ο Μάσα υπέβαλε αγωγή, την οποία νομίζω δεν κέρδισε, έτσι.
1: Όχι.
0: Του είπανε,
1: να σε καλά,
0: να σε καλά. Πλήρωσε το ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου γιατί έκανες μια αγωγή που δεν σου βγήκε και όλα αυτά. Πάντως έχει μείνει στην ιστορία και νομίζω ότι είχε και δίκιο ο Μάσα. Απλώς τώρα όταν το ανακοινείς 16 χρόνια μετά δεν ξέρω τι νόημα έχει.
1: Αυτός θεωρεί ότι αδικήθηκε και ήθελε να δικαιωθεί.
0: Ναι, εντάξει, έκανε το αμέσως. Το κάνεις 16 χρόνια μετά.
1: Τώρα του ήρθε.
0: Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, είχαν γίνει κάποιες αλλαγές. Η διάταξη της πίστας Marina Bay είναι σφιχτή. Έχει στροφές.
1: 19 στροφές.
0: Ελάχιστα περιθώρια για λάθη. Είναι αρκετά δύσκολο, λέει, για τα φρένα η πίστα. Αλλαγές το 2023. Μειώνοντας τον αριθμό των στροφών από 23 σε 19, ήταν 23 στροφές.
1: Αφαιρέθηκαν δύο σικέιν στο τελευταίο σέκτορ της πίστας. Γι' αυτό μειώθηκαν οι στροφές.
0: Το 2025 είχαν αυξήσει το όριο ταχύτητας στα pit lane από 37 μίλια σε 49, για να το πούμε σε χιλιόμετρα, τα 60 χιλιόμετρα στα 80. Και με αυτόν τον τρόπο είχαν μειώσει κατά πολύ, κατά 6 δευτερόλεπτα, τα pit stop που έκαναν οι πιλότοι εκεί. Αυτή ήταν μια σημαντική αλλαγή. Μια πίστα σχεδιασμένη από τον διάσημο το Χέρμαν Τίλκε, στο οποίο το βιογραφικό υπάρχουν, περιλαμβάνονται οι πίστες στη Τζέντα, το Μπακού, το Όστιν, το Αμπουντάμπι, δηλαδή πάρα πολλές. Ένας άνθρωπος που είναι σχεδιαστής πιστών Φόρμουλα 1. Σωματική πρόκληση και πάλι εδώ, όπως ήταν και στη Μαλαισία, δηλαδή πάρα πολύ ζέστη, υγρασία.
1: Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές διαδρομές του προγράμματος. Οι 19 στροφές, οι συνεχόμενες επιταχύσεις και τα δυνατά φρεναρίσματα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους οδηγούς να χαλαρώσουν, ενώ οι μπαριέρες πάντα βρίσκονται πολύ κοντά, καραδοκούν. Οπότε είναι ένας απαιτητικός αγώνας. Αν σε αυτό προσθέσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε, την έντονη υγρασία, είναι ακόμα πιο δύσκολος αγώνας, παρά που είναι νυχτερινός. Είναι και το σκοτάδι και αυτό, ότι πρέπει τα μάτια των οδηγών να προσαρμοστούν στα μέρη της πίστας που φωτίζονται. Οπότε είναι ένας αρκετά απαιτητικός αγώνας.
0: Ο Χάμιλτον μάλιστα το 2008 είχε πει ότι απαιτείται διπλάσια ενέργεια από ό,τι στο Μονακό. Ένας γύρος, λέει, στη Σιγκαπούρη είναι σαν δύο γύροι του Μονακό. Αυτή ήταν η κλασική ατάκα. Και ο Σάινθ έλεγε αν επιβιώσει τη Σιγκαπούρη σε κατάλληλος για οτιδήποτε άλλο στη Φόρμουλα 1. Δεν ξέρω αν αυτά είναι χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γιατί με ρώταγε και ο Σπύρος Τσάιμς ποια θεωρείς ότι είναι πιο δύσκολη πίστα στη Φόρμουλα 1. Μετά προσπαθούσαμε να προσδιορίσουμε το δύσκολο και καταλήξαμε στο πιο κατέληξε μάλλον ο ίδιος στο πιο επικίνδυνη. Ποια θεωρείς? Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, με την έννοια ότι διαχρονικά, αν ψάξεις, ό,τι επικινδυνότητα υπήρχε προσπαθούσαν να την καλύψουν με μέτρα ασφαλείας και με αλλαγή ακόμη και στη διάταξη της πίστας. Εδώ είπαμε ότι αφαιρέθηκαν 4 στροφές. Είναι πολλά τα...
1: Είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Εγώ λοιπόν, του είπα την Ήμολα εύκολα.
1: Λοιπόν, το μήκος της πίστας είναι 4.927 μέτρα, 62 γύρους. Η συνολική απόσταση του αγώνα θα είναι 305 χιλιόμετρα και 337 μέτρα. Το ρεκόρ γύρου είναι 1.33.808, το έχει ο Λουίς Χάμιλτον με τη Φεράρι. Το απόλυτο ρεκόρ 1.29.158, ο Τζορτζ Ράσελ από την περσινή σεζόν.
0: Και κάποτε λέγαμε 4 ζώνες DRS.
1: 19 στροφές, 12 αριστερές, 7 δεξιές. Το DRS έχει αντικατασταθεί. Έχουμε τις ζώνες λειτουργίας ευθείας, οι οποίες είναι 5.
0: 5 τώρα.
1: Είναι μεταξύ των στροφών 5, 7, 9, 10, 13, 14 και 19, 1. Η θέση της pole position βρίσκεται στην δεξιά πλευρά. Η απώλεια του χρόνου σε pit stop είναι γύρω στα 22 δευτερόλεπτα. Υπάρχει έντονη καταπώνηση των φρένων. Η Σιγκαπούρη είναι μία από τις ελάχιστες πίστες στο φετινό καλεντάρι του πρωταθλήματος, στην οποία οι οδηγοί δεν ανησυχούν για τη διαχείριση ενέργειας και το αν θα ξεμείνουν. Σε μία ώρα από τώρα ξεκινάει ο αγώνας. Θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε Superbet League 2, Super League, τα πάντα όλα, οπότε μένετε συντονισμένοι στην Ερασπορ και δεν θα χάσετε τίποτα από τη δράση. Κάπου εδώ εμείς θα σας χαιρετήσουμε, θα παραδώσουμε σκυτάλι. Ήταν ο Χρήστος Σαράντος
0: και ο Νίκος Μοσχονάς.
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Κινέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μείνετε συντονισμένοι, η αθλητική δράση στην Ερασπορ δεν σταματά ποτέ. Καλό σας μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 2, Era Sport 101,8, αρχίζει η ραδιοεφημερίδα και θα διαρκέσει έως τις 4. Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα αναγκαστικά θα ακολουθήσουμε αυτό το υβριδικό μοντέλο εκπομπής που είναι ειδησιογραφικό όσον αφορά στα ρεπορτάζ από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι κάτι σαν μικρόφωνο στα γήπεδα. Ήδη δύο αγώνες, ένας για την GBL και ένας για την Superbet League 2 είναι σε εξέλιξη, όπως επίσης και παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία μπάσκετ γυναικών. Και βέβαια και κατά την διάρκεια της εκπομπής, μετά τις 3, θα έχουμε και στις 3 παρατέτα την έναρξη του αγώνα Μαρκό ΑΕΛ και στις 3 Φόρμουλα 1, το Grand Prix της Σιγκαμπούρης και τον αγώνα της αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο, αλλά και αυτόν του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο. Βέβαια, σήμερα είναι μια ημέρα στην οποία ξεχωρίζει το ελληνικό κλασικό ντέρμπι, το ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο Καραϊσκάκης. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι αγώνες για το πρωτάθλημα της Στίχημαν Super League. Στις 5 θα παίξουν Κηφισιά Πανετολικός, την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος. Η έκτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League θα ολοκληρωθεί αύριο με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, ενώ χθες η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με 2-1 τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες. Πάμε πρώτα στην Σανέλ Αρένα, στην έδρα που χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός μέχρι να ετοιμαστεί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να του παραδοθεί. Ολυμπιακός Κολοσσός, το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, έχει ήδη μπει στο δεύτερο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο. Δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Καλώς ήρθες, καλή συνέχεια. 1 και 17 για την τρίτη περίοδο. 73-59 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε φτιάξει 2-3 φορές διαφορά 17 πόντων. Αλλά ο Κολοσσός δείχνει ανταγωνιστικό πρόσωπο. Εντάξει, φαίνεται η διαφορά δυναμικότητας, αλλά ο Κολοσσός δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση γενικά. Θυμίζω ότι έχει να πάει στο Αζερβαϊτζάν και να παίξει δικό του παιχνίδι για τη FIBA Europe Cup. Ο Ολυμπιακός έχει διπλή εβδομάδα, την Τρίτη παίζει στην έδρα της Βαλένθια και μετά την Πέμπτη παίζει στην έδρα της Μπαρτσελώνα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει διψήφιους, τον Μοντέρο που πέρασε πάλι στο παιχνίδι στη θέση του Μίλλερ Μακιντάιερ, 15 πόντους ο Μοντέρο, 16 ο Βεζένκοφ, 10 ο Νετζίπογλου και 14 ο Φουρνιέ. Αυτή είναι η διψήφη του Ολυμπιακού. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα ο νεαρός ο Μπουρνελές και ο τρίτος σέντερ για σήμερα ο Καραγιαννίδης. Στο μεταξύ έχουμε δύο βολές από φάουλ που χρεώθηκε για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, σαν το παλιό αντιαθλητικό. Disrupting είναι, δεν είναι αντιαθλητικό, δηλαδή για σκληρό παιχνίδι. Βάζει τις βολές ο παίκτης του Κολοσσού, ο νεαρός Καλαϊτζάκης. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι απ' έξω για τον Κολοσσό. Το σκορ έχει γίνει 73-61. Ο Κολοσσός δεν έχει έναν διψήφιο, τον Μπαρνέτ, με 11 πόντους. Οι άλλοι παίκτες έχουν, με εξαίρεση τον Ευσταθιάδη, έχουν σκοράρει όλοι. Και ένα ακόμα τρίποντο, είπαμε, ο Κολοσσός έχει βρίσκει τον τρόπο. 73-64, κατεβάζει διαφορά σε 9. Είχε φτάσει, επαναλαμβάνω, 17 σε αυτή την περίοδο 3 φορές. Και Φουρνιέ για τον Πάπας. Ο Πάπας που επανεμφανίζεται με τον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια. Έβαλε 2 τρίποντα στα 2 στις πρώτες του επαφές με την μπάλα. Δεν έκανε άλλη προσπάθεια. Με τον που μπήκε, ευστόχησε. Είναι γνωστό ότι η ικανότητά του στο σούτ είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Υστερεί σε άλλα πράγματα και γι' αυτό άλλωστε είχε φύγει από τον Ολυμπιακό. Πήγε για 2 χρόνια σε 4 ομάδες, 2-2. Τελευταίο σταθμό ήταν το Μάρουσι. Και επέστρεψε για να βοηθήσει, με την έννοια να ενισχύσει το ελληνικό κορμό. Αλλά έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, ο Πάπας δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Αν επειδή βγαίνει μόνος του, αν βάζει τα σούτ στο οποίο έχει έφεση, μπορεί να αναδεικνύεται σε αυτό και να κάνει και 2-3 φάουλ στην άμυνα. Λοιπόν, να πούμε ότι να θυμίσουμε για όσους δεν ήρθαν τώρα στην παρέα μας ότι είναι εκτός δωδεκάδας και ο Ντόρσεϊ, παρότι έχει ελληνικό διαβατήριο, δηλαδή δεν κόπηκε γιατί είναι ξένος. Ο ξένος που κόπηκε είναι ο Γουόρντ, γιατί ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι τιμωρημένος και εκτείει ποινή. Το μάτς είναι και κλεισμένο το θηρόν, θυμίζω. Και έχουμε και συνέχεια 74-64 το σκορ. Προηγείται ο Ολυμπιακός και 32 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Και άλλο τρίποντο για τον Κολοσσό, αυτή τη φορά από τον Willis, ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους. 74-67, μειώνει την διαφορά και πάμε προς το τέλος. 16 δευτερόλεπτα να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η τρίτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός που έδειχνε ότι πήγε να τελειώσει το παιχνίδι, ενώ ο Μοντέρο σουτάρει για τρεις μέσα. Ο Μοντέρο, ο οποίος έκανε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο με την ΕΦΕΣ, είναι εδώ σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει 18 πόντους και αποκαθιστά τη διαφορά των 10 πόντων, τη διψήφια διαφορά, γιατί η μεγαλύτερη, είπαμε, ήταν η 17 πόντοι. 77-67 λοιπόν, ο Ολυμπιακός στο συν 10 και θα μπούμε σε λίγο στην τελευταία περίοδο του αγώνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με την Chanel Arena για την Women Basket League. Στο 7ο λεπτό της 3ης περίοδου, Αμίντας Ολυμπιακός 47-56. Στο 6ο λεπτό της 3ης περίοδου, ΠΑΟ Κάρης 49-41. Ενώ ο αγώνας ανάμεσα στην ομάδα Πάνθυρες, Καβάλας και Παναθηναϊκό είναι στο 75-44, προηγείται η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, 75-44 επαναλαμβάνω. Τώρα, πάμε στο ποδόσφαιρο, στην Superbet League 2 συγκεκριμένα, είναι σε εξέλιξη ο πρώτος χρονικά αγώνας της ημέρας που διεξάγεται στη Σύρο, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, μας ενημερώνει ο Νίκος Καραγιάννης.
2: Καλησπέρα, Θάνο. 56 λεπτά στην Ερμούπολη. Παραμένει το Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1 με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Πασαλίδης στο 25ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά του ρινγκ. Η Ελλάς Σύρου από την ώρα που δέχτηκε το τέρμα έχει ανεβάσει όλο και περισσότερο τις γραμμές της. Πιέζει την Νίκη Βόλου προκειμένου να βρει τον τρόπο για να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Νωρίτερα στο 50ο λεπτό έχασε τεράστια ευκαιρία όταν μετά από φάση διαρκείας και από λάθος του Μεονγκά η μπάλα έφτασε στον Μπουλάρη, αλλά ο επιθετικός της Ελλάς Σύρου δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα με την προβολή και αυτή πέρασε εκτός. Ενώ τώρα κάνει κάποιο, είναι στην επίθεση η Ελλάς Σύρου με τον Κωστόπουλο, απομακρύνουν ή της Νίκης Βόλου. Να πούμε ότι νωρίτερα οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε μια φάση, σε μια πτώση του Οτσοβέκη μέσα στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του ρινγκ. Σήκωσε κάποιες διαμαρτυρίες αυτή η φάση με τον πάγκο της Ελλάς Σύρου να διαμαρτύρεται στην διαιτήτρια της αναμέτρησης, η οποία δεν έδειξε να συγκινείται. 57 λεπτά στην Ερμόπολη παραμένει το Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1 με το τέρμα του Πασαλίδη στο 25 λεπτό.
0: Πάμε στα ρεπορτάζ, αρχίζουμε από αυτό του Ολυμπιακού για να μάθουμε ποιες είναι οι σκέψεις, ποια είναι τα σχέδια του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το απόψινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί έμεινε εκτός αποστολής ο Σιπιόνι, να μάθουμε επίσης ποιο είναι το μήνυμα, το εβδομαδιαίο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που αφορά την συνάντηση που είχε προημερών με τον Ευαγγέλη Μαρινάκη και έχει να κάνει με την ανακατασκευή του γηπέδου Καραϊσκάκης, για την διευκόλυνση του οποίου το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από τα πλάνα που είπες του Αλγουαθίλ, δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν το ξέρει κανείς, γιατί δεν το έχει δείξει και στους παίχτες του.
0: Διαβάζουμε πάντως σήμερα σε πολλά μέσα για εκπλήξεις. Και βέβαια έχει μια βάση αυτό, μισό λεπτό να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και θα σου δώσω το λόγο. Έχει μια βάση αυτό υπό την έννοια ότι όταν ήρθε ο Αλγουαθίλ, έπεσε με τα μούτρα στους αγώνες που είχε, δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν μια νεκρή περίοδος όπως αυτή των τριών εβδομάδων που μεσολάβησε λόγω της διακοπής των εθνικών ομάδων. Ήταν μια περίοδος που είχε συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα είχε μια περίοδο, έστω και αν έλειπαν πολλοί παίχτες του Ολυμπιακού για τις εθνικές ομάδες, να γνωρίσει καλύτερα την ομάδα και ίσως να δουλέψει σε κάποια πράγματα. Υπό αυτή την έννοια το λέω.
3: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί θυμίζω ότι ο Αλγουαθίλ ανέλαβε και σε δύο ημέρες είχε το μάτς με τον Όφη. Έπαιξε Σάββατο, Τετάρτη είχε το μάτς με για Αγγελόνια και την Κυριακή στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Οπότε καταλαβαίνεις, ήταν μου δύο μέρες για το μάτς με τον Όφη. Άλλες δύο μέρες γιατί υπάρχει αποκατάσταση, ξέρεις, λίγο τακτική. Της ουσίας δύο μέρες για το μάτς με τη Αγγελόνια και άλλες δύο μέρες για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Μόνο μάγος θα μπορούσε να είναι για να τα αλλάξει όλα και όπως ακριβώς τα θέλει. Όμως έδειξα την πρώτη στιγμή ότι θέλει συγκεκριμένες και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, το build-up, το να έχει ο Ολυμπιακός περισσότερο την κυκλοφορία, όταν προσπαθεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να μην πηγαίνει εύκολα στη σέντρα, το σχηματισμό. Αλλά είναι πράγματα που δεν είναι απλά για να γίνουν και υπό αυτήν την έννοια σίγουρα ήταν χρήσιμη η διακοπή του πρωταθλήματος με τους παίχτες που είχε στη διάθεσή του ο Βάσκος προπονητής για να περάσει αυτά που θέλει. Θα ήταν ακόμη καλύτερα αν είχε όλους τους παίκτες, αλλά δεν θα υπήρχε διακοπή πρωταθλήματος. Άνω μου θα υπήρχαν συνέχεια αγώνες πάλι, οπότε δεν θα μπορούσε να το κάνει. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, σίγουρα είναι ένα ερωτηματικό περισσότερο Ολυμπιακός. Πάντα υπάρχει ερωτηματικό πώς θα μπορέσουν να γυρίσουν οι ομάδες μετά από τέτοια διακοπή. Δεν είναι δύο εβδομάδες όπως παλιότερα, είναι τρεις. Θα μπει κανείς μια εβδομάδα, ναι, και μια εβδομάδα παίζει ρόλο. Αλλά σίγουρα είναι μεγαλύτερο ερωτηματικό Ολυμπιακός που έχει και νέο προπονητή. Και έχει κάνει και τόσες αλλαγές σε προχωρημένο στάδιο πια η προετοιμασία, δηλαδή Αύγουστο, παικτών που όχι απλά αποκτήθηκαν, είναι και βασικοί. Αρκετοί από αυτούς αποκτήθηκαν για να είναι βασικοί. Οπότε υπό αυτή την έννοια έχεις δίκιο, μπορεί να υπάρξει και μια έκπληξη. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχει κάνει πάρα πολλές δοκιμές, ξεκάθαρα δεν έχει δείξει. Όμως προσέγγιση μπορεί να κάνεις. Και με αυτά που έχει δείξει, αλλά και με αυτά που έχει κάνει στους τρεις πρώτους αγώνες του. Θα δούμε για παράδειγμα τον Ορτέγα γκολκίπερ. Δεξιά. Είναι, μάλλον δείχνει να έχει ένα προβάδισμα ο Σάλιακας. Εντάξει, υπάρχει και ο Πέντερσον που είναι πολύ έμπειρος, αλλά το έχω δει πολλές φορές. Ο Σάλιακας μέχρι στιγμής δείχνει να είναι καλύτερος από όλους τους μπακ του Ολυμπιακού, σε αυτό ειδικά που θέλει κιόλας ο Αλγουαφίλ, πέρα από το γενικό, τη γενική εικόνα του. Αριστερά θα παιχτεί η θέση ανάμεσα στην Τικνησιάν και Μπρούνο. Ο Ρέτσος είναι στο αρχικό σχήμα. Ο Πιρόλα ίσως έχει ένα προβάδισμα τον Κάρμο με την έννοια ότι δεν είχε υποχρεώσει, ήταν αυτό που λες. Ήταν στο Ρέντι όλο αυτό το διάστημα και δούλεψε. Ο Έσε με το Φρόιλα στη μεσαία γραμμή. Έναντι του Πουέρτα που είχε το ταξίδι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κολομβιανός δεν είναι υποψήφιος. Ο Ζώτα Σίλβα, ο Μάρτινς, και να δούμε ο τρίτος ποιος θα είναι. Θα είναι ο Τσικίνι, όπως τα προηγούμενα παιχνίδια, θα είναι ο Φορτούνης που επίσης έχει ξεκινήσει παράδειγμα στη Λιβαδιά. Θα είναι και ο Ρόκα πιο πίσω ως πιθανότητες ο Ισπανός, η αλήθεια είναι. Περισσότερο στο σπεχτή θέση ανάμεσα σε Τσικίνιο και Φορτούνη. Και στην κορυφή της επίθεσης έχει ένα προβάδισμα ο Μουαντιλμαντζή, αλλά μέχρι εκεί είναι υποψήφιος και ο Γιάρεμτσουκ. Τρίτος έρχεται ίσως ο Γκονζάλης που επίσης έλειπε και είχε και το ταξίδι από το Μεξικό. Αυτή είναι η προσέγγιση, αλλά δεν μπορώ να σου πω, να σου αποκλείσω αυτό που είπες κιόλας, κάποια έκπληξη. Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η έκπληξη. Εντάξει, επειδή έχει χρησιμοποιήσει αρκετούς παίχτες μέχρι τώρα, ξέρεις, αφαιρείται και αυτό το στοιχείο της έκπληξης. Γιατί θυμίζω ότι στα μέχρι τώρα παιχνίδια του Αλγουαθίλ, money money, έχει αλλάξει τα back συνεχώς. Άλλο παίχτης έπαιδες δεξιά, μία ο Πέντερσον, μία ο Σάλιακας. Μία ο Μπρούνο αριστερά, μία ο Τικνησιάν. Άρα δεν είναι έκπληξη. Ναι, θα μπορούσε να είναι έκπληξη ο Σμαϊλόβιτς, που όμως δεν του δίνω πολλές πιθανότητες. Στην άμυνα εννοώ. Δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι παίχτες. Να ξεκινήσει από την αρχή ο Μπέιλι, που περιμένουμε ότι επειδή έκανε ένα καλό ατομικό πρόγραμμα, επειδή είναι παίχτης με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και επειδή έχει μπει στις προπονήσεις, πλέον θα αρχίσει να παίζει περισσότερο. Αλλά σε πρώτη φάση. Το πιο πιθανό θα τον περιμέναμε να έχει απόψε από τον Πάγκο και να παίξει τα επόμενα παιχνίδια. Αλλά αυτά όλα σε αυτές οι απορίες θα μαρτυρηθούν πάνω μου περίπου μία ώρα, μία μισή ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι απόψε στο κατάμεστο, θυμίζω εκείνη σολδότα την Παρασκευή, γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Σιπιόνι έμεινε εκτός που ρώτησες,
0: ναι,
3: χωρίς να υπάρχει κάποιο, δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Θα έπρεπε να μείνουν κάποιοι έξω. Είναι προφανές και από αυτήν την επιλογή μάλλον ενισχύεται το σενάριο ότι θα παίξουν δύο από Έσε, Φρόιλερ, Πουέρτα. Ως λογική το λέω, έτσι, όχι ότι γνωρίζουμε κάτι, αλλά μέχρι στιγμής και από αυτά που έχει δείξει ο Αλγουαθίλ και από αυτά που έχει κάνει και στους προηγούμενους αγώνες, νομίζω ότι δύο από τους τρεις θα παίξουν στο απόψινό ντέρμπι. Και ούτως ή άλλως θα μείνει και εκτός και κάποιος άλλος από την τελική 23, να θυμίσω ότι εκτός είναι και ο Κλέιτον, αλλά ο Κλέιτον πια είναι πολύ πίσω στην ιεραρχία.
0: Έχει αποκλειστεί και αυτός,
3: βέβαια. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα υπάρχει ο πλέον είναι Γιάρεμτσουκ, Γκονζάλες μου, Αντιρματζή, τρεις παίχτες. Και δεν παίζει ακόμη τουλάχιστον με δύο φορ. Με τέτοιους, δηλαδή δύο τέτοιους χώρους.
0: Ναι, το σχήμα απόψε θα είναι 4-2-3-1.
3: Έτσι όπως το κάνει μέχρι στιγμής ο Αλγουαθίλ, είναι περισσότερο 4-1, 4-1 ή 4-3-3. Δηλαδή ένα παίκτη πιο κουπίσω λίγο στην άμυνα, αλλά κοντά στην άμυνα για να παίρνει την πρώτη μπάλα. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι γίνεται περισσότερο 4-2-3, δηλαδή έρχεται ένα δεύτερο μέσο κοντά σε αυτόν που παίζει μπροστά την άμυνα. Και ένα πηγαίνει πιο κοντά στον επιθετικό. Οπότε μεταβάλλεται το σύστημα. Να θυμίσω ότι ο Αλγουαθίλ έχει παίξει και με 4-4-2, δεν το έχει κάνει όμως στον Ολυμπιακό από το ξεκίνημα ενός αγώνα, το έχει κάνει κατά τη διάρκεια αγώνα. Για παράδειγμα, στην Λιβαδιά, θυμάσαι, που ο Ολυμπιακός ήταν και 0-0 και τελικά βρήκε τον κόλλα του Σάλιακα στις καθυστερήσεις, κάποια στιγμή έπαιζαν μαζί και ο Γκονζάλες και ο Μουαντιλ Ματζή στο ντεμπούρι με την ερυθρόλευκη φανέλα, με μόλις δύο προπονήσεις ο επιθετικός από το Τσάντ.
0: Μάλιστα. Τώρα, να κάνουμε μια αναφορά στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία περιλαμβάνει Ολυμπιακό λόγω της συνάντησης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στα μέσα της εβδομάδας και τις εξελίξεις όσον αφορά την ανακατασκευή του Γεώργιου Καραϊσκάκης, του γηπέδου του Ολυμπιακού.
3: Ναι, και το σημαντικό, Θάνο, είναι ότι ο Πρωθυπουργός οριοθετεί την έναρξη των εργασιών τον Μάιο του 2027, που είναι το ιδανικό. Ανέφερε συγκεκριμένα ένα ακόμη βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης στη ιστορική θέση του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, διότι θα ληφθούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, είναι γνωστό από τις προηγούμενες μέρες μετά την σύσκεψη που έγινε προεδρεύοντος του Ιδίου, αλλά και παρουσία και του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Δημάρχου Πειραιά, του Γιάννη Μόραλη. Είχαν αποφασιστεί να ληφθούν όλες αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για να προχωρήσει το έργο. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για να γίνει το νέο Καραϊσκάκη. Το δεύτερο είναι να ξεκινήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι εργασίες. Δηλαδή να ξεκινήσουν, πολύ απλά με το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος. Αυτή θα είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι στα play-off. Όταν ο Πρωθυπουργός λοιπόν οριοθετεί ότι αυτό θα γίνει, μόνο θα μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες τον Μάιο του 2027, είναι το καλύτερο σενάριο για τον Ολυμπιακό, ώστε το καλοκαίρι του 2029 να είναι έτοιμο πια το γήπεδο για να μπει ο Ολυμπιακός στην σεζόν 2029-2030 στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδο, γιατί είναι δεδομένο θα χρειαστεί δύο σεζόν, έχουμε πει, να μετακομίσει στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ, ναι. Στις οποίες θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ. Τώρα, από το νομοσχέδιο που έχει βγει σε διαβούλευση, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, προκύπτει κάτι που έχει ενδιαφέρον.
3: Είναι
0: πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, εννοώ.
3: Μπράβο, τα τεχνικά είναι, Θάνο. Από ό,τι το είδα και εγώ, τα τεχνικά είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, αυτές ποιες είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για να ξέρει και ο κόσμος, είναι η αύξηση του συνδρομήσεως, δηλαδή να ανέβει το ύψος για να γίνουν το δεύτερο διάζωμα πάνω από τις εξέδρες που υπάρχουν, να γίνουν τα υποσυλλόματα, να γίνουν οι εργασίες για να μπει ένα δεύτερο διάζωμα με εξέδρες ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα. Αυτό ήταν εξ αρχής το βασικό και βέβαια οι απαραίτητες επίσης διατάξεις, αλλαγές για να μπορούν και να αξιοποιηθούν ο περιβάλλον χώρων, γιατί δεν θα είναι απλά ένα ξερογήπεδο, προφανέστατα έτσι. Προβλέπονται πάρα πολλά πράγματα και στον περιβάλλοντα χώρο, ούτως ή άλλως θα είναι και αρκετά προσβάσιμος και ωραίος για τον κόσμο. Αυτές είναι οι τεχνικά στοιχεία, ήταν και εγώ πάνω. Δεν ξέρω αν είδες κάτι άλλο εσύ. Εγώ
0: αυτά όχι, δεν έχω δει κάτι άλλο.
3: Το ύψουν που λέμε. Ναι. Αυτό ήταν και το πιο βασικό για να μπορέσει το γήπεδο.
0: Ο συντελεστής δόμησης.
3: Ναι, για να σηκωθεί το γήπεδο. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Η αύξηση χωρητικότητας μπορεί να γίνει μόνο με επιπλέον εξαίρεση. Και αυτές θα μπουν πάνω από αυτές που υπάρχουν ήδη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου και πάμε να δούμε, να μάθουμε από τον Γιάννη Δεντόπουλο τι κάνει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός Κολοσσός στη Σανέλ Αρένα. Έχουμε ήδη μπει, Γιάννη, στην τελευταία περίοδο.
1: Και μάλιστα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έχουμε τηλεοπτικό time out 4-49, αλλά αξίζει να πούμε ότι η διαφορά είναι 7 πόντους. Ο Κολοσσός κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν έχει πατήσει πολύ τον γκάζι. Ο Μοντέρο είναι ο κύριος εκφραστής των προσπαθειών με 21 πόντους. 85-78 είναι το σκορ. Πολύ ψηλά ποσοστά στα τρίποντα έχουν οι δύο ομάδες, ειδικά ο Κολοσσός. Ο Ολυμπιακός έχει 50% με 11-22. Και ο Κολοσσός έχει 51%, 17-33, και μάλιστα λόγω αυτής της ευστοχίας καταφέρνει να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να ξεφύγει. Είχε πάει τρεις φορές 17 πόντους, αλλά με τα τρίποντα μπόρεσε να ψαλιδίσει τη διαφορά και να είναι τώρα μονοψήφια. 7 πόντους. Άλλες φορές ο Ολυμπιακός αυτά τα μάτς θα είχε καθαρίσει με μεγάλη διαφορά. Τώρα η μπάλα είναι... έχουμε τεχνική ποινή, νομίζω, την οποία πρέπει να έχει χρεωθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί νωρίτερα κάρφωσε παίκτης του Κολοσσού, ο οποίος δεν μπόρεσε να ευστοχίσει και κρεμάστηκε και ζήτησε ποινή, η οποία όμως σε έντονο ύφος, γιατί είχε και ένα παράπονο νωρίτερα, γιατί είχε κάνει ο παίκτης του ένα φάουλ για να σταματήσει την επίθεση και δεν το έδωσε διαιτητές και συνεχίστηκε η φάση και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, αστοχεί στη βολή η ομάδα του Κολοσσού και έχει τώρα μπάλα Ολυμπιακός.
0: Θύμισε μας σκορ και χρόνο, Μπάμπη. Συγγνώμη, Γιάννη.
1: Πώς λέμε, λάμπης, Μπάμπη μου.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Για να δούμε, Παναγολάου 3 για να πω το σκορ, αν θα μπει το τρίποντο. Δεν μπαίνει το τρίποντο. Rebound από τον Μοντέρο, ο οποίος σώζει την μπάλα και τη δίνει στα χέρια των παίκτων του Κολοσσού. Καλαϊτζάκης, τάπα από τον Παπα-Νικολάου. Άψον είναι μόνος από κάτω. Τάπα, αλλά έχει κερδίσει φάουλ. Οπότε θα κατέβει κι άλλο η διαφορά, εάν ευστοχίσει τουλάχιστον σε μία βολή. 85-78, 4-21 πριν από το τέλος του αγώνα.
0: Μάλιστα. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Νίκης Βόλου στον αγώνα με την Ελλάς Σύρου στο 70 λεπτό για την Super Bad League 2, ενώ στην Ιταλία για την Serie A αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, Κόμο Ρώμα 0-0, στην Αγγλία Championship 21 λεπτό Southampton Portsmouth 1-0 και εμείς πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος πηγαίνει στο Καρεσκάκι έχοντας μια διαφορά 5 βαθμών από τον Ολυμπιακό, κάτι που δεν το συναντάμε συχνά, είναι μάλλον σπάνιο, όντας αίτητος και σε Ευρώπη και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο και έχοντας καταφέρει να σκοράρει σε όλους αυτούς τους αγώνες, μηδενός εξαιρουμένου και μάλιστα τους περισσότερους πάνω από ένα γκολ. Χρήστο Κοντέ, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θάνο, ναι, οι αριθμοί είναι με τον Παναθηναϊκό, γιατί δείχνουν ότι έχει κάνει ένα ονειρωμένο ξεκίνημα. Στην Ελλάδα δεν έχει χάσει βαθμό ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στο κύπελο. Έχει φτάσει στα 7, έχει την καλύτερη επίθεση πρωταθλήματος με 12 γκολ. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα έχει πετύχει μόνο 4, έχει δεχτεί 2 γκολ. Μέχρι τώρα, δηλαδή, μέχρι στιγμή έχει μια κυριαρχική παρουσία στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Δεν έχει χάσει πόντο, είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς, με 5 στα 5. Έχει και αυτό το καλό σερί των τριών προκρίσεων στην Ευρώπη που του εξασφάλισαν την πρόκριση του στο League Phase, του Conference, τη League Phase του Conference League, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό. Έχει εντάξει και τους παίχτες σιγά-σιγά τους καινούριους μέσα στην ομάδα. Θα θυμηθούμε ότι από τότε που φύγει ο Ναΐ πριν από 15 μήνες μέχρι τώρα που γύρισε, από το τότε ρόστερ έχει βρει μόνο δύο παίχτες, τον Μπελίστερ και τον Μπρέντον Μπράουν. Όλοι οι άλλοι έχουν αλλάξει. Αυτό δείχνει και πόσο extreme makeover έκανε ο Παναθηναϊκός, αλλάζοντας τελείως το δέρμα του. Και παρόλο αυτό το έχει βγει σε καλό. Δεν έχει τις συνηθισμένες αβαρίες που παρουσιάζονται σε μια ομάδα όταν κάνει τόσες πολλές θεαματικές αλλαγές. Έχει αλλάξει τεχνικός διευθύντης, έχει αλλάξει προπονητικό επιτελείο, έχουν αλλάξει διοικητικά στελέχη. Γενικά έχει γίνει μια πάρα πολύ βαθιά τομή στα του Παναθηναϊκού σε όλα τα επίπεδα. Και μέχρι τώρα δεν το έχει πάει άσχημα. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνονται πολλές αλλαγές, κάπου υπάρχουν αβαρίες αγωνιστικές. Μέχρι τώρα, θες επειδή έχει βρει ένα καλό ρυθμό από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θες επειδή το πρόγραμμα ήταν σχετικά βατό, έχει καταφέρει και έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό σερί. Και πάνω εκεί πατάει για να πάει στο Φάληρο σήμερα με μια αίσθηση, δεν θα πω ανωτερότητας, ούτε υπεροχής, μια αίσθηση ότι είναι καλά η ομάδα. Το μόνο ερωτηματικό που υπάρχει είναι πόσο θα επηρεαστεί από την διακοπή των τριών εβδομάδων. Λέμε στον μπάσκετ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι όταν μια ομάδα βρει ρυθμό και αρχίζει και παίρνει διαφορά, τι κάνει ο τύπος προπονητής, time out. Να τη πάει στο ρυθμό, να τη πάει στο ρυθμό του αγώνα. Ουσιαστικά τώρα δόθηκε ένα άτυπο time out, που σίγουρα δεν ευνοεί θεωρητικά τον πρωτοπόρο, γιατί εκεί που έχει το ρυθμό και οι άλλοι τον ακολουθούν, του τον σπάει το ρυθμό και ποτέ κανείς δεν ξέρει όταν ξαναρχίσει το παιχνίδι, το πρωτάθλημα, πώς θα βγει η ομάδα ξανά στον αγωνιστικό χώρο μετά από αυτό το break, που πολλές φορές το ζητάνε σκόπιμα οι προπονητές. Θεωρητικά όμως ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση. Έχει βέβαια την απώλεια του Λιβάη Γκαρσία, η οποία είναι σημαντική. Δεν νομίζω ότι θα παίξει.
0: Είναι στην αποστολή, αλλά εκτιμάζω ότι δεν θα παίξει.
4: Νομίζω δεν θα παίξει. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, μας το είπαν από την αρχή ότι ήταν ελαφριά η θλάση. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που φοβόντουσαν. Μια βαριά θλάση που θα μπορούσε να τον κρατήσει και 30 και 40 μέρες. Ειδικά στην αρχή, όταν υπήρχε η εικόνα ότι ράφανε οι συνάδελφοι από το εξωτερικό, ήταν θλάση στη γάμπα. Είναι δύσκολη περίπτωση. Τελικά αποδείχθηκε ότι είναι μια θλάση πρώτου βαθμού, οριακά θλάση. Έδινε μια αίσθηση ότι σε δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες θα επιστρέψει. Αλλά από την αρχή τονίζει και το Παναθηναϊκό ότι η κατάσταση του επαξιολογείται μέρα με τη μέρα και θα δούμε πώς θα πάει, γιατί μπορεί να πάει καλά και μέχρι τώρα έχει πάει καλά στη θεραπεία. Αλλά δεν νομίζω να το ρισκάρουν. Πήρε 25 παίχτες στην αποστολή.
0: Ναι, για πες μας τι να περιμένουμε από τον Νίστρουπ στο κατά τεκμήριο πιο δύσκολο παιχνίδι, πιο δύσκολη αποστολή του Παναθηναϊκού έως τώρα για φέτος.
4: Σίγουρα, πάντα το Καραϊσκάκι είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος αντίπαλος, το αιώνιο τέρμπι. Ό,τι και να κρίνει αυτό το μάτς, που τώρα κρίνει αρκετά σημαντικά πράγματα βαθμολογικά, παρότι είναι νωρίς το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, είναι πάντα ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που τσιγκλίζει και το ενδιαφέρον των υπόλοιπων, όχι μόνο των οπαδών των δύο ομάδων. Παρακολουθούν όλοι και αγκητήδες και παροξίδες και αρκετοί. Όσο ο κόσμος χάρη θα δει. Δεν είναι ενδιαφέρον, ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο. Κοίταξε να δεις. Τώρα καθαρή εικόνα δεν έχουμε, γιατί μέχρι τώρα τι έχουμε δει. Έχουμε δει τον Νίστρουπ κόντρα σε αυτό που συνηθίζαν οι προκατοχοί του να έχουν, δηλαδή, ένα σχήμα που σπάνια το αλλάζαν, ο Γιωβάνος 4-3-3, ο Βιτόρια 4-2-3-1, 4-3-3, ο Μπενίτες με τριάδα στην άμυνα σταθερά, και πάρα πολύ μεγάλο διαστημό που την πρωτοέχει χρησιμοποίησε, δεν άλλαξε ποτέ. Τον έχουμε δει τώρα τον Νίστρουπ σε αυτά τα 13 παιχνίδια που έχει δώσει, 6 στην Ευρώπη και 7 στην Ελλάδα. Τα έχει δοκιμάσει όλα, έχει παίξει 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-1-1, 3-5-2, τα έχει δοκιμάσει όλα τα συστήματα. Με δεδομένο ότι δεν θα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία, αν θελήσει να βάλει στην ίδια ενδεκάδα τα Μπόρδα και Ουναΐ, η πιο προφανής επιλογή του είναι να παίξει 4-2-3-1. Μην εκπλαγείτε στη θέση 8, δείτε το Λούζα σήμερα, το Λουζά μάλλον, μπροστά από τον Καμαρά. Η πεντάδα στην άμυνα νομίζω σταθερή, δεν θα αλλάξει, δηλαδή Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος και οι δύο Ολλανδίοι, Ντεφράι με τον Φαν Μπρόκελεν. Σίγουρο εξάρι ο Καμαρά. Πιθανολογώ ότι μπορούμε να δούμε Λουζά.
0: Αντί Κάγκουα δηλαδή.
4: Κάγκουα, ναι. Πιθανολογώ ότι μπορούμε να δούμε Λουζά αντί Κάγκουα. Δεν θα με εκπλήξει εμένα. Μπορεί να δούμε τον Κάγκουα. Δεν θα με εκπλήξει όμως να δω τον Λουζά. Σαν δύο κεντρικά χαφ. Τριπέτα μπροστά δεξιά. Λογικά τα Μπόρδα. Κεντρικό χαφ ο Ναΐ αριστερά ο Αντίνο. Και σαν τερφόρο Τετέι. Να παίξει με δύο παίχτες στο κουτί, δηλαδή και Τετέι και Ντέσσερς, και να βγάλει ένα χαφ. Π.χ. τον Αντίνο.
0: Μάλλον θα είναι ρυψοκίνδυνο.
4: Ναι, να βάλει 4 χαφ. Το βλέπω λίγο ρυψοκίνδυνο.
0: Κίνηση υψηλού ρίσκου.
4: Ναι, δεν το αποκλείω όμως. Γιατί ξέρεις, και ο κάθε προπονητής, ειδικά αν είναι της λογικής του Νίστρου, ότι προσαρμόζει τις επιλογές του στην 11 ανάλογα με το προφίλ του αγωνιστικού του αντιπάλου, δεν το αποκλείω να έχει δει κάτι στον Ολυμπιακό. Που ο Ολυμπιακός έχει σίγουρα πολύ ποιοτικούς παίκτες, αλλά με την αλλαγή προπονητή που είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Είναι το γεγονός ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί παίχτες τις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός είναι ένιγμα για το τι ακριβώς θα δεις. Ο Παναθηναϊκός διαβάζεται πιο εύκολα.
4: Πιο εύκολα, ναι, γιατί έχουμε δει αυτή την εικόνα του από το τέλεια Ιουλίου μέχρι τώρα. Έχει παίξει 13 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 3 λιγότερα. Έχει παίξει 10 μέχρι στιγμής.
0: Και με άλλον προπονητή. Έχει παίχτες που ήρθαν
4: πάρα πολύ.
0: Το αμέσως προηγούμενο διάστημα.
4: Οπότε είναι λίγο άγνωστος ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, και δεν ξέρω και πώς μπορεί να τον. Ακτινογραφήσει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού για να πεις ότι έχει μια σιγουριά στον τρόπο που θα κατεβάσει ολοκαθήλ την ομάδα του για να ματσάρει αυτός εκεί που μπορεί να θεωρεί πλεονέκτημα ή εκεί που θεωρεί ότι πρέπει να μακιγιάρει κάποιες αδυναμίες του. Είναι και δύο προπονητές, το πρώτο του κλασικό ντέρμπι στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δει προηγούμενο δείγμα γραφής, γιατί ξέρω αν είχαμε μου έλεγε τώρα ότι είχα ο Παναθηναϊκός προπονητή ντέρμπι, θα σου λέγω ότι θα παίξει πολύ επιθετικά. Ό,τι και να γίνει. Θα κατέβασε την ομάδα μέσα αφού είναι επίθεση, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν πάει να βάλει να πάει την σεντερφόρ. Θα την είχε την ομάδα μπροστά. Είναι η νοοτροπία του. Άλλοι μπορεί να πάνε λίγο σε μια πιο λογική σου λέει αντιμετώπιση. Να πάμε να κρατήσουμε το Χ. Κακό δεν είναι, μπορεί να σου πει και ο ένας και ο άλλος.
0: Μάλιστα.
4: Τεκνάει τον τρίμπι από Χ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι ευκαιρίες θα μας δώσει το παιχνίδι για να χτίσουμε πάνω. Δεν ξέρω τώρα, θα μπει επιθετικά. Θα δώσει χώρο στον Ολυμπιακό μπάλα να χτυπήσει την κόντρα που είναι το παιχνίδι που του ταιριάζει πάνω εκεί. Έχει παίχτες που μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό το σύστημα παιχνίδι. Είναι πολύ καλή στην κόντρα, γρήγορα παιδιά. Θα θελήσει αυτός να πιέσει. Δεν ξέρω. Είναι λίγο βιαστικό να το πούμε. Ναι.
0: Οι απαντήσεις στις 9 στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να συνοδεύσει και να είναι επικεφαλής? Όχι.
4: Όχι.
0: Αλλά πες κιόλας ακριβώς. Επειδή διέκοψε την ερώτηση για όποιον δεν την κατάλαβε. Για πες μας. Ναι. Τι δεν πρόκειται να γίνει.
4: Το είχε κάνει τότε με τον Ιωνικό. Στο γήπεδο του Ιωνικού.
0: Με την Καλάμάτα.
4: Μάλιστα την Καλάμάτα, γιατί είχαν πληροφορήσει αυτό το Παναθηναϊκό. Ότι πάρα πολλοί οργανωμένοι του Ολυμπιακού είχαν μπει μέσα στο γήπεδο για να δημιουργήσουν κλίμα κτλ. Και θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει ένα μήνυμα συσπήρωση κτλ. Τώρα που το τρίμπι έχει κλείσει ήρεμα νερά, δεν υπάρχει από καμία από τις δύο ομάδες διάθεση να βάλουν μπουρλότο ή να ακούσει τα γνωστά που προηγούνται μια εδώ, μια γκρινιά για διαιτησία.
0: Ναι, ναι, είναι, είναι ένα πολύ ήσυχο ντέρμπι μέσα στην
4: Ελλάδα. Πάρα πολύ ήσυχο. Και από τον Ολυμπιακό έχουν κρατήσει χαμηλά οι τόνοι και από τον Παναθηναϊκό. Έκρινε ο Αλαφούζο ότι αν πάει να κάνει ό,τι ο Γιανακόπουλος του δύο χρόνια που μπήκε στο γήπεδο και το έκανε μπουρλότο από μόνο του και μόνο με την παρουσία του, δεν υπάρχει λόγο, σου λέει. Άστο. Η ομάδα πάει καλά, δεν έχουμε θέμα.
0: Μάλιστα.
4: Και αποφάσισε να μην ακολουθήσει την αποστολή. Δεν θα πάει ούτε καν ο θεατής μόνος του, όπως έκανε κάποιες φορές τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ το παιχνίδι από την τηλεόραση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό.
4: Να πω κάτι, ναι, ναι. Να πω κάτι, ότι μέχρι τώρα, θα πεις τώρα, μην μετράς τα... Έχουν παίξει τρεις, αν δεν έχω χάσει τη σειρά,
0: ναι.
4: Έχουν παίξει τρεις φορές στα τμήματα υποδομών Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό φέτος.
0: Α, για την ομάδα κάτω των 19, γιατί έγινε αγώνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός του Ρέντι σήμερα. Πριν από λίγο τελείωσε, για πες μας.
4: 0-2. Μέχρι τώρα έχουν
0: 0-2 νίκη ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι. Ναι, έχουν κερδίσει μόνο οι φιλοξενούμενοι. Δηλαδή στην ΚΑΠΑ 9 ήταν 0-6 υπέρ του Παναθηναϊκού. 6-0 δηλαδή για τον Παναθηναϊκό μέσα στο Ρέντι. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό στο Κοροπή 2-0 στην ΚΑΠΑ 17. Τώρα νομίζω παίζουν στην ΚΑΠΑ 15 στις 3 η ώρα. Και χθες νίκησε ο Παναθηναϊκός στην ΚΑΠΑ 19, στην περίοδο ΚΑΠΑ 19, 2-0 μέσα στο Ρέντι. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουμε τρία διπλά, χωρίς ο γηπεδούχος να βάλει κανένα γκολ.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό το αναφέρω. Έτσι, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάποια ηλικιακή κατηγορία. Αυτά τα ξέρω τουλάχιστον, αυτά λέω. Μπορεί να έχουμε παίξει ΚΑΠΑ 13 και μην το ξέρω. Έτσι. Απλά αυτά που ξέρω, αυτά λέω.
0: Ευχαριστούμε πολύ και πάμε στην Σανέλ Αρένα. Ολοκληρώνεται, θέλει περίπου ένα λεπτό και κάτι και λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για την GBL. Γιάννης Δεντόπουλος, έλα Γιάννη.
1: Επειδή το βλέπεις από το ίντερνετ, έχει μια καθυστέρηση. Εδώ μένουν 32 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την νίκη και πάει για κατοστάρα. Γιατί έχει επίθεση με τον Μοντέρο, ο οποίος έχει είναι καταπληκτικός αυτό στο τελευταίο τετράλεπτο. Είναι ο παίκτης που εξελίχθη σε εγγυητή την νίκη του Ολυμπιακού. Έχει βάλει 30 πόντους στην πρεμιέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική. 99-83. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Κολοσσός μέχρι πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο είχε κατεβάσει διαφορά στους 5 πόντους και συγγνώμη στους 6, θα μπορούσε στους 5 γιατί είχα σε βολή, εκεί μπερδεύτηκα εγώ. Λοιπόν, τώρα άστοχος ο Κρούζερ, τέλος μάτς, 99-83 νικητής Ολυμπιακός, παρά ένα 100, με το Μοντέρο να σημειώνει 30 πόντους και να είναι καταπληκτικός, ειδικά στο τέλος όταν ο Κολοσσός έδειχνε να γίνεται απειλητικός μειώνοντας τους 6 πόντους, αλλά ο Μοντέρο έκανε και δύο κλεψίματα και μία assist. Ο Εντζάι βοήθησε πολύ αμυντικά με κάποιες τάπες στο τέλος. Γρήγορα, πολύ γρήγορα τους πόντους. Δεν χρειάζεται να σταθούμε πάρα πολύ. 2-2 Ολυμπιακός που όμως έχει και μείον 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Σε κεκλεισμένο το θέρον Σαν Λαρένα. 6 πόντους Πάπας στην επανεμφάνιση του μετά από 2 χρόνια. 2-2 τρίποντα. Μοντέρο 30. Βεζένκοφ 16. 8 Παπα-Νικολάου. 10 Νετζίπογλου. 6 Εντζάι, αλλά πολύ σημαντική παρουσία στην άμυνα. 4 ο Μιλουτίνοφ. 5 ο Χολ και 14 ο Φορνιέ. Έτσι όπως πήγε το μάτς, δεν μπόρεσε ο Μπαρτζόκας να βάλει τον Μπουρνελέ και τον Καραγιανίδη. Απ' την άλλη, ο Κολοσσός που κέρδισε εντυπώσεις, αλλά στο τέλος, σαν να κάθισε, ας πούμε, στο τελευταίο τρίλεπτο. Και ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα τρίλεπτο πήρε διαφορά 10 πόντων στην ουσία. Από 6 πήγε 16. Λοιπόν, ο Γουίλις 13, 5 ο Καράμπελας, 6 ο Μάνιον, 8 ο Τσιακμάς. 3 ο Άψον, ο Ευσταθιάδης δεν σκόραρε, 5 ο Καλαϊτζάκης, 2 ο Αλέξανδρος, ο τρίτος αδερφός της οικογένειας, 2 ο Χριστίδης, 12 ο Καμπερίδης, ο τρίποντος σουτέρ του Κολοσσού, 8 ο Χάρης, 11 ο Μπαρνέτ και 10 ο Κρούζερ. Έτσι λοιπόν γράφτηκε το Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83 και απλά να πω μια είδηση ότι όπως δείχνουν όλα τα... όπως οι πληροφορίες μάλλον λένε, ο προπονητής του Προμηθέα, ο Γιώργος Βούβορας, θα αποτελέσει παρελθόν και ο Προμηθέας αναζητά τον διάδοχό του. Άρα στη δεύτερη αγωνιστική φαίνεται πως έχουμε την πρώτη αλλαγή προπονητή.
0: Νωρίς. Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Δεντόπουλο. Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε σε αυτό τη ΑΕΚ. Γιάννης Αντορινέος έκανε τη δουλειά για εκθέσει. Ήταν καταιγιστική κόντρα στον Όφη. Νίκησε με 3-0. Μείωσε τη διαφορά της από τον πρώτο Παναθηναϊκό και την αύξησε από τον Ολυμπιακό και τώρα την περιμένει η Αγγλία, Γιάννη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες.

0: Σάκη σε κέντρο Σίτης. Το μυαλωμένο της παιχνίδι φάνηκε πόσο πολύ είχε μελετήσει το παιχνίδι του Όφιο ο Μάρκο Νίκολης και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με πρωταγωνιστές παίκτες που είχαν μείνει στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα. Ρέλβας Μουκουντή, δηλαδή τα δύο στόπερ που λέγαμε ότι είχαν κάνει καλή προετοιμασία, ήταν και οι δύο σκόρερ. Γκατσίνοβιτς ήταν στην Αθήνα, έβαλε τον γκολ. Κουτέσα ήταν στην Αθήνα, ήθελε να καλύψει το χαμένο έδαφος από το μεταγραφικό σύριαλ που είχε. Έδειξε ότι ήταν συγκεντρωμένος, πήρε την ευκαιρία από τον Μάρκο Νίκολιτς και αναδείχθηκε MVP. Και θα μπορούσε να είχε και ένα γκολ αν δεν ακυρωνόταν το δικό του τέρμα. Με τον Μάρκο Νίκολιτς βεβαίως να του αποδίδει τα εύσημα. Γιατί ενώ το προηγούμενο διάστημα το μυαλό του, όπως είπε και ο προπονητής, και παλαιότερα ήταν αλλού και ήθελε να φύγει γιατί δεν έβρισκε τον χρόνο συμμετοχής. Όταν είδε ο Νίκολιτς ότι ήταν συγκεντρωμένος στη δουλειά της ομάδας και αφοσιωμένος σε αυτό που χρειαζόταν το αγωνιστικό σχέδιο, τον ξεκίνησε και έκανε τη διαφορά, γιατί πραγματικά δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κούρασε, ξουθένωσε την αμυντική τριάδα του Όφη με τις διαγώνιες κινήσεις και με τις συνεχόμενες επιταχύνσεις που είχε ο Κουτέσα. Οπότε και ο κόσμος του το αναγνώρισε και με χειροκρότημα αποθέωσης όταν έγινε αλλαγή, και επειδή δεν συνηθίζεται, ξέρεις, να βγαίνει MVP παίκτης που δεν έχει δώσει γκολ ή assist. Μάγερ έφτασε τις 7 assist. Μαρίν, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάει στις 5. Πολύ δυνατή η ΑΕΚ από τις στατικές φάσεις και τα 3 γκολ προήλθαν από εκτελέσεις corner. Το είπαν και οι παίκτες, δηλαδή, μετά το μάτς, ότι έχει δουλέψει πολύ η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα. Και όπως λες και εσύ, τώρα Αγγλία να μείνει ήρεμη και αφοσιωμένη για τις δύο αγωνιστικές προκλήσεις που την περιμένουν, αρχικά την Τετάρτη στο Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea, απέναντι στη Σαχτάρ, στο Λονδίνο, και μετά 20 Οκτωβρίου, Τρίτη, στο Etihad, απέναντι στην Manchester City. Όπως είπε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου, δεν υπολογίζει για αυτά τα δύο μάτς των 300, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, άρα πάλι ο Μπρινιόλι θα είναι βασικός, και ο Βάργα, όπως το λέγαμε και εμείς, περισσότερο για το μάτς του Manchester. Πάει καλά. Θα φανεί βεβαίως κατά πόσο μπορεί να είναι στο πάγκο για το παιχνίδι του Λονδίνου τη Τετάρτη, αλλά καταλαβαίνω ότι η συμμετοχή του Βάργα θα είναι είτε στο Manchester απέναντι στη City, είτε μετά στην επιστροφή για το πρωτάθλημα απέναντι στον Πανετολικό. Αλλά από αυτό που είπε ο Νίκολιτς, τον υπολογίζει τουλάχιστον για το ένα από τα δύο μας στην Αγγλία, δηλαδή για αυτό που θα είναι 20 Οκτώβρη. Είναι απουσία ο Βάργα, δεν το συζητάμε, αλλά έχει βρει τρόπους ο Νίκολιτς. Με τους παίκτες που χρησιμοποιεί κοντά στον Γιώβιτς να βρίσκει λύσεις, έχει και τη δυνατότητα με τον Ζήνη. Εχθές βλέπαμε και τον Κοϊτά, κρυφός επιθετικός από τα πλάγια έβγαινε ο Κουτέσα, υπάρχουν δηλαδή επιλογές. Ήταν σημαντικό γιατί και στη μεσαία γραμμή παρτενέρ του Μαρίν ήταν τον Κάιρινεν, έναν ποδοσφαιριστή που είχε αναγωνιστεί στο πρωτάθλημα από το μάτι της Λεωφόρου με την Κηφισιά εκείνο το 1-1. Είχε πάρα πολύ καλή εικόνα, με ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, ανέβασε και την έντασή του σταδιακά, τον ωφέλησε εδώ ο αγωνιστικός ρυθμός που είχε με την εθνική ομάδα της Φιλανδίας, και έφτιαξε ένα αποτελεσματικό δίδυμο μαζί με τον Μαρίν, γιατί χθες έκανε πολλές ανακτήσεις κατοχή και δυσκόλεψε πάρα πολύ το κράτημα της μπάλας από τον Όφη και περιόρισε τις αρκετές περιπτώσεις τις επιθετικές μεταβάσεις. Ουσιαστικά δηλαδή η ευκαιρία του Όφη ήταν εκείνο το σου του Ντίκμαν στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε όλα καλά. Η ΑΕΚ περιμένει να δει το αποτέλεσμα του ντέρμπι για να υπολογίσει και το βαθμολογικό όφελος που θα έχει.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντοριναίο. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο αγώνας για την πρώτη κατηγορία μπάσκετ γυναικών Πάνθυρες Καβάλα Παναθηναϊκός 62-108. Για λίγο λόγο στον Νίκο Καραγιάννη για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη του αγώνα της Ελλάς Ήρου με την Νίκη Βόλου.
2: Το 88 λεπτό έχουμε φτάσει στην Ερμούπολη. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Νίκης Βόλου με τέρμα του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη στο 25 λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά του ρινγκ. Όσο περνάνε τα λεπτά, η Ελλάς Ήρου πιέζει την Νίκη Βόλου προκειμένου να φτάσει προς την ισοφάριση και να αποφύγει την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, οι Βολιώτες αμήνονται στεναρά. Δεν έχει κάποια μεγάλη στιγμή. Περισσότερο πίεση και πλαγιοκοπήσεις και σέντρες είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται η ομάδα του Θανάση Στάικου. Μέχρι στιγμής η Νίκη Βόλου ανταποκρίνεται στην πίεση των γηπεδούχων. 89 λεπτά λοιπόν στην

0: Θερμούπολη. Παραμένει το Ελλά Σιρουνίκη Βόλου 0-1 με το τέρμα του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη σε 25 λεπτό.
1: Τελικό στην WBL Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, ενώ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟ Κάρης ένα λεπτό πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα είναι 64-64. Θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός νίκησε την ομάδα των Πανθύρων Καβάλας με 108-62 παίζοντας εκτός έδρας. Στην Ιταλία στο 55 Κόμο Ρώμα 0-0. Στην Αγγλία Championships τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Southampton προηγείται με 1-0 της Portsmouth και εμείς πάμε στο δημοτικό στάδιο του Μαρκόπουλου. Μόλις ξεκίνησε εκεί ο αγώνας στο ντέρμπι για την Superbet League 2 Μαρκό ΑΕΛ. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Μας ακούει ο Δημήτρης Λουκάκης.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. 54ο δευτερόλεπτο στο δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου. 0-0 το αποτέλεσμα. Πριν από λίγο ξεκίνησε το ντέρμπι, όπως είπες, με τη Μαρκό να έχει το απόλυτο των εικόνων, ενώ η ΑΕΛ δείχνει σταθερότητα και ποιότητα, έχοντας μείνει όρθια σε δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις. Πρόκειται για ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η Μαρκό θέλει να διευρύνει την διαφορά της στην κορυφή, ενώ η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία για νίκη και να πλησιάσει και αυτή στην κορυφή της βαθμολογίας. Να τώρα οι παίκτες ΑΕΛ μέσα στην περιοχή από τα αριστερά προσπαθούν εκεί. Ο Αλμπάνης δεν κάνει καλό κοντρόλ, τη δίνει στον Παπαγεωργίου τον αρχηγό, αυτός όμως χάνει. Έχει ξεκινήσει δυνατά το παιχνίδι. Στη σέντρα ήταν η γηπεδούχος ομάδα, η οποία έχει πάρει και το τέρμα που δείχνει προς το Μαρκόπουλο. Η φιλοξενούμενη ομάδα της Λάρισας έχει το τέρμα που δείχνει προς τα Καλύβια. Σούλης Παπαδόπουλος, ο 59χρονος προπονητής των γηπεδούχων, έχει παρατάξει τον έξαρχο κάτω από τα γκολπός. Δεξί μπάκο Τσάκνης, αριστερό Αργεντίνος ο Ντέτλερ, Σμάλης και Καστάνιο οι δύο στόπερ, Φατιόν και Κυριακίδη στα δύο αμυντικά χαφ, Μιούλερ στο δεξί φτερό ο Αργεντίνος, αριστερά ο Βραζιλιάνος και αρχηγός της ομάδας ο Σεμπά, Μεντόζα δεκάρι και ο Ελ Αραμπί στην κορφή της επίθεσης, Θεοδωράκης, Νικολετσόπουλος, Λιώτης, Νεμάνια Μιλόγεβιτς, Μπουσάη Βοήλης, Κωνσταντακόπουλος Νίκος, γιατί έχουμε και Κωνσταντακόπουλο Γιώργο, αναπληρωματικό από την ΑΕΛ, Ντεκούλ, Γιώχανσον, Μπεσίροβιτς, Παυλίδη και Οικονομίδη. Από την άλλη πλευρά ο Σοκράτης ο Φριδόπουλος έχει παρατάξει την φιλοξενούμενη ομάδα με Βενετικίδη κάτω από τα γκολπός, Σάκητς δεξί μπάκα, Γκρόζος αριστερά, Γαργάλας και Μαζουλουξής οι δύο στόπερ, Τσιγκάρας θα κινηθεί δεξιά και κινείται από ό,τι βλέπω στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο αρχηγός ο Παπαγεωργίου αριστερά σαν αμυντικό χαφ, Μακρύς ο 30χρονος Κύπριος, ο οποίος τώρα παίρνει μπάλα μέσα στην περιοχή, γυρίζει για να δούμε, Νικοκυράκης θα κάνει το σουτ, ναι κάνει το σουτ, αλλά πολύ καλή άμυνα εκεί από τον Κυριακίδη, διώχνει την μπάλα προσωρινά, να το παιχνίδι που έχει ρυθμό στην αρχή του, Νικοκυράκης λοιπόν που έκανε και το σουτ μέσα από την περιοχή και αριστερά είναι ο αριστερό, το δεξί φτερό, δεξιά αριστερά ο Αλμπάνης και ο Καπετζής στο κουτί μέσα. Μελίσσας, Καραγιαννίδης, Πινακάς, Μπασδέκης, Νίτσος, Θανάσης Νταμπίζας, Ρισβάνης, Λέλεκας, Σίλβα Νταμιάν, Λούκα Ανδράδα, ο Αργεντίνος, Κυριακίδης και Γιώργος Κωνσταντοκόπουλος, όπως σας είπα, στον πάγκο. Διαιτητής Αλέξανδρος Μέγας από την Πιερία. Πρώτος βοηθός το Ρωσιάδης Μακεδόν. Δεύτερος Καρασαβαΐδης από Καστοριά. Τέταρτος ο Άγγελος Μπακογιάννης εδώ από την Αθήνα. Και ο Γιάννης Σπυρόπουλος από τη Φθιώτιδα είναι ο παρατηρητής διαιτησίας. Είμαστε, μόλις συμπληρώσαμε 4 λεπτά. Στα πρώτα δευτερόλεπτα είχαμε μια μεγάλη φάση από τα αριστερά. Όταν κινήθηκε ο Ντέτλερ, έβγαλε τη σέντρα. Ο Σεμπά όμως δεν έπιασε την κεφαλιά όπως θα ήθελε και αυτή πέρασε out. Ήταν σε καλή θέση ο Βραζιλιάνος. Φανταστείτε εκεί περίπου στο σημείο του πέναλτι, αλλά πιο δεξιά όπως έβλεπε το τέρμα του Βενεκίδη στην ευθεία δηλαδή του αριστερού δοκαριού. Προσπαθεί η ΑΕΛ τώρα να βγει μπροστά. Έχουμε offside τον Καπετζή. Πριν, μια και λέω Καπετζή, πριν τον αγώνα βραβεύτηκε ο Αργύρης Καπετζής ως καλύτερος παίκτης του μήνα, όπως επίσης και ο προπονητής της ομάδας της Μαρκό, ο Σούλης Παπαδόπουλος, ως καλύτερος προπονητής του μήνα. Πέμπτο λεπτό λοιπόν, Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0, με ελεύθερο βολέ από τον έξαρχο τερματοφύλακα της γηπεδούχου ομάδας, Ελ Αραμπί, προσπαθεί εκεί να διεκδικήσει, μπαίνει στη φάση ο Σεμπά, Πολύ ωραία οι δυο τους αναπτύσσονται. Να ο Ελαραμπή προσπαθεί να βγει. Πολύ καλός ο Γαργάλας, εκεί ο 20χρονος στόπερ της ομάδας της ΑΕΛ βγαίνει πριν τον 39χρονο Μαροκινό. Η παλιά όμως γίνεται δεξιά για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Τσάκνη. Δεν προλαβαίνει. Πήρε όλη τη γραμμή ο Τσάκνης, ο δεξής μπακ, βγήκε κοντά στην στο δεξί σημαίακι, όπως επιτίθεται η ομάδα της Μαρκό. Δεν κατάλαβε όμως και δεν κατάφερε μάλλον να κοντρολάρει την δυνατή παλιά του συμπαίκτη του. Η επιθετική άμυνα από πλευράς Μαρκό σε αυτά τα πρώτα λεπτά προσπαθούν, είναι και γύρω στους 500 με 600 φίλους της ομάδας οι οποίοι επιχειρούν να σπρώξουν την ομάδα τους. Να η άλλη τώρα μπροστά, θα φύγει, όχι, πολύ καλή η επέμβαση του Καστάνιο, περίμενε από πίσω ο Μακρύς, ο Κύπριος, ο οποίος είχε μπει κρυφός σέντερφορ, τελικά δεν πέρασε, κόβεται η μπάλα. ΑΕΛ μέσα στην περιοχή, προσπαθεί και το φάουλ. Να ένα φάουλ λοιπόν, θα είναι ο φίλες και φίλοι της Era Sports σε καλή θέση που κερδίζει ο Αλμπάνης, είναι γύρω στα 10 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Μαρκό. Φανταστείτε στον κεντρικό άξονα της εστίας της γηπεδούχου ομάδας. Ο διαιτητής, ο κύριος Αλέξανδρος Μέγας, λέει στους παίκτες της φιλοξενούς ομάδας να στήσουν την μπάλα. Πάνω στην μπάλα βλέπω ότι κρατάει ο αρχηγός ο Παπαγεωργίου. Δίπλα του είναι και ο αριστερός μπάκο πιτσερικάς, ο 19χρονος ο Γκρόζος. Πιθανότατα ο Παπαγεωργίου θα είναι ο εκτελεστής. Μετράει τα 11 βήματα ο διαιτητής για να μείνει το τείχος. Ζητάει ο έξαρχος 5 παίκτες. 5 είναι στο τείχος, είναι σε καλή θέση. Έχει καλά χτυπήματα και ο Παπαγεωργίου. Στείνει ο διαιτητής, στείνει και ο έξαρχος στο αριστερό του δοκάρι το τείχος και θα καλύψει όπως καταλαβαίνετε από τη μέση και προς τα δεξιά την γωνία του. 8 λεπτό, δημοτικό στάδιο Μαρκόπουλου. Παπαγεωργίου εκτελεί, περνάει πολλά πάνω από το τείχος και λίγο αριστερά από το κάθετο δοκάρι του έξαρχου. Καλοχτυπημένο το φάουλ από τον Παπαγεωργίου. Να λοιπόν στο 8 λεπτό μια καλή φάση αποστημένη με τον Παπαγεωργίου. Την καταγράφουμε απευθείας εκτένεση φάουλ λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακου έξαρχου. Πρώτη επίσκεψη για τους φιλοξενούμενους από μια στημένη φάση με προοπτικές. Να δούμε, θα γίνει κόντρα επίθεση, να δούμε Μεντόζα θα προλάβει. Όχι, δεν προλαβαίνει γιατί κλείνει πάρα πολύ ωραία ο Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε γυρίσει, είχε καλύψει το χώρο του δεξιού μπακ μέσα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΛ και καταφέρνει να μην αφήσει.
1: Μάλιστα,
2: τον
1: 0-0 λοιπόν, Μαρκό ΑΕΛ στο 8ο λεπτό. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην Σύρο. Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου, μας ενημερώνει ο Νίκος Καραγιάννης.
0: Διφόρο πέρασμα για την νίκη Βόλου από την έδρα της Ελλάς Σύρου με 1-0. Χάρισε τέρμα του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη στο 25ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά του ρίγκ. Αυτό είναι και η πρώτη εκτός έδρας νίκη για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, ενώ από την άλλη είναι η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα για την Ελλάς Σύρου, η οποία την επόμενη αγωνιστική ταξιδεύει στο Μαρκόπουλο για να αντιμετωπίσει την Μαρκό, ενώ από την άλλη η νίκη Βόλου θα υποδεχθεί στο Παντελής Μαγουλάς τον Πανιόνιο.
1: Θυμίζουμε πριν από λίγο για την δεύτερη αγωνιστική της GBL, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ενώ στο μπάσκετ έχουμε τελικό μπάσκετ γυναικών, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68 και Πάνθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Επιστρέφουμε στο γήπεδο του Μαρκόπουλου, Μαρκό ΑΕΛ, Δημήτρης Λουκάκης.
2: Μόλις συμπληρώνονται τα 9 λεπτά εδώ στο δημοτικό στάδιο του Μαρκόπουλου, με την μπάλα να είναι στην κατοχή της ομάδας της Μαρκό. Στις 5 επίσημες αναμετρήσεις, με να χτυπηθεί αυτό το πλάγιο out, να σας πω που η Μαρκό υποδέχτηκε την ΑΕΛ. Οι Βυσσινοί μετρούν 2 νίκες, η Πράσινη 1, ενώ έχει ένα παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή. Και να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι η ΑΕΛ δεν έχει τη συμπαράσταση του κόσμου της, καθώς όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση μεσούς της εβδομάδας, οι γηπεδούχοι δεν τους έδωσαν εισιτήρια για το ντέρμπι. Για να δούμε τώρα, έγινε το πλάγιο out, κατάφεραν να κόψουν οι φιλοξενούμενοι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, προσπαθούν εκεί με τον Τσιγκάρα, βρίσκει, δεν μπορεί να κλείσει, παίζει επιθετική άμυνα η ομάδα της Μαρκό, οπότε καταλαβαίνετε μαρκάρει στο μισό και λίγο πιο μπροστά της περιοχής της ΑΕΛ, βγαίνουν πολύ γρήγορα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πάρει την μπάλα εκεί ο Καπετζής. Πολύ ωραία κλείνουν οι παίκτες της Μαρκό από τα αριστερά. Ντέτλερ η σέντρα προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα τον Αργίνο τον Μιούλερ μέσα στην περιοχή. Πολύ καλή τοποθέτηση της αμυντικής διάταξης και λειτουργίας ομάδας ΑΕΛ, η οποία διώχνει την μπάλα. Συνεχίζουν την επιθετική άμυνα οι παίκτες γηπεδούχου ομάδας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες της ΑΕΛ να βγάλουν την μπάλα από το δικό τους μισό και να την περάσουν τόσο στο Καπετζή όσο και στο Αλμπάνι και εδώ μπροστά μας ή στο χώρο της μεσαίας γραμμής στον Νικοκυράκη, ο οποίος περιμένει. Ακόμη φανταστείτε γίνεται ένα passing game κάτω από την μεσαία γραμμή, δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Τώρα οπισθοχωρεί λίγο η άμυνα της γηπεδούχου ομάδας, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Οι στόπερ προσπαθούν να κάνουν παιχνίδι Μουζουλουξής με Γαργάλας. Μουζουλουξής, καλά κλειστή η χώρη, Γαργάλας, να δούμε η επιλογή, σίγουρα θα είναι ο Βενετικίδης, ναι μπράβο, ο τερματοφύλακας. Ανεβαίνουν οι παίκτες της Μαρκό, προσπαθεί με μεγάλη παλιά ο τερματοφύλακας Βενετικίδης να βρει το μακρύ. Να λοιπόν που αποφέρει καρμούς η άμυνα αυτή της Μαρκό, προσπαθούν να βγουν μπροστά, δεν τα καταφέρνει όμως εκεί ο Φατιόν, ο 35χρονος Αλβανός, με αποτέλεσμα να κοπεί η μπάλα στα χέρια της, στα πόδια των παίκτων της ΑΕΛ. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Καπετζή έξω από την περιοχή, προσπαθεί να βρει τον Αλμπάνι. Αλμπάνις κάνει ένα κοντρόλ μέσα αριστερά, κόβεται και έχουμε το πλάγιο out. Να λοιπόν το πλάγιο out από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΛ, φανταστείτε στη γραμμή, στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής, το 10ο λεπτό. Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0, μια καλή φάση στο 8ο λεπτό με το απευθείας χτύπημα φάουλ του Παπαγεωργίου. Η μπάλα λίγο έξω από, από την αριστερή συμβολή των δοκών του Έξαρχου για την ΑΕΛ, όπως καταλαβαίνετε αυτή η φάση. Οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας είναι μπροστά.
1: Το 10ο λεπτό, Μαρκό ΑΕΛ 0-0, η ώρα πλησιάζει 3. Θα ακούσουμε σύντομα διαφημιστικά και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Όχι μόνο με τον αγώνα της Μαρκό με την ΑΕΛ, θα μιλήσουμε για Φόρμουλα 1. Αρχίζει το Grand Prix στην Σιγκαπούρη, αλλά αρχίζουν και άλλα 2 παιχνίδια στην Superbet League 2, Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
6: Ακούτε Era Sport.
7: 3 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Era Sport στους 101,8. Αρχίζουμε με την Φόρμουλα 1 Grand Prix στην Σιγκαπούρη. Άρχισε πριν από λίγο, μας ενημερώνει ο Νίκος Μοσχονάς.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Era Sport. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είμαστε στο γύρο σχηματισμού. Να δώσουμε τη σειρά κίνησης. Verstappen θα ξεκινήσει από την pole position. Θα έχει μαλακή γόμα ελαστικών. Δίπλα του θα έχει τον Charles Leclerc με Ferrari, επίσης με μαλακή γόμα. Στην τρίτη θέση ο Hamilton με μέση γόμα. Τέταρτος ο Antonelli με μαλακή. Ακολουθούν πέμπτη και έκτη θέση για τις δύο McLaren με μαλακή γόμα και οι δύο. Γκασλί έβδομος με μαλακή, Λόσον όγδος με σκληρή. Λίντγκραντ ακολουθεί με μέση γόμα. Δέκατος είναι ο Χούλκεμπερκ επίσης με μέση γόμα. Μπέρμαν και ο Κον με μαλακή γόμα στην 11η και 12η θέση. 13ος ο Σάινθ επίσης με μαλακή γόμα. Μπορτολέτο ακολουθεί 14ος μέση γόμα. Κολαπίντο 15ος μέση γόμα. 16ος ο Άλμπον μέση γόμα. Πέρες μέση γόμα 17ος. 18ος ο Μπότας με μέση γόμα. Ο Πέρες είναι με μαλακή. 19ος θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ με μέση γόμα. 20ος ο Φερνάντο Αλόνσο με Άστον Μάρτιν με μέση γόμα, με μαλακή γόμα με συγχωρείτε. 21ος ο Στρόλ με μαλακή γόμα, στην τελευταία θέση ο Χάτζαρ με μέση. Τα μονοθέσια έχουν πάρει τη θέση τους στη σειρά εκκίνησης. 4 κόκκινα φώτα, 5 τώρα σβήσαν τα κόκκινα φώτα και έχουμε εκκίνηση για τον πρώτο αγώνα της σεζόν. Πάρα πολύ καλά έχει ξεκινήσει ο Λεκλέρ, ο οποίος είναι δίπλα-δίπλα με τον Max Verstappen. Τελικά ο Max Verstappen θα καταφέρει να στρίψει πρώτος και τώρα έχουμε δίπλα-δίπλα τις δύο Ferrari. Όχι, ο Leclerc θα καταφέρει να κρατήσει τη δεύτερη θέση. Δεύτερος ο Leclerc, τρίτος ο Hamilton, τέταρτος Αντωνέλη. Δεν βλέπω να έχουμε κάποια αλλαγή. Πέμπτος ο Norris, έκτος ο Piastri. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στους 6 πρώτους. Αυτή τη στιγμή ο Όσκαρ Πιάστρη δέχεται πίεση από τον Λίαμ Λόσον, ο οποίος είναι κολλημένος πίσω του, δεν θα καταφέρει όμως να κερδίσει μία θέση, θα μείνει κολλημένος πίσω του. Είναι ο πρώτος γύρος του 17ου αγώνα του φετινού πρωτοαθλήματος. Ο Max Verstappen προηγείται, δεύτερος ο Charles Leclerc με Ferrari, τρίτος ο Hamilton, Αντωνέλη, Νόρις και Πιάστρη ακολουθούν. Λόσον, πίσω από το Λόσον έχει ανέβει θέση ο Νίκο Χούλκεμπερκ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο πρώτος γύρος ώστε να δούμε ακριβώς τη σειρά. Βλέποντας από τα κράνη προσπαθώ, Θάνο, να δω τι ακριβώς γίνεται. Χούλκεμπερκ λοιπόν στην 8η θέση, 9ος είναι ο Γκασλί, 10ος ο Σάινθ, ο Κον, Μπέρμαν, Λίντμπραντ, Κολαπίντο, Άλμπον, Μπορτολέτο, Ράσελ, Πέρες, Μπότας, Χάτζαρ. Ενώ στις δύο τελευταίες θέσεις έχουν βρεθεί οι δύο Άστον Μάρτιν με τον Αλόνσο και τον Στρόλ. Ο Μαξ Φεστάπεν, ο οποίος εκινούσε από την pole position, δεν έχασε τη θέση του και αυτή τη στιγμή με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου προηγείται στον αγώνα στη Σιγκαπούρη. Να πούμε ότι είναι ο πρώτος αγώνας μέσα στη σεζόν και ο μοναδικός ο οποίος διεξάγεται νύχτα. Μπορεί για μας να είναι 3 και 5. Στη Σιγκαπούρη όμως είναι βράδυ και γίνεται υπό το φως των προβολέων. Από τους οδηγούς, ο Λόσον είναι ο κερδισμένος, έχει κερδίσει μία θέση. Ο Χούλκεμπερκ έχει κερδίσει δύο θέσεις. Χαμένος είναι ο Γκασλί, ο οποίος έχει χάσει δύο θέσεις. Η διαφορά αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον πρωτοπόρο, τον Μαξ Φερστάπεν και τον Σαρλ Λεκλέρ, είναι στο μισό δευτερόλεπτο. 0,8 πίσω από τον Μονεγάσκο βρίσκεται ο teammate του στη Φεράρι, ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έχει σε πολύ κοντινή απόσταση τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, τον Αντρέα Κίμι Αντωνέλη με τη Mercedes.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μοσχονά. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια την εξέλιξη του Grand Prix της Σιγκαπούρης στην Φόρμουλα 1. Επιστρέφουμε στα γήπεδα της Superbet League 2. Να πούμε όμως πριν ότι μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας για την πρώτη κατηγορία μπάσκετ γυναικών, ΠΑΟΚ Άρης 70-68. Και νωρίτερα, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθηρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108. Για την Basketball Champions League, στο τελευταίο αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Για την Superbet League 2, στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας που ολοκληρώθηκε, Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου 0-1. Πρώτη σύνδεση με το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος στο παιχνίδι που διεξάγεται εκεί. Ακούμε τον Γιώργο Μίνου.
6: Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος εδώ στη Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Έβρεχε νωρίτερα, αλλά τώρα έχει σταματήσει η βροχή. Ο Απόλλων Καλαμαριάς με την. Με τον πύργο, Απόλλωνας, με ο κύριο Στάτσι χρησιμοποιεί του Κυρίτσι, Πιαστόπουλο, Αθανασίου, Τελειώτσι, Καραμπέζη, Απακίδη, Διόπ, Άτσκα, Προύντσο, Πατρινό και Πέρες. Απ' την άλλη πλευρά, ο Επαμεινώντας Κουτρομάνος με του Τσεκούρα, Πρίφτη, Εραμούσμε, Δημητρίου, Σεντεράι, Τσερνόμας, Φοφανά, Μουσία, Σαρδέλης, Χρύβας και Δούμτσος. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Πύργου, εκτελέστηκε, έφυγε η μπάλα. Η μπάλα εκεί που βρίσκονται οι παίκτες της Απόλλων Καλαμαριάς. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κ. Κεφαλάς από την Ένωση Σερών, με βοηθούς τους κ. Μαυρίδη από την Ένωση Κυλκής. Δεύτερη βοηθός η Γεωργία Δημητριάδου από την Ένωση Δράμας. Και τέταρτο διαιτητής ο κ. Δρακίδης. Για να δούμε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς τώρα με τύο που θέλει να κάνει μια επίθεση από αριστερά, αλλά κερδίζει ένα κόρνερ για Απόλλωνα Καλαμαριάς στο πρώτο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα το σκηνικό μεταφέρεται στην εστία του Τσεκούρα. Τώρα το κόρνερ για την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς που ετοιμάται να εκτελέσει ο Τσαπακίδης. Για να δούμε όλοι οι παίκτες στην εστία του Τσεκούρα. Έβγε η μπάλα, η κεφαλιά εκεί των παικτών του Πύργου. Διόπ θέλει να μακρύνει. Για να δούμε οι παίκτες τώρα του Πύργου. Θέλουν στην κόντρα επίθεση. Η παλιά για τον Φουφανά. Φουφανά με τον Πιαστόπουλο. Θέλει να περάσει. Πέρασε, αλλά έριξε την μπάλα πιο μακριά και έτσι μπάλα έφυγε. Κόρνερ. Κόρνερ, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής ο κύριος Κεφαλάς. Να πούμε λοιπόν ότι και οι δύο ομάδες έχουν από 5 βαθμούς. Μοιράζονται την 10η θέση στο πρωτάθλημα της. Super Bet Link 2 εδώ στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς. Τώρα οι παίκτες, το σκηνικό μεταφέρεται με το corner που κέρδισε η ομάδα της, του Πύργου με τους παίκτες, με τη Μουσία ένα έτοιμος να το εκτελέσει αυτό το corner για τον Πύργο. Έχει γύρω στους 1500 περίπου θεατές εδώ, περίπου 30-50 άτομα φίλοι του Πύργου βρίσκονται εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Η μπάλα τώρα έξω από την περιοχή του Κυρίτσι, τελικά το πλάγιο είναι, όπως υποδεικνύει η κυρία Δημητριάδου, το πλάγιο για τον Πύργο. Ένα πλάγιο λοιπόν για τον Πύργο. Δίνει την μπάλα να εκτελεστεί στο συμπέκτη του ο Φοφανά. Ο Πρίφτη είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Πύργο. Ενώ κάνουν αίσθηση οι φωνές των φιλάθλων του Πύργου. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια του παιχτών του Πύργου. Από δεξιά μέσα στην περιοχή γίνεται η μπάλα, υπομάκρυνση της μπάλας. Νέο κορνόχι. Απακρύνουν τελευταία στιγμή ο Πιαστόπουλος και το φάουλ τώρα πάνω στον Τιόπ. Όχι, δεν δίνεται φάουλ. πήγε να σφίξει ο διαιτητής, αλλά τελικά συνέχισε το παιχνίδι.
7: Άρα είμαστε στο 0-0 στα πρώτα λεπτά. Γιώργο, θες να πεις εντάχει και κάτι για τον ΠΑΟΚ από το ρεπορτάζ σήμερα.
6: Περίμενα, γιατί άκουσα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΚ, αλλά περίμενα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με νίκη αύριο θα είναι και ανάλογα με τα αποτελέσματα μπορεί να είναι και στην πρώτη θέση. Επαναλαμβάνω, με νίκη και εξαρτάται και τι θα φέρει ο Παναθηναϊκός το αποτέλεσμα, αλλά. Δεν πήρα το λόγο, οπότε περιμένουμε να το πούμε λίγο στο αργότερα, διότι το παιχνίδι εδώ συνεχίζει.
7: Αργότερα, μάλιστα. Όπως θέλεις. Πάμε στο γήπεδο του Μαρκόπουλου για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Μαρκό με την ΑΕΛ. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
9: 24ο λεπτό στο δημοτικό στάδιο Μαρκόπουλου. Μαρκό ΑΕΛ 0-0. Είχαμε κάποιες φάσεις στο διάστημα που δεν είχαμε περιγραφεί. Θα θυμίσω μια φάση που περιγράψαμε διαζώσει στο 8ο λεπτό με το φόλ του Παπαγεωργίου που πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Μαρκό του Έξαρχου. Στο 13 ο Αλμπάνης με σούτ από μέσα αριστερά. Και στο 15ο ο Καπετζής επίσης με σούτ από μέσα αριστερά. Κατάφερε ο Έξαρχος να μπλοκάρει την μπάλα και στο 18ο λεπτό ο Ελ Αραμπί βγήκε τέτα τέτ με τον Βενετικίδη, τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Τελικά ο τελευταίος, ο 25χρονος goalkeeper, κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία ενέργεια και ασίστ από τον Μιούλερ. Η Μαρκό, η οποία είναι τώρα στην επίθεση, προσπαθεί με το Σεμπά από τα αριστερά, κάνει την μπαλιά ο Σεμπά. Κόβεται προς στιγμή, αλλά ο Βραζιλιάνος ξανά κατοχή. Αυτή γυρίζει πίσω και προσπαθούν με τον Καστάνιο, τον 27χρονο Ισπανό, οι παίχτες της γηπεδού ομάδας να οργανώσουν μια επίθεση από τους στόπερ. Πολύ καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας της ΑΕΛ που κόβει την μπάλα και είναι τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φανταστείτε στο μισό ανάμεσα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και της σέντρας. Προσπαθούν, αλλάζουν την μπάλα. Τσιγκάρας, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Μέσα στην περιοχή προσπαθεί εκεί ο Καπετζής, έξω από την περιοχή, αρκετά έξω από τον χώρο δράσης του. Κάνει υποδοχή, δεν καταγάφερνε όμως. Κόβουν προς τιμήν οι παίκτες της Μαρκό και πάλι μπάλα σε πόδια παίκτων της φιλοξενούμενης ομάδας. Ενώ είμαστε πλέον στο 25ο λεπτό, το 0-0 πάντα παραμένει από τα αριστερά. Η ΑΕΛ έχει ανέβει ο Γκρότζος, ο 19χρονος ο πιτσιρικάς. Ο αριστερός μπακ προσπαθεί, δεν καταφέρνει όμως εκεί να περάσει. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Σμάλιαν. Είδα καλά. Πλάγιο out στην ευθεία. Φανταστείτε τη γραμμή τη μεγάλη περιοχή τη Μαρκό από τα αριστερά που σε επιτίθεται η ΑΕΛ. Ο αρχηγός τώρα, ο Παπαγεωργίου, κάνει υποδοχή. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτου. Δεν τα καταφέρνει να τη φέρει μέσα στην περιοχή. Γυρίζει προς τα πίσω. Γαργάλα στο στόπερ. Ο στόπερ με μεγάλη παλιά. 40 βρίσκει από τα αριστερά. Να ο Καπετζής έξω από την περιοχή. Να ο Αλμπάνης. Ο Αλμπάνης προσπαθεί. Περνάει δύο παίκτες. Καπετζής, Αλμπάνης με τα κουνάκια. Αλμπάνης μέσα στην περιοχή αριστερά. Και πάει να γυρίσει προς τον Καπετζή και τον μακρύ τον Κύπριο, ο οποίος είχε φτάσει. Είχε πατήσει μικρή περιοχή και είχε φτάσει απέναντι από τον Έξαρχο. Όμως σωτήρια η παρέμβαση εκεί του Σμάλι και έχουμε το τρίτο κόρνερ για λογαριασμό της ΑΕΛ. Να λοιπόν η ΑΕΛ που σε αυτό το διάστημα που έχουμε μετάδοση είναι μπροστά, προσπαθεί να βρει διαδρόμους απέναντι από τον Έξαρχο και να δημιουργήσει κάτι καλό. Παπαγεωργίου, ο αρχηγός, ο οποίος είναι ο συνήθις ύποπτος στις τιμένες φάσεις, είτε σε φάουλ είτε σε κόρνερ για τους φιλοξενούμενους από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει με γροθιές ο Έξαρχος. Διώχνει προς στιγμήν. Δεν είναι καλή απόκρουση των παικτών της ΑΕΛ και πάλι της Μαρκό και πάλι προσπαθούν οι παίκτες ΑΕΛ, αλλά δεν μπορεί ο Παπαγεωργίου να φτάσει στην μπάλα. Ήταν αρκετά δυνατή από τον Μάζου Λουξί, ο οποίος προσπάθησε να τη φέρει με αρκετά φάλτσα αριστερά στον χώρο του αριστερού εξτρέμου. Φανταστείτε, γύρναγε ο Παπαγεωργίου από το κόρνερ, δεν τα κατάφερε. Το πλάγιο out είναι για τους γηπεδούχους. Ο Σεμπά με μια παλιά μεγάλη προσπαθεί να βρει. Για να δούμε τώρα ο Μιούλερ μέσα στην περιοχή, ένας με έναν. Μιούλερ πλασάρι και τελικά ο Βενετικίδης απλώνει το αριστερό του πόδι και διώχνει την μπάλα και στη συνέχεια την μπλοκάρει. Να λοιπόν 27ο λεπτό. Να ο Αργεντίνος ο Μιούλερ που έκανε μια κούρσα 30 μέτρων ήσαν από τη φοβερή μπαλιά χωρίς να βλέπει του Σεμπά με το αριστερό από τη μία γραμμή στην άλλη. Φανταστείτε, μπήκε μέσα ο Αργεντίνος ο 27χρονος. Πλάσαρε τέτα τέτ, δεύτερο τέτα τέτ που χάνουν οι παίκτες της Μαρκό. Στο 18ο Ελ Αραμπί και τώρα ο Μιούλερ νικήθηκαν και οι δύο από το Βενετικίδη, τερματοφύλακα της ΑΕΛ.
7: Να, μάλιστα, λοιπόν, άρα λοιπόν στο 28ο λεπτό Δημήτρη Μαρκό ΑΕΛ 0-0. Πάμε να μάθουμε τα πρώτα στοιχεία του αγώνα αναγέννηση καρδίτσας Ζάκυνθος. Μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
10: 4 σπορ, θα πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα γίνει, αναβλήθηκε και θα γίνει αύριο την ίδια ώρα. Ο λόγος είναι ότι το γήπεδο ήταν ακατάλληλο λόγω της βροχής που προηγήθηκε. Ο διαιτητής αναμέτρησε, ο κύριος Δημήτρης Τζάμος από την Ένωση Καστοριάς, μαζί με τους δύο βοηθούς του, τον Κωνσταντίνο Λιόντο και τον Μπουγιατζόγλου, μπήκαν μέσα μαζί με τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Και εξετάστηκε ο αγωνιστικός χώρος όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν η μπάλα δεν αναπηδά γιατί υπήρχε νερό σε πάρα πολλά σημεία του αγωνιστικού χώρου από τη βροχή που προηγήθηκε. Έτσι λοιπόν κρίθηκε να αναβληθεί το παιχνίδι και θα γίνει αύριο την ίδια ώρα. Αυτή ήταν η απόφαση του διαιτητή. Εγώ εντάχει να σου πω τις ενδεκάτη θέσεις όπως οι δύο ομάδες παρατάχτηκαν. Ζάκηθος, Τσόγκας, Γευτομήτρος, Παταβράκης, Ροντρίγκες, Σιν, Κάτσε, Αναστασόπουλος, Νέιρα, Καρύμ, Κουάντρα και Σέλμα. Και από την άλλη πλευρά, Αναγέννης Καρδίτσης, ενδεκάτη ήταν Τσιμόπουλος, Σουές, Μανουσάκης, Τσέλιος, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Μπενίτεθ, Διτλής, Μεντιέτα και Ευαγγέλου. Αυτά λοιπόν σε το βράδυ το παιχνίδι, οπότε αύριο την ίδια ώρα, όπως προβλέπετε από τον ΚΑΠ, θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι μεταξύ της Αναγέννησης Καρδίτσας και της Ζανκίθου. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες είναι στην ώρα της βαθμολογίας, έχουν μόλις από 2 βαθμούς στα μέχρι τώρα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
7: Αναβολή λοιπόν λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, όπως ακούσατε από τον Βαγγέλη Μητρούση, για τον αγώνα της Αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο για την Superbet League 2. Θα γίνει αύριο στις 3, εφόσον βέβαια ο αγωνιστικός χώρος το επιτρέψει κατά την κρίση του διαιτητή πάντα. Τώρα, πριν πάμε ξανά στα γήπεδα της Superbet League 2, να πούμε ότι στην Ιταλία Κόμο-Ρώμα παραμένει στο 0-0 και το παιχνίδι βρίσκεται ήδη στο 83ο λεπτό. Στην Ισπανία, στην La Liga, Elche-Celta επίσης 0-0 στο 15 και στην Αγγλία, Championship, Southampton-Portsmouth 1-0 στο 59ο λεπτό. Επιστρέφουμε στο γήπεδο του Μαρκόπουλου. Μαρκό ΑΕΛ, ακούμε τον Δημήτρη Λουκακή.
9: 30 λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου. Μαρκό ΑΕΛ πάντα στο 0-0 με δύο καλές ευκαιρίες για λογαριασμό της Μαρκό, η οποία παίζει άμυνα όλο αυτό το διάστημα και πριν που είχαμε τη μετάδοση και προσπαθεί στο transition να βγει μπροστά και τα κατάφερε δύο φορές στο 18ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Μιούλερ. Ο Ελ Αραμπί μέσα αριστερά δεν μπόρεσε στο 4ο, τον νίκησε ο Βενετικίδης και τώρα στο 27ο λεπτό πριν από λίγο σε μεγάλη μπαλιά από τον Σεμπά από τη μία πλάγια γραμμή στην άλλη ο Μιούλερ ο Αργεντίνος γίνεται κάτοχος της μπάλας. Πατάει μέσα στην περιοχή, αλλά δεν καταφέρει να νικήσει ούτε αυτό στο Βενετικίδη. Βλέπουμε μια τακτική στα τελευταία λεπτά, κανένα 12 λεπτό, να έχει δώσει χώρο η γηπεδούχος ομάδα στην ΑΕΛ και να βγαίνει στην κόντρα επίθεση, όπως τώρα η ΑΕΛ έχει κατοχή από τα δεξιά τώρα. Προσπαθούν με τον Μακρύ, για να δούμε τι θα κάνει ο Μακρύς, θα είναι στο κόρνερ εκεί φανταστείτε. Γίνεται η παλιά μέσα, Αλμπάνης προσπαθεί, σωτήρια. Ο Σμάλης, να λοιπόν ο 22χρονος στόπερ, έγινε πάρα πολύ καλή η σέντρα από το Μακρύ, φανταστείτε στη γραμμή της μικρής περιοχής και ακριβώς μπροστά από τον έξαρχο προσπάθησε ο Αλμπάνης να βάλει το πόδι του πιο γρήγορα όμως. Ο Σμάλης κατάφερε να διώξει την μπάλα πλάγιο-out. Πλάγιο-out από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΛ. Προσπαθεί για την κεφαλιά ο Καπετζής, δεν την πιάνει. Διώχνουν οι παίκτες της Μαρκό, Ελ Αραμπί, Σεμπά. Να δούμε, δεν είναι κάποιος μπροστά τώρα, αλλά δίνει χώρο και φεύγει ο πιτσερικάς ο Τσάκνης. Προσπαθεί να βρει σε παλιά τρύπα τον Ελ Αραμπί. Ο τελευταίος όμως κάνει φάουλ στον Σάκιτς. Ήταν ο Αυστριακός σκιά του σε αυτή την κόντρα επίθεση. Αυτό είναι το παιχνίδι μέχρι στιγμής της Μαρκό στο ανοιχτό γήπεδο, στο transition, να προσπαθεί να βγει μπροστά. Βγήκε τώρα το ίδιο με τρεις μπαλιές. Έκανε ο Τσάκνης την τελευταία προς τον Ελ Αραμπί, αλλά αυτός έκανε το φάουλ εκεί στον Σάκιτς, τον 35χρονο Αυστριακό, και έχουμε την μπάλα για λογαριασμό της ΑΕΛ στο 32ο λεπτό. Αυτή η φάση και οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας προσπαθούν να βγουν μπροστά, δεν τα καταφέρουν όμως. Κόβουν οι παίκτες της Μαρκό με φάουλ, όπως λέει και πολύ σωστά ο Αλέξανδρος Μέγας. Έγινε το φάουλ από τον Φατιόν και δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Να λοιπόν ο Φατιόν την κίτρινη κάρτα. επιρρεπής στην κίτρινη κάρτα, ο 35χρονος Αλβανός, σε όλη του την πορεία που τον έχω παρακολουθήσει και από τη δεύτερη και από την πρώτη εθνική με τα χρώματα του Απόλλωνα Σμύρνης. Έπεσε με δύναμη τώρα πάνω στον αρχηγό της ομάδας της ΑΕΛ, του τον Παπαγεωργίου. Κίτρινη κάρτα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται τώρα η ΑΕΛ, αυτή η στημένη μπάλα. Δίνει κάποιες οδηγίες ο Αλέξανδρος Μέγας, ο διαιτητής από την Πιερία, στον αρχηγό των της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος φυσιολογικά θα πάει με πάσα. Ναι, όχι, ναι, την κάνει, αφού έκανε μια προσποίηση προς τα πίσω στον Μαζουλουξίο. 29χρονο στόπερ αλλάζει με τον 20χρονο δεξιά του τον Γαργάλα. Αριστερός και δεξί στόπερ αλλάζουν μπάλες. Να λοιπόν πίεση ψηλά από την ομάδα της Μαρκός και πάλι. Βγαίνει όμως η μπάλα στον Παπαγεωργίου. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Προσπαθεί να βρει τον Καπετζή. Ο Καπετζής όμως είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι καλή παλιά του Παπαγεωργίου. Είναι πάρα πολύ μακριά. 27χρονο striker της ομάδας της ΑΕΛ από την μπάλα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πάει στα χέρια του έξαρχου. Ο νεαρός τερματοφύλακας της Μαρκό κρατάει, ελευθερώνει, προσπαθεί να βρει. Πήγαινε η μπάλα για το Σεμπάλα. Ξέχασα να σας πω από την αρχή, σας είπα πως η Μαρκού έχει το γήπεδο, το τέρμα προς το Μαρκόπουλο. Παρέλειψα να σας πω πως υπάρχει ένα αεράκι γύρω στα 4 μποφόρ. Και αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα στο ελεύθερο η μπάλα να φτάσει. Φανταστείτε, έκανε το ελεύθερο ο έξαρχος, σημάδευε τον Σεμπά, ο οποίος είναι καμιά 15 μέτρα κάτω από την γραμμή της, τη μεσαία γραμμή προς την μεριά της ΑΕΛ, και αυτή δεν έφτασε ούτε καν στη σέντρα. Να, μια στιγμένη μπάλα και πάλι για λογαριασμό της Μαρκό. 34ο λεπτό. Αν δεν πάει η μπάλα κάτω, ξέρετε, με αυτό τον αέρα είναι λίγο δύσκολο να βγει εύκολα. Προσπαθούν οι παίκτες της Μαρκό να βγουν μπροστά. Ο Ελαραμπή αποφεύγει εκεί τον προσωπικό του αντίπαλο. Στην φάση αυτή ήταν ο Τσιγκάρας, δεν ήταν ο προσωπικός αντίπαλος. Δέχεται και την κίτρινη κάρτα ο 27χρονος μέσος. Να λοιπόν ένα φάουλ σε καλή θέση, όχι για απευθείας εκτέλεση, αλλά για μπαλιά προς τα μέσα. Να δούμε ποιος θα, συνήθως έχω παρακολουθήσει τη Μαρκό σε τρεις αναμετρήσεις. Ο Ισπανός, ο Αργεντίνος, ο Μεντόζα είναι αυτός ο οποίος εκτελεί. Αυτόν βλέπω και πάνω από την μπάλα. 35ο λεπτό, αρκετός κόσμος Μεντόζα. Αρκετός κόσμος πάνω από, από τα καρέ. Την κάρτα την κέρδισε ο Τσιγκάρας, να επαναλάβω, γιατί με ρωτούν και δίπλα από την στατιστική υπηρεσία. Λοιπόν, κίτρινη κάρτα είπαμε ο Τσιγκάρας, το εκτελεί το φάουλ ο Αργεντίνος ο Μεντόζα. Η μπάλα κατευθύνεται προς το αριστερό μέρος του γηπέδου, κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, για λογαριασμό της γηπεδούχου ομάδας της Μαρκό, με τον Ντέτλερ να εκτελεί αυτό το πλάγιο out. Ντέτλερ εκτελεί, Μεντόζα παίρνει μπάλα, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Κλείνεται εκεί από τον Καμπετζή και τον Γκρότζο, γίνεται το πλάγιο out, πάνε να βγουν οι παίκτες ΑΕΛ σε μια γρήγορη επίθεση. Ποια θα είναι η κατάληξη? Κλείνουν πάρα πολύ καλά οι παίκτες της Μαρκό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση ευνηδιασμού και έχουμε το πλάγιο out για λογαριασμό.
7: 35ο λεπτό, Μαρκό ΑΕΛ 0-0. Θυμίζουμε ότι έχουμε αναβολή λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου του αγώνα Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Νωρίτερα, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1. Το μικρόφωνο μας τώρα στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, ακούμε τον Γιώργο Μινού.
6: 17ο λεπτό, το 0-0 παραμένει ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανάμεσα στο Απόλλωνα Καλαμαριάς και την ομάδα της Σύρου. Το μόνο αξιοσημείωτο είναι ότι μία αλλαγή που έγινε λόγω τραυματισμού του Δημητρίου, στη θέση του πέρασε ο Ευαγγέλου. Παιχνίδι κέντρου, θα λέγαμε, και από τις δύο ομάδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα λάθη και οι δύο πλευρές. Το μόνο αξιοσημείωτο είναι οι κερκίδες που έχουν δημιουργήσει και του Απόλλωνα Καλαμαριάς οι φίλοι του, οι Ρωσονέοι, όπως και της ομάδας του Πύργου, που έχουν έρθει περισσότεροι από 80 περίπου φίλοι του Πύργου, η οποία από την Πελοπόννησο, για να παραδοθούν στην ομάδα τους. Για να δούμε την προσπάθεια των παιχτών του Πύργου, έκοψαν την παίξη της Καλαμαριάς. Εκεί προσπάθεια όμως ανακόβεται από τους παίκτες της Καλαμαριάς με τον Διόπιντιο, που τώρα θέλει να περάσει το χώρο από δεξιά. Κατά την μπάλα, οι παίκτες του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παιχνίδι κέντρο, θα λέγαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλλουν τον ρυθμό, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Η θερμοκρασία εδώ είναι στους 21 βαθμούς, δεν βρέχει. Με κυρικές συνθήκες, όπως αναφέρεται, ότι θα είναι διαφορετικές μετά από 1-2 ώρες. εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει, μετά τη βροχή που είχε προηγουμένως πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, τώρα ο καιρός είναι καλός. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παιχνών της Πολοκαμαριάς, στη δεξιά για τον Άτσκα, Άτσκα τώρα κατά την μπάλα. Ωραία προσπάθεια, θέλει να περάσει και τον αμυντικό τον Πρίφτη, αλλά η μπάλα είναι πλάγια για την Καλαμαριά. Για να δούμε τώρα τους παίκτες της Καλαμαριάς με τον Αθανασίου να εκτελέσει αυτό το πλάγιο με τον Άσκα. Αθανασίου κάνει μια παλιά, εκεί η προσπάθεια που γίνεται, τελικά η μπάλα είναι φάουλ για την ομάδα του Πύργου, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής ο κύριος Κεφαλάς. Έλεγα προηγουμένως σε Θάνο να πούμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι σήμερα συνεχίζει το συνέδριο για τα 100 χρόνια στο, που είναι σιδηροργανωτής ο ΠΑΟΚ μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στην Ένωση των Τελετών. Εκεί το τριήμερο αυτό συνέδριο έβγαλε πολλά. Να πούμε λοιπόν εντάχει ότι στο μήνυμα του ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τόνισε ότι δικό μας σπίτι, ισχυρές υποδομές, δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Αυτά τα λόγια του μεγαλομετόχου Βιβάν Σαββίδη, ο οποίος συνέχεια βρίσκεται κοντά στην ομάδα, επισκέπτεται την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ που με νίκη αύριο με την Καλαμάτα θα βρίσκεται ανάλογα και φυσικά τα αποτελέσματα του αγώνα, το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, μπορεί και να είναι και στην πρώτη θέση. Παραλαμβάνω, μπορεί να είναι και στην πρώτη θέση. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη καλύτερη επίθεση είναι τη ΣΑΚ με ένα φυσικά αγώνα περισσότερο. Επίσης ότι ο ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, στις 5.30 ώρα που θα έχει τελευταία προπόνηση, θα μάθουμε αν και ποιοι παίκτες, αν δεν θα είναι ο Κιλ Ντεσπότοφ, ο οποίος εδώ και 5.30 μήνες ήταν εκτός, ήταν λόγω τραυματισμού, ήταν εκτός αποστολής. Τώρα δείχνει ότι μπορεί να είναι και στην αποστολή. Όσον αφορά για τον Γιαννούλη, για τον Λούσε και για τον Καλλιδιάκο, αυτή είναι στη διάθεση του προπονητή, όπως επίσης και ο Μπαντζά, ο οποίος αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο αυριανό παιχνίδι 6 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, σε περιγραφή του Γιάννη Βοηθή, όπου αναμένεται επίσης να είναι και οι φίλοι της Καλαμάτας στη θύρα 8. Αναμένεται πολλοίς κόσμος από την Καλαμάτα, η μαύρη θύελα απέναντι στο δικαίωμα του Βορρά. Έχουν χρόνια να συνεννοηθούν οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ που έχει στόχο μετά τις 3 νίκες που σημείωσε στο πρωτάθλημα και κύπελο με τον Ατρόμητο, τελευταία με τον Πανατολικό και με τον Άρη, στόχος του είναι να φτάσει όσο γίνεται στην κορυφή. Αυτά φυσικά στα λόγια, γιατί την πράξη θα δούμε τι μπορεί να καταφέρει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ένα σουτ που έγινε και πρόκαρε ο Κυρίτσης.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Όπως ακούσατε, παραμένει το 0-0 στον αγώνα αυτό του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο. Και εμείς επιστρέφουμε στο γήπεδο του Μαρκόπουλου. Μαρκό ΑΕΛ, Δημήτρης Λουκακής.
9: 41ο λεπτό στο δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου. Μαρκό ΑΕΛ πάντα στο 0-0. Ολοκληρώνουμε για το ημίχρονο, Θάνο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Σε ένα παιχνίδι που είχε 5 καλές ευκαιρίες, 3 για την ΑΕΛ, 2 για την Μαρκό. Παπαγεωργίου, Αλμπάνης και Καπετζής για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας στο 8ο, 13ο και 15ο λεπτό. Ελαραμπή και Μιούλερ στο 18ο και 27ο, και μάλιστα κλασικές σε τέτα τέτ κατάφερε ο Βενετικίδης να αποκρούσει. Και τώρα η ΑΕΛ προσπαθεί να βγει μπροστά. Μια ΑΕΛ η οποία τάχει τα προβλήματα της. Έχει σημαντικές απουσίες ο Φριδόπουλος. Έχει αφήσει εκτός αποστολής τους τραυματίες Κοσονού, τον αριστερό μπακ, τον Μπούση, επίσης αριστερό μπακ, τον Αγαπάκη που παίζει και αυτός δεξιά στην άμυνα, Τσελεπίδη στόπερ παρά αριστερό μπακ και τον Σντούμπι τον μεσοεπιθετικό. Έχει τις απουσίες της ΑΕΛ, και να πω ότι ενώ είχε βγει ανακοίνωση από την ΑΕΛ μέσω της εβδομάδας ότι δεν πήραν ειστήρια, βλέπουμε καμιά 200 πλέον φίλους να μπήκαν στο γήπεδο τελικά και έχουν πιάσει δεξιά μας στην άκρη την εξέδρα και προσπαθούν και αυτοί να βοηθήσουν την ομάδα τους. Ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι θα λέγαμε, από δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει τις 5 πρώτες αγωνιστικές, αίτητες παραμένουν και είναι στις πρώτες θέσεις, με τη Μαρκό βέβαια να έχει το απόλυτο των νικών και να είναι στους 16 βαθμούς, η ΑΕΛ να είναι αυτή τη στιγμή στην δεύτερη θέση με 12, λέω τη βαθμολογία με τον ένα βαθμό που βάζω και στις δύο ομάδες, καθώς το παιχνίδι, όπως σας είπα φίλες και φίλοι της Αρασπορ, είναι ισοπαλία. 43ο λεπτό, πλάγιο out για την ΑΕΛ. Να δούμε, θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο 0-0 ή θα έχουμε κάτι από τις δύο ομάδες. Ο διαιτής αναμέτρησης, ο Αλέξανδρος Μέγας, λέει στον αρχηγό της Μαρκό, τον κύριο Παπαγεωργίου, να μην κάνει το πλάγιο out. Κάτι λέει με τον αρχηγό της Μαρκό, δίνονται κάποιες οδηγίες. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής από την Πιερία. Εκτελεί ο αρχηγός ΑΕΛ εδώ μπροστά μας αριστερά. Προσπαθεί να βρει τον Καμπετζή, ο οποίος κλείνεται πάρα πολύ ωραία από δύο παίκτες της Μαρκό. Να που βγαίνει η αντεπίδεση, Ελαραμπή μέσα στην περιοχή. Σπάει την μπάλα αριστερά. Αποφεύγει τον Γκαργάλα, αλλά πολύ έξυπνα ο Βενετικίδης διαβάζει τη φάση και βγαίνει και μπλοκάρει. Να άλλη μια συνεργασία σε Μπάιλα Ραμπί. Ο Βραζιλιάνος με τον Ροναλντίνο το κάνουν αρκετά στα παιχνίδια της Μαρκό. Και βέβαια αυτό είναι και προϊόν προπόνησης και οδηγιών από τον Σούλη Παπαδόπουλο. Αναμφίβολα φίλες και φίλοι. Να λοιπόν ο Σεμπά που έπαιξε τον 1-2 με τον Ελαραμπί. Ο Ελαραμπί έσπασε την μπάλα στην αντίθετη κατεύθυνση που λέμε ποδοσφαιρικά. Σπάει και το κορμί του, προσπαθεί να βγει απέναντι από τον Βενετικίδη. Αποφεύγει τον Γαργάλα, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ έχει διαβάσει τη φάση. Πέφτει, μπλοκάρει. Να λοιπόν ένα λεπτό πριν ολοκληρωθούν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου. Η Μαρκό βγαίνει μπροστά, δεν κάνει τελική προσπάθεια, γιατί ο τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ομάδας διάβασε τη φάση, βγήκε και μπλόκαρε, αλλά ήταν αρκετά επικίνδυνη αυτή η συνεργασία. Να τώρα και πάλι ο Τσάκνης προσπαθεί να βγει μπροστά. Πολύ όμορφα ο Μαζουλουξής βγαίνει έμπειρος και κόβει την μπάλα και τη γυρνάει στον τερματοφύλακά του. Οι παίκτες της Μαρκό είναι ψηλά, πιέζουν, πιέζει ο Ελαραμπή το Βενετικίδη, τώρα πάει να πιέσει και τον Μαζουλουξή. Ο στόπερ όμως της ΑΕΛ βγάζει την μπάλα δεξιά στο Σάκητς, ο αυστριακός, ο πολύπυρος και ο Σάκητς προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα τον Νίκο Κυράκη. Δεν φτάνει όμως η μπάλα ποτέ στον 23χρονο μέσω επιθετικό της φιλοξενούμενης ομάδας. Κοβούν οι παίκτες της Μαρκό για προσπαθούν να βγουν μπροστά και πάλι ο Σεμπά εδώ μπροστά μας με κόντρα πόδι αριστερό. Τη δίνει στον Ελαραμπή. Η συνεργασία και πάλι του Βραζιλιάνου με τον Μαροκινό. Ο Ελαραμπή πολύ ωραία χειριστής της μπάλα στο σημειάκι από τα δεξιά. Γυρνάει πάλι στο Σεμπά. Ο Σεμπά βρίσκει διάδρομο. Ναι, από τα αριστερά. Ψηπηδάει όμως ψηλά ο Σάκητς. Δεν φτάνει η μπάλα στον Ντέτλερ. Και πάλι ο Ντέτλερ όμως έξω από την περιοχή. Μεντόζα έχει βγει κοντά στο κόρνερ από τα αριστερά. Με το αριστερό πόδι τον κλείνει ο Ντέτλερ. Ο Μεντόζα βρίσκει επιλογή. Προσπαθεί. Ελαραμπή μέσα στην περιοχή. Δεν κάνει όμως το κοντρόλ στο σημείο του πέναλτι. Με αποτέλεσμα να χάσει την μπάλα. Και προσπαθούν να βγουν μπροστά οι παίκτες της ΑΕΛ. Να λοιπόν ο Καπετζής. Καπετζής μέσα στην περιοχή. Καπετζής. Τριπλάρι, πάει να τριπλάρει, δεύτερη τρίπλα, δεν τα καταφέρνει, πέφτει πάνω στον έξαρχο. Να λοιπόν ο τερματοφύλακας της Μαρκό που σώζει την ομάδα του σε αυτή τη φάση. Ήταν ο Καπετζής φίλες και φίλοι, ο οποίος βγήκε μπροστά σε αυτή την κόντρα επίθεση και προσπάθησε, αλλά τελικά αφού κάνει την πρώτη τρίπλα στον Ισπανό τον Καστάνιο, πάει να τριπλάρει και τον τερματοφύλακα, δεν τα καταφέρνει. Και παίζουμε το ένα λεπτό των καθυστερήσεων που έδειξε ο Αλέξανδρος Μέγας. Να λοιπόν στην κοντραεπίθεση στο transition η ΑΕΛ προσπάθησε να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Δεν τα κατάφερε και τώρα έχουμε τη στημένη μπάλα από τα αριστερά. 20 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της ομάδας της ΑΕΛ και από τα αριστερά, φανταστείτε, στο ύψος της κάθε της γραμμής της περιοχής. Εκείνο Μεντόζα ο Αργεντίνος, ο οποίος με το αριστερό έχει καλό πόδι, γλυκό που λέμε για στημένη μπάλα και θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Αν εξαιρέσει τον ένα παίκτη, ο οποίος είναι ο Μακρύς που κάνει τείχος, όλοι οι άλλοι παίκτες της ΑΕΛ είναι μέσα στην περιοχή. Εκτελείται Ελαραμπή! Κεφαλιά, μεγάλη απόκρουση! Αλλά είναι ως μη γενόμενη φάση. Είναι ως μη γενόμενη ο Τωροσιάδης, ο Μακεδόν. Εδώ μπροστά μας ο βοηθός έχει σηκώσει τη σημαία και με αυτή τη φάση, από αυτή τη στιγμένη μπάλα, ολοκληρώνεται και το πρώτο ημίχρονο. Θάνο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, Μαρκό, ΑΕΛ 0-0.
7: Μαρκό ΑΕΛ 0-0, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Τελείωσε και στην Ιταλία το πρώτο παιχνίδι της ημέρας και τελείωσε ισόπαλο, Κόμο Ρώμα 0-0. Θυμίζουμε ότι αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου ο αγώνας αναγέννησης καρδίτσας με την Ζάκυνθο. Θα γίνει αύριο την ίδια ώρα στις 3 και νωρίτερα η Νίκη Βόλου νίκησε εκτός έδρας με 1-0 την Ελλάς Σύρου. Πάμε για πολύ λίγο στον Γιώργο Μίνο για να μας πει τι γίνεται στον αγώνα που διεξάγεται στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Απόλλωνα Καλαμαριάς Πύργος.
11: 28 λεπτό, το 0-0 παραμένει και τις δύο ομάδες να προσπαθούν, αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία να κάνουν κάποια αυτή προσπάθεια. Ήταν λοιπόν ευκαιρία για τον Καλαμαριά, τώρα που συνδεθήκαμε το σουτ, τώρα που γίνεται η μπάλα, τελικά τέτοιμη ο Τσεκούρας, αλλά τελικά η μπάλα είναι out, λέει ο διαιτητής. Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα μέχρι στιγμή στο 28 λεπτό. Απόλλωνα Καλαμαριάς Πύργος 0-0.
7: Μάλιστα. Και σήμερα, όπως είπαμε, με τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού με 99-83 ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της BCL. Χθες βέβαια ήταν τα περισσότερα παιχνίδια και υπήρξε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και λόγω της εύκολης και ευρείας σε έκταση νίκης του Άρη επί της ΑΕΚ και με τον τρόπο που ο Ηρακλής κατάφερε να χάσει στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο. Είχαμε το εύκολο πέρασμα του Παναθηναϊκού όπως αναμενόταν από τον Προμηθέα. Αλλά για να το συνδυάσουμε λίγο και με το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο και αναφερθήκαμε, στο Ολυμπιακός Κολοσσός Νίκο Μπιντέλα, είχαμε και παράπονα μετά τη λήξη του αγώνα του Μπαρτζόκα για την ομάδα του, κυρίως για την απόδοση στο τρίτο δεκάλεπτο.
12: Ναι, Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Εκεί στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την νίκη επί του Κολοσσού. Στην έλλειψη συγκέντρωσης που υπήρχε στους παίκτες του κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης. Για ακόμη μια φορά ο προπονητής Ολυμπιακού στάθηκε στο πόσο συμπαγής πρέπει να είναι η ομάδα του και στην εικόνα που, και τη διάθεση που πρέπει να έχουν οι παίκτες του στο αμυντικό κομμάτι. Είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί στον Ολυμπιακό, ότι η άμυνα δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει και το δουλεύουν οι άνθρωποι της ομάδας αυτό το κομμάτι το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένος αμυντικά στο παιχνίδι που είχε το βράδυ της Παρασκευής απέναντι στην Ανατολού Εφές της Σαν Λαρίνα για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, δεχόμενος μόλις 66 πόντους. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στον Ολυμπιακό το επόμενο διάστημα και αν πρέπει να ξεχωρίσουμε μια φράση του Γιώργου Μπαρτζόκα, αυτό είναι ότι το rotation που πρέπει να γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια και είναι κάτι που το κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και πολλές άλλες ομάδες, δεν πρέπει να μειώνει το επίπεδο της ομάδας. Είναι κάτι το οποίο το είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί δεν είχε σήμερα τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για λόγους ξεκούρασης, γιατί ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ δεν ήταν σε καλή μέρα και την Παρασκευή που ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΕΦΕΣ. Έβαλε μόλις 4 πόντους και έδειχνε γενικώς, έβγαζε έναν εκνευρισμό, έβγαζε ότι δεν ήταν ο εαυτός του και προτιμήθηκε να μείνει εκτός από το σημερινό παιχνίδι για να συγκεντρωθεί ξανά εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεων, να ξεκουραστεί. Δεν είχε και τον Tyson Ward Ολυμπιακός, δεν είχε και τον Joseph, ούτως ή άλλως είναι εκτός λίστας των ξένων, όπως είναι και ο Danson. Δεν είχε τον Tyreek Jones, που ήταν από τους κορυφαίους στην αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ, γιατί ακόμη κουβαλά την τιμωρία που είχε από τους περσινούς τελικούς, γιατί είχε τιμωρηθεί με 7 αγωνιστικές και ήδη έχει εκτίσει 4, αν υπολογίσουμε και τα δύο παιχνίδια που έγιναν στο Super Cup και τις δύο πρώτες αγωνιστικές.
7: Νίκο, επίτρεψέ μου να σε διακόψω. Πρέπει να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Era Sport 101,8.
14: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
15: Ακούτε Era Sport.
7: Ο λόγος ξανά στον Νίκο Μπιντέλα.
12: Λοιπόν, τα είπαμε σχετικά με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Θα αναφερθούμε και συνέχεια στο πρόγραμμα που υπάρχει την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, όσον αφορά την δεύτερη αγωνιστική της GBL, να πούμε ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Καρδίτσα είναι οι πέντε ομάδες που έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ με 2-2. Αλλά βέβαια Θάνο, κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πιο κάτω στη βαθμολογία, γιατί ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με αφαίρεση 2 βαθμών τιμωρία που προέκυψε από τους περσινούς τελικούς της GBL. Ο Παναθηναϊκός χθες πέρασε εύκολα από την Πάτρα με 59-84. Και μιας και αναφερόμαστε σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι φαίνεται ότι είναι το τελευταίο του Γιώργου Βόβορα στον πάγκο του Προμηθέα, καθώς η πατρινή ομάδα προχωρά σε αλλαγή προπονητή μετά από 3 μόλις επίσημα παιχνίδια, και αυτό προέκυψε από τις 2 ήττες που έχει κάνει στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν στην GBL. Βέβαια δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι από το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ίσως να περίμενε μια πιο ανταγωνιστική εικόνα ο Προμηθέας. Πάντως ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ σοβαρός για ακόμη μια φορά. Είναι χαρακτηριστική η διάθεση που δείχνουν οι παίκτες του Ζέλικο Μπράντοβιτς στα αμυντικά τους καθήκοντα σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Και είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό αν το συνδυάσουμε και με βάση τα όσα είχαμε συνηθίσει από τον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τότε που είχε προπονητή τον Άταμαν, αλλά είναι διαφορετική φιλοσοφία πλέον με τον Ομπράντοβιτς τον πάγκο, και ο Σέρβος Τεχνικός εμπιστεύεται πάρα πολύ και τους Έλληνες παίκτες του και το κάνει αυτό στην Ευρωλίγκα. Δεν θα μπορούσε να μην το κάνει και στο ελληνικό πρωτάθλημα φυσικά. Ξεκίνησε με 4 Έλληνες παίκτες στην πεντάδα του Παναθηναϊκός και για ακόμη μια φορά μοίρασε το χρόνο συμμετοχής μεταξύ των παικτών που ήταν στην αποστολή του Τριφυλιού για αυτήν την αναμέτρηση. Στη δωδεκάδα ήταν και ο Μπόγκα, ο οποίος ξεκουράστηκε μαζί με τους Λεσόρ και Γιαμπουσέλη, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής για να πάρουν ανάσες. Ήταν εκτεταμένο το rotation του Ομπράντοβιτς στο χθεσινό παιχνίδι με τον Προμηθέα. Είχαμε την επιστροφή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος έπαιξε 20 λεπτά και είχε 4 πόντους. Άρα πλέον στον Παναθηναϊκό περιμένουν να γυρίσουν και Ναν και Σουλούκας, που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Μετά την επιστροφή που είχαμε το τελευταίο διάστημα με Φαλ, Κουάντσο και Χέις Ντέιβις, άρα σιγά σιγά μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους όλα για τον Παναθηναϊκό, που έχει όλο και περισσότερες επιλογές πλέον και ετοιμάζεται και για το πρώτο του εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια για το
7: Παρτιζάν,
12: ναι, ναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια για το πρόγραμμα που υπάρχει την επόμενη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Φυσικά ξεχωρίζει, Θάνο, αυτή την αγωνιστική η εντυπωσιακή νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ με 88-58. 30 πόντους διαφορά για τον Άρη απέναντι στην ΑΕΚ, που αποδείχθηκε ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων. Φυσικά ο Ντράγκαν Τσάκοτα έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ακόμη δεν έχουν βρεθεί όλοι οι παίκτες μαζί και σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που θέλουν, αλλά και στο επίπεδο άλλων ομάδων που διεκδικούν τις πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα, όπως είναι ο Άρης, από τον οποίο έχασε με 30 πόντους διαφορά. Ήταν αποκορδιωτική η εικόνα της ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Τσάκοτα είπε χαρακτηριστικά ότι ακόμη και έτοιμοι να ήμασταν δεν θα είχαμε τύχει σήμερα απέναντι στον Άρη. Είναι μια δήλωση που τα λέει όλα αυτή για το τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό από την άλλη πλευρά να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον ζήλο και την δουλειά που ρίχνουν στο παρκέ οι παίκτες του όλο αυτό το διάστημα, και ανέφερε

0: παραμονή του αγώνα είχε πει ότι μετά από αρκετά χρόνια η ΑΕΚ δεν θα είναι το φαβορί σε παιχνίδια όπως αυτά με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, και είναι μια δήλωση που έχει αυτή τη δική της σημασία. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη για να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε το καθήκον του απέναντι στην Εφόρηση Δόξα Λευκάδας. Στο Ρελαντί επικράτησε ο δικέφαλος του Βορρά με 86-73. Είναι σημαντικό ότι ήρθε αυτή η νίκη εύκολα και με τον Αντρέ Τρινκέρι να δίνει ανάσταση στους Νίκα Λάθη και Τσέντι Όσμαν, δύο ηγέτες του ΠΑΟΚ που έμειναν εκτός αποστολής από τη χθεσινή αναμέτρηση προκειμένου να πάρουν ανάσταση και να ξεκουραστούν εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας που υπάρχει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παράλληλα να πούμε, Θάνο, και ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο, ότι ο Αντρέα Τρινκέρι έγινε ο πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ που ξεκινά με 2-2 στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 1999 και, τον Πέταρ Σκάνση. Τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει με 2-2 ήταν πριν από 13 χρόνια και τότε το είχε κάνει ο αείμνηστος Σούλης Μαρκόπουλος. Αυτή την πολύ καλή εκκίνηση για τον ΠΑΟΚ που μπαίνει στα ιστορικά στοιχεία της αναμέτρησης για μια ομάδα που έχει ξεκινήσει με θετικά αποτελέσματα τη σεζόν και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Αλλά ο Αντρέα Τρινκέρι σίγουρα περιμένει πολλά περισσότερα από τους παίκτες του. Είναι απαιτητικός ο Ιταλός τεχνικός και το δείχνει κάθε φορά. Να πούμε ότι ο Ηρακλής, η έτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, κατάφερε να χάσει, όπως είπες και εσύ, Θάνο, νωρίτερα το μάτς στο Περιστέρι. Και το λέμε αυτό διότι ο Ηρακλής βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους διαφορά στην ομάδα, από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που τελικά έκανε μια μεγάλη επιστροφή και πήρε τη νίκη και έφτασε σε αυτό το 2-2 που λέγαμε και νωρίτερα. Και το Περιστέρι πλέον είναι μία από τις 5 ομάδες που έχουν το απόλυτο στις 2 πρώτες αγωνιστικές της GBL. Το Περιστέρι που κέρδισε στην παράταση φυσικά αυτό το 91-89 με τρίποντο του Κώστα Παπαδάκη 2 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Και μαζί με το Περιστέρι στο 2-2 είναι και η Καρδίτσα, που μετά την εντυπωσιακή της νίκη επί του Άρη στην πρεμιέρα έδωσε συνέχεια με τη νίκη της επί του Βίκου Ιωαννίνων, ξανά εντός έδρας η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που κέρδισε σχετικά με άνεση την φώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων. Αλλά φυσικά αυτό που ξεχωρίζει είναι το διπλό που έκανε η Μύκονος στο Μαρούσι και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα από το νησί των Ανέμων πέρασε από το κλειστό του Αγίου Θωμά Νικηφόρα σε ένα κλειστό παιχνίδι, ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες διαφορές που κρίθηκε στο φινάλε, και το Μαρούσι που σώθηκε τελευταία στιγμή πέρυσι να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 0-2.
1: Τώρα,
0: και έτσι, ναι. Αυτό είναι τέλος πάντων όλα όσα έγιναν.
1: Όλα όσα έγιναν σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε αύριο αναλυτικότερα για το τι μας περιμένει στην εβδομάδα που ξεκινάει, κυρίως όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Νίκο, επειδή έχουμε αγώνες σε εξέλιξη και θα πρέπει να πάμε στα γήπεδα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα και θα πάμε πρώτα. Θα δώσουμε πρώτα τον λόγο στον Νίκο Μοσχονά για να μάθουμε πώς εξελίσσεται το Grand Prix της Σιγκαπούρης στη Φόρμουλα 1.
2: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Είμαστε στον 26ο από τους 62 γύρους. Ο Max Verstappen προηγείται. Στη δεύτερη θέση ο Lando Norris. Τρίτος είναι ο Oscar Piastri. Και σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεσή μας, έχουμε αυτούς τους τρεις να προηγούνται, να ηγούνται του Grand Prix, καθώς ο Leclerc, ο Hamilton και ο Αντωνέλη, οι οποίοι ακολουθούν από την τέταρτη, πέμπτη και έκτη θέση, μπήκανε και κάνανε αλλαγή ελαστικών, γι' αυτό έχουν βρεθεί μπροστά οι δύο McLaren. Ο Verstappen συνεχίζει, ξεκινούσε από την pole position. Οι τρεις πρώτοι δεν έχουν κάνει αλλαγή ελαστικών. Οι τρεις δεύτεροι οδηγοί, η συνέχεια, μπήκανε και κάνανε αλλαγή. Οπότε τέταρτος είναι ο Leclerc, πέμπτος ο Hamilton, έκτος ο Αντωνέλη. Στην έβδομη θέση έχει βρεθεί ο Λίαμ Λόνσον, 8ος ο Χούλκεμπερκ, 9ος ο Γκασλί, 10ος ο Μπέρμαν. Πίσω του ακριβώς και εκτός βαθμών ο διεκδικητής του πρωταθλήματος, ο Τζορτζ Ράσελ με Μερσέντες, 12ος ο Κον, 13ος ο Σάινθ, 14ος ο Κολαπίντο, 15ος ο Χάτζαρ, 16ος ο Λίντλεντ, 17ος ο Αλόνσο, 18ος ο Στρόλ, 19ος ο Άλμπον, 20ος ο Πέρες, 21ος ο Μπότας. Ο Μπορτολέτο δεν συνεχίζει, εγκατέλειψε στην έξοδο του Pit Lane στον 8ο γύρο.

0: αυτοκίνητο ασφαλείας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο οδηγός, υπήρχε πρόβλημα στο κυβότιο ταχυτήτων. Σε λίγο φτάνουμε στα μισά του αγώνα. Να θυμίσω τους τρεις πρώτους, Verstappen, Norris και Piastri, χωρίς να έχουν κάνει ακόμα αλλαγή ελαστικών, και οι τρεις πρώτοι οδηγοί κινούνται με την μαλακή γόμα. Ο Leclerc είναι με τη μέση γόμα, ο Hamilton με τη μαλακή και ο Αντωνέλη με τη μέση γόμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μοσχονά. Πάμε στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Απόλλωνα Καλαμαριάς, πύργος Γιώργος Μήνος.
2: 43 λεπτό εδώ στην Καλαμαριά. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς είχε μια καλή ευκαιρία, μια καλή στιγμή με τον Γκραμπέρι του 32. Το σουτ όμως που έκανε, χτύπησε ένα σώμα και παρακατέληξε κόρνερ, όπως και το κόρνερ. Όπως και τώρα το σουτ του Ντιόπι, μπάλα ήταν out. Στα τελευταία 5 λεπτά ο Απόλλωνα Καλαμαριάς ανησύχησε την αιστεία του Τσεκούρα, ενώ από την άλλη πλευρά προσπαθεί η ομάδα του πύργου να κάνει κάτι καλό, αλλά δεν βρίσκει τελική προσπάθεια, την ουσία, και το 0-0 παραμένει και για τις δύο ομάδες, αφού βρισκόμαστε στο 43ο προς 44ο λεπτό και είμαστε στο 0-0. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα υποδείξει ο διαιτητής για καθυστερήσεις. Ακούγονται πάντως οι οπαδοί και του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του πύργου που φωνάζουν συστήματα για τις ομάδες τους. Για να δούμε τώρα λοιπόν, εδώ στην Καλαμαριά που άρχισε ξανά να βρέχει. Παρ' όλα αυτά δεν είναι δυνατή βροχή, αλλά ψηλόβροχο είναι αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά που βρισκόμαστε. Η μάδα του πύργου τώρα σε ένα φάλο έξω από την μεγάλη περιοχή. Η παλιά τώρα αλλάζουν την μπάλα, οι παίκτες της Καλαμαριάς, του πύργου, ενώ οι παίκτες της Καλαμαριάς αμήνονται. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παικτών του πύργου εκεί που είναι δεξιά για τον Κοκόρη. Για να δούμε η προσπάθεια που γίνεται για τον Σαρδέλη. Σαρδέλης έδωσε την μπάλα πίσω, αλλάζουν την μπάλα επέκτησης του πύργου, και αυτό έχει να κάνει ο Νόδας Παπαϊμινόδας, ο Κουτρομάνος, έχει κάνει δύο αλλαγές. Μία στο 25ο λεπτό και μία στο 4ο λεπτό, βάζοντας τον Ευαγγέλου και τον Κοκόρη στη θέση του Δούμητσου και του Δημητρίου. Η πρώτη είναι αναγκαστική αλλαγή, η δεύτερη για λόγους τακτικής. Τώρα την μπάλα είναι πλάγια για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των παικτών της Καλαμαριάς που κέρδισαν ένα φάουλ έξω από την περιοχή, ενώ θα δούμε και πόσα λεπτά ετοιμάζεται ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Δρακίδης από την Ένωση Ξάδης, να δείξει τα λεπτά καθυστερήσεων. Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος εδώ στην Καλαμαριά, ενώ η βροχή αρχίζει να δυναμώνει. Το 0-0 παραμένει εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Η μπάλα φεύγει. Οπότε θα είναι μια, και έλεγε ο Νίκος Μπιτέλας για τον μπάσκετ, ότι το Περιστέρι και η Καρδίτσα είναι εκπλήξεις μέχρι στιγμής, που έχουν δύο συνεχόμενες νίκες, εκτός του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και φυσικά του Παναθηναϊκού. Εδώ λοιπόν τώρα η μπαλιά που γίνεται για τους παίκτες του πύργου, ένα φάουλ που δίνει ο διαιτητής έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο κ. Κεφαλάς, για την ομάδα του πύργου. Η μπροστά στον μπάνκο του πύργου, εκεί ο Κουτρουμάνος, ο προπονητής του πύργου, κάτι λέει στους παίκτες του και στο διαιτητή ότι έπρεπε να σφίξει φάουλ, το σφίξει τελικά. Τώρα η εκτέλεση του φάουλ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κοκόρης είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Κοκόρης, ενώ όλος ο κόσμος στην περιοχή του Κυρίτσι. Για να δούμε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Κοκόρης παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Ο Φουφανά πάει δίπλα του. Ο Κοκόρης λέει φύγε. Ο Κοκόρης εκτελεί αυτό το φάουλ στην περιοχή. Μπάλα που στον παικτών με τον Πιαστόπουλο για την Καλαμαριά. Και τώρα στην κόντρα επίθεση η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Για να δούμε την προσπάθεια εκεί που γίνεται με τον Καραμπέρι. Η προσπάθεια, έκοψαν οι παίκτες του πύργου. Έφυγε η μπάλα τώρα και τώρα ο πύργος στην κόντρα επίθεση. Μπάλα ζητάει ο Γρίβας, η μπάλα συνεχίζεται. Κουφανά δεξιά, δεν προλαβαίνει Κουφανά. Το πλάγιο είναι για την Καλαμαριά.
1: Πόσο χρόνο θέλει ακόμη για να ολοκληρωθεί το πρώτο
2: λεπτό? Ένα λεπτό. Και η βροχή που ξεκίνησε το ψηλόβροχο δυναμώνει. Παρ' όλα αυτά, οι φωνές των φιλάθλων και του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του πύργου συνεχίζονται. Γύρω στους 1.500 με 2.000 κόσμος εδώ στην Καλαμαριά για να βοηθήσουν την ομάδα τους. Το πλάγιο είναι τώρα για τον Καλαμαριά. Τελικά ο διαιτητής φύριξε το τέλος του πρώτου μηχρόνου εδώ στην Καλαμαριά. Ο Κεφαλάς φύριξε το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 0-0.
1: Στο μεταξύ έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Μαρκόπουλο. Μαρκό ΑΕΛ, το μικρόφωνο μας εκεί, ο λόγος στο Δημήτρη Λουγακή.
3: 49 λεπτό, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλο. Μαρκό ΑΕΛ πάντα στο 0-0, αποτέλεσμα ημιχρόνου που έχουμε και τώρα σε αυτά τα 4 λεπτά που παίζεται ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Και είχαμε και την καλή φάση στο 47 λεπτό όταν ο Παπαγεωργίου από τα 20 μέτρα έκανε ένα σουτ, ήταν στον κεντρικό άξονα της εστίας του έξαρχου, τερματοφύλακας Μαρκό. Ο αρχηγός ΑΕΛ λοιπόν σούταρε, αλλά ο έξαρχος έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε σε κόρνερ. Για να δούμε τώρα. Να και πάλι η ομάδα της ΑΕΛ. Να ο Καπετζής μέσα δεξιά. Σουτάρει, διώχνει ο έξαρχος, αλλά το χέρι του από ό,τι είδα και το είδε και ο βοηθός ήταν έξω από την γραμμή του out. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν έχουμε κόρνερ. Έχει κερδίσει 5 κόρνερ η ΑΕΛ, 1 η Μαρκό. Η ΑΕΛ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι. Είχε την μεγάλη ευκαιρία με τον Παπαγεωργίου όταν το σοτ του αρχηγού της ομάδας Λάρισας έδιωξε ο Καπετζής. Να δούμε ο έξαρχος, να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή το σουτ, την μπάλα λίγο έξω. Να ο Μιούλερ, ο Αργεντίνος, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή κίνηση. 51 λεπτό, καταγράφουμε αυτή την ενέργεια σουτ του Αργεντίνου του 27χρονου. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Βενετικίδη. Out. Να πω και μια αλλαγή. Ο Σούλης ο Παπαδόπουλος έκανε και την πρώτη αλλαγή. Άλλαξε τον back. Έβγαλε τον Τσάκνη και έβαλε τον Πουλιώτη. Δηλαδή άλλαξε το δεξί του back. Ο Σοκράτης ο Φρυδόπουλος δεν έχει ακόμη κάνει κάποια διορθωτική κίνηση για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας, η οποία αμήνεται τώρα, καθώς η ομάδα της Μαρκό έχει περάσει την μεσαία γραμμή. Σε οργανωμένη όμως άμυνα. Σε 4-2-3-1 από πλευρά ΑΕΛ η άμυνα, η οποία έγινε 4-4-2 τώρα. Η μπάλα είναι αριστερά προς τον, για τους παίκτες της Μαρκό. Ο Ντέτλερ, ο Μπακ, ο Αργεντίνος σπάει στο Σεμπά. Ο Σεμπά προσπαθεί να ελεύθερος, η μπέκ του πιο συγκεκριμένα στο Μιούλερ. Δεν θα καταφέρει να φτάσει η μπάλα στον άλλο Αργεντίνο. Έχει αρκετούς Αργεντίνους οι παίκτες της Μαρκό. Ο Καπετζής προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά. 6 παίκτες της Μαρκό όμως έχουν γυρίσει πολύ γρήγορα πίσω. Καπετζής και πάλι κατοχής της μπάλας από τα δεξιά σε χώρο του δεξιού εξτρέμα που κινείται εκεί. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Νικοκυράκη. Δεν τα καταφέρει ο Νικοκυράκης να κάνει το κοντρόλ. Κόβουν πολύ γρήγορα και εύκολα, θα έλεγα, οι παίκτες της ομάδας, αλλά δεν αφήνουν οι της φιλοξενούμενης να βγουν στην κόντρα μπροστά. Εκεί ο Κυριακίδης πολύ ωραία σπάει την μπάλα. Ελαραμπή βρίσκει το Σεμπά. Σαμπά είναι, έχει αντίπαλο μπροστά του. Για να δούμε ποια θα είναι η ενέργεια του Σεμπά. Σουτάρι, δεν είναι δυνατό. Χλιαρό το σοτ. Ο Γαργάλας τον επιτηρούσε σε αυτή την κάθε την παλιά που έγινε από το Μιούλερ. Ο Σεμπά πήρε την μπάλα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά πάτησε μέσα. Ο Μιούλερ το σκιά του τον ακολουθούσε. Έκανε μια κίνηση, άλλαξε κατεύθυνση ο Βραζιλιάνος, την έφερε στο αριστερό. Έκανε το σούτ όμως ο Βενετικίδης, έχει πιάσει δύο τετατέ του Ελαραμπή και του Μιούλερ. Δεν θα δυσκολευόταν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατό το σούτ του Βραζιλιάνου. Ωστόσο οι παίκτες της Μαρκό έχουν πάρει τα πάνω τους στα τελευταία λεπτά και προσπαθούν να βγουν μπροστά. Για να δούμε, ο Ντέτλερ προσπαθεί να κάνει την παλιά. Τελικά κόβεται αυτή από τον Σάκιτς, τον Αυστριακό, ένας μπακ δηλαδή στη μονομαχία με τον άλλο. Το πλάγιο του γίνεται γρήγορα. Ντέτλερ προσπαθεί και πάλι. Γίνεται η μπάλα, το σούτ από τον Μιούλερ. Χάνει το κοντρόλ σε πολύ καλή θέση out. Φανταστείτε, από τα αριστερά ο Ντέτλερ βρήκε το συμπατριώτη του, τον Αργεντίνο, τον Μιούλερ, στην ευθεία της δεξιά δοκού του Βενετικίδη και στο ύψος του πέναλτι. Αυτός χάνει την μπάλα, χάνει το πρώτο κοντρόλ, η μπάλα αναπηδά μπροστά του και στη συνέχεια, εφόσον έρχονταν και οι παίχτες να τον καλύψουν, γιατί ήταν μόνος του, σούτανε βιαστικά και έστειλε την μπάλα out. Επιμένει η Μαρκό. Τη πρόχνουν και οι 700 περίπου φίλαθλοι, οι οποίοι είναι εδώ στο Μαρκόπουλο, να πάει μπροστά. Και έχουμε το φάουλ και δεν μπορώ να καταλάβω, βλέπω το Μεντόζα κάτω να φωνάζει για το ιατρικό team. Ο ώμος του πιάνει τον ώμο. Πέφτοντας, ο 34χρονος Αργεντίνος έπεσε με τον ώμο, έπεσε άσχημα. Είναι και εκεί πάνω, από πάνω του και ο Μακρύς, ο Κύπριος, για λογαριασμό της ΑΕΛ, κοιτάει, έρχεται και ο Σεμπά. Πρώτες βοήθειες λοιπόν στον αρχηγό της ομάδας, όχι στον αρχηγό, στον παίκτη της ομάδας της Μαρκό, ένα φάουλ.
1: Μάλιστα. Αφού λοιπόν υπάρχει η Δημήτρη διακοπή αυτή τη στιγμή, θύμισε μας.
3: Είναι το φάουλ όμως σε καλή θέση.
1: Ναι, ναι, αλλά πρέπει να διακόψουμε γιατί η ώρα πάει 4. Πρέπει να διακόψουμε, Δημήτρη, θύμισε μας.
3: Πέρασε η ώρα, πέρασε. 54 λεπτό. Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0.
1: Μάλιστα. Και κάπου εδώ η ραδιοεφημερίδα της Era Sport ολοκληρώνεται. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Μποτζάκη και την μετάδοση και την κάλυψη όλων των αγώνων που είναι σε εξέλιξη.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Ο Verstappen είναι πολύ γρήγορος στην Σιγκαπούρη σήμερα. Με αυτούς τους ρυθμούς θα κινηθούμε και εμείς, γιατί σήμερα, εκτός από το μεγάλο ντέρμπι, τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, έχουμε και πάρα πολλά μάτς για την Στοίχημαν Super League, για την Superbet League 2, για την Τρίτη Εθνική, και θα έχουμε, όπως κάθε Κυριακή, ενημέρωση για τις εξελίξεις σε όλα τα σπορ. Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Αέρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, πανέτοιμοι να κάνουμε ποδοσφαιρική προθέρμανση και να καταλήξουμε στο μεγάλο απόψινο μάτς, στο ντέρμπι, τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Τον αγώνα που, ανεξάρτητα από το σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δύο ομάδες, ανεξάρτητα από το τι βαθμολογία έχουν συγκεντρώσει και σε ποια θέση βρίσκονται στον βαθμολογικό πίνακα, ακόμη και αν τους χωρίζει μεγάλη διαφορά βαθμών, ακόμη και αν δεν έχουν τον ίδιο στόχο, γιατί έχει προκύψει και αυτό σε κάποιες αγωνιστικές περιόδου, οι αγώνες του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι τα απόλυτα ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και είναι η αγαπημένη συνήθεια των φιλάθλων τα τελευταία 100 χρόνια, όχι και λίγα. Από το 1925 που διεξήχθη το πρώτο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έκτη αγωνιστική στην Super League. Στις 5 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό και η Κηφισιά με τον Πανετολικό. Στις 7 ο αγώνας του Άρη με το Βόλο, στις 9 το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, η αγωνιστική που υπενθυμίζω ότι δεν κλείνει σήμερα, αλλά αύριο, με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο και στην Superbet League 2, στους αγώνες που διεξάγονται αυτή την ώρα. Μαρκό ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Στις 6 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Β' με τον Αστέρα Β', ενώ ξεκίνησαν πριν από λίγο και οι αναμετρήσεις στην Τρίτη Εθνική. Έχουμε αγώνες για τον 2ο, τον 4ο, τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο, τον 8ο, τον 9ο και τον 10ο όμιλο. Έχουμε ήδη ένα τελικό αποτέλεσμα για τον 6ο όμιλο. Πρέβεζα Λεβάντε 4-0, ο Μουσιωτίτσας, ο Παπουτσής, ο Μαγκανάς και ο Γιάννης τα γκολ για την Πρέβεζα. Στα υπόλοιπα μάτς, έτσι με μια πρώτη γρήγορη ματιά, στο πρώτο δεκάλεπτο μέχρι τώρα έχουμε μόνο ένα γκολ, το έχει βάλει η ομάδα του Ρεθυμνιακού, η αγαπημένη μου ομάδα Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στην οποία σε πολύ μικρή ηλικία ήμουν και ποδοσφαιριστής, ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, διέκοψα γρήγορα την καριέρα που δεν θα έκανα. Εργοτέλης Ρεθυμνιακός 0-1 με γκολ στο 5ο λεπτό. Ξεκινάμε λοιπόν το μικρόφωνο στα γήπεδα, εδώ παρέα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Αέρα Σπορ ο Σύφης Βοτζάκης. Είπα ότι θα κάνουμε ποδοσφαιρική προθέρμανση με την Superbet League 2 και την Τρίτη Εθνική, και μετά θα καταλήξουμε στην Super League και τα μάτς της έκτης αγωνιστικής. Πάμε λοιπόν στα γήπεδα. Πρώτα θα ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη, Μαρκό ΑΕΛ. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλώς ήρθες στο στούντιο. Καλησπέρα και πάλι φίλους και φίλες Αέρα Σπορ. 64ο λεπτό. Μαρκό ΑΕΛ 0-0. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Καπετζή για λογαριασμό της ΑΕΛ, ο οποίος βγήκε μόνος απέναντι στον έξαρχο τερματοφύλακα της Μαρκό. Κατάφερε ο τελευταίος στο τέτα-τέτ, απλώνοντας το αριστερό του πόδι, να διώξει την μπάλα. Αυτή η συνέχεια βρήκε στο χέρι του σέντερφορ της φιλοξενούμενης ομάδας και οπότε δεν ολοκληρώθηκε η φάση στην συνέχεια. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε αρκετές φάσεις, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και το διάστημα το οποίο δεν είχαμε μετάδοση. Ο Μιούλερ με ένα σουτ στο 51ο λεπτό και ο ίδιος παίχτης, ο 27χρονος Αργεντίνος, στο 56ο έκανε τη σέντρα και έκανε κεφαλιά ο Καστάνιος από το ένα μέτρο, αλλά κατάφερε ο Βενετεκίδης να διώξει. Ο Βενετεκίδης, ο οποίος έχει πιάσει, Σύφη, φίλες και φίλοι, με αυτό άλλα δύο τετατέτ, ένα του Ελαραμπή στο 10ο και ένα επίσης του Μιούλερ στο 27ο. Είχαμε και την
0: Λαραμπή που, παρότι έχουν περάσει αρκετά τα χρόνια, διαπιστώνω ότι παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Μια χαρά είναι ο Ελαραμπή και μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο, βάσει τακτικής βέβαια, έχει γίνει αυτό από το Σούλη.
0: Ξέρεις, μου θυμίζει έναν φίλο μου, το Σύφη το Γλεντζάκι στο Ρέθυμνο, που όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καλύτερος γίνεται. Αλλά ο Λαραμπή είναι άλλη περίπτωση. Πιο ποιοτική περίπτωση ο Λαραμπή.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Λαραμπή είναι από του καλύτερου επιθετικού που έχουν περάσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να δούμε τώρα. ΑΕΛ μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν. Τι θα κάνει ο Αλμπάνης. Προσπαθεί. Η μπάλα βγαίνει έξω, το shoot out. Να λοιπόν μεγάλη ευκαιρία, φίλες και φίλοι. Ο Μακρύς, τελευταίος κάτοχος μπάλα, ο Κύπριος, έκανε το shoot. 66ο λεπτό. Ήταν ο Αλμπάνης ο οποίος έκανε μια ατομική ενέργεια. Πέρασε δύο παίκτες. Μπήκε μέσα στην περιοχή. Πάτησε. Έδιωξε εκεί με προβολή ο Σμάλης. Τελικά η μπάλα πήγε στον Μακρύ. Ο Κύπριος, καλά τα λέω. Ο Κύπριος, είμαστε μέσα στον κόσμο, μέσα στην εξέδρα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν δημοσιογράφικα θεωρία για να κάτσουμε.
0: Είναι το πρώτο μάτς που δίνει φέτος ο Μαρκός στο γήπεδο της, έτσι, Δημήτρη?
1: Ναι, επειδή έχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ, αυτό το μοναδικό, την ΕΡΤ 2, το μοναδικό θεωρείο που υπάρχει είναι ο Μίλτος Θεοδωσίου μέσα. Οπότε όλοι εμείς καθόμαστε έξω. Υπάρχει πρόβλημα πραγματικά. Είμαστε μέσα στους θεατές. Φυσάει, δεν υπάρχει περίπτωση να κρατάμε τα χαρτιά μας.
0: Εντάξει, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Είσαι παντός καιρού, αντέχεις. Λοιπόν, 0-0 η Μαρκό με την ΑΕΛ στο 67ο λεπτό. Ναι, ολοκλήρωσε ο Δημήτρη να πάμε και στα άλλα γήπεδα.
1: Είναι 2026 και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι επαγγελματικό. Λοιπόν, 67ο λεπτό. Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0.
0: Επαγγελματικό ποδόσφαιρο με επαγγελματίες δημοσιογράφους. Δημήτρης Λουκάκης, μορφή των γηπέδων. Γιώργος Μήνος, πάμε σε μια άλλη μορφή των γηπέδων. Απόλλων Καλαμαριάς, Πύργος. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα εδώ από την Καλαμαριά.
0: Κάνεις και εσύ παράπονα για τα δημοσιογραφικά θεωρία.
2: Μια χαρά δημοσιογραφικά. Ο Απόλλων έχει δημοσιογραφικά.
0: Έχουμε καλή διάθεση σήμερα, δεν θέλουμε γκρινιά.
2: Ο Απόλλων έχει τα καλύτερα δημοσιογραφικά θεωρία. Όποιος έρχεται μπορεί να τα πάρει μαζί του. Είναι καταπληκτικά, με θέρμανση τα πάντα. Δεν ξέρω, ο Δημήτρης Λουκάκης έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά είναι παντός κύριο όπως πες και εσύ. Οπότε να μην εισερχόμαστε τώρα για τον Μαρκό. Νομίζω ότι το Μαρκό κάνει προσπάθεια, αντί την προσπάθεια που γίνεται. Οπότε όλα καλά. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε στο 48 λεπτό, 0-0. Το αποτέλεσμα μεταξύ του Απόλλων Καλαμαριάς και του Πύργου, κάτω από βροχή, ψηλόβροχο δηλαδή, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά. 2.000 περίπου κόσμο παρακολουθεί την αναμέτρηση, ανάμεσα και οι φίλοι του Πύργου. Περισσότεροι από 100 περίπου φίλοι του Πύργου έχουν κάνει μια ωραία.
0: Σε ποιο συμπέρασμα μας οδηγούν οι προβλέψεις σου, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές, μην τα επαναλαμβάνουμε, είσαι και μετεωρολόγος. Θα βρέξει αρκετά σήμερα και αύριο?
2: Θα βρέξει πολύ σήμερα και αργότερα με αστραπόβροντα, αλλά αύριο ο καιρός θα είναι καλός. Την Τρίτη όμως στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις περισσότερες μέρη της Ελλάδας, νομίζω θα έχει και εκτός από αέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχει βαρδάρι, θα πέσει θερμοκρασία και λίγο βροχή.
0: Αυτά είναι τώρα, με σκονάκι που σου δίνει ο Αρναούτογλου προφανώς.
2: Όχι, καμία σχέση με τον Αρναούτογλου. Είναι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, καμία σχέση με τον Αρναούτογλου. Απλά έχω φίλους οι οποίοι ασχολούνται με τον καιρό και περισσότεροι βρίσκονται και στο αεροδρόμιο Μακεδονία τη Θεσσαλονίκη.
0: Τον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο είμαστε στο 0-0. Σε ποιο λεπτό, Γιώργο?
2: 48 λεπτό, 49ο, 0-0 το αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες προσπαθούν να επιβάλλουν τον ρυθμό. Μία ευκαιρία έχει όλο και όλο το παιχνίδι με τον Καραμπέζη στο 42. Ένα σουτ που έγινε, η μπάλα έφυγε κόρνερ μετά από χτύπησε ένα σώμα παικτών του Πύργου. Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τον Κουτρουμάνο με τον Κοκόρη, να πάρει Κοκόρη και τον Δούμτσο, Κοκόρη και Δημητρίου, που πήρε τη θέση του Δούμτσου και του Ευαγγέλου.
0: Super Bet League 2. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια να ενημερωθούμε για τον αγώνα αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, αφού σας πω ότι έβαλαν γκολ τα Χανιά, 10ος όμιλος, 3η Εθνική, Χανιά Νεάπολη 1-0. Βαγγέλη, σε ακούμε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι το παιχνίδι που αναβλήθηκε σήμερα λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Είχε προηγηθεί μια έντονη βροχόπτωση πριν από την έναρξη του αγώνα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το γήπεδο να κριθεί ακατάλληλο από τον ειδή της αναμέτρησης, τον κύριο Τζάμου από την Ένωση της Καστοριάς, όταν μπήκε μαζί με τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και τους βοηθούς του. Διαπίστωσε όμως ότι η μπάλα δεν αναπηδούσε στο χορτάρι, στα σημεία δηλαδή όπου είχε νερό, και όπως ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις ήθη, ο διαιτητής έκρινε το γήπεδο ακατάλληλο, έτσι το παιχνίδι αναβλήθηκε και θα γίνει αύριο την ίδια ώρα.
0: Καιρό επιτρέποντος βέβαια, έτσι.
3: Καιρού επιτρέποντος, γιατί βροχές είχαμε και στην πόλη της Λάρισας μια έντονη βροχόπτωση λίγο νωρίτερα, αλλά και σε άλλες περιοχές, και πολύ σωστά είπε ο Γιώργος Σωμήνος, αν και δεν είναι μετεωρολόγος, αλλά έχει πολλούς καλούς φίλους που τον ενημερώνουν, σωστά πρόβλεψε. Γιατί με τον καιρό, ξέρεις, δεν είσαι ποτέ σίγουρος, όπως και με τον λαγό δεν είσαι σίγουρος. Έτσι,
0: το λαγό δεν είμαστε πάντα σίγουροι. Με τον καιρό τώρα τελευταία έχουμε μπερδευτεί, γιατί δεν έχουμε πλέον μεσογειακό κλίμα.
3: Έτσι,
0: βλέπεις ότι αλλάζει ο καιρός εκεί που δεν το περιμένουμε.
3: Ακριβώς. Και να σου πω τώρα ότι στην τρίτη εθνική κατηγορία έχουμε σε δύο παιχνίδια γκολ. Έχουμε στο παιχνίδι της Λαμίας με τον Τναμικό πριν από λίγο το 1-0. Όπως επίσης και στο παιχνίδι Φωκικός Κηφισός 0-1. Σε λίγο θα δώσουμε λεπτομέρειες.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στις 5 θα ξεκινήσει ο αγώνας στη Λεωφόρο. Το μάτς της Κηφισιάς με τον Πανατολικό. Πριν πάμε λοιπόν στην ενημέρωση για την τρίτη εθνική, περνάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου για την πρώτη ενημέρωσή μας για το μάτς της ομάδας του Λέτο απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Σέρασπορ από το Απόστολος Νικολαίδης, από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εδώ που σε περίπου 45 λεπτά θα ξεκινήσει η πρώτη χρονικά αναμέτρηση της ημέρας για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κηφισιά Πανετολικός, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να προέρχεται πριν την διακοπή από την νίκη μέσα στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου, ενώ ο Πανετολικός μετά το εντυπωσιακό 3-3 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τις υπόλοιπες δύο αγωνιστικές γνώρισε ισάριθμες ήτες στο πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι όπου μέχρι στιγμής βλέπω εδώ στην Λεωφόρο υπάρχουν στο πέταλο των φιλοξενούμενων περίπου 150 φίλοι του Πανετολικού. Ακόμα είναι ελάχιστοι φίλοι της ομάδας των Βόρειων Προαστίων. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις που έχουν επιλέξει για να ξεκινήσουν οι δύο προπονητές στην αναμέτρηση. Για την Κηφισιά, ο Σεμπάστιαν Λέτο με τον Μόιζες Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια. Πόμπο Μπένι, Θοδωρίδης, Ρουκουνάκης, Γιάννη και Αμπάντα. Ο Ρόσον Βαν Έμα, ο Άγγελος Σαγάλ, ο Ζολιμπούα και ο Μάνσο. Αυτή είναι η αρχική 11 για την ομάδα του Λέτο. Στον πάγκο είναι ο Ρόμπερτ, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Αποστολάκης, Πέτκοφ, Αντώνησε, Σόουζα, Αναγνωστόπουλος και αυτός αναπληρωματικός γκολκίπερ, Κυριόπουλος, Πολυκράτη, Σόουζα, Μαγκανάς, Χριστόπουλος και Λάμψιας. Από την άλλη μεριά, ο Γιάννης Αναστασίου, ο προπονητής της ομάδας του Αγρινίου, με τον Κουτσερένκο κατά από τα δοκάρια, Μαυρίας, Μανρίκε, Γκράναθ, Θημιάνης, ο Νιακάμπα, Εστεμπάν, Μπάση, Σουμά, ο Πόκου και ο Ιουσούφ Μπάντσι. Στον πάγκο για τον Πανετολικό είναι ο Ξενόπουλος, ο Όλσον, ο Προδρομήτης, ο Σμυρλής, ο Μεχία, ο Τζενεπό, ο Άλεξιτς, ο Μπρέγκου, ο Κόγιτς, ο Γαλιάτσος, ο Αποστολόπουλος και ο Νικολάου. Διετής αναμέτρηση θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας από την Λέσβο. Πρώτος βοηθός ο κύριος Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Κοζάνη. Δεύτερος βοηθός ο Ισίδωρος Αρμακόλας από τον Σύνδεσμο Κυκλάδων. Τέταρτος διετής ο κύριος Κώστας Κατοίκος από την Αθήνα. Στο ΒΑΡ ο Τάσος Παπαπέτρου επίσης από την Αθήνα. Ενώ βοηθός του στο ΒΑΡ ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης από τον Σύνδεσμο Δράμας. Αυτά σε φίλε.
0: Σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, ο Πανατολικός, ο οποίος ξεκίνησε για ένα εντυπωσιακά το πρωτάθλημα, με τρεις νίκες στα πρώτα τρία μάτς. Ακολούθησαν δύο ήττες πριν από τη διακοπή στους αγώνες με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Να αντιθέσει με την Κηφισιά που ξεκίνησε μέτρια, αλλά στην πορεία έχει ανεβάσει την αποδοσή της και παίρνει και βαθμούς.
4: Ναι, με δύο ισοπαλές και μία νίκη ομάδα της Κηφισιάς, είπαμε, προέρχεται από την νίκη στο Περιστέρι πριν την διακοπή επί του Ατρομήτου. Η Κηφισιά που έχει αντιμετωπίσει σε αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές που έχουν προηγηθεί την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, όπως βέβαια και ο Πανετολικός από το Big Four έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
0: Και τους δυσκόλεψε και τους δύο, ειδικά τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, παρότι ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε, θα επανέλθουμε. Στις 5 θα παίξουν ακόμη ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό, στις 7 ο Άρης με τον Βόλο, στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αφήνουμε για λίγο την Super League και την Super Bet League 2, περνάμε και στην τρίτη εθνική, πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη, πρώτη ενημέρωση για τον δεύτερο όμιλο.
5: Στο δεύτερο όμιλο έχουμε τρίτη αγωνιστική και περίπου στο 17ο με 18ο λεπτό των αγώνων. Γκολ έχουμε μόνο στη Θεσσαλονίκη στο παιχνίδι Μπάμα Κρήτες Σικαιών 1-0. Το σκορ άνοιξε στο 8ο λεπτό. Ο Πέτρος Μπακούτσες με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το 0-0 παραμένει στα παιχνίδια. Το πρόγραμμα της ημέρας λοιπόν: Φοίνικας Πολύχνης Μακεδονικός, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός, Αστέρας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου και ΠΑΟ Κριστώνης Ηρακλής Θερμαϊκού. Ρεπό έχει ο Πανεβεσαϊκός.
0: Για τον τέταρτο και τον πέμπτο όμιλο ενημερωθήκαμε ήδη από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στον τέταρτο όμιλο, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-1 με γκολ που έβαλε πριν από λίγο ο Λίτανας στο 17ο λεπτό. Ενώ στον πέμπτο όμιλο, Φωκικός Κηφισός 0-1 με γκολ του Τσάμι και Λαμία Ταμινιακός 1-0 με γκολ του Μαλθαίου. Για τον έκτο όμιλο θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Μπάμπης Πλάγος.
6: Καλησπέρα Σίβη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Στον έκτο όμιλο έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο είχε ξεκινήσει στις 2:15. Οπότε έχει τελειώσει και είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Μπαφ Τρέβεζα και τον ΑΟ Λεβάντε. 4-0 το τελικό αποτέλεσμα με γκολ τον Μουσιωτίτσα, Παπουτσί, Μαγκανά και Γιαννή. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο Μπαφ Τρέβεζας με αυτή του τη νίκη φιγουράρει μόνος πρώτος στη βαθμολογία έχοντας 3 νίκες στα 3 παιχνίδια. Έχει λοιπόν τους 9 βαθμούς. Ποιες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα αν κερδίσουν σήμερα να τον φτάσουν? Είναι ο Ατρόμητος Πατρών που παίζει εκτός έδρας στο ναό Πλαταριάς και είναι 0-0 το αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Και ο Πανεγιάλιος που εντός έδρας στο Αίγιο υποδέχεται τον Τηλικράτη και αυτό το μάτς είναι στο 0-0. Παναγρινιακός Άρης Φιλιατών 0-1 με γκολ του Μπρούνο στο 5ο λεπτό. Έχουμε επίσης την αναμέτρηση της Παναχαϊκής με τον Παλιξουδιακό είναι στο 0-0, ενώ Λευκίνη Άγιος Ματθαίος 2-0 στο 22ο λεπτό.
0: Ο Verstappen εξακολουθεί να προηγείται σε Σιγκαπούρη. Σε λίγο θα ακούσουμε ενημέρωση από τον Νίκο Μοσχονά για την Φόρμουλα 1. Στον 7ο όμιλο στην Τρίτη Εθνική δεν έχουμε πολλά γκολ μέχρι τώρα. Ακούμε Σταύρο Ζορμπάλα.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Σύφη, τρίτη αγωνιστική, σημαντικά παιχνίδια, 7ος όμιλος. Μέχρι στιγμής, Άστρος Κινούριας, Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδος 0-0. Στην Μεσσηνία, Μίλτι Άδης Ερμής Κιβερίου 0-0 με δύσκολες καιρικές συνθήκες στο παιχνίδι αυτό. Επίσης, στην Καλαμάτα, Πανφουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-0. Πριν από λίγο, στο Κορινθιακό Ντέρμπι στο Κιάτο, στο ανακαινισμένο γηπέδο του Πέλοπα, Πέλοπας Κιάτου, Πας Κόρινθος 0-1 για την ομάδα του Παναγιώτη Τζαναβάρα, με ένα πλασέ του νεαρού Αντώνη Πόντι στο 18ο λεπτό. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια στη Λακωνία, Αστέρας Βλαχιώτη, τέλος Άγρας 0-0. Στο Άργος, ένα σημαντικό παιχνίδι στο δημοτικό στάδιο, Παναργιακός Λουτράκη επίσης 0-0.
0: Τα μεγάλα ντέρμπι πάντως, Σταύρο, διεξάγονται σήμερα στον 8ο όμιλο. Αυτή την ώρα παίζουν Εγάλεο Εθνικός και Προοδευτική Ιωνικός.
7: Τι σπουδαία παιχνίδια και μια βήθηση στο ένδοξο παρελθόν όλων αυτών των ομάδων.
0: Μας παραπέμπουν στην παλιά δυνατή Πρώτη Εθνική. Είμαστε στο 25ο λεπτό στο μάτς του Εργοτέλη με τον Ρεθυμνιακό 0-2 το σκόρο Μπάρο και ο Σερβιλάκης στα γκολ για την ομάδα του Ρεθύμνου. Χανιά Νεάπολη 1-0. Αφήνουμε για λίγο την Τρίτη Εθνική και επιστρέφουμε στην Superbet League 2. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη, Μαρκό ΑΕΛ.
1: 71ο λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου. Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0. Βγαίνει και ο Ντέτλερ, μπαίνει και ο Μπουσάη, Μαρκοπουλιώτης, Μιλόγεβιτς, Νίκος Κωνσταντακόπουλος και Ντεκούλ. Είναι για το οι αλλαγές για τον Σούλη τον Παπαδόπουλο. Πινακάς, Νταμιάν Σίλβα και Λούκα Ανδράδα. Ο Αργεντίνος, οι αλλαγές για τον, για τον Σοκράτη Οφριδόπουλο. Έχουμε τώρα την ομάδα της Μαρκό να πιέζει στα τελευταία λεπτά, να προσπαθεί, αλλά να πιέζει επιθετική άμυνα στα τελευταία λεπτά. Η ομάδα της ΑΕΛ να προσπαθήσει, δηλαδή και με τους φρέσκους παίκτες που έχει βάλει ο Φιλόπουλος μέσα, να πιέσει. Αυτό γίνεται. Πολύ ωραίο το κόψιμο από τον Σάκη στον Αυστριακό, που παρά τα χρόνια του βγήκε πολύ γρήγορα στην μπάλα και έχει δυνάμεις ακόμη από ό,τι φαίνεται και καλύπτει όλη τη γραμμή. Αλλά οι παίκτες της Μαρκό προσπαθούν να βγουν μπροστά. Δεν είναι καλό το κοντρόλ και η επιλογή εκεί, φίλες και φίλοι, από τον Αργεντίνο τον Εκούλ, ο οποίος πήρε θέση του Μεντόζα. Ήρθε στον παρόδο να πω εδώ ότι ο Μεντόζα τραυματίστηκε στον ώμο, ήταν αναγκαστική η αλλαγή του Αργεντίνου που πήρε θέση του Βραζιλιάνου. Ελαραμπή προσπαθεί στο Σεμπά. Σεμπά βάζει την μπάλα μπροστά με το κεφάλι, αλλά χάνει το κοντρόλ τελευταία στιγμή. Να λοιπόν στο ανοιχτό γήπεδο στο Ραζίσιον προσπαθεί η ομάδα τη Μαρκό να βγει μπροστά. 81ο λεπτό, προσπάθησε ο Βραζιλιάνος Σεμπά και αρχηγός της ομάδας της γηπεδούχου. Τελικά δεν έβαλε την μπάλα μπροστά όπως θα ήθελε. Έχασε το κοντρόλ με αποτέλεσμα ο Βενετικίδης, τερματοφύλακα ΕΣΑΕΛ, να διαβάσει τη φάση, να βγει γρήγορα, να μπλοκάρει και να δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα του να βγει αυτή μπροστά. Αλλά απέναντι σε μια οργανωμένη άμυνα όπως είναι αυτή των γηπεδούχων που προσπαθεί να σπάσει με μια μπαλιά πίσω από την πλάτη των αμυντικών, αυτή δεν είναι εφικτή, διότι βγαίνει ο Ντέτλερ Κόβι, αλλά δεν απομακρύνεται.
0: Δημήτρη μου, μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, 0-0 η Μαρκό με την ΑΕΛ. Θα έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο μέχρι το τέλος του μάτς.
1: Έχουμε φάουλ, περίμενε λίγο, γιατί έχουμε φάουλ να δω, κατά την άποψή μου είναι έξω από τη γραμμή. Ναι, ο διαιτητής μέχρι στιγμής δείχνει την κίτρινη κάρτα, αλλά δεν έχει πάει ακριβώς στο σημείο, δείχνει την κίτρινη κάρτα στο Μιούλερ. Τελικά κάτι λέει με τον, θα πει με τον βοηθό του, δώσε μου λίγο χρόνο, Σύφη, να δούμε ποια θα είναι
0: η το replay. Δεν μας βοηθάει τελικά ιδιαιτέρως, εκτιμώ κι εγώ ότι το μαρκάρισμα είναι,
1: νομίζω ότι είναι έξω.
0: Ναι, είναι εκτός περιοχής και πήρε είναι και κίτρινη ο Μιούλερ.
1: Ναι, ο Μιούλερ λοιπόν, ο Αργεντίνος, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τώρα για να δούμε αυτή τη φάση, γιατί είναι επικίνδυνο όπως βλέπεις, αφού το παρακολουθείς και εσύ. Είναι ο Λουκ Ανδράδα, ο 25χρονος Αργεντίνος με το αριστερό. Είναι πράγματι στην ιτιμπάλα, δύο παίχτες τείχος για την ομάδα της Μαρκό. 83ο λεπτό. Είναι επικίνδυνη φάση για την φιλοξενούμενη. Όλοι οι παίχτες της γηπεδούχου ομάδας μέσα στην περιοχή, με δύο παίχτες στο τοίχο, τον Μπουσάη και τον Ντέτλερ, αν βλέπω καλά. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Στην ο διαιτητής, ο κύριος Αλέξανδρος Μέγας από την Πιερία. Το τείχος, όλοι οι παίχτες της Μαρκό μέσα. Μόλις τέσσερις της ΑΕΛ, τώρα μπαίνει και ο πέμπτος και τρεις έξω περιφερειακά. Εκτελείται, πάει για μέσα. Δεν φταίει η μπάλα, δεν απομακρύνεται το σούτ. Out. Λήξη συναγερμού. 83ο λεπτό, Σύφη. Μαρκό ΑΕΛ 0-0.
0: Ελλάς Ήρου νίκη Βόλου 0-1. Στο μάτς που έγινε νωρίς το μεσημέρι με γκολ του Πασαλίδη στο 25 πήρε την νίκη η νίκη Βόλου. Και πάμε και στον Γιώργο Μίνο, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος.
2: 64ο λεπτό, το 0-0 παραμένει ανάμεσα στα Απόλλων Καλαμαριάς και τον Πύργο. Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλουν να προσφέρουν κάτι στις καιρικές συνθήκες, αφού βρέχει εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουν προσφέρει τίποτα, αφού και οι δύο ομάδες προσπαθούν να έχουν σωστά τα νόητα τους, να μην δεχτούν κάποιο γκολ. Τώρα η ομάδα του Πύργου, τώρα η προσπάθεια των παιχτών του Πύργου, η παλιά για τον Κοκόρη. Κοκόρη τώρα κατά την παλιά, την δεξιά. Η παλιά τώρα του Πρίφτη, για να δούμε η κεφαλιά. Όχι, αποκρούει ο τερματοφύλακας. Μεγάλη ευκαιρία από τον Φοφανά, αποκρούει ο Κυρίζης. Η μεγάλη στιγμή για την ομάδα του Πύργου χάνεται στο 64ο λεπτό. Να λοιπόν ο Κυρίζης απέκρουσε την κεφαλιά του Φοφανά στα 2 μέτρα και έτσι αποσοβεί τον κίνδυνο, έτοιμοι να πανηγυρίσουν οι παίκτες του Πύργου, όπως και οι φίλαθλοι εκεί, αλλά τελικά δεν έγινε. Ο Κυρίτσης λέει όχι. Εντυπωσιακή ευκαιρία.
0: Οπότε χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 0-0. Υπενθυμίζω, αναβλήθηκε ο αγώνας στην Καρδίτσα Αναγέννηση Ζάκυνθος. Και πάμε και στη Φόρμουλα 1 πριν ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Νίκο Μοσχονά, τι γίνεται στη Σιγκαπούρη?
8: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές και ακροατές της Ερασπόρ. 11 γύρια απομένουν, ο Μαξ Φεστάπεν προηγείται, πίσω του στα 9,2 έχει το Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, τρίτος είναι ο Λούις Χάμιλτον επίσης με Φεράρι, ο οποίος όμως δέχεται πίεση από το Λάντο Νόρις, είναι κολλημένος ο οδηγός της Μακλάρεν πίσω του 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Πέμπτος ο Κίμι Αντωνέλη, έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Λόσον, όγδος ο Χούλκιμπερκ, ένατος ο Ράσιλ και στη δέκατη θέση για τους βαθμούς ο Πιέρ Γκασλί με Αλπίν. Εκτός βαθμών, ενδέκατος Μπέρμαν, Χάτζαρ, Οκόν, Σάινθ, Λίντπλαντ, Αλόνσο, Άλμπον, Πέρες, Μπότας. Οι 19 οδηγοί που συνεχίζουν έχουν εγκαταλείψει Στρόλ, Κολαπίντο και Μπορτολέτο.
9: Hera Sport 101,8.
10: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Απόγευμα Κυριακής, ακούτε πάντα την Hera Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Έκτη αγωνιστική στην Στοίχημαν Super League, το μεγάλο ντέρμπι στις 9, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Στις 5 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό, η Κηφισιά με τον Πανατολικό και στις 7 ο Άρης με τον Βόλο. Στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο έχουμε το μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία στις 6.30, η Λίβερπουλ υποδέχεται την Manchester City. Στα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη στο ημίωρο των αναμετρήσεων, Crystal Palace Nottingham 0-1 και Hull Everton 0-0. Ισπανία 75ο λεπτό, Έλτσα Θέλτα 0-0. Στο καμπιονάτο τελικό αποτέλεσμα, Κόμο Ρώμα 0-0. 30ο λεπτό, Λάτσιο Μόντσα 2-0 και Λέτσε Μπολόνια 0-1. Επιστρέφουμε στα γήπεδα. Πρώτα θα πάμε στην Superbet League 2 για την ολοκλήρωση του αγώνα της Μαρκό με την ΑΕΛ. Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Να σας πω όμως ότι στην τρίτη εθνική, στον 8ο όμιλο, η Δόξα Βίρονος πέτυχε γκολ στο μάτς με τον Ιάλισσο, προηγείται με 1-0. Στα δύο ντέρμπι των Αθηνών και του Πειραιά, Εγάλεο Εθνικός 0-0, Προοδευτική Ιωνικός 0-0. Στον ένατο όμιλο τελικό αποτέλεσμα, ΑΕΜ Εικόνου Αστέρας Μαγούλας 0-0. Και στον δέκατο όμιλο μέχρι τώρα έχουμε 5 γκολ.
1: Ο Μιούλερ.
0: Να ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
1: Ακούτε πανηγυρισμούς. Πάει, λύνει το 8ο δεσμό η ομάδα της Μαρκό στο 8ο λεπτό με τον 27χρονο Αργεντίνο τον Μιούλερ. Σας έλεγα, αυτό το παιδί πριν που πήρε την κίτρινη κάρτα έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά, πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΛ ο Μιούλερ και με κεφαλιά παραβίασε την εστία του Βενετικίδη. Μέχρι στιγμής ο 25χρονος τερματοφύλακας της ΑΕΛ τα είχε πάει περίφημα, είχε σώσει τρία τετατέτ, είχε κάνει πολύ όμορφες αποκρούσεις, αλλά δεν κατάφερε. Δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί τα 90, γιατί θα έχουμε σίγουρα και καθυστερήσεις, να αποσοβήσει αυτό το κίνδυνο που λέγεται Μιούλερ. Ήταν λουκούμι η σέντρα από τα αριστερά, πετάχτηκε με κεφαλιά ψαράκι ο Αργεντίνος και στείλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας έτσι το 1-0 για τη Μαρκό. Λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθούν τα 90 στο 88 λεπτό.
0: Με τον τρόπο που έσπρωξε την μπάλα προς τα δίχτυα με το κεφάλι ο Μιούλερ, ο τερματοφύλακας ήταν αδύνατο να κάνει το παραμικρό.
1: Δεν γινόταν. Ο τερματοφύλακας, ο οποίος τα έχει πάει πάρα πολύ καλά, έχει πιάσει ένα τετατέ του Μιούλερ, έχει πιάσει ένα τετατέ του Ελαραμπή, έχει πιάσει, έχει βγάλει σουτ από μικρή και μεσαία απόσταση μέσα στην περιοχή, γιατί μπορεί, φίλες και φίλοι της Hera Sport, να ήταν 0-0 το αποτέλεσμα μέχρι πριν 1,5 λεπτό, αλλά είχαμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν και οι δύο ομάδες είχαν αρκετές φάσεις. Για να δούμε τώρα η ΑΕΛ τι θα γίνει. Αλλά μείνουμε, καθώς θέλουμε 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 90. Ετοιμάζει ο Φριδόπουλος το τελευταίο του ατού να βάλει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Αλλά να βγει τώρα η Λαραμπή. Αφήνει, για να δούμε. Νεκούλ μέσα στην περιοχή της, σκάβη για τον Λαραμπή. Όχι, παρεμβάλλεται εκεί πολύ ωραία στο ανοιχτό γήπεδο. Και πάλι το όχι είναι, γιατί ο Μιούλερ μπορούσε να αφήσει την μπάλα να περάσει, να πάει στον Ελαραμπή που είχε καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτός, παρά το γεγονός ότι ήταν υψηλή, θεωρούσε ότι θα πιάσει την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε όμως για να την βγάλει. Ο Νίτσος, ο 20χρονος, εδώ μπροστά μας. Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Ακόμη ο τέταρτος, ο κύριος Μπακογιάννης, τώρα δείχνει. Τα 4 λεπτά καθυστερήσεων. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα 4 λεπτά με τις ομάδες οι οποίες...
0: Συναρπαστικό είναι... μάτσο όπως και τα περισσότερα στην εφετινή Super Bad League 2. Σε ένα από τα καλύτερα ακριβώς πρωταθλήματα που έχουμε δει στην δεύτερη εθνική.
1: Τώρα πλέον, έτσι όπως είμαστε, η Μαρκό είναι στους 18 βαθμούς. Πολύ ψηλά, 6 βαθμούς φανταστείτε, μπροστά από την Καλυθέα που είναι στη δεύτερη θέση και η ΑΕΛ έχει μείνει στην τρίτη με 11 βαθμούς. Αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος, θα είναι η πρώτη ήττα για την ομάδα της ΑΕΛ, θα είναι η έκτη νίκη, είναι μέχρι στιγμής η Μαρκό αίτητη, έχει το απόλυτο των νικών και αν συνεχίσει έτσι σε αυτή την αγωνιστική θα συνεχίσει με το απόλυτο. Για να δούμε
0: το τέλειο ξεκίνημα είναι για τη Μαρκό αυτό.
1: Ακριβώς, έχει φύγει αρκετά, όπως ακούσατε και από την βαθμολογία. Για να δούμε τώρα, όμως πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Έχουμε παίξει τα δύο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων που έδωσε ο κύριος Μπακογιάννης. Η μπάλα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Λούκα Ανδράδα να προσπαθεί να βρει εδώ συμπαίκτο. Από τα αριστερά για την ΑΕΛ Γκρότζος. Να δούμε, πολύ ωραία αμυντική διάταξη της ομάδας της Μαρκό. Η μπάλα όμως δεν απομακρύνεται και πάλι μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Πάει για δεύτερο δοκάρι. Δεν φτάνει μπάλα στον Καπετζή, ο οποίος έκανε την κίνηση. Ελαραμπή, να δούμε. Παίρνει το φάουλ. Να λοιπόν, ανάσα για την Μαρκό. Πήγε να γίνει το
0: όπλο. Θα μείνουμε σε σένα ως το τέλος του αγώνα. Απλώς ενημερώνω τον Γιώργο Μίνο ότι έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Αν προκύψει κάτι στον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς τον πύργο μας διακόπτει. 0-0. Δημήτρη, σε ακούμε.
1: Ένα λεπτό λοιπόν. 1-0 εδώ. 2 λεπτά. Ακόμη πήγε να γίνει φάση με τον Καπετζή, αλλά πολύ ωραία εκεί ο Καστάνιο, ο Ισπανός, σηκώθηκε ψηλά, έδιωξε με κεφαλιά, δεν άφησε την μπάλα να πάει προς τον Καπετζή, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, γνωστός βέβαια στους Έλληνες φιλάθλους για τη δυνατότητα που έχει να στέλνει την μπάλα στο πλαίσιο. Οι παίχτες της ΑΕΛ τώρα στην μπροστά προσπαθούν να βρουν ελεύθερο στην παίκτη με τον Νίτσο που μπήκε λίγο πιο πριν, αλλά βλέπω εδώ μπροστά μου τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Τόρο Σιάδη, το Μακεδόνα, να σηκώνει την σημαία του. 3,5 λεπτά με το χρονόμετρό μου.
0: Σωστή πάμε υπόδειξη, ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης της ΑΕΛ. Χανιά Νεάπολη 2-0, Εργοτέλης Ρεθμιακός 0-2, Ατσαλένιος Πανακρουτηριακός 1-1, Τρίτη Εθνική Δέκατος Όμιλος, στα μάτς που έχουμε γκολ μέχρι τώρα. Δημήτρη.
1: Έξαρχος ελευθερώνει από τη γραμμή της μεγάλης της περιοχής, σημαδεύοντας προς τη μεριά του Ελ Αραμπί και του Μιούλερ. Είναι εκεί και ο Μαροκινός και ο σκόρερ ο Αργεντίνος μέχρι στιγμής. Τελικά η μπάλα δεν φτάνει σε κανέναν από τους δύο. Ίσως τελευταία επίθεση, διότι με το δικό μου, όχι, έχουμε ακόμη ένα λεπτό. 50 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Για να δούμε, η Λάρισα, οργανωμένη, η ομάδα της Λάρισας, η ΑΕΛ, προσπαθεί να βγει μπροστά. Αλλαγή κατεύθυνσης της μπάλας. Λούκα Ανδράδα φτάνει μπροστά σε ένα τείχος παιχτών της ομάδας της Μαρκό. Από τα αριστερά, από τα δεξιά δεν τα καταφέρνει. Αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά. Ελαραμπή Πανταχού παρών παρά τα 39 του χρόνια Μαροκενός. Διώχνει την μπάλα. Να τώρα ο Μιούλερ θα βγουν μπροστά στο ανοιχτό γήπεδο. Σε μπά εδώ μπροστά μου από τα αριστερά. Θα βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Ναι, πάει για τα μπροστά, πάει για να βγει μπροστά, αλλά δεν τα καταφέρνει και χάνεται μεγάλη ευκαιρία σε αυτή την επίθεση από τον Ντέτλερ. Δεν κατάφερε ο Αργεντίνος να διώξει. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού, οι παίκτες της ΑΕΛ, ίσως και τελευταία επίθεση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φάση. Λούκα Ανδράδα, από τη στιγμή που ο Αργεντίνος έχει μπει στο παιχνίδι, κάνει όλο το παιχνίδι, οργανώνει όλο το παιχνίδι της φιλοξενούμενης ομάδας της ΑΕΛ. Κρατάνε μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ, δεν έχει γίνει σέντρα. Τώρα γίνεται από τα αριστερά η σέντρα. Γκρότζος, διώχνουν προς στιγμή οι παίκτες της Μαρκό. Έχουν ολοκληρωθεί και 15 δευτερόλεπτα από τα 4. Σουτ και απελπιστικά out από τον πινακά. Σηκώνεται ο κόσμος όλος μπροστά μου με τα χέρια, με γροθιές. Υποθέτω θα είναι και το τελευταίο στίγμα και μάλιστα και τώρα σφυρίζει ο Αλέξανδρος Μέγας. Τελικό αποτέλεσμα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου. Μαρκό ΑΕΛ 1-0 με την κεφαλιά του Μιούλερ στο 88 λεπτό. Να λοιπόν η Μαρκό στους 15 βαθμούς. Στους 12 η Καλυθέα, στους 11 η ΑΕΛ και στους 10 ο Πανσεραϊκός με τον Πανιόνιο σε αυτό το Γολγοθά της Superbet League 2. Τίποτα περισσότερο, φίλες και φίλοι. Είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Είχε συγκινήσεις και το γκολ μπήκε σε μια χρονική στιγμή που πράγματι πρόσφερε αρκετές συγκινήσεις στους φιλάθλους. Τίποτα περισσότερο, ευχές για να περάσετε ένα ευχάριστο βράδυ Κυριακής.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Λουκάη και μεγάλη νίκη για τη Μαρκό, 1-0 την ΑΕΛ, τελικό αποτέλεσμα. Στο μπάσκετ στην GBL νωρίς το μεσημέρι, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ολοκληρώθηκαν και τα πρώτα τρία μάτς που είχαμε σήμερα για το πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών. Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108 και ΠΑΟΚ Άρης 70-68. Ακούμε για λίγο τον Γιώργο Μίνο, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, και μετά περνάμε στην Τρίτη Εθνική και ακολούθως στους δύο αγώνες της Super League που ξεκινούν περίπου σε 20 λεπτά.
2: 76ο λεπτό εδώ στην Καλαμαριά, κάτω από βροχή, και μάλιστα έχει σκοτεινιάσει εδώ στην Καλαμαριά από τα σύννεφα και τη βροχή που πέφτει. 0-0 το αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες, των Απόλλων Καλαμαριάς και τον Πύργο. Η μοναδική ευκαιρία ήταν εκεί του Φοφανά που έδιωξε ο Κυρίτσης. Από εκεί και μετά δεν υπήρχε καμιά άλλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, εκτός από τις αλλαγές που γίνονται και στις δύο ομάδες. Να πούμε επίσης ότι Σύφη, ότι καλά τα λέγει ο Δημήτρης Λουκάκης, αλλά η Καλυθέα έχει ένα αγώνα λιγότερο. Και με νίκη, αν κάνει νίκη η Καλυθέα, θα είναι 3 βαθμού διαφορά το Μαρκό από την Καλυθέα.
0: Και αν θες την άποψή μου σε αυτό το συναρπαστικό πρωτάθλημα που βλέπουμε φέτος στην Super Bet League 2, είναι νωρίς να βλέπουμε τη βαθμολογία.
2: Ναι, αλλά η ομάδα
0: είναι
2: του
0: πολλά
2: Πίκουλα,
0: τα μάτσα ακόμη.
2: Η ομάδα του κύριου Πίκουλα νομίζω πάει τρένο μέχρι στιγμής. Λοιπόν, τώρα εδώ στην Καλαμαριά η βροχή συνεχίζεται. Τώρα από την Καλαμαριά, για να δούμε τώρα η προσπάθεια από αριστερά που θέλει
0: η
2: να πάρει.
0: Η Μαρκό έχει 18 βαθμούς, η Καλυθέα 12, με ένα μάτς λιγότερο. Η ΑΕΛ 11, Πανσεραϊκός 10, Πανιόνιος 10, επίσης με ένα μάτς λιγότερο.
2: Εδώ στην Καλαμαριά πάντως, Σύφη, για καλό ή για κακό, άναψαν και οι προβολείς για να συνεχίσει το παιχνίδι αφού είχε σκοτεινιάσει. Οπότε άναψαν και οι προβολείς, γιατί και τα χειροκροτήματα από τους 2.000 φιλάθλους που είναι κάτω από βροχή με τις ομπρέλες και ούτω καθεξής. Αλλά το 0-0 παραμένει, δεν τους αποζημιώνουν μέχρι στιγμής από το θέμα που προσφέρουν. Η Καλαμαριά τώρα σε ένα πλάγιο έξω από την περιοχή του Πύργου. Η παλιά που γίνεται δεν πέρασε όμως. Η παλιά υπέξω.
0: Και απομένουν 12-13 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
2: 77ο λεπτό εδώ στην Καλαμαριά, το 0-0 παραμένει.
0: Η δατοσφαίριση Champions League γυναικών, προκριματική Γλυφάδα Εθνικός 5-20. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε στην Τρίτη Εθνική, επιστρέφουμε στον 8ο όμιλο και ακούμε τον Γιώργο Αθανασίου.
13: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ένα παιχνίδι βαδίζει σιγά σιγά προς το τέλος, καθώς ξεκίνησε νωρίτερα. Δόξα Βίρονος Γιάλισσος 1-0 με γκολ του Κασιανού στο 53ο λεπτό. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια που βαδίζουν προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι στο 0, ΠΑΟ Ρούφαν Φιάλη, Διαγόρας Ρόδου Αέρα Φάντου στο ροδεντικό ντέρμπι, Εγάλιο Εθνικός Προοδευτική Ιωνικός
2: Μαριά,
13: και Απόλλων Καλ.
2: Πέναλτι εδώ, δίνει ο διαιτητής πέναλτι στην ανατροπή του Κυριακίδη που έγινε μέσα στην περιοχή. Ο Κεφαλάς δίνει πέναλτι, είμαστε στο 28ο λεπτό, το πέναλτι που έγινε από τους παίκτες του Πύργου. Όχι λέει ο Πρίφτη, αλλά το πέναλτι το έχει υποδείξει ο διαιτητής κύριος Κεφαλάς. Στο 71ο λεπτό η Καλαμαριά έχει την ευκαιρία να σκοράρει αν επιτύχει την εκτέλεση του πέναλτι με τον Κυριακίδη, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και τη στείλει για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Άλλωστε δεν υπάρχει.

0: του πύργου. Ο Κυριακίδης είναι την μπάλα. Τελευταίες οδηγίες του διαιτή, του κεφαλά από την Ένωση Σέρων. Ο Κυριακίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Λίγα μέτρα φορά από τον παίκτη του Απόλλων Καμαριάς. Η ευκαιρία για τον Απόλλων Καμαριάς για να δούμε την εκτέλεση του πέναλτι. Τώρα στηρίζει ο διαιτητής. Κυριακίδης στο σουτ. Γκολ! 1-0 ο Απόλλων Καμαριάς εδώ στην Καλαμαριά. Με γκολ του Κυριακίδη πανηγυρίζουν λοιπόν κάτω από τους οίκους Ποντιακής Λύρας εδώ στην Καλαμαριά. Το 1-0 λοιπόν ο Απόλλων Καμαριάς προηγείται 1-0 του πύργου. Στο 80 είμαστε στο, πρώτο, στο δεύτερο εμίχρονο, στο 80 είμαστε με τον Κυριακίδη κάτω από τη Λύρα που παίζει εδώ συνέχεια, ενώ η βροχή συνεχίζεται.
1: Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 1-0. Μου επιτρέπεις να επιστρέψουμε στον Γιώργο Αθανασίου, αφού πω ότι στον ένατο όμιλο μέχρι τώρα δεν έχουμε γκολ στα μάτς που διεξάγονται. Αστέρας Βάρης Αρονικός, Στιέλα Ραφίνας Ηλιούπολη και Εθνικός Αστέρας Λυσιακός. Τελικό αποτέλεσμα Μύκονος Αστέρας Μαγούλας 0-0. Γιώργο Αθανασίου.
2: Σχηματίζουμε λοιπόν προς το τέλος της μοναδικής αναμέτρησης που ξεκίνησε νωρίτερα. Δόξα Βίρονος Γιάλλος 1-0 με γκολ. Συγγνώμη. Δόξα Βίρονος Γιάλλος 1-0 με γκολ του Κασιανού στο 53ο λεπτό. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0. Γάλλιο, Απόλλωνος Σμύρνης και Δόξα Βίρονος έχουν το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Βρισκόμαστε στην τρίτη αγωνιστική και ο Παρούφ μόλις ανοίγει το σκορ απέναντι στην Αμφιάλη στο 43, 2 λεπτά πριν το τέλος του ημικρόνου. Πάω Ρουφ Αμφιάλη 1-0.
1: Και όπως είπα και νωρίτερα, σήμερα στον 8ο όμιλο έχουμε δύο μεγάλα μάτς που μας θυμίζουν την παλιά πρώτη εθνική. Εγάλεο Εθνικός και Προοδευτική Ιωνικός. Πάμε και στον Γιώργο Γιαλιτάκη να μάθουμε πώς εξελίσσονται οι αναμετρήσεις στον 10ο όμιλο. Έβαλε γκολ και ο Εργοτέλης πριν από λίγο. Σε ακούμε, Γιώργο.
3: Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι αυτό που ο Ερυθμιακός ευνηδίασε στο πρώτο 15 λεπτό με ένα τρομερό παιχνίδι και προηγήθηκε 2-0 το Εργοτέλη με 2 γκολ του Βαλεντίνο Μπάρο στο 5 και στο 14 το πρώτο από κόρνερ και σύγχυνη στην άμυνα του Εργοτέλη και το δεύτερο από σταθή απόκριση του Γκόγκου. Και στο 43 πριν από ένα λεπτό ο Κυρκυλιανίδης βάζει με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σέγκα ξανά στο παιχνίδι την ομάδα του Εργοτέλη. Χανιά Νεάπολη 3-0, στο 12ο λεπτό Χρήστος Ρόβας το 1-0. 29 με αυτό τον γκολ του Κλόντιαν Ντούγκα το 2-0 για τα Χανιά και στο 37 ο Δημήτρης Γροντής το 3-0. Ατσαλένιος Πανοκριτριακός 1-1. Στο 19 ο Κέβι Χ στο 0-1 για τον Πανοκριτριακό μετά από σέντα του Αθανασάκη. Στο 29 με πέναλτι ο Μανώλης Ροβίθης ισοφαρίζει για την ομάδα του Ατσαλένιου. Πέναλτι που κέρδισε ο Πατραμάνης. Μετά από σέντρα η μπάλα βρήκε το χέρι του Καυκαλά. Στα υπόλοιπα μάτς δεν έχουμε σκορ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι 0-0. Αουάν Γιούκτας, Επισκοπή Πλατανιάς, Χερσόνησο, Σαούντι Μπακίου.
1: Να ακούσουμε και τον Νίκο Καραγιάννη με ενημέρωση για τον ένατο όμιλο. Καλησπέρα Νίκο.
4: Καλησπέρα Σύφη. Ένατος όμιλος στην ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν έχουμε σκορ σε κανένα από τα παιχνίδια τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή. Αστέρας Βάρης Αρονικός Αναβίτσου 0-0. Θύλα Ραφίνας Ηλιούπολη 0-0. Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής Λυσιακός 0-0. Ενώ νωρίτερα ΑΕΜ Εικόνα Αστέρας Μαγούλας 0-0. Οι δύο ομάδες τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες καθώς αμφότερες έχασαν από έναν ποδοσφαιριστή με κόκκινη κάρτα.
1: Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι έτοιμος να μας ενημερώσει για τον 4ο και τον 5ο όμιλο και ακολούθως ακούσουμε τον Περικλή Καραφιλίδη για τον δεύτερο όμιλο. Βαγγέλη.
5: Θα ξεκινήσουμε από τον τέταρτο όμιλο Σύφη. Να ξεκινήσουμε από το ντέρμπι που γίνεται στον Τύρνα, που Ανθούπολη Ελασσόνα είναι στο 0-0. Αθηκένους Καρίτσας Διγενής είναι χωρίο κάτω από καταρακτώδη βροχή είναι στο 0-0. Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής επίσης στο 0-0. Τρίκαλα Σαρακίνος είναι 1-0 από το 18ο λεπτό με πλασέ του Νικολάου μετά από ωραία πάσα του Βασίλα. Η ομάδα του Τρικάλων προηγείται του Σαρακινού. Ρεπό έχει ο Πιερικός στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Ενώ να πούμε ότι στο παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Νεάπολης Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι 0-2 στο 17. Ήταν ο Λίτινας που έκανε τη σέντρα ο Ζέρβας στην προσπάθειά του να τη διώξει, την έστειλε στα δίκτυα της ομάδας του και έκανε το 0-1. Στο 30 σε πέναλτι σε χέρι αμυντικού ο Γκίκα το εκτέλεσε, έκανε το 0-2. Και στο αμέσως επόμενο δίλεπτο η ομάδα του Εθνικού Κεραμιδίου είχε και οριζόντιο δοκάρι. Και πάμε στον 5ο όμιλο. Εδώ που θα πρέπει να πούμε ότι Φωκικός και Φυσός είναι 0-1. Από το 8ο λεπτό ο Τσάμις με σούτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Κηφισού. Πας Λαμία Ταμιναϊκός είναι 1-0. Από το 11ο λεπτό ο Ματθαίου με σούτ μέσα από την περιοχή μετά από πάσα του Αρσενίδη έκανε το 1-0. Αθλητική Ένωση Καρίστου Αστέρα Σταυρού 0-0. Η Νέα Αρτά

0: Εκεί. Αθλητικός όμως αγράφων Κατσαντώνης 2-0. Στο 27 ωστόσο με πλασέ μέσα από την περιοχή του 1-0. Στο 42 ο πολίτης μέσα από τον ίδιο τρόπο μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0. Και να πούμε ότι ρεπός, να θυμίσουμε και το χθεσινό. Αντιαγόρας Αγίας Παρασκευής Στίβα 1-0 με γκολ του Ντέντια στο 70 λεπτό. Η ομάδα της Μυτιλίνης πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης, ενώ ρεπό έχει η αναγέννηση σχηματαρίου στον 5ο όμιλο.
1: Και ενώ ο Γιώργος Μήνος έχει μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο και μας ενημερώνει για τον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο, πάμε και στον Περικλή Καραφιλίδη, τρίτη εθνική, δεύτερος όμιλος. Περικλή.
2: Στον δεύτερο όμιλο έχουμε λίγο πριν λήξει σε ορισμένα παιχνίδια του ημιχρόνου.
3: Λέω τώρα, λέω για την Καλαμαριά, μόνο το λέω. Λέω, δεν να περάσει και το τερματοφύλακα ξανά δύο φορές. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία στο 86. Δύο φορές ο Λεό βρέθηκε μπροστά στην εστία με τον τερματοφύλακα, με τον Τσεκούρα. Τελικά δεν καρποφόρησε. Το 1-0 παραμένει εδώ στην Καλαμαριά.
1: Κρίσταλ Πάλας Νότιχαμ 2-1 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Περικλή.
2: Λοιπόν, Φοίνικας Πολύχνης Μακεδονικός ήταν 0-1. Πληροφορούμε ότι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ισοφαρίζει ο Φοίνικας Πολύχνης. Ο Μακεδονικός είχε προηγηθεί στο 27ο λεπτό με γκολ που πέτυχε ο Νικόλαος Νίκος. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός στο ημίχρονο 2-1. Στο 27ο λεπτό ο Χατζηβασιλιάδης έκανε το 1-0. Προσωρινά ισοφάρισε η ομάδα του Κυλκυσιακού. Στο 28ο λεπτό, 4 λεπτά αργότερα, ο Γιούση έδωσε προβάδισμα στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, αποτέλεσμα ημιχρόνου. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου 0-0. Μπαμ Θεσσαλονίκης, Ακρίτες Οικαιών 2-1 στο ημίχρονο. Στο 8ο λεπτό, ο Πέτρος Μπακούτσης με φάουλ το 1-0. Στο 31ο λεπτό, ο Χρήστος Δανίδης με σούτ μέσα από την περιοχή το 2-0. Μείωσαν οι Ακρίτες Οικαιών με πλασέ του Δρόσου από θέση τέταρτη στο 38ο λεπτό. Και πάω Χριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Μπάμπης Πλάγος, ενημέρωση για τον έκτο όμιλο.
4: Στον έκτο όμιλο έχουμε αρκετά γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Παναχαϊκή Παλιξουριακός 2-0. Στο 17 πέναλτι που κέρδισε ο Βασιλόγιαννης, το εκτέλεσε ο Ναμπή. Ωστόσο το πέναλτι το απόκρουσε ο Καλτσίδης, ο τερματοφύλακας του Παλιξουριακού. Μετά από 4 λεπτά νέο πέναλτι, πάλι με τον Βασιλόγιαννη, το κέρδισε από τον Χαντιάη. Αυτή τη φορά ο Νηφορόπουλος έκανε το 1-0. Και στο 29 ο παίκτης, ο οποίος κέρδισε τα δύο πέναλτι, έκανε σέντρα παράλληλη, η μπάλα κοντράρισε και σε αμυντικό κατέληξε στα δίχτυα. 2-0 λοιπόν για την ομάδα της Παναχαϊκής, με δύο γκολ με πέναλτι στο 23 και στο 29. Από εκεί και πέρα, ΑΕΛ Ευκίνης, Άγιος Ματθαίος 2-0. Με τον Γαστεράτο να κάνει σούτ στο τρίτο λεπτό, η μπάλα να φεύγει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα του Αγίου Ματθαίου. Ωστόσο, το παιχνίδι είχε ξεκινήσει κάτω από καταρακτώδη βροχή και αυτό το λάθος μάλλον οφειλόταν στην ολισθηρότητα της μπάλας από τη βροχή. Στο 15 με πέναλτι ο Στεργίου έκανε το 2-0 για την ομάδα της Λευκίνης. Πλαταριά Ατρόμητος Πατρών 0-1 στις καθυστερήσεις, ουσιαστικά στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Πανεγιάλιος Τηλικράτης 1-0 με γκολ στο 21ο λεπτό του Βαγγέλη Μακρύ. Και Παναγρινιακός Άρης Φιλιατών 1-1. Ο Μπρούνο για τους φιλοξενούμενους είχε δώσει προβάδισμα στο 5ο λεπτό. Στο 21 ο Μαγκίνας έκανε το 1-1 για τον Παναγρινιακό.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Μπάμπη Πλάγο στον 7ο όμιλο. Παναγριακός Λουτράκη 0-1. Πέλο Πασκιά του Κόρινθος 1-1. Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 1-1. Στα υπόλοιπα μάτς δεν έχουμε γκολ μέχρι τώρα. Ολοκληρώθηκε το Grand Prix σε Σιγκαπούρη. Νίκο Μοσχονά.
5: Μεγάλος νικητής ο Max Verstappen σε μια πίστα που δεν είχε κερδίσει ποτέ μέχρι τώρα, κατάφερε να πάρει τη νίκη. Σίγουρα το ότι ξεκίνησε από την pole position το βοήθησε αρκετά, δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα και είδε πρώτος την καροσημαία. Στη δεύτερη θέση ο Charles Leclerc με Ferrari, τρίτος ο Kimi Antonelli. Να αναφέρουμε ότι υπήρχε μια μάχη ανάμεσα σε Hamilton, Norris και Antonelli. Ο Χάμιλτον έχασε τα φρένα, ο Νόρις και εκείνος έκοψε ταχύτητα, οπότε εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία ο Κίμι Αντωνέλη και τελικά ανέβηκε στην τρίτη, στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Τέταρτος τερμάτισε ο Λάντο Νόρις, πέμπτος ο Οσκαρ Πιάστρη, έκτος ο Λουίς Χάμιλτον. Ήταν ένα καταστροφικό Grand Prix για την Ferrari. κάνανε αρκετά λάθη και δεν κατάφεραν να δώσουν την ευκαιρία στον Βρετανό να καταφέρει να μείνει μέσα στο βάθρο. Έβδομος τελείωσε ο Liam Lawson με Racing Bull, 8ος ο Νίκο Χούλκιμπερκ με την Audi και τους έδωσε βαθμούς. Ένατος ο George Russell με Mercedes και στη 10η θέση ο Isaac Hadjar με Red Bull. Ενδέκατος και εκτός βαθμών ο Pierre Gasly, Πέρμαν, Οκόν, Σάινθ, Λίντμπραντ, Αλόνσο, Πέρες, Άλμπον, Μπότας και Στρόλ οι υπόλοιποι οδηγοί που είδαν το πέσιμο της καρόσημιας αλλά έμειναν εκτός βαθμών. Δεν τερμάτισε ο Φράνκο Κολαπίντο και ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Grand Prix της Σιγκαπούρης δεν είδαμε αυτοκίνητα ασφαλείας. Είδαμε δύο εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας, δεν είδαμε όμως ποτέ αυτοκίνητα ασφαλείας. Το επόμενο Σαββατοκύριακο η Φόρμουλα 1 δεν έχει αγώνα. Είχαμε τρία συνεχόμενα, οπότε τώρα θα έχουμε διακοπή. Και ακολουθεί ο αγώνας στις 26 Οκτωβρίου που θα γίνει στο Austin του Τέξας.
1: Να κλείσουμε την ενημέρωσή μας για τη Φόρμουλα 1, Νίκο, με την βαθμολογία, με την πρώτη πεντάδα.
5: Δεν την έχω, θα πρέπει να μου δώσεις λίγο χρόνο. Δώσ' μου ένα λεπτό να σου πω έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη. Στη δεύτερη θέση είναι ο Τζορτζ Ράσελ. Από εκεί και πέρα δεν έχω κάνει τις προσταφαιρέσεις. Αν θες σε μια.
1: Θα επανέλθουμε σε λίγο.
5: Ναι.
1: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στην Super League, καθώς σε λίγο θα μπούμε σε ρυθμούς Super League. Ξεκινούν δύο μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Πάμε πρώτα στο Καφτατζόγλιο, στον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Επιτέλους επιστρέφει ο Ηρακλής Θοδωρής ο Καφτατζόγλιο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Καφτατζόγλιο στάδιο όπου μόλις άρχισε να βρέχει εδώ και 5 περίπου λεπτά. Έχει έντονη βροχόπτωση, κρίμα γιατί πραγματικά η επιστροφή του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία και στο Καφτατζόγλιο μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, με συνολικά 3.458 ημέρες από τις 23 Απριλίου του 2017 έως τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Τελευταίος αγώνας Ηρακλής Πανετολικός, 2-1 ο τελευταίος εντός έδρας αγώνας του Ηρακλή στη Super League πριν από την σημερινή αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαδιακό από όλες τις πλευρές και για τη φετινή χρονιά αλλά και για τα 9 χρόνια τα οποία οι φίλοι του Ηρακλή περίμεναν υπομονετικά για να επιστρέψει και πάλι η ομάδα τους στη μεγάλη κατηγορία. Πέρασε βέβαια από πολλές και δύσκολες καταστάσεις μέχρι ότου τα καταφέρει πέρσι και επιστρέψει και
1: ο
6: πάλι στη μεγάλη κατηγορία.
1: Ο Ηρακλής επιστρέφει στο γήπεδό του αλλά από ό,τι βλέπω ο καιρός δεν βοηθάει ιδιαίτερος. Έχουμε έντονη βροχόπτωση.
6: Ναι, είναι πραγματικά κρίμα γιατί ξεκίνησε μόλις πριν από λίγο. Υπήρχε περισσότερος κόσμος, ο οποίος βέβαια καταλαβαίνεις ότι έφυγε τώρα για λίγο να βρει τρόπο να ομπρέλες και λοιπά να καλυφθεί και να ξαναγυρίσει προφανώς. Αλλά πραγματικά είναι κρίμα γιατί χαλάει έτσι αυτή την πολύ όμορφη γιορτινή εικόνα. Υπάρχει πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Καφτατζογλίου. Και βεβαίως οι ομάδες έχουν αποσυρθεί, τώρα βγαίνουν από τα αποδυτήρια για να ξεκινήσει η αναμέτρηση σε ένα πανέμορφο αγωνιστικό χώρο.
1: Το μάτς καινούργιος ξεκινάει περίπου σε 3 λεπτά. Δώσε μας με ταχύτητα μόνο της ενδεκάδος των δύο ομάδων. Να πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε με την έναρξη του αγώνα.
6: Ωραία, να πούμε λοιπόν για την ομάδα του φιλοξενούμενου Λεβαδιακού. Ο Ηλίας Χαραλάμπους έχει παρατάξει τους Ελιάση, Πάντεα, Βίχο, Πάντζα, Λιάνγκα, Νίκα, Κωστή, Εμμανουηλίδη, Ούρση, Βρακά και Κομπνάν. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ηρακλή, του Βάλτερ Ματζάρη, του Ιταλού προπονητή, έχει κατεβάσει την ομάδα με τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νάνου, Ραντόγια, Σουρλής, Νιζέ, Λόπεθ και Μαρκές. Αυτή είναι η 11 από πλευράς Ηρακλή και Λεβαδιακού με διαιτητές της αναμέτρησης, διαιτητή τον κύριο Ευαγγέλου, Άγγελο Ευαγγέλου, βοηθή του είναι ο Τρίφωνας Πετρόπουλος και ο Γιώργος Χριστοδούλου. Στο ΒΑΡ είναι ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς και ο Ελευθέριος Κατόπης, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, δεν βρίσκονται εδώ, είναι στο Μαρούσι, και παρατηρητής διαιτησίας ο Χρήστος Δάγκλης.
7: Sport 101,8.
8: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
9: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
11: Το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
12: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής, το μεγάλο μάτς, είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στις 9. Όλοι οι αγώνες όμως έχουν ενδιαφέρον. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν δύο μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στη Θεσσαλονίκη για την Superbet League 2 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Πριν πάμε στον Γιώργο Μίνο, ακούμε Γιάννη Παπαγεωργίου και Φυσιά Πανετολικός.
13: Καλησπέρα και πάλι σε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ από το Απόστολος Νικολαίδης από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ομάδων και σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Πανετολικό. Σε μια εντυπωσιακή εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κερκίδες στην Λεωφόρο, μια εντυπωσιακή μετακίνηση όχι μόνο από το Αγρίνιο αλλά και φίλων του Πανετολικού που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα, περίπου 700 φιλαθλοί της ομάδας του Αγρινίου είναι στην θύρα 6 και έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Από την άλλη μεριά,
1: και το σημαντικό είναι ότι δεν βρέχονται κιόλας, γιατί στο Καφτατζόγλιο, ναι, το σύννεφο Θοδωρή Χατσπαντελή έχει φέρει πάρα πολύ βροχή. Θοδωρή, σε ακούμε.
6: Εδώ στο Καφτατζόγλιο πράγματι το σύννεφο έφερε βροχή. Δεν ξέρω αν την έφερα εγώ, αλλά σίγουρα πάντως αυτή η βροχή δεν έχει εμποδίσει τους φίλους του Ηρακλή να φωνάζουν από την πρώτη στιγμή και να υποστηρίζουν την ομάδα τους εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο με την επιστροφή του, επαναλαμβάνω. Είμαστε ήδη στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Είναι πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, η οποία έτσι όπως πάντα πράγματα μπορεί και να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα.
1: Και για να μην ταλαιπωρούμε τον Γιώργο Μίνο, γιατί υποθέτω ότι βρέχει και στην Καλαμαριά, πάμε να κλείσουμε με τον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο.
6: Ο Γιώργος το είπε νωρίτερα. Το είπε ότι σε 1-2 ώρες θα βρέξει. Το
1: μα
6: είχε
1: είναι
6: πει.
1: Αλάνθαστες οι προβλέψεις του για τον καιρό. Οι ποδοσφαιρικές του προβλέψεις έχουν ένα θεματάκι τελευταία. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Οι προβλέψεις μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου. Τώρα, όσον αφορά για την Καλαμαριά, είναι ότι εδώ.
1: Είναι η δήλωση του Γιώργου Μίνου την 11η Οκτωβρίου. Θα κρυθεί τον Απρίλιο.
3: Τον Απρίλιο. Και πέρυσι έλεγαν άλλοι ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά από το Φεβρουάριο και μετά το πήρε η Ένωση, η ΑΕΚ. Λοιπόν, εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς, το γήπεδο έχει γίνει όπως πιστεύω ότι ήταν και το γήπεδο της Καρδίτσας, με τόση πολύ βροχή. Οι παίκτες της Καλαμαριάς πανηγυρίζουν με τους φιλάδους τους. Το γκολ του Κυριακίδη στο 80, που πέναλτι που έκανε ο Πρίφτη, έδωσε την ευκαιρία στην Καλαμαριά να κερδίσει το πέναλτι και ο Κυριακίδης που το κέρδισε. Έζησε την μπάλα στα δίχτυα. Από εκεί και μετά ο Λεό είχε δύο τρεις ευκαιρίες για να σημειώσει κι άλλο γκολ. Η ομάδα του Πύργου είχε καλή παρουσία εδώ, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που έκανε. Με το Φοφανά, δηλαδή, δύο μέτρα πρωτού του Κυρίτσι, η μπάλα πήγε πάνω του και έτσι δεν κατάφερε να κάνει το 0-1. Έτσι ο Πύργος φεύγει με ήττα εδώ πέρα. Η Καλαμαριά πέτυχε τη δεύτερη της νίκη, 8 βαθμούς για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ομάδα του Πύργου νομίζω ότι έχει καλή παρουσία και με καλά παιχνίδια μπορεί να κάνει να ανεβεί ακόμη βαθμολογικά περισσότερο. Αυτά από Θεσσαλονίκη, από την
6: Γιώργο,
3: Καλαμαριά δηλαδή.
6: Ακούς, Γιώργο,
3: ναι, ακούω.
6: Μην φεύγεις ακόμα να μου πεις πότε σταματάει η βροχή εδώ στο Καφτατζόλιο.
3: Δεν σταματάει η βροχή.
1: Αποχαιρετάμε τον Γιώργο Μίνο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
3: Θα είναι η βροχή αργά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα βρέχει όπως και το πρωί αύριο.
1: Μαρκό ΑΕΛ στο Ντέρμπι 1-0. Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου 0-1. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Αναβλήθηκε ο αγώνας της Αναγέννης Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο. Εμείς επιστρέφουμε στην Super League. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου και η Φυσιά Πανετολικός.
13: Στην Λεωφόρο είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και η Φυσιά Πανετολικός στο 0-0. Πριν από λίγο η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Αγρινίου, όπου έκανε ένα σουτ μέσα από την περιοχή. Έπεσε ο Μούζες Ραμίρες, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς μπλόκαρε την μπάλα. Ο Πόμπο τώρα κρατάει για την Κηφισιά, προσπάθησε να περάσει για τον Θοδωρή, δεν θα κόψει ο Θημιάνης, να θυμίσουμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Όμως για να δούμε τον Μπάντζη μέσα στην περιοχή, θα πλασάρει, πέφτει στα πόδια του Σωτήρια και απομακρύνει σε κόρνερ ο Ρόσον Βαν. Άιμα για την Κηφισιά. Να και πάλι ο Πανετολικός που βρίσκει ανοιχτούς διαδρόμους. Αυτά τα πρώτα 4 λεπτά που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο στην Λεωφόρο. Τώρα θα πέσει Σωτήρια με προβολή και θα απομακρύνει ο Ρόσον Βαν Άμα στο σουτ που επιχείρησε ο Γιουσούφ Μπάντζη του Πανετολικού. Για να δούμε αυτό το πρώτο κόρνερ, 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Από αριστερά η εκτέλεση, απομακρύνουν να φύγει μπάλα μακριά οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς απευθείας. Πλάγιο θα βγει μάλιστα μακριά από την εστία του ο Κουτσουρένκο για να πάει να εκτελέσει γρήγορα για τον Θημιάνη αυτό το πλάγιο. Ραμίρες, Πόμπο, Μπένι, Θοδωρίδης, Ρουκουνάκης, Γιάννη και Αμπάντα, Βαν Άιμα, Σαγάλας, Αλιμπούα και Μάνσο η ένδεκα για τον Σεμπάστιαν Λέτο στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη μεριά ο Γιάννης Αναστασίου με τον Κουτσερένκο κατά από τα δοκάρια Μαυρίας, Μανδρή και Γκράνα, Θημιάνης, Νακάμπα, Εστεμπάν, Μπάση, Σουμά, Οπόκου και Μπάλση. Στο 4ο λεπτό στην Λεωφόρο, ένα παιχνίδι που παρακολουθούν όπως είπαμε περίπου 900 φίλοι του ποδοσφαίρου. Στην πλειοψηφία τους είναι φίλοι του Πανετολικού. Στην θύρα 6 περίπου 700 οι φίλοι της ομάδας του Αγρινίου που δεν έχουν σταματήσει λεπτό να τραγουδούν για την ομάδα τους. Από την άλλη μεριά γύρω στους 200-250 φίλοι των γηπεδούχων εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Κουτσερένκο θα παίξει με τα πόδια, έγινε το λάθος. Για να δούμε στο χώρο του κέντρου τώρα τους παίκτες της Κηφισιάς. Ένα μαρκάρισμα και το φάουλ που θα κερδίσει ο Σαγάλ για την ομάδα της Κηφισιάς. Εκτελέστηκε γρήγορα, θα γυρίσει και πάλι μπάλα για τον Σαγάλ. Σηκώνει το κεφάλι του, θα παίξει μπροστά πίσω εκεί που θα πάρει ο Άιμα. Ο Άιμα θα παίξει με τον έτερο κεντρικό αμυντικό τον Σολυμπούα. Από δεξιά η σέντρα στον Σαγάλ μέσα στην περιοχή. Ωραία κίνηση. Κρατάει αυτό, σηκώνει το κεφάλι του. Δεν πάει κάποιο παίκτη του Πανετολικού να τον πιέσει. Απομακρύνουν τελικά, βγάζουν άμυνα οι παίκτες της ομάδας του Αγρινίου. Και τώρα από αριστερά με τον Σουμά.
1: Ο Ηρακλής κατάφερε, Γιάννη, και ξεπέρασε το ζήτημα με το γήπεδό του. Να δούμε τι θα κάνει η Καλαμάτα. Και περιμένουμε και την Κηφισιά που το δικό της ζήτημα είναι πιο δύσκολο.
13: Είναι πιο σύνθετο το ζήτημα του γηπεδικό για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Έχει την φυσική της έδρα στο Ζιρίνιο. Στο Ζιρίνιο δεν μπορεί να φιλοξενηθεί αγώνας της μεγάλης κατηγορίας. Έτσι κι αλλιώς είναι μες στον αστικό ιστό. Δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές για να γίνει εκεί αγώνας της μεγάλης κατηγορίας. Έγινε μια προσπάθεια.
1: Είναι κρίμα όμως να ταλαιπωρείται τόσο πολύ η ομάδα του Λέτο, που μέσα στον αγωνιστικό χώρο εμφανίζει ένα ποιοτικό σύνολο, να ταλαιπωρείται τόσο πολύ με το θέμα του γηπέδου. Ηρακλής Λεβαδιακός, και... ακούμε τον Θοδωρή Χατζηπαντελή.
6: Καρτατζόγλιο στάδιο, Σύφη, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0, με την πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Ηρακλή πριν από ένα λεπτό, στο 7ο λεπτό, όταν κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού και σε πλάγια θέση. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λόπεθ, ο οποίος δεν έκανε σέντρα, έστειλε την μπάλα απευθείας προς την εστία του Λεβαδιακού. Ο Ελιάση πετάχτηκε και με πολύ δύσκολη προσπάθεια κατάφερε να αποκρούσει την μπάλα. Πρώτη χαμένη ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 7ο λεπτό για τον Λεβαδιακό, για τον Ηρακλή. Συγγνώμη, η βροχή συνεχίζεται με αμύωτη ένταση εδώ στο Καφταζόγλιο. Ωστόσο, ο πολύ καινούριος αγωνιστικός χώρος ευτυχώς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Ωστόσο, η μπάλα.
1: Προς το παρόν, αλήθεια, τουλάχιστον, έτσι.
6: Προς το παρόν, και βλέπουμε ότι η μπάλα ήδη κυλάει πιο γρήγορα. Να πω ότι στο πρώτο λεπτό, μάλιστα, αυτό προσπάθησε παίκτης του Λεβαδιακού να το εκμεταλλευτεί, σουτάροντας σχεδόν από το κέντρο, από μακριά δηλαδή, βλέποντας ότι η μπάλα θα πάρει ταχύτητα, και πράγματι αυτό έγινε, αλλά έφυγε πολλά μέτρα έξω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Ηρακλή. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, με τέτοιες συνθήκες, να το σουτ και η μπάλα out. Δεύτερη χαμένη ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα από δεξιά, το σουτ που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή, πολύ ωραία. Δεύτερη φάση για τον Ηρακλή, αλλά η μπάλα, όπως είπαμε, έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, ο Ηρακλής, ο οποίος φαίνεται ότι είναι αυτός που παίρνει τα ενία του αγώνα μέχρι στιγμής απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού. Να πούμε ότι ο κόσμος αρχίζει και επιστρέφει, γιατί είπαμε ότι έψαξε να βρει τρόπους για να προστατευτεί από την βροχή, και ξαναμπαίνει στο Καφτατζόγλιο στάδιο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Υπάρχει βέβαια η μία πλευρά όπου είναι σκεπαστό και εκείνη είναι σχεδόν γεμάτη, αλλά από τις άλλες πλευρές, όπως είπαμε, λόγω της βροχής υπάρχει πρόβλημα. Ο Ηρακλής που έχει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του. Να πούμε ότι στην προηγούμενη φάση ήταν ο Μαρκές ο παίκτης ο οποίος έκανε το σουτ και η μπάλα έφυγε out, και πάλι ο Ηρακλής από τα αριστερά. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, περνάει μπάλα από όλους, απομακρύνει την τελευταία στιγμή για τον Λεβαδιακό ο Βίχος. Η μπάλα στους παίκτες του Λεβαδιακού, τώρα προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Έχουν προλάβει και επιστρέφουν οι παίκτες του Ηρακλή, και τελικά το corner το οποίο θα κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα με τον Εμμανουηλίδη. Η μπάλα τελικά είναι out.
1: Χαλ Everton στην Αγγλία 1-0 με γκολ του Γκέλχαρτ. Εξαιρετικός και σήμερα ο Τζολάκης. Και Crystal Palace Nottingham 2-1. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην τρίτη εθνική, στον 8ο όμιλο. Στα δύο ντέρμπι Εγάλεο Εθνικός και Πρωτευτική Ονικός πάντα στο 0-0. Στον 10ο όμιλο Ατσαλένιος Πανακροτηριακός 1-2. Χερσόνησο στην Πάκη 1-0. Τα Χανιά έβαλαν και τέταρτο γκολ στον αγώνα με την Νεάπολη. Εργοτέλης Ρεθμιακός 1-2. Στον 8ο όμιλο τελικό Δόξα Βύρονος Ιάλισσος 1-0. 7ος όμιλος Πέλο Πασκιάτου Κόρινθος 1-1 και Πανεργιακός Λουτράκη 0-1. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση για όλους τους ομίλους. Στο Δωρή.
6: Στο Καφτατζόγλιο συμπληρώνουμε 12 λεπτά παιχνιδιού υπό έντονη βροχόπτωση. Οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν την μπάλα στο χώρο της άμυνάς τους. Να πούμε ότι ο Ηρακλής βρίσκεται αυτή τη στιγμή με 6 βαθμούς και έχει μία νίκη, 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Ενώ ο Λεβαδιακός δεν έχει νίκη, έχει μία ισοπαλία και 4 ήττες και μόλις έναν βαθμό. 9 νίκες του Ηρακλή, λέει η
1: προϊστορία. Μετά την περσινή εντυπωσιακή παρουσία του Λεβαδιακού στο πρωτάθλημα, φέτος η ομάδα της Βοιωτίας έχει κάνει κάκι στο ξεκίνημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακή ομάδα.
6: Εννοείται. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Πολύ αρχή, οπότε όλες οι ομάδες μπορούν να βελτιωθούν ή το αντίθετο. Ο Ηρακλής πάντως δείχνει από την αρχή και μετά να έχει πολύ σημαντική βελτίωση μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια του κυπέλου, δηλαδή και με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα, αλλά από εκεί και πέρα έχει 3 ισοπαλίες και μία νίκη. Και βέβαια έχει και να διαμαρτύρεται για την διαιτησία στο παιχνίδι να τρώμε το Ηρακλή από τα δεξιά. Και πάλι στην επίθεση. Η προσπάθεια του αρχηγού της ομάδας του Ηρακλή να περάσει την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα. Θα απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού στο χώρο άμυνας του Ηρακλή, εκεί όπου η μπάλα επιστρέφει στον τερματοφύλακα Αθανασιάδη. Μέχρι στιγμής φαίνεται να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι η ομάδα του Ηρακλή. Κάτι το οποίο βεβαίως ικανοποιεί και τους φίλους που, όπως είπαμε, μέσα στην βροχή προσπαθούν να, με κάθε τρόπο να εμψυχώσουν την ομάδα τους να φτάσει σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Έλεγα ότι η προϊστορία
1: είναι αδύνατον, καταρχάς να συμφωνήσουμε με βέβαιος σε αυτό, είναι αδύνατον να σταματήσει η βροχή τους φίλους του Ηρακλή που έχουν πάθος με την ομάδα τους και το έχουν αποδείξει και σε πολύ δύσκολες στιγμές αυτό.
6: Έτσι, και ειδικά σήμερα μετά την επιστροφή, μετά από 9 χρόνια στο Καφτατζόγλιο και μετά από 6 αγώνες που έδωσε φέτος αναγκαστικά εκτός Καφτατζογλίου. 9 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 νίκη Λεβαδιακού, λέει η προϊστορία για το σημερινό παιχνίδι στους 12 αγώνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι η τελευταία φορά που έπαιξαν Λεβαδιακός και Ηρακλής ήταν στις 5 Τετάρτου του 17, Ηρακλής Λεβαδιακός 1-0 με σκόρερ τότε το Χρήστο Δόνη. Η μπάλα στην αγκαλιά και πάλι του τερματοφύλακα της ομάδας του Ηρακλή, του Αθανασιάδη, ο οποίος στον χώρο της
1: 0-0 Ηρακλής Λεβαδιακός, 14ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Γερμανία δεύτερη κατηγορία, τελικά Μπόχουμ, Αρμίνια Μπίλεφελτ 0-1, Σαν Πάολι Καρλσρούι 2-0 και Χέρτα Βερολίνου Γκρόιτερφιρτ 2-1. Παραμένουμε στην Super League, επιστρέφουμε στη Λεωφόρο στον αγώνα του Πανετολικού εκτός έδρας με την Κηφισιά. Το εκτός έδρας μάλλον είναι περιττό, γιατί από ό,τι μας περιγράφεις Γιάννη Παπαγεωργίου, εντός έδρας παίζει ο Πανετολικός.
13: Ναι, ουσιαστικά είναι σαν να παίζει στο Αγρίνιο, είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Οι φίλοι του Πανετολικού, στο Αποστολός Νικολαίδης, περίπου 700 απέναντι σε 200-250 περίπου φίλους της ομάδας των Βορείων Προαστίων. 0-0, διανύουμε το 13ο λεπτό σε ΕΦΗ, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χωρίς να έχουμε δει κάποια μεγάλη ευκαιρία μπροστά στις δύο εστίες, με την μπάλα να την κρατάει περισσότερο ο Πανετολικός, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει δημιουργήσει προβλήματα στην εστία του Μόιζες Ραμίρες, του τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Θυμιάνης για τον Πανετολικό, θα γυρίσει προς τα πίσω τον τερματοφύλακα του, τον Κουτσουρένκο, πάει να τον πιέσει ο Θοδωρίδης. Ο Κουτσουρένκο θα απομακρύνει, εκεί προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Σούμα, έκοψαν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Σαγάλ, τώρα κάνει τις προσποιήσεις στο χώρο του κέντρου, θα προσπαθεί να συναλλάξει το παιχνίδι για τον Πόμπο. Ωραία, αυτός θα πατήσει για τον Αμπάντα από αριστερά. Αμπάντα στον Πόμπο, γλίστρησε, κράτησε την μπάλα ο Πόμπο, η μπάλα θα γυρίσει τον Μπένι, λίγο έξω από την περιοχή του Πανετολικού αυτή τη προσπάθεια. Από αριστερά η σέντρα του Αμπάντα, η κόντρα και το κόρνερ. Η μπάλα στην πλάτη του Οπόκου και κόρνερ για την Κηφισιά από αριστερά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα κόρνερ που πάει για να το εκτελέσει ο Μπένι. Μένει κοντά στην μπάλα και ο αρχηγός της Κηφισιάς ο Μπόμπο, κάνει κίνηση και ο Ρουκουνάκης. Ο Μπόμπο θα πάρει την μπάλα, θα βγάλει μια σέντρα, σταματάει όμως η φάση, δεν έχει σφυρίξει ακόμα ο ρέφερι της αναμέτρησης, ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας από την Λέσβο, κάνει κάποιες παρατηρήσεις για τα μαρκαρίσματα ουσιαστικά μέχρι στην περιοχή του Κουτσερένκο την ώρα που εκτελούσαν το κόρνερ οι παίκτες της Κηφισιάς.
1: Έφυγαν αρκετοί παίκτες από την περσινή ομάδα της Κηφισιάς, ένας παραμένει και είναι MVP.
13: Ο Πόμπο βέβαια με διαφορά, και να δώσουμε για τα εύσημα και στον Σεμπάστιαν Λέτο. Εκτελεί ο Πόμπο το κόρνερ, ένα σουτ που θα γίνει μετά την απομάκρυνση των παικτών του Πανετολικού από τον Λιρόι Αμπάντα. Η μπάλα περνάει πολλά μέτρα.
1: Δεν είναι αλήθεια, αξιοπερίεργο την... Γιάννη μου, ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο ποιοτικός παίκτης, δεν έχει παίξει ποτέ στη Λα Λίγκα και περίπου 10 χρόνια έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία.
13: Ναι, απίστευτο, και είναι από τους ποδοσφαιριστές που πλέον έχουν δεθεί με την Κηφισιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από την πρώτη κατηγορία, ουσιαστικά την πρώτη χρονιά που ανέβηκε η ομάδα των Βορείων Προάστιων, αγωνίστηκε και στην Super League 2, έτσι, και ήταν από τους προτεργάτες της επιστροφής της Κηφισιάς και πάλι στην μεγάλη κατηγορία.
1: Στην Αγγλία στο 55 Crystal Palace Nottingham 2-1 και Hull Everton 1-1. 1-1 και στη Γερμανία η Κολονία με την Gladbach, 1-1 και στη Γαλλία η Νις με την Στρασμπούρ, 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα η Real Sociedad με την La Coruña στην Ισπανία και τελικό αποτέλεσμα Elche Celta 0-0. Καμπιονάτο 60 λεπτό Λάτσιο Μόντσα 2-1 και Λέτσε Μπολόνια 0-1, τελικό Κόμο Ρώμα 0-0. Αφήνουμε για λίγο την Super League, έχοντας όμως ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα για τον Θοδωρή και τον Γιάννη, και πάμε και στην τρίτη εθνική, δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάμε με τον δεύτερο όμιλο, Περικλή.
2: Περίπου στο 60 λεπτό των αγώνων έχουμε Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 1-1, ισοφάρισες τις καθυστερήσεις του ημιχρόνου για την ομάδα του Φίνικα Πολύχνης ο Κραγιόπουλος. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυρκυσιακός 2-1, Αστέρας Αγίου Νικολάου Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου 1-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Διαμαντόπουλος με κεφαλιά για τον γκολ για τον Αστέρα. Μπάμα Κρήτες Οικαιών 2-1 και ΠΑΟ Κριστώνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια με ενημέρωση για τον τέταρτο και τον πέμπτο όμιλο.
14: Ξεκινάμε με το παιχνίδι που γίνεται στον Τύρναβο. Ανθόπολη Ελασσόνα είναι 0-1 από το 56 με γκολ του Βλυσαρούλη. Αθλητική Ένωση Καρίτσας Διγενής Νεοφορείου 0-1 από το 50 με απευθείας χτύπημα φάουλ του Κωστόπουλου. Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής είναι στο 0-0. Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι 0-3 πριν από λίγο. Τρίκαλα Σαρακινός είναι 2-0. Το δεύτερο γκολ ο Γκλαβίνας με αυτό γκολ μετά από σέντρα του Πίλιου. Και να πάμε και στον πέμπτο όμιλο, όπου εδώ έχουμε τον Φακικό με τον Κηφισό, είναι 2-2, 0-2 για τον Κηφισό Τσιάμις και Πουγιώτας, και στη συνέχεια Γεωργούσης και Μερκούρης ισοφάρισαν για λογαριασμό του Φωκικού. Λαμία Τεμναϊκός είναι 2-0, ο Ραφαήλ Μαργαρίτης στο δεύτερο γκολ για την ομάδα της Λαμίας. Αθλητική Ένωση Καρύς, το Αστέρας Σταυρού είναι 1-0 με γκολ του Δούμα. Αθλητική Ένωση Νέα Αρτάκης, Αθλητικός Όμιλος Αγράφων Κατσαντώνης είναι 2-1. Ο Σάσο Πολίτης και πριν από λίγο η Μάτουρα Γράφων μείωσε σε 2-1. Και να θυμίσουμε και το χθεσινό Διαγόρας Αγίας Παρασκευή Στίβα 1-0.
1: Συνεχίζουμε με τον έκτο όμιλο. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
4: Μόνο ένα γκολ έχουμε σε αυτά τα 20 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Παναγρυνιακός Άρης Φιλιατρών έγινε 1-2. Δεύτερη φορά προβάδισμα για τον Άρη Φιλιατρών. Τα υπόλοιπα παιχνίδια από το πρώτο ημίχρονο: Πανεγιάλιος Τηλικράτης 1-0. ΑΟΠΛΑ Ταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1. Παναχαϊκή Παλιξουριακός 2-0. Και Λευκίνη Άγιος Ματθαίος 2-0. Τελικό αποτέλεσμα, επειδή έγινε νωρίτερα αυτό το παιχνίδι, ΠΑΣ Πρέβεζας Λεβάντε 4-0.
1: Περνάμε και στον Σταύρο Ζορμπαλά να μάθουμε πώς εξελίσσονται τα μάτια στον 7ο όμιλο. Σταύρο.
15: Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδας 0-0. Μιλτιάδης Ερμής Κυβερίου.
13: Πρώτη
15: είναι
13: καλή
15: 2-1.
13: Φάση στο παιχνίδι για την Κηφισιά. Στο 19ο λεπτό ο Θοδωρίδης γυρίζει στο ύψος του πέναλτι για τον Μπόμπο που έρχεται σαν τρέιλερ. Αυτός κάνει στην κίνηση στο πλασέ. Η μπάλα κοντράρει, βάζει την προβολή ουσιαστικά εκεί και σώζει τον Πανετολικό. Ο Στεμπάν πρέπει να είναι. Ένα κόρνερ για την Κηφισιά από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τον αρχηγό της ομάδας των Βορείων Προαστίων, τον Πόμπο, να εκτελεί. Ο Θοδωρίδης θα πάρει την κεφαλιά, απομακρύνουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού. Έρχεται το απάντα νέο γέμισμα. Απομακρύνει με κεφαλιά ο Γκράναθρου, Κουνάκης και πάλι στον Πόμπο από δεξιά τώρα. Πόμπο κρατάει, κάνει την κίνηση, συγκλίνει μπρος στην πλάγια γραμμή της περιοχής. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, θα πέσει κάτω. Δεν ήταν όμως φάουλ, είναι κοντά στην φάση ο κύριος Κουκούλας. Ήταν καθαρό αυτό το κόψιμο με το σώμα αμυντικός του Πανετολικού. Ο Πόμπο έπεσε.
1: Αντέδρασε
13: σωστά
1: ο αμυντικός, γιατί αν η μπάλα πέρναγε και πήγαινε προς την εστία, δύσκολα θα μπορούσε να αποσοβήσει το μοιραίο τερματοφύλακας.
13: Βέβαια, γιατί είναι το σούτ στην κίνηση λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι από τον Πόμπο. Είναι σωτήρια εκεί η επέμβαση του αμυντικού του Πανετολικού. Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει στον Σαγάλ. Αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σούτ, γκολ 1-0. Στο 20 λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Ο Σαγάλ του περνάει, αυτός από πολύ δύσκολη θέση κάνει το πλασέ, η μπάλα βρίσκει στο κορμί του Κουτσερένκο, καταλήγει στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο ο Κηφισιά Πανετολικός 1-0 με σκόρερ τον Πόμπο. Είναι ο άνθρωπος που βάζει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίων στην σημερινή αναμέτρηση. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 λοιπόν σε αυτήν την συνεργασία. Να μεσά στον Σαγάλ, πολύ καλή κίνηση του Πόμπο μέσα ουσιαστικά από την μικρή περιοχή από θέση δεξιά, από πολύ δύσκολη θέση κάνει το πλασέ δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο Κουτσερένκο η μπάλα χτυπάει στο κορμί του, καταλήγει στα δίχτυα. Πολύ ωραία η επίθεση, πολύ ωραία η κίνηση από τον Πόμπο, έτσι.
1: Τι λέγαμε πριν από 10 λεπτά ότι είναι ο Πόμπο για την Κηφισιά.
13: Σωστό, ο αρχηγός της Κηφισιάς λοιπόν είναι ο άνθρωπος που βάζει μπροστά την ομάδα των Βορειών Προαστίων στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είναι ο παίκτης ουσιαστικά ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα της Κηφισιάς. 1-0, 21ο λεπτό πλέον από το 20, ο Πόμπο έχει βάλει μπροστά την Κηφισιά στο παιχνίδι.
1: Δημιουργός και σκόρερ στα περισσότερα μάτς για την Κηφισιά ο Πόμπο. Πριν πάμε στον Θόδωρο Χατσπαντήλη να κλείσουμε με την τρίτη εθνική, Σταύρο, σε ακούμε.
15: Όπως έλεγα, Μιλτιάδης Ερμής Κυβερίου είναι 2-1, Πανφουριακός Ηρακλής Ξηροκάστρου είναι 1-1, Πέλοπας Κιάντου Πασκόρινθος στο 1-1, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άργας επίσης έχει γίνει 1-1 από 1-0, ενώ στο Άργος Παναργιακός Λουτράκη πάντα στο 0-1.
1: Πολλά γκολ στον 10ο όμιλο, Χανιά Νεάπολη 6-0, Εργοτέλης Ρεθυμιακός 3-2. Επισκοπή Πλατανιάς 1-0 με γκολ του Κωστάκη. Σε λίγο θα ακούσουμε λεπτομέρειες από τον Γιώργο Γελτάκη. Προς το παρόν πάμε στον Γιώργο Αθανασίου, ενημέρωση για τον 8ο όμιλο.
16: Έχουμε ένα τελικό, ξεκίνησε νωρίτερα το παιχνίδι. Δόξα Βίρονος Γιάλισσος 1-0 με γκολ του Κασιανού στο 53ο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε σε δύο παιχνίδια τέρματα. Ο Ρούφαν Φιάλη 1-0 στο 43 του μοναδικό γκολ έως τώρα της αναμέτρησης. Στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται στη Ρόδο, Απόλλων Καλυθίων, Απόλλων Σμύρνης 1-0 και νοήμαστε στο 70ο της αναμέτρησης.
1: Και στα δύο ντέρμπι, όπως είπαμε και νωρίτερα, Εγάλεο Εθνικός και Προοδευτική Ιωνικός 0-0, περίπου 20 λεπτά πριν ολοκληρωθούν οι αναμετρήσεις. Ένατος όμιλος, Νίκο Καραγιάννη.
17: Μόνο σε ένα παιχνίδι έχουμε σκορ στον ένατο όμιλο. Η Θέλα Ραφίνας βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0 της Ηλιούπολης με τέρμα στο 69. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Αστέρας Βάρης Θερονικός Αναβίσου 0-0, Εθνικός Αστέρας Κεφραγιαννής Ηλυσιακός 0-0.
1: Στον 10ο όμιλο, Γιώργο Γιαλτάκη, έχουμε βροχή από γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
18: Έτσι ακριβώς. Πάμε γρήγορα εντάχει να πούμε. Λοιπόν, ο Εργοτέλης κάνει την ανατροπή, κερδίζει το Ρεθυμιακό με 3-2. Ο Ρεθυμιακός προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ του Μπάρου στο 6-14, αλλά ο Εργοτέλης με Κυριανίδη 43, Κουτάντο 54 και με πέναλτι ο Παθηνιώτης στο 61 πέρασε μπροστά με 3-2. Τα Χανιά κάνουν περίπατο στις Μουρνιές, κερδίζουν την Νεάπολη 6-0 με 2 γκολ του Ρόβα, το 1 με πέναλτι, 1 αυτό γκολ του Ντούγκα και άλλα 3 του Γροντί, του Μίσκου και του Τούργκοτ. Χερσόνησος αθλητικός όμως στην Πακίου 1-0 με γκολ του Φρόκου στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ατσαλένιος Παναπροτηριακός 2-2 σε ένα παιχνίδι που ο Παναπροτηριακός προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, στο 18 με το Χ, στο 49 με τον Παπαθανασίου, αλλά οι σάριθμες φορές ο Ατσαλένιος σοφάρισε στο 29 με πέναλτι του Ροβίθ και με τον ίδιο παίκτη στο 62ο λεπτό. Επισκοπή Πλατανιάς 1-0 με ένα γκολ του Κωστάκη στο 61ο λεπτό και Άγιος Νικόλαος Γιούκτας 1-1 με τον Γιούκτα να προηγείται με γκολ του Μάνου στο 48 και τον Άγιο Νικόλαο να ισοφαρίζει με πέναλτι του Τρόκα στο 52ο λεπτό.
1: Υπενθυμίζω στην Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη νικητής ήταν ο Verstappen. Μετά από τη νίκη του Ολλανδού σήμερα στην βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλ έχει 340 βαθμούς, ο Ράσελ 238, ο Χάμιλτον 229, ο Verstappen 221 και ο Leclerc 215. Στους 200 βαθμούς είναι ο Θοδωρής Χατσπαντελής.
19: Στους πόσους είπες?
1: 200 και μπορώ να δώσω και κάτι παραπάνω, γιατί είσαι καλό παιδί.
19: Α, μπράβο, τώρα σε εννοηθήκαμε. Λοιπόν, εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο είμαστε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό. Θα δώσουμε την εικόνα του αγώνα, αφού πούμε πρώτα ότι η βροχόπτωση συνεχίζεται. Άναψαν και τα φώτα εδώ στο Καφτατζόγλιο. Η προσπάθεια για την ομάδα του Λεβαδιακού, η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Ηρακλή. Μετά το πολύ καλό περίπου 15 λεπτό, 17 λεπτό του Ηρακλή, ήρθε η απάντηση για ένα 5 λεπτό από την ομάδα του Λεβαδιακού, που σε 3 λεπτά, 4-5 λεπτά ουσιαστικά έχασε 3 ευκαιρίες. Στο 18ο λεπτό με σούτ έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής με το Βρακά να μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Στο 21ο λεπτό με τον Ναούρση να γυρίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή μετά από λάθος το παικτόνα του Ηρακλή να σουτάρει και να στέλνει την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Και αμέσως ένα λεπτό μετά ο Κωστής στο 22 να εκμεταλλεύεται λάθος και πάλι το παικτόνα του Ηρακλή και να σουτάρει δυνατά έξω από την περιοχή για να φύγει την μπάλα out. Από εκεί και πέρα ο έλεγχος πλέον είναι μοιρασμένος, με την έννοια ότι οι παίκτες του Λεβαδιακού παίρνουν την μπάλα, έχουν και τώρα την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Ηρακλής έχει δώσει χώρο στην ομάδα του Λεβαδιακού, μπλοκάρει τώρα ο Αθανασιάδης τη σέντρα η οποία θα γίνει από την αριστερή πλευρά από τον Ούρση για την ομάδα του Λεβαδιακού. Το 0-0 παραμένει 28ο λεπτό εδώ στο Καφτατζόγλιο. Ευτυχώς ο αγωνιστικός χώρος, ο καινούριος επαναλαμβάνω, Χορτοτάπητας που τοποθετήθηκε εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι το γήπεδο είναι αρκετά βρεγμένο και η μπάλα κυλάει φυσικά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα ήθελαν οι παίκτες. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει το παραμικρό, επαναλαμβάνω, δηλαδή δεν υπάρχουν εστίες με νερά ή οτιδήποτε άλλο, η μπάλα κινείται κανονικά, τα νερά απορροφώνται αμέσως, οπότε νομίζω ότι αυτό βοηθάει στην εξαγωγή ενός
1: ναι, υπό άλλες συνθήκες με την έντονη βροχόπτωση που είχαμε στο ξεκίνημα του αγώνα θα βλέπαμε την παρουσία του νερού στον αγωνιστικό χώρο.
19: Θα ήταν λιμνού, θα υπήρχαν λιμνούλες, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ούτε καν όταν οι παίκτες κοντράρονται μεταξύ τους με την μπάλα, δεν σηκώνεται νερό τόσο καλά. Αλλά είπαμε, είναι όχι ολοκένουργιος ο αγωνιστικός χώρος. Αλίμονο αν σε ένα τέτοιο χορτοτάπητο που τοποθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες, που ολοκληρώθηκε δηλαδή η τοποθέτησή του, υπήρχαν προβλήματα.
1: Οπότε το συμπέρασμα είναι, Θοδωρή μου, ότι άξιζε τον κόπο η αναμονή.
19: Σωστά, αυτό είναι αλήθεια και ο Ηρακλής βεβαίως κατάφερε, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, παρά τις δυσκολίες, να πάρει θετικά αποτελέσματα. Ο Λεβαδιακός εδώ και ένα δεκάλεπτο έχει πάρει την κατοχή της μπάλας, όπως είπαμε και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Είχε τρεις ευκαιρίες ο Ηρακλής, τις οποίες περιγράψαμε νωρίτερα. Τρεις ο Λεβαδιακός που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή, το κόσμος αποδοκιμάζει. Υπάρχουν και περίπου 40-50 φίλοι του Λεβαδιακού στη μια πλευρά του γηπέδου, στις κερκίδες, και υποστηρίζουν και αυτοί. Ένα πούλμαν προφανώς θα ήρθε από την Λιβαδιά με τους φίλους της ομάδας για να παρακολουθήσουν και αυτοί και να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Άλλωστε, είχε γίνει γνωστό από την ανακοίνωση του Ηρακλείου ότι θα επιτραπεί να υπάρξουν.
1: Έφυγαν
19: και
1: από
19: φίλοι
1: την Βιωτία με έντονη ηλιοφάνεια και βρήκαν βροχή στη Θεσσαλονίκη.
19: Και είναι και σε ακάλυπτο χώρο, όπως και οι φίλοι του Ηρακλή. Το 0-0 παραμένει. Είμαστε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει κάποια αξιόλογη φάση στο διάστημα που λέγαμε όλα αυτά για τον αγωνιστικό χώρο. Και δώσαμε και την εικόνα του αγώνα. Ο Βαλεβαδιακός, επαναλαμβάνω,
1: η αγαπημένη μας μασκότη είναι εκεί.
19: Η μασκότη είναι του μπάσκετ. Είναι στο μπάσκετ. Η κυρία Χάιδο όμως.
1: Ναι, αλλά ο Ηρακλής είναι ενιαίος.
19: Σωστά. Η κυρία Χάιδο είναι ενιαία για και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είναι εδώ πραγματικά. Ήρθε με μια μεγάλη ανθοδέσμη για να τη δώσει στον πρόεδρο, τον κύριο Μονεμβασιώτη, για τον οποίο είπε και τα καλύτερα λόγια έξω στην ΕΡΤ News, στην οποία την κάναμε και συνέντευξη περίπου στις 4:30, με πολλούς φίλους του Ηρακλή, δεκάδες, εκατοντάδες γύρω-γύρω. Πραγματικά να χειροκροτούν.
13: Στυλοφόρο Πόμπο θα σεντράρει, από μακρύνει ο Γκράναθ σε κόρνερ και πάλι εδώ ο Βραζιλιάνος κινήθηκε ταχύτατα, κατάφερε να κρατήσει την μπάλα σε μια δύσκολη παλιά που δέχτηκε περίπου 40 μέτρων, έβγαλε από δεξιά την σέντρα. Απομάκρυνε ο Γκράναθ σε κόρνερ για την Κηφισιά από αριστερά στο 21ο λεπτό. Σύμφι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, 1-0 θυμίζω από το 20. Ο Πόμπο είναι ο παίκτης που έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Μπένι τώρα έχει μείνει στο κόρνερ αυτό από αριστερά για την Κηφισιά. Μπαίνει, σηκώνει τα δύο χέρια ψηλά για να δείξει το σύστημα την εκτέλεση του κόρνερ. Στην καρδιά της περιοχής απομακρύνει ο Κουτσερένκο με γροθιές. Εκεί θα τρέξει ο Ρουκουνάκης, θα την αφήσει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ για την Κηφισιά από δεξιά και μάλιστα φεύγει από την μπάλα ο Ρουκουνάκης για να πάει ο Τιάκο Μάνσο για αυτή την εκτέλεση. Τελικά ο Ρουκουνάκης επιστρέφει. Θα εκτελέσει ψάχνοντας τον Θοδωρίδη έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Ρουκουνάκης και πάλι. Θα παίξει με κοντινή πάσα για τον Γιάννη και η παλιά για τον Θοδωρίδη. Το γύρισμα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Πανετολικού. Πόμπο μέσα στην περιοχή κρατάει, προσπάθησε να κάνει το κάτι παραπάνω εκεί. Χάθηκε η μπάλα προς στιγμή όμως και πάλι για την ομάδα της Κηφισιάς. Έρχεται να κάνει το σούτο Ρουκουνάκης με διπλή προσπάθεια, με διπλή επέμβαση ουσιαστικά. Ο Ευγένη Κουτσερέλκο, τερματοφύλακας του Πανετολικού, θα μπλοκάρει την μπάλα στο 30. Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Ο Πόμπο από το 20 έχει βάλει μπροστά την Κηφισιά. στο σκορ σε αυτό το παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Θυμίζω η Κηφισιά στους 5 βαθμούς, μία νίκη πριν από την διακοπή απέναντι στον Ατρόμητο και δύο ισοπαλίες για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Από την άλλη μεριά, εντυπωσιακό το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα για τον Πανετολικό με 3-3.
1: Ο παλιός προπονητής του Σεμπάστιαν Λέτο, ο Νίκος Νιόπλιας, έχει δημιουργήσει από ό,τι φαίνεται μία πολύ δυνατή ομάδα. Χανιά Νεάπολη 7-0 στο 72ο λεπτό. Μπάσκετ γυναικών, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, ΠΑΟ Κάρης 70-68, Πάνθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108 και στην δεύτερη περίοδο του αγώνα Πανσεραϊκός Πρωτέας 26-41. Γιάννη.
13: Επιστροφή στην Λεωφόρο στο 31 και φυσικά Πανετολικός 0. Ο Μαυρίας θα γυρίσει εκεί που θα υποδεχθεί ο Νακάμπα. Αυτός θα γυρίσει προς τα πίσω στο χώρο του κέντρου, λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου για τον Θημιάνη που βρίσκει χώρο. Θα πάρει τα μέτρα που είναι μπροστά του, περιμένει την κίνηση από τον Μπάνζη. Σε αυτόν θα δώσει ο Μπάνζη, βγαίνει από την περιοχή από αριστερά, κοντινή πάσα για τον Μπάση. Με χώρο αυτός έκανε την πάσα τελικά μέσα στην περιοχή για τον Σουμά. Ο Χάρης Μαυρίας τώρα από δεξιά, έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι παίκτες της Κηφισιάς. Δεν βρίσκουν εύκολα διαδρόμους οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Αναστασίου. Η μπάλα θα γυρίσει και πάλι στο χώρο του κέντρου. Θημιάνης, ένα γέμισμα εκεί όπου ο Μπάση θα κατεβάσει το μαρκάρισμα που θα δεχθεί. Έχουμε out τελικά. Βάλε καλά το κορμί του για την Κηφισιά, για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Αμπάντα πρέπει να ήταν. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out και τώρα βλέπουμε τον κύριο Κουκούλα να μετράει, καθώς καθυστερεί ο Ραμίρες να πάει να φέρει την μπάλα στη μικρή περιοχή για να δώσει συνέχεια με αυτό το ελεύθερο. Τώρα θα το εκτελέσει εκεί που
1: Εγάλο
13: πάει.
1: Εγάλο Εθνικός 0-0, Προοδευτική Ιωνικός 0-0 στα δύο μεγάλα μάτς στην τρίτη εθνική στον 8ο όμιλο. Επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο, στον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό.
19: 35 λεπτά παιχνιδιού, σύφη κυρίες και κύριοι, στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Στην επιστροφή του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στην φυσική του έδρα, στη μεγάλη κατηγορία. 0-0 ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Με το παιχνίδι, μετά το πρώτο 20 λεπτό περίπου που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ο Ηρακλής έχασε 3 ευκαιρίες να αποκτά η ομάδα του Λεβαδιακού, η οποία και αυτή από την πλευρά της έχασε 3 ευκαιρίες. Μέχρι τώρα έχουμε διακοπή, καθώς ένας παίκτης του Λεβαδιακού είναι πεσμένος.
1: Την οποία διακοπή
19: στον
1: εκμεταλλεύομαι
19: χώρο
1: για να σου πω και να το ακούσουν και οι ακροατές μας, ότι ο Μπάρι σκοράρει για την Everton στο 70 και με αυτόν τον τρόπο γίνεται Hull Everton το match 1-2. Crystal Palace Nottingham 3-1, στη Γερμανία ημίχρονο Κολονία Gladbach 1-1, Καμπιονάτο στο 75, Λάτσιο Μόντσα 2-1 και Λέτσε Μπολόνια 1-1. Και τελικώς στο πρώτο μάτς της ημέρας, Κόμο Ρώμα 0-0. Θοδωρή.
19: Εδώ στο Καφτατζόγλιο οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τους προπονητές τους και παίρνουν οδηγίες, καθώς φαίνεται ότι παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω, ο παίκτης του Λεβαδιακού που είναι πεσμένος πόσο σοβαρό πρόβλημα έχει και αν μπορεί να συνεχίσει. Είναι δεδομένο ότι ίσως και η βροχή και η ένταση των πρώτων λεπτών έφερε κούραση στους παίκτες των δύο ομάδων, οπότε τώρα και καθώς ο παίκτης του Λεβαδιακού σηκώνεται για να...
1: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, να υπενθυμίσω ότι στην Superbet League 2 στις 6 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Νωρίτερα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με γκολ του Κυριακίδη στο 80 με πέναλτι. Στο ντέρμπι Μαρκό με κεφαλιά του Μιούλερ στο 88 πήρε την νίκη απέναντι στην ΑΕΛ με 1-0. Ενώ στην Σύρο, Ελλά Σύρου νίκη Βόλου 0-1 με σκόρερ τον Πασαλίδη στο 25ο λεπτό. Και όπως γνωρίζετε, αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητος του γηπέδου το μάτς στην Καρδίτσα, η αναγέννηση με την Ζάκυνθο δεν έπαιξαν καιρό επιτρέποντος. Το μάτς θα γίνει αύριο την ίδια ώρα στις 3. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου, στη Λεωφόρο και η Φυσιά Πανετολικός.
13: Στην Λεωφόρο 35 λεπτά παιχνιδιού και φυσικά Πανετολικός 1-0 για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά του. Ο Πόμπο είναι ο παίκτης που έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αθήνας με ένα πλασέ μέσα από την μικρή περιοχή από δύσκολη θέση στην κλειστή γωνία του Κουτσερένκο που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Μπάλα χτύπησε στο κορμί του, κατέληξε στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο η Κηφισιά έχει ανοίξει το σκορ με τον Πόμπο να είναι ο σκόρερ για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Πανετολικός από το ξεκίνημα είναι η ομάδα που έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του. Θα έλεγα όμως μια φλίαρη κατοχή μέχρι στιγμής. Δεν έχει βρει διαδρόμους να απειλήσει ουσιαστικά την αιστεία του Μωυζές Ραμίρες, του τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Πόμπο σκόρερ θα γυρίσει να πάρει την μπάλα ο Ουρκουνάκης.
1: Σκοράρει ο Μπρούνο και προοδευτική Ιωνικός 1-0, τρίτη εθνική, 8ος όμιλος.
13: Έχουμε και τέτοιο ντέρμπι.
1: Σε ένα τοπικό ντέρμπι που ξέρεις πολύ καλά τι παρελθόν έχει.
13: Βέβαια. Για να δούμε το Θοδωρίδη από αριστερά. Ο επιθετικός της ομάδας Κηφισιάς δέχεται την προβολή από τον Χάρη Μαύρια, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο στο ύψος περίπου της μεγάλης περιοχής του Πανετολικού. Και από αριστερά εκτέλεσε ο Αμπάντα μπροστά πίσω εκεί που θα υποδεχθεί.
1: Η Χάλη σοφάρισε την Everton Γιάννη πριν από λίγο. Το σκορ γίνεται 2-2 με τον Αμπελουμί. Τα περισσότερα γκολ σήμερα τα έχει βάλει η ομάδα των Χανίων, που δεν σταματάει. 9-0 είναι το σκορ στο μάτς με την Νεάπολη στο 79ο λεπτό.
13: Κόρνερ για την Κηφισιά, κόρνερ που θα κερδίσει ο Σαγάλ, που πήρε την μπάλα από το Ρουκουνάκι, πάτησε περιοχή, προσπάθησε να βγάλει, να κάνει ένα γέμισμα η μπάλα. Κόντραρε κόρνερ από δεξιά για την Κηφισιά, ο αρχηγός της ομάδας των Βορειών Προαστίων και σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής, ο Πόμπο πάει για να το εκτελέσει στο 36. Για να δούμε αυτό το στημένο. Πόμπο στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει με κεφαλιά για την ομάδα του Πανετολικού. Πρέπει να ήταν εκεί ο Νακάμπα. Ένας πρόξιμο πέσιμο, διαμαρτυρίες από τους φίλους του Πανετολικού. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Το μαρκάρισμα φτάνει στο χώρο του κέντρου. Τρέχει ο Μπάντζη, ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα. Άνοιξε το κοντρόλ. Πλάγιο για την Κηφισιά. Πλάγιο που θα εκτελεστεί.
1: Πλάγιο για την Κηφισιά, γκολ για την Μπολόνια με τον NM στο 75. Λέτσε Μπολόνια 1-2 καμπιονάτο. Πάμε και στον Θόδωρο Χατσπαντήλη να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας στο Καφτατζόγλιο. Ηρακλής Λεβαδιακός.
19: Ηρακλής Λεβαδιακός πάντα στο 0-0, φίλες και φίλοι. Συμπληρώσαμε 40 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Το βαρύ σύννεφο έφυγε και μαζί του και η πολύ έντονη βροχόπτωση, αλλά η βροχή συνεχίζεται. Το παιχνίδι έχει ατονίσει. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω ότι εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο οι προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων δεν έχουν την ένταση που είχαν στο πρώτο 20 λεπτο, 25 λεπτο. Ενδεχομένως και η βροχόπτωση και γενικότερα το γεγονός ότι έδωσαν πολλά σε αυτό το πρώτο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου τους έχει οδηγήσει έτσι στο να μην έχουν τις δυνάμεις για να συνεχίσουν. Έχουμε τον τερματοφύλακα τώρα του Λεβαδιακού, τον Ελιάση, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα στο πόδι. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα ήταν ο Κομπνάν αυτός ο οποίος τραυματίστηκε, έμεινε για κανένα δίλεπτο εκτός αγωνιστικού χώρου, επέστρεψε, δεν είχε κάποιο πρόβλημα και μάλιστα πριν από δύο λεπτά σούταρε σε μια ξαφνική αντιπίθεση του Λεβαδιακού, καθώς ο Ηρακλής είχε την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πήραν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού και ο Κομπνάν, τελικός κάτοχος της μπάλας, λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, σούταρε δυνατά για να κοντράρει η μπάλα και να καταλήξει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Άλλη μια ευκαιρία για τον Λεβαδιακό μετά από παιχνίδι περίπου 10 λεπτών χωρίς κάποια ουσιαστική ευκαιρία για τις δύο ομάδες. Είμαστε στο 41ο λεπτό. Υπάρχει offside το οποίο δίνεται εις βάρος του Λεβαδιακού. Έλεγα και στην αρχή του παιχνιδιού ότι ο κύριος Ευαγγέλου είναι ο διαιτής αναμέτρησης και στο ΒΑΡ είναι ο Ζαμπαλάς, βοηθός ΒΑΡ ο Κατόπης. Οι δύο διαιτές που ήταν στο ΒΑΡ και στον αγώνα με τον Ατρόμητο, ο κύριος Μανεμβασιώτης και η Παέρακλης, με ανακοίνωση είχαν ζητήσει να μην ξαναμπούν αυτοί σε αγώνα του Ηρακλή, αλλά η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και ο κύριος Λανουά αυτούς όρισε και στο παιχνίδι αυτό σήμερα στο Καφτατζόγλιο. Δεν είναι μάλιστα εδώ, είναι στο Μαρούσι και από εκεί ελέγχουν τις αποφάσεις του κυρίου Ευαγγέλου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής.
1: Το ευτυχές αυτό ακριβώς είναι ότι μέχρι τώρα δεν χρειάζεται δύσκολη φάση.
19: Σε κάποια φάση. Είμαστε στο 42 αυτή τη στιγμή και το 0-0 διατηρείται.
1: Ωραία, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 και Κηφισιά Πανετολικός 1-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Να σας πω ότι για την τρίτη εθνική θα ενημερωθούμε αναλυτικά στο ημίχρονο των αγώνων της Super League. Θα πάμε όμως για λίγο τώρα στον Γιώργο Αθανασίου, κυρίως για να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα του Απόλλωνα Καλυθιών με τον Απόλλωνα Σμύρνης και στα δύο ντέρμπι του ομίλου, Εγάλαιο Εθνικός και Προοδευτική Ιωνικός.
16: Το Μεγάλο Εθνικός παραμένει 0-0, Προοδευτική Ιωνικός 1-0. Προηγήθηκε η ομάδα της Νίκαιας με τον Μπρούνο στο 61ο λεπτό. Ενώ στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλυθιών με τον Απόλλωνα Σμύρνης εδώ στη Ρόδο, οι γηπεδούχοι προηγούνται.
20: Πω, ωραία κίνηση, κρατάει την μπάλα. Θα κάνει ένα σουτ, μεγάλη φάση για τον Πανετολικό. Με τον Λοπόκο, ο οποίος παίρνει την μπάλα από το χώρο του κέντρου, περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, από το ημικύκλο ουσιαστικά της μεγάλης περιοχής. Πιάνει το σουτ, την μπάλα περνάει λίγο out από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ραμίρεζ. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Πανετολικό έρχεται στο 41ο λεπτό με τον Λοπόκου να κάνει εκπληκτική ενέργεια, να διανύει περίπου 40 μέτρα, να σουτάρει, μπάλα περνάει λίγο out δίπλα από την εστία του Ραμίρεζ. 1-0 και φυσικά Πανετολικός, Γιώργο.
1: Εξαιρετική ενέργεια του Λοπόκου και ωραίο το σουτ, αλλά είχε και πάσα. Και αν την έκανε ο συμπαίκτης του θα έβγαινε τέτα τέτ με τον τροματοφύλακα. Γιώργο Αθανασίου, σε ακούμε.
20: Σωστό.
16: Προοδευτική Ιωνικός, είπαμε 1-0 με σκόρερ τον Μπρούνο στο 61ο λεπτό. Εγάλο Εθνικός 0-0. Απόλλων Καλυθιών, Απόλλων Σμύρνης 1-0 με γκολ.

0: 8ο γκολ του Τίτου Κουτεντάκη. Είναι στο μοναδικό μάτς το οποίο σημειώθηκε γκολ όση ώρα είμαστε στα υπόλοιπα γήπεδα. Στα άλλα μάτς είχαμε Αγώνα Γιούχτας 1-1, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0, Χερσόνησος Σαόντι Μπακιού 1-0, ΠΟΑ Ατσαλένιου Παναθηναϊκός 2-2, Εργοτέλης 3-2 το Ρεθυμιακό με ανατροπή και όπως είπαμε προς ώρας Χανιά Νεάπολη 8-0.
1: Επιστρέφουμε στην Super League, έκτη αγωνιστική, το μεγάλο μάτς της 9, το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πάμε στα γήπεδα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Καφτατζόγλιο και Τηλεοφόρο και ακολούθως αναλυτική ενημέρωση για την Τρίτη Εθνική. Ακούμε πρώτα τον Θοδωρή Χατσπαντελή.
2: Στο Καφτατζόγλιο μεγάλη ευκαιρία χαμένη στο 44 για τον Ηρακλή, ενώ θα έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Λεβαδιακού αναγκαστική. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Κομπνάν, για τον οποίο σας είπαμε ότι τραυματίστηκε πριν από λίγο και τώρα θα γίνει η αλλαγή, αλλά εμείς θα σας πούμε ότι πριν από λίγο ο Βούρος βγήκε από δεξιά θέση, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και με τη βοήθεια έτσι από του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος ληστράει, έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ, η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό καύτο δοκάρι της εστίας του τροματοφύλακα του Λεβαδιακού. Η αλλαγή γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Λεβαδιακού. Θα περάσει ο Ζέγκοβιτς και θα βγει από το παιχνίδι ο Κομπνάν. Αυτή είναι η αλλαγή για την ομάδα του Λεβαδιακού. Πρώτη αλλαγή αναγκαστική για την ομάδα του Λεβαδιακού. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον Βούρο στο 44. Είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις, αλλά δεν είδα. Ένα λεπτό πρέπει να είναι οι καθυστερήσεις. Δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ.
1: Ένα λεπτό
2: δεν...
1: είναι και απομένουν, ναι, 33 δευτερόλεπτα.
2: Έτσι. 30...
1: Βάσει χρονομέτρου, ο διαιτητής ξέρει.
2: Σωστά. Η μπάλα είναι στους παίκτες του Ηρακλή. Προσπαθούν τώρα να κάνουν την, με τον Ραντό για την ενέργεια στο χώρο της άμυνάς τους. Είναι ο Ρος, θα γυρίσει πιο πίσω στον Πίνια. Η δεξιά η μπάλα στον αρχηγό της ομάδας, τον Σόρια. Ο Σόρια αλλάζει και πάλι την μπάλα με τον Βούρο. Τελικά η απομάκρυση στο χώρο του κέντρου και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου από τον κύριο Ευαγγέλου, που βρίσκει τον Ηρακλή και το Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο στάδιο ισόπαλους 0-0, σε ένα παιχνίδι γεμάτο, θα έλεγα, με ευκαιρίες από 4 περίπου 5 ευκαιρίες για την κάθε ομάδα. Αυτά για την ώρα εδώ από το Καφτατζόγλιο. Ηρακλής πρώτο ημιχρόνο, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0.
1: Έκτη αγωνιστική στην Στοίχημαν Super League. Στις 7 θα παίξουν ο Άρης με το Βόλο, στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι των αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η Ερασπορ θα είναι παρούσα σε όλα τα γήπεδα. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο, Γιάννης Παπαγεωργίου, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Κηφισιά Πανετολικός.
3: Στην Λεωφόρο, στο Απόστολος Νικολάηδης, είμαστε το 45ο λεπτό. Σε 30 δευτερόλεπτα θα συμπληρωθούν τα πρώτα 45 στην αναμέτρηση και φυσικά Πανατολικός 1-0 με το κόλ του Πόμπο από το 20ο λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και το ταμπελάκι με τις καθυστερήσεις από τον 4ο διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατοίκο. Ένα φάουλ που θα κερδίσουν οι παίκτες της Κηφισιάς στην άμυνά τους. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα εκεί που θα πάει η μπάλα είναι ο Ζολιμπούα. Ζολιμπούα κρατάει, προσπάθησε να κάνει ένα γέμισμα για τον αρχηγό τον Πόμπο. Είναι πολύ δυνατή η παλιά. Ένα θα είναι το λεπτό του έξτρα χρόνου, το οποίο έχει αρχίσει να μετράμε ήδη. Να μετράει ήδη αντίστροφα. Θυμιάνης για τον Πανετολικό. Θυμιάνης έκανε το λάθος. Θα κόψουν εκεί με τον Μπένι. Παίκτες της Κηφισιάς. Ο Μπένι κρατάει την μπάλα. Κάνει κάποιες προσποιήσεις. Θα βγει, θα τον κόψει ο Νακάμπα, ωστόσο έχει γυρίσει τη φάση πιο πίσω, δίνει το φάουλ στον μέσο της Κηφισιάς, όχι σε αυτό το κόψιμο που έκανε πριν από λίγο ο Νακάμπα, αλλά γυρίζει λίγο αμέτρα πιο πίσω την φάση ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως κάνει επίθεση η Κηφισιάς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, μία από τις τελευταίες φάσεις σε αυτό το πρώτο μέρος, εκτελέστηκε από τον Πόμπο για τον Αμπάντα και τον Ρουκουνάκης. Ρουκουνάκης κρατάει την μπάλα, ψάχνει το Θοδωρίδη, αυτός με πλάτη στην περιοχή θα αφήσει στον Μπέν. Για να δούμε το σουτ που θα γίνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, βγαίνει Κουτσουερένκο να μπλοκάρει την μπάλα, ενώ συμπληρώθηκε και το λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο κύριος Κουκούλας. Πράγματι τώρα
1: ο Κουτσουερένκο ακούγεται... που Γιάννη, παρότι έχει δεχθεί γκολ, είναι ένας εξαιρετικός γκολκίπερ.
3: Σωστό. Νομίζω βέβαια φέρει ευθύνη, γιατί δέχεται τον γκολ από τον Πόμπο στην κλειστή του γωνία, σε μια δύσκολη φάση βέβαια για τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Ο αποτέλεσμα

0: γενικό είναι το σχόλιο για τη γενικότερη παρουσία του, όχι μόνο για το σημερινό μάτς.
1: Ναι, γιατί. Σωστό, σωστό.
0: Διαδέχθηκε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα τον Τσάβες και έχει σταθεί σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Σωστό. Αποτέλεσμα ημιχρόνου Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, στο Απόστολος Νικολαίδης και Φυσιά Πανετολικός 1-0, σε ένα παιχνίδι που ο Πανετολικός είναι η ομάδα που έχει κρατήσει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, χωρίς ωστόσο, αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση με τον Οπόκου, ο οποίος πήρε την μπάλα, δίνει σε περίπου 30-40 μέτρα από το ημικύκλο της περιοχής, σούταρ, η μπάλα πέρασε λίγο out και στο τέλος, προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Από την άλλη μεριά, εκεί Φυσιά στην μοναδική ευκαιρία που είχε, κατάφερε να προηγηθεί, άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Σαγκάλ θα περάσει στον Πόμπο, ο Πόμπο από την μικρή περιοχή πλασάρει στην κλειστή γωνία, δεν μπορεί να αντιδράσει, ο Κουτσερένκο βρίσκει στο κορμί του, καταλήγει στα δίχτυα με αυτόν τον τρόπο, η Κηφισιά πάει προηγούμενη στο πρώτο ημίχρονο, επιστροφή σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο 45 λεπτό εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.

Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονος σε δύο μάτς της Στίχημαν Super League, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 και Κηφισιά Πανατολικός 1-0 με γκολ του Πόμπο. Στις 7 θα παίξουν ο Άρης με το Βόλο, στις 9 το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το μοναδικό μεγάλο μάτς της ημέρας, και αυτό γιατί περίπου σε 35 λεπτά θα ξεκινήσει στην Αγγλία το ντέρμπι της Premier League. Η Liverpool υποδέχεται την Manchester City. Για την έκτη αγωνιστική της Super League, χθες Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1 και ΑΕΚ Όφη 3-0. Αύριο στις 6 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Περνάμε και στην Superbet League 2, να υπενθυμίσουμε τα αποτελέσματα των σημερινών αναμετρήσεων. Υπενθυμίζω ότι αναβλήθηκε ο αγώνας στην Καρδίτσα. Η αναγέννηση με την Ζάκυνθο δεν έπαιξαν λόγω ακαταλληλότητος του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου. Καιρού επιτρέποντος και αν οι συνθήκες είναι καλύτερες, το μάτς θα γίνει αύριο την ίδια ώρα στις 3. Ελάσσιρου νίκη Βόλου 0-1 με γκολ του Πασαλίδη στο 25ο λεπτό. Στο ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ 1-0 σε ένα συναρπαστικό μάτς που είδαμε από την R2 Sport. Με γκολ του Μιούλερ με κεφαλιά στο 88 η Μαρκό πήρε την νίκη. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με το γκολ της νίκης να το βάζει ο Κυριακίδης στο 80 με πέναλτι. Ενώ σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας του Ολυμπιακού Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Αύριο για την Superbet League 2, για την έκτη αγωνιστική, θα παίξουν στις 3 παρατέταρτο ο Πανιόνιος με τον ΠΑΟΚ Β. Περνάμε και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ξεκινώντας με την Αγγλία. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε δύο αναμετρήσεων, Crystal Palace Nottingham 3-1 και Hull Everton 2-2. Στη Γαλλία ολοκληρώθηκε το μάτς Nice Strasbourg 2-1. Στο γερμανικό πρωτάθλημα Κολονία Gladbach 1-1 στο 61ο λεπτό. Ισπανία La Liga τελικό Elche Celta 0-0 στο 40. Real Sociedad La Coruña 2-0. Καμπιονάτο τελικό Como Roma 0-0 τελικό και στο Lazio Monza 3-1. Λίγο πριν το τέλος Lecce Bologna 1-2. Στην Αγγλία, στην Championship, Southampton Portsmouth 1-0 είναι το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση. Στο Βέλγιο, Standard Liège Charleroi 0-1 τελικό και ημίχρονο Union Leuven 0-1. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, Bochum, Arminia Bielefeld 0-1, San Pauli Karlsruhe 2-0, Hertha Βερολίνου Greuther Fürth 2-1.

Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, Ανδόρα Καστελιών 1-0 τελικό και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου Αλμερία Λεγκανιές 0-0. Και στην Ιταλία, στην δεύτερη κατηγορία, τελικό αποτέλεσμα Καταντσάρο Μάντοβα 1-3.

0: Πάμε και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα της GBL. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό με 99-83, με τον Μοντέρο να είναι εκπληκτικός, παίζοντας 23 λεπτά έβαλε 30 πόντους με 10 στα 15 σούτ. Ο Βεζένκοφ είχε 16 πόντους, ο Φουρνιέ 14. Στην Ισπανία η Ρεάλ νίκησε εύκολα την Μανρέσα με 120-83. Στην Ιταλία παίζουν αυτή την ώρα η Αρμάνι Μιλάνο με την Μπενετών. Το σκορ είναι 60-39 στο ημίχρονο. Στην Τουρκία Ανατολού Εφές Ντενιζλί τελικό 85-76 και σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών. Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 26-41 στο μάτς που εξελίσσεται αυτή την ώρα. Κρόνος Παναθλητικός 75-70, ΠΑΟΚ Άρης 70-68. Πάνθυρας Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108 και Αμίντας Ολυμπιακός 60-68. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στα μάτς της Super League στο Καφτατζόγλιο και τη Λεωφόρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην τρίτη εθνική. Είμαστε στο φινάλε των αναμετρήσεων. Ξεκινάμε με τον Περικλή Καραφιλίδη. Ενημέρωση για τον δεύτερο όμιλο. Περικλή.
1: Στο δεύτερο όμιλο, Ποσειδώνας Μηχανιώνας και Φίνικας Πολύχνης πέτυχαν την τρίτη τους νίκη. Ο Φίνικας Πολύχνης νίκησε τον Μακεδονικό με 2-1 με ανατροπή. Η ομάδα του Μακεδονικού προηγήθηκε με τον Νικόλαο Νίκο στο 27ο λεπτό. Στο 45ο λεπτό ο Κραγιόπουλος ισοφάρισε για την ομάδα του Φίνικα Πολύχνης και ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο 62ο λεπτό έδωσε την νίκη στους γηπεδούχους. Ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας επικράτησε του Κυλικισιακού με 2-1 με 2 γκολ. Με γκολ του Χατζηβασιλιάδη στο 27ο και του Γκίζη στο 32ο λεπτό. Προσωρινά είχε ισοφαρίσει ο Κυκλησιακός στο 28ο λεπτό σε 1-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Στέρας Αγίου Νικολάου, Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου 1-0 με κεφαλιά του Διαμαντόπουλου στο 45ο λεπτό ύστερα από εκτέλεση κόρνερ. Μπάμα Κρήτη Σικαιών 3-1. Στο 8ο λεπτό ο Πέτρος Μπακούτσης με φάουλ το 1-0. Στο 31ο λεπτό ο Χρήστος Δανίδης με σούτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0. Μείωσαν οι Κρήτη Σικαιών με τον Δρόσο με πλασέ από θέση 4-4 στο 38ο λεπτό. Όμως το 75ο λεπτό ο Μπακούτσης και πάλι με ατομική ενέργεια και σούτ από το ύψος της περιοχής. Στο τελικό 3-1 και πάω Χριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0. Ρεπό την αγωνιστική αυτή είχε ο Πανεβεσαϊκός. Ποσειδώνας Μηχανιώνας και Φίνικας Πολύχνης στην κορυφή με 9 βαθμούς.
0: Πριν πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια να ενημερωθούμε για τον τέταρτο και τον πέμπτο όμιλο, να σας πω ότι ο Μπρούνο είναι ο πρωταγωνιστής στον αγώνα της Προοδευτικής με τον Ιωνικό σκοράρι για δεύτερη φορά για την ομάδα του. Η Προοδευτική προηγείται με 2-0, Εγάλου Εθνικός 0-0, ολοκληρώθηκε το μάτς στη Ρόδο, Απόλλων Καλυθιών, Απόλλων Σμύρνης 1-0. Στον ένατο όμιλο, Αστέρας Βάρης έβαλε γκολ στο 92, νίκησε τον Σαρονικό με 1-0, ενώ στον δέκατο όμιλο, τελικά αποτελέσματα, Εργοτέλης Ρεθυμιακός 4-2, Χανιά Νεάπολη 8-0, Χερσόνησο στην Πάκη 1-0, νίκη για την Επισκοπή απέναντι στον Πλατανιά με γκολ του Κωστάκη στο 60 λεπτό, τελικό αποτέλεσμα 1-0. Βαγγέλη.
2: Ξεκινάμε από τον τέταρτο όμιλο, όπου έχουμε Ανθούπολη Ελασσόνα 0-1 με τον γκολ του Λισάβη στο 56. Αθλητική Ένωση Καρίτσας Διγενής Νεοχωρίου 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Νεοχωρίου με τον Κωστόπουλο με επαφή χτύπημα φάουλ και ο Κωνσταντινίδης στο 65 ισοφάρισε με πλασέ. Ενώ στο τέλος υπήρξε και μια αποβολή με δεύτερη κίτρινη του Σπάχου για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ρήγας Φεραίος Ερμής εξοχής με 2 γκολ του Βλάχου στο 60 με πέναλτι που κέρδισε ο Αγροκώστας από τον Φύλακα και ο ίδιος παίκτη στο 84 μετά από την κάθε παλιά του Αγροκώστα έκανε το 2-0. Ηρακλής Λάρισα Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 0-3. Στο 17 με αυτόν γκολ του Ζέρβα από την σέντρα του Λίτενα το 0-1. Στο 30 με πέναλτι του Γκίκα που κέρδισε από τον Περπερίδη έκανε το 0-2 και στο 59 ο Πάνος διαμόρφωσε το 0-3 που είναι και τελικό αποτέλεσμα. Αθλητικός όμιλος Τρίκαλας Αρακινός 3-0 στο γήπεδο της Καλαμπάκας. Στο 18 με πλασιό Νικολάου 1-0. Στο 42 με αυτογκόλ του Κλαβίνα το 2-0 από σέντρα του Πήγη και στο 84 με ατομική ενέργεια ο Κουντρουμπής έκανε το τελικό 3-0. Ρεπό είχε ο Περικός. Στη βαθμολογία προηγείται η ομάδα των Τρικάλων 3-3 στο τέταρτο όμιλο. Στον πέμπτο όμιλο, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε ακόμη μία επιφύλαξη ό,τι αφορά το Φωκικός Κηφισός, είναι 2-3. Είχε προηγηθεί η ομάδα του Κηφισού με τον Τσάμι στο 8 λεπτό, με τον Μπουγιώτα έκανε το 0-2. Ισοφάρισε σε 2-2 με τον Γεωργούση και τον Μερκούρη, η ομάδα του Φωκικού. Και ο Μπουγιώτας, πετυχαίνοντας στο δεύτερο προσωπικό, έδωσε το 2-3. Στην ομάδα του Κηφισού, που αν παραμένει αυτό το αποτέλεσμα είναι στην κορυφή και έχει 3-3 η ομάδα του Κηφισού. Λαμία Ταμιναϊκός ήταν στο 2-3, εδώ είχαμε ανατροπή, ήταν το 1-0 με τον Ματέο.
0: Θα επανέλθουμε βέβαια για το μάτς του Φωκικού με τον Κηφισό, γιατί έχω την ενημέρωση ότι στο 91 οι γηπεδούχοι έκαναν το 3-3. Θα επανέλθουμε σε λίγο.
2: Ακριβώς γι' αυτό είπα, περιμένουμε, γιατί αυτή την ώρα περιμένω να έχω και εγώ την ενημέρωση, όπως και στο παιχνίδι Λαμία Ταμιναϊκός, γιατί εδώ είχαμε την ανατροπή για την ομάδα του Ταμιναϊκού. Η ομάδα της Λαμίας είχε προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως το αυτογκολ του Παναγάκου έκανε το 2-1, στη συνέχεια ο Ντελέκος έκανε το 2-2 και ο Σταματούκος έκανε το 2-3, και εδώ έχουμε μια επιφύλαξη, ενδεχομένως αν υπάρχει και τέταρτο γκολ πριν από λίγο.
0: Υπάρχει στο 94, τελικό αποτέλεσμα 2-4.
2: 2-4. Και Αθλητικός Όμιλος Καρίστου, Αστέρα Σταυρού, είναι 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Ο Δούμας έκανε το 1-0 και ο Ρέτσος με απευθείας φάουλ το 2-0 για την ομάδα της Καρίστου, που έχει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Η Νέα Αρτάκη πέτυχε την πρώτη νίκη απέναντι στο Αθλητικό Όμιλο Αγράφων Κατσαντώνης με 4-0. Ο Σάσα με πλασέ το 1-0, ο Πολίτης το 2-0. Ο Αλεξίου με κεφαλιά μετά από κόρνερ το 3-0. Ο Πολίτης το δεύτερο προσωπικό του και το τέταρτο της ομάδας του και το τελικό στο 90. Και 4 δοκάρια για την ομάδα της Νέα Αρτάκη, που είχε, θα λέγα, πολλές χαμένες ευκαιρίες. 2 με τον Πολίτη, 1 με τον Χαζαρέτα και 1 με τον Μούτσα. Και να θυμίσουμε το χθεσινό Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Στίβα, 1-0 με γκολ του Ντέμι.
0: Οπότε το μόνο που απομένει, Βαγγέλη, είναι να επιβεβαιώσουμε το για τον αγώνα του Φωκικού με τον Κηφισό.
2: Αν έγινε 3-3, ισοφαρίστηκε ακριβώς όπως το είπε στο 90.
0: Αυτό περιμένουμε από σένα την επιβεβαίωση. Σε ευχαριστούμε. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στην Super League.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, δεύτερο ημίχρονο στα μάτς της Super League Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανατολικός. Πάμε πρώτα στο Καφτατζόγλιο και ακούμε Θοδωρή Χατσπαντελή.
7: Στο Καφτατζόγλιο μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 46. Η ομάδα του Λεβαδιακού είναι στην πρώτη επίθεση αυτού του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες, καθώς όπως είπαμε εξακολουθεί να βρέχει, αλλά δεν είναι η έντονη βροχόπτωση που υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής προσπαθεί να φύγει μπροστά. Υπάρχει φάουλ, το οποίο δίνεται υπέρ της ομάδας του Λεβαδιακού. Φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον Βίχο και το φάουλ αυτό θα εκτελεστεί σε λίγο. Μία αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Λόπεθ είναι αυτός που αποχώρησε για να περάσει τη θέση του ο Σίλβα. Μία αλλαγή είχαμε και για την ομάδα του Λεβαδιακού, αναγκαστική λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Κομπνά να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου και τον Ζέγκοβιτς να μπαίνει στην θέση του. Από μία αλλαγή λοιπόν για τις δύο ομάδες, για τον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Κάποιες διαβουλεύσεις τώρα του διαιτή του κ. Βαγγέλη
0: Μέντουσα. Crystal Palace Nottingham τελικό 3-1, τελικό και στο Hull Everton 2-2. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Θοδωρή Χατσπαντελή. Ξεκίνημα δευτέρου μηχρόνου και στη Λεωφόρο. Κηφισιά Πανετολικός, Γιάννη Παπαγεωργιού.
8: Πρώτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, σύμφι φίλες και φίλοι της ΣΕΡΑ ΣΠΟΡ στο Απόστολος Νικολαίδης, τηλεφόρα Αλεξάνδρας. Και Φυσιά Πανετολικός 1-0, θυμίζω, ένα σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο 45 λεπτό με τον γκολ του Πόμπο στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Μία αλλαγή στο παιχνίδι, αυτή που έκανε με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου Σεμπάστιαν Λέτο, βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο ο Μπένι, πέρα στην θέση του ο Τζέρεμι. Αντώνησε οι παίκτες και φυσικά σε ένα δυνατό μαρκάρισμα που θα δεχθεί ο Μάνσο. Θα έχουμε και την κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό στο Καφταζόγλιο, Θοδωρή.
7: Πράγματι, στο τρίτο λεπτό του δευτέρου μηχρόνου, 48η κεφαλιά μέσα από την μεγάλη περιοχή και η απόκριση του Αθανασιάδη στη γωνία το εκτινάχτηκε και έδιωξε την μπάλα κόρνερ για την ομάδα του Λεβαδιακού. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία και η πιο μεγάλη στο παιχνίδι, έτσι όπως έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι τώρα τις ευκαιρίες, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε replay. Εκτελείται το corner μέσα στη μεγάλη περιοχή, ένα shoot και η μπάλα out από πλευράς Λεβαδιακού. Το shoot το οποίο έγινε από πλευράς του Λεβαδιακού από τον Νίκα. Και η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Αθανασιάδη.
0: 0-0 ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό και η Φυσιά Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Πόμπο στο πρώτο ημίχρονο. Καμπιονάτο Λάτσιο Μόντσα 3-1 και Λέτσε Μπολόνια 1-2. Έχοντας ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο γήπεδα της Super League, επιστρέφουμε στην Τρίτη Εθνική για να μάθουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα. Ξεκινάμε με Μπάμπη Πλάγο και τον έκτο όμιλο. Να σας πω ότι λίγο πριν το τέλος του αγώνα, Εγάλεο Εθνικός, το σκορ είναι 1-0 και προοδευτική Ονικός 2-0. Μπάμπη, σ' ακούμε.
9: Εσύ μην παίρνει όρκο ότι όλα τα αποτελέσματα είναι τελικά, γιατί στη Λευκύμη παίζουν ακόμη. Εκεί καθυστέρησαν περίπου 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο να μπουν οι ομάδες μέσα λόγω καταρακτώδους βροχής. Είμαστε περίπου στο 85ο λεπτό και η Λευκύμη προηγείται του Αγίου Μαθαίου με 2-1. 2-0 ήταν στο πρώτο ημίχρονο, έχει μειώσει στο 73 ο Άγιος Μαθαίος σε 2-1 με τον κόκκινο. Τα υπόλοιπα είναι όντως τελικά αποτελέσματα. Νωρίς το μεσημέρι η ΠΑΣ Πρέβεζας Λεβάντε 4-0. Η Παναχαϊκή κέρδισε τον Παλιξουριακό με 3-1. Εδώ έχουμε τον Βασιλόγιαννη να κερδίζει δύο πέναλτι στο 18 και στο 23. Το δεύτερο πέναλτι βρήκε στόχο, το οποίο το εκτέλεσε ο Νηφορόπουλος. Το πρώτο το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Το πρώτο το εκτέλεσε ο Ναμπή και το απέκρουσε ο τερματοφύλακας Καλκίδης. Είχαμε λοιπόν το 1-0 με τον πέναλτι του Νηφορόπουλου στο 28, μετά από προσπάθεια του Βασιλόγιαννη και η μπάλα να χτυπάει πάνω στον Πατρώνη γίνεται το 2-0. Στο 57 ο Πατρώνης δεύτερο αυτογκόλ, χρεώνεται από αρκετούς συναδέλφους, υπάρχει μια διχογνωμία όσον αφορά το πρώτο αυτογκόλ.
0: Άμπη μου, επειδή έχουμε δύο μάτσες Super League σε εξέλιξη, αν μπορείς οπτικά πες μας τι
8: έγινε. Να πάρουμε το μικρόφωνο, να πάρουμε γρήγορα το μικρόφωνο, Σύφη, από το Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ο Πανετολικός έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για σέντρα. Είναι σαν κοντινό κόρνερ, περίπου 3-4 μέτρα έξω από την πλάγια γραμμή της περιοχής και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Πανετολικός με τον Εστέμπαν, να έχει μείνει για αυτήν την εκτέλεση στο 50 λεπτό. Εστέμπαν, ενώ γυρίζει ο κύριος Κουκούλας μπρος στην περιοχή να ελέγξει τα μαρκαρίσματα, περιμένουμε το σφυρίγμα του, θα σφυρίξει Εστέμπαν στην καρδιά της περιοχής, προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Γκράνα, θα απομακρύνουν οι παίκτες της Κηφισιάς, επιθετικό φάουλ, σταματάει η φάση, διαμαρτυρίες από τον Θημιάνη μπρος τον διαιτητή.
0: Και όπως μας ενημέρωσε μόλις τώρα Γιάννη μου ο Βαγγέλης Μητρούσιας, η ομάδα ο Φωκικός πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας με γκολ στο 92, Φωκικός Κηφισός 3-3. Μπάμπη Πλάγο, σε ακούμε.
9: Λοιπόν, Παναχαϊκή Παλιξουριακός 3-1. ΑΟΠΛΑ Ταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1. Πανεγιάλιος Τηλικράτης 3-0. Παναγρινιακός Άρης Φιλιατών 3-2 με ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο. Και ΠΑΣ Πρέβεζας Λεβάντε 4-0. Στην κορυφή της βαθμολογίας είναι Πρέβεζα Ατρόμητος Πατρών και Πανεγιάλιος με 9 βαθμούς.
0: Να ενημερωθούμε και για τον 7ο όμιλο. Ακούμε τον Σταύρο Ζορμπάλα.
10: φιλοξενούμενων 14 τέρματα. Τελικά αποτελέσματα τρίτη αγωνιστική. Το Άστρος Κοινουρίας, Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδος 0-0. Στη Μεσσηνία, Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου με ανατροπή από 0-1-3-2 τελικό αποτέλεσμα. 0-1 ο Στέλιος Αργύρης για την ομάδα της Αργολίδας. Ισοφάρισε ο Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος για το Μιλτιάδη. Στο 52ο λεπτό ο έμπειρος Κώστας Ηλιόπουλος το 2-1 για τους γηπεδούχους. Ο Δέρμας με κεφαλιά, ο Δημήτρης Δέρμας στο 27ο λεπτό ισοφάρισε για το Κυβέρνηση 2-2. Στο 90ο λεπτό ο Μιχάλης Μπαρτζελής στο 3-2 μέσα σε αποθέωση για τον Μιλτιάδη. Στην Καλαμάτα και το παιχνίδι με καθυστέρηση ξεκίνησε γιατί είχαμε μπουρίνη και βροχή. Πανφουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1.
0: Μείνε στη γραμμή σου και άλλη μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο, Θοδωρή Χατζηπαντελή.
7: Φτάσαμε στο 52 και έχει χάσει στο διάστημα αυτό τρεις μεγάλες ευκαιρίες η ομάδα του Λεβαδιακού που ξεκίνησε εντυπωσιακά αυτό το δεύτερο ημίχρονο, καθώς λίγο νωρίτερα έχασε με τον Εμμανουηλίδη την μεγάλη ευκαιρία και τώρα με την προσπάθεια που έγινε από τον Βρακά και η μπάλα έφυγε out στην προηγούμενη προσπάθεια του Εμμανουηλίδη, απέκρουσε και πάλι ο Αθανασιάδης την μπάλα και ολοκλήρωσαν οι αμυντικοί του Ηρακλή. Πολύ εύκολα σε αυτά τα 7 λεπτά του δευτέρου μηχρόνου που έχουμε διαλύσει ο Λεβαδιακός έχει χάσει τρεις κλασικές ευκαιρίες με την άμυνα του Ηρακλή να μην είναι στην κατάσταση που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής,
0: είναι καταιγιστικός ο Λεβαδιακός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου, 0-0 στο Καφτατζόγλιο. Στη Λεωφόρο Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Επιστρέφουμε στον Σταύρο Ζορμπάλα.
10: Και ολοκληρώνουμε λοιπόν. Σταύρος Μερκούρης 0-1, Πανφουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Ο Μαυροβούνιος Μύρολβαν Ήλιτς στο 42ο λεπτό του δευτέρου μηχρόνου ισοφάρισε για την ομάδα του Πανφουριακού της Καλαμάτας. Πέλο Πασκιά του Πας Κόρινθος στο τέρμπι της Κορινθίας με ανατροπή 2-1 νίκησε ο Πέλοπας. Το 0-1 στο 20ο λεπτό με πλασέ ο Αντώνης Πόντης για την ομάδα της Κορίνθου. Όμως το 35ο λεπτό ο Μάριος Τζαφέρης το 1-1 και με την εκνοή μέσα σε αποθέωση σε γεμάτο γήπεδο ο Ραπτόπουλος 2-1 για τον Πέλοπα και τα δύο υπόλοιπα παιχνίδια Αστέρας Βλαχιώτη τέλος Άγρας 1-1 το παιχνίδι αυτό στην Λακωνία και επίσης στο Άργος εδώ είχαμε πάλι θρίλερ Παναργιακός Λουτράκι 1-1 το 0-1 στο 34ο λεπτό ο Μιχάλης Καμαρός για το Λουτράκι με την εκνοή ο Γιάννης Φάκης για τον Παναργιακό ισοφάρισε τελικό αποτέλεσμα 1-1 στη βαθμολογία. Ο Νεοφώτης ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου 7 βαθμούς προηγείται αήττος. Μιλτιάδης και Πέλοπας οι δύο ομάδες που ακολουθούν από 6 βαθμούς. Πανφουριακός με 5.
0: Θα επανέλθουμε σε λίγο στην τρίτη εθνική με τα τελικά στον 8ο, τον 9ο και τον 10ο όμιλο. Συνεχίζουμε με Γιάννη Παπαγεωργίου και η Φυσιά Πανατολικός.
8: Στο Απόστολος Νικολαίδης τηλεφόρο 54 λεπτά παιχνιδιού και φυσικά Πανετολικός 1-0 είχαμε μια διακοπή καθώς ήταν πεσμένος τραυματισμένος παίκτης του Πανετολικού και συγκεκριμένο ο Μπάντζη ο οποίος σηκώθηκε τώρα αφού χρειάστηκε να μπει το ιατρικό επιτελείο του Πανετολικού. Σε λίγο θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο, περιμένει το νεύμα από τον κύριο Κούκουλα, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Παίκτες του Πανετολικού με τον Μπάση να κρατάει την μπάλα, έπεσε εκεί να τον πιέσει ο Μάνσο, παρακινδυνεύει εκεί οι πάσες που κάνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Τελικά θα καταφέρουν σε αυτό το build-up να απελευθερωθούν. Η μπάλα μπρος στο κέντρο και όπου προσπάθησε κόβουν οι παίκτες και Φυσιάς με φάουλ όμως όπως λέει ο κύριος Κούκουλας από τον Σαγκάλ πάνω στον Μπάση. Ένα φάουλ ακριβώς στο χώρο του κέντρου και από αριστερά για την ομάδα του Πανετολικού. Μπάση έχει μείνει για να το εκτελέσει. Μπάση θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Θημιάνη. Ο Θημιάνης θα παίξει με τον Γκράναθ. Γκράναθ και πάλι στον Θημιάνη. Ο Θημιάνης κρατάει, σηκώνει το κεφάλι του, έκανε το λάθος. Για να δούμε εδώ, υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Γιάννη και για την ομάδα της Κηφισιάς. Δεν μπόρεσε να περάσει στον Ρουκουνάκη. Έρχεται να κόψει εκεί ο Νακάμπα, το αμυντικό χαφ της ομάδας του Αγρινίου Μαυρίας. Γυρίζει στον Γκράναθ. Γκράναθ θα παίξει με την μία για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν κρατάει, είναι μπροστά το Πόμπο. Θα βρει χώρο, θα βρει τα μέτρα, θα τα πάρει. Θα παίξει για τον Χάρη Μαυρία. Από δεξιά αυτός θα γυρίσει μπρος στον κέντρο Νακάμπα. Ωραία η πάσα που θα επιχειρήσει όμως λίγο πιο δυνατή. Ήταν πολύ καλή η έμπνευση από τον Νακάμπα στην κίνηση που έκανε ο Κρίστιαν Μανρέκε. Είναι λίγο πιο δυνατή αλλά η έμπνευση από το αμυντικό χαφ της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου ήταν πάρα πολύ καλή. Θα περάσει μπάλα σε αυτό το πλάγιο για τον Θοδωρή από δεξιά. Για να δούμε τον επιθετικό της Κηφισιάς. Ο Θοδωρίδης πηγαίνει προς την περιοχή, κρατάει την μπάλα, κάνει τις προσποιήσεις. Θα πατήσει τώρα περιοχή, θα πέσει με προβολή και θα απομακρύνει ο Θημιάνης σε κόρνερ. Κόρνερ για την Κηφισιά στο 56 από δεξιά, όπως κάνει επίθεση. Και πάει ο Κώστας Ρουκουνάκης για να το εκτελέσει. 1-0 θυμίζω πάντα προς τα Κηφισιά με το γκολ του Πόμπο από το 20 λεπτό. Κόρνερ τώρα από δεξιά με τον Ρουκουνάκη. Ανεβαίνουν μπρος στην περιοχή του Κουτσερένκο και ο Ζολιμπουά αλλά και ο Μάνσο. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση, να δούμε αυτό το στημένο. Ρουκουνάκης στο δεύτερο δοκάρι. Είναι πολύ κακό, η μπάλα θα περάσει απευθείας out από την άλλη μεριά. Δεν
0: Κηφισιά Πανετολικός 1-0, Κολονία Γκλάντμπαχ 2-1 στο 83, ημίχρονο στην Ισπανία, Ρεάλ Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 2-0. Επιστρέφουμε με ταχύτητα στην τρίτη εθνική, τελικά αποτελέσματα στον ένατο όμιλο, Νίκο Καραγιάννη.
11: Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια στον ένατο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αστέρας Βάρης Σαρονίκος Αναβίσου 1-0. Θύλα Ραφίνας Ηλιούπολη 1-0. Το τρέμα σημείωσε ο Κοντογιάννης στο 61ο λεπτό. Εθνικός Αστέρας Ηλυσιακός 0-1. Την νίκη στην ομάδα από τα Ηλίσια έδωσε ο Κυριαζής στο 88ο λεπτό. Νωρίτερα ΑΕΜ Εικόνου Αστέρας Μαγούλας 0-0.
0: Στον 8ο όμιλο με γκολ στο 97 Διαγόρας Αέρα Φάντου 0-1. Στα δύο ντέρμπι Εγάλεο Εθνικός 1-0, Προοδευτική Ιωνικός 2-0 σε λίγο λεπτομέρειες από τον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε να κλείσουμε και τον 10ο όμιλο. Ακούμε Γιώργο Γιαλιτάκη.
12: Εκεί όπου φίλες και φίλοι έκανε επίδειξη ισχύως η ομάδα των Χανίων. Τρεις αγώνες, τρεις νίκες, 9 βαθμούς στην κορυφή. Χανιά Νεάπολη 8-0. Με γκολ που σημείωσαν 2 γκολ ο Χρήστος Ρόβας στο 12ο λεπτό. Και στο 65ο λεπτό το 2-0 με αυτογκόλ του Κλόντια Αντούκα, το 37 ο Δημήτρης Γροντής το 3-0, στο 43 ο Μαρκελιάν Μίσκου το 4-0, στο 54 ο Μπλερ Τούρκο το 5-0, στο 57ο λεπτό ο Χρήστος Ρόβας το 6-0, στο 72ο λεπτό ξανά ο Μπλερ Τούρκο το 7-0 και στο 77 ο Τίτος Κουτεντάκης στο τελικό αποτέλεσμα Χανιά Νεάπολη 8-0. Δεν τρομερό παιχνίδι στον Αλμυρό που ο Εθνιακός προηγήθηκε.
0: Επειδή έχουν μπει πολλά γκολ στον όμιλο, πες τα με ταχύτητα.
7: Γκολ για τον Ηρακλή, αλλά σας διακόπτω καθώς είμαστε στο 59. Ο Ηρακλής πετυχαίνει γκολ, αλλά ακυρώνεται από τον βοηθό διαιτή που ελέγχει την περιοχή
0: του Βαδιακού. Θα δούμε και το replay, αλλά νομίζω ότι είναι εκτεθειμένο σωστό.
7: Θα δούμε βεβαίως το replay. Να πούμε ότι η προσπάθεια από πλευράς Ηρακλή ήταν από τον Πίνια, αλλά τελικά ο οποίος έχει τώρα μιλάει με τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο Σίλβα είναι ο παίκτης που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγο στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου αντικαθιστώντας τον Λόπεθ και πετυχαίνει αυτό το γκολ με κεφαλιά, το οποίο όμως όπως είπε Σίφη είναι τελικά offside, θα το δούμε.
0: Στην πάσα που γίνεται στην αρχή πάσα, ο σκόρερ δεν είναι offside, αλλά ο παίκτης ο οποίος κάνει την σέντρα την ώρα που δέχεται την μπάλα είναι εκτεθειμένος, υπάρχει offside.
7: Μάλιστα, πρέπει να είναι ο Νιζέ ο παίκτης που πήρε την μπάλα και έκανε την σέντρα. Δέχτηκε δηλαδή την πρώτη πάσα. Ο διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου είναι κοντά στον τερματοφύλακα του Λέβα Διακού, τον Ελιάση, και ακόμα δεν έχει οριστικοποιήσει για να δούμε την απόφασή του. Τώρα πηγαίνει προς το κέντρο. Ναι, οι παίκτες του Λεβαδιακού θα εκτελέσουν αυτό το offside. Θα αφήσουν τελικά στον τερματοφύλακά του, στον Ελιάση. Είμαστε στο 61ο λεπτό.
0: Ακυρώθηκε τον γκολ 0-0 ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό και η Φυσιά Πανετολικός 1-0. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Γιαλτάκη. Γιώργο, όπως ο Verstappen στη Σιγκαπούρη με ταχύτητα. Έχουμε δύο μάτσες Super League σε εξέλιξη.
12: Προσπαθήσω στην τελική βία να πάρω την καρότητα σημαία. Λοιπόν, ο Αν Γιούκτας, μήνα μάλλον στον Εργοτέλη, Εργοτέλης 4-2 με μεγάλη ανατροπή για τον Εργοτέλη, καθώς οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με δύο γκολ του Μπάρο στο 5 και στο 12ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια ο Κυριανίδης στο 43, ο Κουτάντος στο 58, ο Πατινίδης στο 63 με πέναλτι και στο 90 ο Σκόνδρας διαμόνω στο τελικό αποτέλεσμα Αργοτρίδη 904-2. Ατσαλίνο Παναθηναϊκό 2-2. Δύο φορέ προηγήθηκε η ομάδα του Παναθηναϊκού με 0-1 και 1-2 με γκολ του Κίου στο 18 και του Παπαθανασίου 49. Ισάριθμε φορέ σοφάρισε η ομάδα του Ατσαλένιου με 2 γκολ του Ροβίδη, το πρώτο με πέναλτι στο 29 και το δεύτερο στο 62 λεπτό. Χερσόνησο Σαούδη Μπακίου 1-0 με γκολ του Κρίστιαν Βρόκου στο 46. Επισκοπή Πλατανιά 1-0 με γκολ του Ζαχαρία Κωστάκη στο 60 λεπτό. Και Άγιο Νικόλα Γιούκτα 1-1 με τον Γιούκτα να προηγείται με γκολ του Μάνου στο 48 λεπτό του Δημήτρη Μάνου, αλλά με πέναλτι ο Αντριάνο Τρούκα στο 52 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Άγιο Νικόλα Γιούκτα 1-1. Στη βαθμολογία Χανιά 9 βαθμού, Επισκοπή 7, Άγιο Νικόλα 5 και Ατσαλένιο 5 βαθμού μαζί με τον Παναθηναϊκό.
0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Για λίγο περνάμε και στην Superbet League 2, στον αγώνα του Ολυμπιακού Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Ακούμε τον Άγγελο Μπάτζιο. Καλησπέρα, Άγγελε.
13: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Εδώ στο προπονητικό του Ρέντι το σκορ είναι στο 0-1 για την ομάδα του Αστέρα. Με αυτόν γκολ του Τανούλη στο 13 βρήκανε το προβάδισμα οι Αρκάδες. Μια σέντρα από τα δεξιά του Μπουλούλη στο ύψος της μικρής περιοχής. Ενώ φάνηκε στην αρχή ότι δεν θα υπάρχει κάποιος παίχτης του Αστέρα εκεί πέρα. Μπήκε μέσα στη φάση ο επιθετικός των Αρκάδων, αλλά όταν όλη την προσπάθειά του να διώξει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής τώρα στο 20 λεπτό είχε το πάνω χέρι ο Ολυμπιακός, αλλά από τη στιγμή του γκολ και μετά, οι Αρκάδες είναι συνέχεια στο μισό των Ερυθρολεύκων. Να πούμε και τις ενδεκάδες, άμα θέλει, Σύφη.
0: Βεβαίως, άκουμε.
13: Ο Άλβαρο Ρούμπιο, ο προπονητής του Ολυμπιακού, επιλέγει τον Τσομπανίδη, τον Πέτρο Κολοκοτρώνη, τον Αμπτελραχμάν, τον Κοντζαμανίδη, τον Τανούλη, τον Σιόζιο, τον Φίλη, τον Ζουγλή, τον Μαρτίνη, τον Αβραμούλη και τον Τουφάκη. Ενώ ο Γιάννης Κοντουές για τον Αστέρα Β έχει στην διάθεσή του τον Κακαδιάρη, Μπουλούλη, Τριάντα Φιλόπουλο που είναι και ο αρχηγός, Χατζικυριάκος, Πομόνης Μεταξάς, ο Καλογύρος, ο Κόλα, ο Κολυμάτσης, ο Κύρκος και ο Σιμόνη. Είναι η δεκάδα του Αστέρα. Ενώ ο διαιτητής είναι ο Νίκος Μαυροντονάκης από το Ηράκλειο. Ακόμα μια καλή ευκαιρία εδώ από τον Αστέρα, ο οποίος πιέζει και για το 2-0. Προηγουμένως είχαμε και μια μεγάλη επέμβαση του Τσομπανίδη, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, σε ένα τέτα-τέτ του Αστέρα. Κράτησε το 0-1. Ενώ δεν
0: Άγγελε,
13: υπάρχει...
0: θα επανέλθουμε σε λίγο. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 0-1. Γιάννη Παπαγεωργίου, ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά και ο νέος είναι ωραίος.
8: Σωστά, πάντα έτσι.
0: Θυμάσαι
8: έτσι
0: την πρώτη γίνεται... σου μετάδοση. Πότε ήταν η πρώτη σου μετάδοση, πριν από πόσα χρόνια?
8: Ήταν πριν από 27 κοντά χρόνια. Μαρκό Αιωλικός.
0: Η ευχή μας είναι ο Άγγελος Μπάτζιος και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, οι δύο νεαροί που είναι στην παρέα μας, να μεταδίδουν αγώνες ραδιοφωνικά τα επόμενα 27 χρόνια. Μακάρι.
8: Ναι, μακάρι, μακάρι, μακάρι να φτάσουν τα χρόνια που είμαστε εμείς στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Ερασπόρ, έτσι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι στο Αποστόλος Νικολαίδης και φυσικά Πανετολικός 1-0. Είμαστε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό που έχει αλλάξει έχει να κάνει με την εικόνα των δύο ομάδων μέσα στο γήπεδο. Η Κηφισιά σε αυτά τα περίπου 20 λεπτά που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έχει ισορροπήσει όσον αφορά την κατοχή της μπάλας. Στο πρώτο ημίχρονο, θυμίζω, ο Πανετολικός ήταν η ομάδα που είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή. Ωστόσο, η Κηφισιά ήταν η ομάδα που στο 20 λεπτό κατάφερε να προηγηθεί με τον Πόμπο. Ένα φάουλ από δεξιά για την Κηφισιά με τον αρχηγό τον Πόμπο. Θα εκτελεστεί όμως αφού γίνουν οι δύο αλλαγές από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Εκτός ο Θοδωρίδης, στην θέση του περνάει ο Απόστολος Χριστόπουλος για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ βλέπω
0: είδα και σε replay πριν από λίγο μια μαγική τρίπλα που έκανε ο Πόμπος αντίπαλό του.
8: Ναι, διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ εκεί οι παίκτες και φυσικάς δεν το έδωσε. Η δεύτερη αλλαγή περνάει με το νούμερο 10 στον αγωνιστικό χώρο, ο Ζέρζον Σόουζα. Βγαίνει για την ομάδα της Κηφισιάς ο Άγγελο Σαγκάλ. Δύο αλλαγές έχει πραγματοποιήσει λίγο νωρίτερα και ο Γιάννης Αναστασίου για τον Πανετολικό. Διπλή αλλαγή, βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο Μιν Μπάση και ο Σαλιφά Σουμά. Πέρασαν στην θέση τους η Τζενεπό και Αντριάνο Μπρέκου. Στο 65 πλέον, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, 1-0 πάντα μπροστά η Κηφισιά. Η Κηφισιά που έχει τώρα και την μπάλα, θα κερδίσει ένα πλάγιο στην προσπάθεια που έκανε ο Γιάννη Γκέ. Ο Ρουκουνάκης αφήνει στον Αμπάτε.
0: Λευκή με Άγιος Ματθαίος, τελικό αποτέλεσμα 2-1 στην τρίτη εθνική στον έκτο όμιλο. Σε λίγο τα τελικά στον 8ο όμιλο από τον Γιώργο Αθανασίου για να κλείσουμε και με την τρίτη εθνική. Επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο. Θοδωρή.
7: Στο Καφτατζόγλιο που βρισκόμαστε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, και πριν από δευτερόλεπτα οι παίκτες του Ηρακλή κατάφεραν να βγάλουν μια σέντρα κόρνερ. Το κόρνερ είναι για την ομάδα του Λεβαδιακού, θα εκτελεστεί σε λίγο, αφού πούμε πρώτα ότι ο Λεβαδιακός έκανε δύο ακόμη αλλαγές στο παιχνίδι. Πέρασαν ο Σόνι και ο Μπάλντε. Ο Μπάλντε, ο οποίος δεν πρόλαβε την μπάλα τελευταία στιγμή, αμυντικός του Ηρακλή κατάφερε να τη στείλει κόρνερ, και το κόρνερ θα εκτελεστεί τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πηδάει ψηλότερα από όλους ο Αθανασιάδης, τερματοφύλακας του Ηρακλή, και μαζεύει την μπάλα, σπρώχνεται εκεί, πέφτει και κάτω, γλιστράει και ο αγωνιστικός χώρος. Διαμαρτυρίες.
0: Και καθώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό τώρα στο Καφτατζόγλιο, πάμε και στον Γιώργο Αθανασίου με τα τελικά στον 8ο όμιλο για να κλείσουμε την τρίτη εθνική. Γιώργο.
14: Τρίτες νίκες για Δόξα Βίρνους και Γάλλο. Το Γάλλο τελικά κέρδισε τον εθνικό με ένα 0 χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Κολά στο 52. Ενώ στο άλλο ντέρμι η προοδευτική κέρδισε τον Ιωνικό με 2-0 με δύο γκολ που πέτυχε ο Μπρούνο στο 61 και στο 83. Το Ορδίτικο ντέρμι το κέρδισε ο Αέρα Φάντου εκτός έδρας τον Διαγόρα με ένα 0 χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Κλεμάδη στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Απόλλωνος Μύρινς ιτήθηκε για πρώτη φορά από τον Απόλλωνα Καλυθιών στη Ρόδο με 1-0, το γκολ στο 68 ο Νικολόπουλος, και πρώτες νίκες είχαμε εκτός από τον Απόλλωνα Καλυθιών και την προοδευτική.
7: Γκολ για τον Ηρακλή, γκολ για τον Ηρακλή, διακόπτω στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, το γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. Να δούμε ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος πέτυχε αυτό το γκολ. Πρέπει να είναι ο Ραντόγια, για να δούμε. Οι παίκτες του Ηρακλή ένα κουβάρι μπροστά στον κόσμο τους, με τους φιλάφλους να πανηγυρίζουν τον γκολ το οποίο πέτυχε η ομάδα τους και προηγείται με 1-0 της ομάδας του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό δεκάλεπτο, αλλά στη συνέχεια
0: ο Ρομ Νίζα του... είναι ο σκόρερ και έχει βάλει ένα υπέροχο γκολ, Θοδωρή.
7: Ναι, ναι, ο Ρος. Ο Ρος, ο οποίος πετυχαίνει αυτό το γκολ, πραγματικά εντυπωσιακό. Μπήκε λίγο μέσα στη μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση και από την αριστερή πλευρά έστειλε την μπάλα στο δεξιό παραθυράκι της εστίας του Ελιάση για να γράψει έτσι στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης το Ηρακλής Λεβαδιακός 1-0, και είναι το πρώτο γκολ του Ηρακλή μετά την επιστροφή του μετά από 9 χρόνια εδώ στο Καφτατζόγλιο. Και την ώρα μάλιστα που βγήκε και το ουράνιο τόξο, βγήκε και ο ήλιος, είναι και αναμένει, είναι τα φώτα.
0: Ταυτόχρονα με τον γκολ του Ηρακλή, σημαδιακό είναι αυτό, τι λες?
7: Ναι, ναι, φαίνεται, έτσι φαίνεται.
0: Ηρακλής Λεβαδιακός 1-0, Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Αθανασίου.
14: Τελικά αποτελέσματα, τρίτη αγωνιστική μέρα στον 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. ΠΑΟ Ρουφ Αμφιάλη 2-0, Διαγόρας Ρόδου Αέρα Φάντου 0-1, Εγάλιο Εθνικός 1-0, Προοδευτική Ιωνικός 2-0, Απόλλων Καλυθιών Απόλλων Σμύρνης 1-0 και νωρίτερα Δόξα Βίρνος Ιάλισσος 1-0. Η Δόξα Βίρνος και το Εγάλιο κάνουν το 3-3, τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια, 9 οι βαθμοί τους, πρώτος στη βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές ημέρες στον 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας.
0: Επιστροφή στην Super League. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε και το ρεπορτάζ για το μεγάλο ντέρμπι, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πάμε ξανά στο Καφτατζόγλιο. Ακούμε Θόδωρο Χατζηπαντελή.
7: Εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο είμαστε πλέον στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 για τον Ηρακλή με τον γκολ του Ρομ Νιζέτ, που πέτυχε αυτό νωρίτερα με πολύ ωραίο τρόπο. Η προσπάθεια τώρα από πλευράς Ηρακλή με τον Σόρια να κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια, και πάλι οι παίκτες του Ηρακλή προσπαθούν να φτάσουν στην μπάλα χωρίς αποτέλεσμα. Ηρακλής έκανε και αυτός δύο αλλαγές. Πάλι ο Νιζέτ ήταν αυτός ο οποίος, ο Ρομ Νιζέτ, ο οποίος θέλησε να κάνει την κούρσα προς την περιοχή του Λεβαδιακού, αλλά γλίστρησε, έπεσε.
0: Όλα τα μάτς της Super League, Θοδωρή, μου έχουν ενδιαφέρον, αλλά σήμερα, μην το ξεχνάμε, έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι των αιωνίων. Οπότε πάμε στο ρεπορτάζ των δύο ομάδων, ξεκινάμε με τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό και ακούμε Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, Χρήστο.
15: Γεια σου, Σύφη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Όπως συνηθίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικά όταν τα παιχνίδια έχουν και βαθμολογικό υποβάθμιο.
7: 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά, γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή. Έγινε η σέντρα από τα δεξιά. Πετάχτηκε ο Κράνιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή με κεφαλιά. Έκανε το 2-0 για τον Ηρακλή στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 με τα γκολ του Νιζέτ και του Κράνιτς.
0: Σε ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο ο Λεβαδιακός έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες να κάνει το 0-1 και ο Ηρακλής έχει 2-2 στο τελευταίο πεντάλεπτο.
7: Ναι, ναι, με δύο αλλαγές, έτσι. Ο Κράνιτς μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο όπως και ο Σίλβα. Ο Νιζέτ πέτυχε το πρώτο γκολ και αμέσως μετά από τρία λεπτά το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Ηρακλή. 2-0 λοιπόν με τον Ηρακλή, ο οποίος καταφέρνει και παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα ενώ βρισκόμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να συνεχίσει και ο Χρήστος Κοντός το ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό.
0: Σε αυτό το δεύτερο γκολ του Ηρακλή η άμυνα του Λεβαδιακού ήταν απούσα, Θοδωρή Χατζηπαντελή.
7: Χρήστος, ναι, ναι, ακούμε. Ακριβώς.
15: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα να πούμε ότι πριν από λίγο αναχώρησε ο πούλμαν της αποστολής Παναθηναϊκού για να φέρει τους παίχτες εδώ στο Καρασκάκης και αναχώρησε με τις επιφημίες εκατοντάδων Παναθηναϊκού. Περισσότερα από 600 άτομα συγκεντρώθηκαν πέριξ του ξενοδοχείου όπου διέμεινε χθες το βράδυ η αποστολή. Υποθέτω, γιατί δεν ήμουν εκεί, αλλά υποθέτω ότι θα ξεκινήσει και μια μεγάλη πομπή με μηχανάκια, μια μηχανοκίνητη πορεία που θα συνοδεύσει μέχρι ένα σημείο το πούλμαν της αποστολής για το καλό κατεβόδιο που λέμε, σε ένα πολύ πανηγυρικό κλίμα. Είναι ένα κρίσιμο ντέρμπι αυτό. Ο Παναθηναϊκός έρχεται στο Φάληρο έχοντας το 5-5 και την πρωτιά στην βαθμολογία. Μετράει ένα
0: και είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που μας προκύπτει τα τελευταία χρόνια να πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο να παίξει ως πρωτοπόρος.
15: Ναι, ναι, το είχε ξανακάνει παλιότερα με τον Γιωβάνοβιτς, τότε που έχασε μεγάλη διαφορά. Έχασε και στα play-off το παιχνίδι αυτό και ουσιαστικά έχασε και το πρωτάθλημα τότε από την ΑΕΚ. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια πολύ καλή άβρα στο άτομο του Παναθηναϊκού, ας το πούμε έτσι. Μια πολύ μεγάλη αίσθηση ότι η ομάδα είναι καλά και μπορεί να πάρει καλό αποτέλεσμα εδώ. Και όταν λέμε καλό αποτέλεσμα, το ξεκαθάρισε ο Νίστρουπ. Καλό αποτέλεσμα θεωρεί την
8: ίδια. Αντώνη σε τέτα τέτ, μεγάλη ευκαιρία για την Κεφισιά. Κεφισιά, μεγάλη επέμβαση από τον Κουτσερέλκο. Συνεχίζεται η φάση. Όμως σταματάει, είναι σε θέση offside τελικά ο επιθετικός της Κεφισιάς. Ο Αντώνη σε ο Κουτσερέλκο εδώ πραγματοποίησε μια εκπληκτική επέμβαση. Εδώ κάνει, θα χτυπήσει έναν παίκτη της Κεφισιάς. Έχει βγει μακριά από την εστία του. Είναι έξαλλος ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Για να δούμε, πάει κοντά του ο διαιτητής Κουκούλας, θα του βγάλει την κίτρινη κάρτα. Έφυγε προς το κέντρο για να μαζέψει γρήγορα την μπάλα. Χτύπησε και έναν ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς. Μεγάλη επέμβαση, όμως η φάση είναι ως μη γεννόμενη, καθώς ήταν σε θέση offside ο Αντώνησε στο 74. Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Ο Πόμπο από το
0: Κηφισιά. Οριακά, αλλά ήταν offside ο παίκτης της Κηφισιάς. Χρήστο Κοντέ, ολοκλήρωσε με τα τελευταία αγωνιστικά τέταρτα του Παναθηναϊκού αυτή την εισαγωγή μας για τον ντέρμπι και θα επανέλθουμε μετά τις 7 με λεπτομέρειες.
15: Ναι, βεβαίως. Περιμένουμε σε λίγο να φτάσει η αποστολή εδώ πέρα. Εγώ μόλις έχω φτάσει στο γήπεδο, πάρα πολύ ήρεμα τα πάντα. Σιγά σιγά εμφανίζονται και φίλοι του Ολυμπιακού περιματικά του γήπεδου και παίρνουν τον δρόμο για να μπουν στο γήπεδο. Γενικά, μέχρι στιγμής όλα όσα έχω δει τουλάχιστον εγώ είναι πάρα, πάρα πολύ ήρεμα και πάρα πολύ καλά.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντό. Πάμε και στον Μπάμπη Παπάζογλου να μάθουμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Μπάμπη.
16: Καλησπέρα, Σύφη, και στους ακροατές μας. Να δούμε αν θα βρέξει κιόλας, γιατί μαζεύονται απειλητικά τα σύννεφα πάνω από το Καραϊσκάκι. Έχει βγάλει και για βροχή και έντονη, μάλιστα, σε λίγο. Αλλά την ώρα του αγώνα αναμένονται καλύτερες οι συνθήκες. Για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Σύφη. Από τη στιγμή που είναι στο μείον 5, θέλει οπωσδήποτε την νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Άλλωστε, είναι μια νέα ομάδα, νέος προπονητής. Έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Και για τον Ολυμπιακό είναι και βαθμολογικά. Δεν το συζητάμε ότι θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να μειώσει τη διαφορά να πάει στο μείον 2 από τον αντίπαλό του, αλλά και ψυχολογικά να πάρει όθηση για τη συνέχεια. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Εντάξει, εκτός του μόνιμα Πόντα LKB, ο οποίος θα κάνει μια προσπάθεια να είναι τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, έτοιμος. Και από εκεί και πέρα έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του ο Αλγουαθίλ σε ό,τι αφορά την δεκάδα. Υπάρχουν θέσεις που παίζονται και θα έχουμε τις τελικές επιλογές του Βάσκου προπονητή περίπου μία ώρα και κάτι πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα.
0: Μετά τις 7, αναλυτικό ρεπορτάζ Μπάμπη και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Πλησιάζει η ώρα της σέντρας στο μεγάλο ντέρμπι, στις 9, η Έρα Σπορ θα είναι εκεί με τον Μπάμπη Παπάζουγλου και τον Χρήστο Κοντό. Εμείς επιστρέφουμε στην Super League στα μάτς που εξελίσσονται αυτή την ώρα, αφού πούμε ότι ξεκίνησε και το ντέρμπι στην Αγγλία, στο πρώτο πεντάλεπτο Liverpool Manchester City 0-0. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου, Κηφισιά Πανετολικός.
8: Στο Απόστολο Νικολαίδη, 76 λεπτά παιχνιδιού και φυσικά Πανετολικός 1-0. Ο Πόμπο από το πρώτο ημίχρονο, από το 20 λεπτά, έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Στην αναμέτρηση, Γιάνγκε από αριστερά θα αλλάξει την μπάλα. Αμπάντε, ωραία κίνηση για τον Ρουκουνάκη. Ο Πόμπο δεν θα γίνει αποδέκτης της μπάλας, καθώς βγαίνουν και κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού που έχουν και προϋποθέσεις για μια γρήγορη κόντρα. Θα γυρίσουν τελικά οι παίκτες της Κηφισιάς, θα κλείσουν τους χώρους. Για να δούμε τώρα τον Τζενεπό από αριστερά. Τζενεπό κρατάει την μπάλα, είναι κοντά του και θα δώσει στον Μπρέγκου. Από την άλλη μεριά τώρα, από ακού για τον Μαυρία. Από δεξιά ο Χάρης Μαυρίας θα βγάλει την σέντρα προς την περιοχή. Κόβει ο Ρουκουνάκης ακόμα πιο μακριά από τον Γιάννη και να φύγει η μπάλα. Οι παίκτες του Πανετολικού επιμένουν με τον Οποκού. Από δεξιά κρατάει, είναι δύο παίκτες της Κηφισιάς κοντά του για να τον μαρκάρουν. Ο Οποκού προσπάθησε να περάσει την μπάλα μπροστά, να περάσει ανάμεσα στους δύο. Έβαλαν το κορμί τους, έπεσε κάτω. Συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες της Κηφισιάς να ψάχνουν με ένα βαθύ γέμισμα τον Χριστόπουλο. Εύκολο κόψιμο από τους παίκτες της ομάδας του Αγρινίου, με τον Γκράναθ να κρατάει την μπάλα. Ο Γκράναθ θα περάσει για τον Μαυρία από δεξιά και αυτή η ενέργεια με τη μία έβγαλε τη σέντρα. Ο Μαυρίας κοβούν εύκολα με τον Άιμα οι παίκτες της Κηφισιάς. Η κατοχή παραμένει όμως σε πόδια παικτών του Πανετολικού με ένα πλάγιο, με ένα πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Κηφισιάς και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Αγρινίου, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, που θυμίζω ξεκίνησε το εντυπωσιακά το φετινό πρωτάθλημα με τρεις συνεχόμενες νίκες. Ήρθαν όμως δύο απανωτές ήττες με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σέντρα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν με κεφαλιά οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς και έχουν την ευκαιρία τώρα με τον Σόουζα. Κάνει πολύ ωραία ενέργεια. Θα κάνει την τρίπλα, είναι μπροστά του ο Γιάνγκε. Δεν θα του δώσει την μπάλα από τον Αντώνη. Σε τώρα η μπάλα στον αρχηγό, τον Πόμπο. Διαμαρτυρίες για offside. Θα σηκωθεί το σημαίακι. Ο Πόμπο λέει ότι δεν είμαι σε θέση offside. Πρέπει όμως να είναι εκτεθειμένος. Θα δούμε και το replay σε λίγο. Στο 78 η παίκτος του Πανετολικού στο χώρο του κέντρου με τον Θημιάννη να γυρίζει την μπάλα εκεί που θα φύγουν από αριστερά. Ένα γέμισμα από τον Άλεξιτς και πάλι στον Θημιάννη. Γκράναθ από δεξιά, με χώρο Γκράναθ ζητάει και παίρνει την μπάλα ο Άλεξιτς.
0: 35ο λεπτό στην Superbet League 2. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 0-1. Συνεχίζουμε με τον Θόδωρο Χατσπαντελή, Ηρακλής Λεβαδιάκος.
7: 79ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 στην πρώτη εμφάνιση μετά από 9 χρόνια του Ηρακλή εδώ στο Καφτατζόγλιο, στη μεγάλη κατηγορία και στην επιστροφή του μετά από 5 αγωνιστικές στο Καφτατζόγλιο. Η βροχή συνεχίζεται, αλλά βγήκε και ο ήλιος, είναι και αναμένα τα φώτα, ένα περίεργο σκηνικό και υπάρχει και ένα ουράνιο τόξο. Όλα μαζί φαίνεται ότι έδωσαν τη βοήθεια στον Ηρακλή για να φτάσει μαζί με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, τις χιλιάδες φίλων του Ηρακλή που στηρίζουν από το πρώτο λεπτό την ομάδα τους. Ο Λεβαδιακός από την πλευρά του έχασε και αυτός ευκαιρίες κλασικές, ειδικά στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά ο Ηρακλής είναι και πάλι στην επίθεση. Η προσπάθεια που γίνεται χωρίς αποτέλεσμα από τον Ανιζέτο, ο οποίος άνοιξε πολύ την μπάλα, κατάφεραν οι παίκτες του Λεβαδιακού να απομακρύνουν την μπάλα με τον Κωστή. Και τώρα μία ακόμα από τις αλλαγές, ο Ποπέσκου που έχει γίνει.
0: Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου, ο Λεβαδιακός κυριάρχησε με πολλές χαμένες ευκαιρίες. Αρκούσε ένα τετράλεπτο για να προκύψει αυτό το 2-0 για τον Ηρακλή.
7: Στο 68 με τον Ιζέτ Ένα πολύ ωραίο γκολ από...
8: Ο Πόπο θα βγάλει μια σέντρα προς την περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες του Πανετολικού σε μια γρήγορη κόντρα στο κόψιμο από την άμυνά τους για τους παίκτες Κηφισιάς. Πήρε την μπάλα ο Πόπο, έβγαλε την σέντρα από μάκρυναν η αμυντική του Πανετολικού. Το 1-0 παραμένει μας στο 80 λεπτό. Έλα Θοδωρή.
0: Φράιμπρουκ Σάλκε 1-0 στο 10ο λεπτό. Στο αγγλικό ντέρμπι Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι 0-0. 25ο λεπτό στη Γαλλία Ρένο Σερ 0-1 και τελικό Νις Στρασβούρ 2-1. Ενώ ολοκληρώθηκε και ο αγώνας στη Γερμανία, Κολονία Γκλάντμπαχ 2-1. Θοδωρή.
7: 82ο λεπτό στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Λέγαμε ότι ο Ηρακλής προηγείται με τα γκολ του Ρόμπτζετ στο 68ο λεπτό με σουτ. Πολύ ωραίο μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Και στο 71 με κεφαλιά του Κράνιτς. Ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση. Προσπάθεια, αλλά η μπάλα θα καταλήξει να δούμε κόρνερ ή out. Τι θα πει ο διαιτητής. Υπήρξε μια μονομαχία εκεί κοντά στο τέρμα του Αθανασιάδη. Τελικά μάλλον out είναι, ναι, η μπάλα. Καθώς απομακρύνονται οι παίκτες του Λεβαδιακού προς τον χώρο του κέντρου. Στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που βάζει τα γκολ. Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος στο πρώτο 25 λεπτό. Στη συνέχεια ο Λεβαδιακός ήταν αυτός που αντέδρασε. Έχασε και αυτός ευκαιρίες μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Λεβαδιακό να χάνει και αυτός πάλι τις ευκαιρίες, όπως τελείωσε δηλαδή το πρώτο ημίχρονο. Αλλά ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό στον Ηρακλή να πετύχει τα δύο γκολ.
0: Και αν δεν αλλάξει κάτι, Θοδωρή Χατζηπαντελή, ο Ηρακλής θα βρεθεί στην πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα και ο Λεβαδιακός θα παραμείνει στον ένα βαθμό.
7: Ναι, ο Ηρακλής θα φτάσει τους 9 βαθμούς, έχει 6, θα φτάσει και τις 2 νίκες μετά τη νίκη εκτός έδρας.
0: Το απίστευτο, ξέρεις ποιο είναι, η καλύτερη περσινή επίθεση, αυτή του Λεβαδιακού, δεν έχει σκοράρει ακόμη στο φετινό πρωτάθλημα. Στο 0-11 είναι.
7: Στο 0-11, έτσι ακριβώς. Ήταν στο 0-9-0-11 μέχρι στιγμής και βέβαια έχουμε ακόμα περίπου 6 λεπτά για την ολοκλήρωση του 90 λεπτού συν τις καθυστερήσεις, γιατί έγιναν και όλες οι αλλαγές. Πάλι ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση. Ποπέσκου θα κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει, απομακρύνεται από τους παίκτες του Ηρακλή. Ξανά κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Λεβαδιακού. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με τον είναι ο Ζέγκοβιτς, ο παίκτης ο οποίος προσπαθεί. Ποπέσκου μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Πολλοί παίκτες, ένα σουτ και η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Δεν είχε δύναμη αυτό
0: ο
7: το σουτ.
0: Ο Ηρακλής προηγείται με 2-0. Είμαστε πλέον στο 84ο λεπτό στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Με ενδιαφέρον βλέπουμε το μάτς τηλεοφόρο, τον αγώνα της Κηφισιάς με τον Πανατολικό. Γιάννη.
8: Πριν από λίγο ο Τζενεπού έκανε μια προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή από θέση αριστερά, έπεσε κάτω ο διαιτητής Κουκούλας κοντά στην φάση, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Τζενεπού και πάλι από αριστερά, Τζενεπού κρατάει την μπάλα. Πολλές οι προσποιήσεις, έκανε εδώ το κάτι παραπάνω ο επιθετικός της ομάδας Κηφισιάς, όμως θα γίνει του Πανετολικού, συγγνώμη, όμως θα γίνει το λάθος εδώ από τον Σόουζα, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλαγές από τον Γιάννη Αναστασίου. Βλέπω τρεις ποδοσφαιριστές έχουν σηκωθεί για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, δύο ποδοσφαιριστές είναι τελικά. Σε λίγο θα έχουμε διπλή αλλαγή λοιπόν για τον Αναστασίου. Αφού δούμε αυτή τη φάση με τον Ρουκουνάκη. Αντεπίθεση είναι 4-4. Για να δούμε. Ο Ρουκουνάκης μπαίνει στην περιοχή από αριστερά. Θα κάνει την σέντρα. Έψαξε τον Χριστόπουλο. Έκοψαν οι παίκτες του Πανετολικού. Προσπαθούν με τον Οποκού τώρα. Βγαίνουν, κόβουν με φάουλ όμως. Κοντά στη βάση ο Κουκούλας θα σταματήσει το παιχνίδι, φάουλ που κερδίζει ο Πόκου, ο Κουαντούα. Ο Πόκου, ο επιθετικός της ομάδας του Πανετολικού. Το φάουλ
0: στην
8: που εκτελέστηκε.
0: Super Better League 2 απομένουν 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, 0-1. Γιάννη.
8: Συνέχεια στην Λεωφόρο, 84 λεπτά και φυσικά Πανετολικός πάντα στο 1-0, ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 20 λεπτό με τον γκολ.

0: μυστικού χώρου για την ομάδα του Αναστασίου βγαίνει ο Χάρης Μαυρίας. Στην θέση του θα περάσει ο Ματέο Μεχία, ενώ εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Μπάτζη, για να περάσει στην θέση του ο Λάμπρος Σμυρλής. Διπλή αλλαγή για τον Αναστασίου, προσπαθεί να πάρει κάτι από αυτήν την αναμέτρηση η ομάδα του, ο Πανετολικός, που βρίσκεται πίσω στο σκορ από το 20 λεπτό του παιχνιδιού με το γκολ του Πόμπο. Η κεφαλιά πλάγιο για την Κεφεσιά από δεξιά, όπως κάνει επίθεση. Πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Σεμπάστιαν Λέτο. Πάει αργά αργά για να το εκτελέσει ο Μάνσα. Περιμένει να δει την κίνηση των συμπαικτών του. Θα ψάξει μπροστά τον Χριστόπουλο. Μπήκε στην φάση και ο Σόουζα. Ο Τζενεπό θα απομακρύνει όπως όπως. Ρουκουνάκης επαναφέρει. Παλεύει εκεί ο Χριστόπουλος. Οι παίκτες της Κηφισιάς θα γίνουν κάτοχοι. Έρχεται να κόψει την μπάλα ο Ρόσον Βαν Άιμα, ωστόσο έκανε το λάθος πλάγιο για τον Πανετολικό που εκτελέστηκε γρήγορα. Τώρα θα απομακρύνει όπως όπως ο Ρουκουνάκης, που μετά την έξοδο του σκόρερ της ομάδας και αρχηγού του Πόμπο έχει πάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
1: Για τον Ηρακλή σε καλό σημείο, να πάμε για λίγο στο Καφτατζόγλιο.
2: Εκτελείται μέσα στην μεγάλη περιοχή η μπάλα. Δεν μπορεί να πιάσει το σούτα την τελευταία στιγμή ο Βούρος, καθώς είχε προωθηθεί στη μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Είπαμε ότι η βροχή συνεχίζεται, αλλά όχι με την ένταση του πρώτου ημιχρόνου, και η μπάλα γλιστράει. Έτσι λοιπόν ο Λεβαδιακός έχει την ευκαιρία να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Είμαστε στο 88 λεπτό. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το σκορ με τα γκολ του Ρόμπνιζέτ στο 68 και του Κράνιτς στο 71. Και οι παίκτες του Λεβαδιακού τώρα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Ηρακλής είναι για λίγο με 10
1: καθώς υπήρχε... Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 στο 88 και η Φυσιά Πανατολικός 1-0 στο 87 λεπτό. Σε λίγο θα παίξουν στις 7 ο Άρης με το Βόλο. Στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγιώργιου.
0: Στο Απόστολος Νικολαίδης, τηλεφόρα Αλεξάνδρας, 87 λεπτά παιχνιδιού και Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Σύφη, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Sports, ένα παιχνίδι όπου η Κηφισιά δεν αφήνει πολύ εύκολα διαδρόμους μπρος στην περιοχή του Ραμίρες. Για να δούμε τώρα τον Χριστόπουλο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Η σέντρα από αριστερά στον Κυριόπουλο. Κυριόπουλος, ένα γέμιμα ευκαιρία, εκπληκτική επέμβαση από τον Κουτσερένκο. Πολύ μεγάλη φάση εδώ από την ομάδα της Κηφισιάς με τον Γιάννη, και να πιάνει την κεφαλιά λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Αναγκάζει τον Κουτσερένκο σε εκπληκτική επέμβαση. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Κηφισιάς με τον Κυριόπουλο εδώ να βγάζει τη σέντρα ο Γιάννη και να πιάνει την κεφαλιά ο Κουτσερένκο. Εξ επαφής θα απομακρύνει σε κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά. Για να δούμε και αυτό στημένο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Στο 88. Θα εκτελεστεί ο Κουτσερένκο, θα βγει πέφτει κάτω με επιθετικό φάουλ τελικά.
1: Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Κουτσερένκο. Την ίδια ώρα ο Ηρακλής έφτασε κοντά στο 3-0. Θοδωρή.
2: Ακριβώς με μια ατομική ενέργεια και πολύ ωραία προσπάθεια του Σίλβα, που μπήκε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος πήρε την μπάλα σχεδόν από το χώρο του κέντρου, πέρασε όποιον βγήκε μπροστά του, μπήκε στη μεγάλη περιοχή, σούταρε από πλάγια θέση, αλλά ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού Ηλιάση απομάκρυνε την μπάλα και στη συνέχεια η αμυντική χάθηκε η ευκαιρία στο 89 για να γίνει το 3-0. 2-0 προηγείται ο Ηρακλής του Λεβαδιακού. Είμαστε πλέον στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος διαιτής της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Λεβαδιακού
1: Ελλάς,
2: έχουν
1: Νίκη,
2: την μπάλα.
1: Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 στην Superbet League 2. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θοδωρή, έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο.
0: Στο Απόστολος Νικολαίδης έχουμε διακοπή, καθώς ο Κουτσερένκο από την προηγούμενη φάση σε αυτήν την μονομαχία που είχε με τον Κλεμάν Ζόλι Μπουά, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας Κηφισιάς, άπλωσε τον αγώνα του, τον χτύπησε το κεφάλι, έχει περάσει το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Αγρινίου στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Κουτσερένκο, δεν ξέρω αν έχει ματώσει κιόλας, δεν έχω τη δυνατότητα.

0: Όταν είναι μακριά, δεν έχουμε δει και ένα κοντινό.
1: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή και είμαστε πλέον στο 90 και Φυσιά Πανετολικός 1-0, υπενθυμίζω σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας στο Άρη με το Βόλο. Πάμε ξανά στο Καφτατζόγλιο, ακούμε τον Θόδωρο Χατσπαντελή.
2: Όπου είμαστε ήδη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 συνολικά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Φίτσος. Να πούμε ότι σήμερα, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαιτησία, δεν υπήρξαν θέματα, καθότι και ένα γκολ που πέτυχε ο Ηρακλής ακυρώθηκε ως offside τελικά σωστά το πρώτο ημίχρονο, και από εκεί και πέρα κάποια άλλη φάση δεν χρειάστηκε να ελεγχθεί από το VAR. Το 2-0 υπέρ του Ηρακλή παραμένει. Είμαστε στο 92ο λεπτό. Οι παίκτες του Λεβαδιακού είναι μπροστά, καθώς προσπαθούν να κάνουν μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα περάσει, κόντρες, και τελικά οι παίκτες του Ηρακλή έχουν την μπάλα να την απομακρύνουν και πάλι προς τον χώρο του κέντρου, εκεί όπου κινείται ο Σίλβα για να πάρει την μπάλα. Λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή. Ξανακερδίζουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Με τον Πάντζα τελικά
1: είμαστε
2: είναι
1: στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στο Καφτατζόγλιο. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. 5 λεπτά καθυστερήσεων και στη Λεωφόρο. Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: 5 θα είναι τα λεπτά, όπως είπε, Σύφη, των καθυστερήσεων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ενώ τώρα ο Σεμπάστιαν Λέτο θα κάνει άλλη μία αλλαγή εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ιμάν Γιάνγκε με το νούμερο 19, ο Ούγκο Σόζα, περνάει στην θέση του. Ουσιαστικά εδώ κερδίζει λεπτά ο Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ όσον αφορά τον Ευγένη Κουτσερέγκο, τον τερματοφύλακα του Πανετολικού, σηκώθηκε μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Αγρινίου και συνεχίζει κανονικά την αναμέτρηση. Οι παίκτες του Πανετολικού εδώ θα κάνουν το λάθος που έγινε από τον Μεχία σε αυτήν την συνεννόηση που πήγε να κάνει με τον Τζενεπό. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την Κηφισιά. Η Κηφισιά που προηγείται με ένα 0, η Κηφισιά που είναι κοντά στην δεύτερη συνεχόμενη νίκη της. Θυμίζω, πριν από την διακοπή πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, επικράτησε με 2-1. Από την άλλη μεριά ο Πανετολικός είναι πολύ κοντά στην τρίτη συνεχόμενη ήττα μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα με το 3-3 στο φετινό πρωτάθλημα. Στην συνέχεια έχει δεχτεί, θυμίζω, τις ήττες από τον Παναδυναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ένα μαρκάρισμα και φάουλ για την ομάδα του Πανετολικού. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και Κηφισιά Πανετολικός 1-0, σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο Πανετολικός είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του. Μία φλίαρη κατοχή όμως δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να απειλήσει σοβαρά την εστία του Ραμίρες. Από την άλλη μεριά η Κηφισιά στην μοναδική της καλή φάση κατάφερε, ευτύχησε να προηγηθεί με το πλασέ του Πόμπο από την μικρή περιοχή στην κλειστή γωνία του Κουτσερένκο. Η μπάλα βρήκε στο κορμί του και κατέληξε στα δίχτυα του Πανετολικού. Φάουλ για την Κηφισιά. Φάουλ για την Κηφισιά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Προσπάθησαν να αλλάξουν, εδώ θα χαθεί η μπάλα, κατοχή με τον Μεχία για τον Πανετολικό. Το μαρκάρισμα που θα δεχτεί από τον Σόουζα, το φάουλ κοντά
1: τελευταία
0: στην βάση.
1: Τελευταία δευτερόλεπτα στο Καφτατζόγλιο, στον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό.
2: 95ο λεπτό ακριβώς, ήφη κυρίες και κύριοι, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, με τον κόσμο να φωνάζει και να πανηγυρίζει τη νίκη αυτή, η οποία διαφαίνεται πλέον, καθώς ο Ηρακλής πάει και για τρίτο γκολ τώρα σε μια αντεπίθεση. Να δούμε την προσπάθεια της έντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Ηρακλής, θυμίζω για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, ότι επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Ένα σούτ το οποίο θα γίνει, η μπάλα θα φύγει out, και ο Ηλιάση τρέχει να μαζέψει την μπάλα, καθώς απομένουν δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Και Προφανώς ο διαιτής ο κ. Ευαγγέλου περιμένει το ελεύθερο χτύπημα από τον τερματοφύλακα.
0: Ευκαιρία για τον Πανετολικό με τον Τζενεπό να παίρνει την μπάλα από τον Οπόκο από θέση μέσα αριστερά. Έκανε τον πλασέ. Έπεσαν δύο παίκτες, δύο αμυντικοί της Κηφισιάς με προβαλέο. Απομακρύνει ο Πανετολικός που επιμένει ένα νέο γέμισμα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλέον τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου. Όπως να φύγει μπάλα μακριά από τον Μάνσο. Και τώρα ο Σόουζα θα περάσει για τον Χριστόπουλο, ο οποίος ξεκινάει πίσω από το κέντρο και δεν είναι offside. Για να δούμε εδώ ευκαιρία για την Κηφισιά από δεξιά. Χριστόπουλος πατάει περιοχή. Θα πλασάρει μπάλα κοντράρι κόρνερ για την Κηφισιά. Έλα Θοδωρή.
2: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Λέβαδια 2-0. Σ' ακούμε.
0: Γιάννη. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα, λιγότερο 20 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για να συμπληρωθούν και τα 5 λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο κύριος Κατοίκος, ο τέταρτος διαιτητής. Αργά αργά οι παίκτες Κηφισιάς πάνε για να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ από δεξιά. Κοντά στην μπάλα είναι ο Σόζα, είναι ο Χριστόπουλος, είναι ο Αντώνης. Για να δούμε. Θα γίνει με κοντινή πάσα, λογικό για να κερδίσουν εκεί κοντά ο Αντώνης, να κερδίσει χρόνο στο σημειάκι του κόρνερ. Οι μονομαχίες πλάγιο για την Κηφισιά. Συμπληρώθηκε το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα μάτια όλα πάνω στον Παναγιώτη Κουκούλα, τον διαιτητή της αναμέτρησης, περιμένοντας να βάλει την σφυρίχτρα στο στόμα του για το τελευταίο σφύριγμα. Είμαστε στο έκτο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων. Εκτελέστηκε το πλάγιο, αφήνει το παιχνίδι ο Κουκούλας. Για να δούμε, έχει μια τελευταία ευκαιρία ακόμα ο Πανετολικός για να πάρει κάτι από αυτήν την αναμέτρηση. Όπου θα χάσει την μπάλα και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, 2-0. Εκπληκτικό γκολ από τον Αμπάντα, ο οποίος πήρε την μπάλα λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Πάτησε περιοχή, έκανε το πλασέ. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Κουτσερέλκο και με αυτόν τον τρόπο στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων Κηφισιά Πανετολικός 2-0 με σκόρερ τον Λιρόι Αμπάντα. Πανέμορφη προσπάθεια, ωραίο γκολ από τον αμυντικό της ομάδας της Κηφισιάς. Πήρε περίπου, κράτησε την μπάλα για περίπου 30 μέτρα, πάτησε περιοχή, πλασάρι. Τσερένκο δεν μπορεί να αντιδράσει. Εδώ νομίζω σφραγίζει το τρίποντο, την δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Κηφισιά στο πρωτάθλημα, που φτάνει πλέον τους 8 βαθμούς στην βαθμολογία. Από την άλλη μεριά ο Πανετολικός είναι στους 9.
1: Μετά από τρεις νίκες ο Πανετολικός, τρεις διαδοχικές ήττες. Το σύνθημα ήταν για άλλον βέβαια, αλλά εδώ ταιριάζει και για τον Αμπάντα, που έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ.
0: Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Με το
1: ξέρεις
0: αριστερό,
1: το σύνθημα,
0: δεν μπορεί
1: υποθέτω,
0: να αντιδράσει. Ποιο?
1: Στην Πάντα, στην Πάντα.
0: Α, ναι.
1: Περνάει, ο Λοσάντα ήταν το σύνθημα,
0: για το
1: αλλά τώρα είναι για τον Αμπάντα.
0: Για τον Αμπάντα. Τελευταίο σφύριγμα τώρα με την σέντρα των παικτών του Πανετολικού από τον κύριο Κουκούλα. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Η Κηφισιά θα φτάσει στους 8 βαθμούς. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Από την άλλη μεριά, όπως είπε εσύ, τρίτη συνεχόμενη ήταν μετά το 3-3 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου για τον Πανετολικό. Σε ένα παιχνίδι όπου η Κηφισιά κατάφερε να προηγηθεί στην πρώτη ουσιαστικά φάση που έκανε στο πρώτο 45 λεπτό, στο 20 λεπτό, με τον Σαγκάν να αλλάζει την μπάλα για τον Πόμπο. Αυτός από την μικρή περιοχή πλασάρει ο Κουτσερένκο, την βρίσκει με το κορμί του, έχει ευθύνη γιατί το γκολ έρχεται στην κλειστή του γωνία. Η Κηφισιά προηγήθηκε με ένα 0 σε ένα πρώτο ημίχρονο, επαναλαμβάνω, που ο Πανετολικός είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει αυτήν την πρωτοβουλία την αγωνιστική που είχε να την μετουσιώσει σε κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά ισορρόπησε το μάτσα, κράτησε περισσότερο την μπάλα και καταφέρνει στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Αμπάντα να κλειδώσει το τρίποντο. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Τίποτα άλλο, Σύφη, από εμένα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. 2-0 Κηφισιά Πανετολικός, 2-0 Ηρακλής Λεβαδιακός. Στο Δωρή.
2: Εδώ λοιπόν στο Καφτατζόγλιο στάδιο, κοντρά στην αισθημάτων, καθώς όση ώρα ακούγαμε τον Γιάννη, οι φίλοι του Ηρακλή πανηγύριζαν μαζί με τους ποδοσφαιριστές που πήγαν εκεί στην θύρα 10 μαζί με τους χιλιάδες φίλους του Ηρακλή για να πανηγυρίσουν μέσα στη βροχή την πρώτη νίκη του Ηρακλή με την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία στο Καφτατζόγλιο στάδιο, φωτογραφίες μαζί με τον κόσμο. Και από την άλλη πλευρά, όπου ήταν οι 50 φίλαθλοι του Λεβαδιακού που ήρθαν, στήθηκε έτσι σε εισαγωγικά, τώρα δεν ξέρω, δεν θα το πω λαϊκό δικαστηρίο, αλλά οι φίλαθλοι κατέβηκαν στα κάγκελα και εκεί μαζί με τους παίκτες του Λεβαδιακού τα λέγανε όση ώρα πανηγύριζαν οι φίλοι του Ηρακλή με τους παίκτες του Ηρακλή. Γι' αυτό είπα κοντράς στην αισθημάτων από τη μία και την άλλη.
1: Δύσκολη περίοδος για τον Λεβαδιακό, που υπενθυμίζουμε ότι έχει μόλις ένα βαθμό και δεν έχει βάλει γκολ ακόμη στο φετινό πρωτάθλημα.
2: 0-11.
1: Για τον Ηρακλή όλα είναι υπέροχα.
2: Όλα είναι υπέροχα, 9 βαθμοί, 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και συνεχίζει το αίτητο μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι και έχει την επόμενη αγωνιστική, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ηρακλής πάει βέβαια με τις καλύτερες προϋποθέσεις εκεί. Αυτά καθώς να θυμίσουμε ότι τα γκολ πέτυχαν στο 68 ο Νιζέ Τρόμπα με σούτα πολύ ωραίο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και στο 71 ο Κράνιτς από το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά. Το 2-0 για τον Ηρακλή σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν κι άλλα γκολ. Ο Ηρακλής πέτυχε και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο που ακυρώθηκε.
1: Ολοκλήρωσε γιατί έφτασε η ώρα του Τάσου Πακλατζή.
2: Βεβαίως, και πριν πάμε λοιπόν στον συνάδελφο στον Τάσο τον Πακλατζή, να ευχαριστήσω όλους όσους βρέθηκαν εδώ στην Ερασπορ παρέα μας. Καλό βράδυ από το Καφτατζόγλιο.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Διαφημιστικά μηνύματα και περνάμε στον αγώνα του Άρη με το Βόλο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στις 9 το μεγάλο μάτς, το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε ο αγώνας του Άρη με τον Βόλο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Από εμένα, καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Ακούμε Τάσο Πακλατζή, Άρης Βόλος. Καλησπέρα, Τάσο.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Σύφη. Καλή συνέχεια. Καθώς τελειώνει, ολοκληρώνεις το κομμάτι αυτό της Κυριακής στα γήπεδα, του μικροφόνου στα γήπεδα. Λοιπόν, εδώ στην Θεσσαλονίκη από το πρωί βρέχει, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, δεν κάνει κρύο, αλλά υπάρχει μια συνεχής βροχόπτωση, αργότερα μπορεί να υπάρξει και καταιγίδα, πράγμα που έχει κρατήσει αρκετό κόσμο στο σπίτι του. Είναι ελάχιστοι φίλοι που βρίσκονται κυρίες στις θύρες του γηπέδου που δεν έχουν σκέπαστρο, περισσότεροι ασφαλώς από την πλευρά όπου υπάρχει το σκέπαστρο του Κλεάντης Βικελίδης από τη θύρα των επισήμων. Άρης Βόλος είναι το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Να περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων, καθώς ο Βόλος ξεκινάει με τον Κώστα Μπράτσο με ένα καθαρό 4-3-3. Με Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια, Λικουρίνο αριστερά, Κάργα και Ατζιάκβα στο κέντρο της άμυνας, τον Κάτσικα στο δεξί κομμάτι της άμυνας της ομάδας του Βόλου. Η τριάδα στο χώρο του κέντρου, αριστερά ο Γρόσδης, Μπρούνι στο κέντρο και Κόμπα δεξιά. Και η κορυφή με τον Φρουτάντο, δεξιά τον Κονζάλες και αριστερά τον Λάμπρου. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, επιλέγει το 4-4-2. Είναι κάτι το οποίο το επιλέγει όχι πολύ συχνά, αλλά σε αρκετά παιχνίδια παίζει με δύο επιθετικούς. Έτσι λοιπόν έχει τον Βέλιο κατά τα δοκάρια, Πετρής στο δεξιά άκρο της άμυνας, ο Φαμπιάνο με το Σούταλο το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ο Ρίτσαρτς είναι από την αριστερή πλευρά, για πρώτη φορά παίζουν μαζί αυτοί οι δύο πλάγοι μπακ. Γκαρέ δεξιά, Ράσιτς στο χώρο του κέντρου με τον Χόγκλα. Ο Μπρούμα κάνει την παρθετική του εμφάνιση με τα χρώματα του Άρη. Ο Άρης έχει και δύο απουσίες, έχει εκτός τον Μανού Γκαρσία αλλά και τον Γιαννιώτα, όπως και ο Βόλος, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και στην κορυφή, όπως είπαμε, στην διάδα των επιθετικών, Καντεβέρε και Κουαμέ. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη, ένα 4-4-2 για τον προπονητή της κιτρινόμαυρης ομάδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι αξιοσημείο. Το είπαμε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο, γιατί από το πρωί βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά ο χλωοτάπητας του Κλάνδη Βικελίδης και μετά από τόσο καιρό, μετά από τρεις εβδομάδες όπου δεν έγινε αγώνας, απλώς κάποιες προπονήσεις, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Να δούμε την προσπάθεια αυτή. Ο Βόλος βρίσκεται στην επίθεση, προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Ο Κόμπα δίνει δεξιά για να βγει η σέντρα. Θα βάλει την κόντρα ο Πετρής και θα κερδίσει το πρώτο πλάγιο η ομάδα της, του Βόλου, το οποίο έχει εκτελεστεί. Οι καιρικές συνθήκες, είπαμε, έχουν να κάνουν με αυτή την βροχόπτωση που κάνει πολύ γλιστερό τον αγωνιστικό χώρο και φυσικά είναι και ένας ανασταλτικός παράγοντας για τον κόσμο, που οι περισσότεροι βρίσκονται σε θύρες όπου βρέχονται ουσιαστικά, βρίσκονται κάτω από την συνεχή βροχόπτωση και η θερμοκρασία είναι ιδανική, θα λέγαμε, για ποδόσφαιρο στους 19 βαθμούς. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι η βροχή. Ο Βόλος, ο οποίος δεν έχει νίκη φέτος, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, έχει και αυτή την αφαίρεση των τριών βαθμών. Ο Άρης μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει 2 νίκες, 2 ήττες και 1 ισοπαλία. Η τελευταία με τον Ηρακλή εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης πριν από την μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Πάμε και στους διαιτητές. Ο Ανδρέας, συγγνώμη, ο Βασίλης Φωτιάς είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Ο Ανδρέας Μεϊντανάς είναι ο πρώτος βοηθός με τον Μιχάλη Παπαδάκη. Ο πρώτος από την Αχαΐα, ο δεύτερος από το Ηράκλειο. Τέταρτος ο Τσέστσιλας. Διαιτητής ΒΑΡ ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Και ΑΒΑΡ ο Μελέτιος Γιακουματζίδης από την Πέλα. Αυτοί είναι οι δύο διαιτητές στο VAR. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλο Βόλος από την αριστερή πτέρυγα, όπως επιτίθεται η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, το γύρισμα που έγινε, η μπάλα κοντράρι και είναι out. Μια καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Βόλου, καθώς έγινε αυτή η σέντρα από τον Γρόσδη, στημένη μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Εκεί προσπάθησε ο Λάμπρου να την τσιμπήσει και να τη στείλει προς την εστία του Βέλιο. Ωστόσο η μπάλα κόντραρε. Είναι για τον Άρη ένα γέμισμα τώρα για τον
8: Τάσο. Καλησπέρα καταρχάς.
10: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Πάρε μια ανάσα για να
10: συνθέσουμε
8: με τον Άγγελο Μπάζιο, γιατί υπάρχει γκολ στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Άγγελε, καλησπέρα, σε ακούμε.
11: Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα και στο Δημήτρη. Εδώ στο προπονητικό του Ρέντι το σκορ έγινε 1-1 στο 47ο λεπτό. Σκόρερ ο Τουφάκης, με τον που ξεκίνησε το ημίχρονο, Ολυμπιακός πίεσε και βρήκε τον γκολ από το ύψος της μεγάλης περιοχής με ένα ωραίο δεξί σουτ. Έγανε το 1-1. Θυμίζω ότι το 0-1 έγινε στο 13ο λεπτό μετά αυτόν τον γκολ του Τανούλη, ο οποίος πέρασε και έξω. Στη θέση του μπήκε ο Πλής, ο Κωνσταντίνος Πλής. Έχει τώρα την μπάλα Ολυμπιακός, κρατάει τον ρυθμό, κρατάει την κατοχή και προσπαθεί να βρει ακόμα μια ευκαιρία να κάνει το 2-1. Εδώ υπάρχει φάουλ, το κερδίζει ο Πλής, ο Κολοκοτρώνης, ο Πέντρος Κολοκοτρώνης, θα με συγχωρείτε.
10: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη, με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Ο Άρης ανοίγει το σκορ με την έναρξη ουσιαστικά του αγώνα και με την πρώτη του επίσκεψη στα καρέ του Βόλου. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Κουάμε, καταπληκτική κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μάριος Γιαμπάνης. Πολύ νωρίς ο Άρης παίρνει προβάδισμα στο σκορ 1-0 με το γκολ του Κουάμε.
8: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση με την Θεσσαλονίκη. Όντως πολύ ωραίο το γκολ του Άρη.
12: Πολύ ωραία κεφαλιά, έτσι.
8: Και ο οποίος προηγείται 1-0 του Βόλου.
12: Χτύπησε και δοκάρι η Ηλία η μπάλα. Κοίτα να δεις στο replay, η μπάλα πηγαίνει μετά την κεφαλιά, πηγαίνει, δοκάρι, χτυπάει και στο δοκάρι.
8: Α, νόμιζα ότι βρήκε ο goalkeeper την μπάλα.
12: Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι.
8: Okay. Να πούμε ότι στο 0-0 είναι το derby της Αγγλίας και όμως τη βρήκε και ο goalkeeper και, την μπάλα,
12: ναι,
8: λίγο.
12: Ναι, ναι, ναι.
8: Ωραία. Και να πούμε ότι είναι 0-0 το derby της Αγγλίας ανάμεσα σε Liverpool και Manchester City και με πολύ λιγοστές φάσεις. Να φανταστείτε ο συντελεστής της Manchester City με τρεις τελικές υποτίθεται είναι 0,07, δηλαδή καμία φάση της προκοπής. Πάμε πάλι πίσω στον Τάσο Παγκλατζή και πιο συγκεκριμένα στο Κλάδη Βικελίδης.
10: Ναι, στο Βικελίδης ο Άρης το άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό, όπως περιγράψαμε νωρίτερα με την κεφαλιά του Κουάμε. Η πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη του Άρη στην αντίπαλη εστία, καθώς περιμετρικά της περιοχής του Σιαμπάνη υπήρξαν κινήσεις των ποδοσφαιριστών του Άρη, αλλά αυτή η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή βρήκε τον Κουάμε να σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά. Όντως τη βρήκε ο Σιαμπάνης, χτύπησε και στο δοκάρι, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, ήταν πάρα πολύ δυνατή η κεφαλιά. Ο Άρης ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι από τα
8: ο Άρης ο οποίος είχε ένα σκοράρι Τάσο στο πρωτάθλημα από τις 30 Αυγούστου στο μάτς με τον Όφη.
10: Τρεις αγωνιστικές, ναι, τρεις αγωνιστικές βέβαια. Ήταν από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δεν σκόραρε και η Λευκή Ισοπαλία με τον Ηρακλή που στέρισαν από τον Άρη αυτές, αυτή η αφλογιστία των επιθετικών του, τουλάχιστον στο παιχνίδι με τον Ηρακλή που οι τελικές ήταν πάνω από 20, αλλά δεν βρήκαν σκορ, έτσι, δεν βρήκαν γκολ οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Τώρα από πολύ νωρίς παίρνει αυτό το προβάδισμα. Να δούμε όμως την εξέλιξη, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και ο Βόλος σίγουρα θα το παλέψει γιατί δεν βρίσκεται σε καλή βαθμολογική θέση. Είπαμε νωρίτερα ότι δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα φέτος. Έχει και 2-3 απουσίες η ομάδα του Βόλου. Όπως είπαμε νωρίτερα για τους παίκτες του Άρη, εδώ ο Κατεβέρε προσπαθεί να μπει. Κουάμε και πάλι θα σουτάρει, η μπάλα θα πέρασει out. Χαμένη ευκαιρία για τον Άρη, το σουτ του Κουάμε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, στον άξονα ακριβώς. Ο Κατεβέρε κατέβασε, η μπάλα έφτασε στον Κουάμε. Δεν είχε σωστά το σώμα του, η ισορροπία του δεν ήταν η κατάλληλη για να δώσει δύναμη στην μπάλα. Σούταρε, η μπάλα πέρασε out, ζήτησε corner, αλλά δεν βρέθηκε άλλος παίκτης για να παρεμποδίσει την μπάλα να τη στείλει corner. Ήταν κοντά ο διαιτητής, το build up τώρα από τους παίκτες του Κωνσταντίνου Μπράτσου. Ο Βόλος δεν έχει τον Χαμτζά Μεντίλ, ένας παίκτης που τον έχει φέρει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη, πλάγιος αριστερός back. Είναι εκτός, είναι τιμωρημένος όπως και ο Μίγας και δεν έχει και τον S. Σαομπί, τρεις απουσίες για την ομάδα του Βόλου. Για τον Άρη φυσικά η απουσία του Μανου Γκαρθία είναι σημαντική, όπως και για τον φορμαρισμένο τελευταία και μάλιστα βασικό σε αρκετά από τα τελευταία παιχνίδια, το Γιάννη Γιαννιώτα, που είναι εκτός και αυτός λόγω τραυματισμού. Η μπάλα τώρα στον Σιαμπάνη, ο οποίος ανοίγει το παιχνίδι δεξιά. Προσπαθούν οι παίκτες του Βόλου τώρα με τον Κόμπα να βρουν έναν τρόπο να βγουν από την περιοχή. Τους Γκονζάλες μέσα από δύο παίκτες του Άρη προσπαθεί να περάσει και περνάει ο Κόμπα που είναι πολύ δραστήριος μέχρι στιγμής. Ο Φρουτάβο σε ένα άνοιγμα, μια σαραντάρα μπαλιά από την άλλη πλευρά για να βρει τον Κάτσικα. Ο Κάτσικα θέλει να μπει στην περιοχή διαγώνια. Οι παίκτες του Άρη θα τον κόψουν. Η μπάλα είναι στο ύψος της μικρής μεγάλης περιοχής του Άρη, δεξιά όπως αμήνεται η ομάδα του Άρη. Και η μπάλα τώρα στην μετάβαση φτάνει στα πόδια του Κουάμε, ο οποίος θέλει να κάνει μια διαγώνια παλιά για τον Μπρούμα. Η μπάλα πίσω στον Σκιαμπάνη. Ο Σκιαμπάνης θα δώσει την μπάλα στους αμυντικούς. Ο Κάργας, η κόντρα, η μπάλα μένει ψηλά και δεν μπορούν να την στοπάρουν οι παίκτες του Βόλου, με αποτέλεσμα ο Άρης να γίνει και πάλι κάτοχος της μπάλας. Τώρα όλοι οι παίκτες του Βόλου κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Φαμπιάνο θα αλλάξει το παιχνίδι, κάτι το οποίο αρέσκεται να κάνει με αυτές τις διαγώνες μπαλιές. Ο Μπρούμα αφήνει όμορφα για τον Κουαμέ, Κουαμέ για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα παρακινδυνευμένα θα προλάβει και θα κρατήσει την μπάλα ο Ρίτσαρτς. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη, η μπάλα θα γυρίσει στα πόδια του Γκαρέ. Ο Γκαρέ από την άλλη πλευρά για τον Κατεβέρε, Ρίτσαρτς. Όλος ο Άρης τώρα είναι στο τελευταίο τρίτο ή μάλλον στο πρώτο τρίτο, αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Ο Γκαρέ θέλει να βρει ένα χώρο για να δώσει την μπάλα. θα φτάσει στα πόδια του Ρίτσαρτς μέσα στην περιοχή. Θέλει να μπει ο Κατεβέρε Σφίνα, όμως οι αμυντικοί του Βόλου θα διώξουν και τώρα με τον Γιακούα θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα επίθεση. Δεν θα μπορέσουν. Ελέγχει ο Γιάννης Κάργας και προσπαθεί να ηρεμήσει κάπως το παιχνίδι και να αφήσει αυτή την πίεση να ξεθυμάνει από τους παίκτες του Άρη. Είμαστε στο 14ο λεπτό, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Ο Άρης προηγείται με τον γκολ του Κουάμε από το 8ο λεπτό με την κεφαλιά του επιθετικού της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Βόλος τώρα στην κόντρα επίθεση, ένα σουτ θα βάλει το πόδι του πολύ σωστά ο Ράσιτς και θα κόψει αυτή την προσπάθεια με τον γκολ του, συγγνώμη, με το σουτ που θέλησε να στείλει την μπάλα προς την αντίπαλη εστία από τον Μπούρνιτς. Άρης ανεβαίνει, μπάλα στα πόδια του Μπρούμα, κάνει την κίνηση για overlap ο Πετρής, τώρα θα την πάρει την μπάλα, σεντράρι corner. Δεύτερο corner για τον Άρη, ωραία η κίνηση από τον Πετρής με το overlap. Αρχικά δεν πήρε σε πρώτο χρόνο την μπάλα, την πήρε ο Καντεβέρε και στην συνέχεια την έβγαλε στον επερχόμενο Πετρής για να σεντράρει με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε σε πόδια αμυντικών με αποτέλεσμα ο Άρης να έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Η βροχή συνεχίζει να πέφτει και φαίνεται ξεκάθαρα βλέποντας τους προβολείς του Βικελίδης. Μια βροχή που κρατάει εδώ και αρκετές ώρες στην πόλη και από ό,τι φαίνεται όλη εβδομάδα έτσι θα είναι. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. 15 λεπτά αγώνα στο κλειάν της Βικελίδης, 1-0 από το 8 με τον Κουάμε. Η εκτέλεση θα απομακρύνει ο Κάργας, μένει στις παρυφές της περιοχής με το Ράστς να κατεβάζει και να αφήνει για τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς που είχε συγκλίνει από το χώρο ευθύνης του, από την δεξιά πτέρυγα στο χώρο του κέντρου για να καλύψει τον άξονα. Ο Σούταλο αφήνει για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, νέα βαθιά παλιά για τον Μπρούμα, ακριβίας. Ο Μπρούμα κατεβάζει, υπάρχει offside όμως σε αυτή την πολύ μακρινή παλιά του Βραζιλιάνου για τον Πορτογάλο. Ήταν εκτεθειμένος όμως, δεν μπορούν να βρεθούν οι παίκτες του Βόλου. Ένα λάθος το οποίο το ανταπέδωσε
8: ο Σούταλο. Να πούμε, Τάσο, ότι έλεξε το ημίχρονο στο Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ είναι στο 0-0, χωρίς γκολ, χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, με κατοχή μπάλας ελαφρώς υπέρ της Manchester City, ένα στοιχείο το οποίο της έχει δώσει τη δυνατότητα ναι μεν να ελέγχει το παιχνίδι, να μην κινδυνεύσει σοβαρά, αλλά και η ίδια δεν έχει κάνει κάποιες σοβαρές φάσεις σε αυτόν τον αγώνα. Να πούμε επίσης, κοιτώντας και τα υπόλοιπα από τα αθλήματα, ότι στη Γαλλία μετά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, για την ακρίβεια, η Ρεν με την Οσέ είναι στο 1-1. Νωρίτερα η Νίς, θυμίζουμε, κέρδισε με 2-1 την Στρασμπούρ. Στη Γερμανία ημίχρονο Φράιμπουργκ Σάλκε 1-1. Νωρίτερα η Κολονία κέρδισε 2-1 την Gladbach. Και από εκεί και πέρα στην Ισπανία στις 7.30, 11 λεπτά ξεκινάει ο αγώνας της Μπέτις με την Οσασούνα. Αργότερα παίζουν οι Σανταντέρ με τη Βαλένθια, πριν λίγο η Ρεάλ Σοσιεδάδ κέρδισε με 3-2 τη Λακορούνια. Στη ΔΕ Ιταλία πριν από 19 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας Σασόλο με τη Μίλαν, παραμένει στο 0-0. Νωρίτερα είχαμε Κόμο Ρώμα 0-0, Λάτσιο Μόντσα 3-1 και Λέτσιο Μπολόνια 1-2. Αυτά τα αποτελέσματα που ακούστηκε, η νίκη της Λάτσιο την έφερε στην κορυφή μετά από 6 αγωνιστικές. Έχει 16 βαθμούς όπως και η Ίντερ, ενώ η Ρώμα με τη σημερινή ισοπαλία υποχώρησε στη βαθμολογία στην τρίτη θέση, έχει 14 βαθμούς. Η Δε Κόμο με την ισοπαλία που πήρε είναι ψηλά πάντα στη βαθμολογία, στην έκτη θέση για την ακρίβεια, με 11 βαθμούς.
12: Και απομένω να δούμε τι θα κάνει η Μίλαν, έτσι.
8: Βεβαίως. Και αργότερα θυμίζουμε παίζουν οι Κάλιαροι με τη Γιουβέντους. Πριν από λίγο είχαμε γκολ στην Αυστρία. Πρόλαβα να δω ότι η Ραπίτ Βιέννης προηγείται εκτός 1-0 της Λάσκ Λίντς. Νωρίτερα είχαμε Άλταχ Βόλσμπεργκερ 3-0 και Χάρτμπεργκ Αούστερλιτς στο 9-4-3. Στο Βέλγιο είχαμε νωρίτερα μια έκπληξη, την ισοπαλία της Ουνιόν Σεζιλουάς με τη Λέοβεν στο 1-1 δηλαδή. Και Σταντάρ Λιέγη Σαλερουά 0-1. Και πάμε πάλι πίσω στο Τάσο Πακλαζή, γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο 18ο λεπτό του αγώνα του Άρη με το Βόλο και παραμένει αυτό το 1-0 από νωρίς για τους γηπεδούχους.
10: Ναι, εδώ είμαστε στο 18. Τίποτα ουσιαστικό, κάτι φοβερό την ώρα που λέγατε
8: Βόλος
10: τα αποτελέσματα.
8: Δεν υπάρχει στο παιχνίδι ακόμα ενεργός, έτσι.
10: Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει. Αν εξαιρέσουμε ένα τρίλεπτο στην αρχή του αγώνα που πίεσε η ομάδα του Βόλου, τώρα έχει υποχωρήσει. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο για τον προπονητή του.
12: Και ο δεν έχει βγάλει αντίδραση ακόμα Τάσο μετά τον γκολ που δέχθηκε.
10: Ναι, όντως δεν έχει βγάλει αντίδραση. Παρά το πολύ νερό που έχει πέσει, το χόρτο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, γλιστράει λίγο. Η μπάλα χρειάζεται να περισσότερη προσοχή στο κοντρόλ, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή κατάσταση το χόρτο του Βικελίδη. Τώρα η παλιά, δεν υπάρχει offside. Ο Κουάμε ανεβαίνει, Γιου Κατεβέρε. Για να δούμε το σκόρερ του Άρη. Ο Κουάμε σπάει την μπάλα στο σουτ, την μπάλα στην αγκαλιά του Χόγχλα. Το σουτ στην αγκαλιά του Σκιαμπάνη, πρώην προπονητή του Άρη. Συγγνώμη, πρώην τερματοφύλακα του Άρη. Τον κάνουμε και προπονητή τον άνθρωπο. Έτσι, λοιπόν, που τα τελευταία χρόνια είναι βασικότατος στην ομάδα του Βόλου. Χόγχλα σούταρε με τη μία, καλό το σπάσιμο. Περίμενε ο Κατεβέρε μια παράλληλη παλιά. Ήταν κλεισμένος, έσπασε την μπάλα. Ο Χόγχλα σούταρε, αλλά ούτε δύναμη είχε το σουτ του και ήταν σε πολύ καλή θέση ο Σκιαμπάνης.
12: Ένα πλασαδάκι έκανε.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ ένα φάουλ τώρα, το οποίο θα κερδίσει ο Κατεβέρε, και να πούμε ότι αυτός ήταν και ο σχηματισμός στα φιλικά παιχνίδια του Άρη, δηλαδή το δίδυμο μπροστά με τους δύο ψηλούς κυνηγούς, τον Κουάμε και τον Κατεβέρε. Ο Κουάμε είναι λίγο πιο περιφερειακός, δηλαδή αν να διαλέξει έναν κυνηγό από τους δύο, μάλλον τον Κατεβέρε θα διαλέξεις. Όμως ο Κουαμέ παίζει περιφερειακά, βοηθάει πάρα πολύ, σκοράρει κιόλας και ασκούν και πολύ μεγάλη πίεση στο build-up του αντιπάλου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ασκεί τη πίεση με το που προσπαθούν οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή. Ο Γκαρέκ τελεί καλοτραβηγμένο, η κεφαλιά που θα γίνει, απομάκρυνση κεφαλιά από τον Γρόσδη. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη από την άλλη πλευρά τώρα. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, σχετικά θα πάει να εκτελέσει ο Ρίτσαρτς αυτό το πλάγιο. Λέγατε για την Ιταλία νωρίτερα, η Νάπολη δεν ξεκίνησε φέτος καλά, παρά τη χθεσινή νίκη.
12: Χθες νίκησε την Φροζινόνε 3-0.
10: Την κέρδισε, αλλά είναι αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Ναι. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, όντως ένα από τα φαβόρη. Αλλά οι υπόλοιπες ομάδες και ειδικά η Λάτσιο βρίσκεται ψηλά, χωρίς να το περιμένουν και πάρα πολύ φέτος. Εν πάση περιπτώσει.
12: Έκπληξη.
10: Ναι. Να δούμε τον Μπρούμα. Αφήνει για τον Ράσιτς. Γκαρέ δεξιά για τον Ρίτσαρτς. Ο Άρης συνεχίζει να πιέζει. Τώρα η σέντρα, κοντράρει, η κεφαλιά, απομάκρυνση. Ωραία η κίνηση αυτή από τον Αγιακουά, ο οποίος κατάφερε να διώξει την μπάλα, γιατί είχε σηκωθεί ήδη ο Κατεβέρε για να την βρει ή με το κεφάλι ή είτε με το στήθος είτε με το γόνατο. Η μπάλα ήταν πολύ ψηλά γιατί είχε κοντράρει και έπεφτε στην μικρή περιοχή του Σκιαμπάνη. Πολύ καλή επέμβαση από τον στόπερ της ομάδας του Βόλου. Το γέμισμα τώρα, απομάκρυνση, πλάγια η μπάλα για τον Άρη, ενώ έχουμε πατήσει το 20ο λεπτό. Είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Άρης προηγείται από το 8 με τον Κουάμε, με την κεφαλιά του Κουάμε, με 1-0. Και ο Βόλος προσπαθεί να βρει τα δικά του πατήματα. Δεν έχει απειλήσει καθόλου την εστία του Βέλιο μέχρι στιγμής. Είναι συμπαγής αμυντικά, αφήνει όμως κάποια κενά στις πτέρυγες. Από εδώ ψηλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στον άξονα με αρκετούς ποδοσφαιριστές εκεί, σε αυτό το 4-3-3 του Μπράτσου. Ο Μπρούμα περνάει πάρα πολύ ωραία και υπάρχει μαρκάρισμα και κάρτα φυσικά. Ο Μπούρνιτς είναι αυτός ή ο Λικουρίνος, για να δούμε ποιος είναι ο παίκτης. Όχι, είναι ο Κάτσικας, ο οποίος έφαγε, να το πούμε σε εισαγωγικά, την τρίπλα από τον Μπρούμα. Στη συνέχεια τον κυνήγησε, από πίσω τον έριξε κάτω πριν αυτός πατήσει περιοχή και δέχτηκε την κάρτα ο Στέφανος Κάτσικας, πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για παίκτη του Βόλου. Δύο παίκτες πάνω στην μπάλα.
12: Τάσο, βάλε μια ανατελεία. Να πω ότι η Ρεν πέτυχε δεύτερο τέρμα. Προηγείται τη Σοσέρ με 2-1 στο 53ο λεπτό. Η Ρεν είναι η προσεχής αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη για την League Phase του Europa League. Συνεχίζει, Τάσο.
10: Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Με το αριστερό, Γκαρέ δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Είναι μια φάση καρμπών. Η πρώτη σέντρα του Καρέ στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Φαμπιάνο, η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο, επιστρέφει, νέα σέντρα από τον Καρέ και πάλι ο Φαμπιάνο τη στέλνει στα δίχτυα. Φοβερή φάση. Δεν νομίζω να γίνονται πολύ συχνά.
8: Φωτοκόπια ήταν η πρώτη φάση. δηλαδή, σαν να βλέπανε είναι... play ήταν.
10: Ναι. Ένα άμεσο τεζαβού, ας πούμε. Δηλαδή, με σέντρα από την ίδια περιοχή, με το ίδιο πόδι, με τον ίδιο παίχτη. Κεφαλιά από τον ίδιο παίχτη στο δοκάρι και σε δευτερόλεπτα.
8: Με τον ίδιο αντίπαλο, με τον ίδιο αντίπαλο και στα δύο άλματά του, το μεταξύ.
10: Ναι. 2-0, πολύ ωραία σέντρα από τον Γκαρέ, ο Αργεντίνος σημάδεψε τον Βραζιλιάνο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Φαμπιάνο είναι με το κεφάλι πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής. Στο 24 ο Άρης κάνει τα τέρματά του 2 με την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Και δείχνει να ξεμπουκώνει, αν μου επιτρέπετε, γιατί είχε να σκοράρει σε 3 παιχνίδια, όπως είπαμε και στην αρχή. Τα δύο ντέρμπι με τον
8: Υπάρχει και ο Λεβαδιακός Τάσο που δεν έχει σκοράρει σε κανένα παιχνίδι. Από τα 6 που
12: η καλύτερη δώσει. Επίδεση του περσινού
8: πρωταθλήματος.
10: Ναι, αυτό πραγματικά.
8: 0-11
10: λίγοι θα το πιστεύαναν αν κάποιο το έλεγε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές αλλαγές στο Λεβαδιακό.
8: Ξέραμε ότι δεν θα είναι ο ίδιος Λεβαδιακός, αλλά 0-11 τέρματα μετά από 6 αγωνιστικές. Όχι, ήταν εκτός προγράμματος.
10: Όντως, ο Άρης εδώ κυκλοφορεί πολύ ωραία την μπάλα. Ένα σουτ γυριστό από τον Κατεβέρε. Αλλά ήταν πολύ ωραία η μετάβαση του Άρη με ωραίο passing game. Η μπάλα πέρασε out και τώρα ο Βόλος να δούμε πώς θα αντιδράσει. Μέχρι στιγμής, από ό,τι μας έδειξε μετά το 1-0, δεν είχε τα ψυχικά αποθέματα να πάρει την μπάλα ή να την κατεβάσει κάτω ή, εν πάση περιπτώσει, να κερδίσει την δεύτερη μπάλα, να πάει πιο δυνατά στις μονομαχίες και να κλείσει, όπως είπαμε. Και το λέγαμε ότι δίνει πολύ βάση στον άξονα, να αφήνει τις πτέρυγες εκεί όπου δημιουργούνται προβλήματα. Και τα δύο γκολ ήρθαν από δύο σέντρες, έτσι, μία από τα δεξιά ή άλλη από τα αριστερά. Και οι δύο με κεφαλιές. Οι προσπάθειες που έγιναν γκολ μετατράπηκαν σε γκολ. Οπότε κάτι θα πρέπει να διορθώσει λογικά ο Μπράτσος αν θέλει να δει την ομάδα του στη διάρκεια του παιχνιδιού να ζητάει πράγματα από το παιχνίδι. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Σωστή η απόφαση του διαιτητή να μην δώσει το φάουλ και για υπέρ του Άρη και υπέρ του Γκονζάλης που έπαιζε στο έδαφος από μαρκάρισμα. Ο Ρίτσαρτς μπαίνει στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα, είναι out. Ο Άρης προσπάθησε να απειλήσει από τα δεξιά με τον Ρίτσαρτς, αλλά το γύρισμά του, επειδή είχε και δύο παίκτες πάνω του, μπάλα πέρασε εκτός της γραμμής και τώρα build up και πάλι από τους παίκτες του Βόλου. Δυσκολεύονται γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος με κίτρινο μαύρη φανέλα μπροστά στην μεγάλη περιοχή. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. 26ο λεπτό, ο Άρης προηγείται, φίλες και φίλοι, 2-0 με τον Κουάμε κεφαλιά στο 8 και την κεφαλιά του Φαμπιάνο στο 24. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά του πρώτου ημιχρόνου.
8: Κάνει ένα time out, Τάσο, επειδή ρωτάει ο κόσμος για τη Φόρμουλα 1, τι έχει συμβεί ακριβώς σήμερα με την νίκη, μάλλον με την τρίτη θέση του, ο Κίμι Αντωνέλη στη Σιγκαπούρη. Έκανε στην ουσία ένα άλμα για το φετινό τελείωμα στη Φόρμουλα 1, καθώς έκανε τριψήφια τη διαφορά του από το δεύτερο της βαθμολογίας, τον Τζορτζ Ράσελ. Τον αγώνα τον κέρδισε ο Verstappen με δεύτερο
12: το Leclerc.
8: Το Leclerc. Αλλά προσέξτε τώρα πώς είναι η βαθμολογία. Δηλαδή, ο Αντωνέλη έφτασε στους 340 βαθμούς, ο Τζορτζ Ράσελ στους 238 και ο Χάμιλτον στους 229, που σημαίνει ότι στο Grand Prix του Τέξας, το επόμενο Grand Prix, εάν ο Αντωνέλη κερδίσει τον αγώνα εκείνο και δεν τα πάνε καθόλου καλά ο Ράσελ, δηλαδή τερματίσει 10ος ή ακόμα χαμηλότερα και ο Χάμιλτον 5ος ή χαμηλότερα, μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα από την επόμενη κιόλας κούρσα του Αντωνέλη. Τέλος πάντων, αν δεν τα καταφέρει να τον κερδίσει τον τίτλο στο Τέξας και κάνει, μαζέψει αρκετούς βαθμούς, θα μπορεί να το κάνει. Θα μένουν μετά άλλα 5 Grand Prix. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, είναι αγκαλιά με τον τίτλο στη Φόρμουλα 1. Συνεχίζει, Τάσο.
10: Ωραία πράγματα στη Φόρμουλα. Λοιπόν, στο 28 είμαστε, το 2-0 παραμένει. Ένα κόρνερ έχει κερδίσει όσο αναφέρατε τις εξελίξεις στην F1, αλλά πέρασε αρκετά λεπτό καθώς η σέντρα που έγινε από τον Γκονζάλες, το κόρνερ δηλαδή, το στημένο, πέρασε εκτός τελικής γραμμής με τα φάλτσα, με αποτέλεσμα να πετάξει τα σκουπίδια ο Βόλος αυτήν την ευκαιρία που είχε να απειλήσει με το κόρνερ του Γκονζάλες. Τώρα δυσκολεύονται και πάλι οι παίκτες του Βόλου να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Με χίλια ζόρια η μπάλα φτάνει στα πόδια του Κάτσικα. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Μπράτσου. Στον χώρο του κέντρου τώρα οι παίκτες του Βόλου μετά από αρκετά λεπτά πατούν λίγο την μπάλα και βγαίνουν προς την αντίπαλη εστία. Από ό,τι βλέπω η βροχή έχει μειωθεί σε ένταση. Ο Χόγκλα θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Βέλιο που δεν έχει ακόμα επέμβαση στο παιχνίδι. Δεν χρειάστηκε να επέμβει, δεν υπάρχει τελική ουσιαστικά για την ομάδα του Βόλου. Φαμπιάνο, σκόρερ του δεύτερου τέρματος, κλείνεται εκεί. Τώρα θα βγάλει μια παλιά σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Οι παίκτες του Βόλου με τον Κόμπα θα κατεβάσουν, κάνει την κίνηση, αλλά δεν είναι καλή η μεταβίβαση. Η κίνηση που έγινε για τον Μπούρνιτς, ζητάει φάουλ από τον πρώτο βοηθό, δεν θα το πάρει και ο Μπρούμα βγαίνει στην κόντρα. Μετάβαση για τον Άρη τώρα, περιμένει αριστερά ο Πετρίς, θα πάρει την μπάλα. Ο Πετρίς με τα αριστερό σεντράρει μέσα στην περιοχή, Γκαρέ ανάμεσα σε τρεις παίκτες, πέναλτι ή όχι. Είναι πέναλτι, ναι. Σωστά, γιατί ανατρέπεται ο Γκαρέ από τον Γκάργα νομίζω. Ο Γκαρέ είχε το χώρο, έκανε ο Πετρίς τη σέντρα, δεν απομάκρυναν σωστά οι παίκτες του Βόλου, με αποτέλεσμα να έρθει μπάλα μέσα στην περιοχή στα πόδια του Γκαρέ. Αυτός έκανε μια προσποίηση, θέλησε να τριπλάρει τον αντίπαλό του με αποτέλεσμα να του πάρει τα πόδια και να δείξει το σημείο του πέναλτι ο διαιτής αναμέτρησης. Περιμένει και το ΒΑΡ.
8: Διαμαρτύρεται ο Βόλος
12: για
8: φάουλ νωρίτερα. Δηλαδή στην ανάκτηση της μπάλας από τον Άρη, και εμένα ως πω λέγεται φάουλ μου φαίνεται ότι υπάρχει εκεί.
10: Αλλά από την πλευρά στην αμυντική ζώνη του Άρη.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά η ανατροπή του Γκαρέ είναι αδιαφυσβήτητη. Γι' αυτό και διαμαρτύρεται και κανένα παίκτη του Βόλου. Για την προηγούμενη, για την αρχή της φάσης.
10: Ναι, ναι, ναι, για την αρχή της φάσης.
8: Οι παίκτες του Βόλου και περιμένουν τον βαρίστα να κάνει την...
12: Αν δεν δώσει δηλαδή το πέναλτι, θα ανακαλέσει τη φάση, θα γυρίσει τη φάση πίσω όπου έχει δοθεί το φάουλ.
8: Και θα δώσει την μπάλα στο Βόλο δηλαδή.
10: Ναι, ναι, γι' αυτό έχουμε. Τώρα δείχνει το σημείο του πέναλτι από ό,τι βλέπω. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ στο Βικελίδης. Θα λυθεί κάποια στιγμή. Μάλιστα. Έτσι όπως έγιναν πολύ ωραία τα δημοσιογραφικά. Να έχουμε και ένα ωραίο μόνιτορ να βλέπουμε.
8: Εκτίμησε ο Βαρίστας ότι δεν υπάρχει ανατροπή σε εκείνη τη φάση, επομένως θα εκτελέσει πέναλτι ο Άρης.
10: Ο Τσακαλίδης είναι ο Βαρίστας. Ο Κατεβέρ έχει πάρει την μπάλα. Συνήθως τα πέναλτι τα χτυπούν οι φόρ, έτσι. Αλλά ο
12: συνήθως έτσι γίνεται.
8: Κάτσε.
10: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται.
12: Όταν όχι μέσα... παντού όμως, όχι σε όλες τις ομάδες. Έχουμε δει και τον Μιχαηλίδη να χτυπάει πέναλτι.
10: Στον Άρη ο καλύτερος εκτελεστής από τα 11 βήματα είναι ο Φαμπιάνο. Έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Να δούμε και τον Κατεβέρε. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχασε πέναλτι με τον Όφη. Τότε το είχε χτυπήσει ο Ράσιτς. Για να δούμε τον Κατεβέρε. Είμαστε στο 32 απέναντι σε έναν καλό τερματοφύλακα όπως ο Μάριος Σκιαμπάνης. Κατεβέρε. Εκτελεί, το χάνει. Αυτό δεν είναι πέναλτι. Ήταν ένα ανεμικό σουτ. Δεύτερο πέναλτι που χάνει ο Άρης.
8: Από τα χειρότερα πέναλτι που έχουμε δει ποτέ.
10: Από τα χειρότερα, ακριβώς, ναι, δηλαδή... ακριβώς.
8: Η όλη ενέργεια είναι λίγο αστεία. Τα βηματάκια που έκανε. Κακό σουτ, ένα πίδημα στο τέλος, να ξεγελάσει το σαμπάνι.
10: Τίποτα, τίποτα.
8: Άστο να πάει, άστο.
10: Γι' αυτό λέμε και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι υπάρχει μια νόρμα γενικότερα. Στον Άρη ειδικά, καλύτεροι εκτελεστές είναι ο Μωρόν. Και όταν δεν υπάρχει ο Μωρόν που είναι επιθετικός, γι' αυτό το είπα πριν ότι θα το χτυπήσει επιθετικός. Γιατί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, γιατί και με το Ράσιτς έτσι είχε γίνει με το Βόλο, δεν κέρδιζε ο Άρης εκείνη τη στιγμή, θα μπορούσε να ήταν 3-0 το σκορ, όπως και τώρα. Πήγε ο Ράσιτς και πήρε την μπάλα. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα τώρα. Ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει από τα 11 βήματα με πολύ μεγάλη ευκολία είναι ο Φαμπιάνο. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Άρης έχασε το πέναλτι με τον Καντεβέρε. Μπάλα στα πόδια του Βέλιο. Και μάλιστα υπήρξε και ένα επιφώνημα απογοήτευσης από τον κόσμο. Βλέποντας αυτό το πέναλτι. Που είναι ένας θεός να το κάνει πέναλτι. Τέλος πάντων, η μπάλα τώρα κάθετα για τον Καντεβέρε θα κοπεί από την άμυνα του Βόλου. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη και πάλι με τον Μπρούμα. Αφήνει για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα βλέπει το κενό και δίνει την μπάλα για τον Ρίτσαρτς. Ανεβαίνει ο Άγγλος. Πίσω η μπάλα για τον Καρέ που είναι αρκετά δραστήριο σήμερα. Υπενθυμίζουμε ότι τελειώνει το συμβόλαιο του δανεισμού του τον Δεκέμβριο και ο Άρης θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα για την επέκτασή του και να πληρώσει και τον buyout. Η μπάλα στα πόδια του Σούταλο που δεν έχει πολλή δουλειά σήμερα. Ρίτσαρτς, Πετρίς. Για τον Μπρούμα μέσα στην περιοχή. Ωραία κίνηση του Πορτογάλου. Δεν είναι καλή η μπαλιά. Θα απομακρύνουν και θα κερδίσουν το φάουλ. Φυσικά είναι φάουλ πάνω στον Μάρτινς, πάνω στον Φρουτάδο. Καθώς πήγε να κοντρολάρει την μπάλα, αλλά δέχτηκε το μαρκάρισμα από πίσω και να κοπεί η αντεπίθεση του Βόλου. Χωρίς κάρτα αυτή η ενέργεια. Το παιχνίδι έχει σταματήσει για να στηθεί η μπάλα και να δοθεί συνέχεια από τα πόδια του Γρόσδη. Ο Μπούρνιτς είναι αυτός τελικά, πίσω για τον τερματοφύλακα του Βόλου. Ελέγχει ο Κάργας. Μπαλά θα φτάσει αριστερά. Θέλει να περάσει. Δεν θα μπορέσει. Και θα αφήσει την μπάλα πάλι για τον Κάργα. Ο Λικουρίνος. Μπαλιά είναι καλή τώρα. Σε ένα σημείο που κινείται ο Λάμπρου. Θα κοπεί ο Λάμπρου. Υπάρχουν χειροκροτήματα για τον Ρίτσαρτς. Από τους πιο επικίνδυνους παίκτες του Βόλου είναι ο Λάμπρου. Επειδή είναι offside, τον Καντεβέρε αφήνει τον Καρέ και ανεβαίνει. Σωστή κίνηση ο Καρέ. Έχει τον Κάργα απέναντί του. Καρέ θα σουτάρει μπάλα κοντράρι κόρνερ. Πολύ έξυπνα ο Καντεβέρε, ενώ κατάλαβε ότι ήταν σε θέση offside. Έμεινε άγαλμα, δεν κινήθηκε. Η μπάλα βγήκε από πίσω ο Καρέ. Με αποτέλεσμα να σουτάρει. Ήθελε να πλασάρει στην απέναντι γωνία με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε, ακόμα ένα κόρνερ. Για να αντιστεί στη γωνία να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Γκαρέ. Από τη δεξιά πτέρυγα, όπως επιτίθεται η ομάδα του Άρη. Στο 35, υπενθυμίζω 2-0 με δύο κεφαλιές. Πλασαριστά εκτελεί, το Μπρούμα εκτελεί νέο κόρνερ. Η σέντρα βγήκε από τον Μπρούμα. Το κόρνερ εκτελέστηκε πλασαριστά. Υπενθυμίζω 2-0 με δύο κεφαλιές του Κουάμι στο 8 και του Φαμπιάνου στο 24. Λίγο νωρίτερα έχασε πέναλτι ο Άρης. Το δεύτερο πέναλτι που χάνει στο πρωτάθλημα εντός έδρας. Το έχασε ο Καντεβέρε. Το προηγούμενο το είχε χάσει ο Ράσιτς με το Βόλο. Και πάλι πλασαριστά. Μπρούμα. Κουάμι θέλει να σκάψει την μπάλα. Δεν ήταν καλή ενέργεια. Καλή σκέψη, αλλά δεν βγήκε στην πράξη. Με αποτέλεσμα να δώσει ο Γκοντζάλες ένα πλάγιο στον Άρη. Πηγαίνει ο Ρίτσαρτς για να πάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είπαμε όχι πολλοί κόσμος. Οι περισσότεροι βρίσκονται στη θύρα από όπου καλύπτεται από τις κάμερες η αναμέτρηση. Όλοι οι υπόλοιποι, καθώς δεν υπάρχουν στέγαστρα στις άλλες θύρες, κάτω από την συνεχόμενη βροχή, η οποία έχει κοπάσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Γκαρέ και πάλι το 1-2 με τον Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος. Σήκω του λέει ο Φωτιάς. Μαρκάρισμα τώρα αφήνει το πλεονέκτημα. Το λάθος νωρίτερα έγινε από τον Χόγκλα. Θα γυρίσει τη φάση πίσω τώρα. Είπαμε, αφήνει το πλεονέκτημα ο Φωτιάς, αλλά θα γυρίσει τη φάση. Δεν ξέρω αν δείξει και κίτρινη κάρτα. Το φάουλ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή υπέρ του Βόλου. Πολύ σωστά έπραξε, αφήνοντας το πλεονέκτημα ενώ η μπάλα είχε φτάσει σε πόδια παικτών του Βόλου. Στη συνέχεια η μπάλα χάθηκε με αποτέλεσμα να δώσει αυτό το φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή. Όλα αυτά στο 37 και ο Άρης προηγείται, και ενώ ο Άρης προηγείται με 2-0. Έχει πέσει και ο ρυθμός. Και σίγουρα ο Γρηγορίου και οι συνεργάτες του θα ήθελαν το σκορ να είναι στο 3-0. Με το χαμένο πέναλτι.
8: Εντάξει, ο Άρης είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι, χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Αν θες, εκμεταλλεύεται την αδυναμία του Βόλου, ο οποίος.
12: Πολύ υποτονικό σου
8: δεν έχει κάνει μεγάλη φάση, δεν έχει κάνει σούτ στο στόχο. Ο Άρης έχει τάσο το προβάδισμα που περίπου το αντιστοιχεί με βάση τη δική του εικόνα. Με τις 9 τελικές, 4 σούτ στο στόχο. Εντάξει, το ένα ήταν με πέναλτι. Δηλαδή καθαρή εικόνα θεωρώ το 2-0 μέχρι τώρα.
10: Απλώς και... βρίσκει διαδρόμους ο Άρης.
8: Ναι,
10: αυτό
8: ναι,
10: είναι,
8: ναι,
10: το
8: ναι. Είναι αυτό που λέμε, βρίσκει και κάνει ο Άρης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και το κάνει και σχετικά άνετα.
10: Τώρα ο Βόλος προσπαθεί ένα σούτ από μακριά. Αυτή είναι η πρώτη τελική για την ομάδα του Βόλου. Ένα σούτ το οποίο έγινε από πολλά μέτρα μακριά από τον Βασίλη Γρόσδη με το αριστερό. Καλό το σούτ, ευθύβολο, αλλά η μπάλα πέρασε τουλάχιστον 3-4 μέτρα πάνω από το δοκάρι του Βέλιο. Αυτή ήταν η πρώτη τελική για την ομάδα του Βόλου.
12: Στο 31ο λεπτό.
10: Αξιώσεων, έτσι. Ναι, ναι. Τελική αξιώσεων.
8: Ναι, είχαν καταμετρηθεί άλλες δύο, αλλά χωρίς.
10: Ήταν με κόντρα. Η μπάλα πέρασε με πολύ μικρή ταχύτητα, αλλάξει ταχύτητα κόρνερ. Μιλάμε για μια προϋπόθεση τώρα ενός σουτ που ήταν από πολύ μακριά. Εν πάση περιπτώσει, απείλησε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ο Βόλος.
12: Τάσο, βάλε ένα τελεία να ακούσουμε και τον Άγγελο Μπάζιο. Πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β για την δεύτερη αγωνιστική στην Super Bad League? Έλα, Άγγελε.
11: Καλησπέρα, Δημήτρη. Παραμένει το σκορ στο 1-1 για την εκτεγωνιστική τη Super Bad League 2. Ο Ολυμπιακός μετά το γκολ το 47ο λεπτό είναι συνέχεια στην επίθεση. Παλεύει να βρει το 2-1 και να πάρει την νίκη. Εδώ ανεβαίνει πολύ ωραία με τον Πιλάλ από τα δεξιά. Πατάει η περιοχή, κάνει μια σέντρα σουτ εύκολα μπροκάρει ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Γενικά υπάρχει ένα μοτίβο αυτή τη στιγμή στον αγώνα τελευταίο 20 λεπτό. Ο Ολυμπιακός πιέζει, έχει ανέβει πολύ ψηλά η ομάδα του. Με ρίσκο βέβαια, καθώς ο Αστέρας ψάχνει την κόντρα στην πλάτη της άμυνας. Μέχρι στιγμής όμως έχει βγει αυτό το σύστημα για τον Ολυμπιακό, καθώς όποια παλιά έχει πάει στην πλάτη της άμυνας του έχει βγει offside ο επιθετικός του Αστέρα. Ξανακλέβεται την μπάλα ο Ολυμπιακός με τον Βενέτη. Να τη δίνει στο Φίλι, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι ο Φίλης. Τη βγάζει το Λεγκίση από τα δεξιά. Ένας με έναν ο Λεγκίση τη ξαναδίνει στον Φίλι. Πατάει περιοχή ο Φίλης. Τη φέρνει στο δεξί. Κλείστηκε τώρα, ωραία η προσποίησή του. Γυρνάει την μπάλα. Στο σημείο του πέναλτι δεν υπήρχε κάποιο ερυθρόλευκο. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας ακόμα μια φορά διώχνει την μπάλα στα τυφλά. Κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό. Αυτό το παιχνίδι βλέπουμε, Δημήτρη, το τελευταίο ημίωρο. Στο 83ο λεπτό είμαστε τώρα.
12: Ωραία. Παραμένει λοιπόν το 1-1 στην αναμέτρηση. Πάμε και πάλι στο Κλεάνθη Βικελίδη, στον Τάσο Πακλατζή. Έλα, Τάσο.
10: Να δούμε αυτή την επίθεση και μετά θα περιγράψουμε την προηγούμενη φάση. Γκαρέ αφήνει για τον Κουάμε και πάλι Γκαρέ για το Ράσιτς. Μέσα στην περιοχή ο Ράσιτς γυρίζει. Η απομάκρυνση της μπάλας από τον Αγιακουά. Καλή φάση για τον Άρη, αλλά η μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα χάθηκε νωρίτερα, όση ώρα ακούγαμε τον συνάδελφο, καθώς μέσα από την περιοχή ο Γκονζάλες, μετά από ωραία προσπάθεια που έκανε ο Λάμπρου, κράτησε την μπάλα, την έβγαλε στον Γκονζάλες, στο ύψος του πέναλτι έπιασε το αριστερό, έτσι πως πήγαινε η μπάλα. Αυτό που φαινόταν με γυμνό μάτι είναι ότι θα καταλήξει στα δίχτυα, αλλά πετάχτηκε ο Βέλιο και με το ένα χέρι με υπερένταση στέρισε τον γκολ για τον Βόλο. Καθαρή ευκαιρία για την ομάδα του Βόλου στο 39 μετά το σουτ του Γρόσδη που λέγαμε νωρίτερα ότι η μπάλα πέρασε out. Αυτή ήταν μια πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έτσι. Αλλά εδώ πιστώνεται και η ετοιμότητα του Πορτογάλου τερματοφύλακα του Άρη, του Βέλιο, ο οποίος εκτινάχτηκε και στέρισε τον γκολ για την

0: του κέντρου από τη δική τους πλευρά. Αλλά χάθηκε η μπάλα. Και φτάνει στα πόδια του Φαμπιάνο. Μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για τον Βόλο να μειώσει το σκορ. Σουταλό. Και τώρα πίεση από τους παίκτες του Βόλου, που πιέζουν το build-up του Άρη. Ο Κατεβέρε θα πάρει την κεφαλιά. Ελέγχουν οι παίκτες του Βόλου και πίσω στον Μάριο Σκιαμπάνη. Αγιακουά θα βγάλει για τον Μπούρνιτς. Ο Μπούρνιτς σε μια παλιά διαγώνια κυνηγάει για να φτάσει ο Κάτσικας. Έχει απέναντί του τον Πετρίς. Αφήνει την μπάλα πιο πίσω για τον Γκοντζάλες. Ο Γκοντζάλες μέσα στην περιοχή, θα του κλέψει την μπάλα ο Χόγκλα. Ράσιτς. Ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, για να δούμε, θα σκοράρει τώρα. Η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Αυτό που δεν έκανε νωρίτερα ο Καντεβέρε. Από τα 11 βήματα το κάνει, τριπλάροντας και τον Σκιαμπάνη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έπιασε το σούτ, την μπάλα βασανιστικά έκλειψε και το δοκάρι, μπήκε στα δίχτυα. Αλλά όλα τα λεφτά, επιτρέψτε μου να πω, είναι η μπαλιά του Ράσιτς, ο οποίος βγάζει την μπάλα από την άμυνά του και με το δεξί εξωτερικό φάλτσο δίνει ασίστ για τον Καντεβέρε, ο οποίος τελειώνει πολύ σωστά τη φάση. 3-0 για τον Άρη. Κουάμε, Φαμπιάνο, Καντεβέρε. Σημειώσουμε τα τρία τέρματα του Άρη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στο 43 το γκολ.
1: Εγώ να πω ότι τόσο ωραία στημένος είναι ο Βόλος στο γήπεδο, που στην πάσα του Ράσης έβλεπες δύο αμυνόμενους, δύο επιτιθέμενους. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν
0: συμφωνείτε.
1: Πολύ κακή η θέση των παικτών του Βόλου γενικότερα στο γήπεδο.
0: Είχε ανέβει στο γήπεδο Βόλος και προσπαθούσε να πιέσει.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό που το είπαμε νωρίτερα.
1: Επαναλαμβάνω, δύο παίκτες και μάλιστα με τεράστια απόσταση μεταξύ τους. Ο ένας δεν πρόλαβε την πάσα του Ράσης και έτσι ο Καντεβέρε πήγε σχεδόν μέχρι το τέρμα.
0: Ναι. 3-0 ο Άρης. Στο 43, ο παίκτης που έχασε νωρίτερα το πέναλτι εξηλώνεται κατά κάποιο τρόπο.
1: Ο Άρης είναι βέβαιο πλέον με την εικόνα και με τον αγώνα.
2: Στους
1: 10 βαθμούς θα φτάσει. Δηλαδή θα προσπεράσει και τον Ηρακλή και τον Πανετολικό, μα και την Κηφισιά. Και ο Βόλος με την εικόνα που έχει θα παραμείνει στο μείον 1, γιατί θυμίζουμε ότι το έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί.
2: Περιμένει την εκδίκαση του εφετίου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, παιδιά, υπάρχει ένα ημίχρονο ακόμα. Η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται, ασφαλώς. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης δείχνει αρκετά σοβαρός σήμερα. Φυσικά, το γεγονός ότι οι παίκτες του Άρη, οι αμυντικοί, στην φάση του Λάμπρου που την πέρασε για τον Γκοντζάλες, εκεί η άμυνα έπρεπε να λειτουργήσει καλύτερα. Ο Βέλιο ήταν αυτός που κράτησε το 0 για την αιστεία του. Και επιθετικά έχει αρκετές τελικές ευκαιρίες. Όντως δεν είναι καλύτερη δυνατή αμυντική λειτουργία για την ομάδα του Βόλου. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ο Βόλος προσπαθήσει στο δεύτερο ημίχρονο να κοντράρει λίγο περισσότερο τον Άρη, να ανεβάσει τις γραμμές του, να πιέσει στο πρώτο τρίτο του αντιπάλου, στο αμυντικό του τρίτο, τότε ο Άρης θα βρει ακόμα περισσότερους διαδρόμους. Τους έχει βρει ήδη από το 0-0. Και είπαμε ότι πολλές επιθέσεις του Άρη βγαίνουν από τις πτέρυγες. Δεν υπάρχει καλή αλληλοκάλυψη. Δεν ξέρω αν ο Μπράτσος δίνει βαρύτητα μόνο στον άξονα. Από τον άξονα δεν υπάρχουν πάρα πολλές δραστήριες μπαλιές των κίτρινων. Ό,τι γίνεται, γίνεται από την πτέρυγα. Ο Μπρούμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και οι δύο πλάγοι back του Άρη, οι οποίοι έχουν αρκετή δουλειά και τα πήγαν πολύ καλά.
1: Βλέπω τους παίκτες του Βόλου να μπορεί να πασάρουν καν έξω από την περιοχή τους, ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, πολύ κακή εικόνα ομάδας η σημερινή του Βόλου. Τουλάχιστον αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Τώρα είδαμε πάλι να πουλάνε την μπάλα με τρομερή άνεση.
2: Και χωρίς ιδιαίτερη πίεση.
1: Τίποτα μέσα, σου λέω, χωρίς καλύτερη. Πάσα 8 μέτρα και δεν μπορούσε να την κάνει σωστά.
0: Μια βολίδα τώρα του Κουάμε, η μπάλα πήρε ύψος. Ήταν τόσο δυνατό το σουτ που πήρε ύψος πάνω από τα δοκάρια.
1: Σαν τοποθετημένοι, σαν απόσπασμα οι παίκτες του Άρη έξω από την γραμμή της παγκάτης περιοχής
2: στο κέντρο
1: και εκτελούν. Ναι. Πόσες εκτελέσεις τις έχεις δει μέχρι τώρα, Τάσο?

0: Ναι, ναι. Απλώς για να επιβεβαιώσουμε αυτό που λέτε και οι δύο, είναι ότι ο Σκαμπάνης τους έδιωξε. Λέει: δεν πάμε σε build-up. Θα πάμε σε γέμισμα.
1: Λοιπόν,
0: και γεμίζει τώρα.
1: Ωραία, να πούμε ότι στην Ισπανία πέτυχε νωρίς γκολ η Μπέτις που προηγείται 1-0 στο Σασούνα. Παραμένει στη Μεν Ιταλία το Σασουόλο Μίλαν 0-0. Σχεδόν στήλη καθυστερήσει παίζει τον πρώτο ημίχρονο. Προηγείται πάντα η Ρεν με 2-1 τη Οσέρ. Και στο Liverpool Manchester City η διαφορά πλέον είναι ότι, ενώ η Liverpool ήταν πιο κοντά στο goal μέχρι τώρα, είναι ότι δέχτηκε 2 κίτρινες κάρτες στο δεύτερο ημίχρονο Gravenberg και έτσι πλέον παίζει με 10 παίκτες η Liverpool, η οποία μέχρι τώρα, και ενώ το match είναι στο 0-0, έχει 12 τελικές απέναντι 4 της Manchester City.
2: Πάμε στο Βικελίδης, καθώς ολοκληρώθηκε και το πρώτο 45 λεπτό. Έλα, Τάσο.
0: Λήξη μη χρόνου εδώ στο Βικελίδης, 3-0, Κουάμε στο 8, Φαμπιάνο στο 24, Κατεβέρες στο 43, μετά το 2-0 ο Άρης έχασε πέναλτι με τον Κουάμε. Παράσταση για ένα ρόλο, να πούμε αυτό το κλισέ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ταιριάζει η Γάντι στο σημερινό πρώτο ημίχρονο, θα περιμένουμε το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, 3-0 ο Άρης στα πρώτα 45 λεπτά.
3: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Ερασπορ.
1: Λοιπόν, σε αυτό το μικρό διάστημα διακοπής το βάλε το γκολ η Manchester City, με το που έμεινε δηλαδή με 10 παίκτες η Liverpool.
2: Έπρεπε να μείνει με 10 η Liverpool για να βάλει γκολ η City.
1: Ναι, πάντως το πέτυχε ο Haaland, το γκολ στο 65ο λεπτό. Σχετικά άνετα έφτασε αυτό το γκολ η Manchester City. Ολιγόρησε πάρα πολύ και ο Van Dijk που είχε την ευθύνη του Haaland και ο οποίος εκτέλεσε από κοντινή απόσταση τον Alisson. Άρα έχουμε, είπαμε, μετά από 67 λεπτά αγώνα, τώρα σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, Liverpool Manchester City 0-1 στο μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας, όπου βεβαίως αυτό το ντέρμπι έχει γεμίσει με εχθρικότητα πλευράς Liverpool και όχι μόνο, λόγω των οικονομικών ατασταλιών της Manchester City που αποκαλούνται πλέον cheaters. Η Manchester City και όλα αυτά πάνω στο γήπεδο και το καθεξής, είστε κλέφτες και τα λοιπά. Πάντως πάνε να πάρουν το αποτέλεσμα. Πλάκα-πλάκα η παίκτη City με το γκολ του Haaland μέχρι στιγμής. Εγώ δεν νομίζω θα σταματήσει εδώ το σκορ, θα μείνει 0-1. Θα βγάλει αντίδραση.
2: Θα βγάλει αντίδραση Liverpool. Εγώ το βλέπω χ το ματσάκι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι χ, αλλά δεν μπορεί να ήταν έτσι τόσο χαλαρό, να συνεχίζει να είναι τόσο χαλαρό όπως ήταν μέχρι τώρα. Λοιπόν, παραμένει το 1-1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό Β και...
2: Νομίζω έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο και τον Άγγελο Μπάζιο για να μας πει τι ακριβώς έγινε σε αυτή την αναμέτρηση. Το μοναδικό παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη ακόμα για την έκτη αγωνιστική του Super Bet League 2. Νωρίτερα είχαμε το Ελλάς Ειρηνίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0 και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0.
1: Πάμε να πάρουμε λοιπόν την τελευταία πληροφορία από τον Άγγελο Μπάζιο. Άγγελε, σε ακούμε.
9: Δημήτρη, καλησπέρα Ηλία. Τελείωσε μόλις ο αγώνας εδώ στο Ρέντι για την εκτεγωνιστική του Super Bet League 2. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό με το αυτογκόλ του Τανούλη. Ολυμπιακός Β πάτησε στο 47ο λεπτό με τον γκολ του Τουφάκη. Από εκεί και πέρα είχε τον έλεγχο η ομάδα του Άλβαρο Ρούμπιο. Αλλά δεν κατάφερε να βρει το 2-1. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τον ένα βαθμό και θα πω εγώ, αν θέλετε, για την προσωπική μου άποψη, πως είναι δίκαιο το σκορ, καθώς ούτε ο Ολυμπιακός είχε κάποια ιδιαίτερη τελική μετά το 1-1, ούτε ο Αστέρας κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να βρει κάποια δικιά του ευκαιρία.
2: Άγγελε Βάζιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να δώσουμε δύο αποτελέσματα από το πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών, δεύτερη αγωνιστική. Ο Κρόνος κέρδισε τον Παναθλητικό με 75-70 και ο Πανσεραϊκός τον Πρωτέα Βούλας με 81-72.
2: Και το σκορ της ημέρας, Πάνθυρας Καβάλας Παναθηναϊκός, 62-108.
1: Ενώ την ίδια ώρα στη Νέα Σμύρνη ακόμα γλεντάνε το Super Cup της ομάδας βόλεϊ των γυναικών. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με Καραϊσκάκης, να μάθουμε επιτέλους ενδεκάδες για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, το οποίο θα αρχίσει σε περίπου μία ώρα από τώρα, στις 9 ακριβώς.
2: Μπάμπης Παπάζογλου και Χρήστος Κοντός. Καλησπέρα, παιδιά,
1: και οι δύο.
10: Καλησπέρα σας από το γήπεδο, Γιώργος Καραϊσκάκης, μαζί μας και ο τεχνικός μας, ο Παναγιώτης Τουπής. Λοιπόν, έχουμε απαντήσεις οριστικά πια από τις τελικές επιλογές του Ιμανόλαγο Αλγουαθίλ για το αποσυνό ντέρμπι. Ορτέκα κάτω δαγκορφός, δεξιά Σάγιακας όπως το περιμέναμε. Ρέτσο Σπυρόλα το κεντρικό δίδυμο επίσης το περιμέναμε. Αριστερά προτιμάει τον Τίκνης Γιάννη εναντί του Προύνο. Στον άξονα Φρόιλερ Πουέρτα, μια μικρή έκπληξη με την έννοια ότι ο ΕΣΕ ήταν στις υποπονήσεις σε αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων. Και από εκεί και πέρα διατηρεί τον Τσικίνιο στο αρχικό σχήμα με Ζώτα Σίλβα και Φορτούνη στο άλλο άκρο, αφήνει εκτός δηλαδή και πάλι τον Μάρτινς, και στην κορυφή της επίθεσης τεμπούτο σε βασικό σχήμα ο Μουαντίλ Ματζή, επίσης ήταν κάτι που το περιμέναμε. Να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν: Ορτέγα, Σάγιακας, Τιχνιζιάν, Ρέτσο Σπυρόλα, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης και Μουαντίλ Ματζή. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν έχει βγάλει Χρήστο ακόμη.
11: Όχι, είμαστε αναμονή. Ένα-δύο λεπτά νομίζω θα χρειαστούμε ακόμα για να έχουμε την ενδεκάδα. Δεν έχουμε ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή ούτε στα social της ομάδας έχουν γίνει οι σχετικές ανακοινώσεις. Δεν περιμένουμε πολλές εκπλήξεις. Μια-δύο θέσεις είναι που έχουμε ερωτηματικό. Θα περιμένουμε λιγάκι να δούμε ποιες είναι οι τελικές επιλογές του Νίστρου σε αυτό το παιχνίδι. Είναι σημαντικό ότι και για τους δύο προπονητές είναι πρώτο του κλασικό ντέρμπι. Δεν έχουμε δηλαδή ένα δείγμα γραφής από προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν με ένα ρίσκο να πάρουν τη νίκη, με πιο προσεκτική προσέγγιση να κρατήσουν τη χτωχή και να δούνε τι μπορούν να χτίσουν επάνω στο
10: παιχνίδι. Πρώτο ντέρμπι, Χρήστο, και για τους δύο προπονητές.
11: Ακριβώς.
10: Ο Νίστρου, που βέβαια είναι από το καλοκαίρι στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έχει μια σαφώς πιο στρωμένη ομάδα στα δικά του θέλω, έχοντας δουλέψει από το καλοκαίρι προετοιμασία,
11: τόσα
10: παιχνίδια έναντι του Αλγουαθίλ, ο οποίος έχει δώσει 3 μάτς σε ένα διάστημα 10 ημερών από τότε που ανέλαβε και ακολούθησε μεγάλη διακοπή. Γι' αυτό είναι στα δικά μου μάτια, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ένα μεγαλύτερο ρυθματικό Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός λέμε πώς θα έρθει μετά τη διακοπή. Okay. Ο Ολυμπιακός όμως δεν ξέρουμε και πώς μπορεί να είναι με το νέο του προπονητή.
11: Γιατί δεν είναι μόνο νέος προπονητής, έχει βάλει και πολλούς νέους παίχτες στα τελευταία κομμάτια της μεταγραφής περίοδου Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός είχε βάλει πιο νορμάλ.
10: Τον Ουνάη μόνο έβαλε. Τέλος.
11: Και που την ξέρει και την ομάδα, δηλαδή την έννοια του δεν χρειάζεται πολύ να εγκληματιστεί, γιατί είχε παίξει ένα χρόνο εδώ πέρα, λίγο πολύ μας ξέρει. Εντάξει, είναι ένα περίεργο παιχνίδι. Στο μπάσκετ λέμε ότι όταν μια ομάδα πάρει ένα καλό ρυθμό και χτίζει διαφορά, τι κάνει ο αντίπαλος, παίρνει time out. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση βρέθηκε, εκεί που είχε πάρει ρυθμό και 8 συνεχόμενες νίκες. Ναι. Του ήρθε αυτό το time out και είναι μεγάλο time out, είναι ουσιαστικά ημίχρονο. 21 μέρες έξω.
12: Η μεγαλύτερη των τελευταίων το δεν θυμάμαι άλλη.
11: Είχε, δηλαδή μόνο... είχε μία με το Μουντιάλ. Ένα
12: ναι,
11: μήνα.
12: Αυτό, μόνο αυτό, το Μουντιάλ. Αν πάμε. Μουντιάλ. Που ήταν μεγάλη διακοπή για όλες τις ομάδες, ήταν προετοιμασία, δεν κάνανε.
11: Οπότε είναι ερωτηματικό να δούμε πώς θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτός είχε τον καλό ρυθμό και σωστό. Σίγουρα θα ήθελε να το συνεχίσει έτσι. Ο Παναθηναϊκός θα ήταν ταμάμ να πήγαινε μια εβδομάδα πίσω, να πήγαινε και με τον Ολυμπιακό, να τον έβρισκε έτσι λίγο στην αναπουμπούλα που αναχωρεί ο προπονητή που πολλούς νέους παίκτες και μετά να παίρνει διακοπή.
12: Σαφώς, όταν να... είσαι σε καλό ρυθμό, σε συνέχεια παιχνίδια, να μην σταματήσεις αυτό το πράγμα.
11: Θα περιμένουμε τώρα να δούμε τις επιλογές του.
12: Να πούμε ότι ο Λιβάη είναι στην αποστολή, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Ακούγα...
11: Δεν ξέρουμε αν θα
12: είναι. Ναι, γιατί είναι 25, είπε. Ο Ολυμπιακό είναι 24, ένα θα μείνει έξω.
11: Θέλω να πούμε ποιο θα είναι το αμυντικό χαφ, το οχτάρι μάλλον του Παναθηναϊκού. Σήμερα δίπλα στον Καμαρά, αν θα είναι ο Λουζά ή αν θα είναι ο Κάγκουα. Εδώ περιμένω εγώ να δω τι θα επιλέξει.
12: Ναι, κυρίως γιατί μέχρι τώρα είχε βρει ένα σχηματισμό στην επίθεση, τον έβλεπε δηλαδή δεδομένο πια. Κορυφή τετέι, πλάγια ο Γκαρσία, ο Λιβάη. Ναι. Ο οποίος ανά πάση στιγμή γίνεται και φορ, γίνεται center for, έχει αυτή τη δυνατότητα. Αν θα πάει με προσέγγιση τέτοια τετέι, Ντέζερς για παράδειγμα, ή θα πάει με τα μπόρτα, Ντίνο και τετέι στην κορυφή, που είναι ναι. το πιο αναμενόμενο Χρήστο. Αυτό, τετέι, κορυφή και στα πλάγια τα μπόρτα που έχει
11: το
12: και καλή
11: παρόλα. Το πιθανότερο για να τους χωρέσει όλους, δηλαδή να βάλει και Ουναΐ και τα μπόρτα να παίξει 4-2-3-1. Είναι το πιθανότερο ναι. σχήμα που θα επιλέξει. Δεν θα με εκπλήξει όμως άμα δω δύο παίκτες με στο κουτί και Ντέζερς.
12: Βάσει των όσων τετέι. Κάνει, αλλά από την άλλη πλευρά με τα μπόρτα να βάζει 3 γκολ στη Super League, να έχετε σαν ακριβώς κυνηγός. Έβαλε και πέρσι τον γκολ στη νίκη του Παναθηναϊκού εδώ στο Καεσκάκι. Ξέρεις, θα μετράνε αυτά οι προπονητές.
11: Ναι, σίγουρα, σίγουρα
12: θα τα βλέπουν.
11: Απλά για μας είναι το θέμα χρόνου. Δηλαδή, 2-3 λεπτά, 4-5, πώς θα τα πάρει.
12: Για την ενδεκάδα.
11: Για την ενδεκάδα. Για να μην μιλάμε με πιθανότητες και να πιθανολογούμε, να μιλάμε με σιγουρία. Γιατί πάντα υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Ειδικά όταν μια ομάδα δεν έχει δουλευτεί για 20 μέρες, όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι και ο Παναθηναϊκός, είχαν πάρα πολλούς διεθνείς και οι δύο.
12: Τώρα που το λες έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το λέω, γιατί το είπα για τον Έσε, περιμένω τον περίμενα στο αρχικό σχήμα, γιατί ήταν από αυτούς που δούλεψαν. Από αυτούς λοιπόν που έμειναν στο Ρέντι, στο αρχικό σχήμα είναι ο Ορτέγα, είναι ο Πιρόλα, είναι ο Τσικίνιο, είναι ο Ζώτα Σίλβα, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Μουαντιλματζή. Έξι. Αν είχε βάλει και τον Έσε, ήταν 7. Ξέρεις, παίζει ρόλο αυτό που είπες, ότι ποιοι δουλέψαν αυτό το διάστημα.
11: Περιμένουμε. Μέχρι να έχουμε την ενημέρωση την επίσημη για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, να πούμε ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη. Πώς να το πω έτσι, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση οπαδών του Παναθηναϊκού από το ξενοδοχείο της ομάδας. Στην αρχή είχαμε μιλήσει για 500-600 άτομα, τελικά ήταν πάνω από 1500. Γιατί μέχρι να φύγει το Πούλμαν μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Υπήρχε ένα πολύ ενθουσιώδες, εκρηκτικό θα έλεγα κλίμα με συνθήματα, με βεγγαλικά, με τα πάντα.
2: Ψυχολογικό το πάρισμα.
11: Ναι, ναι. Εκατοντάδες μηχανάκια συνόδευσαν με μια τεράστια μηχανοκίνητη πορεία την ομάδα μέχρι ένα σημείο εκεί. Είχε κάνει μπλόκο χυμοδρομής, ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής η αστυνομία για να μην υπάρξει πρόβλημα με τόσους οπαδούς να ακολουθούν το πούλμαν της ομάδας. Μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που τους επιτράπηκε εκεί, αποχαιρέτησαν την αποστολή που έφτασε εδώ πέρα χωρίς προβλήματα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο γήπεδο που θα φιλοξενηθεί το παιχνίδι. Αυτό δείχνει και το καλό κλίμα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Θα πει κανείς ότι και πέρυσι κάποιες στιγμές και πρόπερσι κάποιες άλλες φορές είχαν πάει αρκετοί οπαδοί στο ξενοδοχείο και είχαν φτιάξει το κλίμα, αλλά τόσος πολλής κόσμος και με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό, όχι, δεν το θυμάμαι. Και αυτό το έχει κερδίσει η ομάδα με τα 8 συνεχόμενα νικηφόρα παιχνίδια, ένα στην Ευρώπη, 5 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο. Δεν είναι και νίκες αγχωτικές, είναι νίκες με καλό σκορ. Έχει βάλει 12 γκολ, έχει την καλύτερη επίθεση ο Παναθηναϊκός, έχει χτυπήσει 2. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει μόνο 4 φορές.
12: Αυτό είναι, είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, ότι φτιάχνει ευκαιρίες πολλές ή λίγες, που το τελευταίο διάστημα φτιάχνει και μπόλικες. Βάζει γκολ με το σταγονόμετρο. Έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι για τον Ολυμπιακό, αν θέλει να πάρει το ντέρμπι, πρέπει να έχει μια εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου με τη Γιαγκελόνια. Γιατί, όχι γιατί έκανε την ανατροπή μόνο, γιατί αυτή η ανατροπή ήρθε με κάποιο τρόπο. Και ήρθε επειδή ακριβώς κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Αυτά είναι τα ντέρμπι. Παίρνεις την μπάλα, έχεις την αδόση μονομαχία, θα έχεις περισσότερο την μπάλα στα πόδια σου, θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες να απειλήσεις τον αντίπαλο. Εκεί είναι τα ντέρμπι.
11: Εντάξει, τα ντέρμπι, κοίταξε να δεις. Και κάθε παιχνίδι, αντικά όταν είναι ντέρμπι, κάνει ένας προπονητής σχέδια επισχεδίων, πλάνα δεξιά-αριστερά, ξεκινάει το μάτς το 3-1 corner και φαγιά γκολ 1-0 για σου.
12: Ναι, ναι.
11: Πάνε όλα στράφει. Ό,τι σχεδιάζει, μετά αλλάζει ξαφνικά και εκεί που θέλει να κάνει αυτό, κάθεται και κάνει κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει, πάντα συμβαίνει. Υπάρχουν και απρόβλεπτοι παράγοντες, γιατί στην αρχή λες ότι θα μπουν και οι δύο λίγο προσεκτικά. αναγνωριστικά να δουν ποιος θα πάρει λίγο κυριαρχία, ποιος θα πάρει μπάλα, ποιος θα είναι πιο επιθετικός, πιο πιεστικός. Και ξαφνικά από το πρώτο λεπτό, όπως έγινε πέρυσι, θυμάσαι την κάφα του Ντρογκόφσκι.
12: Καλά, εκεί ξαφνικά από το
11: πρώτο λεπτό, ένα 0 γκολ.
12: Άλλαξε όλο το μάτς. Τι έχει φτιάξει το μυαλό του προπονητής, ναι.
11: Οπότε πάντα περιμένουμε οι λεπτομέρειες, στιγμές είναι αυτές που. Οι στιγμές είναι αυτές που καθορίζουν τέτοια μεγάλα ντέρμπι. Αυτά είναι τα σημαντικά. Λοιπόν, να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ενδεκάδα, μόλις τώρα βγήκε.
2: Ανακοινώθηκε.
11: Ναι, ναι. Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, De Vrij, Van Drongelen. Είναι η αναμενόμενη πεντάδα στην άμυνα. Δεν περιμέναμε. Καμαρά και Λουζά τελικά στο χώρο του κέντρου, τα δύο κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού, και από εκεί πέρα τα πράγματα όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Τα μπόρδα δεξιά Αντίνο, αριστερά κεντρικό χαφ ο Ουναή, με σέντερ φορ τον Τετέι. Λοιπόν, ο Λουζά είναι η επιλογή του προπονητή και όχι ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα είχε ένα θεματάκι τις τελευταίες μέρες με πυρετό και τα σχετικά. Τελικά φαίνεται ότι αυτό δεν ξέρω αν θα τον αποκλείσει από την αποστολή. Νομίζω, για να δω λίγο πιο κάτω, αν θα είναι στην αποστολή, αν είναι στην αποστολή. Νομίζω πρέπει να είναι. Είναι στην αποστολή. Θα παίξει κάποια στιγμή από ό,τι βλέπω τώρα. Είναι και ο Λουίς Γκαρσία στην αποστολή. Τον έχει και το Λουίς Γκαρσία στην αποστολή. Τον Λιβάη Γκαρσία, συγγνώμη. Στην αποστολή ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Οπότε να τους πούμε τους παίκτες. Είναι ο Τσάβες με τον Κότσαρη, δύο τερματοφύλακα. Σαλάχ, Εντίν, Πάλμερ, Μπράουν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Κάγκουα, Ντέσσερς, Ραστόντερς και Λιβάη Γκαρσία. Είναι οι παίχτες που βρίσκονται στην αποστολή 23 για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, όσοι μιλάτε εσείς από το Καραϊσκάκη, έβαζε γκολ μας στη Σίτη το ένα μετά το άλλο. Στη Λίβερπουλ έχει γίνει το μάτς 0-3 στο Άνφιλντ. Από την ώρα που έμεινε, παιδιά, με 10 παίκτες στη Λίβερπουλ, χάθηκε από το ντέρμπι.
11: Στο 68 ο Ντοκού το 0-2, στο 78 ο Τσέρκη το 0-3.
2: Ωραία. Λοιπόν, να σας αφήσουμε για λίγο να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο.
13: Έρα Σπορ 101,8.
14: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
15: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
14: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
15: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
14: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
15: Απολαύστε την αλήθεια του.
16: Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
18: Ακούτε Έρα Σπορ.
11: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ρεν πέτυχε και τέταρτο τέρμα. Νίκησε με 4-1 την Οσέρ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η προσεχής αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη στην League Face του Europa League. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο Κλειάνθης Βικελίδης, στην αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο. Πάμε κατευθείαν εκεί. Ακούμε τον Τάσο Πακλατζή.
0: Ναι, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στην Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζουμε. Με Κουάμε στο 7, Φαμπιάνο στο 23 και Γκαντεβέρε στο 43. Ο Άρης προηγείται 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Καμπελά και ο Ρεγκής, οι δύο παίκτες, οι δύο αλλαγές που έγιναν λίγο νωρίτερα. Με την έναρξη δηλαδή του δεύτερου μέρους. Για να δούμε τώρα τον Άρη. Τελευταία στιγμή θα κοπεί ο Γκαντεβέρε που θέλησε να μπει στην περιοχή. Λέγαμε λοιπόν ότι μπήκε ο Κρέσπι και βγήκε ο Λάμπρου, βγήκε ο Γρόσδης και μπήκε ο Καρμπελά. Αυτές είναι οι δύο κινήσεις που έγιναν από τον Κωνσταντίνο Μπράτσο. Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή, δεν έχει άλλωστε παράπονα από τους παίκτες του. Ωραία η κίνηση από τον Χόγκλα που βγάζει για τον Μπρούμα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Το καλό για τον κόσμο που βρίσκεται στις εξέδρες είναι ότι έχει σταματήσει και η βροχή. Δεν μπόρεσε ο Μπρούμα στην μονομαχία να βγει νικητής απέναντι στον Κάτσικα. Τώρα προσπαθούν να ελέγξουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου οι παίκτες του Βόλου. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο 47. Είναι καλή μπαλιά. Τώρα μέσα στην περιοχή θα πατήσει την μπάλα. Ωραία η ενέργεια από τον Φουρτάβο, ο οποίος μπήκε από τα αριστερά. Ήταν η γωνία τέτοια που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα. Με αποτέλεσμα να τη σπάσει για να τη φέρει στο άλλο πόδι, αλλά δεν υπήρχε παίκτης κοντά για να τον βοηθήσει. Μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Άρη με τον Ράσιτς για τον Φαμπιάνο που είναι ακριβώς στην περιοχή του κέντρου. Πατάει την γραμμή του κέντρου έξω από την, από το κομμάτι και μακριά από το χώρο ευθύνης του, αλλά είναι τέτοια η πίεση των ποδοσφαιριστών του Άρη. Ο Γκαρέ τώρα έχει πολύ χώρο, θα περάσει, φέρει την μπάλα στο αριστερό σουτάρι. Η μπάλα κοντράρει στον Κάργα, ο οποίος έπεσε με αυτοθυσία, η μπάλα πήγαινε προς την εστία. Ωραία κίνηση από τον Γκαρέ που πήρε την μπάλα από τα δεξιά και έκανε κίνηση προς τον άξονα, διαγώνια. Τον κυνήγησαν οι παίκτες του Βόλου, αυτός κατάφερε να ξεφύγει και σούταρε με το αριστερό. Ο Κάργας έπεσε με το κορμί του, και ψηλό παιδί, έκλεισε το οπτικό πεδίο με αποτέλεσμα να κοντράρει μπάλα και να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα ο τερματοφύλακας του Βόλου Σκιαμπάνης. Στο 48 αυτή φάση, τώρα είμαστε στο 41, τον μπήκαμε. Η πίεση του Άρη συνεχίζεται ψηλά και η προσπάθεια να βρεθούν οι παίκτες του Βόλου πέφτει και πάλι στο κενό, δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Δεύτερη τρίτη πάσα χάνεται αυτή. Ο Άρης με καλό passing game, με σωστές τοποθετήσεις, η μεγάλη ευκαιρία στο 39 για την ομάδα του Βόλου. Εκεί θα μπορούσε ο Βόλος να μειώσει το σκορ, να το κάνει 2-1, αλλά ο Βέλιο έκανε την απόκρουση του αγώνα μέχρι στιγμής, καταπληκτική επέμβαση στο σούτ που επιχείρησε ο Γκονζάλες. Αυτή ήταν η μοναδική τελική στην εστία για τον Βόλο, αλλά ήταν πολύ γεμάτη, πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αλλά σε αυτό φυσικά έχει μεγάλο ήταν πολύ σωστή τοποθέτηση και η ενέργεια από τον Βέλιο. Το σούτ τώρα από τον Κουάμε, η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του, ο ίδιος ήταν έκπληκτος που τη βρήκε μπροστά του, γιατί κόντραρε μετά από δύο κόντρες. Η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Κουάμε, σούταρε και κέρδισε το κόρνερ. Το κόρνερ για τον Άρη, ο Γκαρέ και ο Μπρούμα. Σε όλα τα κόρνερ, οι δυο τους πηγαίνουν στο σημεάκι. Φεύγει ο Αργεντίνος. Ο Μπρούμα θα το εκτελέσει. Πρώτη εμφάνιση για τον Μπρούμα σήμερα στο παιχνίδι με τον Βόλο. Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Εκτελείται καλοτραβηγμένο. Θέλει να πάρει την κεφαλιά. Δεν θα μπορέσει. Ο Ράσιτς, ελέγχουν οι παίκτες του Άρη και πάλι με τον Μπρούμα. Ράσιτς, ωραία κίνηση. Εκεί που του έδωσε την μπάλα θα μπορούσε πολύ εύκολα να μπει στην περιοχή αν είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Ο Μπρούμα, προσπάθεια με τον Καμπελά τώρα. Αντεπίθεση για τον Βόλο. Θα χάσει την μπάλα, πέφτει στο έδαφος, σήκω του λέει ο διαιτής. Γκαρέ κάνει την κίνηση και παίρνει την μπάλα ο Ρίτσαρτς από τα δεξιά. Είναι ταχυδυναμικό, σεντράρι σε ένα χώρο που θα βγει ο Σκιαμπάνης. Καλή σκέψη για αυτή την παράλληλη μπαλιά για τα πόδια του Κατεβέρος. Καμπάνης όμως ήταν σε καλύτερη θέση, πήρε την μπάλα και την έδωσε γρήγορα για τον Μπούρνιτς. Ελέγχει ο Κόμπα, που μετά τα πρώτα λεπτά έχει υποχωρήσει λίγο σε απόδοση. Περνούσαν οι μπάλες από τα πόδια του, τώρα προσπαθεί να κάνει παιχνίδι, να κοντρολάρει κάπως το ρυθμό και ειδικά στο χώρο του κέντρου, και που δεν κατάφερε μέχρι στιγμής ο Βόλος να έχει έστω κάποια διαστήματα το να ελέγχει την μπάλα, να ελέγχει το ρυθμό και να προσπαθεί να βρει τους επιθετικούς, οι οποίοι σήμερα πλην αλλαχής των εξαιρέσεων δεν μπορούν να απειλήσουν την εστία του Βέλιο. Ρίτσαρτς και πάλι από τα δεξιά. Ο ρυθμός θα λέγαμε ότι
1: είμαστε
0: έχει πέσει.
1: Στο 53ο λεπτό, έτσι δεν είναι?
0: 53.
1: Στην Αγγλία είμαστε στο 89ο λεπτό. Παραμένει το Liverpool Manchester City 0-3. Σημαίνει πρώτη ήττα για την Liverpool και έκτη συνεχόμενη νίκη για τη Manchester City. 3-6-18 δηλαδή, στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην Γερμανία, μετά από 87 λεπτά, η Freiburg, παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο, προηγείται 2-1 τη Schalke. Και από εκεί και πέρα η Μπέτις έκανε 2 τα τέρματά της απέναντι στην Οσασούνα πριν καν λήξει το ημίχρονο.
0: Για να δούμε τον Κατεβέρε που θέλει να μπει στην περιοχή. Θα χάσει την μπαλά. Συγγνώμη για την διακοπή. Καθαρά. Εδώ ο Κατεβέρε θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά του πήρε την μπουκιά από το στόμα ο Κάτσικας. Μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Έλεγα ότι παραμένει το, μάλλον πήγα να πω ότι παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Σασουόλο και την Μίλαν. Στην Αυστρία η Rapid Vienna κέρδισε εκτός έδρας την Lask Linz με 2-0. Και στο Βέλγιο, μετά από 45 λεπτά, η Αντβέρπ προηγείται 1-0 της Βέστερλο εκτός έδρας. Μόλις τώρα ξεκίνησε ο αγώνας της Μαλίν με την Σεντρουίδεν. Έχεις κάποιο άλλο πρωτάθλημα?
2: Να δώσω δύο τελικά από την Ελβετία Super League. Βαντούς Βασιλεία 3-0 και Σεν Γκάλεν Λοζάνι 1-0. Τελικό και στην Ερεντιβίζια Εξέλσιορ Γκρόνιγκεν 1-5.
1: Ωραία. Να ρίξω και μία τελευταία ματιά στην Κύπρο, όπου μετά από 58 λεπτά η ΑΕΛ Λεμεσού με την Ομόνια 29 Μαΐου είναι στο 0-0 και ο Ολυμπιακός Λευκοσίας Άρης Λεμεσού 0-1 στο 55ο λεπτό.
2: Νωρίτερα η Πάφος είχε κερδίσει την Ανόρθωση εκτός έδρας με 3-1.
1: Σωστό. Πάμε πάλι πίσω στο Βικελίδης.
0: Ναι, στο Βικελίδης φτάσαμε στο 55. Μια προσπάθεια αντεπίθεσης για την ομάδα του Βόλου κόπηκε καθώς γύρισε ο Γκαρέ και έκοψε αυτή την προσπάθεια μετάβασης από τους παίκτες του Βόλου. Και πάλι τα κενά στις πτέρυγες είναι εμφανέστατα. Ο Μπρούμα πατάει την μπάλα, Κατεβέρε αφήνει για τον Ράσιτς. Ο Ράσιτς βλέπει τον δεξί του πιστοφύλακα να ανεβαίνει, τον Ρίτσαρτς, και περιμένει ο Γκαρέ ακροβολισμένος. Αφήνει για τον Κατεβέρε. Κατεβέρε παράλληλα θα κοπεί η μπάλα, θα φτάσει στα πόδια του Κουάμε όμως. Έξω από την περιοχή όλα αυτά. Μπρούμα, Κουάμε για τον Χόγκλα. Χόγκλα γυρίζει και αφήνει για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο έτοιμος να σουτάρει. Σουτάρει, είναι καλό το σουτ. Θα πέσει και θα απομακρύνει ο Σιαμπάνης. Βολίδα από τον Φαμπιάνο. Είχε το χρόνο, παρά το γεγονός ότι ήταν δυνατό το σουτ, να το βγάλει. Νέο σουτ, η μπάλα θα περάσει ελάχιστα out. Διπλή ευκαιρία για τον Άρη με την απόκρουση του Σκιαμπάνη. Ευθύβολο, πολύ δυνατό σουτ από τον κεντρικό αμυντικό και αρχηγό της ομάδας του Άρη, τον Φαμπιάνο Λέισμαν. Και στη συνέχεια το γύρισμα, έκανε το γυριστό σουτ, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Σκιαμπάνη. Ο Άρης έφτασε κοντά στο 4-0 σε αυτή την προσπάθεια. Και είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή του αγώνα, ότι ο Βόλος δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα, δηλαδή δεν μπορεί να την ελέγξει παίζοντας από τον άξονα. Δεν έχει τον παίκτη ή τους παίκτες για να μπορέσουν είτε να περάσουν κάποια κάθε την παλιά, είτε να παγώσουν λίγο το παιχνίδι, είτε να είναι πιο ψύχρεμοι στην επιθετική μετάβασή τους, στο transition, όποτε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία, με αποτέλεσμα να είναι
1: Ο Άρης αρχίζει να κοιτάει το επόμενο μάτς σιγά-σιγά, Τάσο, το οποίο είναι εκτός έδρας με την Κηφισιά στις 18 του μήνα, Κυριακή δηλαδή πάλι. Ενώ ο Βόλος παίζει μία μέρα τέτοια το Σάββατο εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό. Ένα μάτς το οποίο θα ξεκινήσει στις 5.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Γιατί είναι δύο ομάδες που είναι στην ουρά της βαθμολογίας, σίγουρα. Ο Άρης είχε ένα πρόγραμμα αρκετά δύσκολο τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Εκμεταλλεύτηκε και τη διακοπή.
1: Πάντως και η Κηφισιά εκτός έδρας θα είναι δύσκολος αντίπαλος.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Παρόλο που έχασε βασικά στελέχη από την περσινή ομάδα, δείχνει ότι έχει αυτή την στόφα της σκληρής ομάδας. Μπορεί και να σκοράρει, μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα γενικότερα.
1: Θυμίζω ότι η επόμενη αγωνιστική, η 7η, θα έχει ένα μάτς λιγότερο, γιατί η ΑΕΚ πήρε αναβολή του αγώνα.
0: Να τον γκολ για την ομάδα του Βόλου. Λέγαμε ότι το παιχνίδι έχει πέσει ως απόδοση. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω. Έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα και ο Αγιακουά, νομίζω, ναι, ο κεντρικός αμυντικός. Είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Να πως αλλάζει το momentum. Και εδώ χρειάζεται και σοβαρότητα, έτσι, σε κάθε περίπτωση, γιατί οι παίκτες του Άρη απλά παρακολουθούσαν σε αυτή τη φάση. Με αποτέλεσμα να μπει μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Αγιακουά από πολύ κοντά να τη στείλει στα δίχτυα. 3-1 στο 58. Ο Άρης, ο οποίος τώρα βγαίνει και πάλι στην επίθεση, έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Γκαρέ δεν πασάρει, αφήνει για τον Ράσιτς. Σουτάρει ο Ράσιτς, ένα ανεμικό ράθυμο σουτ.
1: Να πω ότι τελείωσε το ντέρμπι στην Αγγλία, Liverpool Manchester City, τελικό αποτέλεσμα το 0-3 αυτό, Τάσο. Δεν πρόσεξα ποιος παίκτης έκανε την assist στο γκολ του Βόλου με αυτό το τακουνάκι, αλλά...
2: Ο Φουρτάδο.
1: Ο Φουρτάδο είναι τελικά. Ο Φουρτάδο, μάλιστα. Κοιμόμενη η άμυνα του Άρη, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, Τάσο, στη φάση αυτή. Μας ακούς, Τάσο Πακλαζή?
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Okay. Λοιπόν, όταν έρχεται στο ρυθμό και το παιχνίδι έχει μια άνεση σχετική για την κηπεδούχο ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση ο Άρης που έχει και τελικές, έχει γενικότερα απειλήσει πάρα πολύ, ήταν και διαφορά των τριών τερμάτων, ο εφησυχασμός αυτό κάνει. Εκεί ο Βόλος που είχε μια κλασική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο στο 39, την επέμβαση του Βέλιου στο γυρισό του Γκονζάλες, τώρα βρήκε την ευκαιρία μέσα στην περιοχή να κάνει το 3-1 και να ξυπνήσει κάπως τον Άρη. Αυτό φάνηκε και από τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, του Ράσιτς και των υπόλοιπων. Υπάρχει παίκτης του Βόλου στο έδαφος. Ο διαιτητής, ο Βασίλης Φωτιάς, κάνει σινιάλο να μπει το ιατρικό επιτελείο του Βόλου και ο Άρης έχει κερδίσει φάουλ ο Άρης.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, ο Φουρτάδο δεν το έκανε καλά το τακουνάκι. Άλλο πράγμα είχε στο μυαλό όταν κάνει με τακουνάκι, αλλά αυτό εξελίχθηκε σε ασίστ στον συμπαίκτη του.
0: Ναι, στον Αγιακουά.
1: Αγιακουά, ναι.
0: Βρέθηκε σε επίκαιρη θέση, πλάσαρε πολύ εύκολα. Εδώ είναι κλασικό λάθος της αμυντικής λειτουργίας μιας ομάδας. Για να δούμε. Ο Μπούρνετς νομίζω είναι στο έδαφος. Τώρα θα σηκωθεί. Θα έχουμε και αλλαγή. Ο Μπαρέ θα μπει στο παιχνίδι. Για να ολοκληρωθεί αυτή η αλλαγή. Θα βγει ο Μπούρνετς, ναι, που ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί να συνεχίσει. Γίνεται η αλλαγή αυτή, η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Βόλου. Άρης έχει κερδίσει ένα φάουλ σαν κοντινό κόρνερ από τα δεξιά. Ο Μπρούμα είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όλα αυτά ενώ έχουμε συμπληρώσει μία ώρα αγώνα. Στο 61ο λεπτό είμαστε. 3-1 προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όλα έτοιμα τώρα, κάποιες συστάσεις από το διαιτητή, εκτέλεση του φάουλ, κεφαλιά δύναμη από τον Ράσιτς και πάλι στα χέρια του τερματοφυλάκα, του Σκιαμπάνη. Ένα γέμισμα τώρα, ο Πετρίς θα βγάλει την μπάλα. Ο Ρίτσαρτ, συγγνώμη, ο Πετρίς τώρα θα πάρει την μπάλα. Οι δύο πιστοφύλακες του Άρη συνεργάστηκαν. Ο Βέλιο ζητάει από τους παίκτες του να ανοιχτούν. Ο Μπρούμα βαθιά παλιά, υπάρχει σμπρόξιμο και φάουλ. Διαμαρτύρεται, αλλά νομίζω δεν έχει δίκιο. Ο Κάτσικας στη μονομαχία με τον Κουάμε. Τον έριξε στο έδαφος, δεν θα βγάλει κάρτα ο διαιτής και δεν νομίζω ότι ήταν για κάρτα. Πηγαίνει ο Ράσιτς, κάτι του λέει εκεί. Ο ρυθμός πέφτει και πάλι. Μετά τον γκολ του Βόλου κάπως άναψαν τα αίματα. Στο 62 Φαμπιάνο πίσω για τον Βέλιο. Οι δύο στόπερ του Άρη πηγαίνουν στις δύο πλευρές. Ο Βέλιο προτιμάει να κάνει ένα βολέ για να βρει το κεφάλι του Καντεβέρε. Ο Κουάμε δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Οι παίκτες του Βόλου προσπαθούν να βγουν από την άμυνά τους. Θα χάσουν την μπάλα. Πετρίς πίσω για τον Σούταλο. Ο Σούταλο πατάει την μπάλα και αφήνει και πάλι για τον Πετρίς. Ο Πετρίς για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα πίσω για τον τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Σεντράρει, φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Δεν μπορούν να την κατεβάσουν οι παίκτες του Άρη και προσπαθεί τώρα ο Γκοντζάλες να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Τα καταφέρνει. Αφήνει για τον Κάτσικα. Δεξιά η μπάλα για τον Λικουρίνο. Χάνεται η μπάλα από τους παίκτες του Όφη και ο Άρης μπορεί να βγει τώρα στην κόντρα επίθεση. Δεν είναι καλή παλιά. Δεν είναι καλή παλιά από τον Χόγκλα για τον Καντεβέρε. Και πάλι ο Βόλος τώρα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Έξω από την περιοχή το σούτ είναι καλό. Η μπάλα θα περάσει out. Καλή η κίνηση από τον Λικουρίνο, που είναι αρκετά δραστήριος. Παίζει στον άξονα. Εδώ θα μπορούσε να σουτάρει αρχικά με το δεξί, έχοντας και τη φόρα και την ισορροπία. Έσπασε την μπάλα και θέλησε με ανάποδο φάλτσο να την στείλει στην απέναντι γωνία. Καλή έμπνευση, αλλά δεν του βγήκε τελικά. Η μπάλα πέρασε τουλάχιστον 2 μέτρα από το δοκάρι του τροδεφύλακα Βέλιο.
2: Πιο δραστήριος ο Βόλος στο δεύτερο μέρος, αλλά έχει εκμεταλλευτεί και την αδράνεια του Άρη, έτσι, που έχει αφήσει το, έβγαλε το πόδι από τον γκάζι.
0: Κατέβασε ταχύτητα, αλλά δεν είναι ό,τι καλύτερο να κατεβάζει ταχύτητα από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, σε καμία περίπτωση. Γίνεται το λάθος τώρα, ένα τσαφ από τον Χόγκλα. Νέα προσπάθεια του Χόγκλα με ψαλιδάκι. Θα απομακρύνει την μπάλα, μονομαχία πίσω από τον Πετρίς. Θα διώξει την μπάλα μακριά ο Βέλιο και μάλιστα βρίσκει και τον Κουάμε, τον Καντεβέρε, συγγνώμη. Ελέγχει τώρα ο Ρίτσαρτς, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ρίτσαρτς ανεβαίνει ταχυδυναμικός, περνάει τους αντιπάλους του. Έχει πάρα πολύ δύναμη και αντοχή. Γκαρέ μες στην περιοχή. Θέλει να περάσει ο Γκαρέ. Περνάει. Δεν μπορεί να τριπλάρει όλο τον κόσμο εκεί. Γι' αυτό υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα. Αργεντίνος είναι.
2: Ήθελε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, εντάξει. Καλή σκέψη. Αλλά όταν έχεις 2-3 επιθετικούς εκεί σε τόσο στενό χώρο, ο Βόλος που αρχίζει σιγά σιγά να ανεβάζει ταχύτητα. Αυτό το γκολ σίγουρα του έδωσε μια ψυχολογία. Ο Ράσιτς παίζει με τη φωτιά, θα προσπαθεί να τριπλάρει μες στην περιοχή, σουτάρει. Να τι γίνεται, εκπληκτική επέμβαση και πάλι από τον τερματοφύλακα του Άρη. Το σουτ έγινε από τον Κόμπα. Αυτά είναι λάθη τα οποία στο βιβλίο του ποδοσφαίρου είναι στις σελίδες που γράφονται ως αποφυγή οι ενέργειες αυτές.
2: Απαγορευτικά.
0: Βέβαια. Το να τριπλάρεις μέσα στην περιοχή και μάλιστα από έναν τόσο έμπειρο ποδοσφαιριστή όπως ο Ράσιτς, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επισημάνει ο προπονητής του. Μπαίνει ο Γένσεν και θα βγει ο Χόγκλα. Χόγκλα που δεν ακολούθησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας γιατί ήταν τραυματίας. Δείχνει σιγά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση. Καθαρό αιμο αμυντικό χαφ ο Άρης τον απέκτησε από την Γρανάδα. Και λέγαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που αν δεν σφυρίξει ο διαιτής ποτέ δεν λες ότι τελείωσε. Ποια άλλη αλλαγή? Θα βγει ο Μπρούμα για να περάσει ο Μπουσάιτ. Θετική παρουσία του σε αυτό το τεμπούτο για τον Πορτογάλο. Μείνει ο Μπουσάιτ, θα πάει στο αριστερό φτερό. Αλλά όταν γίνονται λάθη, αυτά κοστίζουν. Και εδώ ο Βέλιο για δεύτερη φορά κατέβασε τα ρολά, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, γιατί αυτή είναι πραγματικότητα και στο πρώτο ημίχρονο, στο σούτ του Γκονζάλες και λίγο νωρίτερα στο σούτ που έκανε ο Κόμπα από τα αριστερά. Δύο σημαντικές ευκαιρίες για την ομάδα του Βόλου. Ο Άρης φυσικά έχει απολέσει αρκετές ευκαιρίες σε αυτό το κομμάτι. Ο Άρης έχει τη μερίδα του Λέοντος.
2: Υπερτερή, ναι. Τάσο, βάλε μια ανωτελεία να πω εγώ ότι από assist του Λούκα Μόντριτς ο Ραμπιό βρήκε δίχτυα και έβαλε την Μίλαν μπροστά στο σκόρ. Η Μίλαν προηγείται εκτός έδρας της Σασουόλο με 1-0 στο 66 λεπτό του αγώνα. Βρισκόμαστε τον γκολ πριν από 3 λεπτά από τον Ραμπιό. Τάσο, συνεχίζεις.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 68. Υπάρχει παίκτης του Βόλου στο έδαφος ο οποίος σφαδάζει στην κυριολεξία. Είναι ο σκόρερ, ο Αγιακουά. Δείχνει να πονάει. Προφανώς έχει χτυπήσει στο στήθος, στο στομάχι. Δεν είναι δηλαδή κάποιος μυϊκός τραυματισμός ή κάτι άλλο. Στη σύγκρουσή του στην ενέργεια μονομαχία, αν δεν κάνω λάθος, με τον Κατεβέρε. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 69. Υπενθυμίζω του σκόρερ. Στο 8 Κουάμε, στο 24 Φαμπιάνο, δύο κεφαλίες. Ο Κατεβέρε κλείνει το ημίχρονο στο 43, πετυχαίνοντας γκολ, έχοντας χάσει και πέναλτι ο ίδιος παίκτης λίγα λεπτά νωρίτερα. Και από το 58, με τον γκολ του Αγιακουά, ο Βόλος έχει μειώσει σε 3-1. Ο Άρης έριξε ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσε να έχει υψηλότερο σκορ, αν μη τι άλλο. Και τώρα συνεχίζονται οι πρώτες βοήθειες στον
1: να πάρω εγώ το μικρόφωνο, Τάσο, για να σε βοηθήσω λιγάκι, να πω ότι αύριο το πρωί στις 11 έχουμε την κλήρωση για τρεις ελληνικές ομάδες στην φάση των ομίλων στο Champions League του Πόλο, τρεις ομάδες γυναικών για την ακρίβεια. Αναφέρομαι δηλαδή στον Ολυμπιακό, στη Βουλιαγμένη και στην ομάδα του Εθνικού που πέταξε εκτός διοργάνωσης τη Γλυφάδα με αυτό το 25 που πέτυχε στην τελευταία αναμέτρησή τους. Και στην φάση των 16 σημαίνει ότι θα έχουμε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων και έπειτα από έξι αγωνιστικές οι δύο πρώτες κάθε ομίλου θα συνεχίζουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Όσο και να μιλάω εγώ, Τάσο, το μας δεν έχει ξαναρχίσει στο Βικελίδης.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ξαναρχίσει και μάλιστα θα μεταφερθεί με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς είναι ένα χτύπημα. Είναι...
1: Ποιος ποδοσφαιριστής είναι του Βόλου?
0: Ο σκόρερ, ο Αγιακουά.
1: Που έπεσε πάρα πολύ άτσαλα.
0: Έπεσε άτσαλα.
1: Στην προσπάθειά
0: ναι.
1: του να κερδίσει μια κεφαλιά προηγουμένως. Είδαμε πάλι το βίντεο. Δεν υπήρχε φάουλ από τον αντίπαλο του.
0: Πιάνει το στήθος του χαμηλά, εκεί πάνω από το στομάχι, ναι. στο διάφραγμα. Προφανώς εκεί υπέστη την πίεση από την πτώση.
2: Η Σασόλο το μεταξύ σοφάρισε τη Μίλαν σε 1-1.
1: Δεν πρόλαβε.
2: Απίστευτο. Στο 63 ο Ραμπιό το 0-1.
1: Έχουμε δει πολλές φορές αυτά.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Ο Ντεντάλ στο 68 το 1-1 για τη Σασόλο. Έχουμε χρόνο.
1: Ημίχρονο στο Βέλγιο, η Βέστερλο με την Αντβέρπ είναι στο 1-1 πλέον. Γιατί προηγουμένως είχαμε πει ότι είχε προηγηθεί η Αντβέρπ. Από εκεί και πέρα, για να δούμε στην Ισπανία. τελείωσε το ημίχρονο. Η Μπέτις προηγείται 2-0 στο Σασούνα. Θυμίζω παίζουν στις 10 η Σανταντέρ με τη Βαλένθια και στην Ιταλία 10 παρατέτω η Κάλιαρη με τη Γιουβέντους. Θυμίζω εδώ στη βαθμολογία η Κάλιαρη είναι πιο ψηλά από τη Γιουβέντους. Δηλαδή η Κάλιαρη σε 5 αγώνες έχει 12 βαθμούς, η Γιουβέντους είναι στους 10 βαθμούς. Και σε λίγο θα ξαναπάμε βεβαίως στο Καραϊσκάκης. Θυμίζουμε ότι έχουν απομείνει 25 λεπτά για να αρχίσει ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ναι, βεβαίως. Ο οποίος μάλιστα έρχεται σημειολογικά και μετά την ανακοίνωση την επίσημη του Ολυμπιακού για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης. Θα δούμε ακριβώς από πότε. Ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο, θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Μπορεί και με 56.000 θέατες, γιατί στην αρχή ανακοινώθηκε για 53.000.
2: Άλλαξαν τα σχέδια.
1: Όχι,
2: ναι.
1: Υπάρχει ένα περιθώριο πλευράς Ολυμπιακού, αν κάποια ακόμα νομολογία αλλάξει, να προσθέσει ακόμα 3.000 θέσεις κερκίδες. Λοιπόν, έχει όμως ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι στο Βικελίδης. Πάμε στον Τάσο Πακλατζή.
0: Στο 73 σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπουσάι, το οποίο σούταρε άτσαλα, έστειλε την μπάλα out. Θα μπορούσε κάτω από προϋποθέσεις να είχε κάνει κάτι καλύτερο. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Είναι ο Τασιούρας ο οποίος θα μπει, γιατί ο Βόλος παίζει με 10 παίκτες μετά την αναγκαστική αλλαγή από τον Γιακουά. Ρίτσαρτς κατεβάζει. Ο Ρίτσαρτς από τους καλύτερους παίκτες του Άρη. Αφήνει για τον Σούταλο. Η σέντρα το Μπουσάιτ. Διώχνει ο Κάργας. Υπάρχει πτώση στο έδαφος. Και φάουλ, νέος παίκτης στο έδαφος. Εδώ δεν υπήρξε, δεν πιστεύω να υπήρξε φάουλ. Με αυτά και με αυτά ο Αγιακουά ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Βγήκε με φορείο νωρίτερα. Τώρα φαίνεται ότι μπορεί να αγωνιστεί. Υπάρχει μια ψημαχία εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Ο διαιτητής έβγαλε και την κάρτα από το τσεπάκι του, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η διαφωνία μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ο διαιτητής κάτι είπε σε έναν όμιλο εκεί παικτών και του Άρη και του Βόλου. Συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη στο 75-3-1. Μπουσάιτ έτοιμος να σεντράρει, αφήνει για τον Πετρίς. Ο Πετρίς και πάλι για τον Μπουσάιτ. Ο Μπουσάιτ θέλει να μπει στην περιοχή, αφήνει και πάλι για τον Πετρίς. Ο Πετρίς σεντράρει σε ένα χώρο που θα πάρει την κεφαλιά ο Κατεβέρε. Ενώ ήταν σε πλεονεκτική θέση, δεν θα την βρει γεμάτα, η μπάλα θα φύγει out. Ευκαιρία για τον Άρη να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ.
2: Και πάλι με κεφαλιά,
0: Και πάλι με κεφαλιά, ήταν σε καλή θέση, αλλά δεν τη βρήκε έτσι όπως ήθελε. Σε τραξιράφι. Δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα. Ο Κάργας πήγε να δώσει τον συμπαίκτη του από τα δεξιά. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Βόλου. Ένα δεύτερο ημίχρονο χωρίς ρυθμό, άνευρο. Γενικότερα δεν θυμίζει σε κάτι το πρώτο μέρος όπου ο Άρης ήταν παραγωγικός. Ένα γκολ έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό από τους φιλοξενούμενους. Ο Ρίτσαρτς γεμίζει, Κάργας τα κατεβάσει. Ξεφεύγει από την επιτήρηση του Κατεβέρε, εκεί που δίνει την μπάλα, όμως υπάρχει μόνο παίκτης του Άρη. Ο Ρίτσαρτς για τον Κουάμε, Κουάμε για τον Σούταλο. Σούταλο ανοίγει αριστερά για τον Πετρίς, κάνει κίνηση για να πάρει την μπάλα. Ο Μπουσάιτ θα τη δώσει στον Ράσιτς. Ο Ράσιτς θα κερδίσει το φάουλο από τον Κόμπα και ζητάει κάρτα ο Ράσιτς για αυτήν την προσπάθεια του Κόμπα. Ο Φωτιάς, αν και δεν έχει δύσκολο έργο σήμερα, δεν κάνει αλόγιστη χρήση της κάρτας και νομίζω ότι καλά κάνει. Ράσιτς, Μπουσαΐτ, περιμένει ο Ρίτσαρτς, περιμένει και ο Γκαρέ, τώρα θα πάρει ο Γκαρέ, κάνει κίνηση ο Μπουσαΐτ, ο οποίος από τα αριστερά ήρθε δεξιά, αφήνει για τον Ρίτσαρτς. Μπουσαΐτ, κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Άρη σε ένα χώρο που προσπαθούν να βρουν κάποιον να μαρκάρει στο Γκαρέ. Έκανε μια παλιά τρύπα για τον Κουάμε. Επιθετικός του Άρη άργησε να ξεκινήσει με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει out. Ο Άρης πιέζει τώρα πάρα πολύ ψηλά. Προφανώς το έγινε μάθημα το γεγονός ότι δέχτηκε τον γκολ με την άμυνα να είναι σε slow motion και στη συνέχεια να απειλείται με τον κόμπα και να αποκρούει ο Βέλιο. Και δείχνει πιο σοβαρός.
2: Τάσο, πάρε μια ανάσα. Έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Να κάνουμε πάλι μια βόλτα από το Καραϊσκάκι, καθώς σε 19 λεπτά έχουμε τη σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ακούμε Παπάζογλου και Χρήστο Κοντό.
12: Καλησπέρα σας και πάλι από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, κάνουν το καθιερωμένο ζέσταμα, το Καραϊσκάκι γεμίζει. Η χορογραφία, η δύσκολη που έχει επιλέξει, έχουν επιλέξει οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, γίνεται. Είναι δύσκολη γιατί το να κάνεις ένα τμήμα λευκό, ένα τμήμα κόκκινο, ένα λαξ σε όλο το γήπεδο δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Βγαίνει όμως η χορογραφία.
6: Και
12: έχουν εκτιμάσει και κάτι άλλο, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό. Να μπορέσει να γίνει το γήπεδο μισή θύρα 7 λευκή, άλλη μισή κόκκινη, η επόμενη εξέδρα λευκή, η επόμενη κόκκινη και ούτω καθεξής. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Γίνεται όμως στην πράξη. Νωρίτερα βγήκε ο LKB με πατερίτσα και φαινόταν πόσο συγκινημένος είναι και πόσο του λείπει το γήπεδο. Και το καλύτερο απ' όλα ήταν αυτό, τον αποθέωσε όλο το γήπεδο, ρυθμικά το όνομά του. Είναι ό,τι χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής μετά από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό που δεν είναι και συνηθισμένος, δηλαδή στην καριέρα του δεν είχε τόσο σοβαρό τραυματισμό, να αισθάνεται ότι είναι μέλος της ομάδας, γιατί καλά τα λόγια και όλα αυτά, αλλά είναι και η πράξη να φαίνεται. Και αυτό θα τον βοηθήσει στην επιστροφή του. Ήδη υπάρχουν σημάδια από τη στιγμή που έγινε η επέμβαση να γλιτώσει λίγο από το χρόνο επανόδου, δηλαδή να πάει τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Να θυμίσουμε ενδεκάδες, αν θέλετε, για όσους μπήκαν τώρα στην συντροφιά μας. Για τον Ολυμπιακό, Ορτέγα, δεξιά ο Σάγιακας, αριστερά ο Τικνιζιάν, Ρέτσος με Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα, Φορτούνης και Μουαντίλ Ματζή στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός αποστολής, εκτός δηλαδή και πάγκου, έχει μείνει ο τρίτος γκολκίπερ, ο Στουρνάς, κάτι που σημαίνει ότι στον πάγκο βρίσκονται ο Πόποβιτς, ο Σμαϊλόβιτς, ο Κάρμο, ο Σάο Μάρτινς, ο Γιάρεμτσουκ, ο Μπέιλι, ο Πέντερσεν, ο Έσε, ο Γκονζάλες, ο Μπρούνο και ο Ρόκα.
6: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε εξελίξεις. Λίγο πολύ είναι η ομάδα που περιμέναμε. Είχαμε δύο ερωτηματικά. Το ένα είναι αν θα παίξει δίπλα στον Καμαρά ο Κάγκουα ή ο Λουζά. Προτιμήθηκε ο Μαροκινός. Ο Κάγκουα είχε κάποια θεματάκια με ένα πυρετό που ανέβασε τις τελευταίες μέρες και πιθανότητα αυτό είναι που τον κράτησε εκτός αρχικής ενδεκάδας. Θα μπει όμως, είναι σε θέση, δεν μπορεί να βγάλει όλο το παιχνίδι. Θα πάρει όμως χρόνο συμμετοχής ανάλογα με την εξέλιξή του, κυρίως προς το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ερωτηματικό είναι ότι θα γίνει ο Λιβάη Γκαρσία, γιατί είχαμε από την αρχή ενημέρωση στον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι βαριά η φλάση του και στο 2-3 εβδομάδες που είχαν πει αρχικά οι γιατροί μας είχαν πει ότι μπορεί και νωρίτερα αν ανταποκριθεί καλά στις θεραπείες, όπερ και γένετο. Εγώ πίστευα ότι απλά θα είναι για ψυχολογικούς λόγους, επειδή είναι ένας πολύ εμπειρός παίκτης στα ντέρμπι, θητεία του εδώ στην Ελλάδα με τη φανέλα της ΑΕΚ, και ότι πιθανότατα για ψυχολογικούς λόγους τον ήθελε κοντά του ο Νίστρουπ να μιλήσει στα πιο νέα παιδιά και τους νέους που δεν έχουν ξαναπαίξει το ντέρμπι. Αλλά από ό,τι φαίνεται όντως είναι τόσο καλύτερα, πηγαίνει τόσο καλύτερα η πορεία της αποθεραπείας σε σχέση με αυτό που εκτιμούσαμε. Οπότε αντί για 14-15 μέρες που λέγανε το καλύτερο σενάριο, στις περίπου 10-11 είναι σε θέση να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Και πιθανώς και χωρίς ρίσκο για να τον έχουν εδώ. Δεν ρισκάρουν γενικά οι ομάδες βαριές υποτροπές για να παίξει λίγο ένας παίξης, αν δεν δώσουν το OK οι γιατροί. Οπότε αυτά ήταν τα δύο ερωτηματικά μας. Ο Παναθηναϊκός στην 25η που πήρε έχει αποκλείσει τους δύο νεαρούς με την ελπίδα μας, τον Κοντούρη που είχε ένα θεματάκι με τον τραυματισμό του και έκανε ουσιαστικά μόνο δύο προπονήσεις αυτή την εβδομάδα.
11: και τον Κάτρι. Αυτοί οι δύο είναι που λείπουν. Το δυσάρεστο στην υπόθεση, θα συμφωνεί νομίζω ο Μπάμπης, είναι ότι σε ένα σύνολο 46 παικτών που είναι δηλωμένοι στο φύλλο αγώνος είναι 4 Έλληνες για τον Παναθηναϊκό και 3 για τον Ολυμπιακό, συνολικά 7 στους 46. Δεν είναι και ότι καλύτερο για δύο από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας.
12: Αλλά... 3 στην 11 του Ολυμπιακού.
11: Και αυτή είναι μόνο.
12: Ένα και στο Παναθηναϊκό είναι 2.
11: Ο Τετέγιο Κυριακόπουλος είναι στην 11 και στον.
12: Ναι, όχι, λέω για την 11.
11: Πάγκο είναι ο Κότσαρης με τον Τζάπρα. Συνολικά δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε.
12: Φεύγουν κιόλας, εξωτερικό.
11: Είναι γνωστά πράγματα.
12: Φαντάζομαι ότι από τον Ολυμπιακό μάνι-μάνι έχουν φύγει 3. Τζολάκης, Κοστούλας, Μουζακίτης. Παιδιά από την Ακαδημία.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Παίζουν όμως η Πρέμιερ, τι να τους πεις.
11: Σωστό κι αυτό, σωστό. Εντάξει. Απλά να υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή
12: ναι,
11: να
12: και...
11: πίσω από αυτούς να βγουν.
12: Εδώ είναι δύο τα ζητούμενα. Πρώτον να δείχνουν εμπιστοσύνη οι προπονητές και δεύτερον και τα παιδιά να είναι έτοιμα να πάρουν την ευκαιρία τους.
11: Ναι.
12: Γιατί και ο Κοστούλας.

0: Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σαλάχ Εντίν, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρας, Πελίστρι, Κάγκου, Αραστόντερ και Λιβάι Γκαρσία είναι οι αναπληρωματικοί παίκτες. Από αυτούς θα αναζητήσει τις όποιες επιλογές του για αντικατάσταση κάποιων παίκτων που ξεκινάνε βασικοί στη διάρκεια του αγώνα ο προπονητής Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ. Και για τους δύο προπονητές είναι το πρώτο τους ελκλάσικο, το πρώτο ντέρμπι που δίνουν τέτοιου επίπεδου, το κλασικό ντέρμπι στην Ελλάδα, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποιο τρόπο θα το προσεγγίσουν, αν θα πάνε σε μια επιλογή με ρίσκο επιθετικό ή αν θα πάνε στις πιο συντηρητικές επιλογές, ισορροπία, έλεγχος ρυθμού, ασφάλεια στην άμυνα, και αν μας κάτσει μια ευκαιρία βγαίνουμε μπροστά, τη διεκδικούμε.
1: Συνήθως ο γηπεδούχος θέλει να πιέσει, να πάρει το momentum της έδρας, αλλά συνήθως έχουμε δει να γίνονται παιχνίδια οριακά στο γκολ, 1-0, 1-1, 2-1, αυτά είναι τα σκορ.
0: Ναι, πολλές φορές και παιχνίδια λεπτομεριών, έτσι, μια λεπτομέρεια μπορεί να κάνει διαφορά.
1: Μια σημαίνει φάση, οτιδήποτε. Για... Αλλά και ένα τυχαίο γκολ, ή ξέρω εγώ να πει ένα γκολ γρήγορα, σου ανατρέπει τα πάντα. Το σχέδιο ανοίγει ένα παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια, αλλάζουν τα πάντα. Ο Ερνάντες Ερνάντες, ένας πολύπειρος Ισπανός, γιατί αν δεν κάνω λάθος όμως δεν είχε παίξει ποτέ παιχνίδι στην Ελλάδα. Είναι αυτός που
1: έχει παίξει μάτς ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη, όχι όμως για τη Super League.
1: Όχι, δηλαδή τον Ολυμπιακό τον είχε παίξει νίκη της, στη Φενέρ το 3-0 πριν από κάποια χρόνια στην πόλη. Παναθηναϊκό δεν νομίζω να έχει παίξει. Αυτά είναι. Δεν ναι. είχε παίξει. Είχε παίξει την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα παιχνίδια
0: έχει Ισπανός, ο Πιζάρο Γκόμες είναι και ο υπεύθυνος του ΒΑΡ. Αυτοί οι δύο δηλαδή είναι οι άρχοντες.
1: Ο Ερνάντες Ερνάντες έγινε και ένα θέμα στην Ισπανία. Διέρευσε ότι θα είναι για τρίτη φορά, τρίτη συνεχόμενη φορά στο κλάσικο. Στο Μπαρτσελόνα Ρεάλ και υπήρχαν, ναι. μην νομίζετε ότι είναι δικά μας μόνο. Ξεκίνησε η Μούντο. Η Ελμούντο, κάτι λάθη που είχε κάνει σε ένα Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Θα ακολουθήσει η Ρεάλ και ούτω καθεξής. Βέβαια είναι πολύ νωρίς. Διαψεύστηκε ότι έχει οριστεί από τώρα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένας ελίτιτης που δεν έχει έρθει στην Ελλάδα πολύ. Δεν έχει έρθει μάλλον καθόλου πρώτη φορά, αλλά έχει παίξει ας πούμε κλάσικο στην Ισπανία. Πέρσι είχε παίξει, αν θυμάμαι καλά, τον Μπαρσελόνα Ρεάλ το 2-0 το τελευταίο.
0: Απαρατήρητος να περάσει και όλα καλά.
1: Εντάξει, μωρά, έχουν την εμπειρία. Είναι και πολλές φορές να σε βοηθήσει και το μάτς Χριστό.
0: Σίγουρα.
1: Να σε βοηθήσει δηλαδή και το ίδιο το παιχνίδι. Γιατί μπορεί να σου κάτσει μια-δυο περιπτώσεις στο όριο που ξέρεις μπορεί να εκτεθείς εκείνη που τις βλέπεις. Αλλά είναι και θέμα διαιτητή να το κρατήσει το παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Έχει τον τρόπο του.
0: Match sold out. Έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός sold out και το βλέπουμε αυτό το γήπεδο είναι κατάμεστο αρκετή ώρα πριν από την σέντρα. Δηλαδή να είναι σκόρπια 100-200 καθίσματα που είναι πάντων μπαίνουν τώρα τελευταία στιγμή.
1: Είναι η πρώτη από τις ελάχιστες φορές που βλέπουμε και στα VVIP εδώ δίπλα μας πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή να είναι γεμάτο και πολύ όρθιοι κτλ. Που συνήθως αυτά τα εστία είναι τα πιο ακριβά και σπανίως φεύγουν τα
0: ήρεμο κλίμα, ηρεμία, yeah. πάντα με την μυρωδιά μπαρουτιού που βγάζει ένα ντέρμπι, πάντα δηλαδή στην εξέδρα γιατί όσο είναι ηλεκτρισμένοι πριν από τόσο μεγάλο παιχνίδι, με συνθήματα, με παλμό, με. Έχουν ετοιμάσει και πάντα Ολυμπιακού τι χορογραφίε.
2: Χριστό, μια άνω τελεία καθώ ο Βόλο πέτυχε γκολ. Πάμε να το ακούσουμε από τον Τάσο Βακλαζία Λατασό.
3: Ναι, σκόρερ ο Κάργας με κεφαλιά για τον Βόλο στο 86 και αλλάζει όλο το σκηνικό του παιχνιδιού γιατί απομένουν 5-4 λεπτά ουσιαστικά σύν τις καθυστερήσεις. Κάτι λέει ο Ράσιτς στον διαιτητή της αναμέτρησης. Εν πάση περιπτώσει ο Κάργας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει, ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο. Ο Άρης που κάνει ένα παιχνίδι δικό του και με την εικόνα που είχε γενικότερα. Τώρα διώχνει τους παίκτες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, υπάρχει κάτι στο ΒΑΡ. Προφανώς θέλει να πάρει και τη γνώμη του βαρίστα, του Αλέξανδρου Τσακαλίδη. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Άρης ενώ έχει μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να αυξήσει το σκορ, χάνει πέναλτι γενικότερα. Έρχεται ένα δεύτερο ημίχρονο νωρίτερα, έκανε μια επέμβαση ο Σιαμπάνης η οποία θα είναι highlight για όλο το πρωτάθλημα στην κεφαλιά του Ράσιτς. Εκπληκτική απόκρουση με το ένα χέρι ενώ είχε αντίθερη φορά το σώμα του και έρχεται τώρα μια στιμένη φάση, δεν θα πούμε από το πουθενά, αλλά δεν ήταν και πολλές φορές που ο Βόλος πίεσε τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, γιατί στο πρώτο αν εξαιρέσουμε μια προσπάθεια από εκεί πέρα δεν κατάφερε τίποτα.
2: Πάντως το γκολ μέτρησε και είναι 3-2 το μάτς. Αυτό και μένει πόσα λεπτά είπε Στάσο.
3: Είμαστε στο 88 τώρα.
2: Συν καθυστερήσεις που ήταν αρκετές βέβαια. Οι καθυστερήσεις.
3: Ξαναζωντάνεψε το μάτς. Ξαναζωντάνεψε φυσικά. Εδώ υπάρχει μαρκάρισμα. Ο Άρης ο οποίος έχασε

0: πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος. Με αποτέλεσμα, η προηγούμενη ήταν διπλή ευκαιρία, αλλά η επέμβαση, δεν ξέρω παιδιά αν την είδατε, είναι φανταστική από τον Σκαμπάνη. Φανταστική επέμβαση.
1: Μιλούσαν οι συνάδελφοι από το Καραϊσκάκη, ο Παπαζόπουλος και ο Κοντός. Τρομερή επέμβαση, εξ επαφής.
0: Θα είναι μέσα στις καλύτερες επεμβάσεις χρονιάς.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική επέμβαση. Ο Άρης που δεν σταμάτησε μετά το 3-1, ανέβασε την απόδοσή του, θέλησε να πετύχει και τέταρτο γκολ, αλλά δέχτηκε δύο και αυτό σίγουρα πρέπει να προβληματίσει τον προπονητή. Γιατί η άμυνα του Άρη δείχνει
2: ο Άρης κάποια στιγμή... Ο Άρης κάνει 23 τελικές προσπάθειες, οι 8 στο στόχο, θα έπρεπε και τα έχει πετύχει. Τα 3 γκολ, έχει 3-14. Αλλά ναι, έχει δεχτεί δύο, να σου πω την αλήθεια, ούτε από την εικόνα του αγώνα, σωστά το λες, προκύπτουνε, ούτε από τις φάσεις του Βόλου, τα αυτά δύο γκολ.
0: Έχει να κάνει με την αμυντική του λειτουργία και σίγουρα αυτό θα πρέπει να το διορθώσουν οι άνθρωποι του Άρη. Δέχεται εύκολα γκολ, εύκολα γκολ, δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι. Και με τον Όφη δέχτηκε γκολ στο...
2: Μας έδειξαν τώρα γιατί μέτρησε στο δεύτερο γκολ του Άρη. Ένα πόδι, ένα παπούτσι μπροστά, ήταν ο αμυνόμενος του Άρη, γι' αυτό και δεν σφυρίχθηκε offside στη φάση αυτή.
0: Οριακό, αλλά...
2: Αλλά σωστή η απόφαση που πάρθηκε. Ναι.
0: Βγάζει κόκκινη κάρτα να πάει στον πάγκο, σε κάποιον από τον πάγκο του Βόλου. Θα δείξει την κάρτα ο Φωτιάς. Από εδώ που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε κάποιον από το τεχνικό επιτελείο. Εν πάση περιπτώσει, μία ακόμα στημένη μπάλα.
1: Τάσο δεν έχει δείξει ακόμη καθυστερήσεις.
0: Όχι. Όχι, είμαστε στο 89 και 33. Όπου να είναι ο τέταρτος θα δείξει, θα σηκώσει το φωτεινό πίνακα. Ρεγκής.
2: Θα πρέπει να υπάρχουν
0: για τον Κόμπα.
2: Κάπου 6 λεπτά καθυστερήσεων, πιστεύω, τουλάχιστον.
0: Εκεί, ναι, εκεί κοντά. Και το παιχνίδι γίνεται ντέρμπι. Ντέρμπι, εντάξει, έχει ενδιαφέρον πλέον το παιχνίδι. Η παλιά για τον Μπουσαΐτ δεν είναι καλή. Ο Μπουσαΐτ θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα φτάνει στον σκόρερ, τον Κάργα, ο οποίος τρύπωσε μες στην περιοχή του Άρη και με κεφαλιά φαλτσαριστή την έστειλε στα δίχτυα. Ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός του Βόλου. Ο Κόμπα αλλάζει παιχνίδι σε ένα σημείο όπου θα πάρει το φάουλ ο Πετρής, ο οποίος σηκώθηκε να πάρει την κεφαλιά και δέχτηκε το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Σωστή απόφαση. Για να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων.
2: Να πω ότι στην Ισπανία το Μπέτις Οσασούνα από 2-0 στο ημίχρονο έχει γίνει 3-2 στο 61ο λεπτό.
1: Από 3-0 της Μπέτις.
2: Ναι. Απλώς είπα το 2-0 στο ημίχρονο, ναι, φαινόταν ότι πάει για νίκη. Και παραμένει στο 89 το Σασουόλο Μίλαν στο 1-1. Έχουμε αλλαγή για τον Άρη από ό,τι βλέπω. Και βλέπω τον Γαλανόπουλο να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι.
0: Ο Γαλανόπουλος μπαίνει. Και ο Κουάμε θα φύγει.
2: Να μαζέψει λίγο την μπάλα, να κρατήσει μάλλον λίγο την μπάλα παραπάνω ο Άρης.
0: Έβαλε νωρίτερα.
2: 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων τελικά. Λίγα μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα μπορούσε να είναι 6 τουλάχιστον.
2: Βέβαια. Λόγω του τραυματισμού του
0: Αγιακουά.
2: Του Αγιακουά. Τουλάχιστον 4 λεπτά έμεινε στο χορτάρι ο Αγιακουά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μυρ είναι ένα από τα πρόσωπα που μπήκαν ενώ ακούγαμε τους συναδέρφους από το Γιώργος Καρεσκάκης. Αλλά η εικόνα που αφήνει ο Άρης γενικότερα είναι μια εικόνα που δεν μπορεί να ικανοποιεί και πάρα πολύ και τον φιλαθλό κόσμο.
2: Φτάνουν οι διαμαρτυρίες στα αυτιά μας πάρα πολύ εύκολα. Άλλωστε...
0: Ναι.
2: Αυτοί οι λίγοι που διαμαρτύρονται ακούγονται πολύ καθαρά. Αυτό είναι.
0: Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φατιγκά που έχει μπει μέσα, κρατήσει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πριν περάσει η τελική γραμμή, ο Γένεσεν θα κάνει το λάθος, θα ξανακερδίσει την μπάλα. Υπάρχει μαρκάρισμα όμως και ένα φάουλ, το οποίο έγινε νωρίτερα. Το υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Ανδρέας Μεϊντανάς από το σύνδεσμο της Αχαΐας. και μια ακόμα επίθεση για την ομάδα με τον Καμπελά. Προσπαθούν να περάσουν την μεσαία γραμμή. Μπαλά είναι διεκδικήσιμη. Ο Βόλος που έχει τώρα ψυχολογία. Θα χάσουν την μπάλα. Θα διώξει ο Φαμπιάνο για να φύγει ο Μυρ. Η μονομαχία στον αέρα. Ο Μυρ κρατάει την μπάλα. Ο Ισπανός θέλει να ξεφύγει από δύο παίκτες. Δεν μπορεί. Ελέγχει τώρα ο Βόλος. Και προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Θα πατήσει την μπάλα και θα πέσει. Ο Καμπελά. Γένσεν. Μπουσάιτ. Θα απομακρύνει την μπάλα σε ένα χώρο που υπάρχει μόνο Σιαμπάνης, ενώ υπάρχει παίκτης του Βόλου στο έδαφος. Μπουσάιτ σε μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια, ενώ δεν υπήρχε συμπαίκτης αντίπαλος δίπλα του. Μόνο συμπαίκτες. Κλώτησε την μπάλα σε ένα σημείο.
2: Θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τη σύνδεση με τον Βικελίδης, να ακούσουμε διαφημίσεις για να πάμε αμέσως μετά στην έναρξη του αγώνα Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Και πάμε γρήγορα στο Καραϊσκάκη, αφού πούμε ότι τελείωσε το μάτς του Άρη με νίκη 3-2 επί του Βόλου. Θα πάμε αργότερα στο Άσο Πακλαζή. Πάμε τώρα όμως στον Πάπη Παπάζουγλου και τον Χρήστο Κοντό για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
12: Καλησπέρα σας από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η σέντρα Ολυμπιακός. Μαζί μας και ο τεχνικός μας Παναγιώτης Σουπής. Ολυμπιακός στη σέντρα με τον Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό. Ορτέγα, Σάλιακα, Στικνιζιάν, Ρέτσο, Σπυρόλα, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης, Μουαντίλ Ματζή. Έγινε η σέντρα. Πρώτη επίθεση τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Φαντρόχελεν, Ντεφράι, Λούζα, Καμαρά, Ουναή, Ταμπόρδα, Ντίνο και Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πιέζει την άμυνα του Ολυμπιακού. Πυρόλα. Μια βαθιά παλιά για τον Μουαντίν Ματζή. Περνάει και από τον Τεφράι. Ποτέ έχει τον Φαντρόχελεν. Χωρίς πίεση γυρνάει την μπάλα στον Πένια. Κατάμεσο το Καραϊσκάκι με τους φοβαρούς του Ολυμπιακού να είναι, έχουν δει στο γήπεδο λευκά και κόκκινα με φανέλες που φοράνε. Οι εξέδρες εναλλάξει. Εδώ η πίεση του Ολυμπιακού φέρνει αποτέλεσμα. Ένα πλάγιο για τους ερυθρόλευκους με το Σάλιακα να δίνει στον Ρέτσο. Ο Ουναή ανεβαίνει ψηλά για να δώσει στήριγμα στον Τετέι όταν θα επιτίθεται ο Παναθηναϊκός και αν θα μείνετε. Ένα 4-2-3-1 για τον Ολυμπιακό, ένα περισσότερο 4-3-3 με τον Φρόιλερ μπροστά από την άμυνα, δεξιά εσωτερικά ο Πουέρτα, αριστερά ο Τσικίνιο, αριστερά ο Φορτούνης, δεξιά ο Ζώτα Σίλβα για τον Παναθηναϊκό όπως το περιμέναμε, δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο. Ο Ορτέγα στο ύψος περιοχής δεν επιλέγουν να πιέσουν πολύ ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Φορτούνη. Παίρνει την κεφαλιά υπό την πίεση του Καλάμπρια. Βγαίνει ο Ντεφράι και απομακρύνει. Ο Πυρόλα μια κεφαλιά. Πάλι ο Ντεφράι στραβοκλωτσιά. Πλάγια. Ο Ζώτα πάει να βγάλει για τον Μουαντίλ Ματζή. Κλέβει ο Καμαρά. Μάχε στη μεσαία γραμμή. Κερδίζει ο Πουέρτα. Και ελευθερώνεται λίγο στα πλάγια. Και αφήνει πίσω για τον Πυρόλα. Αλλά αυτά στο δεύτερο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός καίγεται για νίκη. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 5. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με νίκη να ξεφύγει ακόμη περισσότερο τον αντίπαλό του. Ολυμπιακός ψάχνει την νίκη για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή. Ισοπαλία δεν θα είναι καταστροφή για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα όμως θα λειτουργήσει περισσότερο ως κέρδος για τους πράσινους. Η βαθιά παλιά για τον Μουντιάλ Ματζή. Παίρνει ωραία το τακουνάκι, αλλά εκείνο Βαντρόχελεν για τον Πένια. Όπως όπως απομακρύνει, βγαίνει ο Ρέτσος δυνατά με τον Ουναή. Κερδίζει ο Ρέτσος, είναι όλοι όμως offside και κρατάει την μπάλα. Και πάνε στη διεκδίκηση. Οι κόντρες θα ευνοήσουν πάλι το Ρέτσο και τώρα ο Πουέρτα θα γυρίσει στον Ορτέγα. Και τώρα τρέχει ο Αντίνο να πιέσει. Ο Ορτέγα τον αποφεύγει.
11: Μπάμπη, κρατάς το μικρόφωνο ανοιχτό. Να πάμε να χαιρετήσουμε Τάσο Πακλατζή να κάνει ένα πολύ σύντομο απολογισμό της νίκης του Άρη επί του Βόλου. Τάσο.
6: Ναι, εδώ στο Βικελίδης αποχωρούν και οι τελευταίοι φιλάθλοι. Ένα γεμάτο παιχνίδι που και το τελευταίο λεπτό κράτησε σε ενδιαφέρον.
11: Θύμησέ μας τους σκόρες του αγώνα. Ναι.
6: Δύο μονομάχους σήμερα. Ο Κουάμε στο 8 άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Άρη. Από εκεί και πέρα ο Φαμπιάνος στο 23 έκανε το 2-0, ο Κατεβέρος στο 43 το 3-0, ενδιάμεσα έχασε πέναλτι ο επιθετικός του Άρη, και το δεύτερο ημίχρονο είχε 2 γκολ και τα 2 για την ομάδα του Βόλου. Ο Ατσιάκβα στο 58 και ο Κάργας στο 86 συμπλήρωσαν αυτή την πεντάδα των γκολ, 3 για τον Άρη, 2 για την ομάδα του Βόλου. Ο Άρης ανεβαίνει στους 10 βαθμούς, ο Βόλος παραμένει μετά και την αφαίρεση των τριών στο μείον 1. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη, καλή μετάδοση στο Χρήστο και στον Μπάμπη.
11: Σας ευχαριστώ, Μετάσο, πάμε πάλι πίσω στο Καραϊσκάκης.
12: Ο Τσικίνιο κάνει το σούτ έξω την περιοχή, εκεί όμως όπου ελέγχει ο Πένια και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα στο 4ο λεπτό. Ωραίος ρυθμός στο παιχνίδι. Το βολέ δεν είναι καλό, η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στον Ορτέγα και τώρα ο Ρέτσος αλλάζουν την μπάλα με τον Πιρόλα. Βοηθάει πολύ η εξέδρα τους παίχτες του Ολυμπιακού. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη των Ερυθρόλευκων για να πάρουν αυτό το ντέρμπι, καθώς βρίσκονται 5 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό και είναι μόλις 5 οι αγωνιστικές που έχουν παιχθεί, είναι η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Φαντρόχελεν και Δεφράι και τώρα ο Πένια και πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Καμάρα κάνει το λάθος. Παίρνει ο Φορτούνης, κάνει με τη μία το σούτ, άστοχο, άτσαλο. Η μπάλα πηγαίνει πλάγιο out. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού κερδίζουν. Γυρίζει ο Φορτούνης στον Ζώτα, του γυρίζει πάλι την μπάλα ενώ ήταν και ο Μουαντιλματζή μες στην περιοχή. Ο Φορτούνης κάνει με τη μία το σουτ. Πολύ άστοχο, δεν έχουμε τελική χρήση, αλλά στην πραγματικότητα είναι η καλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να βρεθεί.
13: Είδαμε δύο ζεμπεκές, μία από τον Καμαρά που έπιασε αέρα και ουσιαστικά πάσαρε την μπάλα μέσα στην περιοχή στους παίκτες του Ολυμπιακού, και μια δεύτερη ζεμπεκιά από τον Φορτούνη που πήγε να κάνει ένα δύσκολο διαγωνίο σούτ, αλλά και αυτός αέρα έπιασε, οπότε έστειλε την μπάλα πλάγιο out, ούτε καν προς την εστία. Δύο κακές επιλογές από τους παίκτες που είχαν την κατοχή, με συνέπεια να βγει αυτή η επικίνδυνη κατάσταση που δεν εκδηλώθηκε όμως σε κάτι πιο ουσιώδες από την πλευρά του Ολυμπιακού, που νωρίτερα είχε και την πρώτη τελική στο προσπάθεια στο παιχνίδι με το σούτ που μπλόκαρε εύκολα το Τσικίνιο ο Πένια. Ένα μάτς που ο Ολυμπιακός δείχνει να θέλει και να παίρνει λίγο παραπάνω την κατοχή σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος περισσότερο περιμένει παρά επιδιώκει να κρατήσει την παραστατικά του πόδια. Είχαμε πριν από λίγο έτσι ένα διάστημα που ο Παναθηναϊκός κράτησε την μπάλα κοντά στην περιοχή, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τελική προσπάθεια. Τώρα ψάχνει να βρει τον τρόπο να αντεπιτεθεί με την παλιά για τον Αντίνο στον χώρο του κέντρου. Θα πασάρει πίσω στο Φαντρόκελ, δεν ρίσκαρε μια μπαλιά μπροστά, πήγε στη σίγουρη λύση. Αυτό που λέγαμε, να δούμε τι προσέγγιση θα έχει κάθε ομάδα. Θα μπει στην λογική της πίεσης του ρίσκου. Εδώ πάλι ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει αυτό το λάθος με τον Φαντρόκελ να θέλει να διώξει. Μπήκε ο Μάριους, δεν θα τον πω όπως το λες εσύ.
12: Ο Αντιρμαζής, παίκτες αυτό, μέχρι πέρσι στην,
13: στο Τραμπζονσπορ. Τους είχαμε δει και τους δύο κοντρά στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, η κόντρα έστειλε την μπάλα έξω. Έγινε
12: είναι ένα... Μαριούς, να ξέρει.
13: Μαριούς. Ό,τι θέλει το αγόρι. Δεν έχουμε θέμα. Πήγε να κάνει εδώ ένα σόλο ο Τετέι, ο διαιτητής κοντά στη φάση. Δεν ακούει την κρίνια του ότι του έγινε φάουλ. Λέει να συνέχισε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να κρατάει την μπάλα τον Φορτούνη, να έχει φύγει από τα αριστερά και να έχει πάει στην άλλη πτέρυγα. Στα δεξιά η μπάλα πίσω για τον Ρέτσο. Δεν βγαίνουν να πιέσουν πολύ ψηλά, όπως φαντάζομαι, τους κάνουν στις πρώτες μια-δυο φάσεις. Περιμένουν περίπου στη μεσαία γραμμή, σαν μια πρώτη ζώνη άμυνας με Ουναή και Τετέι. Η μπαλιά είναι πλάγια σε ένα σημείο όπου θα γυρίσει προς τα πίσω από το Τικνιτζιάν στα πόδια του Ρέτσου. Αυτός θα περάσει λίγο πιο μπροστά για τον Πουέρτα. Θα πιέσει ο Λουζάη, μπάλα στα πόδια του Φορτίνη, ο πιο έμπειρος παίκτης από τον Τέρμπι. Τα έχει φάει με το κουτάλι. Φορτούνης κάνει μια μπαλιά στην πλάτη του Λουζά, τρέχει να πιέσει ο Ταμπόρδα. Εδώ υπάρχει φάουλ υπέρ του, του Ολυμπιακού στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Λουζά με το που πήρε την μπάλα πήγε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού με ένα σούτ από τη σέντρα που έφυγε λίγο έξω, αλλά είχε σφυρίξει ο διαιτητής πολύ έγκυρα και σωστά, γιατί έγινε ένα φάουλ πάνω στον Φορτούνη που δίνει κατοχή για τον Ολυμπιακό. Και το μάτς είναι στο 7ο προς 8ο λεπτό, 0-0, χωρίς κλασική ευκαιρία για κάποια από τις δύο ομάδες.
12: Είναι λογικό ο Ολυμπιακός να προσπαθεί να πάρει το momentum, δηλαδή να πιέσει περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός να βγάλει αυτό το δεκάλεπτο τέταρτο, αν μπορέσει να ευνηδιάσει. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, αλλά αυτό που παίζει μέχρι στιγμής ρόλο είναι ότι κερδίζει περισσότερες μονομαχίες. Και είναι το πιο σημαντικό σε ένα ντέρμπι να έχεις κερδισμένη την μπάλα όσο μπορείς περισσότερο. Ο Ορτέγα, χωρίς να βιάζεται, πως είπε ο Χωσής, δεν πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού, στα 2-3, αλλά είναι κοντά οι γραμμές του. Δηλαδή είναι σε μια απόσταση 20-25 μέτρων το πολύ, για να είναι όσο γίνεται πιο συμπαγής. Ο Ολυμπιακός με τον Πυρόλα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν περνάει για τον Τσικίνιο με τον Μουαντίλ Ματζή. Δεν παίρνει το 1-2. Η μπάλα βγαίνει όμως, περκεδίζει ο Φορτούνης. Αφήνει ο Ερνάντεθ το φάουλο. Ο Φρόιλερ πάει να περάσει κόντρα στον Αντίνο. Και κερδίζει ο Κυριακόπουλος, Κάκη στη πάσα του για τον Αντίνο, το πλάγιο για τον Ολυμπιακό που μένει στην επίθεση. Παναθηναϊκός αδυνατή να κρατήσει μπάλα, με ξέρεις ένα δίλεπτο νωρίτερα που είχε την κατοχή. Δυσκολεύεται να βγάλει την άμυνα ή να βγάλει ένα συνδυασμό και κυρίως να αποφύγει τέτοια εύκολα λάθη όπως έκανε τώρα ο διεθνής μπακ.
13: Κάνει τρία τέτοια ο Παναθηναϊκός, τρεις εύκολες λάθος πάσες.
12: Μία ο Καμαρέα, μία ο Βαντρόγγελ που του έκανε την κόντρα ο Μουαντίλ Ματζή. Ήταν ναι, και μία τώρα ο Κυριακόπουλος.
13: Και άλλη μία συνεννοησία εκεί με Ουναή και Αντίνο στην αρχή του αγώνα. Πήγαν να πούμε κάτι προθέσει στην κόντρα και να σου αφήσει την μπάλα στον άλλο.
12: Ναι, αλλά και ήταν πιο μακριά, ξέρεις, δεν υπήρχε ο κίνδυνος για την αιστεία του. Βγαίνει ο Ορτέγα έξω την περιοχή, γιατί τώρα τρέχει ο Τετέι να τον πιέσει. Ο Ορτέγα μια μεγάλη βαθιά παλιά. Ο Ντεφράι ελέγχει, διεκδικούν Λουζά και Τσικίνιο. Θα πάρει το φάουλ ο Τσικίνιο, γιατί ο Λουζά τον κράτησε σε αυτή την διεκδίκηση. Αριστερό χέρι με αριστερό χέρι, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, το φάουλ για τον Ολυμπιακό, λίγο γρήγορα εκτελεσμένο που έρτα για τον Φορτούνη, ο οποίος θα συγκλίνει αρκετές φορές στον άξονα, ούτως ή άλλως ξεκινάει από αριστερά. Ο Φρόιλερ τώρα που παίρνει πάντα την πρώτη πάσα, ο Ζέτα πήγε να παίξει με τη μία, δεν πέρασε η πάσα του, ο Τετέι τώρα κάνει το φάουλ, ο Φρόιλερ στην διεκδίκηση χαμηλά, βρήκε στο δεξί πόδι το διεθνή επιθετικό του Παναθηναϊκού, ένα φάουλ προς τη μεσαία γραμμή, κοντά στο στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό, αλλά στην πλευρά της αμυνάς του με τον Καμαρά πάνω στην μπάλα. Τόσο άλλος εκείνος
13: βλέπεις, δεν πάει την μπάλα μπροστά, πίσω. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι καμιά φορά οι ομάδες θέλουμε να δούμε πώς προσαρμόζονται στις απαιτήσεις ενός ντέρμπι. Τώρα γίνεται μια βαθιά παλιά με στόχο τον Τιτέι που έχει την κίνηση, πάει να πάρει και τις κόντρες. Προλαβαίνουν όμως και ο Ρέτσος αλλά και ο Πυρόλα που τον κάναν σάντουιτς να βγάλουν την άμυνα κερδίζοντας αυτή την καραμπόλα που προς στιγμή φάνηκε να ευνοεί τον παίκτη του Παναθηναϊκού που αρχικά έκανε μια καθαρή κατοχή στο ύψος του ημικυκλίου, πήγε να μπει πιο βαθιά. Εκεί το κλείσαν καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού δύο στόπερ. Ήταν μια εκδήλωση αντεπίδησης από πλευράς Παναθηναϊκού με μια βαθιά παλιά στον άξονα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός επιλέγει πολλές φορές, πιθανόν και τώρα θα το κάνει, αυτό το πράγμα να παίξει την μπάλα πίσω και όχι μπροστά, στα πόδια του Πένια έξω από την περιοχή σαν λίμπερο. Αλλά αυτό το build-up που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός του έχει στοιχήσει δύο λάθη έξω από την περιοχή του και τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Και δύο περιπτώσεις, άσχετα αν το τελείωμα δεν ήταν καλό. Εδώ υπάρχει φάουλ στο μαρκάρισμα που γίνεται στην προσπάθεια του Ουναή να αποφύγει το μαρκάρισμα από πίσω. Είναι αντικανονικό το μαρκάρισμα από τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος μπήκε να τον μαρκάρει ο Φρόιλερ. Ένας Ολυμπιακός που βγήκε πιο αρνητικά στο παιχνίδι, είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Δεν έχει βέβαια κλασική ευκαιρία, αλλά με την άβρα του γηπεδούχου, τον παλμό από την
12: πιέζει
13: εξέδρα.
12: Περισσότερο.
13: Ναι, πιέζει, έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια. Ο Παναθηναϊκός περισσότερο σε κόντρα επιθέσεις ψάχνει να βρει χώρο για να βγει μπροστά. Όπως τώρα, με τη βαθιά παλιά που γίνεται για τον Καλάμπρια, προλαβαίνει εκεί ο Τσικνιτζιάν με κεφαλιά, παραχωρεί το πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγα. Εδώ νέο μαρκάρισμα και τελικά έχουμε πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν υπήρξε φάουλ. Πάρ' το ζητάει ο Ταμπόρδα για σπρόξιμο. Ο βοηθός κοίταξε τον διαιτητή, ο διαιτητής τον βοηθό και είπαν και δύο ότι υπάρχει πλάγιο για τον Ολυμπιακό.
12: Η εκτέλεση μου αντιλματζή με Ντεφράι παλεύουν και φάουλ υπέρ του επιθετικού του Ολυμπιακού. Ντεφράι πιο έμπειρος του κάνει μια αναχτύπημα στην πλάτη να φύγει από τη φάση ο επιθετικός ο Τσάντ. Ο Ταμπόρδα διαμαρτύρεται στον τέταρτο, στο Ινοβεργέτης. Αλλά δεν έχει λόγο ο Βεργέτης, είναι ο βοηθός και ο
13: Ριετής. Είναι για την προηγούμενη
12: εδώ,
13: φάση.
12: Για την προηγούμενη φάση που ζήτησε ο Πάουλ. Και εδώ η συστάση του Ερνάντεθ στον Ταμπόρδα, τον έχει αγκαλιάσει ο Τετέι. Να είναι ήρεμος, δεν υπάρχει λόγος για να φάω να ρισκάρει μια κάρτα ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Μόλις θα γιώσουν οι συστάσεις, ο Ολυμπιακός θα εκτελέσει ένα φάουλ που θα είναι ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί έχουν ανέβει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, και είναι στην μπάλα ο Φορτούνης και ο Τσικίνιο. Άρα θα πάμε σε ένα γέμισμα στο 13ο λεπτό του ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στην έκτη αγωνιστική. Εκτελεί ο Φορτούνης, η κεφαλιά έξω, πάνω από τα δοκάρια, η κεφαλιά του Μουαντιλματζή στο 13. Η μπάλα πήρε ύψος και πέρασε αρκετά πάνω από την εστία του Πένια. Αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα η βαθιά παλιά του Βαντρόχελεν, ο Ρέτσος θα βγει με δύναμη, θα πάρει την κεφαλιά. Εκείνο ο Κυριακόπουλος με τη μία θα παίξει για τον Ουναή που έχει τραβηχθεί στα πλάγια. Κατάει ο διεθνής Μαροκινός του Παναθηναϊκού, αφήνει στον Αντίνο. Έχει ανέβει και ο Κυριακόπουλος, κατάει ο Αντίνο και πάει να μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ήταν τρεις απέναντί του, ήταν δύσκολο να τους περάσει. Κόβει ο Φρόιλερ και τώρα ο Μουαντιλματζή πολύ μακριά από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Πουέρτα που βγάζει γρήγορα για τον Τικνησιάν, που έχει χώρο για να ανέβει. Και τώρα τρέχει ο Τετέι να καλύψει τον Ταμπόρδα που είχε μείνει κεντρικά. Αυτή ήταν η κίνηση που καθυστέρησε τον διεθνή Αρμένιο μπακ του Ολυμπιακού για να μην βγει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, να αναγκαστεί να γυρίσει την μπάλα πίσω. Εδώ είναι πολύ καλή αλληλοκάλυψη και συνεισφορά του σέντερφορ του Παναθηναϊκού που κάλυψε αμέσως το δεξί άκρο της άμυνας ομάδας. Το Πιρόλα κάθετα για τον Τικνησιάν που πάει να απελευθερωθεί, να βρει χώρο να κάνει το γύρισμα. Η κόντρα ο Λουζά με τον Ντεφράι, αλλάζουν την μπάλα. Μένουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τα Μπόρδα ωραία βγάζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια χάνει όμως το Τσικίνιο. Εδώ την έχασε εύκολα, χάνει και εύκολα και ο Τσικίνιο τον Ταμπόρδα. Πέφτει και θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Φρόιλερ μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Όρθιος ο Τζέικοπ Νίστρου που δίνει εντολές στους παίκτες του. Τώρα κάθε στον πάγκο ο Ιμανουέλ Αλγουαφίλ. Μου κάνει
13: εντύπωση ένα παιχνίδι που πάντα είναι. Πήγαν και κάναν παίκτες του Παναθηναϊκού, επιχείρησε να κάνει μια ποδιά
12: Ταμπόρδα.
13: Όχι, ο Καλάμπρια και δεν του βγήκε. Αλλά πήγε και την έκανε ο Ταμπόρδα αμέσω μετά στην ίδια φάση.
12: Εντάξει,
13: δεν είναι εύκολο να
12: έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, την κάνει. Ο Καμαρά τώρα. Ο Λουζά, συγγνώμη, αφήνει για τον Καλάμπρια και μπάλα πίσω στον Ντεφράι, αρχηγός του Παναθηναϊκού. Δύο στόπερ οι αρχηγοί. Παναγιώτης Ρέτσης για τον Ολυμπιακό. Ο Κυριακόπουλος για τον Ουναή σε ελεύθερο ρόλο. Περνάει τη μεσαία γραμμή, έχει κοντά τον Πουέρτα. Πάει να αλλάξει το παιχνίδι, δεν περνάει η μπάλα από τον Φρόιλερ. Αλλά εκεί είναι μόνο ο Λουζά που θα πάρει την απόκρουση. Ο οποίος μπήκε στο αρχικό σχήμα αντί του Κάγκουα που είχε πρόβλημα, όπως εξήγησε ο Χρήστος κοντός νωρίτερα. Ο Φαντρόχελεν τώρα με τον Ντεφράι αλλάζουν την μπάλα οι δύο Ολλανδοί και δική αμυντική. Ο Καμαρά πιέζεται από τον Πουέρτα, θα χάσει την μπάλα αλλά με φάουλ. Και πάει ο Λουζά γρήγορα εκτελεσμένο για τον Ταμπόρδα που έχει μπει μέσα, αλλά δεν είναι καλή η πάσα του και αφήσει τη δεξιά πλευρά. Ο Σάγιακας πάει να περάσει και τον Μουαντιλματζή. Ωραίο το τάκλιν του Ταμπόρδα. Και τώρα ο Φαντρόχελεν πάει να αλλάξει το παιχνίδι. Βγαίνει ο Τικνησιάν με κεφαλιά, αλλά εκεί είναι μόνο ο Πένια. Έχουμε συμπληρώσει 15 λεπτά. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Ένα ντέρμπι που έχει ρυθμό, που έχει μονομαχίες, καθαρό όμως μέχρι στιγμής. Δύο φάσεις για τον Ολυμπιακό χωρίς να απειληθεί και ιδιαίτερα ο Πένια και με το σουτ του Τσικίνιο. Πάνε να κλέψει το απέξω Ολυμπιακού και κλέβουν. Ο Τσικίνιο κρατάει, καθυστερεί, δίνει στο Φρόιλερ. Αφήνει για τον Φορτούνη που μπαίνει από αριστερά. Κλείνεται. Πάει να γυρίσει, κέρδος ένα κόρνερ. Και εδώ ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε.
13: Κακή χρήση του build-up. Πολύ κακή εφαρμογή του build-up. Και εδώ τέταρτο λάθος που γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
12: Και δεν το εκμεταλλεύεται ο Ολυμπιακός όμως άμεσα. Είτε να τελειώσει ο Φρόιλερ, είτε να κάνει ο Φορτούνης γρήγορα το σουτ. Ένα φάουλ, ένα κόρνερ, συγγνώμη, από αριστερά. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον Κώστα Φορτούνη από αριστερά. Μπήκαμε στο 17ο λεπτό του ντέρμπι. Φορτούνης χαμηλά, ο Τετέι απομακρύνει. Ο Πουέρτα με τον Αντίνο, ο Ναϊπα για τον Αντίνο, περνάει την μπάλα από τον Σάγιακα και βγαίνει τώρα ο Τικνησιάν και είναι αριστερά μόνο στον Ταμπόρδα, δεν του κάνει αμέσως την μπάλα ο Αντίνο, θα κερδίσει ο Τικνησιάν και το φάουλ. Εδώ δεν ξέρω, αλλά έτοιμος την άνοιξε, δεν μπορούσε ή αρχικά έπρεπε να τη δώσει γρήγορα την μπάλα ο Αντίνο.
13: Αν την έδινε στον Ταμπόρδα. Τετέι θα μπαινε σε
12: τέτοια. Ο Ταμπόρδα ήταν που ήταν μόνο του πιο καλά. Και ο Τετέι, αλλά που ήταν πιο καλά, νομίζω ήταν ο
13: Τετέι. Με την ταχυδίνα με που ερχόταν ο Τετέι, αν την έπρεπε να δώσει την μπάλα.
12: Σίγουρα θα γινόταν φάση. Εδώ βλέπουμε οι στιγμές πώς παίζουν όλο, οι λεπτομέρειες που λέμε στο build-up του Παναθηναϊκού που κλέβει ο Ολυμπιακός και δεν το μεσουσιώνει σε μια κλασική ευκαιρία για ένα κλικ. Εδώ ένα κλικ στην κόντρα του Παναθηναϊκού. Ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα κάθετα ωραία για τον Σίλβα που κερδίζει στο μεσοδιαστήμα το χώρο, έρχεται από πίσω, υπάρχει φάουλ λέει ο Ερνάντεφ στη διεκδίκηση με τον Ταμπόρδα. Ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα. Την μπάλα πλάγια στον Καλάμπρια. Πάνω να παίξει για τον Τετέι. Κολλημένος πάνω το Πυρόλα. Μάχες, κερδισμός ο Τικνησιάν. Πού θα πάρει το φάουλ. Λίγα μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή αριστερά. Ο Σεβιδίδη Ολυμπιακός γρήγορα εκτελεσμένο αυτό το φάουλ από τον Φορτούνη. Και τώρα ο Πουέρτα. Πουέρτα αφήνει στον Φρόιλερ. Τώρα πιο κλασικό. Μεταβάλλεται στο σύστημα του Ολυμπιακού από ένα κλασικό 4-3-3 σε ένα 4-2-3-1. Εδώ έχει ξεκινήσει ο Παναπέξ στον χώρο για τον Φορτούνη. Δεν είχε ξεκινήσει ο Φορτούνη σε ένα εύκολο πλάγιο. Κακή συνεννόηση ανάμεσα σε δύο παίχτες που θα λέγαμε ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας ομάδας που έχει κάνει πολλές αλλαγές. Μόνο που ο Φορτούνη και ο Τζικίνιο έπεσαν τη χρονιά του Conference League. Γνωρίζονται, θέλω να πω. Και έπεσαν ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Ναι, ακριβώς.
13: Αλλά γενικά έχουν και δύο πάρα πολλά νέα πρόσωπα που μεγάλη εμπειρία από τα ντέρμπι δεν έχουν. Αλήθεια είναι αυτό.
12: Ο Τζικίνιο κερδίζει, πάει να παίξει γρήγορα για τον Μουαντίλματζή, όμως πολύ δυνατή η πάσα του. Και δεν θα μπορούσε ο επιθετικός από το Τσάντ να τη βρει. Έτσι πήγε στον Πένια που είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
13: Εξικό Σικάγκου απελίστρι τον Ντέσσερ, τον Πάλμερ Μπράουν και τον Σαλαχεντίν για ένα ζεσταματάκι. Τυπικά νομίζω, όχι ότι σκέφτεται να κάνει κάποια γρήγορη αλλαγή. Ο προπονητής Παναθηναϊκού, πάλι λάθος τον build-up από τον Παναθηναϊκό. Το προλαβαίνει όμως ο Ντεφράι. Λάς πάλι από τον Καμαρά που πάλι ρισκάρει προς τα πίσω. Ο Φαντρόγκελερ με ψυχραιμία τελικά βγάζουν την μπάλα μακριά από την περιοχή του. Και ο Κυριακόπουλος γεμίζει για τον Τετέι που φεύγει. Ο Τετέι κερδίζει την πρώτη κόντρα, όχι όμως την μπάλα, καθώς η προβολή που γίνεται εκεί από τον Πυρόλα είναι πετυχημένη. Ο Τετέι παραμένει κάτω, δείχνει να πονάει. Ο διαιτής λέει να παιχτεί το παιχνίδι γιατί δεν είναι τραυματισμός στο κεφάλι. Θα βγει να κλέψει ο Καλάμπρια, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, οπότε δεν θα σταματήσει λίγο ο ρυθμός. Εδώ έγινε μια βαθιά μπαλιά. Ο Τετέι πήγε να πάρει την τελευταία κόντρα για να βγει σε τετατέτ. Αλλά ο Πυρόλα με πολύ δύναμη τον έριξε κάτω. Ο Τετέι δείχνει να πονάει, δείχνει να έχει πρόβλημα. Πηγαίνει ο Σάλιακας να τον δει. Συμπαίχτες και στην ομάδα ο Σάλιακας. Κάνει νόημα στον πάγκο του Παναθηναϊκού και στο διαιτή να μπει κάποιος να δει τον Τετέι. Προφανώς κάτι έγινε εκεί.
12: Είναι η δεύτερη φάση. Στην πρώτη, αν είδα καλά, βρίσκει ο Πυρόλα και μετά το πόδι του Τετέι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν υπήρχε offside, δεν μας το έδειξαν.
13: Αυτό θα το βλέπαμε.
12: Ναι, έπαινε γκολ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο βοηθός δεν είχε. Να το πούμε αυτό.
13: Δεν σήκωσε.
12: Ο Πέρεθ, γιατί ο άλλος βοηθός είναι ο Αγκιλάρ, ο πρώτος είναι ο Πέρεθ, δεν είχε σηκώσει τη σημαία. Δηλαδή η φάση θα εξελισσόταν και θα γινόταν έλεγχος, αν βεβαίως, όπως είπε ο Χρήστος, είχαμε γκολ. Ο Τετέι είναι στο έδαφος πάντως, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Έχουν πάει εννοείται. Γιατί είναι καλή η θερμοκρασία. Πρέπει να πούμε δεν έχει βρέξει. Παρότι έβγαζε καταιγίδα, ναι, το απόγευμα, δεν έχει ρίξει καθόλου βροχή στα αγώνα. Και οι παίχτες έχουν πάει στους πάγκους να δροσιστούν γιατί έχει ζέστη. Να το ξέρει ο κόσμος, δηλαδή ο καιρός είναι γλυκός πολύ. Ναι. Και έχει και υγρασία νομίζω.
13: 20 λεπτό, 0-0. Μέχρι στιγμής κλασική ευκαιρία, ανάδα, τίποτα, καμία. Ο Ολυμπιακός έχει 2-3 τελικές, αλλά εύκολα ελεγχόμενες από την άμυνα του Παναθηναϊκού που κυρίως προβληματίζεται για τα πολλά φτηνά λάθη που κάνει έξω την περιοχή του στο build-up. Η πίεση του Ολυμπιακού είναι καλή. Τον έχει βραχυκυκλώσει δύο τρεις περιπτώσεις και έχει πουλήσει την μπάλα. Μία μέσα στην περιοχή με τον Καμάρα και κάνα δύο απ' έξω. Χωρίς όμως να βγει κάτι.
12: Να υποφέρει ο Τετέι.
13: Ναι, ναι, ήταν γι' αυτό ο Σάλιακος όταν πήγε και τον είδε κατευθείαν έκανε
12: νόημα να μπει,
13: νόημα να μπει γιατρός του Παναθηναϊκού να δει τι γίνεται. Και ο Ορτέγκα από πάνω. Είναι και ο διαιτητής.
12: Δεν έχει πάρει. Α, ο Τέσσερς. Όχι, ο Λιβάη τώρα σηκώθηκε. Τώρα σηκώθηκε και ο Λιβάη.
13: Έχει Τέσσερς, έχει Ραστόντερ. Έχει τρεις επιλογές. Αν δεν μπορέσει ο Τετέι να συνεχίσει, σίγουρα θα είναι μια απώλεια για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει.
12: Ο Βεργέτης, γιατί διαμαρτύρθηκε ο Νίστρουπ, δείχνει στον, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι βρήκε μπάλα και μετά τον παίκτη.
13: Δεν έχει δουλειά ο Βεργέτης να πει τι θα γίνει.
12: Εντάξει, το δείχνουν. Πολλές φορές
13: ναι. Είδε αυτό που είδε.
12: Και είναι και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου τώρα που μιλάει. Δεν πρόσεξα. Που μιλάει με τον τέταρτο.
13: Το τι σηκώνεται πάντως, ναι, αποχωρεί, ναι, εκτός αγωνιστικού χώρου, θα μείνει για περίπου ούτως ή άλλως,
12: απλώς φαίνεται ότι είναι καλά, θα συνεχίσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
13: Ναι, δείχνει να πατάει καλά, δεν, ναι, δείχνει, ναι, να
12: το
13: έχει.
12: Το πιο σημαντικό πάντα είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών και μακριά από τραυματισμούς. Τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον Πυρόλα. Για ένα μικρό διάστημα θα παίξει ο Ολυμπιακός ένα-δύο λεπτά μέχρι να μπει ο Τετέι. Φαίνεται ότι θα μπει δηλαδή. Θα παίξει με παίχτη παραπάνω. Δεν πάει σε μια βιαστική επίθεση να εκμεταλλευτεί αυτόν τον παράγοντα ο Ολυμπιακός. Παρά είναι σε μεσαία γραμμή με τον Πυρόλα να βγάζει αριστερά για τον Φορτούνη. Τώρα ένα 4-1 από τον Παναθηναϊκό με τον Ουναή στην κορυφή. Ο Τσικίνιο πάει να περάσει για τον Φορτούνη. Παρέμβαση του Καμαρά. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Θα πάει ο Τικνησιάν που πολλές φορές κάνει με δύναμη τα πλάγια και δείχνει ο διαιτητής μετράει ο Μωάντριλματζής στην περιοχή, κόντρες με τον Τεφράη και να ζάνε χέρι παίξει το Ολυμπιακό, αλλά και να υπήρχε, εκτός ότι νομίζω ήταν στο σώμα του, είναι πολύ κοντινή η απόσταση, αλλά νομίζω ότι έχει βρει στο σώμα του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Θα δούμε και στο replay. Ο Ρέτσι όσο πετέει όλα καλά, περιμένει, του λέει ο Βεργέτης, για να πάρει το ok από τον διαιτή. Ο Πιρόλα με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ πάει απέξω κάτω για τον Σίλβα. Ο Σίλβα πάει απέξω για τον Μούτι. Ο Αντιλματζή, μεγάλο τάκλιν, σωτήριο του Τεφράη και βγάζει την άμυνα. Ολυμπιακός που επιμένει, ο Πιρόλα. Κακή πάσα, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Πετέι κανονικά. 11 εναντίον 11 στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, 23 λεπτό Χριστό.
13: Ναι, μάτς που δεν έχει ποιότητα, δεν έχει τεχνική, δεν έχει ευκαιρίες, δεν έχει γκολ. Είμαστε στο 0-0. Έχει όμως ένταση, έχει πάθος, έχει πολύ τακτική.
12: Είδα προηγουμένως όντως καλά το χαδί στο σώμα του Τεφράη.
13: Ναι. Δεν έχουμε την καυτή φάση μπροστά στις δύο εστίες. Δύο υποσχόμενες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού δεν εξελίχθηκαν γιατί δεν κέρδισε την τελική κόντρα ο Τετέι. Που τώρα πασάρει για τον Καλάμπρια, του ξαναδίνει την μπάλα. Τετέι πάει στο ένας με έναν, αλλά η κόντρα ευνοεί τους παίκτες του Ολυμπιακού. Συνέχεια της φάσης όταν Μπόρβα κερδίζει τη μονομαχία, αλλά στην εξέλιξη της φάσης κάνει φάουλ. Όταν Μπόρβα απογοητευμένος, ο Φορτούνης κάνει μια χειρονομία με τα χέρια, το υπερβάλλει και τα μπόλα.
12: Κίτρινη έχει βγάλει, θα πάρει από μία κίτρινη ο καθένας νομίζω.
13: Ναι.
12: Τώρα έχουν ανάψει τα αίματα, κακός και ο Φορτούνης πάει τόσο πολύ πάνω του. Το τράβηξε, οκ, okay, λίγο. Είναι και ο Πουέρτα, είναι και ο Τετέι, ανάβουν λίγο τα αίματα. Θα σηκωθεί ο Ταμπόρδα, πάνε πιο ψύγρεμοι, παίρνει και φωτιά η εξέδρα. Τώρα για βιασύματον αφορμή, έτσι όλα αυτά.
13: Εντάξει, ντέρμπι είναι, παιδιά. Αυτά
12: εντάξει, θα μπει σε μια άλλη πλευρά, είναι και ντέρμπι.
13: Έκανε την παραξηγήσιμη χειρονομία ο Φορτούνης. Ο Ταμπόρδα είναι σαν να τον χτύψει Αλεξικέραυνο.
12: Γι' αυτό κάτι έχει εκεί. Αλλά να δούμε ποιο θα την πάρει. Έχω την αίσθηση σίγουρα ο Φορτούνης εννοείται. Δεν ξέρω αν θα την πάρει και ο Ταμπόρδα. Πάει και ο Τεφράη κοντά του. Ο Τεφράη του λέει φύγε. Και ο Ρέτσο ω αρχηγή. Φύγε, δεν του λέει και από του δύο αρχηγού. Τώρα τα λένε ο Φορτούνης με τον Ταμπόρδα. Λοιπόν, μία κίτρινη στο Φορτούνη, μία στον Ταμπόρδα και έληξε το θέμα για να πάρουν και το μήνυμα και οι υπόλοιποι να ηρεμήσουν. Στο 25ο λεπτό οι πόρτες κάρτες στο ντέρμπι, όπως είπε και ο Χρήστος, αν δεν έχουμε και δεν έχουμε κέντα σε ντέρμπι.
13: Ναι, εντάξει, ντέρμπι είναι, αλλά δεν πήπερα.
12: Αλλά απλώς δεν υπήρχε λόγος.
13: Πώς θα γίνει, ναι, τώρα για να φάω στο κέντρο. Ναι. Ουσιαστικά ο Ταμπόρδα τον πήρε για τη διαμαρτυρία του και διαμαρτύρθηκε πιο πριν έντονα για ένα φάουλ πιο μπροστά από την τότε ο διαιτητής.
12: Είχε αυτό το προηγούμενο.
13: Ναι, και γι' αυτό πήρε την κάρτα. Και ο Φορτούνης για την αντίδρασή του, για το σπρώξιμο που έκανε. Πάλι φτηνό λάθος. Αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό τρέχει ο Ταμπόρδα να εκτελέσει τα βρύαν οργάνωση την άμυνά του. Πασάρει για τον Καμαρά που κάνει κακό κοντρόλ. Κρατάει τελικά την κατοχή με πίεση όμως με παίχτη κολλημένο πάνω του. Τον Τσικνιζιάννη και τώρα περνάει μπάλα για τον Φαντρόγκελεν, αυτός για τον Αντίνο. Κάνει ένα μικρό σόλο. Αντίνο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, κοντά στην πλάγια γραμμή. Κάνει 15 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός υπερασπίζεται την εστία που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 7 στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τώρα στην επίθεση. Κυριακόπουλος. Ταμπόρδα σου την μπάλα κοντράρι. Πηγαίνει στον Καλάμπρια, κάνει σε πρώτο χρόνο το κοντρόλ αλλά το ξανακερδίζει. Τετέι με τη δύναμη που έχει πατάει την μπάλα η κόντρα. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού από τα δεξιά στο 26, 0-0. Χωρίς κλασική ευκαιρία για κάποια από τις δύο ομάδες. Κλειστό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο φουργιόζος, έδειξε με τη δύναμη της έδρας και της παράστασης των παμών του να θέλει να πάρει την κατοχή. Εδώ ο Φαντρόγκελεν καθυστερεί λίγο να ελευθερώσει για τον Πένια. Τελικά παρά την πίεση που δέχεται από τον Ζώτα Σίλβα, γυρνάει την μπάλα με ψυχραιμία πίσω. Ελευθερώνει ο Πένια σε ένα χώρο όπου ο Πιρόλα κατεβάζει την μπάλα για την πασάρι για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο. Πιο μπροστά η μπάλα. Ο Ρέτσος είναι ή ο Φορτούνης αρχηγός.
12: Ο Ρέτσος,
13: καλά είδα, ναι.
12: Ιδίως στόπερ.
13: Ναι.
12: Και δεν είπαμε γιατί κάναμε τη σύνδεση με την έναρξη του αγώνα. Ολυμπιακός ερυθρόλευκη φανέλα, κόκκινο σόρτς, κόκκινη κάλτσα. Παναθηναϊκός πράσινη φανέλα, λευκό σόρτς, πράσινη κάλτσα. Για να έχουν και μια εικόνα οι ακροατές για τα χρώματα, για τις επιλογές των δύο ομάδων. Ωραία κίνηση του Ιουνάη, απελευθερώνεται από έναν, δύο, τρεις. Πολύ μακριά βέβαια από την περιοχή του Ολυμπιακού και τώρα δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα μπαίνει πολλές φορές εσωτερικά και όταν αλλάζει με τον Καλάμπρια πηγαίνει ως εξτρέμ.
13: Το κάνει αυτό πολύ
12: ναι,
13: συχνά.
12: Ναι, ναι. Χαφ είναι επί της ουσίας. Τώρα είπαμε αυτά τα χαφ γίνονται ακραίοι πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όλο και περισσότεροι. Ο Λουζά είναι αυτός που παίρνει την πρώτη μπάλα συνήθως και μετά ο Καμαρά για την οργάνωση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Τώρα γυρίζει και ο Ουναή να βοηθήσει. Ο Ντεφρά η επιλογή του είναι να γυρίσει την μπάλα στον Πένια. Πένια την κατάει γιατί και παίξει του Ολυμπιακού δεν πήγαινε πολύ πάνω του. Βγάζει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Με δυσκολία κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ολυμπιακός κερδίζει και πάλι με τον Σάλιακα και ο Ζώτα Σίλβα θα πάρει το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Είναι ματς ντέρμπι αρκετών λαθών μέχρι στιγμής. Και προϋποθέσεις που υπήρχαν για ευκαιρίες, κυρίως για τον Ολυμπιακό, δεν έγιναν γιατί δεν υπήρχαν καλές τελικές επιλογές. Έξαλλος ο Νίστρουπ κάνει παρατηρήσεις στους αμυντικούς του Χρήστο για το που πρέπει να είναι κοντά στον Πένια. Εδώ είναι ακόμη λάθος από το Φορτούνι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με δύναμη ο Πουέρτα πάνω στον Ταμπόρδα, φάουλ γρήγορα εκτελεσμένο για τον Ουναή. Ωραία κινείται στο χώρο μεσάς γραμμής, περνάει για τον Τετέι. Με τα χέρια ο Ρέτσος τον κρεμίζει.
13: Πολλά φάουλ. Πολλά φάουλ. Πάρα πολύ φάουλ. Ναι, ναι. Δεν μπορεί μια ομάδα να βρει ρυθμό. Καμία από τις ομάδες. Πρώτη, δεύτερη, πάσα είναι φάουλ.
12: Ο Καμαρά ωραία ανοίγει αριστερά για τον Αντίνο. Κοντά του ο Ζώτα Σίλβα. Ο Αντίνο αφήνει στον άξονα στον Ουναή. Ο Ουναή πάει να παίξει με τον Ταμπόρδα. Του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Κατάει και περνάει ωραία κάθετα για τον Καλάμπρη από δεξιά. Χαμηλά ο Τετέι. Τα κουνάκι ο Τέγα. Εδώ είναι η πρώτη τελική του Παναθηναϊκού. Είναι μια πολύ ωραία δομημένα επίθεση. Αν ο Τετέι το έβρισκε, θα μου πει τα κουνάκι πιο δυνατά. Πόσο πιο δυνατά.
13: Ναι, ναι. Ωραία τα κουνάκι.
12: Ναι.
13: Αλλά πήγε ακριβώς και με τον Ορτέγα.
12: Είναι πάρα πολύ καλή επίθεση του Παναθηναϊκού. Με πολύ ωραία την κάθε του Ταμπόρδα για τον Καλάμπρια. Ωραίο και το γύρισμα του Ιταλού. Ο Τετέι με τα κουνάκι. Ο Ορτέγα θα μπλοκάρει. Αλλά είναι κλασική ευκαιρία αυτή για τον Παναθηναϊκό. Στο 21ο λεπτό μπήκαμε στο 30ο. Ο Ταμπόρδα κερδίζει και πάλι με το Λουζά. Εδώ θέλει ο Παναθηναϊκός να παίξει με το momentum και θα κερδίσει ένα πλάγιο. Λίγα μετρά κάτω τη μεσαία γραμμή. Δεν έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να κατάει πολύ την μπάλα. Εδώ με την ευκαιρία που κάνει, παίρνει πάλι την μπάλα. Είναι κάτω τη μεσαία γραμμή. Έχει την ευκαιρία όχι να παγώσει απλά το παιχνίδι, να κρατήσει λίγο μπάλα, να γίνει πάλι επικίνδυνος. Για την αιστεία του Ορτέγα Βαντρόχελεν τώρα.
13: Πάντως είναι η ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό
12: χώρο. Αυτό, γι' αυτό. Και να δούμε πόσο θα διαρκέσει. Γιατί μέχρι στιγμής, όσες φορές Χρήστο, δηλαδή και στο ξεκίνημα, στο πρώτο δεκάλεπτο, κάποια στιγμή είχε ένα δίλεπτο, αλλά μόνο αυτό. Δεν το μετουσίωνε.
13: Να δούμε. Γενικά είναι ένα μάτς που από ό,τι βλέπουμε έχει πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά φάουλ. Δεν ρισκάρουν δύο προπονητές. Είναι στη λογική του φοβάτο Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Να δούμε τι από αυτά τα λάθη θα πληρωθεί τελικά. Θα πάει στο ταμείο. Ναι. Γιατί έχουν κάνει εύκολα απολύματα της μπάλας και οι δύο κοντά στην περιοχή. Δεν ξέρω ποιο από αυτό τελικά θα εξαργυρωθεί με την εξέλιξη της φάσης. Γιατί μέχρι τώρα δεν το έχει εκμεταλλευτεί καμία από τις δύο ομάδες. Αρκετά δυναμικό παιχνίδι. Έχει ένα μπρουτάλ χαρακτήρα, έτσι μια σκληράδα. Αλλά μέχρι εκεί, έτσι μην φανταστείτε, δεν είναι διαθλητικό. Ούτε έχουμε και κάτι παραπάνω.
12: Είναι και πολλοί παίχτες τεχνίτες στο γήπεδο. Όχι, δεν βγάζουν και πάθος και δύναμη.
13: Πάλι μπάλα πίσω από το Ρέτσο στα πόδια του Ορτέγα, ελευθερώνει για τον Πιρόλα, θα βγει να πιέσει ο Ταμπόρδα. Γεμίζει ο Ιταλός ένα χώρο που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Φορτούνης. Τη δεύτερη ο Φαντρόγγελ να την ξαναστρώνει στο Φορτούνη που είναι σε καλή θέση, σεντράρει στο πίσω δοκάρι, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κακό κοντρόλ εκεί στην εξέλιξη της φάσης.
12: Έκοψε το σουτ του Πουέρτα, ο Σίλβα. Ο Πουέρτα μπήκε στη φάση και σταμάτησε να κοντρολάρει την μπάλα και ήταν ο Σίλβα, ερχόταν από πίσω για να στάρει και ουσιαστικά υπήρχε ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, αλλά δεν τον έβλεπε, εντάξει. Ολυμπιακός μένει στην επίθεση με πυρόλα.
13: Ήταν μια καλή επίθεση για μπάλα από τα πόδια του Φορτούνη, μπήκε επικίνδυνα μέσα
12: στο παιχνίδι. Και πάλι όμως δεν έγινε η καλύτερη δυνατή επιλογή.
13: Πρόσεχε πόσες φορές όμως, Μπάμπη, βλέπεις εδώ τώρα, πόσες φορές γυρνάνε και οι δύο την μπάλα από το κέντρο στον τροματοφύλακα. Άπειρες φορές.
12: Για να οργανώσουμε ηρεμία το παιχνίδι, αλλά και αυτή η φάση με τον Ντεφράιν ουσιαστικά να έχει βγει εκτός, θα περίμενε κανείς και με τον Φορτούνη να γίνει καλύτερη επιλογή και από τις κινήσεις των παικτών του Ολυμπιακού και από την τελική πάσα που δεν έγινε. Η παλιά του Φρόιλερ εδώ δεν θα περάσει. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
13: Γενικά δεν έχουμε παίχτη που να ξεχωρίσει μέχρι στιγμής να πεις κοίτα να δεις τι καλό παιχνίδι που κάνει αυτός. Έχει πάρει την ομάδα πάνω του. Όχι. Είναι η σαβάρκα σαν νερά οι περισσότεροι.
12: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παναθηναϊκός είναι επαναφορά με δύναμη. Ο Κυριακόπουλος κερδίζει πάλι παίκτη του Ολυμπιακού στο έδαφος. Ο Τετέι, ο δομαρκάρισμα, ο Ουναή, συγγνώμη, σηκώνεται και τώρα φορτούνει στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Σηκώνει την μπάλα αριστερά για να ανέβει ο Τικνιζιάν. Κατεβάζει την μπάλα, έρχεται και ο Καλάμπρια κοντά του. Κατάει ο μπακ του Ολυμπιακού, γυρίζει στον Πυρόλα. Αυτό που λέει ο Χρήστος, γυρίζουν πολύ την μπάλα πίσω των δύο ομάδων για να οργανωθεί πιο σωστά το παιχνίδι, αλλά έτσι αφαιρείται το στοιχείο του εθνιδιασμού και της έκπληξης στον αντίπαλο. Φρόιλερ δεξιά για τον Σάλιακα. Πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλει να ρισκάρει να βρεθεί πίσω στο σκορ. Λογικό, γιατί είναι και σημαντικό το διακύβευμα. Ο Φορτούνης, ωραίο το άνοιγμα ιστερά πάλι για τον Τικνιζιάν. Κοντά του Καλάμπρια, δεν έχει στηρίγματα, είναι και ο Ταμπόρδα. Κοντά του θα πάρει ένα πλάγιο ο Τικνιζιάν. Ο Καλάμπρια το θέλει δικό του, αλλά νομίζω ότι καθαρά από τα δικά του πόδια. Η μπάλα εκτός. Ολυμπιακός από αριστερά με Τικνιζιάν και τσικίνει ο Καλάμπρια. Ωραίο το τάκλινγκ και κερδισμένος ποιον. Ο Τικνιζιάν και πάλι βάζει ο Καλάμπρια. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Βάζει το πόδι του σε καλό σημείο για γέμισμα. Είναι στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού. Από αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Και επειδή λίγες είναι οι φάσεις, λογικό να παίξουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο τα
13: στατικές
12: φάσεις. Δηλαδή να θέλει μάλλον, όπως διαφορετικά, είτε η μία είτε η άλλη ομάδα να εκμεταλλευτεί αυτό τον παράγοντα. Τώρα θα το επιχειρήσει ο Ολυμπιακός με το φάουλ του Φορτούνη από αριστερά. Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί. Η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο Ρέτσο, το σουτ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό στο 34ο λεπτό με τον αρχηγό του, τον Παναγιώτη Ρέτσο. Από το φάουλ του Φορτούνη, την απομάκρυση του Τετέι και μια κεφαλιά γύρισμα, η μπάλα στρώθηκε στο Ρέτσο λίγο μέσα από την περιοχή, τη μεγάλη του Παναθηναϊκού, με ένα δεξί δυνατό σουτ. Έχω την αίσθηση ότι κάπου κόντραρε κιόλας η μπάλα. Αυτή κατέληξε στη δεξιά γωνιά της αστείας του Πένια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 34ο λεπτό.
13: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, οι στατικές φάσεις που μπορεί να καθορίσουν. Εδώ έχουμε την εξέλιξη Τετέι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποιοι που θα ακούμε στο διαιτητή και κάτι, για κάτι διαμαρτύρονται, δεν ξέρω γιατί. Πιθανώς για τον καταλογισμό του φάουλ.
12: Και όμως δεν έχει βρει πουθενά η μπάλα. Έχει σκάσει. Για offside, αλλά να απογύρισμα του Τετέι. Ναι. Και αν υπήρχε.
13: Εδώ λοιπόν γίνεται, υποθέτω, η εξέταση του VAR. Περιμένει ο διαιτητής για το OK να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Εν πρώτης δεν φαίνεται κάτι υποπτός στη φάση.
12: Μετράει, γυρνάει, ζητάει να μπουν μέσα οι τόσοι Ολυμπιακού.
13: Ναι. Ξεκινάμε με το μάτς το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Στο 35 βρισκόμαστε. Στην πρώτη φορά που η μπάλα μπήκε μέσα στην περιοχή επικίνδυνα μετά από πολλή ώρα, έχουμε τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Είπαμε, είναι οι λεπτομέρειες που καθορίζουν εδώ. Άλλο ένα φτηνό λάθος. Πάρα πολλά λάθη, φτηνά πουλήματα της μπάλας σε εύκολες πάσες στα 4-5 μέτρα. Το κάνει πάλι ο Καμαρά. Τρίτο τέτοιο λάθος από τον Καμαρά που διορθώνει, γιατί ανακτά την κατοχή αλλά χάνει την μπάλα και μπαίνει ο Μάριος επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Στρώνει ευκαιρία η κόντρα. Εδώ είναι μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Αν μπορούσε ο Ζώτα Σίλβα να σπάσει την μπάλα πιο πολύ, τώρα βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Ο Τετέι που έχει χώρο μπαίνει προς την περιοχή. Στέκεται όρθιο, σουτάρει κόντρα κόρνερ. Και εδώ πάω σε ανοιχτό γήπεδο. Πολύ επικίνδυνο ο Σάλιακας είναι αυτό που κυνηγάει. Κολλάει Ζαρδέλα πάνω στον Τετέι. Τον προλαβαίνει την ώρα που σουτάρει από την γωνία τη μικρή περιοχή και λίγο πιο έξω αριστερά. Κοντράρει ο παίκτη του Ολυμπιακού και μπάλα κόρτερ. Πήγε ο Παναθηναϊκός να απαντήσει αμέσως. Πήγαιναν και ήταν δύο φάσεις μέσα στην περιοχή. Με τη δίσδυση του Μάριους, το σουτ που έγινε από τον Ζώτα Σίλβα, η κόντρα και στην αντεπίδεση ο Παναθηναϊκός ανοιχτό γήπεδο. Πήγε να βγει τετατέτο Τετέι. Σούταρε, τον πρόλαβε ο Σάλιακας και παραχώρησε το κόρτερ. Το πρώτο για τον Παναθηναϊκό στο 37. Αμέσως μετά τον γκολ που δέχτηκε 1,5 λεπτό νωρίτερα. Η εκτέλεση στο πίσω δοκάρι βγαίνει με γροθιό Ορτέγα. Πρώτου Τετέι απομακρύνει, θα τρέξει ο Λουζά και τελικά η μπάλα θα μείνει στους παίκτες του Παναθηναϊκού, καθώς εκεί πήγε με ένα σώστη την κατοχή ο Φορτούνης, αλλά η μπάλα τελικά πήγε σε πράσινα πόδια και όχι σε ερυθρόλευκα. Πάλι φτηνό λάθος, πάλι μπαλιά εύκολη στα 5 μέτρα, χαμένη. Ο Φαντρόγκεν δεν μπορεί να κοντρολάρει, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. στο ύψος του πάγκου της γήπεδου ομάδας, λίγο μπροστά από την γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, στο 37. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με σκόρερ τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Ρέτσο, με ένα σουτ που η μπάλα βρήκε δίχτυα, πέρασε στην τρύπα, παρότι υπήρχαν πολλά κορμιά μπροστά του, υπήρχε μια τρύπα. Τώρα εστικτοδός την είδε, σημάδεψε, πέταξε την μπάλα εκεί που δεν υπήρχε αντίδραση.
14: Ναι. Τη βρίσκει μπροστά στο Σουτάρης για τη γωνία και το πήγε.
13: Και πήγε μέσα.
14: Τη λύση στον Ολυμπιακό τη δίνουν στα τελευταία παιχνίδια οι Έλληνες, οι αμυντικοί του. Με κόλ του Σάγιακα στις Καϊσέρις και στη Λιβαδιά. Με κόλ του Ρέτσου είναι μπροστά στο σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ νωρίς όμως. Είμαστε μόλις στο 30. Δεν υπήρχε και offside. Ήταν...
11: Καλά, μιλάμε, Μπάμπη, το είδες. Η διαφορά είναι απειροελάχιστη.
14: Ελάχιστη.
15: Στο χιλιοστό.
11: Να δώσω.
14: Ήταν offside στο ξεκίνημα, όχι εκεί που πήγε η μπάλα πίσω που είχα εγώ. Στο πρώτο. Στην πρώτη σέντρα. Ναι, στην πρώτη.
11: Να δώσω...
14: Ο Ζώτα ήταν απειροελάχιστα.
11: Τελικό αποτέλεσμα από την Ισπανία, Μπέτσο Σασούνα 5-2. Τελικό αποτέλεσμα από την Ιταλία, Σασουόλο Μίλαν 1-1. Συνεχίζει την περιγραφή από το Καραϊσκάκη.
13: Πάλι φτηνό λάθος από τον Κυριακόπουλο αυτή τη φορά. Μόνος του πάει να κάνει το κοντρόλ και φεύγει μπάλα και βγαίνει πλάγιο. Πάρα πολλά τέτοια λάθη. Κυρίως ο παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι είναι. Η ατμόσφαιρα τους έχει επηρεάσει. Γιατί είναι μια καυτή έδρα το Καραϊσκάκη. Η απραξία τόσων ημερών, δεν ξέρω τι. Η μέρα η κακή, πάντως έχουν κάνει πάρα πολύ φτηνά λάθη. Και έχουν δώσει στον Ολυμπιακό πολύ εύκολα δεύτερες επιθέσεις. Και έχουν χαλάσει και δικές τους επιθέσεις σε φάσεις που σε εύκολες πάσες. Και θέλουν την μπάλα κυρίως έξω ή σε αντίπαλο. Να προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να πιέσει ψηλά την επαναφορά του Ορτέγα που γεμίζει σε ένα χώρο που ο Καλάμπρια θα χάσει την κεφαλή από το Φουρτούνι. Θα κρατήσει εκεί ο Κυριακόπουλος την κατοχή για τον Λουζά. Πέρασμα της μπάλας για τον Ουναή. Ουναή για τον Καμαρά. Αυτός πιο πλάγια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Ιταλό, τον Καλάμπρια. Και πάλι Ταμπόρδα. Καλάμπρια. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής.
14: Παίζει με 10 Ολυμπιακός. Είχε χτυπήσει ο Τικνησιάννη και ματώσει και βγήκε έξω να πάρει φανέλα. Και αισθάνεται από τον πάγκο του Ολυμπιακού να επιστρέψει η επιστροφή του. Τον καθαρίζουν γιατί είχε προφανώς αίματα.
13: Είναι τώρα ο Φαντρόγγελεν. Του λέει να μπει, του λέει να μπει ο διαιτητής. Εξέλιξη με την μπάλα που γίνεται για τον Κυριακόπουλο. Επικίνδυνα η σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλή από τον Ταμπόρδα. Η μπάλα τελικά είναι out. Τα μπόρδα πήρε την κεφαλιά, ψιλοκρεμαστά πήγε στην γωνία του τρέχοντας ο Ορτέγα, είδε την μπάλα να περνά ψιλοκρεμαστά λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Είναι μια τελική προσπάθεια του Παναθηναϊκού που τώρα έχει μείνει με εκείνη την πολύ μεγάλη ευκαιρία του 29, όταν στον ωραίο συνδυασμό τα μπόρδα Καλάμπρια στη σέντρα του τελευταίου, το τακουνάκι μέσα από τη μικρή περιοχή του Τετέι έστειλε την μπάλα προς την εστία του Ολυμπιακού, αλλά ακριβώς εκεί που την περίμενε ο Ορτέγα, ο τερματοφύλακας, που έπεσε και την μπλόκαρε. Αν πήγαινε πιο πλάγια, ενδεχομένως να ήταν πολύ πιο επικίνδυνο.
14: Είναι ένα στοιχείο που είχε ο Βιθέντε Ταμπόρδα να μπαίνει ως κρυφός κυνηγός και να απειλεί και με το κεφάλι. Δεν το περίμενες εύκολα, γι' αυτό έχει βάλει και 3 γκολ μέχρι στιγμής.
13: Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που το θέλουν οι προπονητές.
14: Ναι,
13: που το λέει ότι δεν είναι και το δυνατό του σημείο.
14: Ναι, ναι, και αυτό είναι και στοιχείο που το θέλουν οι προπονητές.
13: Παναθηναϊκός σίγουρα θα προσπαθήσει να αντιδράσει πλέον. Είναι πίσω στο σκορ. Υπάρχει πολύ χρόνο ακόμα στο παιχνίδι. Θέλουμε 5 λεπτά για το φινάλι του πρώτου μηχρόνου σε τις οποίες καθυστερήσεις και ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι ο Παναθηναϊκός επιμένει με build-up. Παίζοντας λίγο με τη φωτιά, με τον Φαντρόγγελε να δέχεται την πίεση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η κόντρα θα ευνοεί στον Κυριακόπουλο. Είναι πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Φαουλ υπέρ όμως του Παναθηναϊκού, λέει ο διαιτητής. Είναι ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κυριακόπουλος στην κόντρα. Εδώ θα έχουμε την εκτέλεση πάλι προς τα πίσω η μπάλα από τον Κυριακόπουλο στα πόδια του Πένια, του τερματοφύλακα. Θα πάει να τον πιέσει και ο Μάριος. Πάλι ρισκάρει ο Παναθηναϊκός. Γεμίζει ο Πένια σε ένα χώρο που ο Καλάμπρια προσπαθεί να πάρει την κεφαλή. Ο Τσικνιτζιάν βρίσκει πρώτος την μπάλα με το κεφάλι και παραχωρεί ένα πλάγιο out. Στο ύψος του πάγκου του Ολυμπιακού οι κόντρες πολλές. Κρατάει όταν μπορεί την κατοχή για τον Παναθηναϊκό, την γυρνάει. Λίγο με ρίσκο στον Ντεφράη, αυτός για τον Πένια. Ελευθερώνει ψύχραμα, είσαι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι ένα από τα ατού του.
14: Και οι δύο είναι έμπειροι, και οι δύο goalkeeper είναι έμπειροι.
13: Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, ναι. Το κάνει ο Κυριακόπουλος.
14: Που είχε την κατοχή,
13: 42.
14: Είχε την κατοχή ο Κυριακόπουλος, παρόλα αυτά την άνοιξε, άνοιξε το κοντρόλ, μπήκε ο Ζώτα Σίλβα και κέρδισε το φάουλ. Αυτό που έλεγε ο Χρήστος και ο Πένια. Εντάξει, έχει παίξει η Μπαρτσελόνα, ο Ορτέγα έχει παίξει City, στην Νότιχαμ, είναι goalkeeper που έχουν εμπειρία για να παίξουμε την μπάλα στα πόδια. Και αυτό είναι ένα του που το θέλουν οι προπονητές. Ένα έχει πάντα, ο κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνεις ένα λάθος και να είσαι εκτεθειμένος. Ο Ολυμπιακός με τον Ζώτα Σίλβα να έχει χώρο από δεξιά. Τρέχει πάνω του ο Κυριακόπουλος, βάζει ωραία το σώμα του. Αντίνο ήταν εδώ, που έχει κάνει καταπληκτική άμυνα. Πέφτει και παίρνει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό στην συγκεκριμένη φάση. Βλέπω κάποιες οδηγίες, Χρήστο, στον Σαλάχ Εντίν. Δεν ξέρω, μιλάει και με άλλους αναπληρωματικούς. Μήπως ετοίμασε κάτι ο.
13: Εντάξει, τώρα δεν θα κάνει την αλλαγή στο 43. Σίγουρα θα την κάνει, αν την κάνει.
14: Κίτρινη εδώ στον Αντίνο για διαμαρτυρία, έχω την αίσθηση. Τρίτη κίτρινη στο παιχνίδι για αυτή τη φάση που έχει μπει ο Αντίνο και έχει πάρει το φάουλ και διαμαρτύρηθηκε. Δεν νομίζω να υπήρχε κάτι εδώ σε αυτή τη φάση.
13: Out του έδωσε ο διαιτητής, ναι. Δεν του έδωσε φάουλ, γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε, γιατί δεν του έδωσε φάουλ.
14: Καλύτερα που είναι out, είναι το πιο δύσκολο σημείο να κάνει φάουλ εκεί, Χρήστο. Μένει όλοι ο αντίπαλος ψηλά. Ο Ρέτσος γυρνάει στον Ορτέγα. Έχουμε συμπληρώσει 43 λεπτά αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 από τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό. Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή με Καμαρά. Ελέγχει και αφήνει δεξιά στο Καλάμπρια. Και εκείνος πιο πίσω για τον Φαδρό Χελέν που έχει χώρο. Και ακόμη πιο αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Βγαίνει να πάρει μπάλα ο Ουναή στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα πάρει το φάουλ, το σφόξιμο από τον Πουέρτα.
13: Αυτά είναι μια ομάδα που μέχρι τώρα στα 13 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει έχει σκοράρει σε όλα. Δεν υπήρξε μάτσο το οποίο δεν σκοράρε. Κάποιες φορές στο πρώτο μήνυμα, κάποιες φορές στο δεύτερο. Πάντα όμως έχει σκοράρει σε όλα. Ήρθε εδώ με την επίθεση του πρωταθλήματος με 12 γκολ. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να το δείξει αυτό. Δηλαδή, οι 2-3 καλές επιθέσεις, μια καλή ευκαιρία με τον ΔΕΤΕ.
14: Στην πραγματικότητα αυτή με τον ΔΕΤΕ.
13: Είναι κάτι σημαντικό όμως.
14: Ήταν καλή φάση όμως. Δηλαδή ήταν όλη η προσπάθεια, ναι. η επίθεση του Παναθηναϊκού.
13: Να δούμε αν ο Ολυμπιακός, που και αυτός είναι μια αξιόλογη αμυντικά ομάδα, έχει δεχτεί 2 τέρματα στο πρωτάθλημα.
14: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι επιθετικό μέχρι τώρα.
13: Ναι.
14: Ένα γκολ. Αυτό. Και δύο
13: θα μπορέσει
14: αγγελόνια.
13: Να διαχειριστεί αυτόν τον γκολ
14: και να στήσει ένα δεύτερο
13: έτσος για να κλείσει τη νίκη να... παιχνίδι.
11: Να μου επιτρέψετε να επισημάνω το ρόλο του Πουέρτα. Προσπαθεί συνεχώς ο Πουέρτα να σπάει τη συνεργασία του Καμαρά με τον ΟΑΕ. Κάνει
14: σωστό.
11: Πάρα πολύ δουλειά στο κέντρο Πουέρτα.
14: Σωστό. Γιατί λέμε ότι ο εγκέφαλος στη μεσαία γραμμή είναι ο Φρόιλερ, αλλά σήμερα ο Κολομβιανός, ο διεθνής Κολομβιανός, καλύπτει πάρα πολλούς κόλους.
11: Και πάντα είναι ο δεύτερος που θα πάει στο pressing. Δηλαδή, κατάλαβες, η δεύτερη βοήθεια στο pressing.
14: Για να δούμε τον Μουαλτιματζή. Κάνει κατευθείαν το σουτ κοντράρι, μπάλα πάνω στον Λουζά που είχε καλύψει. Ο Φρόιλερ θα πάρει την κεφαλιά, θα απομακρύνει ο Αντίνο. Βγαίνει ο Ρέτσος πάλι, το σπρώχνεται τέι, θα πάρει το φάουλ. Ο αρχηγός και σκόρερ του Ολυμπιακού. Όχι, έχει δώσει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ίσως στο ξεκίνημα της φάσης.
13: Ναι, για το σπρόξιμο, το κράτημα της φανέλας.
11: Στο
14: ναι,
11: Ρέτσο.
14: Στο ξεκίνημα.
11: Στο Ρέτσο.
14: Ναι, γιατί εγώ είχα δει μετά το σπρόξιμο του Τετέι. Γι' αυτό υπέθεσα ότι είναι το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Είμαστε στο 45ο λεπτό. 3 τα λεπτά των καθυστέρησεων μετράνε από τώρα. Η βαθιά παλιά για τον Τετέι. Βγαίνει ο Ρέτσος πάλι με το, συνεργασία με τον Σάλιακα. Γυρίζει ο Ρέτσος με το κεφάλι στον Ορτέγα. Είναι πολλές φορές απομονωμένος ο Τετέι, η αλήθεια είναι. Όσο και αν του δίνει στήριγμα ο Ναή, μοιάζει πολλές φορές να ψάχνει μια βαθιά παλιά μόνος του, χωρίς πολλά στηρίγματα.
13: Ο Ναή σήμερα δεν είναι καλά, δεν είναι ο γνωστός ο Ναή. Δεν έχει
14: και λίγο παραπάνω θέλει από τον Αντίνο επιθετικά. Ναι. Ο Ταμπόρδα υποστηρίζει λίγο περισσότερο, όχι κάτι σπουδαίο, αλλά υποστηρίζει περισσότερο. Ο Φορτούνης με Καλάμπρια, ο Καλάμπρια πολύ έμπειρος, διαβάζει τη φάση, αλλά βγαίνει ο Πιρόλα και απομακρύνει. Εκείνο ο Πένια εύκολα θα μπλοκάρει στο πρώτο από τα 3 λεπτά του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει προηγηθεί ακόμη στο Καραϊσκάκι στο πρώτο ημίχρονο, δεν το ξεχνάμε αυτό. Ο Φρόιλερ παίρνει, αλλά χάνει αμέσως γιατί γύρισε τα μπόρδα και μπήκε μπροστά στη φάση και του κλέψε την μπάλα. Και τώρα ο Λουζά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος παίζει κάτω για τον Αντίνο με τη μία ωραία το φάουλ του Ρέτσου πάνω στον Ταμπόρδα και κάρτα για τον αρχηγό του Ολυμπιακού στο 47.

0: του Ρέτσου. Όχι κάποια άλλη. Οι άλλες τρεις είναι για διαμαρτυρία, είτε για καυγά που λέμε στο ποδόσφαιρο. Εδώ ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει ένα κόρνερ, γιατί βγήκε ο Ρέτσος για να μαρκάρει το Τετέι. Βρήκε η μπάλα στο αριστερό του πόδι Άτσαλα και πέρασε κόρνερ. Και ενώ μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό από αριστερά, σε αυτό το κόρνερ με τον Ουναΐ.
1: Έχει πάρει λίγα μέτρα φορά ο Μαροκινός, με το δεξί θα εκτελέσει από αριστερά στο πίσω δοκάρι, εύκολα Ορτέγα, σέντρα προπόνησης, η μπάλα πήγαινε από τα πίσω εκεί που ήταν ο Τετέι, ο οποίος και αυτός μιμείται τον Ταμπόρδα, κάνει κάτι, μπαίνει μπροστά από τον Ορτέγα την ώρα που επιχειρεί να διώξει ο παίκτης του Ολυμπιακού, τον βρίσκει λίγο με την μπάλα και πέφτει κάτω, λες και τον έχει χτυπήσει ο Δοστρωτήρας, έχει περάσει από πάνω του, αυτά δεν πρέπει να γίνονται, οι παίκτες το παρακάνουν. Έγινε εδώ ένα σπροξηματάκι από τον Ορτέγα, αλλά όχι για να τον ισοπεδώσει κιόλας, έτσι. Να
0: σεχόμαστε no και τα μπατελόνια λέει, no go, του λέει. Βγαίνει ο κύριος η αυσημαχία και πάει να δώσει την μπάλα και βάζει το κεφάλι του, εντάξει.
1: Είναι, κοίταξε.
0: Ότι πάει να παίξει εκεί την μπάλα που είναι το κεφάλι.
1: Εδώ, κοίταξε. Σηκώνει την μπάλα, αλλά δεν κάνει την κίνηση.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου.
1: Αλλά δεν είναι για να πέσει έτσι.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου, προσπαθεί να κερδίσει ό,τι μπορεί. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό που ζητάει. Είναι η ομάδα που καίγεται πάση θυσία να πάρει το ντέρμπι. Ήταν καλύτερη στα σημεία, ήταν η ομάδα που πίεσε περισσότερο, που είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Ήταν εκείνη που έβγαζε περισσότερες ευκαιρίες, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά που βρήκε τον γκολ. Και το βρήκε στο 34ο λεπτό από μια στημένη φάση από την εκτέλεση του φάουλ του Φορτούνη, την πρώτη κεφαλιά του Τετέι από Μάκης, που όμως άφησε ζωντανή, που λέμε, την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το γύρισμα στον Ρέτσο, αυτός χωρίς να το σκεφτεί, με το δεξί έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Πένια. Αυτό είναι το γκολ που σίγουρα χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Πρώτη φορά ο Ολυμπιακός προηγείται στο Καϊσκάκι στο ημίχρονο. Έλα, Χρυσό.
1: Σίγουρα λίγη ποιότητα, λίγες ευκαιρίες, πολλά φάουλ, πολλά νεύρα, πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη, εύκολα βίαστα λάθη. Σίγουρα δεν έχουμε δει στο τερέν τα 250 εκατομμύρια που κάνουν αυτές οι δύο ομάδες μαζί.
0: Ναι, είναι
1: δεν τα έχουμε δει αυτά σε καμία περίπτωση.
0: Είναι ντέρμπι λαθών, είναι ντέρμπι αυτό που έλεγε ο Χρήστος κάποια στιγμή, μη φάμε γκολ. Δηλαδή κάπου θα βρούμε τη στιγμή. Μέχρι στιγμής τη βρήκε ο Ολυμπιακός. 2-1 τα κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού, οι κάρτες 2-2, Ρέτσος και Φορτούνης για τον Ολυμπιακό, Ταμπόρδα και Αντίνο για τον Παναθηναϊκό. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο, σε εσάς στο μικρόφωνο. Επιστρέψουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Ακούτε Eraspor.
2: Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
7: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 10 παρά 9 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλώς σας βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στο ντέρμπι των Αιωνίων στο Φάληρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με γκολ του Ρέτσου. Στα άλλα τρία σημερινά μάτς που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2, με την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται αύριο με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Στο Καφταντζόγλιο, Νιζέ και Κράιντς οδήγησαν στη νίκη τον Ηρακλή, ο οποίος

ταινίας έτσι με τρίποντο την φυσική έδρα του στη Λεωφόρο, Πόμπο και Αμπάντα. Σφράγισαν τη δεύτερη σερή νίκη της Κηφισιάς και στο Βικελίδη, Σκουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον άριστο σκορ πριν ο Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στο έργο της ανάγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε σήμερα η Superbet League 2. Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλα 2 μάτς γίνονται αύριο. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League και στο πόλο για το Euro Cup των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Σίντες Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο Euro Cup των ανδρών και Ποζίλιπο Βουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πυρός Γλυφάδα 25. Και στα νέα από το εξωτερικό, Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς, 3 βαθμούς πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης σήμερα στην Premier League, Hull Everton 2-2 με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2 και Sassuolo Milan 1-1, ενώ πριν ένα τέταρτο άρχισε η αναμέτρηση Cagliari Juventus. Elche Celta 0-0, Sociedad La Coruña 3-2 και Betis Osasuna 5-2 για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σκοράρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Γκαζιαντέπ και πλέον ο 26χρονος Εκστρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά την Σεπάνγκ ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στην βαθμολογία των οδηγών και να είναι μία ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκοσμίως πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι των αιωνίων.

Ένας φόρο, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ο Γαβρίλη Ραμούνδος είναι στην ρύθμιση του ανήχων. Ο Τάκης Μάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για πολύ λίγο ακόμα ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Γκιμαράες στη Λίγκα Πορτουγκάλ, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Στην Τζουπίλερ Προ Λίγκ, 81ο λεπτό, Μαλίν Σεντετρούιντεν 4-3. Τελικό αποτέλεσμα από την Τζουπίλερ Προ Λίγκ, Βέστρελο Αντβέρπ 5-1, ενώ στη Λα Λίγκα τελικό αποτέλεσμα Μπέτις Οσασούνα 5-2. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει στη Λα Λίγκα η αναμέτρηση της Σάνταντερ με την Βαλένθια, ενώ στην Σέρι Α στο 10ο λεπτό Καλιάρι Γιουβέντους 0-0. Το 0-0 παραμένει και στο παιχνίδι της Τρουά με την Μαρσέη στο 10ο λεπτό του αγώνα.

Εμείς θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι, να σκευράσουμε λιγάκι και μετά θα συνεχίσουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι του Καραϊσκάκη μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και Μαλακίες Κιτάλης εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έρχεται ο Άγγελος Θήμος για να συνεχίσει την εκπομπή.

Ημίχρονο αυτή την ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34. Νωρίτερα όμως είχαμε παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική της Super League. Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Χθες ΑΕΚΟΦΗ 3-0, Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στις 6 το απόγευμα στη Ντούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο ντέρμπι στην Αγγλία η Λίβερπουλ έμεινε με 10 παίκτες, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Manchester City και με 3 γκολ επικράτησε εκτός έδρας με 3-0.

Σήμερα είχαμε έναν αγώνα για την Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, Μαλίν Συντρούιτεν 4-3, Λίλεστρομ Μόλντε 2-2, Φορτούνα Βέρλ 2-2, Μόντενα Βερόνα 1-2, ημίχρονο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Κωνστάντζα Πλοέστη, και εδώ είμαστε στο 2-1, Αλ Σαμπάμπ Αλτα Αβών 2-0. Ουνίδο Κόλο Κόλο 3-1, Λέγκια Βίσλα 1-0, γκολ έχουμε στην αναμέτρηση, Σαντατέρ Βαλένθια 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα στο φαλήρικο γήπεδο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με αλλαγές για τον Παναθηναϊκό όπως βλέπω. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, Χρήστο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και πάλι από τον κύριο Καραϊσκάκης. Άγγελε, φίλες και φίλες, Ρασπορ. Δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Ο Κυριακόπουλος αφήνει τη θέση του Σαλαχεντίν για μια, σε μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να γίνει πιο απειλητικός επιθετικά, γιατί ενώ Τσούλης η μπάλα προς τα εκεί δεν είχε πολύ επιθετική συνδρομή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Κυριακόπουλος, οπότε παίρνει θέση του ο Σαλαχεντίν. Και η δεύτερη ήταν εκεί που την περιμέναμε με βάση την εικόνα του πρωταγώνα. Στο παιχνίδι είχαν τα περισσότερα λάθη του Παναθηναϊκού, αβίαστα λάθη. Στον Καμαρά, κακό παιχνίδι σήμερα από το παιδί αυτό, στο πρώτο του κλασικό ντέρμπι εδώ στην θητεία του στην Ελλάδα, στην καριέρα του στην Ελλάδα. Αποσύρεται και μπαίνει στο παιχνίδι ο Κάκουα. Θυμίζουμε ότι ο Κάκουα είχε προσβληθεί από μια βαριά ίωση. Βαριά. Τόσο μια ίωση που το κράτησε με πυρετό τις τελευταίες μέρες και γι' αυτόν τον λόγο δεν ξεκίνησε στα αρχή ενδεκάδα. Όμως μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο και ξεκινάει με τον Λουζάνα, είναι το εξάρι του Παναθηναϊκού, τον Κάκουα το οχτάρι. Αντί για Καμερά που ήταν 6 και Λουζάνα 8, αλλάζουν λίγο οι ρόλοι, αλλάζει το κεντρικό δίδυμο στα χαφ του Παναθηναϊκού. Σε μια προσπάθεια των Πρασίνων να βρουν τον τρόπο να απαντήσουν στο γκολ του Ολυμπιακού που δέχτηκαν στο 35 με το σούτ του αρχηγού του Ρέτσου μετά από εκτέλεση φάουλ έξω από την περιοχή. Ουναΐ, ένα τριπλάρι κόντρα στα πόδια του Φρόιλερ, μαζεύει ο Ζώτα Σίλβα, θα δεχτεί την πίεση από τον Κάκουα. Η κόντρα ευνοεί τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο από τα δεξιά στο ύψος του πάγκου του Αλγουαθίλ, ο οποίος όρθιος δίνει εντολές στους παίχτες του Νίστρουπ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρού καθισμένου στον πάγκο του. Παρακολουθεί από εκεί τα τεκτενόμενα εντός αγωνιστικού χώρου. Θυμίζουμε στο 35 το γκολ του Ολυμπιακού. 1-0, λιγοστές φάσεις, ελάχιστες ευκαιρίες, πολλά φάουλ, πολλά λάθη, αρκετά νεύρα. Όχι αντιαθλητικό, αλλά αρκετά δυναμικό παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό τώρα να βρίσκεται στην επίθεση σαν. Παίρνει στο ύψος του κόρνερ ένα πλάγιο που εκτελείται μέσα στην περιοχή, μπάλα η κεφαλιά προς τα πίσω, ακόμα πιο μακριά από τον Φαντρό και έλεγε προσπάθεια με δεύτερη κίνηση, ο Ολλανδός υπάρχει σηκωμένη σημαία του βοηθού offside και
7: ο
6: στην εξέλιξη
7: μαζί, είναι offside, αρκετά από πίσω, ναι.
6: Είναι λοιπόν δάχυλος. Ένα offside το οποίο θα εκτελέσει ο Παναθηναϊκός, 1,5 λεπτό από τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου. Το σκηνικό ίδιο, πολλοί παίκτες Παναθηναϊκού από τον πάγκο έχουν σηκωθεί για να κάνουν ζέσταμα. Ανάμεσα τους θυμίζω και ο Λιβάη Γκαρσία που επιστρέφει λίγο νωρίτερα από αυτό που περιμέναμε. Μας είχαν κάνει γνωστό ότι η εκτίμηση των γιατρών ήταν για απουσία 2 ή 3 εβδομάδων για μια φάση που δεν ήταν ιδιαίτερα βαριά. Και τελικά επιστρέφει λίγο νωρίτερα. Κίτρινη κάρτα στο Σαλαχεντίν, γιατί έχοντας βάλει από πίσω του τον Ζώτα Σίλβα, χρησιμοποίησε το χέρι του για να καλύψει την μπάλα, οπότε είναι φάουλ και κάρτα, 5η στο παιχνίδι, 3η για τον Παναθηναϊκό, 2 έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
7: Ολυμπιακός λοιπόν ένα φάουλ, από ένα τέτοιο φάουλ από τα πόδια του Φορτούνη ξεκίνησε η φάση του γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες στο σκορ αυτή τη στιγμή, και προηγείται ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Ρέτσο από το 34ο λεπτό, χωρίς αλλαγές ο Ολυμπιακός. Του πάει το παιχνίδι, παίρνει αυτό που θέλει. Απομένει να κάνει σωστή διαχείριση στον αγώνα. Αλλά είμαστε πολύ νωρίς, είμαστε μόλις στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Υπάρχει πάρα πολύ δρόμος μπροστά σε αυτό το παιχνίδι. Ο Φορτούνης εκτελεί χαμηλά, η κεφαλιά απομάκρυνση. Το γύρισμα έχει χρησιμοποιήσει και το χέρι ο Πουέρτα στη συγκεκριμένη φάση. Το φάουλ ήταν ο Φρόιλερ. Να θυμίσουμε για τον Ολυμπιακό: Ορτέγα, Σάλιακα, Τικνιζιάν, Ρέτσο, Σπυρόλα, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης, Μουάντιλ, Μαντζή. Για τον Παναθηναϊκό: Πένια, Καλάμπρια, πλέον Σαλαχεντίν, Παντρόχελεν, De Frey, Λουζά, πλέον Κάγκουα. Τα μπόρτα Ντίνο, Ουναή και Τετέι στην κορυφή που έχει το αντιπάλο Τετέι. Κόβει ο Τιγνησιάν, έρχεται και παίρνει τα μπόρτα και ψάχνει το ωραίο άνοιγμα. Αλλά εκείνο Σάλιακα πηγαίνει για τον Ντίνο σε καλή θέση. Ο μπακ του Ολυμπιακού, ο διεθνή μπακ του Ολυμπιακού που το λέω όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο καλύτερο μπακ του Ολυμπιακού από όλε τι μεταγραφέ που έχει κάνει μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Ο Τιγνησιάν παίζει με τον Φορτούνη, ο οποίο θα γυρίσει την μπάλα στον Ρέτσο. Πιέζουν ο επέξω του Παναθηναϊκού, η μπάλα στον Ορτέγα. Μένει ψηλά ο Ναή με τη μία Ορτέγα. Τη βαθιά παλιά Γιάμο Αμπτουλμαζί βάζει το σώμα τον De Frey. Κόβει ο Καλάμπρια, εκείνο ο Ρέτσο. Μια κεφαλιά στα πλάγια. Ο Φορτούνη δεν παίρνει την κεφαλιά, ο Καλάμπρια ελέγχει. Ψάχνει με βαθιά παλιά τον Τετέι, κατεβάζει με το στήθο. Κερδισμένο ποιο ο Τιγνησιάν με τον Λουζά. Και τώρα η μπάλα στον Καλάμπρια. Κάγκουα πίσω στον De Frey. Ο De Frey κάρτα για τον Κάγκουα, τριγωνάκι με Καλάμπρια πάλι στον De Frey. Παίξει του Παναθηναϊκού δεν βιάζονται, ούτε πιέζουν πολύ ψηλά οι παίξει του Ολυμπιακού. Τώρα μπαλά πηγαίνει στον Πένια που είναι στο ύψος της περιοχής, δίνει στον Φαντρόχελεν και πίσω στον Πένια. Και τώρα τρέχει ο Τσικίνιο δεξιά για τον De Frey. Οι παίξει του Ολυμπιακού καλύπτουν χώρους να μην περάσουν τα μεσοδιαστήματα. Αυτό του ενδιαφέρει και αυτό κάνουν. Έτσι ο Φαντρόχελεν, ο De Frey ψάχνει μια βαθιά παλιά τον Τετέι. Ο Πιρόλα κερδισμένο πεντησόδαφο ο παίκτη του Παναθηναϊκού. Κάνει ένα φάουλ, λέει ο Ερνάντεθ. Και τώρα ο Ρέτσο αφήνει για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κρατάει την μπάλα. Μένουν ψηλά τώρα εδώ ο Τετέι και ο Ουναή. Έτσι δίνει στο Ρέτσο. Και ο Ρέτσο με τη μία βγάζει για τον Σάγιακα που παίζει ω εξτρέμ. Περνάει για τον Ζώτα Σίλβα με τον Κάγκουα. Βρίσκει ο Κάγκουα την μπάλα. Ο Σολάχεντιν γυρίζει στον Φαντρόχελεν. Και τώρα ο Κάγκουα και πάει να γίνει το λάθο. Και πάνε κλέψει ο Τσικίνιο με τον De Frey. Φάουλ, κάρτα για τον De Frey σε αυτή τη φάση. Στο 50, στο 51 μπήκαμε. Για αυτό το τάκλινγκ που κάνει ο De Frey για να σώσει την κατοχή. Τσιμπάει ο Τσικίνιο. Ο De Frey διαμαρτύρεται, δεν έκανε. Δεν βρήκε τον αντίπαλό του. Ο Ερνάντε θα έχει βγάλει την κάρτα. Ο Τσικίνιο είναι στο έδαφος. Εδώ είναι παρακινδυνευμένο γύρισμα. Η κόντρα πάει στην μπάλα. Ο De Frey εδώ δεν φαίνεται αν τον έχει βρει. Έχει πάει στην μπάλα, ναι, και μετά και στο πόδι.
6: Ούτε καν φάουλ δεν είναι.
7: Όχι, είναι μετά που τον βρίσκει, αλλά δεν είναι κάρτα για μένα. Αλλά πάει σωστά. Το φάουλ όμως είναι σε καλό σημείο.
6: Δύο φορές την έχει βρει ο De Frey.
7: Ναι, την έχει βρει την μπάλα αρχικά ο De Frey, αλλά φεύγει μπροστά και βρίσκει μετά το Τσικίνιο. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Αλλά πάει για την μπάλα και βρίσκει αρχικά την μπάλα. Φορτούνη στο φάουλ. Στο 51, σε καλό σημείο για τον Κώστα Φορτούνη για να εκτελέσει άμεσα. Ο Πένια δείχνει στο Φαντρόχελεν να πάει και αυτός στο τείχος, να φύγει ο Κάγκουα, να έχει πιο ψηλά κορμιά ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Τετέι, είναι ο De Frey, είναι ο Σαλάχ Εντίν και είναι και στο έδαφος. Δεν έχω δει ποιος παίξει Παναθηναϊκού για να μην περάσει μπάλα χαμηλά. Ο Αντίνο, ναι, λοιπόν, για να δούμε αυτή την εκτέλεση με το Φορτούνι, χαμηλά, out. Ωραία η εκτέλεση με το εσωτερικό στο 52 από τον Φορτούνι.
6: Έχει αυτό γλυκό πόδι ο Φορτούνις, περνάει πάρα πολύ ωραία με φάρτσο. Ελέγχει βέβαια την εστία του στην αριστερή του γωνία ο Πένια, η μπάλα περνάει έξω.
7: Βαθιά παλιά για τον Ταμπόρτα, του βάζει το σώμα ωραία, ωραία, στο συμπαλά πηγαίνει στον Πυρόλα που γυρίζει στον Ορτέγα. Όλα αυτά στο 52ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό. Τιγνησιάν κάνει το λάθος, παίρνει ο Ταμπόρτα και τώρα βγάζει για τον Καλάμπρια που ανεβαίνει και πάει απέξω κάτω για τον Τετέι που δεν είναι offside, παίρνει από δεξιά. Κάνει το Ρέτσο σηκώτρα, corner offside. Τώρα σηκώνει τη σημαία. Ο δεύτερος βοηθός ήταν να περιμένει πρώτα τη φάση.
6: Νομίζω ήταν.
7: Ναι,
6: όπως μου φάνηκε και εγώ, τώρα, ναι, αυτό βέβαια το βλέπει καλύτερα.
7: Καλά κάνει πάντως ο βοηθός.
6: Ναι, ναι, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Ναι. Νομίζω ήταν.
7: Γιατί πολλές έχουμε δει στην Ευρώπη κυρίως. Έχω δει 2-3 περιπτώσεις να σηκώνει σημαία και.
5: Ναι, ήταν.
7: Ναι, να μην τις δικαιώνει. Εσύ τώρα το έχεις δει. Εμείς τώρα το δούμε. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να την πάρει εδώ τη φάση πάνω του. Αλλά δεν είσαι σίγουρος. Καλύτερα να μην κάνει ένα λάθος που δεν μπορεί να το διορθώσει. Λοιπόν, ο Ορτέγα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 53ο λεπτό. Έτσι δεν μετράει το corner για τον Παναθηναϊκό. Βαθιά παλιά ο Μαντελματζή δεν μπορεί να την προλάβει. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Καλάμπρια. Γρήγορα εκτελεσμένο για τον Φαντρόχελεν. Και εκείνος ανοίγει την μπάλα. Πάνει χάσα τη Σίλβα. Βάζει ωραία το σώμα του ο Φαντρόχελεν. Αν περνούσαν την έχανε και έβγαινε ο Σίλβα με τον Μαντελματζή. Μόνη της απέναντι στον Πένια. Ο Ρέτσος καθαρίζει τη φάση. Όχι, με φάουλ λέει ο Ερνάντεθ για τον Παναθηναϊκό. Ένα-δύο μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, λίγο αριστερά. Λίγο εκτελεσμένο για τον Ουνάη. Όχι, σταματάει το παιχνίδι ο Ερνάντεθ. Τώρα του λέει θα εκτελέσει. Μπαίνει και ο Ζώτα μπροστά για να μην το εκτελέσει γρήγορα και ο Πουέρτα. Έτσι ο Ουνάη γυρίζει την μπάλα στο Φαντρόχελεν. Και τώρα ο Λουζά. Ο Λουζά με τον Φαντρόχελεν. Πολύ τακτική. Πολλά μαρκαρίσματα, πολλές κάρτες. Ένα γκολ όμως που κάνει μέχρι στιγμής τη διαφορά και την κάνει υπέρ του Ολυμπιακού. Η βαθιά παλιά για τον Καλάμπρια από τον Δεφράη, πάρα πολύ δυνατή. Δεν θα μπορούσε ο Επίρος Ιταλός μπακ του Παναθηναϊκού να θα δει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πικνιζιάν, βγαίνει ο Μουαντιλματζή, παίρνει την κεφαλιά. Νέα του Ζώτα Σίλβα και βγαίνει ο Φορτούνης από αριστερά με τον Φαντρόχελεν. Κοντά του πάει και ο Καλάμπρια. Μπαίνει και ο Φαντρόχελεν. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Που εδώ από τη στιγμή που δεν μπορούσε να παίξει γρήγορα και ήταν κλεισμένο για τον Ζώτα Σίλβα, είναι ότι καλύτερο μπορούσε να κερδίσει ο Κώστας Φορτούνης που πάει και στην εκτέλεση. Εννοείται στα στημένα όλα περνάνε από τα πόδια του από αυτόν. Τα δικά του πόδια από το δεξί του πόδι ξεκίνησε και η φάση από ένα φάουλ του γκολ από τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος διασκοράρει από το Δεκέμβριο πέρσι στο κύπελο τότε. Για να την εκτέλεση περνάει από όλους, η κεφαλιά του Φρόιλεν out! Πέρασε από όλους, σαστισμένοι όλοι οι παίχτες, δεν βρήκε κανένας, τη βρήκε ο Φρόιλερ δίπλα από το δοκάρι του Πένια. Στην πραγματικότητα είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Ολυμπιακό από το κόρνερ του Φορτούνη. Χάθηκαν όλα τα μαρκαρίσματα, δεν μπορούσε να τη βρει κανένα στην μπάλα. Τη βρήκε ο Φρόιλερ, πήγε να σημαδεύσει, σημάδευσε μάλλον το απέναντι δοκάρι, την απέναντι πλευρά της εστίας του Παναθηναϊκού. Αλλά πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Πένια.
6: Αθωνακός διατηρεί μια πολύ ελαφρά πρωτοβουλία των κινήσεων. Σε επίπεδο κατοχής είναι στο 53-47. Πολύ ελαφριά η υπεροχή. Περισσότερες τελικές προσπάθειες Ολυμπιακός και on target και εκτός. 26 φάουλ συνολικά, 13 για κάθε ομάδα. Αυτό δείχνει σε μεγάλο βαθμό γιατί δεν πήρε το παιχνίδι πιο γρήγορο ρυθμό.
7: Ότι είχαμε... έχουμε πολλά φάουλ.
6: Πάρα πολλά
7: γιατί σημαντικό το ότι είμαστε. Χρήστο τώρα 10 λεπτά. Ξεκινάει
6: να τρέχει. Είναι
7: αρκετά
6: φάουλ. Κάτι δύο λεπτά, ένα φάουλ έχουμε μέχρι στιγμή. Είτε για τη μία είτε για την άλλη ομάδα. Ισορροπημένη πάντως η εικόνα στα φάουλ. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να κερδίσει περισσότερα. Πολλά λάθη, πάρα πολλά αβίαστα λάθη και πολύ λίγα 6 goals. Δηλαδή, με βάση τη στατιστική επικόνηση του αγώνα, κανονικά δεν βράχει γκολ το παιχνίδι. Έτσι, είναι κάτω του ενός. Αλλά είπαμε ότι τα
7: αυτή
6: δέρμπι...
7: είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, και η φάση που έχουν οι δύο ομάδες, εντάξει, περισσότερο ο Ολυμπιακός δεν έχει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αυτή είναι η καλύτερη φάση του Ολυμπιακού. Με το Φρόιλερ, για να με κλέβει ο Μουαντιλματζή, διώχνει ο Φαντρόχελεν. Και τώρα ο Λουζά κάθεται για τον Αντίνο. Βγαίνει με δύναμη ο Σάλιακας, κερδίζει. Πάει πολύ καλά ο Σάλιακας. Και τώρα το φάουλ του Αντίνο με τον Πουέρτα. Λατίνι τώρα, Αργεντίνος με Κολομβιανό. Εντάξει, θα σηκωθούν. Ο Αντίνο που πρέπει να είναι προσεκτικός γιατί παίζει με κάρτα. Αυτός ήταν τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
6: Στην Νότια Αμερική είναι της πλάκας.
7: Ο Ερνάντεθ δεν θεωρεί ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι ο Πουέρτα στο έδαφος, θα μπει και το ιατρικό team του Ολυμπιακού. Τώρα πάει και ο Ρέτσος και διαμαρτύρεται στο Βεργέτη, στο τέταρτο διαιτητή. Δεν έχουμε δει replay, τώρα θα δούμε ένα replay. Πάει από πίσω πάνω στη φάση, το θεωρεί ότι είναι πάνω στην μπάλα. Ότι πάει μάλλον για την μπάλα.
6: Δεν είναι για κάτι
7: τέτοιο. Ήταν πάντως λίγο αργεντίνικο, ήταν λατινοαμερικάνικο.
6: Εντάξει, δεν είναι σκληρό μαρκάρισμα. Είναι μια δυναμική επαφή που έχουν και οι δύο.
7: Έλεγα για τον Ρέτσο ότι έχει ένα σκοράρι από το κύπελο πέρσι με τον Αμάτσο με τον Ερακλή. Είχε βάλει δύο γκολ στο ποτάσμα, Χρήστο, στις πρώτες αγωνιστικές τότε. Δεύτερη αγωνιστική στο Βόλο και πέμπτη αγωνιστική με το Λεβαδιακό στο 3-2 στο Καραϊσκάκι. Είναι η εποχή του, θα πω δηλαδή λίγο αυτό. Οι πρώτες αγωνιστικές να βάλει ένα γκολ, το βάζει με τον Παναθηναϊκό που μέχρι στιγμής είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πουέρτα θα βγει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου από τη στιγμή που μπήκε το ιατρικό team του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος λοιπόν σε αυτό το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάνει νόημα σου παίκτη ότι θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο του Μουαντιλματζή. Περνάει η μπάλα, πηγαίνει στο Σίλβα. Πάει να κάνει με τη μία το σούτ, δεν τη βρίσκει καλά την μπάλα. Τζούφια που λέμε. Πήγε ένα σκάσιμο στο έδαφος και πήγε στα χέρια του Πένια.
6: Και από την προσπάθεια του Καλάμπρια που κάνει το λάθος, γυρνάει την μπάλα με ρίσκο, προλαβαίνει ο Πένια μπροστά από τον Μαριούς να βγάλει την μπάλα μακριά από την περιοχή του. Παίξει Παναθηναϊκό, έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη στο build-up και κάποια από αυτά είναι κοντά στην περιοχή και έχουν δημιουργηθεί κινδύνοι. Τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Ουναή να κρατάει την μπάλα. Ουναή στέκεται όρθιος, πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Μένει μπάλα ζωντανή για τον Παναθηναϊκό. Καλάμπρια χαμηλά η μπάλα κάτω στην σέντρα που κάνει τα μπόρτα για τον Τετέι. Απομακρύνουν σωστά οι αμυνόμενοι. Ξανακερδίζει όμως την κατοχή ο Καλάμπρια με μια πολύ ωραία προβολή. Προλαβαίνει την μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out. Ο κόσμος φυρίζει γιατί ακόμα δεν έχει δοθεί η άδεια στον Πουέρτα να μπει στο παιχνίδι. Πρέπει να περάσει ένα λεπτό. Δεν έχει περάσει ακόμα. Ουναή, τώρα του λέει να μπει. Ουναή, κανένα σόλο, τα μπόρδα Ουναή. Δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζεται η φάση, προσπάθεια για κόντρα από τους Παναθηναϊκούς. Η μπάλα βρίσκει διαιτητή, οπότε σταματάει και έχουμε ελεύθερο εδώ. Ακριβώς το 59-60, πάμε να κλείσουμε σε 45 δευτερόλεπτα μία ώρα αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, μετάδοση από την Eraspor. Το γκολ στο 35, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, με ένα σούτ σε φάση διαρκείας μέσα από την μεγάλη περιοχή στη δεξιά γωνία της εστίας
7: εδώ
6: του
7: δυσκολεύεται
6: Πένια.
7: Χρήστο να κρατήσει ο Ολυμπιακός μπάλα και έχει πάρει περισσότερο κατοχή ο Παναθηναϊκός όσο περνάει η ώρα. Αναμενόμενο θα πει κανείς.
6: Εντάξει, χάνει
7: με την έννοια ότι χάνει, κάτι πρέπει να κάνει. Αλλά δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός να βγάλει κόντρα. Όπως εδώ πήγε να κλέψει με τον Τικνησιάν, όμως με φάουλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνει την μπάλα στον αντίπαλο για να βγει στην κόντρα να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Αλλά σίγουρα θες να κρατήσει και την μπάλα. Την κατέβει ο Παναθηναϊκός.
6: Δεν έχει κάνει όμως ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει κάνει ουσιαστικά τελική
7: προσπάθεια. Στην πραγματικότητα, στις δύο φάσεις είχε ο Ολυμπιακός ο φάουλ του Φορτούνη στο 52, στο 55 κεφαλιά του Φρόιλερ και τα δύο out.
6: Το πρώτο είχε εκείνο το τακουνάκι του Τετέ, είχε την κεφαλιά του Ταμπόρδα. Είχε κάνει δύο επιθέσεις που πήγε στο ένα με έναν με τον Τετέ δύο φορές. Να κερδίσει την τελευταία κόντρα. Τη μία πρόλαβε ο Πιρόλα μαζί με τον Ρέτσο, την άλλη πρόλαβε ο Σάλιακας και τον κόψαν πριν γίνει πιο απειλητικός. Ήταν οι καλύτερες στιγμές του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Σε αυτές τις τέσσερις φάσεις απειλής ο Παναθηναϊκός που βγαίνει τώρα μπροστά με την παγιά για τον Αντίνο που τρέχει να προλάβει την μπάλα μαζί με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος καλύπτει γρήγορα με το κορμί του και η μπάλα βγαίνει πλαγιά. Νομίζω τον Αντίνο θα τον αλλάξει, είναι αρκετά εκνευρισμένος. Και φλερτάρει λίγο.
7: Σηκώσε το Λιβάι.
6: Ναι, και φλερτάρει
7: το
6: λίγο.
7: Είναι
6: ναι, νομίζω θα τον βάλει γιατί ο Αντίνο φλερτάρει με την κάρτα. Τώρα πάλι ενώ του κάνει το screen ο Ρέτσος για να μην τον αφήσει, πήγε λίγο έτσι με την αργεντίνικη ορμή. Εκτός να πάρει την μπάλα, αν την πάει να ξυνεχίσει το παιχνίδι γρήγορα. Από αυτά ξέρεις, δεν θέλει και πολύ να γίνει κανένα στραβή. Και να πάρει τη δεύτερη κάρτα και να τελειώνει εκεί η συμμετοχή του στο παιχνίδι. Θα τελειώσει λογικά τώρα την πρώτη φυσική διακοπή. Υπάρχει χέρι υπέρ του Παναθηναϊκού στο χώρο του κέντρου Λουζά. Ενώ θα έχουμε την αλλαγή, θα βγει ο Ταμπόρδα τελικά, όχι ο Αντίνο.
7: Για να το βάλει δεξιά,
6: δεξιά ναι, θα πάει δεξιά. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχωρεί ο Ταμπόρδα, οπότε έχουμε...
7: Το ψάχνει πάντως ο Νίστρουπ, δηλαδή δεν κάνει αμέσως δύο αλλαγές, σωστά και κατ' εμέ, ειδικά η αλλαγή του Καμαρά αλλά και του Κυριακόπουλου, άσχετα πόσα έχει πάρει, δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής, να σωστές κινήσεις και το ψάχνει οπωσδήποτε να βοηθήσει την ομάδα του να αντιδράσει.
6: Να δούμε πώς θα, ενώ γίνεται το κλέψιμο τώρα και φεύγει γρήγορα μπροστά ο Καλάμπρια, πάει να βρει το σουτ, κρατάει την μπάσα, κάνει μια κακή μπαλιά και να την έπιανε ο Αντίνο Ψάιτ, θα ήταν. Είχε πολλές επιλογές, έκανε τη χειρότερη.
7: Εδώ ένα να δώσουμε κουσα. Ένα πόντο στο Φορτούνι που τον έχει ακολουθήσει. Δεν φημίζεται για την τόσο πολύ αμυντική του συνεισφορά. Ο Φορτούνις γύρισε και το κάλυψε με το σώμα του για να κάνει αυτό το λάθος που είπες, να τον πιέσει για την πάσα.
6: Πήγε να κάνει μια τρομερή προσπάθεια, έμεινε όρθιος. Φάνηκε ότι θα πάει να την πάρει τη φάση μόνο του να σουτάρει. Κάνει μια παλιά τρύπα με στόχο τον Αντίνο, αλλά και να παίρνει την παλιά του ήταν πιο δυνατή. Θα τον ψάει το Αντίνο, ήταν τουλάχιστον ένα μέτρο εκτεθειμένο. Οπότε δεν θα είχαμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Αντίνο τώρα εδώ θα πάρει την κάρτα σίγουρα.
7: Ο Σάλιακας
6: γιατί σηκώσει ψηλά το πόδι και τον βρίσκει στο πρόσωπο. Ο Νίστρουπ λέει στου παίχτε του να βγουν πιο μπροστά. Να έχουμε τώρα μια ψημαχία μεταξύ Φαντρούγκελε και Σάλιακα.
7: 7 κάρτε μέχρι τώρα.
6: 4-3 προηγείται ο Παναθηναϊκός αυτό. Είναι κάρτα για το Σάλιακα. Θα εκτελέσουν οι πράσινοι με Ουναή κοντά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ακριβώς μπροστά στο χώρο που κινείται ο Νίστρουπ. όρθιος ο Δανός. Ουναή θα εκτελέσει. Είναι πολύ μακριά για να γίνει έστω και γέμισμα. Το πιθανότητα να πάει σε πάσα κοντινή για να πάει σε σετ επίθεση ο Παναθηναϊκός. Μόνο τον Ολυμπιακό να γυρίσει πίσω και να έχει κάνει μια γραμμή άμυνας περίπου στα 7-8 μέτρα έξω από την περιοχή. Η παλιά είναι για τον Ουναή που πλαγιοκοπεί την άμυνα του Ολυμπιακού. Με το δεξί στρώνει για το Σαλάχ, εντύν σουτάρει. Με το αριστερό, μεγάλη επέμβαση από τον Ορτέγκα στη δεξιά του γωνία. Μέσα πήγε η μπάλα. Rebound από τον Ουναή. Έχει μπροστά του έναν παίχτη, κερδίζει το corner. Προσπαθεί να περάσει με ποδιά την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος την βρίσκει, παραχωρεί το corner. Τρίτο για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται με κοφτή πάσα, κακή συνεννόηση. Είναι αυτοί οι αυτοματισμοί που λείπουν όταν πολλοί παίχτες είναι καινούργοι. Οι τρεις Μαροκινοί εδώ πήγαν να συνδυαστούν. Λουζά, Ουναή, Σαλαχεντίν.
8: Είναι πιο καινούργιος.
6: Ναι, του Σαλαχεντίν ήταν καινούργιος. Κακή. Πέρασε.
8: Τελευταίος είναι. Δεν είναι ο Ουναή.
6: Όχι.
8: Τελευταίος χρονικά είναι ο Σαλάχ.
6: Ναι, ο Σαλάχ εκείνη. Λοιπόν, όλα αυτά στο 65 το μάτσο να μην για τον Ολυμπιακό.
8: Ορτέγα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έκανε μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη επέμβαση. Δηλαδή ήταν χαμηλά η μπαλά, θα σκάγε δίπλα στο δοκάρι και μέσα. Μάρτινς Γιάρεμτσουκ για τον Ολυμπιακό. Ετοιμάζονται. Μουαντιλματζή παίρνει την κεφαλιά και μαζί και το πλάγιο. Στη συνέχεια ο Ζωτά Σίλβα από την παρέμβαση του Σαλαχεντίν. Δεν θα γίνουν ακόμη αλλαγές γιατί παίρνουν τις οδηγίες τις τελευταίες από το προπονητικό στάφ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όμως κερδίζει μέτρα με ένα νέο πλάγιο. Πηγαίνει τώρα πια μπροστά στον πάγκο του Αλγουαθίλ που τα λέει με Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ. Δεν θα γίνει ακόμη αλλαγή και βάζει τονώνει την επίθεση ο Βάσκος. Θα αλλάξει προφανώς τον Μουαντιλματζή και θα βγάλει και έναν από τους ακραίους. Τώρα το γύρισμα του Μουαντιλματζή. Η μπάλα κατάει ο Αντίνο, κάνει το τάκλινο Σάλιακας. Δεύτερη κίτρινη, κόκκινη για το Σάλιακα. Εδώ αλλάζει το παιχνίδι. Στο 65 μέσα σε 2 λεπτά ο Σάλιακας ρίσκαρε με το τάκλιν που έκανε και παίρνει κόκκινη, δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Εδώ υπερβάλλον Ζήλος γιατί ήταν πολύ μακριά από την ιστορία του Ολυμπιακού.
6: Δεν είχε λόγο να το κάνει.
8: Πήγε να διεκδικεί στην μπάλα και κάνει το τάκλιν και βρίσκει τον αντίπαλό του. Είναι η δεύτερη κίτρινη. Αλλάζουν οι ισορροπίες στο αγώνα. Γιατί έχει πάει, το μαζεύει με το πόδι, αλλά κάνει το φάουλ. Ναι. Πάνω στη γραμμή δεν υπήρχε λόγος.
6: Δεν είχε λόγο να το κάνει πραγματικά.
8: Προσπαθεί να το μαζέψει, αλλά είναι αργά.
6: Τον έχει βρει, οπότε είναι ξεκάθαρα κίτρινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός θα μείνει με παίχτη λιγότερο στα τελευταία 25 λεπτά του αγώνα, συν τις όποιες καθυστερήσεις.
8: Δηλαδή, μιλάμε για μισή ώρα περίπου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίχτη παραπάνω. Στο
6: και να έχει δείξει μια πιο επιθετική διάθεση εδώ και αρκετή ώρα κρατάει μπάλα στα πόδια του και είναι λογικό είναι αυτό βρίσκεται
8: και τώρα αλλάζει και εδώ ο πλάνο Πέντερσον ετοιμάζεται λογικά θα κρατήσει έναν εκτός δεν βλέπω, βλέπω να ξαναντίνεται ο Γιάρεμτσουκ και ο Μαρτίνς πάει ο Ζώτα Σίλβα δεξί μπακ και δεξί χάφο Τσικίνιο πρέπει να γίνει γρήγορα εννοείται η αλλαγή με τον Πέντερσον με τον Παναθηναϊκό. Το άσφαλο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Λιβάη δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στον άξονα για τον Καμαρά. Ο Καμαρά άνοιγμα αριστερά για τον Ουναή. Διαβάζεται και λείπει ο Μπακ και παίζει από εκεί. Ωραίο το γέμισμα, όχι όμως τόσο για να μπει στη φάση ο Τετέι. Ο Ορτέγα θα βγει και θα μπλοκάρει στο 67. Βλέπω Μάρτιν Πέντερσεν. Όχι, βλέπω ο Πέντερσεν να ξαναφοράει μπλούζα. Επανέρχεται στο αρχικό πλάνο. Για να δούμε τη βαθιά παλιά για τον Μουαντιλματζή. Κατεβάζει, βάζει πλάτη στο φαντρό και είναι μόνο του. Περνάει για το Τσικίνιο, κάνει το shoot out. Καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό με τον Μουαντιλματζή να κάνει εξαιρετική κίνηση. Ενώ ήταν μόνο του, κράτησε την μπάλα. Γύρισε στο Τσικίνιο.
6: Σε ένα ζευγάρι μα προπονήσει τη Samsung Sport το έχουν κάνει πολλέ φορέ.
8: 100%.
6: Σέντερ μπακ ο ένα, σέντερ φορ ο άλλο σίγουρα έχουν
8: κάνει. Και αν απορρεί κανεί, τριπλή αλλαγή θα μπει και ο Πέντερσον. Και αν απορρεί κανείς, οι προπονήσεις βάζουν συνήθως βασικούς επιθετικούς απέναντι στους βασικούς αμυντικούς.
6: Ακριβώς. Για να έχουμε
8: προπονητές.
6: Και η μεν και η δε. Παναθηναϊκός μπροστά με τον Αντίνο να κερδίζει μια πρωτικότητα, όχι όμως και τη δεύτερη. Όπως να φύγει μπάλα μακριά από τον Ζωτά Σίλβα. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι αυτό το πλάγιο θα δώσει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να. Όχι, δεν γίνονται τώρα οι αλλαγές. Υπάρχει μια κακή συνεννόηση εκεί. Οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται χωρίς να γίνουν οι αλλαγές από πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν έχουν δοθεί ξεκάθαρες οι οδηγίες.
8: Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της Οβεργέτης ότι δεν τις είχε ετοιμάσει γρήγορα για να τις είχαν δώσει τις αλλαγές.
6: Έχουμε τον Λουζά για τον Παναθηναϊκό, περνάει την μπάλα για τον Κάγκου, αυτός για τον αρχηγό τον Ντεφράη. ο Ολλανδός για τους Πατριώτες, το Φαντρόγγελο στο χώρο του κέντρου. Σαλάχ Εντίν περιμένει και παίρνει μπάλο. Αντίνο κάνει κακό κοντρόλ και χάνει τη μονομαχία. Ζώτα Σίλβα πηγαίνει σε ένα σημείο που μπροστά του Μαρίου θα κάνει το φάουλ ο Φαντρόγγελεν, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα θεωρώντας ότι κάνει θέατρο ο πρώην συμπαίκτης και είναι αντίπαλο.
8: Και τώρα η ώρα των αλλαγών για τον Ολυμπιακό.
6: Ο Νίστρομ φωνάζει κοντά τον Κάκουα κάτι, του λέει για τον τρόπο που πρέπει να κινείται, τι ακριβώς θέλει από αυτόν τον χώρο του κέντρου. Τρεις αλλαγές για τον Ολυμπιακό.
8: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, θα σηκώσει ο Βεργέτης.
6: Λογικά ο Μαριούς είναι ο ένας που θα φύγει για να μπει ο Γιάννης.
8: Και ο Φορτούνης θα βγει, βλέπω. Λοιπόν, ένας είναι ο Μουαντιλματζή. Λογικό, μπαίνει στο 69 για ο Γιάρεμτσουκ. Θα βγει και ο Τσικίνιο, βλέπω.
6: Ο Ζέσον Μαρτίνς
8: θα θυμάστε να πει. Ο Φορτούνης για να μπει ο Μαρτίνς. Και θα βγει και ο Τσικίνιο από ό,τι νομίζω. Ναι, καταλαβαίνω, για να πει ο Πέντερσεν. Ναι. Οπότε πάει δεξιμπάκο ο Πέντερσεν, στον άξονα ο Πουέρτα με το Φρόιλερ, αριστερά ο Μάρτινς, δεξιά ο Ζώτα και στην κορυφή ο Γιάρεμς. Το κάνει ένα 4-2-3. Έτσι βγαίνει, δεν βγαίνει διαφορετικά. Θα κλείνει στο κέντρο, στον άξονα και κάποιος από τους άλλους, από τους χαφ και από τους εξτρέμ μάλλον, για να βοηθάνε. Τώρα ο Ναΐ χάνει η γλίστρωση και λέει ο Πουέρτα τώρα με το Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ δεξιά στον Ζώτα Σίλβα και θα πάρει το πλάγιο από τον Σαλάχ Εντίν στο 70 λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 από τον γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό, αλλά εδώ και 5 λεπτά παίζει με παίκτη λιγότερο. Και θα δούμε και την επόμενη κίνηση στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Γιατί νομίζω κάτι ετοιμάζει ο Νίστρουπ. Κεφαλιά του Ζώτα για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν δεν είναι καλή παστού για τον Γιάρεμτσουκ. Κόβει ο Σαλάχ Εντίν, αλλά εκείνο πυρόλα που απομακρύνει με τη μία ο Λουζά για τον Ουνάη. Δυσκολεύεται στο κοντρόλ. Καλύπτει ο Πέντερσεν. Γυρίζει στο Ρέτσο. Και ο Ρέτσο πιο πίσω στον Ορτέγα. Τρέχει ο Κάγκουα να πιέσει με τη μία για τον Μάρτινς. Ο Καλάμπρια διώχνει, απομακρύνει εκείνο ο Τετέι που κερδίζει από το Φρόιλερ. Παίζεται, λέει ο Ερνάντεθ, και τώρα ο Ναΐ έξω την περιοχή του Ολυμπιακού χάνει από τον Πουέρτα. Ο Ναΐ εδώ δεν είναι, έδειξε, δεν είναι σε, άλλη μια φορά, ότι δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Πιέζει τον Πουέρτα και θα γυρίσει με ασφάλεια παρά το πρέσινγκ ο Ναΐ, Αντίνο και Λουζά. Ο Ορτέγα με τη μία ψάχνει εκείνο ο Ντεφράι, παίρνει εύκολα την κεφαλιά, αλλά απομακρύνει ο Φρόιλερ. Μπάλα πηγαίνει στον Μπένια. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα πιέσει, έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα και Ντέσσερς.
6: Θα ρισκάρει τώρα, λογικό είναι.
8: Η βαθιά παλιά για τον Τετέι. Ναι, θα δούμε βέβαια αν θα βγει ο Τετέι ή θα παίξει και με Τετέι και με Λιβάη και με Τέσσερς.
6: Νομίζω θα παίξει και με τους δύο. Και με,
8: και με τους τρεις δηλαδή. Δεν θα βγάλει τον
6: Τετέι. Θα βγάλει τον Αντίνο μάλλον. Νομίζω.
8: Για να παίξει απλά για ο Τετέι.
6: Α, δούμε.
8: Α, δούμε. Ο Φαντρόχελεν τώρα για τον Λουζά. Στο χώρο της μεσάς γραμμής δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία που έχει γυρίσει πολύ πίσω για να πάρει μπάλα και αφήνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι στον Φαντρόχελεν. Ο κ. Περνάει τη μεσαία γραμμή αριστερά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο κρατάει, περιμένει να ανέβει ο Σαλάχ Εντίν που έχει χώρο. Θα βγάλει τη σέντρα, η απομάκρυνση του Φρόιλερ. Εκείνο Ντεφράι και ο Λουζά που έχει χώρο, αλλά βγαίνει πλάγια για να δώσει μπάλα στον Καλάμπρια. Νέο γέμισμα, η κόντρα πάνω στον Μάρτινς. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, τέταρτο στο παιχνίδι. Δύο έχει ο Ολυμπιακός, τέσσερα ο Παναθηναϊκός.
6: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αυξήσει την πίεση, λογικό είναι, είναι πίσω στο σκορ, θέλει να σκοράρει, παίζει και με ποιες παραπάνω εδώ
8: ο
6: και
8: 7 λεπτά.
6: Είναι λογικό, λογικό. Θα βγάλει Αντίνο, θα βάλει τέσσερα, θα παίξει με δύο παίκτες στο κουτί. Μπορεί και τρεις δηλαδή, μιας και
8: ναι.
6: Ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι είναι παίκτες που μπαίνουν, πατάνε
8: πίσω. Και ο Αντίνο είχε και νεύρα, όπως είχε πει.
6: Ναι, ναι, ήταν και οριακά, ξέρεις, το να φλερτάρει με τη δεύτερη κάρτα. Και συνήθως άμα την έχει πάρει την κάρτα ο κυπέδουχος, την βγάζει εύκολα. Αντίστοιχα και στον φιλοξενούμενο, γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ από τον Λουζά στο πρώτο δοκάρι. Σαλάχ Εντίν με ένα χωτικό γύρισμα πίσω στον Πένια που γεμίζει εκεί. Ο Πέτερσεν θα κάνει την πρώτη βαθμή μπάλα και φαγιά πλάγιο. Παναθηναϊκός κρατάει την πίεση. Ο Ναΐ είναι αυτός που θα εκτελέσει τα πασάρια για τον Σαλαχεντίν συνεργάζονται δύο Μαροκινοί και πάλι Ουναΐ. Πάλι Σαλαχεντίν, θα μιλάει μπάλα κάτω για τον Λιβάη Γκαρσία σε μια από τις λίγες επαφές του με την μπάλα την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι. Πάει στο ενασμένο Λιβάη Γκαρσία. Κρατάει κόρνερ, το πέμπτο για τον Παναθηναϊκό. Εντείνει την πίεση ο Παναθηναϊκός. Οι αριθμοί δείχνουν ότι έχει πάρει τα ενία του αγώνα, έχει με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά κατοχής μπάλας. Αρχίζει πια να κάνει και τελικές προσπάθειες. Έχει αυτή τη μεγάλη επέμβαση ο Ορτέγα, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η μοναδική μεγάλη φάση που κάνει ο Παναθηναϊκός στο τριμήνο, στο διάστημα της υπεροχής του. Θα γίνει εκτέλεση από τον Ουναΐ, από τα δεξιά, απομάκρυνση της μπάλας. Σαλάχεντίν με το κεφάλι και πάλι για τον Ουναΐ, ο οποίος τραβιέται γιατί θα έβγαινε offside. Η πάσα δεν είναι καλή, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο, ότι η κατοχή του Παναθηναϊκού θα πάει περίπου στο 59-41. Μέχρι στιγμής από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα, αυτό δεν λέει κάτι, είμαστε 74.
8: Ο Ολυμπιακός
6: κρατάει αυτό το προβάδισμα. Λογικό είναι να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, γιατί και χάνει ο Παναθηναϊκός, οπότε θα ρισκάρει και παίζει πιο επιθετικά. Έχει βάλει ό,τι έχει μπροστά, το έχει βάλει μέσα. Έχει βάλει και τέσσερις, έχει βάλει και Λιβάη Γκαρσία. Έχει και παίχτη παραπάνω, έτσι, λόγω της αποβολής του Σάγια, εδώ και περίπου 10 λεπτά. Κρατάει ο Σαλαχεντίν. Θα κάνει μια μπαλιά με στόχο τον Τέσσερς, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το 75, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 πριν 30 λεπτά, στο 35, το γκολ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο.
8: Ο Λουζά αριστερά για τον Σαλαχεντίν που είχε ανέβει ως εξτρέμ. Ο Ουναΐ βγαίνει πλάι για να πάρει την μπάλα, βγαίνει και ο Ρέτσο να τον πιέσει. Κατάει ο Ουναΐ, χάνει πάλι την μπάλα από την πίεση. Ο Ρέτσος κρατάει και δίνει δεξιά για τον Γιάρεμτσου και είναι και ο Ζώτα Σίλβα κοντά του. Εκεί θα πάει η μπάλα, τραβιέται ο Κρανός στο πλάι. Ο Ζώτα πάει να μπει στον άξονα, αλλά χάνει κατά κράτος από τον Λιβάη Γκαρσία που είχε γυρίσει και αποφεύγει και τον Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τραβιέται ο Παναθηναϊκός με Κάγκουα. Κατάει την μπάλα, είναι κοντά του ο Λουζά. Εκεί θα πάει η μπάλα. Είναι κοντά του και ο Ουναΐ από αριστερά και ανεβαίνει. Ο Σαλαχεντίν δεν έχει γυρίσει. Σίλβα κάνει το σούτ, ο Ουναΐ out. Ωραία το έφερε. Έφερε την μπάλα στο δεξί για να τη βρει με το εσωτερικό, αλλά έβαλε πολύ δύναμη. Είναι όμως η πρώτη καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού μετά την αποβολή του.
6: Είναι η διαφάση καρμπών με τον γκολ που έβαλε με την Κηφισιά.
8: Ναι.
6: Ακριβώς την διακίνηση κάνει. Αλλά εκεί το παστέλος. Εδώ την μπάλα πρέπει να μετρήσει.
8: Του πήρε ύψος, γι' αυτό δεν κατέβηκε η μπάλα. Αλλά θέλω να πω χρήστε ότι παίζει για 10 λεπτά και κάτι ψηλά τώρα ο Παναθηναϊκός με παίχτη παραπάνω. Είναι η πρώτη του φάση. Για να δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Έχει την κατοχή, έχει την πίεση, αλλά έβγαλε την πρώτη του φάση στο 76. Η μπάλα τώρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κατάει ο Γιάρεμτσουκ και δίνει στον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν κοφτά για τον Φρόιλερ. Κερδίζει όμως ο Κάγκουα και βγαίνει τώρα ο Ναΐ στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ναΐ συγκλίνει προς τον άξονα. Στρώνει για τον Λιβάη. Έχει γυρίσει ο Μάρτης και παίρνει την μπάλα. Παίρνει και το φάουλ από το Λιβάη που καθυστέρησε. Δεν ήξερε ότι γυρίζει ο Μάρτινς. Γύρισε ο Πορτογάλος, κάλυψε και ο Λιβάη πάνω πήγε να κάνει το σούτ. Έκανε φάουλ στον αντίπαλό του. Σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Ήταν στο ημικύκλιο και κάρτα στο Λιβάη Γκαρσία για αυτό το μαρκάρισμα.
6: Να προς το χέρι.
8: Ναι.
6: Να προστατεύσει την μπάλα. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν τον έχει δει βέβαια τον παίκτη.
8: Ναι, χαμηλά.
6: Πιο πολύ πάει για ισορροπία, να βρει ισορροπία να σουτάρει, αλλά από πίσω όπως έρχεται με την
8: μπάλα. Πίσω...
6: Τον βρίσκει και είναι σωστή η κάρτα για τον Λιβάη Γκαρσία. Απρόσεκτο παιχνίδι, τιμωρείται το απρόσεκτο παιχνίδι. Πάμε να έχει πρόθεση, αλλά για προσεξία τιμωρείται. Ο Σέλσον Μαρτίνς είναι κάτω.
8: Δεν ξέρω, ναι, μπαίνει το ιατρικό team. Αυτό ξέρει σημαίνει ότι θα βγει εκτός. Θα παίζει με 9 παίκτες για ένα λεπτό Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κρατήσει τόσο πολύ την μπάλα, γιατί και αυτά παίζουν πλέον ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήδη παίζει ο Ολυμπιακός με 10. Ανήσυχος ο Αλγουαθίλ, λογικό, γιατί έβλεπε την ομάδα του να κατάει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το 1-0 και τώρα παίζει με παίκτη λιγότερο και θα παίξει για περίπου μισή ώρα συνολικά. Δεν είναι τόσο απλό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και αλλαγές. Έχει βάλει και φρέσκα πόδια. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να έρθει από τον πάγκο. Για τον Παναθηναϊκό απομένει μία αλλαγή. Έχει και το χρονικό περιθώριο. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτός ένα χρονικό περιθώριο. Δηλαδή σε μία ακόμη στιγμή να κάνει αλλαγή. Να βάλει όμως δύο παίχτες από τον πάγκο. Γιατί όλα θα παίξουν ρόλο.
6: Ο Παναθηναϊκός, να πούμε, έχει γυρίσει το μάτς ένα καθαρό 4-4-2 νομίζω. Δηλαδή Τετέ και Τέσσερις είναι μέσα στην περιοχή.
8: Επειδή είναι κάρτα, να πούμε εδώ, δεν βγαίνει.
6: Δεν βγαίνει, όχι, δεν βγαίνει. Με τους κανονισμούς, όχι. Εφόσον τιμωρείται για το μαρκάρισμα αυτό, ναι, ο παίκτης που κάνει το φάουλ παραμένει κανονικά εντός αγωνιστικού χώρου.
8: Είναι η τιμωρία του παίκτη που έκανε το φάουλ.
6: Ο Ουνάι είχε πάει αριστερά, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, κεντρικά Χάφο Λουζά μαζί με τον Κάγκουα με σέντερ φορ μέσα στην περιοχή, μέσα στο κουτί 4 και Τετέι. Βαθιά μπαγιά από τους παίκτες του Ολυμπιακού, από τη μία πλευρά, από τα πόδια του Ορτέγα, στην αγκαλιά του Πένια.
8: Θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός αν δεν κατήσει, δεν μπορεί να κάτι. Δεν είναι εύκολο, άμα, αν δεν κατάει και μπάλα, όμως θα δυσκολευτεί.
6: Ο Παναθηναϊκός θα πιέσει, θα ρισκάρει, λογικό είναι. Είπαμε ότι μέχρι τώρα στα 13 επίσημα παιχνίδια που έχει παίξει, έχει σκοράρει σε όλα. Δεν υπάρχει μάτς το οποίο δεν έχει πετύχει γκολ, είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο που έχει μείνει στο 0 μέχρι το 79 που βρισκόμαστε τώρα. Και γενικά δεν έχει και πάρα πολύ καλές ευκαιρίες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Λουζά στα όρια με τον Ντεφράη, κόντρα ευνέτης που έχει στον Λουζάκο και φεύγει με Ζέσον Μαρτίνς στην αντεπίδεση. Τρέχει ο Φαμπρό και τον Ζέσον Μαρτίνς πάει να μπει στην περιοχή, επικίνδυνη φάση, θα σουτάρει στα πόδια του, η μπάλα όμως κοντράρεται, προλαβαίνει ο Σαλάχ Εντίν και βγάζει έξω.
8: Εδώ ο Μαρτίνς έχει κάνει τρομερό λάθος. Είναι μόνος του ο Γιάρεμτσου και ο Σίλβα. Δεν σπάει την μπάλα, πάει να την τελειώσει μόνο στη φάση και κάνει και μια τρύπα στο νερό. Είναι μόνος του και ο Γιάρεμτσου και ο Σίλβα. Δίνει την μπάλα, ένας στους δύο τελειώνει.
6: Ό,τι έκανε ο Αντίνος στον πρώτο ημίχρονο. Που αντί να πασάρει στον Ταμπάρδα ή στον Τετέι Πακουστάν.
8: Εκεί ήταν όμως πολύ κλεισμένος. Εδώ ήταν ανοιχτό το γήπεδο, Χρήστο. Του είχαν κλείσει το χώρο του Αντίνο.
6: Είχε δεν να πάρει είχε... τη βάση πάνω του.
8: Ναι, δεν είχε οπτικό πεδίο.
6: Ο άλλος μπήκε στην περιοχή, ο Αντίνο ήταν έξω.
8: Ναι, ναι.
6: Ήταν πιο μακριά, σίγουρα.
8: Τουλάχιστον τον είχαν κλείσει αυτό το από ενώ εδώ στην κόντρα είχε χώρο. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό.
6: Για να δούμε τον Παναθηναϊκό με τον Φαντρόκελεν τώρα. Λουζά Φαντρόκελεν. Ουναΐ και πάλι Φαντρόκελεν. Λουζά. Ο Παναθηναϊκός έχει πίεση. Έχει παιχνίδι κατοχής. Σφυρίζουν πάνω του Ολυμπιακού για να βοηθήσουν την ομάδα τους να αντέξει αυτή την πίεση, η οποία επαναλαμβάνουμε δεν έχει φέρει μεγάλες ευκαιρίες. Έχει ο Παναθηναϊκός στο γύρω-γύρω, αλλά η μπάλα μέσα στην περιοχή δεν μπαίνει. Με αξιοζητάει ο Ντέσσερς. Ουναΐ. Πασάρει λάθος. Δεν είναι σε καλή βραδιά σήμερα ο Ουναΐ. Δεν είναι καλό βράδυ, αλλά είναι ένας παίκτης με μια του ενέργεια μπορεί να κρίνει το παιχνίδι. Θα κρατηθεί η μπάλα από τους παίκτες του Ολυμπιακού που βγάζουν μια καλή επίθεση.
8: Έχει κάνει φοβερό παιχνίδι ο Πουέρτα σήμερα για τον Ολυμπιακό. Και προηγουμένως όλη η φάση ήταν δική του που κλέβει και βγάζει τον Μάρτινς μόνο του. Τώρα ο Μάρτινς έχει την μπάλα από αριστερά. Πρέπει να κρατήσει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Το κάνει ο Τικνιζιάν με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα επιταχύνει, κρατάει την μπάλα και παίζει με τον Τικνιζιάν. Ποιος είναι έτοιμος να βγάλει μια σέντρα με δύναμη. Εκεί ανεβαίνει ο Πέντερσεν. Έμεινε πίσω ο Ουναΐ. Ο Πέντερσεν δεν κάνει καλό υπολογισμό, αλλά κρατάει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Και αφήνει στο Ρέτσο. Έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Ο Ρέτσο παίζει ωραία με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα σηκώνει την μπάλα έξυπνα για να κρεμάσει τον Πένια. Δεν είναι όμως άπειρος. Ο Πένια είναι σε καλή θέση. Μπλοκάρει στο 22ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός με Λιβάη Γκαρσία ανοίγει την μπάλα για τον Καλάμπρια. Με τάκλιν κατάει για τον Τετέι. Του παίρνει την μπάλα ο Πιρόλα και τώρα του Κνιζιάν για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς επιταχύνει. Έχει χώρο ο Μάρτινς και εκεί τον Ντεφράη. Τώρα ψάχνει την πάσα. Δίνει για τον Σίλβα. Ο Σίλβα κάνει το σύνταγμα μακριά. Η κόντρα πάνω στο Σαλάχ Εντίν. Κερδίζει πάλι ο Μάρτινς αλλά και το Κάκουα να διορθώσει και να κερδίσει για τον Παναθηναϊκό. Ροντέο Παναγίνη το παιχνίδι.
6: Ο Ολυμπιακός το παίζει έξυπνα πάντως. Δεν είναι. Ψάχνει την κόντρα και φωνάζει τον Παναθηναϊκό ότι είμαι εδώ. Στο επιθετικό κομμάτι.
8: Για τον
6: Τέσσερς. Μπαίνει στην περιοχή ο Τέσσερς. Τρέχει ο Ρέτσος. Κρατάει ο Τέσσερς. Δέχεται μαρκάρισμα από τον Ρέτσο. Του παίρνει την μπάλα αρχοντικά. Δείχνει να έχει πρόβλημα ο Ρέτσος γιατί στην περίπτωση πιάνει το πόδι. Το παιχνίδι συνεχίζει. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Υπάρχει τώρα σφύριγμα από τον διαιτή, κίτρινη κάρτα στον Λουζά. Για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής πάνω στον Ζώτα Σίλβα.
8: Θα μπει και ο Μπρούνο για τον Ολυμπιακό. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να βγάλει, δεν ξέρω αν θα κάνει τον Τικνιζιάν ή θα βγάλει τον Ζώτα για να παίξει με πιο αμυντικό στυλ, να παίξει όλη την πλευρά. Αυτό κάνει νόημα ο Ζώτα Σίλβα. Είναι που έχει σηκωθεί το ταμπελάκι. Όχι, ο Τικνιζιάν. Λάθος, ο Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν και του κάνω νόημα να έρθει γρήγορα γιατί μετράει για να μην μείνει η αλλαγή. Πρέπει να τρέξει ο Τικνιζιάν. Και τώρα ο Τικνιζιάν δεν θα γίνει αλλαγή. Θα βγει ο Τικνιζιάν και θα μείνει ο Ολυμπιακός με 9 παίχτες.
6: Γιατί δεν έβγαινε.
8: Του το έκανε το νόημα 3 φορές ο διαιτητής.
6: Την ώρα του Γιάκουσιτς να μπει στο παιχνίδι. Πάει σε φουλ επιθετικό σχήμα πλέον. Θα βγάλει τον Ναΐ. Δεν ήταν καλός ο Ουναΐ σήμερα.
8: Όχι, όχι, σήμερα δεν ήταν καθόλου καλός.
6: Δεν ήταν καλός. Το είπαμε ότι γενικά για Ουναΐ, για επίπεδο Ουναΐ, δεν ήταν καλή εμφάνιση. Κάποιες στιγμές που πήρε την μπάλα πάνω, ότι πήγε να κάνει το λίγο παραπάνω, το λίγο από εδώ, το λίγο από εκεί, δεν ήταν η μέρα του.
8: Είναι μεγάλο το λάθος εδώ του Τικνιστιάν που του έχουν κάνει νόημα ο διαιτητής. Εδώ πρέπει να τα προσέχουν οι παίκτες. Ο Μπρούνο είναι ακόμη εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ολυμπιακός παίζει με 9. Με τον Πουέρτα αναγκαστικά αριστερό μπακ.
6: Εντάξει, όμως είναι σε θέση επίθεσης. Οπότε
8: ναι,
6: αυτό
8: ναι, εντάξει,
6: είναι...
8: και θα το καθυστερήσουν λίγο οι παίκτες του Ολυμπιακού γιατί δεν είναι πλάγιο για να μετρήσει ο διαιτητής. Ο Γιάρεμτσικ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός παίζει με 9 αυτή τη στιγμή. Ο Λουζά παίζει με τον Λιβάη. Στο 84 ο Καλάμπρη από δεξιά γυρίζει ο Λουζά. Ο παίκτης της πήρα του Ολυμπιακού ήταν να μπει, ο παίκτης δεν μπαίνει βέβαια ακόμη. Εδώ πέρα κάνει
6: και ο δεν πάει να το εκμεταλλευτεί, πολλές αμύσεις πασίτσες στον χώρο του κέντρου.
8: Αυτός ήταν οι συνεργάτες του Νίστρου, πείτε μπροστά. Ανεβαίνει ο Βαντρόχελεν, παίζει κάθετα, δεν είναι καλή πάση, το απομακρύνει ο Ρέτσος. Περιμένει ακόμη ο Μπρούνο για να μπει στο παιχνίδι. Ο Πουέρτα είναι αριστερό μπακ. Σφυρίζει ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα του Ολυμπιακού που παίζει με 9. Ο Γιάκουσιτς, ο Λουζά, ο Καλάμπρια, όλα αυτά εκτός περιοχής. Χάνεται για τον Τετέι, χάνει την μπάλα αλλά ξανακερδίζει. Ο Καλάμπρια κάνει το γέμισμα, ο Ρέτσος απομακρύνει σε πλάγιο δίπλα σημειάκι του κόρνερ. Και τώρα παίρνει ο Μπρούνο για να παίξει ο Ολυμπιακός.
6: Εντάξει, δεν ξέρω τον κανονισμό η φιλάθλη. Είναι ξεκάθαρος κανονισμός.
8: Ναι, πρέπει να γίνει.
6: Ένα λεπτό.
8: Μετράει.
6: Ένα λεπτό. Πάμε, τρεις ένα λεπτό. Δεν γίνεται
8: αυτό. Είναι πολλέ φορέ αιωνιότητα. Αυτό το λεπτό. Για να δούμε τώρα Παναθηναϊκό που μπαίνει στην περιοχή. Ο Ζώτα έχει καλύψει. Του κερδίζει όμως ο Τέρσερ και μπαίνει στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος. Τίποτα λέει ο Ερνάντεθ. Διώχνει ο Πέτερσεν με πλάγιο. Περιμένετε λέει. Όχι, πλάγιο. Ακόρνερ έχει βγει. Έχει σηκώσει ο βοηθό. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Έκτο. Στο παιχνίδι, 2 Ολυμπιακός.
6: Θα το εκτελέσει ο Κάγκουα.
8: Στο 86.
6: Στα μαρκαρίσματα τώρα μέσα στην περιοχή. Παναθηναϊκός με παίχτη παραπάνω. Αλλά βέβαια το Ολυμπιακός έχει παίχτη παραπάνω γιατί είναι το τερματοφύλακα σε αυτή τη φάση. Έχουμε το Κάγκουα. Δύο παίχτες του Παναθηναϊκού, Καλάμπρια και Λουζά εκτός περιοχής. Όλοι οι άλλοι μέσα. Και ο Σαλαχεντίν επίσης. Κάτι λέει ο Φαντρόγγελε, κάτι ζητάει.
8: Παίξτε, ναι, παίξτε. Έγινε ο έλεγχος φάση που αγωνιζόταν με τον Τέσσερα.
6: Μην έχει γίνει κάτι, αλλά δεν είδα τι μπορεί να έχει γίνει. Μήπως καλοκαίρι, δεν νομίζω. Εκτέλεση από τον Κάγκουα και φαλιά από τον Φαντρόγγελεν μπαλά ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Λήξη συναγερμού στο 86. 1-0. Ο Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ εδώ και περίπου ένα ημίχρονο από το 35. 10 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Είχε πετύχει το σκορ. Είχε ανοίξει το σκορ με το γκολ του Ρέτσου σε φάση διαρκές από την τέλεση φάουλ εκτός περιοχής. Υπάρχει αρκετός δρόμος μπροστά. Ο Παναθηναϊκός πιέζει, δεν κάνει ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός έχει μια καλή άμυνα, καλή αμυντική λειτουργία. Είναι μια ομάδα που έχει δεχτεί λίγα γκολ στο πρωτάθλημα, μόλις 2. Οπότε το δικαιολογεί αυτό με την εικόνα του. Στο σημερινό παιχνίδι έχει μια

0: εκτός περιοχής, εκτός γωνίας περιοχής, περίπου στα 7-8 μέτρα.
1: Καλό σημείο όμως για γέμισμα.
0: Λογικά θα γίνει γέμισμα. Μόνο αριστεροπόδαρος και θρασίτατος αριστεροπόδαρος θα μπορούσε να εκτελέσει άμεσα εδώ. Ο Λουζά θα πάρει την ευθύνη της εκτέλεσης με το αριστερό του. Ενώ όλη η αεροπορία και των δύο ομάδων έχει πάρει θέση μέσα στην περιοχή, γύρω από την περιοχή. Ένας παίκτης στο τείχος, ο Ζέσον Μαρτίνς. Όλοι οι άλλοι μέσα, στα καρέ. Λουζά θα εκτελέσει με το αριστερό. Θα γίνει στο πίσω δοκάρι και φαγιά του Τετέι, μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Δεύτερη φορά που υπέρ του Παναθηναϊκού κυριαρχούν στον αέρα πρώτη κεφαλή, αλλά είναι μια ψιλοκρεμαστή κεφαλή και στις δύο περιπτώσεις. Μπαλά έχει περάσει αρκετά έξω από την εστία.
1: Και έχω την αίσθηση, ευχαριστώ ότι δεν έχει πάρει ο Κάγκουα. Έχει σηκωθεί τόσο ψηλά ο Κάγκουα.
0: Να δω, γιατί πήδηξαν δύο εκεί.
1: Ναι, είναι ο πίσω. Α, όχι ο μπροστινός. Okay.
0: Νομίζω ότι θέλει ιστορία.
1: Να, ο Λιβάη. Μάλλον το Λιβάη ήταν, ναι. Πώς το ξέχαθηκε αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 89 μπήκαμε. Ο Ολυμπιακός κατάει με πολύ πολύ μεγάλο κόπο αυτό το 1-0. Παίζοντας με παίχτη λιγότερο. Θα πάρει το φάουλ εδώ ο Σίλβα. Μάλλον το πλάγιο δεν έχει δώσει φάουλ. Ο διαιτητής είναι ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό και θα μπει και ο Έσε. Εντάξει, έχουν τρέξει με ό,τι δυνάμεις έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, παίζοντας από το 65 με 10 λόγω της αποβολής του Σάλιακα. Τώρα είναι έτοιμη η αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα βγει ο Πουέρτα που έκανε για μένα εξαιρετικό παιχνίδι ο Κολομβιανός και καταχειροκροτείται από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για να μπει ο Έσε. Πουέρτα, ο οποίος είχε κάνει και το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής από την Κολομβία. Κάνα μεστό παιχνίδι και αμυντικά και στο μοίρασμα της μπάλας. Ο Γκουστάβο Πουέρτα. Άλλωστε γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και από αυτά, από τους παίχτες, περιμένεις το κάτι παραπάνω στα πιο κρίσιμα. Ο Μάρτης κάνει κακό υπολογισμό της μπάλας και πάνε δύο Παναθηναϊκός όλα την αντεπίθεση. Με χώρο περνάει μπάλα στον Τέζερ, αφήνει στον Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς καθυστερεί, έρχεται ο πεισματάρης Σίλβα. Οι κόντρες πάνω στον Κάγκουα, βγαίνει ο Ορτέγα και μπλοκάρει μέσα στην αποθέωση. Όρθιοι παίκτες, οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπαθούν και αυτοί να κρατήσουν, να βοηθήσουν την ομάδα να κρατήσει αυτό το 1-0. Γιατί καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι, έτσι.
0: Μα και αυτό είναι η έδρα, ότι παίζει και ο κόσμος μπάλα στην έδρα.
1: Εννοείται. Ναι, σαφώς. Το βολέ του Ορτέγα, μπάλα πηγαίνει στον Μπένια εδώ. Εντάξει, το σκέφτεσαι άστα build-up και να μην ρισκάρουμε, αλλά από την άλλη πλευρά δίνεις πάλι την μπάλα πολύ εύκολα στον αντίπαλο. Αλλά δεν μπορεί να τα έχεις κιόλα. Ο Λουζά, για άτομο Παναθηναϊκός, ψάχνει την αντίδραση, ψάχνει τον γκολ της Σοφάρης, ο Γιάκουσιτς. Κατάει την μπάλα, μοιράζει αριστερά στο Σαλάχεντίν που παίζει ως εξτρέμ εδώ. Κοντά του ο Πέντερσεν, γυρίζει την μπάλα στο Λουζά. Ο Λουζά στον άξονα. 5 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που παίζονται από τώρα. Από δεξιά ο Γκαρσία, στον Καλάμπρια, η Σέντρα, ο Ρέτσος περνάει από όλους, ο Εντίνος, όλα και το σούτ άστοχο, πολύ άστοχο, με το αριστερό. Έδωσε πολύ ύψος στην μπάλα.
0: Είχε τρεις παίκτες μέσα στην περιοχή ο Παναθηναϊκός και αντί να σεντράρει, γι' αυτό το ταχωνεί ο Τετέι. Σούταρ πήγε να βάλει τον κόλ της χρονιάς, γιατί από εκεί, άμα μπει τον κόλ της χρονιάς.
1: Είχε τη σέντρα.
0: Βέβαια, είχε.
1: Και ήταν μόνος του και μπορούσε να τη ζυγίσει, να τη σταματήσει, ναι. Να κάνει πολλά πράγματα.
0: Οι Βορειοαφρικάνοι έχουν αυτή τη μυαλό. Δηλαδή πάνε να κάνουν το κάτι παραπάνω. Είναι...
1: Η εμπιστοσύνη είναι... στα πόδια τους.
0: Ναι, εντάξει, όπως λέει ο καθένας όταν φράζει. Εδώ δηλαδή πήγε να κάνει το εξεζητημένο το πολύ δύσκολο, θα μπορούσε να κάνει ένα γέμισμα. Ήταν 3-3. Ναι. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να δει του παίκτε του Ολυμπιακού. Έτσι.
1: Πήγε να κάνει το σουτ με τη μία.
0: Ναι. Αλλά έκανε το σουτ από πολύ δύσκολη γωνία και έστειλε την μπαλά πάνω από τα δοκάρια. Πάμε λοιπόν, παίζουμε τι καθυστερήσει.
1: Ο Ορτέγα, κάτι πάλι έλεγχο έγινε. Δεν ξέρω τι έλεγχο έγινε, πάση περιπτώσει.
0: Στο μαρκάρισμα στον Ντέσσερ, μήπω εκεί είχαμε κάτι. Σαν τραβηγματάκια, αλλά δεν ήταν από αυτά, είναι τα ανεπαίσθητα που γίνονται. Τώρα ένα σπρώξιμο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Το κερδίζει ο Σαλαχεντίν. Πάει να κρατήσει την μπάλα και παίξει του Ολυμπιακού που το έκανε ο Σίλβα. Το φάουλ εκτελείται τελικά με τον Λουζά να κουβαλάει την μπάλα, να κάνει το άνοιγμα από την άλλη πλευρά σε ένα χώρο που υποδέχεται την μπάλα ο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία θα πασάρει την μπάλα στον Λουζά. Γενικά οι striker του Παναθηναϊκού δεν έχουν φανεί επιθετικοί παίκτες σήμερα.
1: Επίσης μεγάλο μάτσο ο Ρέτσος, όχι μόνο για τον γκολ που έχει βάλει, έχει κόψει πάρα πολλές επιθέσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, η πιο καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο έγινε από έναν αμυντικό του Σαλαχεντίν, το σούτ αυτό που ο Τέρσος δέκα πολύ δύσκολο.

0: Και στο πρώτο μήκο ήταν το Τετέ και το Τακουνάκι. Το και πάρα καθαρή φάση ο Παναθηναϊκός δεν έκανε. Αυτές οι δύο είναι οι καλές του στιγμές. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε και γκολ. Στην διαφορά, όταν ο ένας πετυχαίνει γκολ, έχει το προβάδισμα. Λουζά, στον άξονα. Πέρασμα της μπάλας για τον Καλάμπρια. Σεντράριο Ιταλός, κόντρα στο σώμα του Ζέλσον Μαρτίνς.
1: Πλάγιο και το μαχαίρι, αλλά ήταν και ο βοηθός κοντά. Ίσως δεν υπάρχει φάουλ.
0: Είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αυτό εδώ κοιτάγανε προηγουμένως, αλλά δεν ήταν κάτι.
1: Εδώ ο Καλάμπρια έπεσε εύκολα και βγαίνει ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Γιάνκου Σιτσάδη, μια κάρτα. Αυτή τη φορά για τον νεαρό. Στο 93 είμαστε στα μισά, έχουμε ξεπεράσει τα μισά των καθυστερήσεων, γιατί είμαστε στο 2:50 και ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Εδώ θα προσπαθήσει να κρατήσει όσο μπορεί. Ο Μπρούνο παίζει με τον Μάρτινς. Το έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Κατάει ο Μάρτινς, μπαίνει στον άξονα. Περνάει την μπάλα κάθετα. Δεν υπάρχει κάποιος να ακολουθήσει. Και ο Φρόιλερ είναι κουρασμένος. Κερδίζει ο Λουζά. Και παίζει γρήγορα με τον
0: Παναθηναϊκό να παίρνει ρίσκο για τη άμυνα που βγάλε. Κράτησε 4 παίχτες μπροστά. Αμύθηκε δηλαδή με λιγότερους παίχτες. Και προσπαθεί να βγει στην κόντρα τώρα. Να το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για δεξιοπόδαρο. Στα 4-5 μέτρα το κερδίζει ο Τετέι. Πήγε να κάνει μια ωραία κομπίνα ο Τετέι και να μπει προς τα μέσα. Από πίσω Ζώτα του
1: Αζωτοκόντη. Ο Ζώτα Σίλβα είναι μαχητής, γυρίζει και βοηθάει και παίζει πάνω κάτω, αλλά κάνει και δύο φάουλ. Αυτά τα δύο φάουλ που έχει κερδίσει το Παναθηναϊκός από το σημείο, κάνει και τα δύο Ζώτα. Ναι.
0: Εδώ λοιπόν η μπάλα θα στηθεί, είναι Λουζά με Κάγκουα. Λογικά Κάγκουα. Ο Λουζά είναι περισσότερο αριστεροπόδαρος. Πάει ο Σέτσον Μαρτίν να κοθεί ανάμεσα στον σπρώχνο παίξ του Παναθηναϊκού, του λένε τι δουλειά έχει εδώ, σκοφύγε. Πρέπει να πάει στα 9 μέτρα, 9 και 15 λένε οι κανονικοί.
1: Καλά, ναι, πήγε για να μην εκτελεστεί γρήγορα. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα. Είμαστε στο 94, μπαίνουμε στο 95. Καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ είναι η φάση του Παναθηναϊκού.
0: Εδώ είναι η ευκαιρία είτε να βάλει
1: την μπάλα. Μπάλα είναι, μπορεί ναι. να κάνει. Αλλά...
0: Είτε να βάλει την μπάλα με μια σέντρα, είτε να πάει απευθείας. Νομίζω ότι θα δοκιμάσει το απευθείας. Τρεις παίκτες στο δίκο, 4 τώρα. Είναι Λουζά με το αριστερό. Αν θα κάνει σέντρα με το αριστερό, φεύγει ο Λουζά, σέντρα κάνει. Κεφαλιά προς τα πίσω, ευκαιρία Τετέι κόρνερ. Θα παραμείνει αυτή η πίεση με την εκτέλεση
1: έβδομο. Του
0: για τον Παναθηναϊκό. 7-3 νομίζω είναι τα κόρνερ.
1: Αν μείνει αυτό το 1-0 το... και ανεβαίνει και ο Πένια.
0: Ο Πένια, όλοι μέσα.
1: Ναι, γιατί είναι λοιπόν είναι και τελευταία φάση.
0: Ναι. Εδώ στην κόντρα μπορεί να κάνει ένα δεύτερο γκολ που να μετρήσει. Δεν ξέρει ποτέ. Γίνεται η εκτέλεση, η κεφαλιά προς τα πίσω. Θα τρέξει για να κερδίσει ο Λιβάη Γκαρσία. Τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει το ντέρμπι. 1-0, μεγάλη νίκη. Και νίκη βαθμολογική και νίκη ψυχολογική για μια νέα ομάδα που τώρα φτιάχνεται. Είναι σημαντικό να παίρνει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς που δίνει.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Ήταν αυτή που ζητούσε για να μείνει όρθιος και βγαίνει πολλαπλά ωφελημένος. Πάντα έχει περισσότερα κέρδη όταν κερδίζεις ένα ντέρμπι. Αλλά είναι το πρώτο ότι ξαναμπήκε πολύ δυνατά στο ποτάμι. Όχι ότι ήταν έξω, αλλά τώρα είναι στο μείον 2 από τον αντίπαλό του. Δεύτερο, αυτό που λέει ο Χρήστος, είναι ντέρμπι. Αρχίζεις πρώτο ντέρμπι της σεζόν, το παίρνεις. Τρεις βαθμοί έναντι των υπόλοιπων ομάδων, έναντι των αντιπάλων σου, όσο και αν είναι νωρίς. Τρία, μιλάμε για μια νέα ομάδα. Νέο προπονητή. Χρειάζεται μια αυτοπεποίθηση, μια όθηση. Την παίρνει ο Ολυμπιακός. Και έξτρα πόνους ότι παίζει από το 65 με παίχτη λιγότερο. Και τώρα βγαίνει MVP ο Ρέτσος. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως. Λάβησα το κόρνερ να εκτελεστεί. Έλεγα για τον Μπουέρτα. Αλλά πραγματικά είναι συγκλονιστική η εμφάνιση του αρχηγού του Ολυμπιακού. Βάζει τον γκολ. Έχει κόψει πάρα πολλές επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Έχει βγει πολλές φορές πρώτος στην μπάλα και από τον Τετέι και από τον Τέρσερς. Έχει κάνει μια μεγαλειώδη εμφάνιση ο Παναγιώτης Ρέτσος και το δικαιούται. Αλλά έχει κάνει και για μένα πολύ μεγάλο match. Και ο Κουστάβο Πουέρτα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34. Ολυμπιακός πλησιάζει τον αντίπαλο στους 2 βαθμούς. Πλέον αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα του πρωταθλήματος δεδομένου ότι και η ΑΕΚ
0: όλοι τώρα,
1: κέρδισε
0: χθες
1: και ο ΠΑΟΚ αύριο αν κερδίσει πιάνει κορυφή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε όλοι μαζί σε
0: μια χαρούμενη σε διαφορά 2 βαθμά κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Θα είναι οι 4 ξαναρχίσει το ποτάμι.
0: Σε 2 βαθμούς. Δηλαδή χάνει ο Παναθηναϊκός αυτό το.
1: Όχι ότι ο Παναθηναϊκός χάνει κάτι τρομερό, δηλαδή παραμένει πρώτος, αλλά του αφαιρείται κάτι από την αυτοπεποίθηση που είχε αποκτήσει από τις συνεχόμενες νίκες και είχε ανάγκη ως μια ομάδα που μπορεί να το περνάνε κάποιοι ψηλά. 16 χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα για μεγάλα κλαμπ όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κέρδισε 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού μπροστά από τη θύρα 7. Πανηγυρίζουμε τις φιλάδες του Ολυμπιακού αυτή τη μεγάλη νίκη. Από τον Χρήστο Κοντό, εμένα και τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη Στοπή.
0: Να πούμε έτσι δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω ότι είναι το πρώτο μάτς που χάνει από το ξεκίνημα της περίπτωσης, το νούμερο 14. Έχει 13 παιχνίδια χωρίς ήττα. Στην Ελλάδα έχει ένα 7-0 καθαρό, ούτε καν ισοπαλία. Χάνει το πρώτο μάτς που δεν σκοράρει και αυτό πληρώνει. Ότι δεν σκοράρε και είναι ένα μάτς που δεν έφτιαξε ευκαιρίες. Δηλαδή, αν δούμε ότι τα επίπεδα κατοχής ήταν 60-40, ότι κέρδισε 7 κόρνερ, ότι είχε 9-10 τελικές προσπάθειες που είχε, στην πραγματικότητα ευκαιρία έκανε
1: ναι,
0: μία στο
1: καλό
0: και μία στο δεύτερο.
1: Δεν ήταν καλά ο Ουναή που
0: δεν τράβησαν. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε και με το ρεπορτάζ και με τις δηλώσεις και ό,τι άλλο προκύψει ενδιαφέρον στο τέλος του αγώνα. Παναγιώτης Τουπής, Μάμπης Αφράζος, Χρήστος Κοντός. Καλό βράδυ προς το παρόν, γιατί αργότερα θα έχουμε και νέες συνδέσεις.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ προσωρινά στους συναδέλφους. Ολοκληρώθηκε το ντέρμπι πριν από λίγη ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34, θυμίζω, από το 65 οι Ερυθρόλευκοι αγωνιζόντουσαν με παίκτη λιγότερο. Νωρίτερα, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, χθες ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1. Η αυλαία της έκτης αγωνιστικής πέφτει αύριο στην Τούμπα στις 6 το απόγευμα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα. Στην βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με 15, δεύτερη θέση για την ΑΕΚ με 14, τρίτη θέση για τον Ολυμπιακό με 13, τέταρτη θέση για τον ΠΑΟΚ με 12, θυμίζω ο δικέφαλος έχει το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Πέμπτη θέση για τον Άρη 10 η βαθμοί, έκτη θέση για τον Όφη 10 η βαθμοί, έβδομη για τον Ηρακλή 9 η βαθμοί, όγδοος ο Πανετολικός 9 η βαθμοί. Ένατη η Κηφισιά με 8 βαθμούς, δέκατος ο Αστέρας Τρίπολης με 5 βαθμούς, ενδέκατη η Καλαμάτα με 4 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δωδέκατος ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς και στις δύο τελευταίες θέσεις, 13η και 14η, Λεβαδιακός και Βόλος με 1 βαθμό ο Λεβαδιακός, μείον 1 ο Βόλος. Λοιπόν, η ώρα είναι 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Κόκκινο βάφτηκε απόψε το Φάληρο μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των Αιωνίων. Στα άλλα τρία σημερινά μάτς που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2, με την εκτεγωνιστική να ολοκληρώνεται αύριο με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Στο Φάληρο, ο Ρέτσος με σούτ από το ύψος του πέναλτι μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ έκρινε το μάτς. Στο Καφταντζόγλιο, ο Νιζέ και Κράιντς οδήγησαν στη νίκη τον Ηρακλή, ο οποίος εγκαινίασε έτσι με τρίποντο την φυσική έδρα του. Στη Λεωφόρο, Πόμπο και Αμπάντα σφράγισαν τη δεύτερη σερή νίκη της Κηφισιάς. Τέλος, το Βικελίδης, Κουαμέ Φαμπιάνο και Καντεγούερε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον άριστο σκορ πριν ο Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στη βαθμολογία, όπου πλέον μπήκε φωτιά, πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος αν αύριο νικήσει την Καλαμάτα θα πιάσει και αυτός κορυφή, ενώ η ερχόμενη 7η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει 6 μάτς. ΠΑΟΚ Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Όφη και Λεβαδιακός Βόλος. Στον ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση δεν ανακοίνωσε αποστολή για το αυριανό μάτς, ωστόσο είδε με ικανοποίηση Γιαννούλη, Ιλουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τα προβλήματά τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Σαρή, Παυλένκα και Αλή, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το μάτς με την Καλαμάτα. Με 24 παίκτες ταξίδεψαν η Μεσίνη στη Θεσσαλονίκη. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες τον Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε σήμερα η Superbet League 2. Ελλάς Σύρου, νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απολλών Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται αύριο. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθο στις 3. Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, και στο πόλο για το EuroCup των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Σίδες Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο EuroCup των ανδρών και Ποζίλιπο Βουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πειραιώς Γλυφάδα 25. Και στα νέα από το εξωτερικό, Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield, με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς, 3 πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης σήμερα στην Premier League, Hull Everton 2-2, με την ομάδα του Κωνσταντί Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα, και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2 και Sassuolo Milan 1-1. Και στο 50 λεπτό, Cagliari Juventus 1-0, Elche Celta 0-0, Sociedad La Coruña 3-2 και Betis Osasuna 5-2 για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σκόραρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Gaziantep, και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά τη Σεπάνγκ ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στη βαθμολογία των οδηγών, και έτσι να είναι μια ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι των Αιωνίων.
0: Eraspor 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Τον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή. Γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σουτ γκολ 1-0. Στο 20 λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
6: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με πολύ δυνατό σουτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά. Γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
7: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη με σκόρερ τον Κουάμε με καταπληκτική κεφαλιά. Εκεί που πήγε η μπάλα πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα με το αριστερό. Γκαρέ δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
8: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του τετέει, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο ρέτσο, το σουτ γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
0: Ακούτε Eraspor.
9: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 11, ο Γαβρίλη Ρεμούνδος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής τα είπαμε, τη βαθμολογία τη δώσαμε νωρίτερα. Να θυμηθούμε και την επόμενη αγωνιστική πριν πάμε στις αμφισβητούμενες φάσεις με τον Κώστα Ακρίδα. Η 7η αγωνιστική θα ξεκινήσει το Σάββατο. Έχει αναβληθεί φυσικά η αναμέτρηση του Ατρόμητου με την ΑΕΚ, καθώς η Ένωση έχει ζητήσει αναβολή. Το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου στις 5 Λεβαδιακός Βόλος, την Κυριακή στις 4 Καλαμάτα Όφη, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός, μισή ώρα αργότερα Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, στις 8 Κηφισιά Άρης και στις 9 ΠΑΟΚ Ηρακλής. Αυτή λοιπόν είναι και η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος και εμείς περνάμε στις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε με τον Κώστα Ακρίδα. Κώστα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Άγγελε. Πώς πάμε?
9: Καλά.
10: Μια χαρά είμαστε. Είμαστε όλοι μια χαρά.
9: Λοιπόν.
10: Σαββατοκύριακο είχαμε.
9: Καλές διαιτησίες γενικά.
10: Καλές διαιτησίες γενικά. Είμαστε καλά.
9: Ωραία, πάμε
10: λοιπόν,
9: στα σημερινά.
10: Να ξεκινήσουμε από το τέρμι των Ιωνίων. Διαιτητής Ισπανός Ερνάντες. Το 66 σωστά δεύτερη κίτρινη κόκκινη στον παίκτη του Ολυμπιακού Σάλιακα. Και στο 85 έγινε μία φάση, ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να πω ότι ζήτησε, αλλά διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι παίκτες για πέναλτι, αλλά βάρ και διαιτητής που ήταν και κοντά στη φάση ο διαιτητής δεν είδε κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ καλός ο διαιτητής, μόνο λίγο του ξεφύγανε κάποια φάουλ, κάποιες κίτρινες κάρτες, άφησε δηλαδή το παιχνίδι να εξελίσσεται λίγο πιο δυνατά, μπορούσε να το κρατήσει δηλαδή σε χαμηλότερες
9: εντάσεις.
10: Εντάξει, ωραία. Πάντως ήταν πολύ καλός ο διαιτητής, δεν νομίζω ότι υπάρχει παράπονο ούτε από τη μία ούτε από την άλλη ομάδα, οπότε εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία. Πάμε στο άλλο παιχνίδι, Άρης Βόλος, διαιτητής ο Φωτιάς. Στο 31 σωστά πέναλτι για τον Άρη, ανατροπή. Φυσικά το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με την απόφαση αυτή. Όμως παρόλα αυτά τον έστειλε στο monitor, πήγε, το είδε, αλλά δεν άλλαξε γνώμη, και καλά έκανε και δεν άλλαξε γνώμη, γιατί πράγματι ήταν ανατροπή και εδώ έκανε λάθος το VAR. Στο 81 σωστά μέτρησε τον γκολ του Βόλου, δεν μέτρησε τον γκολ του Βόλου, γιατί υπήρχε offside. Άγγελα, συγγνώμη και από τον Κώστα.
9: Τα έχει μπερδέψει.
10: Σωστά μέτρησε το κόμμα του Βόλου.
9: Πάμε από την αρχή, Κώστα.
10: Το site δεν υπήρχε. Ελέγχθηκε από το VAR, οπότε δεν σωστά ενήργησε ο διαιτητής. Ήταν πολύ καλός ο Φωτιάς σε αυτό το παιχνίδι.
9: Ωραία.
10: Οπότε φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι
9: και πάμε
10: στο Ηρακλής Λεβαδιακός. Διαιτητής ο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Στο 56 σωστά δεν μέτρησε γκολ για τον Ηρακλή. Ήταν καθαρά σε θέση offside. Είχαμε και εδώ μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Και αφήσαμε τελευταίο παιχνίδι, το Κηφισιά Πανετολικός. Εδώ δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση. Διαιτητής ήταν ο Κουκούλος από το Λέσβο. Οπότε και εδώ είχαμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Οπότε συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι και χθες και σήμερα είχαμε
9: καλά πράγματα, καλές διαιτησίες.
10: Οπότε να ευχηθούμε να συνεχίσουν έτσι, να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα.
9: Ωραία, περισσότερα αύριο, Κώστα, γιατί έχουμε και το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
10: Ναι, αύριο εδώ θα είμαστε. Μακάρι να μην χρειαστεί να πούμε κάτι τέτοιο.
9: Ελπίζω αύριο να χρειαστεί να πεις ότι είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία και όλες οι φάσεις, όποιες αμφισβητούμενες, πάρθηκαν για όλες τις αμφισβητούμενες, πάρθηκαν οι σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
10: Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα.
9: Λοιπόν, αυτά από τις αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Ακρίδα. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς περιμένουμε το ρεπορτάζ από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Πάμε στα παιχνίδια των 9 παρατέταρτο που έχουμε γκολ. Τρουά Μαρσέγ 0-1, Κάλιαρη Γιουβέντους 1-0, Ζουβεδούδε Σάο Μπερνάρντο 1-1, Σαντατέρ Βαλένθια 2-1, ημίχρονο Γκοανιένσε Σπορτ Ρεσίφε 1-0, Αρούκα Αμαδόρα 1-1, Πλατένσε Αρχεντίνο Τζούνιορ 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα, χωρίς γκολ μέχρι και αυτή την ώρα. Να θυμηθούμε για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής. Θυμίζω, αύριο Δευτέρα πέφτει η αυλαία στις 6 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Χθες ΑΕΚ ΟΦΗ 3-0, Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1. Λοιπόν, εμείς δίνουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο Γιάννης βρέθηκε και περιέγραψε την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Πανετολικό. 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Γιάννη, καλησπέρα. Δίκαιη η επικράτηση της Κηφισιάς?
11: Ναι, νομίζω δικαιότατη η επικράτηση της Κηφισιάς, η οποία μετά το παιχνίδι αυτό έφτασε στις δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε, είχε κάνει διπλό στο Περιστέρι την διαπλή. Είχε επικρατήσει σε 2-1.
9: Γιάννη, λίγο με το τηλέφωνο, άμα μπορείς, παρακαλώ, να σταθεροποιηθείς κάπου.
11: Είμαι καθοδόν και έχει καταιγίδα, γιατί έρχομαι στην ΕΡΤ για την εκπομπή.
9: Έχει καταιγίδα.
11: Έχει καταιγίδα, ναι, εδώ στα βόρεια προάστια έχει ισχυρή καταιγίδα, οπότε γι' αυτό μπορεί να επηρεάζεται και το,
9: okay, λοιπόν, πάμε.
11: Και το σήμα. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Κηφισιά φτάνει τις δύο σερί νίκες. Θυμίζω, πριν τη διακοπή επικράτησε στο Περιστέρι του Ατρομήτου. Από την άλλη μεριά, προβληματισμό στο Αγρίνιο, καθώς ο Πανετολικός που ξεκίνησε με τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα,
9: μετά... Ο Πανετολικός έχει πέσει το τελευταίο. Τρεις νίκες, τρεις ήττες μετράει, έτσι.
11: Μετά το πολύ καλό ξεκίνημα με τις τρεις νίκες, ήρθαν ήττες για την ομάδα του Αγρινίου, και νομίζω ότι υπάρχει προβληματισμός και στον Γιάννη Αναστασίου αλλά και στους ποδοσφαιριστές για την εικόνα του Πανετολικού. Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός ήταν καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, και όταν λέω καλύτερη με την έννοια ότι κράτησε περισσότερο μπάλα στην κατοχή του, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία μπροστά στην εστία της Κηφισιάς. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη καλή στιγμή στο 20 λεπτό με τον γκολ του Πόμπου. Πόμπου που σκόραρε και πάλι ένας κολλητικός παίκτης, ένας επιγραφικός παίκτης για την ομάδα της Κηφισιάς. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κατοχή. Ο Πανετολικός με τις αλλαγές του Παναστασίου προσπάθησε να πιέσει, δεν έκανε και πάλι φάση, δεν έβρισκαν εύκολα διαδρόμους μπρος στην περιοχή της Κηφισιάς οι ποδοσφαιριστές του Πανετολικού για να έρθει στο έκτο λεπτό το καθυστερήσεων, το γκολ του Αμπάντε, το οποίο ουσιαστικά κλείδωσε και το δεύτερο συνεχόμενο τρίποδο για την ομάδα της Κηφισιάς που φτάνει στους 8 βαθμούς. Ο Πανετολικός μένει στους 9 βαθμούς με αυτές τις τρεις σερί νίκες που έκανε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
9: Μάλιστα, άρα λοιπόν η τελική εικόνα του παιχνιδιού ήταν στα δικά σου μάτια δίκαιη επικράτηση της Κηφισιάς με 2-0.
11: Δεν υπήρχε για κάποιο παράπονο από πλευράς Πανετολικού για την διαιτησία του κύριου Κουκούλα. Δεν έγινε και κάποια αμφισβητούμενη φάση ή κάποια φάση που να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Η Κηφισιά ήταν στα σημεία καλύτερη και κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στον Πανετολικό. Κρατάμε την πολύ δυναμική παρουσία των φίλων του Πανετολικού, περίπου 700.
9: Αυτό ήθελα να σου πω, βρέθηκαν πολλοί έτσι.
11: Ναι, ήταν πλειοψηφία, σαν να παίζει στο Αγρίνιο ήταν ο Πανετολικός. 6, καμιά 250 σύνολο ήταν οι φίλοι της Κηφισιάς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Πανετολικός...
9: Σήμερα είχε... αγωνιζόταν εντός έδρας, ήταν σαν να έπαιζε στο Αγρίνιο.
11: Έτσι ακριβώς.
9: Ωραία, σε περιμένω Γιάννη.
11: Ωραία, θα τα πούμε στην ΕΡΤΣ λιγάκι.
9: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου, κυρίες και κύριοι, με όλα όσα διεμήθησαν στην αναμέτρηση που έγινε στο Απόστολος Νικολαίδης ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Πανετολικό. 2-0, το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Στο κουπόνι έχουμε μία αλλαγή Ζουβενδούδε Σάο Μπερνάρντο, 1-2 στο 50ο πρώτο λεπτό. Λοιπόν, αμέσως η σκυτάλη της ενημέρωσης πάει στον Τάσο Πακλατζή. Ο Άρης, αν και προηγήθηκε με το εμφατικό 3-0, έκανε τα εύκολα δύσκολα για να επικρατήσει του Βόλου τελικά με 3-2. Περισσότερα από τον Τάσο Πακλατζή. Έλα Τάσο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Άγγελα, καλησπέρα και στους φίλους. Ναι, ένα παιχνίδι με...
9: Και με χαμένο πέναλτι, έτσι, στο ημίχρονο εννοώ που έκανε τα 3 γκολ.
12: Ναι, 3 γκολ και ένα χαμένο πέναλτι για τον Άρη που έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Παίζοντας 4-4-2 με δύο επιθετικούς, δηλαδή τον Γκουάμε και τον Καντεβέρε, φαίνεται να δουλεύει αυτό. Και εδώ να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι για πρώτη φορά αγωνίστηκε ο Μπρούμα, εκμεταλλεύτηκε αυτή τη διακοπή των 3 εβδομάδων και έδειξε πολύ καλά στοιχεία και ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Γενικότερα το πρόσημο είναι θετικό για τον Πορτογάλο με την πρώτη του αυτή παρουσία φορώντας τη φανέλα του Άρη. Σε μια ημέρα με πάρα πολύ βροχή στην Θεσσαλονίκη που στάθηκε και ανασταλτικός παράγοντας για τον κόσμο για να πάει να το παρακολουθήσει.
9: Βέβαια, εντάξει, ήταν... περίπου πόσο κόσμο είχε Τάσο? Είχε κανένα 7.000, χοντρά το λέω.
12: Όχι, λιγότερο.
9: Λιγότερο κόσμο
12: είχε. Ναι, ναι. Ο κύριος όγκος των φιλάθλων ήταν στην θύρα των επισήμων που υπάρχει σκεπάστρο.
9: Mm-hmm. Ναι, εντάξει.
12: Και από εκεί και πέρα κάποιοι στις διάφορες θύρες, περίπου 2.000 έτσι, κόσμος στις άλλες θύρες, με έντονη βροχή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν και προς το τέλος σταμάτησε λίγο, αλλά γενικότερα οι μέρες είναι έτσι βροχερές στη Θεσσαλονίκη.
9: Γενικότερα οι επόμενες μέρες προβλέπονται βροχερές στη χώρα. Από
12: ναι,
9: έχω δει.
12: Μέσα στην εβδομάδα δείχνει ότι ο καιρός δεν θα αλλάξει, θα είναι βροχερός, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους ποδοσφαιριστές. Η μπάλα γλιστρούσε, αλλά ο αγωνιστικός χώρος είναι σε πολύ καλή κατάσταση στο Κλάνης Βικελίδης. Mm-hmm. Άλλωστε δεν επιβαρύνθηκε και το τελευταίο χρονικό διάστημα.
9: Σωστό,
12: στον αγώνα ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη να είναι πάρα πολύ καλός και στον τρόπο που τελείωσε τις φάσεις, έχοντας πάλι πολλές τελικές προσπάθειες, και με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Και με το passing game, το οποίο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε το σκορ να ήταν μεγαλύτερο σε έκταση. Αν και έχασε και μια σημαντική ευκαιρία, μια και μοναδική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο ο Βόλος, αλλά ο Βέλιο είπε όχι στο Φερνάντες. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν όχι εντελώς διαφορετικό, αλλά εκεί φάνηκε ότι ο Άρης θεώρησε ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει.
9: Ναι, εντάξει, αυτό... όταν πας και στο ημίχρονο προηγουμένως με στην έδρα σου με 3-0 και έχεις κάνει ένα καλό 45 λεπτό. Εντάξει, κάπου και οι παίκτες λασκάρουν λίγο. Είναι ναι. λογικό.
12: Ναι, αλλά δεν
9: ποτέ δεν τελειώνει αν δεν σφυρίξει. Ο ρέφερι τη λήξη.
12: Σωστό. Κανείς προπονητής στον κόσμο δεν το θέλει αυτό.
9: Εννοείται.
12: Να χαλαρώνουν οι παίκτες του.
9: Βέβαια, κανείς δεν το θέλει. Αυτό βγαίνει ασυναίσθητα στους ποδοσφαιριστές.
12: Βγαίνει ασυναίσθητα, όντως. Και είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει, γιατί και με τον Όφη ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, έχασε πάλι πέναλτι εκείνη τη φορά ο Ράσιτς και έχοντας τον έλεγχο του αγώνα μείωσε ο Όφη στις καθυστέρησης αλλά μείωσε. Και μην ξεχνάμε ότι τα γκολ στο τέλος μπορεί να αποδειχθούν χρυσάφι, έτσι,
9: η διαφορά. Καλά,
12: σε περίπτωση ισοβαθμιών και τα λοιπά, ή τριπλών ισοβαθμιών και δεν σμάζευεται.
9: Τέλος πάντων, αλλά έχουμε δρόμο για αυτά.
12: Ο Άρης δείχνει ότι έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές σε υψηλό επίπεδο, δείχνει ότι έχει και εναλλακτικές. Επίσης φάνηκε σήμερα, άφησε πάλι το Μωρόν έξω, δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Μωρόν, όπως δεν αγωνίστηκε ο Παλάσιος. Είχε απουσίες, δεν είχε Μανού Γκαρθία, δεν είχε τον Γιαννιώτα που στην οικονομία των παιχνιδιών δείχνει ότι μπορεί είτε βασικός είτε σαν αλλαγή να βοηθήσει πάρα πολύ. Ένας Βόλος που ήταν ανεμικός στο πρώτο ημίχρονο αλλά ξεθάρεψε στο δεύτερο, πετυχαίνοντας ένα γκολ από αδράνεια της άμυνας του Άρη και ένα δεύτερο γκολ από στημένη φάση. Και όταν πηγαίνει το παιχνίδι στην διαφορά του ενός γκολ μέχρι το τέλος, ακόμα και η τελευταία επίθεση, η τελευταία φάση των καθυστερήσεων είναι αγχωτική για την ομάδα που δεν θέλει την
9: να δεχτεί, να δεχτεί την ισοφάση.
12: Απλά η γενικότερη εικόνα είναι ότι ο Βόλος θα πρέπει με βάση την εικόνα που είχε σήμερα, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που ο Άρης έχανε τις ευκαιρίες, είχε και ο Βόλος δύο καλές στιγμές με τον Βέλιο να λέει όχι σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η γενικότερη εικόνα του αγώνα με βάση και τα στοιχεία και τους αριθμούς δείχνει Άρη. Ωστόσο αυτό να αποτελέσει για τον Άρη ένα μάθημα, το τι πρέπει να προσέχει σε παιχνίδια που κάνει πολλές τελικές, δεν πετυχαίνει τα γκολ που το αναλογούν, δηλαδή με τον Ηρακλή είχε πάνω από 20 τελικές και πολλές στην εστία από αυτές και δεν πέτυχε γκολ. Ήταν το πρώτο γκολ του Κουάμε στο 8, στο 7 αν θέλει, στο 7, μετά από 3 παιχνίδια πρωταθλήματος. Δηλαδή ο Άρης είχε να σκοράρει 3 αγωνιστικές ολόκληρες.
9: Κουάμε ή Κουάμε. Το οποίο το έχω απορία γιατί σε άκουσα και στη μετάδοση κάποια στιγμή. Κουάμε ή Κουάμε.
12: Αναλόγως τώρα το πώς το
9: ανάλογα, ξέρει, εντάξει. Οκ, okay, λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Αυτό ήταν έτσι μια μικρή απορία που είχα. Μπορεί να τον ρωτήσατε ποιο είναι το όνομά σου κανονικά.
12: Κουάμε.
9: Κουάμε, εντάξει, εντάξει.
12: Λοιπόν, αλλά το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση και επειδή μιλάμε για τον Άρη είναι ότι θα πρέπει να διαφυλάξει το σκορ όταν προηγείται. Θέλει οπωσδήποτε διαχείριση, γιατί ο Άρης έπαιξε και δείχνει μετά από αρκετά χρόνια ένας προπονητής ότι μπορεί να βασίζεται στο 4-4-2, άλλωστε έτσι βγήκε και όλη η προετοιμασία με δύο παίκτες αρκετά ταχυδυναμικούς όπως ο Κουάμε και ο Καντεβέρε, αλλά μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού πρέπει να γίνονται και οι ανάλογες κινήσεις με βάση τα όσα έχουν συμβεί στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Άρης μετά από το 3-0 θα μπορούσε να παίξει με έναν επιθετικό, να έχει περισσότερο βάθος στο χώρο του κέντρου, δηλαδή να έχει αντί για δύο χαφ να έχει τρία και να διαχειριστεί το παιχνίδι. Το ζητούμενο είναι το πώς θα καταφέρει αυτή η ομάδα να γίνει πιο συμπαγής, αναφέρομαι στον Άρη. Τώρα, ο Βόλος έδειξε ότι έχει αδυναμίες, όπως έδειξε ότι μετά τον γκολ πήρε ψυχολογία και πάτησε την μπαλά, την κράτησε. Φυσικά, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης καλύτερος ήταν, δηλαδή το κακό ημίχρονο του Άρη ήταν πάλι καλύτερος ο Άρης από τον Βόλο, άσχετα αν δέχτηκε δύο γκολ. Και στο τέλος της ημέρας βλέπω
9: ότι. Τάσο, δεν σε παρακαλώ, αν ο τελεία μείνει να ακούσουμε τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Ίστρουπ.
13: Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος το ρώτησαν 95 λεπτά. Ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
9: Λοιπόν, θα τεθούν και ερωτήσεις στον τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Ακούμε.
14: Στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα πέντε μάτσα, αλλά και στην Ευρώπη, δημιουργούσε φάσεις. Έκανε ευκαιρίες. Σήμερα δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά δύο ευκαιρίες καλές δημιούργησε. Αυτό που οφείλεται.
9: Γίνεται η απαραίτητη μετάφραση
15: στον Αρνοπαραπολιτή. Big chances, and then when you get one, then you need to take it. I think we struggled to create chances today. In the first half, I think the main reason were that we stressed way too much in the beginning of the game. I think we didn't run deep enough, and when we ran deep, we didn't pass the ball deep enough. So I could imagine that the back four of our opponent today, that they didn't really feel that much threatened in the space behind them. Obviously, second half, the last part of first half, and also the opening of second half is better. But in general, we just didn't reach the quality, and not just on the final third, but also in other phases of the game today. And when you don't reach that level that you normally have, then you need to do everything you can to at least not concede. And it was also a game where we could have had a clean sheet because we also gave a few chances away. But again, I think it was too many periods today where we were the second best team, unfortunately.
13: Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, θα έλεγα γενικά. Όταν βρίσκεις μια ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτείς αυτά τα παιχνίδια. Δυσκολευθήκαμε να κάνουμε φάσεις στο πρώτο μέρος το περισσότερο, γιατί είχαμε πολύ άγχος όταν είχαμε την μπάλα. Δεν τρέξαμε αρκετά προς το αντίπαλο μισό, δεν τους ασκήσαμε πίεση στη δική τους άμυνα. Δεν πασάραμε καλά και δεν δώσαμε στους αντίπαλους αμυντικούς την αίσθηση του φόβου στο τι μπορεί να συμβεί στην πλάτη τους, στο χώρο πίσω από αυτούς. Στο δεύτερο μέρος, στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή του δεύτερου μέρους, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά γενικά δεν δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο την ποιότητα που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής συνολικά. Και όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον να προσπαθεί να μην δεχθεί γκολ. Εμείς δεχθήκαμε ένα γκολ και έτσι χάσαμε. Θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε να κρατήσουμε ανέπαφη νηστεία μας, γιατί και εμείς δώσαμε λίγες φάσεις στον αντίπαλο. Ήταν πολλές οι φάσεις που ήμασταν κοντά, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε.
16: Για πρωτάθλημα.
17: Tu sens que c'était une victoire très importante pour l'Olympiakos et qu'il en avait montré ce soir qu'on peut gagner les championnats.
16: Oui, je pense qu'on a montré qu'on est meilleur sur le terrain et cette victoire va nous donner plus de confiance à pouvoir continuer. Voilà, quand on est Olympiakos, on doit gagner le championnat chaque saison. Mais on va prendre les matchs étape par étape et on espère arriver jusqu'au bout pour donner aussi la joie que les fans nous donnent aussi dans les tribunes et montrer que voilà, on est plus fort sur le terrain.
17: Είναι αλήθεια πως είναι μια νίκη πολύ σημαντική που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Κάθε χρονιά ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα, όμως τα παιχνίδια θα τα παίρνουμε 1-1. Θα προχωράμε λοιπόν και πάντα θέλουμε να αποδεικνύουμε πως είμαστε οι καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ότι και αυτό ήταν το σημαντικό σήμερα. Ότι αποδείξαμε πως ήμασταν οι καλύτεροι και κάναμε αυτή τη νίκη.
18: Τον είδαμε να δίνει φοβερές μάχες εκεί με τα στόπερ, με τους αντιπάλους του και με ένα γνωριμό του, τον Φαν Τρόγκελεν. Πώς το έζησε το ντέρμπι και υπό την έννοια ότι είναι και το πρώτο του κλάσικο εδώ στην Ελλάδα και σχετικά και με άλλα ντέρμπι συγκριτικά που έχει παίξει σε άλλες χώρες, πώς το είδε?
17: Comment c'était pour toi ce derby, en comparaison avec le derby que tu as joué notre pays, notre championnat? Tu as joué aussi contre une compagnie, ex-compagnie à toi. C'était comment pour toi ces batailles?
16: Comme je l'avais dit tantôt, les derbys sont toujours spéciaux. Et voilà, j'ai joué contre un ancien coéquipier et voilà, pour moi c'était encore une motivation de plus, en plus d'être un derby. Et c'était aussi une motivation plus de pouvoir aussi le montrer que voilà, maintenant on n'est plus coéquipier et que voilà, chacun joue pour son club. Et je suis très content de sortir de ces matchs en tant que gagnant.
17: Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που κερδίσαμε σήμερα το παιχνίδι αυτό. Ήταν ένα ντέρμπι, όπως είπαμε, και όπως έχει πει πολλές φορές, είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίσεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Όπως είπατε, έπαιξε απέναντι σε έναν πρώην συμπαίκτη του. Είχαν και οι δύο την επιθυμία να κερδίσουν. Όμως είναι πολύ χαρούμενος που η δική μας, ο καθένας έπαιξε και κάνει το καλύτερο για τη δική του ομάδα. Και είναι πολύ χαρούμενος που εμείς δείξαμε πως είμαστε οι καλύτεροι και πήραμε αυτό το ωραίο συνέστημα της νίκης.
9: Λοιπόν αυτός ήταν και ο Αλτιμαντζή, μετά ο επιθετικός του Ολυμπιακού, μετά τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τάσο, σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Καταλαβαίνεις ότι προέχουν αυτή την ώρα οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
10: Εννοείται,
9: από τον ντέρμπι του Φαλήρου. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς.
12: Εννοείται αυτό. Άγγελε, λοιπόν, στην συνέχεια της κουβέντας μας για να το μαζέψουμε και να ξαναδώσουμε ένα τίτλο στο τι είδαμε σήμερα. Mm-hmm. Είδαμε έναν Άρη πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο παίζοντας με δύο φορ. Άρα έχει την εναλλακτική ο Γρηγορίου ή να παίζει το 4-2-3-1 που το παίζει περισσότερες φορές. Να χρησιμοποιεί δύο φορ. Αυτή τη φορά ξεκίνησε με Καντεβέρε και με Κουάμε. Αλλά το όλο θέμα έχει να κάνει πάντα και με το πώς αντιμετωπίζεις όλο το παιχνίδι. Και ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε μπροστά, προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα και κατάφερε να σκοράρει δύο φορές, ενώ ο Άρης έχει και χάσει και πέναλτι. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τον Γρηγορίου, ο οποίος έδωσε μια διάσταση, είπε ότι οι αλλαγές που έγιναν και ότι οι παίκτες είναι αυτό που λέμε καμιά φορά... όχι οπισθοχωρούν, αλλά δεν έχουν αυτή τη φλόγα του πρώτου
9: μικρού. Αυτή η χαλάρωση που λέμε, που τους βγαίνει αυθόρμητα.
12: Αυτό για μένα προσωπικά απαγορεύεται και ο Άρης το πλήρωσε για δεύτερη φορά, το βίωσε για δεύτερη φορά χωρίς να το πληρώσει. Και με τον Όφη είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο και σήμερα το ίδιο. Άρα θα πρέπει κάποια πράγματα να συζητηθούν, το είπε και ο Καντεβέρε μετά το τέλος του αγώνα, ότι μέσα στα αποδυτήρια το συζητήσαμε για το πώς μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης και το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ο Βόλος, ο οποίος ρίσκαρε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί το να βγαίνει ψηλά και με τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής, ο κ. Μπράτσος, έδειξε ότι θέλει να ρισκάρει όσο και που δεν πάει. Γιατί θα μπορούσε ο Άρης με πιο ανοιχτή άμυνα και χωρίς τόσο κόσμο στον άξονα, γιατί ο Βόλος είχε αρκετό κόσμο στον άξονα.
9: Τα έχει συνδέσει πολύ σήμερα τα δύο παιχνίδια. Γι' αυτό εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Συμβαίνει
12: λοιπόν,
9: το φαντάζω.
12: Και του δόθηκε του Άρη η ευκαιρία να βγει από τα φτερά και να δημιουργήσει πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι ότι από τέτοια παιχνίδια βγαίνει μια κεντρική ιδέα ή αποτελούν ένα μάθημα για τον προπονητή. Φαντάζομαι ότι ο Άρης δεν θα ξαναδείξει αυτή την εικόνα χαλάρωσης ώστε να κάνει ένα παιχνίδι θρίλερ ενώ το έχει ήδη από το πρώτο ημίχρονο στο τσεπάκι του. Αυτό είναι βασικός κανόνας στο ποδόσφαιρο, ότι αν δεν προσέξεις και υποτιμήσεις τον αντίπαλο σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού, αυτό μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ. Το άλλο θετικό είναι ότι έφτασε τους 10 βαθμούς, άρα μένει σε καλή τροχιά αν βάλουμε και το δύσκολο πρόγραμμα το οποίο πέρασε και τις δύο ήττες με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ εκτός. Έχει παίξει με Όφη, έχει παίξει με ΑΕΚ, έχει παίξει με ΠΑΟΚ, έχει παίξει με Ηρακλή. Δηλαδή έχει βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης. Τώρα γίνεται πιο βατό, όπως είπαμε ποτέ δεν είναι εύκολο κανένα πρόγραμμα. Σαφώς γίνεται πιο βατό, πηγαίνει και η Φυσιά τώρα που είναι μια ομάδα που δείχνει πάντα τα δόντια της, έτσι, είναι μια καλή ομάδα. Και ο Άρης θα προσπαθήσει να πάρει το διπλό σε αυτό το παιχνίδι για να ξανεπιστρέψει στο κλάν της Βικελίδης και να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα που έχει για να παραμείνει στο γκρουπ των πρώτων πέντε ομάδων που οδηγούν...
9: Στη στιγμή ο Άρης πατάει πεντάδα, έτσι με 10 βαθμούς.
12: Με 10 βαθμούς.
9: Ισόβαθμος με τον Όφη, αλλά ο Όφη είναι έκτος.
12: Ναι, γιατί τον έχει κερδίσει εντός έδρας.
9: Ναι.
12: Λοιπόν, οπότε αυτό θα βοηθήσει και την ομάδα του Γρηγορίου, η οποία χρειάζεται χρόνο, χρειαζόταν χρόνο, πήρε χρόνο αυτές τις τρεις εβδομάδες και όσο παίρνει αποτελέσματα, έστω όπως και σήμερα αγχωτικά, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να το πάρει πανηγυρικά το σημερινό παιχνίδι, βοηθάει την ομάδα να γίνει πιο ομάδα και η παρουσία του Μπρούμα δίνει λύσεις στην αριστερή πτέρυγα του Άρη. Σίγουρα ο Άρης θα γίνει καλύτερος το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε όταν ξανέρθουν τα ντέρμπι και τα δύσκολα παιχνίδια θα είναι σε τέτοια φάση ετοιμότητας που θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη πίστη στον εαυτό του και στα πόδια του και στα πόδια των ποδοσφαιριστών για να μπορέσουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα και όχι να έχουμε την εικόνα αυτή που είχαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουνε Αρίνα, όπου όταν πήγε να πατήσει ο ίδιος την μπάλα δέχτηκε τις μεταβάσεις του αντιπάλου και δέχτηκε και ένα βαρύ σκορ, έτσι. Ο Άρης θα γίνεται καλύτερος, απλώς θα πρέπει να αποφεύγει αυτά τα λάθη τα οποία έγιναν σήμερα και λίγο έλειψε να τους στοιχήσουν. Οπότε μένουμε στο γεγονός γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό μάθημα γενικότερα στην ομάδα και το πώς ένα εύκολο απόγευμα μπορεί να γίνει αγχωτικό όπως το σημερινό.
9: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
12: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Άγγελε.
9: Λοιπόν, αυτά και από τον Τάσο Πακλατζή σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με τα πιο πολλά γκολ μέχρι στιγμή στην αγωνιστική. 5 το σύνολο. Άρης Βόλος 3-2. Επιστρέφουμε εμείς στο κουπόνι του στοιχήματος, ενώ περιμένουμε και άλλες δηλώσεις από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Τρουά Μαρσέγ 0-1. Κάλιαρ Γιουβέντους 1-1. Μινέιρο Σάντος χωρίς γκολ. Ζουβενδούδε Σάο Μπερνάρντο 1-2. Σαντατέρ Βαλένθια 2-2. Γκοανιένσε Σπορτ Ρεσίφε 1-0. Ημίχρονο Αρούκα Αμαδόρα 1-0. Στο 35 Πλατένσε Αρχεντίνος Τζούνιορς 0-1. Ροζάριο Σεντράλ Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια 1-0. Τα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα για τη Βραζιλία και είναι περίπου στο 5ο λεπτό είναι όλα ισόπαλα χωρίς γκολ. Μεταξύ αυτών είναι και το Κάντιθ Σπόρτινγκ Χιχών. Ζουβενδούδε Σάο Μπερνάρντο λοιπόν 2-2 στο 70ο λεπτό. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Ρέτσο, τον σκόρερ του Ολυμπιακού.
19: Ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλο τον κόσμο μας που ήταν για άλλη μια φορά πριν από το παιχνίδι. Οριακά ήταν πριν από εμάς εδώ πέρα που φτάσουμε στο γήπεδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό για μας.
20: Διότι αυτό ήταν το ότι το θέλατε περισσότερο, το πάθος που βγάλατε, οι μονομαχίες που θύμισαν πολύ και το δεύτερο ειδικά ενίκο με την Αγγελόνια που είχατε και εκεί κάνει μια κατάσταση ψυχής, είναι αυτό που έδωσε τελικά την νίκη.
19: Εντάξει, πάντως και με 10 παίχτες που μείναμε, δεν θυμάμαι κάποια κλασική φάση να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήμασταν με διαφορά καλύτερη ομάδα μέχρι το 65. Μετά είχαν την περιοχή της μπάλας, την κατοχή της μπάλας. Κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μηνθούμε. Και σε αυτά τα παιχνίδια, όταν μένεις με 10 παίχτες, πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι το δώσαμε όλοι, όλα τα παιδιά. Από τους επιθετικούς, κεντρούς, οι αμυντικοί, όλοι ήταν. Ήμασταν κοντά στις γραμμές μας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήσαμε το 0 που για μένα σε αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο σημαντικό. Και καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και μια νίκη ψυχολογίας, θα πω.
20: Εντάξει, ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό είναι ξεχωριστός και ο Ολυμπιακός για τον Ρέτσο είναι ξεχωριστός. Είδαμε να πανηγυρίζεις, είδαμε ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά από αυτό το γκολ που πέτυχες στην νίκη και κυρίως μετά από ό,τι έγινε στο τέλος του αγώνα με την αποθέωση του κόσμου.
19: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα. Εντάξει, ήθελα να σκοράρω φέτος. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό κάνω.
20: Ήταν μια νίκη απόψε στα σημεία που λέμε, με πάρα πολύ έτσι, ενέργεια.
21: Λοιπόν, ακούσαμε τον Παναγιώτη.
9: Αυτό είναι
21: Ρέτσο.
9: Ο Παναγιώτης Ρέτσος στην Αθλητική Κυριακή, φυσικά. Εγώ θα σας μεταφέρω τις δηλώσεις του Αλγκουαϊθ, του προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανώλη Αλγκουαϊθ. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να παίζεις με θέληση αλλά και με εξυπνάδα. Εμείς δώσαμε στον κόσμο μας και τα δύο. Είναι η αρχική τοποθέτηση του προπονητή των Ερυθρόλευκων. Ευτυχώς έγιναν και τα δύο. Ζήσαμε τον ντέρμπι και το κερδίσαμε. Είχαμε πολύ ωραία ατμόσφαιρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ, δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίσουμε, καθώς υπάρχει μπροστά μας ένα πολύ κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι την αποβολή. Η ομάδα έδειξε μεγάλη συγκέντρωση. Πιέζαμε δυνατά χωρίς την μπάλα. Δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 πάσεις συνεχόμενες σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να παίζεις με δύναμη, θέληση, αλλά με μυαλό και εξυπνάδα. Νομίζω δείξαμε στον κόσμο μας μια ομάδα που είχε και τα δύο αυτά στοιχεία, διάθεση και σκέψη. Φυσικά υπάρχουν τομείς που μπορούμε να βελτιωθούμε για τις επόμενες αναμετρήσεις, κατέληξε στις δηλώσεις του ο Βάσκος προπονητής.

Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον προπονητή του Τριφυλιού, τον Νίστρουπ. Να θυμηθούμε έτσι γενικά τι είπε. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι με πολύ μικρές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο, πιστεύω ότι αγωνιστήκαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι παίξαμε με υπερβολικό άγχος τόσο όταν αγωνιζόμαστε 11 εναντίον 11, όσο και όταν είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα παίζοντας 11 εναντίον 10. Τελικά ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Τα 95 λεπτά δημιουργήθηκαν ελάχιστες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, όμως πιστεύω ότι σήμερα είμαστε δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ, τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Ήταν περιμένοντας εμείς το ρεπορτάζ περισσότερες δηλώσεις από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Έχουμε πει τα τελικά των 9 και 4. Πάμε να δούμε τα δύο τελικά των 10 παρατέταρτο. Τρουά Μαρσέγ 0-2-0-0 το ημίχρονο, η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού την Πέμπτη στην League Face του Europa League. Και Κάλιαρη Γιουβέντους 1-1-1-0 το ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Από εκεί και πέρα θα δούμε τους αγώνες όπου έχουμε γκολ. Ζουβενδούδε Σάο Μπερνάρντο 2-2, Σαντατέρ Βαλένθια 2-2, Γκοανιένσε Σπορτ Ρεσίφε που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-0, Αρούκα Αμαδόρα ημίχρονο 1-0, Πλατένσε Αρχεντίνος Τζούνιορς 0-1, Ροζάριο Σεντράλ Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα φυσικά είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και τις δηλώσεις από πλευράς Παναθηναϊκού, θα μιλήσει ο Κάγκουα. Σε πολύ λίγο.
1: Disappointed result. We wanted to win. We want to win every game. But again, it's our
2: first season.
1: So we stick together. We keep going. And
2: παραμένουμε ενωμένοι.
1: We know this is just the beginning.
2: Συνεχίζουμε.
1: We improve going forward. And also the atmosphere was amazing. It's really nice to experience this derby.
2: Ωραία, του άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα, ενώ να παίξει τέτοια παιχνίδια, λέει, και λέει ότι δεχτήκαμε τον γκολ στο ξεκίνημα και δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί στη συνέχεια. Stick together κτλ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Γκάγκουα. Ακούσαμε τις δηλώσεις όπως μας μεταφέρθηκαν από το φαλιρικό γήπεδο. Cádiz Sporting Gijón, το σκορ γίνεται 0-1 στο 88 λεπτό. Γκολ και για την Παλμέιρας, 1-0 κόντρα στην Κορίνθιανς, νωρίς το 16ο λεπτό. Το μεγάλο ντέρμπι Φλαμέγκο Φλουμινένσε παραμένει χωρίς γκολ επίσης το 16ο λεπτό.

0: παραπάνω ευκαιρίες ή να είναι
1: Χριστό, λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο σε παρακαλώ, γιατί ακούγεσαι πάρα πολύ μακριά, αν έχεις την καλοσύνη. Αν μιλάς με ακουστικά, δεν το ξέρω, είναι ο χώρος, αλλά αν τύχει και μιλάς με ακουστικά, αφαίρεσέ τα.
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Πάρα πολύ καλύτερα.
0: Ωραία, όπως είναι καλά. Λοιπόν, δεν πήγε καλά ο Πάρτας. Είχε μια πολύ σωστή παράταση για τα δεδομένα που είχαμε συνεχίσει. Δεν είναι μόνο η πρώτη συνεχίση μετά το 14 από την ξεκίνηση σε όλη αυτή που πήγαινε συνεχίσει. Είναι το πρώτο μάτι που είχε σποράρει. Το πρώτο μάτι που είχε σποράρει σε όλα. Και το σημείο δεν σποράρει, όπως το θέλει. Αλλά ουσιαστικά δεν ήταν και ευκαιρίε. Δηλαδή, αν ψάξουμε να δούμε, είναι αυτό που το νύστρο, ότι οι δύο μαζί, δύο μισή ευκαιρίε ήταν. Μία έγινε εδώ και μία μισή ευκαιρία τα γύρω-γύρω. Δεν είχαμε δηλαδή ένα καλό επιθετικό παιχνίδι ούτε από τον Μάρκο και τον Δέκα, το οποίο νίκησε. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή τη μία φάση που δημιουργήθηκε, έβαλε μέσα. Ο Παναγιώτη δεν κατάφερε να αξιοποιήσει δύο καλέ τιμέ που με τον Δεφέ και τον Σαλάχ Εντίν ήταν πιο ουσιαστικέ ευκαιρίε που δημιουργήθηκαν μέσα από τι φάσει.
1: Ο Σαλάχ Εντίν και ο Τετέ, η Χρήστο, καλά το κάνανε. Και το σου του Σαλάχ Εντίν ήταν πολύ καλό, ναι, κάτω στη
0: ήταν
1: γωνία.
0: Ήταν καλό ο Ορτέγα.
1: Ήταν καλό ο Ορτέγα εκεί και νομίζω ότι ο Τετέ καλά το έκανε το τακουνάκι και σε αυτή τη φάση αναφέρεται.
0: Σίγουρα. Αλλά γενικά περιμένει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν κάποιε δυσκολίε. Τα γουά, κύριε Τσέ, θα εκτελέσει φωνή σου, δεν κάτσε γιατί και μέσα από την Εκκλησία ούτε μια προπόνηση αυτό δεν γύρισε. Τα μπόρδα γύρισε μετά από 20 μέρε από σε λογοφλάσει. Μικροπολιματάκια είναι αυτά. Αλλά σίγουρα στην καθημερινότητα επηρεάζουν, είναι και αυτό που λέγαμε πριν ότι μια ομάδα που προηγείται στο κοινωνικό δεν θέλει να τη διακόψει μια τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Νομίζω, Χρήστο, ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα υστέρησε και υστέρησε λόγω της κακής αγωνιστικής παρουσίας του Ουναΐ.
0: Ουναΐ δεν ήταν καλός σήμερα.
1: Κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν ήταν καλός.
0: Για Ουναΐ δεν ήταν καλός.
1: Ναι, για Ουναΐ λέμε. Για το...
0: Είτε στα πλάγια που πήγε στο 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
1: σωστή του κίνηση.
0: Που είχε βάλει με, το, με την Κυψιά. Μια τη φάση έκανε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Η διαφορά είναι ότι συμπαρεψάστηκα τώρα εδώ την Κυψιά. Βρήκε Κυψιά. Αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν ήταν καλή η εικόνα του Πάθου. Εδώ έχουμε εξοδειώσει το θέμα παραπάνω. Ξανά δείξε τα γνωστά προβλήματα του Πάθου. Έχει δει πολλά χρόνια τα θέση με θέση παραπάνω. Και ο αντίπαλο Αθήνα του Αθήνα του μα έδωσε πίσω. Είναι μια ομάδα που δεν αντιδρά καλά σε αυτό το χρηστό παιχνίδι των αντιπάλων. Το Ολυμπιακό καλά έκανε. Και στη στηρίχη του υπερασπίστηκε σε δική ασφάλεια αυτό το, το προβάδισμα που είχε πάρει στην πίεση Πάθνα και το πέτρο που παραπάνω για την μισή ώρα. Δεν του έκανε ευκαιρία ουσιαστικά το διάστημα. Αυτό δεν έκανε κάτι και ιδιαίτερο Πάθνα εδώ. Και εύκολα θα μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακό κράτησε αυτή τη λύση μακριά από την στηρίχη του. Και ο Παθαδό λοιπόν χάνει το παιχνίδι. Όχι επειδή δεν ήταν καλό αμυντικά, αν δει τι φάσει που έπρεπε να δει, αλλά έχει.
1: Μα γενικά δεν υπήρχαν φάσει. Αν το δούμε από πλευρά ποιότητα συνολικά, θα το χαρακτήριζα μέτριο το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, κακό παιχνίδι. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι αυτέ οι ομάδε που χτίζουν συνολικά 250 εκατομμύρια.
1: Πόσα, 300 θε να πει και βάλει.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσα, πολλά λεφτά, δεν θα να αυτό.
1: Ναι, ήταν κακό μέτριο παιχνίδι για δύο ομάδε 300 εκατομμυρίων.
0: Ακριβώς περιμένουμε κάτι καλύτερο. Και έχουμε δει καλύτερα τέτοια.
1: Καλά, εννοείται. Και χειρότερα
0: αλλά
1: έχουμε δει.
0: Πάθος, σίγουρα τα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Ο Παθέτος είναι στο ντέρμπι από την κακή του επίθεση. Δεν ήταν δηλαδή. Υπέθεση στου αυτού που περιμένουν να πάρουν πράγματα. Ο Ναή, τα Φόρδα, το Τεκέι, Δέστο. Μπήκαν όλοι. Ήταν κάποιοι. Όχι, σε βάλει. Κάτσε κάνουμε. Επενδύσει και περισσότερο. Μπήκαν όλοι.
1: Ναι, του έβαλε όλου.
0: Πήρε μια φάση πάνω, μόνο το μιλήσει δεν έβαλε.
1: Λοιπόν, Χρήστο, τι θα έλεγες να ακούσουμε η Μανώλη τώρα.
2: Να νιώθετε το ίδιο υπερήφανοι όπως και εμείς για, ό,τι, για τη δουλειά που έχουμε κάνει, για το αποτέλεσμα που φέραμε, αλλά και για την, όλη τη συνολική προσπάθεια.
3: Καλησπέρα, coach, και συγχαρητήρια για την νίκη. Αυτός ήταν ο πιο Ιμανόλ Ολυμπιακός που έχουμε δει, δηλαδή ο Ολυμπιακός με τα περισσότερα στοιχεία του, και πόσο σημαντική ήταν η παρουσία τριών Ελλήνων στο ντέρμπι, είναι οι περισσότεροι που έχουν ξεκινήσει φέτος στην αρχική εντεκάδα.
2: Εστέλ Ολυμπιακός και Μοζιστόι, ασίδε Ολυμπιακός Ντε Ιμανόλ. Κόσας και Μοζιστό, κον του φίρμα, los cambios que hemos hecho, porque ha sido la primera vez que hemos empezado con tres griegos, y siempre sabemos que es importante en los derbis de este tipo de jugar con jugadores griegos.
4: Es importante, pero sobre todo si están bien y me han demostrado tanto Manos y Fortunis que están muy bien, por eso han jugado.

0: no porque sean griegos, sino porque se han merecido estar en la alineación. Pero sí, estando bien, soy de la opinión como tú de que es muy importante que estando bien, jugadores como ellos estén en el campo en un derbi, porque transmiten mucho, aparte de que le dan mucho fútbol al equipo. Y creo que eso se ha visto, ¿no? Aparte de lo bien que han jugado, la pasión con la que ha jugado todo el equipo, seguramente tanto Panos, Manos como Fortu, pues tienen mucho que ver.
1: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ σημαντικό και συμφωνεί πως είναι πολύ σημαντικό στα ντέρμπι, στα παιχνίδια όπως αυτό, να παίζουν οι Έλληνες. Όμως τη συμμετοχή τους οι τρεις παίχτες μας δεν την κέρδισαν επειδή είναι Έλληνες, αλλά επειδή αξίζανε να παίξουν και έχουν δείξει πως μπορούσαν να προσφέρουν πολύ ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας σήμερα που μπορέσαμε και είχαμε τους παίχτες στη διάθεσή μας, που είχαν τη διάθεση να δείξουν πως μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και μπορούμε να δείξουμε πάρα πολύ πάθος, γιατί χρειάζονται αυτά τα δύο στοιχεία. Τόσο λοιπόν ο Πάνος, όσο ο Μάνος και ο Φορτούνης είχαν δείξει πως έχουν τη διάθεση να παίξουν πολύ καλά και την ικανότητα να παίξουν πολύ καλά. Το κάναμε, το είδαμε και όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι για μας τα ντέρμπι. Όλοι γνωρίζουν πόσο ιδιαίτερα παιχνίδια είναι και είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίζει τέτοια παιχνίδια. Συμφωνεί λοιπόν μαζί σας πως χρειάζεται η συμμετοχή των Ελλήνων, γιατί έχουν να δώσουν και κάτι παραπάνω.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Ιμανόλ Χρήστο. Ένα μέρος των δηλώσεών του απευθείας από την Αθλητική Κυριακή. Έτσι, αυτή την ώρα συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου του Βάσκου Τεχνικού. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε. Μήπως προλάβω και τον Μπάμπη.
4: Χρήστο, τώρα είναι στην τηλεόραση, οπότε θα οπότε περιμένετε λιγάκι.
3: Εντάξει, οπότε συνεχίζουμε μαζί.
4: Ναι, απλά εντάξει, να πω ότι ο Παναθηναϊκός, αυτό που έλεγα νωρίτερα, έλεγα στο παιχνίδι από την κακή του επίθεση, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν μπόρεσε να βρει τους τρόπους να τον απειλήσει. Αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι είναι μια σπάνια συγκυρία μετά από έναν ντέρμπι ο ηττημένος να αναγνωρίζει την ανωτερότητα του νικητή, και το βλέπουμε πολύ ξεκάθαρο τρόπο του προπονητή Παναθηναϊκού, ότι χάσαμε γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο επίπεδο, και αυτό είναι ο βασικός λόγος της ήττας μας. Δηλαδή στο πρώτο μέτρο από το ημίχρονο δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο εντάξει και μπροστά, αλλά και πάλι δεν ήταν. Ήταν μια απογοητευτική εικόνα αυτή. Αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για μια ομάδα που σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, έχει ήρθε εδώ με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 12 γκολ. Ήταν αίτητος και τα λοιπά, η απόδοση ήταν πολύ φτωχή εξαιρετικά. Και είπε ότι όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Το θέμα είναι να βρούμε τρόπο να αντιδράσουμε για να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό είναι το σημείο κλειδί. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι η εμπειρία αυτή που δείχνει από τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά στο Παναθηναϊκό, που είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ευπάθεια στις αντιδράσεις των οπαδών στην εξέδρα. Δηλαδή, με την καλή χαρά όταν πάνε όλα καλά και στην πρώτη τραβή εμφανίζονται. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να δείξει το πώς ο οργανισμός θα αντιδράσει σε αυτήν την κακή εμφάνιση. Γιατί το είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια κακή εμφάνιση, μια κακή. Ήταν μια
3: περιοχή. Καλά, δεν θα τέλειωνε το πρωτάθλημα ήττος. Ήττος εννοώ μόνο με νίκες. Έτσι, κάποια στιγμή θα ερχόταν και μια απώλεια.
4: Κάποια στιγμή θα ερχόταν στραβή. Εδώ είναι το θέμα να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο Παναθηναϊκός οργανισμός και αγωνιστικά, αλλά και γενικότερα το γύρω-γύρω. Και οι φίλοι τη εξέδρα, όσο διαμείνει, επειδή δημιουργούν κλίμα κτλ. Να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την κακή εμφάνιση και την ήττα. Πάντα μια ήττα στην αντίθεση πονάει. Το ξεκάθαρο, ειδικά όταν συνοδεύεται από μια κακή εμφάνιση και σε ένα μάτς που έτσι όπως πήγε, θα πει ότι μπορούσε να μην το χάσει κιόλα. Όχι, δεν θα κάτσει να τον άψει ότι έγινε καθόλου. Αλλά είπαμε, οι λεπτομέρειες καθορίζουν τον νικητή στα παιχνίδια, ειδικά στα ντέρμπι, και οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Σήμερα που έδειξαν το θέλει περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Τώρα πάμε σε μια κλειστή κατάσταση, αν κερδίσει αύριο ΠΑΟΚ.
3: Περνάει πρώτος.
4: Τέσσερις ομάδες.
3: Στους δύο βαθμούς.
4: Δεν περνάει πρώτος, θα είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός γιατί τον έχει κερδίσει.
3: Α, ναι, σωστό, μπράβο.
4: Διαφορά.
3: Εντάξει.
4: Αλλά
3: θα είναι στους 15.
4: Είναι τριμωγμένοι σε δύο βαθμούς.
3: 15, 13.
4: Ναι. 15, 14 ΣΑΕΚ, 13.
3: Ναι, αυτό λέω. Το λέω τον πρώτο, ναι. 15 ναι. Με τον τελευταίο. Τη διαφορά. Ναι. Λοιπόν, Χρήστο, να προλάβω και λίγο τον Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έλα, Μπάμπη. Τις δηλώσεις τις ακούσαμε όλες.
5: Ακροατές μας. Ναι, παίρνει πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, το συζητάμε. Την ήθελα οπωσδήποτε για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή, να ξαναπεί πολύ δυνατά στο πετάγμα. Δεν θα ήταν εκτός από την έκτη αγωνιστική, αλλά σίγουρα θα ήταν διαφορετικά με 5 ή 8 βαθμούς απόσταση. Θα ήταν πολύ διαφορετικά. Είναι η ψυχολογία που παίρνει αυτοπεποίθηση, είναι μια νέα ομάδα, νέος προπονητής, που ήθελε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Και έτσι όπως ήρθε και με την αποβολή του Σάλιακα στο 65ο λεπτό, είναι ακόμη μεγαλύτερη όθηση που παίρνει ο Ολυμπιακός. Γιατί άντεξε και στην πίεση που είχε στο τελευταίο κομμάτι. Ενώ ήταν καλύτερος σε όλο το υπόλοιπο διάστημα, ήταν φανερά η καλύτερη ομάδα και έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο. Αυτή την νίκη θα πάει και με πάρα πολύ καλή ψυχολογία.
3: Το τόνισε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είμαστε η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, είπε χαρακτηριστικά.
5: Ναι, το έδειξε ο Ολυμπιακός. Πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι επειδή δεν ήταν στον παρόν στο Καϊσκά και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαϊνάκη, μίλησε στους παίκτες που έχουν βιντεοκλήσει με τον Παναγιώτη Ρέτσο, έδωσε προσωπικά συγχαρητήρια για την εκπληκτική του εμφάνιση και τον κόλπο που πέτυχε. Τόσο είναι ο Ολυμπιακός, έτσι θέλουμε να παίζουμε. Πάμε all the way, είπε. Νικήσαμε και τον Παναγιώτη και την Λευκοσία. Πάμε all the way. Αυτό που είχε πει, αν θυμάσαι μετά την κλήρωση του Europa League, δηλαδή πάμε όλο τον δρόμο. Και το μήνυμα που δόθηκε μέσα από εκείνα ήταν ότι πάμε, πάμε στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο μεγάλο, ούτω ή άλλω, αυτό είναι ο μεγάλο στόχο του Ολυμπιακού. Που άλλαξε πάρα πολύ, νομίζω σήμερα είναι μια άλλη μέρα η αυριανή για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ, πολύ καλύτερη από όλε τι προηγούμενε φέτο με όλα όσα έχουν συμβεί. Εννοείται ότι συγκλονιστική εμφάνιση ο Ρέτσο, μακράν ο κορυφαίο και δικαιολογημένα βγήκε MVP. Αλλά για μένα και ένα μεγάλο μάτι στο Πουέρτα και στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακό έκανε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για να τον αποκτήσει αυτόν τον παίχτη ήθελε στη μεσαία γραμμή να την κάνει κτήμα του Ολυμπιακού και το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν ο παίκτης που κυριαρχούσε και δεν ήταν σήμερα μόνο ο Φρόιλεν να παίξει εγκέφαλο. Αυτό ήταν όμως το που ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό κόσμο στο πανηγύρι σε έξοδα.
3: Ναι, εντάξει. Γιατί πήρε και ηρωική μορφή στο τέλος μετά το 65 ο Ολυμπιακός των 10, έτσι.
5: Ακριβώς. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η νίκη που αυτή καθ' αυτή που είναι το βαθμολογικό πάντα, ότι πάει πάνω στους δύο βαθμούς, η απόσταση. Δεν είναι μόνο ότι παίρνει την αυτοδιοίκηση που χρειαζόταν, το πολύ πολύ σημαντικό, είναι και κάτι άλλο, Άγγελε. Είναι πρώτο ντέρμπι τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός μας επέσης στην κανονική διάρκεια είχε πρόβλημα με τα ντέρμπι. Πρώτο μάτς, το παίρνει. Δεύτερον, χτίζει ένα σερί με τον Παναθηναϊκό, δύο νίκες πέρσι στα play-off, χωρίς να δεχτεί γκολ. Είτε σήμερα. Τρία μάτς, τρεις νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ. Αυτά παίζουν ρόλο. Αλλάζουν οι ομάδες. Εννοείται ο Πέρσι είναι διαφορετικές οι δύο ομάδες. Αλλά αυτά παίζουν ρόλο και στην ψυχολογία.
3: Ναι, μεν η άμυνα παίζει ρόλο στην ψυχολογία. Η άμυνα στέκεται περίφημα με δύο γκολ. Η επίθεση δεν στέκεται περίφημα με τα πέντε που έχει, αλλά μπορεί να βελτιωθεί.
5: Είναι ένα τελευταίο που ενδιαφέρει ότι έβαλε μόνο ένα γκολ. Γιατί
3: καλά, στο σημερινό παιχνίδι είναι.
5: Δεν μπορεί να έχει απέτηση.
3: Στο σημερινό παιχνίδι είναι το τελευταίο.
5: Αν και ο Ολυμπιακός είχε πάλι προϋποθέσεις, αυτό πρέπει να το δουλέψει. Αλλά τι σαν και με τόσα νέα προσωπικά είναι ακόμη μαθαίνει. Το ένα στον άλλο. Δηλαδή και αυτά τα κλεψίματα που ήταν ο Ολυμπιακός στο τότε μήκο, αν θυμάστε, που θα μπορούσε να βγάλει μια τελική καλή, δεν το έκανε. Είναι και χαρισματική παίκτες αυτή που έχει στην επίθεση. Χρειάζεται λίγο χρόνο να βρεθεί ακόμη καλύτερα.
3: Μπάμπη, η ώρα είναι 12. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πρέπει να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα ρίχνει αυλαία για σήμερα. Από τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δίπλα μου ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται αυτή την ώρα. Και αμέσως μετά για δύο ώρες στην παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Κόκκινο βάφτηκε χθες βράδυ το Φάλιρο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των Αιωνίων. Στα άλλα τρία χθεσινά μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2, με την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται το απόγευμα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Στο Φάλιρο ο Ρέτσος με σούτ από το ύψος του πέναλτι μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ έκρινε το μάτς με τους Ερυθρόλευκους να παίζουν με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες μέσα σε 4 λεπτά. Στο Καφταντζόγλιο Νιτζέ και Κράιντς οδήγησαν στη νίκη τον Ηρακλή, ο οποίος συγκινίασε έτσι με τρίποντο την φυσική έδρα του. Στη Λεωφόρο Πόμπο και Αμπάντα σφράγισαν τη δεύτερη σερή νίκη της Κηφισιάς. Τέλος, το Βικελίδη, Σκουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον Άρη στο σκορ πριν ο Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στη βαθμολογία, όπου πλέον μπήκε φωτιά, πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος αν σήμερα νικήσει την Καλαμάτα θα πιάσει και αυτός κορυφή, ενώ η ερχόμενη 7η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει 6 μάτς, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Όφη και Λεβαδιακός Βόλος. Ζήσαμε το πρώτο ντέρμπι μας και το κερδίσαμε. Σε αυτά τα μάτς πρέπει να παίζεις με πάθος και θέληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Από αύριο θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, επισήμανε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την νίκη του Ολυμπιακού. Αξίζαμε να χάσουμε, ήταν ένα κλειστό μάτς το οποίο δεν παίξαμε στο επίπεδο που μπορούμε. Το σχόλιο του Γιάκουπ Νίστρουπ για την πρώτη ήττα του στον πάγκο των Πρασίνων. Στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση δεν ανακοίνωσε αποστολή για το σημερινό μάτς, ωστόσο είδαμε ικανοποίηση Γιαννούλη, Λουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκο και Λιουσέ να ξεπερνούν τα προβλήματά τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Σαρή, Παυλένκα και Αλή, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Με 24 παίκτες ταξίδεψαν οι Μεσίνοι στην Θεσσαλονίκη. Στο έργο της ανέγερσης του Νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες τον Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε χθες η Superbet League 2. Ελλάς Σύρου, νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απολλών Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται σήμερα. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ τώρα, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε χθες την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Τέλος, ο Γιώργος Βόβορας από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών, ενώ για την Α1 των γυναικών, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθυρας Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108, ΠΑΟΚ Άρης 70-68, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72 και Κρόνος Παναθλητικός 75-70. Στο Πόλο Απόλλων Σμύρνης, Σίδας Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο EuroCup των Ανδρών και Ποζίλη υποβουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πυρός Γλυφάδα 25. Και στα νέα από το εξωτερικό, Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς, 3 βαθμούς πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης χθες στην Premier League, Hull Everton 2-2 με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Sassuolo Milan 1-1 και Cagliari Juventus επίσης 1-1. Έλσα Θέλτα 0-0, Sociedad La Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2 και Santander Valencia 2-2 για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Αλεξάνδρος Κιζηρίδης σκόραρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Γκαζιαντέπ και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά τη Σεπάνγκ ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στην κατάταξη των οδηγών και να είναι μία ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη ΜΗ.
0: Έρα Σπορ 101,8.

Έλα, για πάμε σιγά σιγά. 12 και 11 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, κυρίες και κύριοι. Και μαζί θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 2 με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Γεια σου Νικόλα, στεναχωρημένος φίλος του Παναθηναϊκού. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια εδώ πιστός, θα μείνει για ακόμα ώρα μαζί μας. Πάπα Γεωργίου Μαλισιώβας στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Καραϊσκάκι το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων στην σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 1-0 με τον Παναγιώτη Ρέτσο να είναι ο σκόρερ. Ο Ρέτσος που έχει κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση, ανάγκασε ακόμα και τον επιθετικό των Ερυθρολεύκων που είναι εκτός αγωνιστικής δράσης, τον Ελκαμπή, να κατέβει με τις πατερίτσες αμέσως μετά την λήξη για να τον αγκαλιάσει. Όχι μόνο για τον γκολ που είναι το γκολ που ουσιαστικά δίνει το τρίποντο στον Ολυμπιακό και τον κρατάει ζωντανό στο πρωτάθλημα. Θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα και να έχανε ο Ολυμπιακός τους 8 βαθμούς πίσω θα ήταν. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει νίκη, τότε θα είχε βάλει πολλά προβλήματα στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Ήταν που ήταν η γκρίνια μεγάλη, κυρίως με την φυγή του Μεντιλίμπαρ. Στον Ολυμπιακό, αν ερχόταν μία ήττα σήμερα, τότε θα ήταν πολύ δύσκολη η συνέχεια και στο μείον 8 από την κορυφή. Μετά, αν όμως δεν γίνεται συζήτηση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0, πήρε την νίκη, ήταν καλύτερο στα σημεία, είχε περισσότερο πάθος θα έλεγα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, δηλαδή έφτασε στο σημείο να αγωνίζεται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με παίκτη παραπάνω στον αγωνιστικό χώρο λόγω της αποβολής του Σάλιακα, έμεινε με 10 ο Ολυμπιακός. Ωστόσο οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν είχαν δημιουργία, δεν μπορούσαν να φτάσουν με αξιώσεις μπροστά στην περιοχή, μέσα στην περιοχή των Ερυθρολεύκων. Και όπως καταλαβαίνετε παίρνει φωτιά και πάλι το πρωτάθλημα. Πολύ κοντά κοντά. Χωρίς να είναι ολοκληρωμένη μάλιστα η έκτη αγωνιστική, γιατί αύριο η αυλαία πέφτει με την αναμέτρηση που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 ώρα υποδεχόμενος την Καλαμάτα. Η πράσινη είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός που είχε 5 στα 5 σήμερα όμως σπάει το αίτητό του από τους Ερυθρόλευκους στο Αιώνιο Ντέρμπι. Δεύτερη ΑΕΚ με 14 βαθμούς που επικράτησε χθες του Όφη στην Οπαπαρίνα, στην All Win Arena, στην Αγία Σοφιά. Ο Ολυμπιακός είναι στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12 και ένα παιχνίδι λιγότερο αν κερδίσει αύριο πιάνει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό στους 15. Στην πέμπτη θέση είναι ο Άρης με 10, όσους έχει και ο Φι. Να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε τα σημερινά αποτελέσματα. Και φυσικά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 στην επιστροφή του Γυρεού στο Καφτατζόγλιο. Άρης Βόλος 3-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 χθες. Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1. ΑΕΚ Όφη 3-0. Όπως είπαμε, αύριο πέφτει αυλαία με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

0: Κύριε Μαλισκό, βασιστήρατε.
1: Τι γίνεται, καλό
0: από
1: βράδυ.
0: Το ντέρμπι.
1: Βλέπω απέναντί μου τον κύριο.
0: Του Μαυριδόπουλο.
1: Κάτι θέλει να πει.
0: Αλλά δεν το λέει.
1: Δεν το λέει. Θα προτιμήσω στο διάλειμμα να πάω δίπλα να μου το πει. Γεια σα, κύριε Μαυριδόπουλο. Δεν γίνεται καλά. Σε καλή κατάσταση, οικογένεια και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι καλά. Λοιπόν, δεν είναι καλά, διότι άρα θα αρχίσει να βρέχει σιγά-σιγά. Τελείωσαν οι ωραίες ημέρες. Να, λοιπόν, που φαγωθήκατε, έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αλλά μεταξύ μας, παρακολουθώντας, φίλε Γιάννη, τα στιγμιότυπα από την Premier League και παρακολουθώντας και τα στιγμιότυπα από την ελληνική Premier League, νομίζω ότι άλλο ποδόσφαιρο παίζουν στην Αγγλία και άλλο παίζει
0: γιατί
1: εδώ.
0: Γιατί αυτό τώρα χρειάζεται να το.
1: Ναι,
0: να το
1: λέω, κοίταξε. Δεν προλαβαίνει να τα δει όλα τα γκολ.
0: Ναι.
1: Το τι, πώς παίζει το ποδόσφαιρο εκεί, τι γκολ επιτυχάνονται και τι γίνεται εδώ. Άρα είναι πολύ μεγάλο να λαμβάνουμε αποτελέσματα όταν παίζουμε στα ευρωπαϊκά κύπελα απέναντι σε τέτοιες ομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το επίπεδο του πρωταθλήματος παίζεται στην Ισπανία και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Δεν είναι καμία σχέση με το ελληνικό που είναι πάρα
0: όχι,
1: πολύ
0: εντάξει,
1: χαμηλά.
0: Ναι, άλλο επίπεδο, άλλο επίπεδο. Άλλες ταχύτητες θα έλεγα εγώ.
1: Οπότε, καταρχάς, τι είχαμε πει Τετάρτη, βάλτε ένα εκατομμύριο. Over 4,5 κάρτες. Δεν ήξερα ότι θα φτάσουν και στις 12.
0: Ναι,
1: αλλά όποιος είχε βάλει ένα εκατομμύριο.
0: Το παράκανε.
1: Τώρα θα έχει 2 εκατομμύρια.
0: Το παράκανε λίγο ο Ισπανός σήμερα.
1: Εντάξει, ήταν αγχωμένος.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, καλά πήγαμε εκεί.
0: Διαμαρτύρονται οι πράσινοι.
1: Ποιος?
0: Οι πράσινοι. Ξέρεις γιατί διαμαρτύρονται.
1: Διαμαρτύρονται.
0: Ναι.
1: Καταρχάς ο τερματοφύλακας τους μια φορά λέει ρωτήσει στο Τσάκι. Τι να διαμαρτύρεται.
0: Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού λέει.
1: Ναι,
0: όχι, άλλο λέω εγώ.
1: Τι?
0: Διαμαρτύρονται για την φάση. Εκεί προς το τέλος με τον Ορτέγκα που πάει και ρίχνει την μπάλα στο πρόσωπο του
1: Τετούμπη.
0: Σου λέει, εμάς ο Τσαγκαράκης στις ΣΕΡΕΣ, στον Τραγκόφσκι, το είχε δώσει και πέραντι και αποβολή. Άρα σου
1: δεν
0: λέει.
1: Δεν είχε την μπάλα όμως ο Τραγκόφσκι. Ο Τραγκόφσκι έκανε το μέτωπο κίνηση.
0: Ναι.
1: Που λέγαμε τον ακούμπησε, τον ακούμπησε. Αυτός εδώ είχε την μπάλα ψηλά. Είναι καλυμμένος, διότι την μπάλα την έχει ψηλά και θέλει να φύγει και τάχα μου βρίσκει στο κεφάλι. Σίγουρα και εμένα το έκανε ο Ορτέγκα. Αλλά είναι μια φάση γκρίζα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Σου λέει με ενοχλεί που με ενοχλεί. Καταρχάς τον παρεμποδίζει.
0: Ναι.
1: Και σου θέλω να φύγω μα και είναι μπροστά μου.
0: Και ο Μπεταλκόρ τότε παρεμπόδιζε τον Τραγκόφσκι όμως.
1: Εδώ. Ναι, τέλος πάντων δεν μπορεί να δοθεί κόκκινη κάρτα αυτό.
0: Ναι.
1: Και πέναλτι. Ούτε του Ντέζερ, ούτε μία σχέση.
0: Όχι του Ντέζερ. Αν υπάρχει μία υποψία ότι γίνεται κάτι, είναι το τράβηγμα έξω από την περιοχή. Οπότε σωστά και δίνεται συνέχεια.
1: Η μόνη φάση που είναι δύσκολη
0: είναι του Τετέ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Είναι του Τετέ με τον Πιρούλα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι όλα μέσα. Και η κόκκινη και η κίτρινη και τα πάντα όλα. Όλα είναι μέσα. Αλλά ο Τετέ από την αρχή δεν ήθελε να δώσει κάρτες και είχε αφήσει από τα 2 λεπτά αυτό το ηλεκτρισμένο κλίμα που είχαν περάσει οι οπαδοί στο γήπεδο και υπήρχαν νεύρα από το πρώτο λεπτό. Αφού είδαμε πρώτη φορά καταργά τον Αντίνο με νεύρα. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε. Αν ήμουν πεθερό σου, τι έγινε, έχει και νεύρα. Είδα τον Αντίνο με νεύρα, ρε φίλε.
0: Είδε ο Αργεντίνο. Το είδε.
1: Είδα τον Σάλιακα με νεύρα.
0: Ναι.
1: Είδα τον Σάλιακα με νεύρα.
0: Ο Σάλιακα την πλήρωσε κιόλα. Με δύο κίτρινε κάρτε σε 5 λεπτά μέσα.
1: Είδα ωραίο θέατρο τον Ταμπούρδα από τη σχολή σκηνοθεσίας παλαιών ετών.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα οι παίκτες νομίζω έπαιζαν ένα ρόλο. Δεν ήταν ήρεμοι. Και η μεν και η δε.
0: Δεν ήταν,
1: γι' αυτό δεν ήταν καλό παιχνίδι.
0: Δεν ήταν καθόλου καλό το παιχνίδι. Ήταν πολύ κακό ο Ουναή. Νομίζω αυτό είναι το κριτήριο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Ήταν θες πάρα να πάμε πολύ εκεί,
0: Ναι, ήταν κακό. Ήταν κακός.
1: Γιατί ήταν κακό, τι θέση έπαιζε. Πάμε στα βασικά.
0: Λες ότι τι θέση έπαιζε. Ναι.
1: Τι θέση έπαιζε. Έπαιζε νομίζω στο αριστερό άκρο για να βοηθά τον Αντίνο και τον Κυριακόπουλο. Την αδύνατη πλευρά και ο Κυριακόπουλος βγήκε ως αλλαγή. Δεν ήταν εντός παιχνιδιού το παιδί και νομίζω ότι αυτός ο παίκτης.
0: Για πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Αθλητική Κυριακή. Εκεί. Δεν προλάβαμε. Είχε βιντεοκλήσει Βαγγέλης Μαρινάκης με Παναγιώτη Ρέτσο στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Δεν το προλάβαμε αυτό το στιγμιότυπο.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Ουναή δεν κάνει για παιχνίδια που είναι πολύ πάθος. Είναι soft. Δεν είναι για αυτά τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο soft.
1: Δεν είναι για παιχνίδια που πέφτουν κορμιά. Ναι. Είναι delicatos παίκτης ο Ιουνάη. Καταρχάς δεν έχει όγκο. Είναι delicatos. Δεν είναι για τέτοια παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός δάκωνε. Δηλαδή έπαιζε στα όρια του φάουλ, στα όρια της κάρτας. και νομίζω βγήκε εκτός ο ΝΑΗ από την ιδιοσυγκρασία του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Και είχε βέβαια μεγάλη ευθύνη, είχε ο Νίστρο, ο οποίος ο Μανώλης του πήρε την ταυτότητα.
0: Του την πήρε.
1: Κακό.
0: Στα σημεία του την πήρε.
1: Κακό κουτσάρισμα. Ναι. Καταρχάς μου θύμισε ο Γιωβάνοβιτς. Είχε 5 σεντερφόρ και τους έβαλε όλους μέσα. Κάτσε ρε φίλε. Ρε φίλε, επειδή έχω 5 σεντερφόρ, τους βάλω όλους μέσα.
0: Στο τέλος μου, εντάξει.
1: Κάτσε.
0: Ήταν πίσω το σκορ.
1: Έτσι μπαίνει το γκολ.
0: Σου λέει,
1: ποιος,
0: άλλο, ωραία, πάμε,
1: ποιος
0: Γιώργια,
1: θα κάνει την κάθετη.
0: Γιώργια, δεν είχε.
1: Την κάθετη.
0: Δεν είχε.
1: Άρα, λοιπόν,
0: δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και δεν ξεκίνησε.
1: Εμείς στη Σερβία, όταν το έκανε ο Γιωβάνοβιτς, τη γλιτώσαμε γιατί ο Τζολάκης το 92 σταμάτησε τέτοια και θα το χάναμε το μάτς.
0: Ναι.
1: Όταν έβαλε ο Γιωβάνοβιτς τα 5 σεντερφόρ. Θα το χάναμε το μάτς. Συμπτωματικά ήταν η φάση με τον Μιχαηλίδη, του Τσιμίκα και του Βίκα. Ναι. Έτσι και τώρα ο Νίστρουπ δεν παίζει τέτοια. Είσαι με 10 παίκτες οι άλλοι. Και τη βάζουμε 5 σεντερφόρ μέσα. Ενώ ο Μάνολης έβαλε 2 επιθετικούς, τον Τζέλσον και τον Γιάραμψουκ. Για να μην επιτρέψει την άμυνα του Πανδεκού να ανέβει πάνω. Δεν άλλαξε. Ήταν πολύ ήρεμος ο Αλγουαθίλ και πολύ νευρικός ο νεαρός Νίστρουπ, ο οποίος το πρώτο μάτι με τον Μπάουκ έπαιζε με κόκκινη κάρτα υπέρ του και τώρα παίζει με κόκκινη κάρτα υπέρ του. Συμπτωματικά.
0: Ναι.
1: Δύο ντέρμπι ο Πανδεκός.
0: Έλα, μην αρχίσει.
1: Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε.
0: Αφού είναι κόκκινη κάρτα, πώς να το δει.
1: Ωραία, έχουμε 2 κόκκινες.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε. Αυτά είναι στατιστικά.
0: Ναι, αλλά ήταν. Εντάξει.
1: Βάλτε
0: τα στατιστικά είναι στατιστικά.
1: Στατιστικά ρε φίλε. Έχουμε 2 κόκκινες κάρτες. Στο ένα μεν ο Πανδεκός έπαιξε άνετα με τον Πάο και τον
0: Ήταν από νωρίς όμως.
1: Στο δεύτερο, εδώ σήμερα δεν κατάφερε να βρει τον τρόπο.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των περιστάσεων και το έλεγα και έξω τώρα.
1: Γιατί
0: με τον
1: Άγγελο
0: Στήμου, ότι ο Παναθηναϊκός
1: το θέμα είναι να μας εξηγήσουν.
0: Είχε την ευκαιρία σήμερα να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο αντίπαλο στρατόπεδο. Έτσι. Δηλαδή, αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, έφευγε στο σύν 8, 5η έκτη αγωνιστική.
1: Δεν το έκανε όμως.
0: Δεν το έκανε, ναι,
1: θέλει δουλίτσα.
0: Θέλει δουλίτσα ακόμα. Θέλει δουλίτσα.
1: Πού θέλει δουλειά, σε ποια γραμμή?
0: Στην μεσαία γραμμή.
1: Μπράβο. Με Καμαρά δεν μπορείς να πας μακριά.
0: Ναι.
1: Αργός.
0: Είναι αργός, όμως έχει κάποια καλά στοιχεία.
1: Τι καλά στοιχεία.
0: Έχει κάποια καλά στοιχεία. Νομίζω ότι το ότι δεν ξεκίνησε.
1: Πρέπει να βρει πιο γρήγορο παίκτη. Ναι. Και πιο σαν το Λούζα. Αλλά ο Λούζα είναι κυρίως για τη μετάβαση στο επιθετικό κομμάτι.
0: Εσύ έχεις μείνει, να στο πω διαφορετικά, έχεις μείνει στον Καμαρά έτσι όπως τον βλέπαμε.
1: Ναι.
0: Πριν μπει στην εξίσωση ο Κάγκουα. Από τη στιγμή που μπήκε δίπλα στον Καμαρά ο Κάγκουα, έχει αλλάξει η συμπεριφορά και του Καμαρά.
1: Και νομίζω και ο Κάγκουα, καταρχάς γιατί δεν ξεκίνησε.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Γιατί κάτι λέγανε για τέτοιο.
0: Είχε μια ίωση τις περασμένες μέρες.
1: Καταρχάς ο Λιβάη Γκαρσία λέγανε τα λίπερα μήνυμα.
0: Το είδες το ιατρικό
1: επιτέλεσμα.
0: Άρα ήταν πιο ελαφριά πριν κάνα τράβηγμα.
1: Δεν υπάρχει αυτά. Θλάσσε 8 μέρες, θα γίνεις καλά, δεν γίνεται.
0: Πώς το λένε οι Γερμανοί, τσέρουμ.
1: Ναι. Άρα λοιπόν το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό είναι η μεσαία του γραμμή. Πάντως συνολικά μπορούμε να πούμε και θα μας πούνε και οι ακροατές. Ο Ολυμπιακός.
0: Ορίστε είδηση, δεν προλάβαμε. Στη βιντεοκλήση του Μαρινάκη.
1: Τι έκανε?
0: Μπράβο Ρέτσο, συγχαρητήρια. Κερδίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διευθυντή και όλους.
1: Α, και ο Ολυμπιακός έχει παράπονο.
0: Ναι, γιατί έχει παράπονο ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε κάτι όμως. Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε, αλλά δεν με πείθει ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός.
1: Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχασε, αλλά με πείθει ότι θα είναι διεκδικητής του τίτλου. Αυτή είναι η τοποθέτηση και ο Ολυμπιακός δεν έχει καμιά σχέση με τον Ολυμπιακό που θαυμάζαμε για την ποιότητα των ποδοσφαιριστών του.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες δηλαδή, βέβαια θα μου πεις είναι πιο ελκαμπή, έχει έλλειμμα, έχει μαχητική ομάδα, έχει ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν το τόπι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ο παλιός Ολυμπιακός που ανησυχούσαν όλοι και φοβόντουσαν. Δεν το φοβούνται πλέον τον Ολυμπιακό όπως είναι που να πήρε το μάτς, αλλά δεν με πείθει. Τώρα, σήμερα, για αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Ο Ρέτσος όμως πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο.
0: Έκανε ματσάρα ο Ρέτσος.
1: Έκανε ματσάρα, είχε και το περιβραχιόνι του αρχηγού.
0: Και δεν είναι μόνο το γκολ, έτσι. Το αφήνουμε έξω το γκολ.
1: Εννοείται.
0: Είναι η συνολική εμφάνιση και η αμυντική συμπεριφορά του. Ο Ρέτσος, αυτό έλεγα Δημήτρη, ανάγκασε τον Ελκαμπή να κατέβει από τα επίσημα μετά τη λήξη του αγώνα με τις πατερίτσες να πάει να τον αγκαλιάσει.
1: Ναι. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ δρόμο, αλλά ο Ισπανός προπονητής δείχνει σοβαρός. Μ' άρεσε πολύ που ήταν ήρεμος στον πάγκο του, ενώ είχε μια νευρικότητα ο Νίστρουπ, λόγω και του νεαρού της ηλικίας και του πρώτου ντέρμπι εκτός, ενώ ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε μια ηρεμία την οποία μετέδιδε μέσα. Ο Ολυμπιακός ήταν ψυχωμένος, σου λέει do or die, απογορεύεται να χάσουμε, και έπαιξε πιο πολύ με την ψυχή παρά με την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι κύλησε. Ο Δετής τι να κάνει αυτό το παιχνίδι σε μια κόλαση, σε μια αρένα, πήγε να το αφήσει στην αρχή, αλλά οι παίκτες με αρχή τον Ταμπόρδα, δηλαδή ο Φορτούνης είναι ο πιο παίκτης, και πέφτει κάτω, αρχίζει το θεατρελίκι και άρχισε λοιπόν το γαϊτανάκι των διαπληκτισμών των ποδοσφαιριστών, και φτάσαμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα το θυμάται κανείς. Μόνο ο Ολυμπιακός ότι έπρεπε να το πάρει και το πήρε. Οι δύο τερματοφύλακες δεν έχουν καμία επέμβαση.
0: Έχει μία στο σου του να είναι καλή ο τερματοφύλακας.
1: Εν τω μεταξύ, το δεύτερο μπακ του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ μέτριος παίκτης.
0: Ο Φαν Τρόγκελεν.
1: Ο Μαροκινός. Ναι, πολύ μέτριος παίκτης. Ναι. Εντάξει, ας πούμε ότι έχει ένα μήνα μόνο εδώ. Θα μου πει τώρα μετά παιχταράζα, τον έδινε η Ρώμα. Ο Γκασπερίνη που είναι πρώτος στη βαθμολογία δεν τον έδινε. Πάει να πει δεν τους λείπει της Ρώμα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, ο Φρόιλερ δείχνει πόσο σοβαρός χάφι είναι. Από εκεί πέρα όμως ο Ολυμπιακός έχει έλλειμμα. Αν δεν ανέβει ο Πουέρτα, θα έχει θέματα. Και σεντερφόρο, εντάξει, μαχητικός, ψηλός, ναι, οκ, okay, παρακάτω δεν. Έχει θέματα ο Ολυμπιακός, πολλά να επιλύσει. Και θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό μέχρι να επανέλθει ο Ελκάμπιο. Ο Παναθηναϊκός θα δούμε τι θα κάνει την Κυριακή στην Τρίπολη. Θα παίξει πρώτα με τους Βόσνιους της Πλάκας.
0: Την Πέμπτη αυτό το παιχνίδι, την Κυριακή εντός, στο ΆΚΑ. Και τα δύο εντός είναι.
1: Οπότε ναι, εντάξει, θα δούμε πώς θα αντιδράσει μετά την ήττα. Αλλά πρέπει να σκληρύνει ο Παναθηναϊκός άμα θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Αν και τα ντέρμπι δεν δίνουν πρωτάθλημα, το στο τέλος είναι τα play-off που είναι όλα τα ντέρμπι. Πρέπει να σκληρύνει στα ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Άρα το crash test του Παναθηναϊκού για να αφήσει τον Ολυμπιακό πίσω απέτυχε. Σε ένα μέτριο παιχνίδι. Είχε την ευκαιρία του Παναθηναϊκός με παίκτη παραπάνω, διπλή αποτυχία.
0: Και μέσα όλα αυτά.
1: Χωρίς να κάνει φάση. Ο Ορτέγκα δηλαδή. Δεν έκανε.
0: Ναι, όχι. Αυτή η ευκαιρία, μόνο η ευκαιρία το σου του να είναι έξω από την περιοχή
1: παρακάτω.
0: Που πέφτει στη γωνία του.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Και μέσα όλα αυτά εμφανίζεται και ο Λευτέρης Αρελάκος που στέλνει μήνυμα.
1: Ότι
0: για τον Μαυριδόπουλο.
1: Ότι το,
0: και λέει
1: το
0: Γιάννη, πες τον Μαυριδόπουλο να βάλει η θάλασσα του Πειραιά, το πεθύμησα.
1: Όχι, αυτά δεν γίνονται. Αυτά θα γίνονται το τέλος να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Έτσι.
1: Να βάλουμε τη θάλασσα του Ξυλοκάστρου. Λοιπόν, τελείωσε αυτό. Πάμε και στα άλλα. Δεν έπαιζαν μόνο αυτοί οι δύο. Δεν
0: έπαιζαν
1: μόνο αυτοί οι δύο.
0: Τα είπαμε και πριν τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Και φυσικά Πανετολικός 2-0.
1: Όχι, πες τη βαθμολογία. Αύριο το βράδυ ποια θα είναι.
0: Αύριο.
1: Πες τη βαθμολογία ποια θα είναι.
0: Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν θα κερδίσει η Καλαμάτα. Θα την κερδίσει η Καλαμάτα.
0: Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και θα φτάσει στην κορυφή του Παναθηναϊκού, αλλά θα είναι δεύτερο γιατί έχει χάσει το μεταξύ του παιχνίδι.
1: Θα έχει 15-15. 14 ΣΥΑΚ, 14 Ολυμπιακός. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
0: Όλοι κοντά.
1: Μα έτσι θα γίνει. Έτσι θα πάει το πρωτάθλημα αυτό. Γιατί καμία ομάδα δεν ξεχώρισε. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ ξεχώρισε μέχρι το Μάρτιο και μετά τέλος.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ ακολουθούσε τσακ και το πήρε στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός το ξέραμε τι είναι. Ο Ολυμπιακός ξέραμε ότι και πάλι από πέρυσι δεν προσπαθούσε, αλλά δεν.
0: Σωστό.
1: Και τώρα δεν βλέπω κανένα γκράντε φαβορί.
0: Δεν βλέπεις γκράντε.
1: Η ΑΕΚ είναι λόγω του προθέτους που πήρε, αλλά περιμένουμε με ενδιαφέρον τι απώλειες θα έχει από τους αγώνες τους σοβαρούς. Αλλά είδες τι έξυπνια, το ακύρωσε το μάτς.
0: Το ακύρωσε.
1: Σου λέει, ας επιπλέξουμε.
0: Μένουμε Αγγλία, όχι, έχουμε και τα δύο μάτς σε μια εβδομάδα, σε 6 βράδια.
1: Ναι, μην μπλέξουμε και χάσουμε δύο πόντους πάλι.
0: Ναι.
1: Σωστός.
0: Με τον Ατρόμητο, ο οποίος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά.
1: Πολύ μέτρη ομάδα.
0: Ναι, δεν έχει ξεκινήσει.
1: Άμα δεν βρει παίκτες ο Ατρόμητος, επίσης ο Λεβαδιακός, κύριο Κομπότη. Καλά τα εκατομμύρια. Αλλά τι έχουν γίνει αυτοί σήμερα. Χωρίς γκολ. Χωρίς γκολ.
0: Ο Λεβαδιακός που χωρίς πέρσι ήταν η κορυφαία ομάδα επιθετικά στο πρωτάθλημα.
1: Κάτσε ρε φίλε, μα δεν πει. Ποιος είναι σεντερφόρ.
0: Ναι, να μου πεις. Ποιος είναι.
1: Ο Ζεκόβιτς δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Κύριε Κομπότη, θα μπλέξεις. Θα προλάβεις. Ποιος είναι ο τελευταίος που τους έχει?
0: Ο Βόλος. Πώς με μείον ένα, γιατί το αφαιρέθηκαν και βαθμοί από το
1: παιχνίδι. Α, έχει την ευκαιρία του. Είναι και μέτριος ο Ατρόμητος.
0: Είναι στο μείον ένα ο Βόλος Ουραγός, στον έναν ο Λεβαδιακός. Στους δύο Ατρόμητος, στους τέσσερις η Καλαμάτα, στους πέντε ο Αστέρας.
1: Άρα προλαβαίνει ο Λεβαδιακός όσο ο Ατρόμητος είναι χάλια.
0: Ναι.
1: Η Καλαμάτα θα ξετοπαλέψει αυτή στο τέλος.
0: Η Κηφισιά δεύτερη σερή νίκη απέναντι στον Πανετολικό. Ο Πανετολικός τρίτη σερή ήταν μετά το 3 στα 3.
1: Θα σωθεί.
0: Θα σωθεί, ναι, έχει καλή ομάδα. Έχει καλή
1: ο Πανετολικός όπως πάντα λίγο πριν το τέλος θα σωθεί. Θα παλέψει ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, η Καλαμάτα. Ο Ηρακλής είπαμε θα σωθεί.
0: Ναι, έκανε νίκη σήμερα στο
1: Πανετολικό. Άρα θα παλέψει η Καλαμάτα, ο Λεβαδιακός σίγουρα και ο Βόλος αν μείνουν το μείον 3.
0: Ναι.
1: Οπότε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. 54160, Sport αφήνεται καινό διάστημα. Για στείλτε τα μηνύματά σας να μας πείτε πώς είδατε εσείς το παιχνίδι. Την ΑΕΚ 3-0, τον Όφη 3-3 γκολ. Τον Άρη από 3-0-3-2. Σούπερ Λιγκ 2 στο 88 η Μαρκό κατέβαλε την ΑΕΛ. Καλύτερη ομάδα η ΑΕΛ στο γήπεδο. Αντί να κερδίσει, έχασε. Το κατάφερε αυτό η Λάρισα. Στην Καρδίτσα έβρεξε πρώτη φορά και το γήπεδο ήταν ακατάλληλο. Δηλαδή, τι γήπεδο έκαναν. Δηλαδή ήταν δύο μήνες δεν έπαιζε λόγω του χλωτάπητα και έβρεξε μια φορά στην Καρδίτσα και δεν μπορούσε να γίνει το γήπεδο. Ωραίο γήπεδο κάνατε εσείς υπεύθυνοι και ο Εργολάβος. Καταπληκτικό γήπεδο κάνατε. Ωραία τα. Πώς το λένε, τα έργα για την.
0: Αποστράγγιση.
1: Η αποστράγγιση των νερών. Καταπληκτικό. Μπράβο σας, παιδιά. Συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Και η νίκη Βόλο νίκησε στη Σύρο και είδα μια ωραία ανάρτηση του αντιπεριφερειάρχη. Που λέει η κυρία Μιλοπούλου έχει παίξει 16 μάτς με την νίκη Βόλο και η νίκη Βόλο έχει 16 νίκες.
0: Όντως.
1: Κύριε Λανουά, τι έχετε να πείτε από αυτού? Είναι δυνατόν μια διαιτήτρια να έχει 16 μάτς της ίδιας ομάδας και να έχει 16 νίκες? Τέτοια στατιστική επιτυχία.
0: Μια χαρά.
1: 16 μάτς
0: στα 16.
1: Και διαμαρτύρονται οι Συριανοί για πέναλτι.
0: Ποιος έβγαλε ανακοίνωση?
1: Όχι ανακοίνωση, η Ελλάς Σύρου.
0: Ναι.
1: Ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος τρέχει την ομάδα.
0: Το Κυκλάδων.
1: Ο κύριος Λιονταρίτης.
0: Ναι.
1: 16-16.
0: Ωραίο.
1: Κύριε Λανουά, τι έχετε να πείτε από αυτού?
0: Ωραίο στατιστικό.
1: Κύριος Γκαγκάτσης ξέρει τίποτα? Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ο κύριος Γκαγκάτσης από τη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσει τι έγινε με αυτό το παιχνίδι. Είναι δυνατόν να υπάρχει. Δεν μπορούσε να βάλει μια άλλη διαιτήτρια?
0: Περίμενε, έχεις δει φάσεις εσύ?
1: Ρε παιδί μου, να μην είναι τα πέναλτι. Γιατί φάει την ίδια να έχει 16 μάτς? Υπάρχει λόγος? Το κορίτσι μπορεί να θώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λόγος?
0: Όχι. Δεν υπάρχει. Και μέσα σε όλα αυτά η Μαρκό πάλι στο τέλος πήρε την νίκη απέναντι στην ΑΕΛ.
1: Η καλύτερη ΑΕΛ.
0: Ναι. Καλύτερη η ΑΕΛ.
1: Η ΑΕΛ καλύτερη. Ναι, πρέπει να το έχει πάρει το μάτς νωρίς. Αλλά η Μαρκό είναι σοβαρή ομάδα. Έδωσε το χώρο, βγήκε στην αντεπίθεση, πήρε την νίκη.
0: 18 βαθμούς στην κορυφή Μαρκό.
1: Για πες.
0: Ακολουθεί η Καλυθέα με 12 και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει τώρα μέσα στη βδομάδα με τον Ολυμπιακό Β.
1: Θα το πάρει 15.
0: ΑΕΛ τρίτη με 11 βαθμούς. Πανιόνιος 10 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό έχουμε και αύριο αγωνιστική, έτσι. Ναι. Δεν έχουν παίξει όλες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Η Ελλάς Ήρου 9 βαθμούς. Ο Πανθρακικός 8. Απόλλων Καλαμαριάς 8. Νίκη Βόλου 7. Αστέρας Άκτορ 7.
1: Ναι.
0: Παλσεραϊκός 6. ΠΑΟΚ Β 5 και ένα μάτς λιγότερο. Ολυμπιακός Β 5 και ένα μάτς λιγότερο.
1: Αύριο μου φαίνεται είναι Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β.
0: Α, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β.
1: Θα νικήσει ο Πανιώνιος, ναι.
0: Πύργος 5 βαθμούς. Ο Νέστος Χρυσούπολης 14ος με 4. 15ος Ζάκυνθος με 2 βαθμούς. Και η αγαπημένη σου Άσα στην.
1: Η Άσα. Έκανε πολύ ωραίες μεταγραφές, αλλά όλοι είναι 29-30 και πάνω.
0: Δηλαδή, είναι μεγάλη.
1: Δηλαδή, γι' αυτό μετά το πρώτο ημίχρονο πέφτουν.
0: Ναι.
1: Άμα δεν βρήκε νέους να τρέχουν, την έχει δύσκολα. Είναι ικανή με 40 μεταγραφές και να πέσει.
0: Παλσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 1-0. Άθενης Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου 0-1. Μαρκό ΑΕΛ Νόβι Μπετ 1-0.
1: Παλσεραϊκός Νέστος 2-1, όχι 1-0.
0: Τι είπα?
1: 1-0, 2-1, όχι 1-0.
0: 2-1, 2-1, 1-0 είπα.
1: Ναι, από 0-1, ναι.
0: Και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β Αστέρας Άκτορ 1-1. Τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Novibet Super League 2.
1: Και στη Γάμα αυτό που κρατάμε ότι κάνει πάρτι ο Νιόμπλιας με τα Χανιά 9-0 και τα λοιπά. Θα είναι πρώτος από εκείνον τον Όμπλιο και τα λοιπά. Στους άλλους ομίλους έχασε και ο Απόλλων, έχασε και ο Ιωνικός.
0: Πρώτη ήταν για τον Σάκης Τσιόλης είναι εκεί.
1: Ναι. Εντάξει, Γάμα έχουμε δρόμο, διότι μετά την, μετά την ολοκλήρωση πάμε σε άλλους αγώνες και μετά πάμε και σε τρίτο ποτ. Άλλη διαδικασία είναι ένα μπέρδε μεγάλο.
0: Είναι, τέλος έτσι όπως τα έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, μπασκετικά.
0: Μπασκετικά τα πράγματα κύλησαν λίγο πολύ ομαλά. Είχαμε μία παρεξήγηση στο Άρη ΣΑΕΚ ανάμεσα σε Σπανούλη και Λαρετζάκη.
1: Γιατί,
0: το Σάββατο έγινε. Ναι, ότι διαμαρτύρονται από την ΑΕΚ ότι έκανε χειρονομία στον Γιάννουλη Λαρετζάκη ο Βασίλης Πανούλης.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική ατμόσφαιρα και πάλι στον Ιγκάλης Χολ.
1: Πολύ καλός ο Άρης, ναι.
0: Ναι. Όλα τα άλλα νομίζω φυσιολογικά.
1: Ναι, και έχασε τη θέση του ο προπονητής του Προμηθέα. Ο ΠΑΟΚ νέο μέτριο παιχνίδι, χωρίς Καλάθη και Όσμαν και κλεισμένο των θυρών. Πάει, τσουλάει σιγά σιγά. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης πολύ και δυνατός. Πήτη ΣΑΕΚ εύκολη νίκη. Βόλε, τι έγινε?
0: Βόλε, ο Πανιώνιος πήρε την πρώτη κούπα στις γυναίκες της χρονιάς
1: και έρθει.
0: Και ο Παναθηναϊκός
1: τι έκανε?
0: Έχασε 3-1.
1: Επιτρέπεται ο Παναθηναϊκός να κάνει το Πανιώνιο?
0: Εντάξει, αρχίζει της χρονιάς είναι. Ακόμα έχει δρόμο.
1: Το έχασε το κυπελάκι.
0: Ο Πανιώνιος και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα είναι οι ομάδες που θα παλέψουν
1: το
0: μέχρι
1: το
0: τέλος για το πρωτάθλημα.
1: Πάει το κυπελάκι.
0: Σούπερ κάπιταλ.
1: Ενώ με το Ολυμπιακός και το πρωτάθλημα θα μας έλεγε πήραμε ένα ακόμη κύπελο.
0: Σούπερ κάπιταλ αυτό. Σούπερ κάπ. Δεν είναι κύπελο. Σούπερ κάπ. Ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο.
1: Σούπερ
0: ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον κυπελούχο Πανιώνιο στο ξεκίνημα τη σεζόν.
1: Σούπερ κύπελο.
0: Την άλλη εβδομάδα έχουμε το Σούπερ Κάπ των Ανδρών.
1: Βρήκαμε δουλίτσα.
0: Παναθηναϊκός Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου. Ο Παναθηναϊκός έκανε double πέρσι. Φιναλίστη ήταν ο Φλίσβος στον τελικό του κυπέλου. Οπότε θα παίξει Παναθηναϊκός Φλίσβος.
1: Άλλο γεγονός Σαββατοκύριακο.
0: Δεν είχαμε κάτι άλλο. Έχεις εντοπίσει εσύ κάτι που να σου κίνησε?
1: Το πάρτι που γίνεται με τον Ρονάλντο που σκόραρε κιόλας. Να δούμε αν θα φτάσει στα 1000 γκολ.
0: Ο Κριστιανό, αγαπημένο σου.
1: Στην Αγγλία, η Λίβερπουλ δεν καταλαβαίνω τι ρόλο παίζει. Έχασε με κατεβασμένα χέρια 3-0 από την City.
0: Τη καταδικασμένη City.
1: Ναι, νομίζουν όλοι. Εντάξει, με τις μπανάνες, τις φουσκωμένες μπανάνες στις εξέδρες. Η United τα ίδια. Δεν κατάφερε να νικήσει την Τότενα, μισοπαλία. Η Arsenal με ανατροπή. Η Χαλ πάλι δεν έχασε του Τζολάκη. Στη Γερμανία νομίζω και ο Νόιερ πρέπει να πάρει τηλέφωνο τον Ρονάλντο και πρέπει να σταματήσει. Δεν επιτρέπεται στο 7ο δευτερόλεπτο να κάνει αυτό το λάθος. Ο παίκτης που άλλαξε τη θέση του τερματοφύλακα και τον τερματοφύλακα τον έκανε ποδοσφαιριστή κανονικό πρέπει να σταματήσει, να ξεκουραστεί. Δεν είναι δυνατόν να παίζει ακόμα ποδόσφαιρο και μάλιστα τερματοφύλακας. Οπότε η Μπάγκερ έκανε την κέλα, δεν νίκησε. Και τι άλλο έχουμε? Δεν έβαλε γκολ ο Παυλίδης, περίεργο αυτό.
0: Δεν έβαλε. Κέρδισε η Μπενφίκα όμως 2-0.
1: Ναι, κέρδισε 2-0. Δεν έβαλε γκολ. Οι Έλληνες αυτή τη βδομάδα δεν.
0: Πήγε καλά η.
1: Ποιος?
0: Η ομάδα της Μελβούρνης, η ελληνική.
1: Α, ναι, τώρα. Να πούμε ένα μπράβο στην Αυστραλία για την περίφημη Ελλάς Μελβούρνη. Μια ομάδα που τη φανέλα φόρεσε ο Κώστας Νεστορίδης. Τον πάγκο έκατσε ο Φέρετ Πούσκας. Η περίφημη Ελλάς Μελβούρνη. Η οποία αναγκάστηκε να μετονομαστεί σε South Melbourne, διότι οι Αυστραλοί δημιουργώντας την A-League, την κλειστή τους λίγκα, δεν ήθελαν να υπάρχουν στοιχεία που να δημιουργούν θέματα εθνικής φύσεως από τους μετανάστες, με τους Κροάτες, τους Σκοπιανούς, τους Έλληνες. Οπότε τους έβγαλαν εκτός παιχνιδιού αυτούς.
0: Καλά και που τους το έβγαλε, ειδικά για την Ελλάς Μελβούρνης. Είδες τι έγινε στο γήπεδο με τους φίλους της South
1: Melbourne.
0: Ναι,
1: δεν μπορούν να παρνηθούν η ομάδα. Λέει, για τους οπαδούς είναι Ελλάς. Απλώς υπάρχει ένα θέμα, επειδή είναι κλειστή λίγα, δεν ανεβαίνει κανένας και δεν πέφτει κανένας. Τώρα η Ελλάς παίζει στη δεύτερη κατηγορία, στη Championship που δημιουργήθηκε. Θέλει να ανέβει και αυτή στην A-League. Αλλά. Εντάξει, Ελλάς Μελβούρνη, τώρα είδα εγώ ότι ο αρχηγός ήταν Σέρβος.
0: Ναι.
1: Είχαμε 2-3 Αφρικανούς.
0: Εντάξει, κάνουμε και μεταγραφές.
1: Δεν μου κάτσε, δεν μου άρεσε. Ελλάς Μελβούρνη, δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Αφού λέγεται South Melbourne πλέον.
1: Ακούω. Δηλαδή, δεν υπάρχουν και Ελληνόπουλα.
0: Ναι. Υπάρχουν.
1: Μόνο το όνομα μας έβγαλε.
0: Μα υπάρχουν και τρίτες και τέταρτες γενιάς. Απλώς μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
1: Πού να βρουν 20 ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων το έχει παγκοσμιοποιηθεί. Αλλά κατάφερε από ομάδα μικρότερης κατηγορίας να σηκώσει την κούπα στα πέναλτι.
0: Μια χαρά.
1: Αυτά. Τι άλλο.
0: Νομίζω ολοκληρώσαμε με την ενημέρωση.
1: Οπότε περιμένουμε ενδιαφέροντα μηνύματά σας. Το Μαυρδόπουλος πολύ συνοφριωμένος.
0: Ναι, έχει στεναχωρηθεί πολύ. Το έχει πάρει βαριά.
1: Έπαιζε γκολ-γκολ.
0: Τα έχει πάρει βαριά, όχι. Έπαιζε νίκη goal, του goal. Παναθηναϊκού από το ημίχρονο.
1: Γκολ-γκολ.
0: Νίκη του Παναθηναϊκού. Α, χι το έπαιζε.
1: Το πρώτο σημείο ήταν το χι του ντέρμπι, εννοείται. Αλλά φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός δεν λέρωσε τη φόρμα του Ορτέγκα. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση ήταν. Και το ερώτημα είναι, κύριε Νίστρουπ, τρεις εβδομάδες. Τι δουλεύατε, αυτό.
0: Λείπανε πολύ διεθνείς.
1: Ρωτάω τώρα εγώ, συγγνώμη. Είχε τρεις εβδομάδες να δουλέψεις. Αυτό δουλεύες.
0: Εντάξει.
1: Όχι εντάξει.
0: Πάντως
1: όχι
0: να, σου εντάξει. Κάτι, να σου πω κάτι και οι δύο προπονητές.
1: Προπονητής ο άλλος μια χαρά πήγε.
0: Όχι, και εκτός από το Μανώλη, ενώ το προπονητικό κομμάτι. Εγώ πάω στο.
1: Ποιο?
0: Στο κομμάτι το, αυτό που βγάζουν, την εικόνα που βγάζουν προς τον κόσμο, τον φίλαθλο κόσμο. Και οι δύο. Ναι. Είναι κύριοι και με τις δηλώσεις που έκανε
1: τη
0: λέξη του αγώνα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ο Νίστρουπ είναι νέος, μπορεί να είναι πιο δραστήριος κτλ. Αλλά δείχνει να είναι normal, να μην ξεφεύγει δηλαδή, από το πλαίσιο του προπονητή και δεν προκαλεί. Ο άλλος δείχνει σοβαρός.
0: Ναι.
1: Όπως ο προκάτοχος.
0: Σωστό.
1: Όπως με ο προκάτοχος. Πάμε, τραγουδάκι, κύριε φίλε. Πάμε και παρεχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε 12 και 45 η ώρα. Παρακολουθούμε και από την Ερτζή.
1: Συγγνώμη, τι χωράφι είναι αυτό.
0: Πώς γίνεται το γήπεδο της Καλαμαριά.
1: Τι χωράφι είναι αυτό στην Καλαμαριά.
0: Μπορεί να παίζετε ποδόσφαιρο στη δεύτερη.
1: Αυτό είναι
0: γήπεδο
1: της Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Το εργολάβο μην τον ξεχάσουμε να το βρούμε.
0: Απίστευτο.
1: Είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Ένα χωράφι κανονικό. Oh, έτσι.
1: Που τελικά πώς η Καλαμαριά ανοίξε.
0: Κέρδισε τον πύργο 1-0.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, 1-0 τον πύργο.
1: Ήρωες οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πάρα πολύ κακός ο αγωνιστικός χώρος. Πάρα πολύ κακός.
1: Ήρωες. Λοιπόν, για δες.
0: Στα δύσκολα φαίνεται ο προπονητής και η Πανάθα δεν έχει ανάλογο προπονητή. Έχασα μαχητή. Δεν μπορεί αυτός να πάρει πρωτάθλημα. Μακάρι να βγω ψεύτης, λέει ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα.
1: Ποιος?
0: Ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα. Δεν μπορεί, λέει, να πάρει πρωτάθλημα ο Λίστρουκ. Τι έγινε, κύριε Μαλισιώβα, ο κότς Μανόλο, βιαστήκατε να τον κρίνετε. Καταλάβετε πως ο Ολυμπιακός παίρνει τα πρωταθλήματα και. Συνέχεια κάτι άλλο θέλει να γράψει. Να το ξαναστείλει, δεν το έχει στείλει όλο. Βγάλετε Χρήστο Κοντό για ρεπορτάζ, λέει ο φίλος ο 966. Ο Στέφανος, τα άγραφα έχουν ομάδα και λέγεται Κατσαντώνης. Μπορούμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Το Κατσαντώνη.
1: Μετά το βαρύ 4-0 σήμερα, δεν νομίζω να είναι για τραγούδια ο Κατσαντώνης. Λοιπόν,
0: κύριε Παπαγεωργίου, λίγος ο Παναθηναϊκός. Λυπάμαι τον Αλαφούζο, λέει ο 593. Σου λέει τόσα λεφτά δίνει.
1: Α, το μεταξύ.
0: Τι?
1: Με τη Βύση τα έχεις μάθει.
0: Τι έγινε?
1: Ξύπνησαν και την ΑΒΕ.
0: Ναι, έκανε ντου στα σπίτια.
1: Και τώρα θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Τα λεφτά που τσακώθηκαν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αποδείξουν και τα λεφτά. Θα πληρώσουν πάλι.
0: Ναι.
1: Ισχύει ότι ο Καρβέλας δηλώνει συνταξιούχος.
0: Συνταξιούχος, ναι.
1: Και τα 850.000.
0: Ποια 850?
1: Τα 850 που είναι αδήλωτα.
0: Εντάξει, πήγε η ΑΔΑΕ σπίτι του, από ό,τι έμαθα δεν περάσανε καλά οι άνθρωποι της ΑΔΑΕ, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ.
1: Αχ, πάλι για τα λεφτά. Λοιπόν, τι λέει ο Βάγκος. Η διαιτησία έπαιξε ρόλο σήμερα στο ντέρμπι υπέρ του Ολυμπιακού για άλλη μια φορά στα δύσκολα βιών μπροστά τα κομμάτια. Πολλά συγχαρητήρια στην Ελλάδα Μελβούρνη, στην Αυστραλία που πήρε το κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Λοιπόν, α μην ξεχάσω, ο Παλιξουριακός έχασε σήμερα την Παραχακή. Δεν πειράζει, πάμε γερά για το επόμενο ματσάκι. Βαγγέλης από την Νέα Σμύρνη. Τρελός κεφαλονίτης. Εντάξει, το Λιξούρι, το οποίο Λιξούρι είναι.

0: Έγινε ο νέο Παναθηναϊκός, πήγε για να μην κερδίσει. Μου άρεσε ο Ρέτσος.
1: Λέω, ο Ρέτσος ήταν
0: έπαιξε. Ο Ρέτσος απέκτησε αυτοπεποίθηση από τα παιχνίδια της Εθνικής.
1: Ναι.
0: Που ήταν επίσης καλός και με φόρα προχώρησε. Ο Θοδωρής, τι λέει ο Θοδωρής. Λοιπόν. Όσο και τα λοιπά στέλνονται αυτά, δεν θα βρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Σαν το γεωφύριο της Σάρτας. Λοιπόν, ο special. Νίκος Σόκιν, χαίρετε, μπορείτε να μου πείτε σε πόσους αγώνες αντίπαλοι του έπαιξαν 11 παίκτες
1: του Παναθηναϊκού?
0: Τι έχουμε και άλλο
1: κύριε? Μισό.
0: Όχι, να ρωτήσω. Τι? Από τα μάτια 6, τα 2, οκ. Υπάρχουν και στα αλακόκκινη.
1: Νομίζω ότι έχει άλλο ένα παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αφού είναι κόκκινε, τι να κάνουμε, να τι καταργήσουμε,
0: παιδί. Στατιστικό το κατατάσσουμε το θέμα.
1: Εσύ φτιάχνει κλίμα τώρα. Δεν κατατάσσει τίποτα στατιστικό. Νομίζω με την Κηφισιά κάτι θα το δω. Θα το δω.
0: Έχουμε δει 6 μάτς και οι 3 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού έχουν παίξει με παίκτη λιγότερο.
1: Περίμενε, είμαι την Καλαμάτα.
0: Ψάξει. Ο κύριο Μαρίνο. Συγχαρητήρια ότι είχατε πει να παίξετε πολλές κάρτες στο ντέρμπι. Εντάξει.
1: Ερνάντες.
0: Τα λέμε πριν εμείς αυτά.
1: Ναι.
0: Όσοι το Ολυμπιακό θέλει δουλειά, αλλά πιστεύω ότι σε περνάει καιρό θα γίνεται πιο ανταγωνιστικό. Δημήτρης από Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός θέλει καλύτερους παίκτες για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αλλιώς θα φτάσει πάλι μέχρι το τέλος και νομίζω ότι του λείπουν παίκτες. Λοιπόν, λέει ο Νίκος Μπι ότι πώς γίνεται κάθε φορά όταν παίρνει το λόγο σφορκάστα που μεταδίδει ένα παιχνίδι να γίνει μια φάση που δεν καταλήγει σε γκολ και μόλις δίνει τη σκητάλη σε όλον στην άνθρωπο να μπαίνει γκολ. Πώς έγινε αυτό? Δεν το ξέρω.
1: Με το Λεβαδιακό.
0: 30 χρόνια το παρακολουθώ αυτό το φαινόμενο. Τυχαία σύμπτωση, είμαι ότι πρέπει να ερευνήσει. Ή λέει όταν περιγράφει κάποιο και όταν δίνει το μικρόφωνο μπαίνει γκολ. Είναι το timing. Θοδωρή, το timing. Ο Πουέρτα ήταν ο καλύτερος στο γηπέδο, λέει ο άλλος φίλος. Μια φάση πριν από την γκρίζα ζώνη. Βλέπουν γκρίζα ζώνη, βλέπουν. Επειδή υπάρχει μια γκρίζα φάση, βλέπουν μόνο οι Τούρκοι. Μήπως έβλεπε άλλο παιχνίδι.
1: Να σε ιντριγκάρω λίγο.
0: Ο Πουέρτα ήταν ο καλύτερο στο κέντρο. Δεν νομίζω να ήταν ο Πουέρτα καλύτερο. Καλύτερο ήταν ο Φρόιλερ το κέντρο, έλα.
1: Να σε ιντριγκάρω λίγο.
0: Για πες.
1: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με παίχτη παραπάνω και στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Γελάζε.
0: Πόσα τα μάτια είναι δηλαδή?
1: Και στον αγώνα με την Κηφισιά.
0: Πόσα είναι?
1: 2, 3, 4.
0: Δηλαδή αυτά. Προσέξτε τώρα. Κύριε Μαυριδόπουλε, για να παίζετε κάρτες όταν αφού παίζετε στοίχημα. Ο Παναθηναϊκός έχει αγωνιστεί 6 φορές στην Ελλάδα. Τα 4 μάτς οι αντίπαλοι έπαιξαν με παίκτη λιγότερο με κόκκινη. Κάποτε ο φίλος μου Στίβ Γιατζόγλου, τον είχα στο μπάσκετ και με τον Παγκράτη, είχε πει μια φοβερή ατάκα, συμπτωματική σύμπτωση.
1: Έτσι
0: το κρατάμε αυτό. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο μάτς?
1: Με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Βάλε την κόκκινη στην άκρη.
1: Θα την βάλω.
0: Βάλε την κόκκινη, πού δεν ξέρεις.
1: Περίμενε, εσύ τώρα στο ξαναλέω φτιάχνεις κλίμα, αλλά όλες αυτές οι κόκκινες ήταν.
0: Γιατί οι παλιές δεν ήταν, που δεν δινόντουσαν.
1: Εννοείς ότι παίρνει κουκούτσια ο Παναθηναϊκός?
0: Όχι, εγώ παρατηρώ.
1: Δεν παρατηρείς, αλλά αφήνεις υπονοούμενο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει ένα διάβλο.
0: 4 στα 6 ρε φίλε, δεν
1: έχει
0: είναι.
1: Ανοίξει ένα διάβλο.
0: Συγγνώμη, είναι 4 στα 6.
1: Και έχει αποφάσεις.
0: Μα δεν μπορείς να μου πεις κάτι, 4 στα 6.
1: Και μπορεί να μείνει εδώ και να τελειώσει το πρωτάθλημα και να μην παίξει με άλλο μάτς με παίχτη λιγότερο.
0: Για περιμένουμε να δούμε.
1: Περιμένουμε.
0: Πότε τελειώνει ο πρώτος γύρος?
1: Ο πρώτος γύρος 20 Δεκεμβρίου.
0: Υπάρχει ένα γκολ της ΑΕΚ που δεν έπρεπε να κυρωθεί.
1: Για ποιο πελές?
0: Δόθηκε φάουλ εις βάρος του Κοστιλά. Φωνάζει η ΑΕΚ, αλλά εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Στο 1-0 νομίζω ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτος γύρος ολοκληρώνεται. Ναι, το Δεκέμβριο. Στις 19-20 Δεκεμβρίου.
0: Άρα θα υπάρχουν πόσα μάτς, 15.
1: 15 είναι ο πρώτος γύρος. Έχουν μείνει άλλα 9.
0: Τώρα έχουμε ήδη 4 κόκκινες σε 4 ομάδες.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, θα κάνουμε ένα απολογισμό στο
1: θα
0: πρώτο γύρο.
1: Θα κάνουμε τότε τη σούμα, θα την κάνουμε.
0: Μπορεί να είναι δίκαιο.
1: Ναι.
0: Τι σημασία έχει αυτό? Λοιπόν, Νίκος Νικολακίας. Μόνο θρύλος δει. Στη διαδρομή Καλαμάτα, Καρεσκάκη, Καλαμάτα. Επιστρέφουν πίσω. Μπορείς, τα παιδιά.
1: Καλό δρόμο να έχουν.

0: αεροδρόμου.
1: Κοίτα, επιστρέφουνε χαρούμενοι.
0: Εννοείται, είμαστε χαρούμενοι. Λέει που είναι και η ομάδα μας. Νίκος, Έκτορα, Σταύρος. Η γνωστή παρέα.
1: Ναι.
0: Διαφωνώ ότι πείθει ο Παναθηναϊκός και δεν πείθει ο Ολυμπιακός. Είναι νωρίς ακόμα. Κανείς δεν πείθει. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα θα σωθεί. Κύριε Νίκο μου, συνήθως από τους δύο που ανέρχονται, ο ένας πέφτει. Ναι. Αυτό λέει η στατιστική. Να σωθεί και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής ταυτόχρονα, θα πρόκειται περί κάτι πρωτοφανούς για τα στατιστικά. Το γήπεδο να γίνει μόνο και θα δείτε. Α, το γήπεδο. Το βραδιάζει του Στέλιου Καζαντζίδη. Καλή διαδρομή να έχετε. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ακόμα δεν πείθει.
1: Ναι, θέλει δουλειά μου, έκανε ο Ολυμπιακός. Έκανε το παράδοξο. Έδιωξε τον προπονητή τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, και έκανε όλες τις μεταγραφές τον Αύγουστο. Γίνεται αυτό.
0: Θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο για την εξέλιξη του σκορ του αγώνα της Λαμίας, αν το έχετε δει.
1: Λαμία,
0: τα δικά μου μάτια είναι ύποπτο. Αναφέρεται στον αγώνα όπου η Λαμία Γάμα Δίγη προηγήθηκε 2-0 στο 60-70,
1: ναι,
0: και νίκησε ο Ταμιναϊκός από το Αλιβέρι που λέγαμε την εφάρα 4-2.
1: Το 0-2
0: έγινε 2-4.
1: Στη Λαμία παίζανε,
0: ναι,
1: στο Αθανάσιος 200.
0: Ναι, ναι.
1: Το 2-0 έγινε 2-4.
0: Ναι, ναι, ναι, απίθανο.
1: Εντάξει, ξαναγίνει.
0: Στη Γάμα Δίγη ο οποίος βάζει 4 γκολ είναι για τον παγκόσμιο κύπελο.
1: Εντάξει.
0: 4 γκολ.
1: Το έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
0: Εκτός έδρας.
1: Ναι, εκτός έδρας ο Ολυμπιακός. Θεωρητικά εκτός έδρας. Ήταν τυπικά γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός. Το ΑΚΑ παίζανε και δύο. 2-0 ο Παναθηναϊκός, 2-4. Θυμάσαι με Καραπιάλη.
0: Σωστό. Λέει ο Μανώλης ότι άμα ακούγατε τώρα Μέγκα,
1: ναι,
0: θα μαθαίνατε τι σημαίνει δημοσιογραφία.
1: Θα βάλουμε να ακούσουμε, να μάθουμε. Ναι.
0: Σπαθάς. Το δούμε μετά.
1: Ναι, μετά θα ακούσουμε. Να σταθώ σε αυτό το μηνυματάκι που έχει στείλει ο Δημήτρης ο Παπουτσής από τη Μελβούρνη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Ωραίο, από την Καγκουροχώρα.
0: Καγκουροχώρα
1: τον Καγκουρό. Δημήτρη, είπες για την Ελλάς Μελβούρνης ότι δεν παίζουν Έλληνες.
0: Όχι, δεν παίζουν. Παίζουν πολύ ξένοι.
1: Ναι, παίζουν πολύ ξένοι. Αλλά σου λέει ο Δημήτρης ότι δύο ελληνικής καταγωγής στην ενδεκάδα. Για πες μας πώς ήταν στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σήμερα στο ντέρμπι.
0: Ένας. Σίγουρα.
1: Ναι, ο Κυριακόπουλος.
0: Μετά.
1: Ο Τετέι, ο Άντρες.
0: Δύο. Και δύο κι αυτοί.
1: Δύο.
0: Άρα, και η Ελλάδα Μελβούρνης είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Kindest regards, με ευγενικούς χαιρετισμούς ο Δημήτρης, ο φίλος μας. Ναι, το κρατάμε αυτό, ξεχάσαμε να τα αναφέρουμε. Έπαιξε μπουζούκι στο γήπεδο που έγινε ο τελικός. Ο Στάθης ο Παυλίδης.
0: Κύριε Νικό, του Έλληνας, Νότης Φαγιανάκης. Αυτό σε παρακαλώ, με αυτό έπαιξε ο
1: Στάθης ο Παυλίδης, ο οποίος είναι γεννημένος στη Μελβούρνη.
0: Ξάδερφος ο Παυλίδη της Εθνικής.
1: Λες να έχει καμία
0: συγγένεια. Ναι, εννοείται, ναι.
1: Ναι. Και όλο το γήπεδο λέει ανατρέχιασε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είδα στιγμιότυπα. Ο προπονητής της Ελλάδας Μελβούρνης και αυτός ξένος, πάντου ξένοι. Δύσκολο να διατηρήσει το 2026,
1: ναι,
0: ομάδα με το δικό σου εθνικό στοιχείο. Παίρνω όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει ότι για το ποδόσφαιρο ή στο πόλο, το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Ένα από τα δύο λέει.
1: Καλά μας λέει ο φίλος τώρα. 100 χρόνια δημοσιογράφοι και δεν ξέρετε ότι είναι 13 οι αγωνιστικές. Μπερδευτήκαμε.
0: Πόσες?
1: 13 είναι.
0: Είπαμε 15.
1: Ναι, είπαμε 15. Όλο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε μείνει στη παλιά πρωτεθνική που είχε 34 αγωνιστικές.
0: Πάμε. Οπότε, τραγουδάκι και δελτίο.
1: Δελτίο ειδήσεων με Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Επανερχόμαστε. Μείνετε εδώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Στη μία, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Κόκκινο βάφτηκε χθες βράδυ το Φάλιρο μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των Αιωνίων. Στα άλλα τρία χθεσινά μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2, με την εκτυγωνιστική να ολοκληρώνεται το απόγευμα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Χθες στο Φάλιρο ο Ρέτσος με σούτ από το ύψος του πέναλτι μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ έκρινε το μάτς με τους Ερυθρόλευκους να παίζουν με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες μέσα σε 4 λεπτά. Στο Καρτάντζογλου ο Νιζέ και Κράιντς οδήγησαν στη νίκη τον Ηρακλή, ο οποίος συγγενίασε έτσι με τρίποντο τη φυσική έδρα του. Στη Λεωφόρο, Πόμπο και Αμπάντα σφράγισαν τη δεύτερη σερή νίκη της Κηφισιάς. Τέλος, του Βικελίδης, Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον αριστό σκορ πριν ο Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στη βαθμολογία, όπου πλέον μπήκε φωτιά, πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος αν σήμερα νικήσει την Καλαμάτα θα πιάσει και αυτός κορυφή. Ενώ η ερχόμενη 7η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει 6 μάτς, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. ΠΑΟΚ Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Όφη και Λεβαδιακός Βόλος. Ζήσαμε το πρώτο ντέρμπι μας και το κερδίσαμε. Σε αυτά τα μάτς πρέπει να παίζεις με πάθος και θέληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Από αύριο θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, επισήμανε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την νίκη του Ολυμπιακού. Αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα κλειστό μάτς στο οποίο δεν παίξαμε στο επίπεδο που μπορούμε. Το σχόλιο του Γιάκουπ Νίστρουπ για την πρώτη ήττα του στον πάγκο των Πρασίνων. Στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση δεν ανακοίνωσε αποστολή για το σημερινό μάτς, ωστόσο είδε με ικανοποίηση Γιαννούλη, Ελουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τα προβλήματά της. Κάτι που δεν ισχύει για τους Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Σαρή, Παβλένκα και Αλή, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Με 24 παίκτες ταξίδεψαν οι Μεσσίνοι στη Θεσσαλονίκη. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες τον Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε χθες η Super Bet League 2. Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται σήμερα. Πανιόνιος, ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθο στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε χθες την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Τέλος ο Γιώργος Βόβορας από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών. Ενώ για την Α1 των γυναικών, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108, ΠΑΟΚ Άρης 70-68, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72 και Κρόνος Παναθλητικός 75-70. Στο Πόλο Απόλλων Σμύρνης, Σίδες Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο EuroCup των Ανδρών και Ποζίλιπο Βουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πειραιός Γλυφάδα 25. Για την Handball Premier κοντράρονται στις 5 το απόγευμα Αθηναϊκός Χάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Και στα νέα από το εξωτερικό, Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς, 3 βαθμούς πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης χθες στην Premier League, Hull Everton 2-2 με την ομάδα του Κωνσταντή Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Κόμο Ρώμα 0-0, Λάτσιο Μόντσα 3-1, Λέτσε Μπολόνια 1-2, Σασουόλο Μίλαν 1-1 και Κάλιαρη Γιουβέντους 1-1, με τους Μπιανκονέρι να μένουν 5 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ. Έλσε Θέλτα 0-0, Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 3-2, Μπέτις Οσασούνα 5-2 και Σανταντέρ Βαλένθια 2-2 για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σκόραρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Γκαζιαντέπ και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Παρτίζαν Βιέννη 99-78 για την ABA League, δύο μέρες πριν η ομάδα του Βελιγραδίου και του Ζωέν Πεναρόγια υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά τη Σεπάνγκ ο Ολλανδός πρόταψε χθες και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στην κατάταξη των οδηγών και να είναι μία ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου θα σας συντροφεύσουν για μια ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Επιμένουν οι παίκτες και φυσιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σουτ γκολ 1-0. Στο 20 λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
4: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με πολύ δυνατό σουτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά. Γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
5: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη με σκόρερ τον Κουάμε με καταπληκτική κεφαλιά. Εκεί που πήγε η μπάλα πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα με το αριστερό. Γκαρέ δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω. Έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα. Και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ. Βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
6: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέι, μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο σούτ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
7: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 1 και 4 η ώρα. Αερασπόρ 100,8 με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα είμαστε μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή σήμερα, ο μήνας είχε 11. Μπαίνουμε στην 12η Οκτωβρίου. Σιγά σιγά αλλάζει και ο καιρός. Και είχαμε και ένα περίεργο γεγονός στο Λονδίνο με κάποιο περίεργο, ο οποίος εισήλθε στο χώρο που ήταν η τίγρης της Σιβηρίας. Μια τίγρης η οποία ήλθε από τον ζωολογικό κήπο της Γερμανίας, μου φαίνεται, και πάλευε με την τίγρη ο τύπος και τελικά έχασε τη ζωή του. Ναι. Τώρα ψάχνουν να βρουν πόσες ήλθε σε αυτό το χώρο.
1: Μα, λοιπόν, πάει και μπαίνει τώρα μέσα στο χώρο που είναι η...
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν που έκανε αυτό το πρόγραμμα, τι ομάδα θα μπορούσε να ήταν στην Ελλάδα για να κάνει αυτή την ενέργεια, να πάει να μπει σε κάποιο πλάνο που παλεύει,
1: ναι,
0: της κάνει και παρατηρήσεις, ναι, της τίγρης. Σταμάτα.
1: Ναι. Τι κάνεις.
0: Τι κάνεις. Τι με πέρασε εμένα. Λοιπόν, πώς χάνει τη ζωή. Τι ομάδα θα μπορούσε να ήταν αυτός ο τύπος στην Ελλάδα και γιατί όμως, παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να χάσεις τη ζωή σου, αλλά όχι σαν γι' αυτόν. Λοιπόν, λέει από το Άργος ο φίλος, κάτσε και είδα το ματς Liverpool City. Η ΑΕΚ είναι άτυχη που δεν παίζει με τη Liverpool. Η City δεν παίζεται, λέει ο Γιάννης ΑΕΚ. Πραγματικά η Liverpool είναι σε τραγική κατάσταση, όπως και η United. Η Arsenal πάλι με την Chelsea, η οποία όμως προς το τέλος δεν θα μπορέσει. Πάλι η Arsenal θα το πάρει.
1: Το πάρει λες πάλι, ε?
0: Πάλι Arsenal.
1: Back to back.
0: Ναι. Λέει ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν χάλια, αλλά μέσα σας ξεφεύγει και κάτι. Στο πρώτο ημίχρονο το τάκλ του Πιρόλα στον Τετέ είναι εγκληματική κόκκινη κάρτα και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέει, το λέει κανείς Παναγιώτης Σαντορίνη. Το είπαμε ότι είναι μια φάση,
1: ναι,
0: που οι Ισπανοί δεν έχουν λόγο να μην αποδώσουν τα του Κέσσαρη στο Κέσσαρη. Βέβαια θα μου πείτε τα νωρίς και πάντα οι διαιτές αυτό το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, να μην διαμορφώσουν από την αρχή διαφορετικές συνθήκες αγώνες σε ένα μάλιστα ντέρμπι γνωστό, το ντέρμπι των αιώνιων.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα σκληρό μαρκάρισμα και εγώ μια φορά που το είδα από το replay, νομίζω ότι ήταν κάρτα στον Πιρόλα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: εκεί τώρα βγάζεις ό,τι θέλεις. Γιατί ναι, ήταν μπάλα πόδια μαζί, ή λίγο πριν το πόδι, ή λίγο μετά. Ήθελε πολλά replay. Αν είχαμε 5-6 replay κι εμείς, θα μπορούσα να έχω.
1: Να σου πω τι είπε ο φίλος ο Κουτσιάφτης. Γιατί δεν άκουσα τι έχει πει ο Βαρούχας.
0: Για πες μια αριστομένη.
1: Για τη συγκεκριμένη φάση. Υπάρχει ένα ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα.
0: Σωστό.
1: Πέφτει με τα δύο πόδια, τα οποία όμως είναι μαζεμένα και αυτό παίζει ρόλο. Όταν ένας ποδοσφαιριστής βρίσκει την μπάλα, δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνει η φάση. Δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα, καθώς παρά το γεγονός ότι πληρούνται τα 3 από τα 4 κριτήρια της προφανούς ευκαιρίας, δηλαδή
0: της
1: κατεύθυνσης προς το τέρμα,
0: ναι,
1: της διάταξης των παικτών, απόσταση από το τέρμα, αλλά δεν έχει την κατοχή της μπάλας, οπότε είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα.
0: Την έδωσε την κάρτα.
1: Ούτε φάουλ δεν έδωσε.
0: Την έδωσε την κάρτα.
1: Όχι, ούτε φάουλ σου λέω δεν έδωσε.
0: Δεν τον κάλεσε όμως και ο Βαρίστας. Αυτός, ο διαιτητής μπορεί να τη χάσει τη φάση.
1: Ναι, ο Βαρίστας θα τον κάλεσε. Θα τον καλούσε αν.
0: Αν σφύριζε.
1: Αν σφύριζε και θεωρούσε ο Βαρίστας ότι είναι κόκκινη κάρτα.
0: Οπότε το άφησε.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτός δεν ήταν σίγουρος.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί, άμα σφύριξε, άμα το σφάλω, θα δώσει κόκκινη.
1: Θα παίρνει. Και κόκκινη να μην δώσει, θα εξεταστεί από το βάρη και μετά. Ποιο λεπτό
0: ήταν, ήταν αρχή.
1: Νωρίς.
0: 20.
1: 20 λεπτό.
0: Τα βλέπεις ότι είδατε σε ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν
1: λέει,
0: να,
1: άστο, δεν θέλουν
0: να παρεύουν. Ενώ το άλλο που ήταν στους 70.
1: Ναι, αλλά με τον Πάουκ στο 16 είχαμε την αποβολή, κύριε Μαλισκιώβα.
0: Καλά, δεν ήταν και 6 μεσοβέλος, όντως. Επαναλαμβάνουμε, φίλες και φίλοι, 6 παιχνίδια στην αγωνιστική μέχρι στο πρωτάθλημα.
1: Έλα, το παρακάνεις.
0: Τα 4-6 αυτών με τον Παναθηναϊκό είχαν κόκκινη κάρτα. Εις βάρος των ομάδων που έπαιζαν με τον Παναθηναϊκό.
1: Το παρακάνεις, σου λέω, το παρακάνεις.
0: Πού να έχει και την ΕΠΟ.
1: Δημιουργείς κλίμα χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Ήταν μια δύσκολη φάση Παναγιώτη Σαντορίνη αυτή. Θα μπορούσε να το κάνει. Όλα δηλαδή. Όλα θα μπορούσε να τα κάνει. Λιξούρη, αρχηγός. Λέει ο Νικόλας από την άλλη μου. Όχι, ρε Νικόλα, ακόμα δεν βρήκες ποιος πολιτικός αρχηγός ήταν από το Λιξούρη.
1: Ναι. Ποιος είναι.
0: Θα το πω.
1: Πες το.
0: Κυρία.
1: Παπαρικά.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτό το Λιξούρη.
0: Ναι, ρε Νικόλα. Ναι. Μπάμπης. Καλό βράδυ. Τσόρι από Τρίκαλα.
1: Αύριο ο Κοντός θα είναι στην εκπομπή, γιατί ρωτάει ο Τσόρη.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Κοντός στην εκπομπή, θα πάρει να πω. Ο Κοντός δεν λίγο ψυχάει σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Μανώλη, από την Άξο θα έχουμε νέα αύριο. Αύριο το βράδυ θα σε ενημερώσουμε. Ο κ. Ραυτόπουλος. Το έχουμε πει αυτό, κύριε Ραυτόπουλε, είναι η Ελλάδα Σύρου, αλλά εκεί η Ελλάς Μελβούρνης δεν γράφεται, είναι Ελλάς στα αγγλικά, καταλαβατε, δεν μιλούν την ελληνική. Το Ελλάς Μελβούρνη είναι Ελλάς, γράφεται H-E-L-L.
1: Σωστό, το Ελλάς στο αγγλικό, ναι.
0: Το Ελλάς Σύρου είναι λάθος. Ελλάς είναι ονομαστική, αλλά ναι. Η αιτιατική είναι Ελλάδα.
1: Ελλάδα Σύρου, ναι.
0: Τώρα γιατί δεν κλείνουν την Ελλάδα στην... Δεν θέλουν, λέει, οι Συριανοί. Λάθος. Δεν μπορούμε να λέμε της Ελλάς Σύρου όταν είναι στη γενική. Είναι της Ελλάδας Σύρου.
1: Ναι.
0: Η ονομαστική είναι Ελλάς. Απλώς στη Μελβούρνη, επειδή είναι σε ξένη χώρα, βάζουν το ένα στα αγγλικά, Hellas. Καταλάβατε, κύριε, αυτό που λέει. Τη γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα και είμαστε πολύ καλοί και στο συντακτικό και διαβάζουμε. Το σωστό λοιπόν είναι, ναι, στη γενική και στην ιδιατική. Τώρα γιατί δεν την κλείνουν εδώ οι περίεργοι, είναι λάθος. Αλλά είναι το μοναδικό λάθος. Εδώ η άλλη είχε 16 παιχνίδια και 16 νίκες.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν. Να το ζωήσε. Πώς θα ψήσει τώρα,
1: Γεια σου ρε Άρτα.
0: Διάβασα.
1: Καλησπέρα φίλτατε Γιάννη και Δημήτρη. Η Eraspor στην Άρτα στους 97,3 δεν πιάνει.
0: Από τι ώρα μετά τον γκολ του Ρέτσου πριν?
1: Έλα σταμάτα. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έβγαλαν από δύο ντέρμπι και είναι πρώτοι. Ο Ολυμπιακός ένα και είναι στους μείον δύο, ενώ η ΑΕΚ κανένα και είναι στο μείον ένα. Αυτά να λέμε, την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Ζώης Φούρδαρης Άρτα.
0: Ναι, αλλά δεν μας είπες σχόλιο για τον προπονητή σου, για το στήσιμο της ομάδας.
1: Για τον Ιστρού.
0: Ναι.
1: Ναι, σου λέει, έχει βγάλει δύο ντέρμπι.
0: Όχι εσύ.
1: Ναι. Όχι, ο Ζώης.
0: Τι ντέρμπι, ντέρμπι με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ.
1: Τι έχεις πατήσει εδώ και δεν σταματάει.
0: Συγγνώμη, 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, όταν λες ντέρμπι, τι είναι ντέρμπι.
1: Ρε παιδί μου, έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.
0: Αφού ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να παίξει, παίζει με 10.
1: Από το 16 μέχρι το 16, δεν έπαιζε με 11.
0: Λοιπόν. Ωραία Κέρκυρα που πάντα βρέχει. Ωραία.
1: Γεια σου ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, πάμε στο κύριο Μάνο. Τι λέει ο κύριο Μάνος?
1: Πες του να δει τις δηλώσεις των προπονητών. Ο Νίστρου παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Σε ποιον να το πούμε, αφού το είπαμε.
0: Για διάβαση.
1: Ποιε? Ναι, ισχύει. Είπε ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
0: Είπε το αυτονόητο, ρε φίλε.
1: Με αυτό δεν είπαμε ότι τις δηλώσεις. Χειροκροτούμε τις δηλώσεις και του Αλγκουαθίλ, που φαντάζομαι και στην ΙΤΑ το ίδιο θα αντιδράσει με ψυχραιμία, αλλά και του Νίστρου που παραδέχτηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος έστω και στα σημεία και πήρε την νίκη στο ντέρμπι.
0: Απαντάμε στην ερώτηση του κύριου Μπερλή.
1: Ναι.
0: Ότι στα 6 παιχνίδια του Παναθηναϊκού φέτος οι 4 αντίπαλοι του έπαιζαν με παίκτη λιγότερο.
1: Γιατί λέει στο Πόλο Μπρατσάκια και φέτος?
0: Είναι αυτό το μήνυμα είναι άλλη μέρα.
1: Α, άλλη μέρα.
0: Είναι από τη Μαρσέη.
1: Τώρα είναι.
0: Είναι από τη Μαρσέη.
1: Από το Μαρσέη. Γιατί το ξαναλέω στον Δημήτρη το Μπιρλί.
0: Ναι.
1: Ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα χτυπήσει στα ίσια το πρωτάθλημα στην υδατοσφαίρα.
0: Επιστροφή, λέει, από Καραϊσκάκη.
1: Ναι.
0: Το Μπαλαμά Καρδίτσας.
1: Α, ταξίδι κι αυτό.
0: Που περιμένει.
1: Ταξίδι κι ο
0: Κώστας. Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ, τι έγινε τελικά εκεί?
1: Τι.
0: Ερημώτικα χωριά, τι έγινε τελικά εκεί?
1: Δεν έχουν
0: γίνει. Συνήλθανε, επανήλθανε οι κάτοικοι.
1: Δεν έχουν γίνει έργα αποκατάστασης.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Καλή επιστροφή να έχει ωραίο Παλαμά.
1: Καλή επιστροφή, καλό δρόμο, προσοχή και εσύ.
0: Με τον ατρόμητο Παλαμά, τι χρώματα φοράει ο ατρόμητος Παλαμά?
1: Μπλε άσπρα.
0: Όχι βέβαια.
1: Τι.
0: Πράσινα ρε φίλε, πράσινα.
1: Πράσινα και ο ατρόμητο.
0: Να τα λε αυτά. Να τα λε αυτά στον κύριο Νασιακό. Ο Τετέι λέει. Α, ακούω τι λέει ο Παναγιώτης. Ο Τετέι έφυγε από θέση offside για τη φάση.
1: Είναι offside. Δεν το έχω παρατηρήσει. Α, μπορεί να.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί δεν σήκωσε καμία σημαία?
1: Ναι, δεν σήκωσε.
0: Άρα λοιπόν, αυτό το λες εσύ και εγώ.
1: Ναι,
0: και
1: ρε παιδί μου, μπορεί σου λέει να εξετάστηκε και να είδε ότι ήταν offside και να μην ασχολήθηκε. Με αυτή την έννοια στο λέει, φαντάζομαι.
0: Ωραία αιτιολογία αυτή. Τι λέει ο Ζώης πάλι?
1: Ο Παναθηναϊκός στέλνει, λέει, όπου ο ΠΑΟΚ πήρε κόκκινη κάρτα. Όσον αφορά τον Νίστρο, αυτό στέλνει όπου ο Αλχαϊντίν δεν μπορούσε να δώσει μια σωστή μπάλα.
0: Ποιος είναι ο Ροχαϊντή? Είναι μήπως εννοεί τον Ουναΐ?
1: Μπορεί.
0: Είπα, έγραφε και έψινε μαζί τα ψωμιά.
1: Μπορεί.
0: Κάπου υπάρχει μήνυμα του φίλου σου του Αντωνούλη. Πού είναι το ρε γάμο του
1: Αντωνούλη? Διάβει, έχει στείλει εδώ στο mail. Έβρεξε μετά από καιρό και βγήκαν τα σαλιγκάρια βόλτα, λέει. Τα βλέπεις?
0: Τι εννοεί?
1: Γιάννη Παπαγεωργίου, να απαντά στο Μαλισιώβα. Γιατί
0: θέμα
1: αφήνει υπονοούμενα κι αυτός και κάποιοι άλλοι.
0: Τι
1: ψάχνουν να βρουν στον Παναθηναϊκό γωνία στο δεκάρικο.
0: Ποια είναι τα υπονοούμενα?
1: Γιατί δεν άντεχαν και δεν αντέχουν να τον βλέπουν πρώτο που είναι ακόμα. Αύριο, Αντωνούλη, αύριο θα έχει και συγκάτοικο από ό,τι φαίνεται. Να απαντάς, Γιάννη, λέει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός που έχει δώσει 5 εκατομμύρια για μεταγραφές,
1: ναι,
0: αύριο θα είναι πρώτος με τον ΠΑΟΚ, που έχει δώσει και αυτός, έχει δώσει και αυτός τα 20-30 του.
1: Ναι.
0: Αλλά τα έχει δώσει μάλλον σε λάθος κατάσταση.
1: Σε λάθος τα δώσε, λες.
0: Πάντως αυτό που διάβασα σήμερα, ότι σήμερα στο ντέρμπι, λέει, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: στο τερέν του γηπέδου ήταν απλωμένα 300 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: σύμφωνα ομάδες... με την αξία των παικτών,
1: ναι,
0: ο Ολυμπιακός έχει αξία, λέει, 180 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Διαφωνώ. Ο Παναθηναϊκός 125.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ 110.
1: Ναι.
0: Και ΑΕΚ 85.
1: 85 ΑΕΚ.
0: Είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να έχει 180. Απλώς υπεραξίες είναι αυτές.
1: Ναι.
0: Σιγά μην κάνει ο Γκονζάλης 25. Πού είναι αυτό το παιδί, γιατί δεν έπαιζε? Δεν ήρθε από το Μεξικό?
1: Δεν ήρθε, όχι.
0: Λοιπόν, υπεραξίες είναι αυτές. Παραφορτωμένα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, από τις 4 αποβολές που κέρδισε ο ΠΑΟ, μπορείτε να μου πεις ποια ήταν αδικαιολόγητη, ποια ήταν εσφαλμένη απόφαση? Όλες ήταν δικαιολογημένες.
1: Ναι.
0: Αλλά παραμένουν 4 κόκκινες στις 6. 6 μάτς, 4 κόκκινες.
1: Σωστό.
0: Δεν πάει άσχημα.
1: Τι είχε πει εσύ, ο Βέρ 4,5?
0: Ναι.
1: Καλή απόδοση.
0: Είπα, έβαζε 1 εκατομμύριο και έβγαζε 900 χιλιάρικα.
1: 1,90.
0: Ναι, φίλε.
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Φλαφλού πόσο είναι, δεν μας
0: είπε. Φλαφλού αυτή την ώρα το ντέρμπι, το περίμενο ντέρμπι της Βραζιλίας ήταν στο 1-0.
1: Καθυστερήσει, το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, 7 έχει δείξει ο διαιτητής.
0: 1-0, ναι.
1: Ναι, 1-0 στο 65, ο Γαρασκάλ έχει ανοίξει το σκορ για την Φλαμέγκο στην Βραζιλία και πάμε σιγά σιγά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.
0: Πάμε, ναι, φλαφλού, αλλά δεν υπάρχουν παίκτες μέσα, διάσημοι και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Κρίμα. Και η Βραζιλία, όπως είναι η εθνική ομάδα, έτσι είναι και το πρωτάθλημά τους, πολύ πεσμένο. Εν τω μεταξύ, είδα και λίγο Ρεάλ Βαλένθια.
1: Το είδες?
0: Μπορεί να έβαλε άλλο πηγούνι ο Βινίσιους, αλλά πιστεύω ότι έχει μια ανισορροπία στη σκέψη του. Έκανε μια παράδεκτη ενέργεια πάλι. Τράβηξε το μαλλί ενός παίκτη σε μια κίνηση να φύγει μπροστά. Πέτυχε γκολ. Ακυρώθηκε το γκολ. Δέχτηκε κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος ανέβασε και ένα το TikTok που το ανέβασε. Ναι. Και
1: στα social.
0: Λέγοντας συμμορία.
1: Συμμορία είπε.
0: Δηλαδή η συμμορία αυτή που εσύ είσαι σε αλλού για αλλού. Η συμμορία αυτή. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και κατάφερε λοιπόν, νίκησε με 1-0, αλλά θα λείψει 3 αγωνιστικές και θα χάσει το ντέρμπι. Εκεί βέβαια πραγματικά είδα τη Ρεάλ, έχει μεμονωμένους παίκτες καλούς, αλλά και το πρωτάθλημα εκεί είναι ευκολάκι για την Μπαρτσελόνα. Έχει καθαρίσει και αυτό.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται ούτε ο Μουρίνιο δεν σώζει την κατάσταση.
0: Όχι, στην Ιταλία γκέλα Γιουβέντους.
1: Πάλι Γιουβέντους απογοητεύει.
0: Εκεί θα παιχθεί μεταξύ της Ίντερ και μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Ρώμα.
0: Η Ρώμα που ήρθε με την Κόμο του Γκασπερίνη, καλύτερη ομάδα που μπορεί να το κλέψει ο Γκασπερίνη. Αυτά σε αυτό το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Εντάξει, η Μπάγκερ έκανε την κέλα, αλλά νομίζω ότι στο τέλος, αφού έχει το καλύτερο υλικό, αφού η Ντόρτμουντ του περιμένει πολύ, θα μπορεί να παίξει στην Μπάγκερ.
1: Ορίστε τι λέει ο Βασίλης, ο παοξής μας, ο φίλος από τα όμορφα Γιάννενα. Καλησπέρα, αξιότιμοι κύριοι. Όσο λιγότερο ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, τόσο καλύτερα είναι.
0: Εννοείται, γιατί δεν είναι φαβορή φέτος. Είναι μεταβατικό το στάδιο, έχει νέο προπονητή, είναι χωρίς την Κωνσταντέλια. Έχει θέματα να επιλύσει και όσο το πάει. Ναι. Θα είναι καλύτερος, όπως είχα πει, μπαίνει ο Ντεσπότοφ τώρα, θα μπει και ο Μπέιτε σε ένα μήνα, άρα θα γίνεται καλύτερο στο κέντρο, ναι, καλύτερο και στα άκρα, και θα το πάει μέχρι στα play-off. Θα το πάει. Εδώ μεταξύ έχουμε το φοβερό deal Trump Putin με Diesel για να πέσουν οι τιμές στην Αμερική, γιατί έχει ενδιάμεσο ο Trump. Και από την άλλη, ναι, η Ευρώπη λέει όχι σε αυτό το κόλπο. Και μάλιστα έχουμε...
1: Ουσιαστικά ο Trump τι κάνει, σπάει το εμπάργκο.
0: Εννοείται, πρέπει να κάνει τη δουλειά του.
1: Που είχαν οι Ρώσοι.
0: Και από την άλλη έχουμε, ξέραμε την Ολυμπιακή εκεχηρία, ναι, από τους Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας, ότι όταν υπάρχουν Ολυμπιακοί δεν υπάρχουν πόλεμοι. Αυτό προσπάθησαν να το κάνουν και στην... τα τελευταία 40 χρόνια το Ολυμπιακό κίνημα δεν τα κατάφερε ποτέ. Ναι. Τώρα έχουμε την ενεργειακή εκεχηρία, αφού ο Τραμπ επέρεται ότι έπεισε τη Ουκρανία και τη Ρωσία ότι να μην χτυπάτε δηληστήρια. Αυτό, ναι, λέγεται ενεργειακή εκεχηρία. Όμως οι Χούθοι έστειλαν πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, που θεωρείται η ισχυρότερη στον αραβικό κόσμο, και είχαμε και νεκρούς στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
1: Και αυτή ήταν...
0: κατάσταση είναι τραγική.
1: Αυτή ήταν μια ενέργεια που αποτελεί και τραγική, έγκλημα πολέμου. Έτσι.
0: Η κατάσταση είναι τραγική, όμως δεν ξέρεις από πού να φυλακτείς.
1: Ναι, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Σε έβλεπα ένα βίντεο στην Ουκρανία που περπατάει ένας μεσήλικας, ναι, κοντά σε μια παιδική χαρά, και ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος. Ναι. Και καταλαβαίνει αυτός ότι έρχεται ντρόουν και αρχίζει και τρέχει και σου λέω σε κλάσμα του δευτερολέπτου, ναι, ανατινάζεται το ντρόουν στο έδαφος και την γλιτώνει, σου λέω για κλάσμα του δευτερολέπτου έχει προλάβει και έχει τρέξει.
0: Άρα λοιπόν η Ευρώπη που δεν έχει πόλεμο 45 πόσα χρόνια, 55 και 25, 80 χρόνια, ναι, 80 χρόνια χωρίς πόλεμο, καταπληκτικά, καταπληκτικά.
1: Δεν είναι.
0: Βέβαια είχαμε λάθος, είχαμε στη Ιουγκοσλαβία.
1: Εντάξει, δεν είχαμε μόνο στην Ιουγκοσλαβία, είχαμε και άλλες αιστείες.
0: Στην Ευρώπη, ρε παιδί μου.
1: Ναι, στην Ευρώπη.
0: Τώρα η Ουκρανία και αυτή είναι πέρα πολύ, που ναι, στα έξω. Λέω να ζήσεις, και πώς να ζήσεις. Καταρχάς πας να φας, είσαι στον έφασμο, ναι, που είναι ο Χρήστος.
1: Γεια σου Χριστάρα, γεια σου Χριστάρα.
0: Είσαι στο Ουζέρι, τρως, ναι, και σκάει αυτοκίνητο πάνω.
1: Μεθυσμένος οδηγό, δεν πέφτει πάνω στα
0: τραπέζια. Και πάνω τα τραπέζια.
1: Ναι. Απίστευτο.
0: Και τι τους έσωσε όμως.
1: Τι
0: ζαρτινιέρες.
1: Το είδε.
0: Φοβερό. Πήρε βάρο τι ζαρτινιέρε, αυτέ πήραν τι καρέκλε και έκατσαν εκεί. Ναι. Δεν πέθανε κανεί.
1: Όχι, γιατί αν είχε πάει το αυτοκίνητο κατευθείαν θα του είχε στείλει πάνω στον εξωτερικό τείχο του καταστήματο και θα καμάλα. Και όπω λέει ο φίλο ο 593, αντί να ασχολείστε αν παίζετε καλό ποδόσφαιρο, ασχολείστε συνεχώ με τρίχε. Αν και αν. Και επειδή ασχολούμαστε με τρίχε, κύριε Μαλισιώβα, ναι, να πούμε ότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τη φίλη σου την Κίμπερλι.
0: Καταρχάς εγώ διαβάζω Wall Street Journal πλέον,
1: ναι,
0: διότι η κατάσταση από αυτά που μαθαίνουμε
1: σε ό,τι είναι, έχει να κάνει με την Κίμπερλι,
0: είναι εκπληκτικά, ναι, τύφλα να έχει, πώς το λέμε, οι σαπουνόπερες.
1: Ναι.
0: Αν ισχύουν αυτά που γράφει Wall Street, η πρέσβυρα έχει θέμα, διότι στην Αμερική δεν, ναι, είναι τόσο απλά τα θέματα. Στην Αμερική σε καλούν να ακούς και πρέπει να εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Όχι, πρέπει να εξηγήσεις.
0: Να ευχηθούμε καλή τύχη.
1: Και από ό,τι γράφει τώρα με ένα δημοσίευμά του γύρω στις 10 το βράδυ το Associated Press, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο απόλυσης της Kimberly Guilfoyle μετά τις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά. Δηλαδή θα πάμε και σε αλλαγή πρέσβη.
0: Δεν είναι ανάρμοστη. Τι ανάρμοστη. Εξετάζουν γιατί φέρεται να έχει σχέσεις με επιχειρηματίες.
1: Ναι.
0: Και να όχι έχει... να έχει σχέση φιλική. Έχει σχέση που εμπλέκονται συμφέροντα. Οπότε, ναι, κυρία Κίμπερλι, θα έχει μπλέξει εγώ τα θέματα. Ευχαριστούμε. Καλή τύχη. Κύριε Νίκο, οι τίτλοι δεν κλείνονται και μπαίνουν σε εισαγωγικά. Ο Παναθηναϊκός όμως το κλείνουμε, και ο Παναθηναϊκός τίτλος είναι. Του Παναθηναϊκού λέμε, τον Παναθηναϊκό λέμε. Και η Ελλάδα κλείνεται, η Ελλάδα της Ελλάδος στην Ελλάδα. Αυτά, πάμε στον Παναγιώτα. Αληθεύει ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει περισσότερα πέναλτι πέρα από... Και πέναλτι έχει πάρει περισσότερα.
1: Πρέπει να το δω και αυτό το στόχο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, κόκκινες κάρτες σε αντίπαλοι.
1: Θα το
0: και
1: δούμε
0: πέναλτι.
1: Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Δεν μπορεί
0: θα ξυπνήσει ο Θωμάς.
1: Να διασπείρεις...
0: Θα ξυπνήσει ο Θωμάς και θα λέει τι κάνετε, ρε παιδιά. Τι κάνετε.
1: Να διασπείρεις φήμες οι οποίες είναι ανυπόστατες.
0: Αύριο, αύριο να κάνουμε την έρευνα. Αύριο, αύριο. Παναγιώτη, θα το τσεκάρουμε αύριο. Νίκος Νικολακίας. Χαλαρώστε, πρωτοτή Οκτώβριο ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε στο τέλος. Αυτό για τους φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν καβαλήσει καλάμι. Σήμερα κατέβηκαν οι μισοί από το καλάμι. Με αγάπη πάντα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δικαιολογημένα βιάζεται γιατί έχει να πάρει χρόνια τίτλου και έκανε
1: υπάρχει,
0: μια ανταγωνιστική ομάδα του που θα διεκδικήσει το τίτλο μέχρι τέλους. Λέω εγώ τώρα, 11 Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζω το μότο μου, αυτό που έχω πει εδώ και ένα μήνα, ότι οι διεκδικητές του τίτλου είναι δύο σήμερα και θα είναι δύο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Πότε το είπα?
1: Εγώ άκουγα
0: το καλοκαίρι.
1: Το απόγευμα που ήμουν στη Λεωφόρο και μετέδεα την Κηφισιά με τον Πανετολικό, άκουγα τον Γιώργο Μίνο που λέει ότι είπε σήμερα
0: ναι.
1: Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Και πότε έπεσε μέσα ο Μίνος?
1: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι είναι
0: φίλος. Λοιπόν,
1: τα λέει
0: με αγάπη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να γίνει διεκδικητής του τίτλου. Για να γίνει διεκδικητής του τίτλου πρέπει να βρει το διάδοχο του Κωνσταντέλια. Όταν καλύψει αυτό το κενό θα γίνει. Άμα φέρει δεκάρι το Γενάρη που κάνει παπάδες ότι έκανε ο Τέλιας, ναι. Πώς θα γίνει ξαφνικά? Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: δεν γίνονται αυτά ξαφνικά.
1: Ένα πέναλτι πήρε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ που το έχασε ο Ταμπόρδα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
0: Α, το είχε χασεί.
1: Τρίτη αγωνιστική έγινε αυτό. Περίμενε, γιατί διασπείρεται φήμες.
0: Παιδί μου, πόσα πέναλτι έχει πάρει?
1: Αυτό.
0: Ψάξε. Λοιπόν, τραγουδάκι, κύριε Μαυριδόπουλε, βάλτε ένα τραγουδάκι.
1: Πέναλτι.
0: Και επαναρχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Δύο πέναλτι πάρει ο Παναθηναϊκός στις 6 αγωνιστικές.
1: Εντάξει. Μια ομάδα που είναι επιθετικογενής, ναι, δικαιούται να πάρει δύο πέναλτι. Θα έχουμε δουλίτσα για τη διαιτησία όλο τον χρόνο. Σημασία έχει ότι αφού δεν υπάρχουν Έλληνες διαιτητές και είναι ξένοι, τι να πεις. Πολλές κάρτες ο κύριος, 11 κάρτες, 12, πάρα πολλές για ένα διαιτητή. Βέβαια θα μου πεις τώρα, έδωσε τις κάρτες, γιατί ήταν πολλές οι κάρτες, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Δικαιολόγησε το επίθετό του. Γιατί το επίθετό του είναι Ερνάντεθ, Ερνάντεθ.
0: Ναι.
1: Άρα οι κάρτες είναι διπλές. Ήταν 6 και 6, 12.
0: Ωραίο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ερνάντεθ, Ερνάντεθ. Λοιπόν.
0: Καλησπέρα και στους δύο Δημήτρης από Λιβαδιά. Είχατε πει την προηγούμενη Κυριακή ότι σήμερα μετά τον ντέρμπι θα βγάζετε ο Κρατές, λέει.
1: Είχαμε πει.
0: Δεν το είχαμε πει. Σήμερα είχαμε πει.
1: Είχαμε πει ότι πλησιάζει η ώρα.
0: Ναι, πλησιάζει.
1: Πλησιάζει, πλησιάζει. Έχουμε και τον οδηγό από τον Ντόρτμουντ. Γεια σου, Σάκη. Δεν μας κάνει σχόλιο για τον Παναθηναϊκό, Σάκη, σήμερα. Δεν σε βλέπω. Τι έχουμε, κοκοκό. Γεια σας κύριε Διαμαντή, να είστε πάντα καλά. Ο Πάο, λέει ο Μπάμπης, έχει πάρει 5 και είναι και πρώτος. Sorry, τι 5?
0: Τι?
1: 5 πέναλτι, όχι.
0: Όχι, 2 πέναλτι.
1: 2 πέναλτι, κύριε Τσόρι.
0: 5 πέναλτι.
1: 2 πέναλτι, κύριε Τσόρι.
0: Τι λέει φίλοι μας η Δέσποινα, για να δούμε και τα messenger, τα αφήσαμε πίσω. Λοιπόν, να ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Καλησπέρα Γιάννη, πες το Μπαλισκιόβα να διαβάσει τα μηνύματα που έστειλα στο Viber. Έχεις αφήσει το Χρήστο διάβαστο?
1: Ποιος?
0: Ο Χριστάρας από τον Εύωσμο.
1: Τα ελληνικά πλοία δεν έχει υπάρχει μήνυμα. Εκτός αν πάει, έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Α, λες για τα ρωσικά πετρέλαια, κύριε υπεύθυνο είναι τώρα όμως αυτά είναι. Δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτά τέτοια ώρα. Όλα τα πετρέλαια. Πού είναι ο Χριστός για να δω.
0: Τώρα στο Αριστοτέλος ο φίλος μας από το Σίδνεϊ. Δεν είναι πλέον οι ίδιες ομάδες όπως η παλιά. Λέει, βγάλανε το εθνικό κομμάτι από όλες τις ομάδες.
1: Ναι, αυτό το είπαμε.
0: Εγώ, λέει ο Τέλες, πάντα υποστήριζα τη Σίδνεϊ Ολύμπικ.
1: Είναι εκτός ατζέντα η Σίδνεϊ. Εδώ στηρίζουμε μόνο Ελλάς Μελβούρνη. Τίποτα άλλο. Λοιπόν.
0: Α, και ο Μανώλης λέει, καλημέρα σήμερα. Γραμμές. Όχι, Μανώλη, ακόμα πλησιάζει η μέρα όμως.
1: Α, λέει ο Παναγιώτης, άλλο θέμα.
0: Τι?
1: Στην Ευρώπη, λέει, δεν μετράνε τα πέναλτι. Έχετε πάρει πέναλτι και στην Ευρώπη.
0: Γι' αυτό τα λέει.
1: Συγγνώμη, έχετε πάρει και στην Ευρώπη πέναλτι.
0: Πες μας ότι έχει κάνει και παράγκα στην Ευρώπη.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: άλλο λέμε. Έχει μια
0: πάρει,
1: ρέντα.
0: Έχει πάρει.
1: Και πέναλτι στην Ευρώπη.
0: Όταν είσαι επιθετική ομάδα.
1: Και κόκκινε πατάς, στην Ελλάδα.
0: Όταν είσαι επιθετική ομάδα και πατάς συχνά περιοχή, θα πάρεις τα πέναλτάκια σου, ρε παιδί μου. Θα γίνουν 5 φάσεις, μία μπορεί να είναι ύποπτη.
1: Τα καταγράφουμε αυτά.
0: Ήμασταν τόσο κακοί, Ιωάννη, γιατί μας την πέφτει έτσι ο συνάδελφος για σένα, λέει η Δέσποινα. Πρώτοι είμαστε ακόμα, ένα μάτς χάσαμε, γίναμε και πάλι χειρότεροι. Θα τα πάρω, λέει χαχά η Δέσποινα, η φίλη μας.
1: Εμείς δεν είπαμε τίποτα τέτοιο.
0: Δεν είπα, ίσα ίσα ο Μαλισιώβας που είπε ότι επιμένει στην πρόβλεψή του ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα είναι οι διεκδικητές του πρωταθλήματος μέχρι τέλους.
1: Και πότε το λέμε?
0: Το έχεις πει από όταν ξεκίνησε.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Ο Μαλισιό.
1: Δηλαδή, τι είναι εύκολο, να κάνεις κοκοκό και να φτάσεις στο τέλος. Το ζήτημα είναι ποια είναι η άβρα της κάθε ομάδας. Ναι. Βλέπεις τώρα πώς έχουν στηθεί οι ομάδες, πώς λειτουργούν. Έχουν περάσει 2 μήνες. Μετά από τόσα χρόνια στον χώρο, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι προς τα που θα πάει η δουλειά. Εμένα δεν με πείθει ο Ολυμπιακός. Δεν με πείθει. Θα δούμε λοιπόν. Λέει ο Σάκης, αναγκάστηκε να απαντήσει.
0: Γεια σου ρε Σάκαρε. Ωρίστε, πάει Χαύρη.
1: Θέλω να είμαι ήρεμος. Πας στη Χαύρη, ρώτα εκεί για τον Ζουνίδη.
0: Μαρίνος.
1: Έχει παίξει με τη Λε Χαύρ.
0: Νορμανδία.
1: Πού είναι ο Ζουνίδης?
0: Μαρίνος, τον έχω χάσει τον Μαρίνο.
1: Πού είναι αυτό το παιδί?
0: Περίμενε να δούμε, νομίζω κάπου θα δουλεύει ο Μαρίνος.
1: Πού είναι?
0: Περίμενε.
1: Γεια σου Κωστάκη στην ωραία Καλαμάτα, τους χαιρετισμούς που δίνεις στην παρέα σου. Να και ο Αλέξανδρος από την ωραία Ικαρία, δεν ξέρω ομάδα έχει Ικαρία.
0: Ικαρία, δύναμη, δεν θα έχει ομάδα.
1: No penalty, no party, ο Πάο.
0: Έτσι λέει, ποιος τα λέει αυτά.
1: Ο Τρικαδός.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Τα λέω εγώ. Να, ορίστε.
0: Εντάξει.
1: Και κάτι που
0: βγάλτε χολή, βγάλτε καημό.
1: Και κάτι που διακρίνω αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Δεν του γουστάρει τον Ντέζερς ο Νίστρουπ.
0: Επειδή τον βάζει προς το τέλος, λες πάντα.
1: Τι, με το βάζει τελευταίο, ρε φίλε. Ναι. Κάτσε, ρε φίλε. Γιατί.
0: Εντάξει, έτσι ήθελε να πάει το σύστημα. Δεν πάει να πει ότι δεν το γουστάρει.
1: Και το Λιβάη νομίζω ότι το παιδί δεν είναι έτοιμο. Κακό δεν πήγε να πει.
0: Νομίζω ότι ρίσκαρε με το Λιβάη αφού λέγανε ότι θα απουσιάσει ένα μήνα.
1: Δεν ήθελε να χάσει.
0: Κακώς τον χρησιμοποίησε γιατί μπορούσε να πάθει κάποια υποτροπή και να γίνουν ακόμα
1: χειρότερα. Εγώ νομίζω ότι αφού ο Ολυμπιακός δεν έφευγε από την άμυνά του,
0: ναι,
1: πιο χρήσιμος θα ήταν ο Ντέζες από τον Τετέι, που ο Τετέι, τα έχουμε ξαναπεί, θέλει χώρο. Ναι. Ο Ντέζες έπρεπε να παίξει, όχι ο Τετέι. Έπρεπε να ξεκινήσει ο Ντέζες που είναι πιο κινητικός και να ακολουθήσει. Άλλωστε ο Τετέι δεν έχει πάρα πολλές παραστάσεις, είναι στον Παναθηναϊκό ένα χρόνο. Στην Κηφισιά έπαιζε. Ενώ ο Ντέζερς παίζει στην Ευρώπη τόσα χρόνια. Έχει άλλες παραστάσεις.
0: Ναι,
1: νομίζω σωστά. Τον αδικεί τον Ντέζερς ο Δανός. Αυτή είναι η θέση. Γιατί το βλέπω ότι τον έχει στο περίμενο, τον έχει για το τέλος.
0: Είναι, τον
1: δεν είναι έτσι. Θα τον χάσει τέλος. Τον παίκτη έτσι. Λέει ο Τάσος. Έχω χάσει το μήνυμα του Χρήστο. Δεν υπάρχει. Χρήστο, ξαναστείλ το. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο, ξεχωρίζει την τετράδα. Και έτσι θα πάει μέχρι τις γιορτές. Δύο βαθμοί ο πρώτος από τον τέταρτο. Όλα είναι ανοιχτά και ένα βαντάζ της μη Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ και από την άλλη το πολύ δύσκολο παιχνίδι του Τσουλού για ΑΕΚ. Φυσικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει το βάδο των άλλων τριών ομάδων. Πάντως άλλη ομάδα δεν δείχνει ικανή να μπει ανάμεσα. Η διαιτησία φέτος θα παίξει φουλ του κέντρου.
0: Τι εννοεί του κέντρου. Κέντρο της Αθήνας εννοεί.
1: Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το βαντάζ.
0: Ναι.
1: Ανοίγει το Κωνσταντέλια, θα μπορούσε να τα κάνει το κολποκρόσο. Τώρα που δεν τον έχει. Είναι ελεύθερος, δεν έχει πολλά μάτς. Όλοι οι άλλοι θα παίζουν στην Ευρώπη και θα μπορεί μέχρι το Δεκέμβριο να είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έχει τον Κωνσταντίνο. Στοιχείο λέει ο Δημήτρης, το ναυτικό όμιλο Χίο στο Πόλο. Πού κολλάει τώρα αυτό, πράσινα φοράει. Τι παρακολουθείς.
0: Βλέπω εδώ.
1: Τι.
0: Ο Κριστιάν Καρεμπέ.
1: Α, ο Κριστιάν είναι ιδιοκτήτης ομάδος. Κάνει business στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας. Με παίκτη το Γιάννα Εμβιλά.
0: Και τον αδερφό του Ρότα.
1: Και τον αδερφό του Ρότα και κάνουν business.
0: Ναι.
1: Ο Μπάμπης, ο οποίος είναι καλός στα μαθηματικά.
0: Σαν Ρεμέζα λέγεται η ομάδα, κύριε Μαρισιό.
1: Έχει πάρει 5 πέναλτι. Σε Ευρώπη, κύπελλο και πρωτάθλημα.
0: Ναι, στο πρωτάθλημα έχει πάρει 2.
1: Το ξέρω. Άρα ένα στο κύπελλο.
0: Το ένα

0: Τα είδε.
1: Μιλούσε με καμιά ξανθιά. για τον Ηρακλή να πούμε κάτι. Έχει να παίξει όσα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Η κυβέρνηση έδωσε 1, 2, 3 εκατομμύρια, πόσο έδωσε, 5, ανακατασκεύασε το καυτοτζόγλιο.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει μέσα 30.000.
0: Έλατε, έπρεπε να έχει περισσότερο.
1: Δηλαδή να πω κάτι. Ηρακλής, ρε φίλε.
0: Ναι, και...
1: Έχει μέσα δηλαδή 5-7.000.
0: Και δεν είναι αυτό, είναι ότι επιστρέφει το καυτοτζόγλιο μετά.
1: Αυτό σου λέω, η πολιτεία και... έδωσε τα λεφτά, ναι. Έφτιαξε πάλι το καυτοτζόγλιο. Παίζει εντός έδρα από το Λεβαδιακό, που είναι τελευταίος. Έχει καινούργιο χλωροτάπητα. Έχει νέα ομάδα. Και δεν μπορεί να συγκεντρώσει 25.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν τα βλέπω καλά τώρα.
0: Ορίστε, θα τον ρίξω απαντάει. Πριν λίγα χρόνια στον ΠΑΟΚ, για αν είχαν χτίσει τον Πρίγκοβιτς στη βούλα του πέναλτι και είχε βάλει εκείνη τη χρονιά 17 γκολ, εκ των οποίων τα 12 με πέναλτι.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι.
0: Θυμάσαι, Πρίγκοβιτς.
1: Φυσικά τα θυμάμαι. Ναι.
0: Και κάθεσαι και παίρνει το τρυπάκι που σου βάζει ο Βαλισιώβας.
1: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ τότε είχε την ΕΠΟ. Ο Παναγός που δεν έχει την ΕΠΟ, πώς παίρνει τα πέναλτι. Αυτό λέμε.
0: Φαντάσου δηλαδή να πάρει και την ΕΠΟ. Τι έχει να γίνει. Ενώ να αποκλείσετε πρώτα τα 5 άτομα τα οποία δημιουργούν προβλήματα όταν τους βγάζετε στον αέρα και μετά να ανοίξετε τις γραμμές. Την αγάπη μου, Βαγγέλης, από Πυργαδίκια Χαλκιδικής.
1: Πυργαδίκια, πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Εν μεταξύ είμαι προχθές στο σπίτι το Σάββατο και με παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος που ήταν στο Άγιο Όρος.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: έλα, έχω εδώ τον κολλητό σου.
0: Ναι.
1: Ήταν με τον συμφοιτητή μου και συμμαθητή μου από την Καρδίτσα, τον Νίκο Καρατάσιο, που πήγε πάλι στο Άγιο Όρος και πέτυχαν ωραίες μέρες, γιατί ήταν και ζεστές ημέρες. Τελείωσαν τώρα ζεστές ημέρες.
0: Τώρα Τετάρτη κάνει μια βουτιά η θερμοκρασία, προειδοποιούμε τον κόσμο.
1: Τετάρτη.
0: Ανώτερη θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι στους 14-15 βαθμούς.
1: Από τους 29 που είχαμε
0: χτες. Από τους 29 που είχαμε χτες. Η ανώτερη.
1: 14.
0: Με πολύ βροχή και πολύ αέρα. Πολύ βοριά Τετάρτη. Τετάρτη έχει βουτιά. Τρίτη,
1: έχει
0: Τετάρτη,
1: κυπέλο.
0: Πέμπτη. Όχι. Τετάρτη όχι, δεν έχει κυπέλο. Ευρωλίγκα έχει. Και Champions League. Champions League έχει την ΑΕΚ. Σαχτάρ.
1: Δύο
0: μάτς. Τη Τρίτη παίζουν και δύο. Τη Παρασκευή ξαναπαίζουν και δύο.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πρωτάθλημα με 13 βαθμούς μπροστά. Φέτος που βρέθηκε με 5 μπροστά δεν έγινε και τίποτα αν το χάσει.
0: Σωστό. Αναφέρεται στη χρονιά του Γιωβάνοβιτς φυσικά.
1: Σου είπα σήμερα που μου θύμισε ο Νίστρουπ το Γιωβάνοβιτς.
0: Σου θύμισε.
1: Αφού είχε 5 συντερφόρ και τα έβαλε και τα 5.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά κάποιος πρέπει να παίξει στα χαφ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Για τον Καμαρά θα μας πείτε τώρα πόσο παιχταράς είναι.
0: Όταν είναι δίπλα το Κάγκουα, σου λέω, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Γιατί τον έβγαλε.
0: Τον έβγαλε γιατί δεν ήταν καλό σήμερα. Δεν τράβαγε το άλογο σήμερα.
1: Με το μαλλί.
0: Ναι.
1: Είναι καλό παίκτη σε σετ παιχνίδι αυτό.
0: Σε σετ, ναι. Σε σετ
1: είναι καλό. Μοιράζει ωραία την πάσα και ωραίο στυλ. Αλλά δεν είναι να είναι υποπίεση.
0: Σωστό. Να πάλι επανέρχεται ο φίλο μα ο Χρήστο.
1: Αλλά
0: μην
1: είμαστε και αυστηροί. Το παιδί έχει 3 μήνες στην Ελλάδα. Ας το αφήσουμε να εγκληματιστεί.
0: Σωστό. Μαλισιώβα, λέει ο Χρήστος από τον Εύωσμο.
1: Εδώ θα στείλεις.
0: Ο αγροτικός αστέρας έχει 7 νίκες σε 7 παιχνίδια. 21 βαθμούς. Ο δεύτερος έχει πάρει κιάλια.
1: Ναι, δεν πιάνεται γιατί έχει μόνο 80 εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι. 8-0 νίκησε... λέει μόνο έχει Μπαρτσελώνα και η Πόρτο.
1: Εδώ νίκησε η Μπαμ τους Ακρίτες Σικιών. Τι μου λες τώρα. Το Φίνικας Πολύκνη στο Μακεδονικό Χρήστο. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Για τα τοπικά θα μιλήσουμε τώρα. Λοιπόν. Να ο Νίκος που τα μαθαίνει όλα, η ομάδα του Καρεμπή λέγεται Σαν Ρεμέζε, προπονητής Φέστα. Γιατί λέγεται Σαν Ρεμέζε, κύριε Νίκο? Γιατί εκεί είναι το διάσημο Σαν Ρέμο.
0: Σαν Ρέμο,
1: που διεξάγεται
0: σωστά.
1: Και το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Σαν Ρέμο. Άκου Φέστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Σαν Ρέμο. Κάτι άλλο μας έκανε εντύπωση. Α, να πω ότι δεν μου άρεσαν αυτά τα κορεό που είδα στο Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βάζετε κορεό του Παρασκευάτζα που έφυγε από τη ζωή και τόσο άδικα και άδοξα πριν 2 μήνες για να κάνετε την πλάκα σας για μια φάση κάποτε με τον Κυριάκο Στιγμία, που έλεγε και ο αυτός, πώς έλεγε το Στιγμία, ωραία. Ο Πασχάλης.
0: Ο Πασχάλης.
1: Δηλαδή, τόσοι παίκτες, εσείς βάζετε κορεό από τον Άτζα που δεν χρόνισε ακόμη να φύγει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μ' άρεσε.
0: Το...
1: Αντιθέτως, μου άρεσε,
0: ναι,
1: αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός και μοίρασε αναθύρα μπλουζάκια.

0: ναι, λευκά και κόκκινα, και το γήπεδο ήταν χωρισμένο σε λευκό και κόκκινο. Αυτό ήταν μια ωραία κίνηση του μάρκετινγκ του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Το άλλο τώρα με το κορεό και το άλλο το σύνθημα εκεί με τα σεξουαλικά υπονοούμενα, δεν είναι. Αυτά είναι του 1950. Τώρα ναι, είμαστε 2026.
1: Δεν ήταν καθόλου καλή και η συμπεριφορά των ανεγκέφαλων, όχι των φιλάθλων του Ολυμπιακού.
0: Ποιο?
1: Να το πούμε και αυτό, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε. Στη Σανέλ Αρίνα που πήγαν εκεί και προκαλέσανε μεγάλες καταστροφές.
0: Ναι,
1: σε ένα γήπεδο, βέβαια, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είπε ότι δεν θα ξαναπάνε αυτοί στο γήπεδο.
0: Και
1: θα αποκαταστήσουν, θα τους βρει, κάμερες υπάρχουν. Και θα αποκαταστήσουν και ό,τι ζημιά έχει γίνει στο γήπεδο.
0: Άλλο παραδεκτό, όταν σε φιλοξενεί κάποιος, φροντίζει να είσαι κύριος. Ναι. Γεια σας αγαπητοί, ο Ηρακλής γέμιζε το γήπεδο με φιλάθλους των φιλοξενούμενων. Ποτέ δεν το γέμιζα μόνοι τους, Ηρακλής, Νικόλας από Θεσσαλονίκη. Ναι, πάντως επειδή έχει πολλά χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία ο Ηρακλής, φαίνεται ότι έχει και αφέμαξη φιλάθλων. Υπάρχει μια αιμορραγία δηλαδή, και πρέπει να το προσέξουν αυτό οι Ηρακλειδείς. Και δεν βλέπω στο γήπεδο να καλείται τον κύριο Τέλη Μπατάκη, τη ζωντανή ιστορία. Πρέπει όλους τους παλιούς θρύλους, Φανάρας, ποιος ζει και ποιος ζει, πρέπει να τους έχετε μαζί. Να προμοτάρουν την ιδέα του Ηρακλή. Πώς θα έρθουν οι άλλοι φίλαθλοι?
1: Ενώ η κυρία Χάιδο εκεί πάντα παρούσε.
0: Στο μπάσκετ.
1: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πάει και στο ποδόσφαιρο. Σωστό. Καληνύχτα κύριε Πιλέ.
1: Κλείνουμε. Μαυριδόπουλος μας διώχνει μαλλιστικά.
0: Κύριε Νίκος, τον Σαρέμο της Λιγουρίας, όλα τα μαθαίνει ο Νίκος. Λοιπόν.
1: Πάμε, θα τα πούμε αύριο λίγο.
0: Αύριο ποιο καλεσμένο να βρούμε?
1: Δεν, κάτι θα
0: βρούμε. Να μας εξηγήσει.
1: Αν μας πει για ντέρμπι αύριο κάποιο.
0: Θα βρούμε τον Χένριξεν.
1: Ρε, ναι.
0: Άρα θα είναι φίλο του Νίστρουπ.
1: Ναι, του Νίστρουπ. Ισπανό δεν παίρνει, θα είναι φίλο του Μανώλη. Θα πάρουμε έναν ουδέτερο. Νίκος Μαυριδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαλισιώβας Παπαγεωργίου. Για 2 ώρες ήταν στη συντροφιά σας, στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Θα τα πούμε εμείς και πάλι αύριο, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, να έχουμε όλη μια ωραία εβδομάδα.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.